0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία εξπρές, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι χαλαζοπτώσεις και οι θελιώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η πιο καταστροφική φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Χερσόνησο, Καπ Φερέ, στις ακτές του Ατλαντικού, κατευθύνεται προς το Μπορντό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας πάνω από 50.000 στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, στέθηκαν η Μαδρίτη και η κοντινή επαρχία Άβυλα. Τα δύο πυρήνα μέτωπα έχουν πλέον συγχωνευθεί σε μία πυρκαγιά με μέτωπο 30 χιλιόμετρων και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεσή της είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει 2 καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο συνασπισμός είπε ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης, στοχεύοντας στη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Αντιμέτωπες με τη χειρότερη επιδημία ελαράς των τελευταίων 35 ετών βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: θα τον αποκτήσω.
1: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
8: Κόκαλα.
7: Έτσι, μπράβο.
9: Earth News Radio 105,8.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στηθήκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία. Ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η πιο καταστροφική φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Χερσόνησο Καπ Φερέ στις ακτές του Ατλαντικού κατευθύνεται προς τον Μπορτό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε εχθές εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ σήμερα ο πρωθυπουργός Λεκονί θα προεδρεύσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία. Και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει 2 Καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνης στη Σάμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε χθες ότι πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ είπε ότι το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης, στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ουάσιγκτον υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας το πολυσυζητημένο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο μετά από ένοπλη επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία στους δημοσιογράφους σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων μεταξύ της κυβέρνησής του και μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρωτικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι ισχυρά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε Πταμποφόρ από 20 έως 26 βαθμούς, 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν οι δύο αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, που κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο υπό αντίξωες συνθήκες, και η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Νέα Ζωή στο Χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία. Ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην κυκλοφορία σε δρόμους της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 112.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα γης, ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου που 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε χθες εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ σήμερα ο πρωθυπουργός Λεκορνή θα προεδρεύσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία, και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει δύο καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Υπομερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας, στο όρος Καρβούνης στη Σάμο. Τα αίτια διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε χθες ότι πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών που είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο μετά από ενόπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι επιστρέψαμε, δεν θα εκφοβιστούμε, αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει το τελευταίο λόγο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Αντιμέτωπες με τη χειρότερη επιδημία ελαράς των τελευταίων 35 ετών βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Ανεμοιβόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
2: σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μας πήρε και μας σήκωσε. Κατακλυσμός εν μέσω θέρους. Ας είναι, αντέχουμε. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε έτοιμοι για ένα ακόμη ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio? Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή θα γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Θα μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα ακούσουμε μουσική, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους, τους καλεσμένους και όλα αυτά τα ωραία τα πετυχαίνουμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ψωμιάδη που έχει τον έλεγχο εδώ στην κονσόλα του ήχου. Πάμε, ξεκινάμε, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Το ρολόι δείχνει 5 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 20, Δύση στις 9 και 40, στις 8 και 42, αν πρέπει να το πω έτσι. Λοιπόν, η παρένθεση του φθινοπορεινού σκηνικού κλείνει σήμερα, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα συναντηθούμε κανονικά με το καλοκαίρι, πρώτα Θεός, την Κυριακή. Για να ακούσουμε καλύτερα τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα της Γιακοπούλου, διότι εγώ αναπαραγωγή κάνω, δεν το συζητάμε. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε καιρό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για λίγες ώρες ακόμη τα επικίνδυνα φαινόμενα ομαλοποιείται σταδιακά ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη πρόσκαιρα και σε Ανατολική Μακεδονία και Ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το μεσημέρι παντού. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο ρηπές 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Λοιπόν, 25 του Ιούλη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στην Άννα, τη ματική μισή της Αγίας Άννας. Σήμερα άρα οι Ανούλες, εκτός από τις 9 του Δεκέμβρη, γιορτάζουν και σήμερα. Στην Ευπραξία επίσης λέμε χρόνια πολλά και στον Ευπράξιο, δεν είναι από τα ονόματα που συναντάς εύκολα, σε κανένα μοναστήρι το συναντάς αυτό το όνομα πιο πολύ. Και Ολυμπιάς λέει εδώ ότι γιορτάζει. Άρα γιορτάζει η Ολυμπιάδα, υποθέτω. Υποθέτω. Λοιπόν, για να δούμε ποιες άλλες επετείους γιορτάζουμε σήμερα και βεβαίως θα δούμε και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή. Θεσπίστηκε αυτή η ημερομηνία για να τιμούνται οι γυναίκες αφρικανικής καταγωγής, προκειμένου λέει να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα τον παγκόσμιο αγώνα κατά της δουλείας και του ρατσισμού, τον διαρκή αγώνα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη σημαντική συμβολή των γυναικών και των κοριτσιών αφρικανικής καταγωγής στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας και Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Ο πνιγμός είναι η τρίτη κύρια αιτία ακούσιου τραυματισμού και αντιπροσωπεύει το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρόνο παγκοσμίως σημειώνονται περίπου 236.000 θάνατοι από πνιγμούς. Τεράστιο νούμερο, έτσι. Στην Ελλάδα επίσης κάθε χρόνο περίπου 350 άτομα, νομίζω 358 ήταν πέρυσι, χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής. Η πλειονότητα των ανθρώπων που κάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες είναι άτομα πάνω από 60 χρόνων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 62% των θανάτων στη θάλασσα λαμβάνει χώρα σε παραλίες χωρίς ναύαγο σώστη, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία της επαρκούς ναύαγο σωστικής κάλυψης των παραλίων. Να, ήδη χθες σώθηκε ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 χρόνων σε παραλία της Χαλκιδικής που διέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Γίνεται να αφήσεις ένα παιδάκι 2,5 χρόνια. Πολλές φορές όμως τα παιδάκια πρέπει οι γονείς να είναι κολλημένοι πάνω τους. Πάνω τους, δεν το συζητώ. Ευτυχώς το παιδάκι νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, είναι καλά. Μπόρεσαν οι δύο ναυαγοσώστες που ήταν εκεί να το επαναφέρουν. Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 325 και λίγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Οίκαια της Βυθινίας, καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως εκεί και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Μην με ρωτήσετε πώς γίνεται. 1261, ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι. 1893 και ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου, το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου έπεσε 2 μήνες νωρίτερα. 1929 ψηφίζεται στη Βουλή επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως ιδιώνυμο και είχε στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης. 1967 ο Πάπας ο Έκτος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. 1983, ωραία πράγματα εδώ. Λουκιανός Κυλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο, έτσι ναι, στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμου. Εμφανίζονται εκεί ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Δαλάρας, η Αφροδίτη Μάνου και η Μαντού.

0: όλα.
1: Λοιπόν, η παρουσία τότε του κόσμου λέει διψούσε για κάτι διαφορετικό. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν του 83 στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Κόπηκαν γύρω στα 25.000 εισιτήρια, αλλά μέσα στο χώρο της συναυλίας βρέθηκαν 70.000 άνθρωποι. Ο τύπος τότε την είχε χαρακτηρίσει με αρκετή δόση βέβαια υπερβολής ως το Woodstock της Ελλάδος. Ο Λουκιανός σχεδίαζε και προετοίμαζε το πάρτι στη Βουλιαγμένη πάνω από ένα χρόνο. Οραματίστηκε μια λαϊκή βραδιά με κάποιο αισθητήριο, μια μουσική γιορτή, παραθύναλος μέσα στο καυτό αθηναϊκό κατά καλό καιρό.

Το 2016 τώρα, για να συνεχίσουμε στο σαν σήμερα, την έναρξη μιας μεγάλης διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα καταλήξει περίπου ένα χρόνο στην κοινοβουλευτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, αναγγέλει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση που γίνεται στο προάβλιο της Βουλής. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, παρουσιάζει τις προτάσεις του για τα ζητήματα που πρέπει να περιληφθούν στο νέο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα προτείνει, μεταξύ άλλων, συνταγματική καθεώρηση της απλής αναλογικής, δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, όριο θητείας για τους βουλευτές στα 8 χρόνια, λαϊκή πρωτοβουλία για διενέργεια δημοψηφισμάτων, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας υπό προϋποθέσεις και τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και ρητή απαγόρευση άρσης του δημόσιου ελέγχου στο νερό και την ενέργεια. Λοιπόν, στις γεννήσεις, σαν σήμερα, 1831, Γρηγόριος Μαρασλής, τι να πεις, εθνικός ευεργέτης. 1848, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός Βρετανίας από το 1902 στο 1905, ο πρώτος υψηλού επίπεδου πολιτικούς που διακήρυξε το 1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. 1905, Ελίας Κανέτη, Βούλγαρος συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1981. Σαν σήμερα έφευγαν το 1920 ο Ιωάννης Κανδυλάκης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, το 1967 ο Κωνσταντίνος Παρθένος, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, και το 2011 άλλος ένας σπουδαίος έφευγε, ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, ναι, έτσι όπως το βάλει ο Παναγιώτης τώρα. Στέλλα, το κυριακάτικο ξύπνημα με το Ζορμπά, το κορίτσι με τα μαύρα, για να ακούσουμε λίγο τη Μελίνα μας.

Για να έρθουμε λοιπόν να ανοίξουμε τώρα και τα θέματα της επικαιρότητας. Χθες τιμήθηκε η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Λόγω της κακοκαιρίας όμως έγινε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Τι κυριάρχησε, θα μου πείτε, ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, το συζητάμε. Ένα ζήτημα που συνεχώς αναφερόμαστε όλοι, ο Πρωθυπουργός βέβαια σε κάθε ευκαιρία και στη συνέντευξη που έδωσε στο Open επαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών, την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Είπε χαρακτηριστικά, σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ στον τόπο, που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Κι αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τονίσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ανέδειξε την διαρκή ανάγκη για εθνική ομοψυχία ο πρόεδρος, την ανθεκτικότητα των θεσμών. Μίλησε βεβαίως για το ανοιχτό τραύμα του Κυπριακού που παραμένει στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων σε μια χρονική στιγμή που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα. Κορυφαίος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής, η επανένωση της Μελγαλονήσου και το τέλος της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει, όπως είπε, ύψιστη προτεραιότητα. Μετά την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρωθυπουργό, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο, ανέφερε

0: προσγειώσει πλην λίγες μέρες με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο υπό αντίξωες συνθήκες, και βεβαίως η Παναγιώτα Διαμαντή, που όλοι πλέον την έχουμε μάθει αυτή την κοπέλα, η δασκάλα, αυτό το χαρισματικό κορίτσι και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Νέα Ζωή στο χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στη φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας εκεί νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
0: Λοιπόν, η πτώση της Χούντας των Συντάγματαρχών άνοιξε το δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την έναρξη της μεταπολίτευσης ύστερα από 7 χρόνια δικτατορικού καθεστώτος. Παρά το βαρύ αποτύπωμα λοιπόν της κυπριακής τραγωδίας, η Νεαρή Δημοκρατία κατάφερε να ξεπεράσει τις δοκιμασίες και να επανακτήσει την σταθερότητά της. Λοιπόν, αργότερα θα ακούσουμε και ένα αφιέρωμα για το θέμα αυτό. Για να έρθουμε τώρα στα της κακοκαιρίας. Επλήγησαν πολλές περιοχές χθες και εδώ η Αττική αργά το βράδυ. Βέβαια, είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και θα υποχωρήσει σε όλη την χώρα. Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά λοιπόν από σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς, βάζοντας έτσι σύντομο τέλος σε αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Αρκεί να σας πω ότι παραπάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν σε στεριά και θάλασσα. Τουλάχιστον 112.000, λέει, κεραυνοί. Σκεφτείτε. Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης. Χθες το απόγευμα που ερχόμουν στην ΕΡΤ, εδώ απ' έξω από την ΕΡΤ, στη Μεσογείον, είχαν φύγει τρεις κάδοι απορριμμάτων και είχαν μπει μέσα κανονικά στο ρεύμα που ανέβαινε προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Έντονα φαινόμενα έπληξαν επίσης και άλλες περιοχές της χώρας. Ο κρατικός μηχανισμός παρέμενε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Λάρισα, στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια, στη Σκύρο, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Αν θέλετε και μπορείτε και είστε σε θέση. Στείλτε μας μηνύματα για να δούμε πώς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Όπως λέμε πάντα, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι ακροατές. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα και νομίζω δεν σας το είπα σήμερα, δεν σας το υπενθύμησα. Τις καλημέρες.

Σας λοιπόν, τα μηνύματά σας, το τι συμβαίνει στην περιοχή σας, ό,τι θέλετε και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να το στέλνετε μέσω Viber, αυτό είναι ο διάβολος επικοινωνίας. Γράφετε το όνομα του σταθμού με δύο λεξούλες στα λατινικά, Earth News η μία, Radio η άλλη, και αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, σε τι φάση είστε μετά την κακοκαιρία ή αν επιμένει σε κάποιες περιοχές η κακοκαιρία.

Δεν μας έφταταν τις κακοκαιρίες, είχαμε και φωτιές. Πώς σας φαίνεται αυτό? Έχει τεθεί βεβαίως υπό έλεγχο. Φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου στην Πάρνηθα. Αυτό φαίνεται πως έγινε από πρόκληση. Η πρόκληση έγινε από πτώση κεραυνού. Κινητοποιήθηκαν βεβαίως οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπού, εθελοντές, και περιορίστηκε η εξάπλωση της φωτιάς. Στη Σάμο τώρα είναι υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας. Είναι απομονωμένη και δύσβατη περιοχή, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, επίσης εθελοντικές ομάδες, η πορεία της πυρκαγιάς παρακολουθήθηκε σε συνεχή βάση από ντρόουν και θερμική οπτική κάμερα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα Διονύση και καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στον Νίκο στο Λουτράκι. Αλαζόπτος λέει είχαν χθες εκεί. Καλημέρα στη Μαρία στο Κιάτο. Αέρας λέει πολύς και ψυχάλες βροχής. Καλημέρα στη Μάρθα. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στον βροχερό Πλαταμούνα. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Λοιπόν, σας έλεγα για τις φωτιές που είχαμε εδώ. Προκλήθηκε τουλάχιστον στην Πάρνηθα, όπως ξέρουμε μέχρι τώρα, από Κεραφνό. Όμως στην Ισπανία και στη Γαλλία η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία τώρα το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς τον Μπορντό. Έχουν καταστραφεί περισσότερα από 100 σπίτια. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης, ενώ δεύτερη πυρκαγιά, δεύτερο μέτωπο μεγάλο πυρκαγιάς, μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Πάνω από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε εντολή για κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και βεβαίως υπάρχει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Αβίλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία. Και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι αδύνατη. Αυτό δήλωσε. 60.000 άνθρωποι εδώ έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει στείλει δύο Καναντέρ και σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεθ.

0: Λοιπόν, τώρα, σε μετοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η συζήτηση που είχαμε χθες στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός καταλόγησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και ότι από σπόντα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι έπληξε τους θεσμούς. Επικριτική προς τον Πρωθυπουργό ήταν και η άλλη πολιτική αρχηγή. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έγιναν χθες στη Βουλή.
1: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Σε έχετε μία αίσθηση.
2: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
2: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
1: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε ρε παιδιά αυτά είναι σωστά. Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην Πρωτεύουσα είτε στην Αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε και συνέντευξη στο Open. Στην τηλεοπτική λοιπόν συνέντευξη είπε ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Απέκλεισε για ακόμη μία φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη, κυρίως για το θέμα της κοστολόγησης των εξαγγελιών. Θυμάστε που είχε προκύψει από το θέμα της 13ης σύνταξης. Ενώ είπε πως η Ελλάδα δεν ζητά καμία άδεια από την Τουρκία για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Για να ακούσουμε αυτό που λέει για την αντιπολίτευση και τη 13η σύνταξη, για ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Θα έπρεπε να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Είναι και αστείο, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον να ανοίξω το πουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.

Λοιπόν, τώρα σε αυτό το έγκλημα στη Σύρο, είναι μυστήριο. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν έτσι το νήμα και να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό και από καταθέσεις γύρω της γειτονιάς εκεί που είναι το σπίτι, προσπαθούν να καταλάβουν και να εξιχνιάσουν το κίνητρο της δολοφονίας μιας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία μαχαιρώθηκε πισόπλατα κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής με ένα ζευγάρι στο νησί. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, υποστήριξε πως βρισκόταν σε άμυνα και η γυναίκα του συνελήφθη αργότερα. Ωστόσο, δεν ασκήθηκαν διώξεις με εντολή του εισαγγελέα και έχει δοθεί εντολή σήμερα το πρωί να γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι, το οποίο βεβαίως είναι υποφρούρηση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Είναι μυστήριο το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάντως υπάρχει ήδη ένα βίντεο που δείχνει την κοπέλα να τρέχει εμόφυρτη και μετά να πέφτει κάτω. Εξετάζουν λεπτό προς λεπτό ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει. Λοιπόν, άλλο ένα άλλη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας έχουμε στην Καλλιθέα. Αφορά σε μια 38χρονη γυναίκα, η οποία μάλιστα ήταν έγκυος στον 6ο μήνα. Φέρεται να έχει ξυλοκοπηθεί άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Σημειώθηκε το περιστατικό αυτό βράδυ της Τρίτης, όταν εκείνος μετέβη στο σπίτι της και της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές. Από τα επανειλημμένα χτυπήματα την χτύπησε και στην κοιλιά, όπως βλέπω εδώ και διαβάζω, με το γόνατό του. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Αττικόν από συγγενικό της πρόσωπο και οι γιατροί προχώρησαν σε επίγουσα και σαρική τομή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να κρατήσουν το νεογνώ, μάλλον δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η κοπέλα. Ο 28χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίηση και βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

για το κοριτσάκι στη Χαλκιδική, σας τα έλεγα, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής όπου έκανε μπάνιο ένα παιδάκι 2,5 χρόνων. Δυστυχώς για κάποιο λόγο η μητέρα το έχασε από τα μάτια, κινδύνεψε από τα μάτια της και ευτυχώς με την επέμβαση 2 ναυαγοσωστών που της έκαναν κάρπα το επανέφεραν στη ζωή. Έχει μεταφερθεί βεβαίως στο νοσοκομείο, η μητέρα συνελήφθη, στη συνέχεια βεβαίως αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα. Λοιπόν, δεν σας είπα τίποτα για το τι κύματα κόσμου φεύγει και σήμερα στο λιμάνι έχει κόσμο. Βλέπω εδώ τους συναδέλφους που κάνουν συνδέσεις από την τηλεόραση και πώς να μην έχει. Φεύγετε οι τελευταίοι και να πάτε στο καλό και να περάσετε πολύ όμορφα. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 6. Μου υπενθυμίζουν εδώ ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε. Δεν σας έχω πει τίποτα για το Ιράν, δεν σας έχω πει τίποτα για τον Τραμπ, διότι πριν από λίγο εκεί στο δείπνο που παρέθεσε στους ανταποκριτές ξένου τύπου έχει πει αρκετά. Αν μπορέσουμε, θα συνδεθούμε με τη Γεωργία Καρατζιώτη να μας πει σε τι εστίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ερχόμαστε. Θα δούμε τις εφημερίδες, θα δούμε τον τύπο και βεβαίως θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 22η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την άνοιξη. Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν οι δύο αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, που κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο υπό αντίξωες συνθήκες, και η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΚΜΕ Νέα Ζωή στο Χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία. Ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην κυκλοφορία σε δρόμους της Αττικής, ενώ έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 112.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, όπου προληπτικά κενώνονται περιοχές κοντά στην πόλη, ενώ έχουν καταστραφεί περισσότερες από 100 κατοικίες και έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ τουλάχιστον 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ σήμερα ο Πρωθυπουργός Λεκορνή θα προεδρεύσει έκτακτης κυβερνητικής σύσκεψης για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία, και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει δύο καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε χθες ότι πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών που είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο μετά από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, βρέθηκαν χθες νεκροί σε σπίτι στο Μίσιγκαν μετά από πυρκαγιά, ορισμένοι με τραύματα από πυροβολισμούς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίντσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα. Παναγιώτη, παραλία με κεραυνούς. Μας στέλνεις τώρα, λέει, στη Νεάπολη της Λακωνίας έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Φθινοπορεινή παρένθεση, λέει. Τι φθινοπορεινή παρένθεση, κατά χείμωνο. Η Χρύσα από τις Φέρες. Φέρες έβρωσε, ψηλά, μάλιστα. Καλημέρα και στον Ασπρόπυργο, στο Στέργιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, από το Γαλαξίδι ο Αλέξανδρος στέλνει το μήνυμά του και όλοι εσείς μπορείτε να γράφετε καλημέρες, να μας δίνετε την εικόνα του καιρού που επικρατεί στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα μετά την καταιγίδα ή αν ακόμη έχετε κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές. Τουλάχιστον στην πρόγνωση μας λένε ότι από σήμερα περιορίζεται. Αύριο θα έχουμε κανονικότατα καλοκαίρι. Σε λίγο θα μας τα πει η Αναστασία Ιτυράσκη αναλυτικά. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber γράφοντας δύο λεξούλες λατινικά, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, έρθνιους η μία, radio η άλλη. Αμέσως μετά μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Θα σας πω ότι πρέπει να πούμε σήμερα 25 του Ιούλη χρόνια πολλά στην Άννα, τη Μάταιη Κοίμηση της Αγίας Άννας σήμερα. Δύο φορές το χρόνο γιορτάζει η Ανούλα, και στις 9 του Δεκέμβρη και σήμερα. Γιορτάζει επίσης η Ευπραξία και ο Ευπράξιος και η Ολυμπιάς, λέει εδώ. Χρόνια πολλά και σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια. Μπήκαμε στα λιονταράκια πλέον, βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά, να είστε καλόχρονοι όλοι. Λοιπόν, δεν σας είπα, σας έλεγα τι γίνεται από τις διεθνείς ειδήσεις. Επικεντρώσαμε στις φωτιές στην Ισπανία που είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εκτός ελέγχου είναι αδύνατο, όπως λένε οι αρμόδιοι αρχές εκεί, να τιθασεύσουν τα πύρινα μέτωπα. Και στη Γαλλία η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, κυρίως στην περιοχή του Μπορντό. Προς τα εκεί πηγαίνει τώρα το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους 140.000 άνθρωποι. Στην Ισπανία 60.000 άνθρωποι. Έχουν καεί πολλές κατοικίες. Είναι πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ωστόσο αυτό που είναι σε μόνιμη επικαιρότητα, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Πακινό και Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη, λέει ο Τραμπ όμως, έτσι δήλωσε, δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. Την Τρίτη θα υπάρξει συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρόεδρο, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, στην Ουάσιγκτον. Επίσης, όπως δηλώνουν οι Αμερικανοί, χθες ο Αμερικανικός στρατός πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Τώρα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya. Όπως δηλώνουν οι Χούθη, ανταπαντούν ότι το Ριάντ έχει ανοίξει τις πύλες της κολάσεως και θα δεχτούν γι' αυτό χτυπήματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε την Γεωργία την Καρατζιώτη στην άλλη άκρη της γραμμής, γιατί έχει αξία και σημασία να δούμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρέθεσε δείπνο στους ξένους ανταποκριτές. Θυμάστε ότι αυτό είχε προγραμματιστεί τον περασμένο Απρίλιο. Είχε υπάρξει όμως ένοπλη επίθεση και είχε διακοπεί. Λοιπόν, τα ξημερώματα δικιά μας ώρα Ελλάδος, παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος δείπνο στους ξένους δημοσιογράφους. Για να πάμε λοιπόν στην ανταποκρίτριά μας. Δεν την έχουμε, τη Γεωργία. Να δούμε τι έχει πει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε με τη Γεωργία για να ακούσουμε τι είπε. Εμείς Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, πριν πάμε στη Γεωργία, λοιπόν, εφόσον έχουμε τη Γεωργία στη γραμμή. Καλημερίζω λοιπόν τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Καλώστινα. Σιδεροκέφαλη και εδώ και στην ΕΡΤ. Συναντιόμαστε ξανά, Γεωργία μου. Καλώστινα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα και καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα.
0: Να είσαι καλά, είσαι άξια και αξίζεις πολλά. Λοιπόν, για πάμε, Γεωργία. Να δούμε πού επικεντρώθηκε στην ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο δείπνο που παρέθεσε λοιπόν στους ξένους ανταποκριτές, ένα δείπνο που επαναλήφθηκε.
1: Επαναλήφθηκε μετά από τρεις μήνες, θυμόμαστε την ένοπλη επίθεση που είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Ο πρόεδρος λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση, σε ένα κτίριο που είπε ότι ο ίδιος είχε χτίσει πριν χρόνια. Στο ξενοδοχείο δηλαδή που έγινε τώρα το δείπνο, το είχε χτίσει ο ίδιος όταν έκανε real estate, πάρα πολλά χρόνια πριν. Ευχαρίστησε λοιπόν και τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους. Είπε ότι το show πρέπει να συνεχιστεί, the show must go on, και χαρακτήρισε την επίθεση του Απριλίου απόπειρα μαζικής δολοφονίας και επίθεση στην ίδια την Αμερικανική Δημοκρατία. Τόνισε ότι οι πολιτικές διαφορές στις ΗΠΑ πρέπει να επιλύονται όχι με σφαίρες, αλλά με ανοιχτό και έντονο διάλογο, και διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν θα υποκύψει ποτέ στην πολιτική βία. Ευχαρίστησε και τις μυστικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις ασφαλείας για το χειρισμό της κατάστασης την προηγούμενη φορά. Ευχαρίστησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Επίσης άρχισε και τα γνωστά αστεία που ξέρουμε από τον πρόεδρο Τραμπ. Είπε ότι όπως έχει γίνει, λέει, και με την προεδρία του, η δεύτερη φορά, λέει, είναι πάντα καλύτερη. Έκανε αυτή τη σύγκριση. Ναι. Πρώτο δείπνο, δεύτερο δείπνο, πρώτη προεδρία, δεύτερη προεδρία. Επίσης παραδέχτηκε ότι είχε ετοιμάσει, λέει, μια σκληρή επιθετική ομιλία για τους δημοσιογράφους. Όπως θα έχει δει εδώ στις ΗΠΑ, τα αμερικανικά μέσα είναι αρκετά επικριτικά απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν διστάζουν, δεν μασάνε καθόλου τα λόγια τους. Οπότε έχουμε δει και πολλές φορές τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει μιμήσεις σε πάρα πολλά.
0: Να ζητά απολύσεις, κάποια να τα.
1: Έτσι, απολύσεις.
0: Και κάποιες έχουν γίνει.
1: Κάποιους έτσι θα λέγαμε πολλές φορές ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς για κάποιους δημοσιογράφους. Είπε λοιπόν ότι λόγω των γεγονότων του περασμένου Απριλίου, αυτή την ομιλία που είχε ετοιμάσει τελικά δεν την απίφθινε. Είπε ότι ήθελε να είναι μια όμορφη βραδιά με μια ωραία ατμόσφαιρα. Και κλείνοντας, ευχαρίστησε και το Προεδρείο, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ένωσης Ανταποκριτών για το χειρισμό που είχαν στο δείπνο που έγινε η ένοπλη επίθεση, που βοήθησαν τους δημοσιογράφους να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να ξεπεράσουν το σοκ που είχαν πάθει εκείνη τη στιγμή ακούγοντας τους πυροβολισμούς έξω από το κτίριο. Και να σου πω και το highlight της βραδιάς. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε στο δείπνο με καπελάκι κόκκινο που έγραφε 2028 πάνω. Και φεύγοντας μάλιστα από το πόντιουμ, είπε ότι ετοιμάζεται και για να πάει για μία ακόμα κούρσα.
0: Για μία ακόμα θητεία. Μάλιστα. Λοιπόν, ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Γεωργία, είπε κάτι?
1: Και εκεί... Δεν αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο δείπνο των ανταποκριτών. Ωστόσο σήμερα το μεσημέρι, δική μου ώρα, σε εσάς χθες το μεσημέρι, μίλησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμα έτοιμο να φτάσει στη συμφωνία. Και πιστεύει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμα πονέσει αρκετά για να μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, όλη αυτή τη στρατιωτική πίεση στους φρουρούς της επανάστασης στα στενά του Ορμούς, μέχρι να πιεστούν τόσο πολύ έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Σε αυτές τις συνομιλίες, λέει, εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης μίλησε και για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, για ενεργειακή συμφωνία έκανε λόγο και για ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και είπε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Κάτι που στο παρελθόν δεν μπορούσε να κάνει, διότι όπως είπε, όλες οι χώρες της περιοχής φοβόντουσαν το Ιράν και δεν ήθελε καμία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πλέον, λέει, επειδή οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει τόσο πολύ το Ιράν, μία-μία πιστεύει ότι οι χώρες θα μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε πως είπε κάτι καινούριο, κάτι νεότερο. Λοιπόν,
1: Όχι. Mm-hmm. Αναμένουμε.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Καλή.
0: Λοιπόν, έρθουμε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε τα πρωτοσέλιδα πρώτα του ηλεκτρονικού τύπου. Ξεκινούμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αττική, εκτεταμένες ζημιές και στην επαρχία. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Λοιπόν, πότε υποχωρεί το κύμα κακοκαιρίας, η πρόγνωση εδώ της Νικολέτας Ζιάκοπούλου, σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός. Κωνσταντίνος Τασούλας, στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ, κλείνει τα 52. Συνταγματική αναθεώρηση, σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη και υψηλή τόνη στη Βουλή. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται λοιπόν σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε άλλα θέματα, Γαλλία στον Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά, επιδεινώνεται η κατάσταση στη Μαδρίτη. Εχθροπραξίες στα άκρα για τον έλεγχο του Ορμούζ, αμερικανικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου και ιρανικά πλήγματα στον Περσικό. Τουρκία, ο Οζγκούρ Οζέλ ίδρυσε το νέο κόμμα και εξελέγει πρόεδρος. Εξελίξει την αντιπολίτευση λοιπόν εκεί. Κατέρευσε σκαλοσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία στον Πειραιά. Σύρος, νέα εξέλιξη στην υπόθεση της 42χρονης Δίας Όστριας. Συνελήφθη και η σύντροφος του 41χρονου. Δεν ασκήθηκαν όμως διώξεις, σας το έλεγα και νωρίτερα. Σήμερα θα γίνει αναπαράσταση εκεί στο σπίτι όπου έγινε η δολοφονία. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Γερμανία, αντιδράσεις προκάλεσε ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε ο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Χούθοι διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Βόμβα με LeBron James, επέλεξε τους Sixers. Υπομερικό έλεγχο υπηρκαγιά σε δασική έκταση στη Σάμο. Στην Πάρνη θα έχει τεθεί πλήρως υποέλεγχο σε φωτιά που ξεκίνησε από Κεραυνό, όπως σας έλεγα. Θεσσαλονίκη, έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυραβόλησε 35χρονο, διεξάγει αστυνομία. Στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και Hellenic Train αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο. Είχαμε προβλήματα και στον προαστιακό και από την κακοκαιρία χθες βράδυ, έτσι. Τραμπ, χωρίς εμπλουτισμό ουρανίου, συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, προϋπόθεση συμφωνίας στο Αβραάμ, μας τα έλεγε η Γεωργία πριν από λίγο. Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, επιστρέψαμε, είπε ο Τραμπ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας μετά τους πυροβολισμούς. Ισπανία, πυρκαγιές, συναγερμός στις εγκαταστάσεις της NASA, είναι πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της NASA. Χαλκιδική, 5 τραυματίες ανάμεσα τους 3 παιδιά σε μετοπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων. Υδροστόρο, Όβιλη, Μπουρίνια και 2 πυρκαγιές από Κεραυνούς. Βελτίωση από σήμερα το μεσημέρι και αυτό αφορά την περιοχή της Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη, μεγάλες καθυστερήσεις προς την Χαλκιδική, κυκλοφοριακό χάος μετά την κακοκαιρία. Φεύγουμε από το earthnews.gr και πάμε στο εφημερίδα. Οι εκλογές το Μάιο, η συζήτηση για τα γλυπτά, οι απουσίες και ο αθλητισμός, το παρασκήνιο από τη δεξίωση στο προεδρικό. βίντεο εδώ, φωτογραφίες, τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι τιμητικά προσκεκλημένοι. Δεξίωση λοιπόν για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Σύρος, όπως σας έλεγα, τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι. Ήταν οι δύο που πρότευσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο πιλότος που προσγείωσε με ασφάλεια παρά τις αντίξωες συνθήκες το αεροπλάνο στη Ζάκυνθον πριν λίγες μέρες. Και η δασκάλα από τα Φουρνά, που έχει, από τα Φουρνά εκεί στο Καρπενήσι, που έχει αλλάξει την όλη κατάσταση εκεί και έδωσε ζωή και πνοή στο χωριό της. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Σύρος, συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας που δολοφονήθηκε. Ήταν η ζωή μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Μαγιορκίνης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, παιδιά. Προσοχή. Πιθανότητα έχουν μετακινηθεί μολυσμένα πτηνά από την Θεσσαλία και, και στην Αττική. Είπε ο κύριος Μαγιορκίνης. Χαοτικές φωτιές στην Ισπανία είναι στο απόγειό τους, αδύνατο να τις σβήσουμε. Κίνδυνος συνένωσης των πύρινων μετόπων. Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν εδώ σε άλλο από το Προεδρικό Μέγαρο, ποιες ήταν οι κυρίες που έλαψαν? Πρώτη και καλύτερη η δικιά μας, Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφη η Αντριάννα μας χθες. Λοιπόν, ο Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο στην Google, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Δυνατό μπουρίνι με κεραυνούς άρρωσε την Αττική, πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα. Άνδρας που είχε υιοθετηθεί όταν ήταν μωρό ανακάλυψε ότι εργαζόταν επί 2 χρόνια μαζί με τη βιολογική του αδερφή. Καρφί Μητσοτάκη σε δούρου, όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τώρα έχετε ευαισθησίες για ακροδεξιά στοιχεία. Αφορά στο γεγονός ότι η κυρία Δούρου επέλεξε να μην πάει χθες στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο θέμα να δούμε στο πρώτοθέμα.gr. Τα παραλυπόμενα από το Προεδρικό. Οι διάλογοι των αρχηγών, οι εκλογές τον Μάιο και τα χαμόγελα Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών, η δασκάλα και ο πιλότος F-16, τιμητική προσκεκλημένη στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα σούλας, η προηγούμενη δεκαετία θα γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και τον λαό. Αναφέρεται βεβαίως στις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταρακτώδης βροχή στην Επίδαυρο, σε άλλο θέμα, διέκοψε την ειρήνη του Αριστοφάνη, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές. Φωτογραφίες εδώ. Αναπαράσταση και αυτοψία στο σπίτι όπου μαχαιρώθηκε η διασώστρια στη Σύρο, δεν ασκήθηκαν ακόμη διώξεις στο ζευγάρι. Μπουρίνι χτύπησε την Αθήνα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων, σε εξέλιξη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, έχουν πέσει πάνω από 112.000 κεραυνοί. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό. Με πίεζε να κάνω άμβλωση, κατέθεσε η 37χρονη έγκυος που ξυλοκροπήθηκε άγρια στην Καλλιθέα από τον πρώην σύντροφό της. Χάθηκε το παιδάκι της, ήταν στον 7ο μήνα η κοπέλα. Τραμπ, διαπραγματευόμαστε με το Ιράν για το τέλος του πολέμου, δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. Και εδώ εικόνες από την κακοκαιρία και τον μπουρίνι στην Αττική, πλημμύρισε λεωφόρος ΝΑΤΟ, εγκλωβίστηκαν οδηγοί. Ερντογάν εδώ για την Αγία Σοφία, είμαστε πολύ χαρούμενοι που άνοιξε ξανά για λατρεία ανοιχτές πόρτες σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Και εδώ από την κακοκαιρία στον Πειραιά, κατέρευσε σκάλος και από πολυκατοικίας από την κακοκαιρία. Τα βλέπαμε από χθες βράδυ στις ζωντανές συνδέσεις που είχαν οι συνάδελφοι εδώ. Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε θέση των Χούθη στην Ιεμένη. Τι λέτε ρε παιδιά, Βίκη Κουλιανού λέει ξαπλωμένη εδώ ποζάρι με μπικίνι. Η Βίκη Κουλιανού είναι ακόμη κουκλάρα παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει. Πώς αλλιώς θα μου πείτε. Λοιπόν, στο Newsit. τα πηγαδάκια στο Προεδρικό, οι εκλογές το Μάιο, οι ατάκες για τους απόντες και οι χειραψίες. Καλυθέα, με πίεζε να κάνω άμβλωση, κατέθεσε 37χρονη έγκυος μετά τον ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της. Προκαλεί το Ιράν, θα σκοτώνουμε έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που χάνει τη ζωή του. Συναγερμός στα στενά του Ορμούς, πυραυλική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς LPG. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, πτώση δέντρων και προβλήματα από την κακοκαιρία. Δεν ασκήθηκαν διώξεις για τη δολοφονία της 42χρονης στη Σύρο. Υποφρούρηση παραμένει το σπίτι του ζευγαριού, όπου θα γίνει σήμερα αναπαράσταση. Προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν για την Αγία Σοφία, έγινε τζαμί και άνοιξε ξανά τις πύλες της σε όλη την ανθρωπότητα. Τραμπ, μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είμαστε ακόμη κοντά σε συμφωνία σε άλλο θέμα από το Newsit. Πάμε στο News 247, σαρωτική κακοκαιρία με πλημμύρες και καταστροφές, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Λαμπρή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 22η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Πειρά Τραμπ κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλεί με δασμούς για πρόστιμα σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Και Ισπανία φλέγε τη Μαδρίτη, η φωτιά είναι στο απόγειό της, αδύνατον να την σβήσουμε. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6:30, είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων, η Μαρία Λάγιου είναι ήδη δίπλα μου. Πάμε λοιπόν για τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία χθες στην Αττική, καθώς σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της συγκρούσής τους. Αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Στη Γαλλία η καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, όπου προληπτικά κενώνονται περιοχές κοντά στην πόλη, ενώ έχουν καταστραφεί περισσότερες από 100 κατοικίες και έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης. Στην Ισπανία τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ στο στούντιο. Να στείλω τις καλημέρες μου στο Αμίντεο. Καλημέρα Πέτρο, 12,5 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Όπα, κάνει κρύο εκεί πάνω, σαν αρχιμόνας, 12,5. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, σκέψου, στη Νεάπολη, στη Λακωνία 21 βαθμούς Κελσίου, 12,5 στο Αμίντεο. Δεν πειράζει, έχουν ζεστή καρδιά εκεί πάνω. Ο Πέτρος από τη Νέα Κύο μας στέλνει ευχές για όμορφο Σαββατοκύριακο, 18 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Ο Μάκης στέλνει την καλημέρα του από την Πολύπαθη Σύρο, του Στιγερού Φωνικού. Βέβαια ο κόσμος έχει παγώσει εκεί. Κρίμα που έχει ευτελιστεί τόσο, μας λέει, η ανθρώπινη υπόσταση και η αξία της ανθρώπινης ζωής. Απλά σταματήσαμε να είμαστε άνθρωποι. Δυστυχώς, δυστυχώς Μάκη μου. Καλημέρα όμως στην όμορφη, στην πανέμορφη Σύρο. Λοιπόν, την πατρίδα εδώ του Αλφόνσου που θα έρθει σε λίγο, του Αλφόνσου του Βιτάλη. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, να μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει από πλευρά καιρικών συνθήκων στις περιοχές όπου βρίσκεστε ανά την Ελλάδα, μέσω Viber, γράφοντας πάτη στη μηχανή αναζήτησης. Για όσους δεν μας έχετε, γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες λοιπόν, και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Απογευματινή. Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ. Ο χάρτης των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες. Τι λες ρε παιδιά, πάμε να αλλάξουμε δουλειά. Τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κύβερνο ασφάλεια, φάρμακο, βιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή των αμοιβών με απολαβές διπλάσιες από το μέσο ποσό των 1.500 ευρώ έως και 10.000.

1.000 ευρώ. Πάμε, αλλάζουμε δουλειά, είπαμε. Ωραίο θέμα είναι αυτό, στο πρώτο σέλιδο λοιπόν της απογευματινής. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη, έκρηξη του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση και τα μετεκλογικά σενάρια. Σε άλλο θέμα, οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον στην αγορά εργασίας, έξυπνες επιλογές, τα τμήματα των ΑΕΗ που μπορεί να έχουν βάση εισόδου κάτω των 10, αλλά υπόσχονται άμεση απορρόφηση. Σε άλλο θέμα, η μάγισσα Αντζελίνα Τζολί που το Χόλιγουντ αγαπά τόσο να μισεί. Η βιομηχανία των διαζυγίων που κερδίζει από το οικογενειακό δράμα, πολύ δράμα, τεράστιο δράμα, με τον Μπραντ Πιτ και ο εμφύλιος του πατέρα με το γιο. Α, ξεχνάμε τα δικά μας και ασχολούμαστε με τους άλλους. Άμα έχουν και λίγο, άμα έχει και λίγο λάμψη το έργο, είναι ακόμα καλύτερα μάλλον, έτσι. Καλοκαίρι στην ανοιχτή γκαλερί των Κυκλάδων, εκθέσεις σε 7 νησιά, Άνδρος. Χαίρεσαι να είσαι στην Άνδρο, δεν το συζητάμε. Παροναξία, Τίνος, επίσης. Μια ανοιχτή γκαλερί είναι η Τίνος, έτσι όπως το λέει εδώ η εφημερίδα. Μύκονος, Σαντορίνη, Αμοργός, σκανάρουν την καλλιτεχνική ομορφιά τους. Λοιπόν, πάμε στη Βραδινή. Εξοδικαστικός ή 72 δόσεις, η Βραδινή αναλύει τι μας συμφέρει, τα σύν και τα πλήν, το κούρεμα, τα ψηλά γράμματα. Τι να προσέξετε στις χρηματικές δωρεές σε παιδιά και εγγόνια, το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ είναι αυστηρό και κρύβει παγίδες. Φωτογραφία εδώ από τη δεξίωση για τα 52 χρόνια αποκατάστασης της Δημοκρατίας και άλλο οι γυναίκες που παραβίασαν το άβατο του Αγίου Όρους σε άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ντόμινο οι υποθέσεις διαφθοράς για το αφεντικό Κυριάκο. Άλλη μία δικαίωση της Δημοκρατίας. Γιόρτασαν κάτι που δεν υπάρχει πια. Ποια δημοκρατία, φαρσοκομωδία με κλειδί και πολυτέλειες στο Προεδρικό Μέγαρο παρά την καταιγίδα, την ώρα που οι θεσμοί πνέουν τα λίστια, η κοινωνία βράζει και η Κύπρος ξαναπροδίδεται. Παραλήρημα Φλωρίδη κατά της εφημερίδας μας, κρύος υδρότας στο Μαξίμου για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, συνεχίζει να ξεπληρώνει γραμμάτια ο Στουρνάρας, φορτώνει την κυβερνητική αποτυχία στα ανύπαρκτα πλέον κλειστά επαγγέλματα. Και πνίγηκε η Αττική μέσα σε 10 λεπτά παρά τις προειδοποιήσεις πιάστηκαν στον ύπνο. Και ξεθάβει τον Σαθίκ η Άγκυρα και η Αθήνα σιωπά. Ο ηγέτης της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη εντός εισαγωγικών. Ελεύθερος τύπος, το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων στα 1.080 ευρώ, στα 1.120 ή στα 1.220 θα φτάσει ο κατώτατος μισθός σύμφωνα με τα τρία βασικά σενάρια του πολυετούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Αντίστοιχα στα 480, 500 ή 520 θα ανέβει η εθνική σύνταξη, αύξηση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, νέες θέσεις εργασίας, επιτάχυνση ψηφιακής και πράσινης μετάβασης είναι οι άξονες του προγράμματος. Το κυβερνητικό πρόγραμμα λοιπόν ως το 2030 στο πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συμφωνία στην Ουγγαρία, η ΔΕΗ επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή, ο Μητσοτάκης στη Βουλή, το Πασόκ παρών, από την αναθεώρηση όμως. Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλωπα από την Ελλάς. Να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok για τους ανήλικους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει συμμόρφωση στο τραπέζι και πρόστιμο. Κάηκαν σπίτια και 80.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Οι απανωτοί καύσωνες έφεραν μέγα πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Πάμε στην Καθημερινή. Μας τρομάζει η AI, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει η έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα? Κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά, το μήνυμα Μητσοτάκη από τη συνέντευξη εκεί που είδαμε στο Open, όπου ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά τις μεγάλες ζέστες στο Μπουρίνι, μια φωτογραφία εδώ από την έντονη κακοκαιρία που χτύπησε πολλές περιοχές χθες
με ισχυρές καταιγίδες και ανέμους και με ιδιαίτερα πυκνή κεραυνική δραστηριότητα. Τουλάχιστον 112.000 κεραυνοί έπεσαν χθες. Αγόραζαν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Άνδρες άνω των 50 αναζητούν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά, την οποία ενισχύουν διαδικτυακές διαφημίσεις και influencers και παρουσιάζουν τις φυσιολογικές μεταβολές στην ενέργεια, στη διάθεση και στη λίμπιντο των ανδρών ως παθολογικά συμπτώματα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την υπερδοσολογία? Τι λέει ρε παιδιά? Με τρελαθεί. Άντε, αγοράστε τεστοστερόνη. Ο κύριος λόγος αυτής της επιτυχίας είναι η οικογένειά μου, η Ιωάννα Ζηδιανάκη, τρίτη από αριστερά εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία της εφημερίδας. Συγκινείται όταν μιλάει για τα παιδιά της και τον ιερέα σύζυγό της. Μπήκε στο πανεπιστήμιο 43 ετών και αποφύτησε φέτος από το τμήμα λογιστικής χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κρήτη, κερδίζοντας το βραβείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Μα αυτά είναι να θαυμάζουμε. Λοιπόν, στην κόντρα. Κόβει ο Μητσοτάκης στις γέφυρες με Σαμαρά. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, πυρήνη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, κάηκαν σπίτια, τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Μπουρίνη και στην Αττική, ισχυρή κακοκαιρία χτύπησε όλη τη χώρα, έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σκάνδαλο, ο ΠΚΕΠΕ στο σκαπνίο Φραπές για ψευδή κατάθεση. Ενδοοικογενειακή βία, έγκυος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην της και απέβαλε. Ενστάσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έρχονται πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα μετά από σαρωτικούς ελέγχους. Νέος κύκλος προστήμων, 32.000 και κάτι. Αργότερα θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για να δούμε το θέμα αυτό για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Αλλά και όχι μόνο, και για τις ταυτότητες, να δούμε τι γίνεται για την αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων, τι ισχύει. Κριστίν Λαγκάρτ σε άλλο θέμα. Από την κόντρα, παράθυρο για αύξηση επιτοκίων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στα νέα, το μετρό έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος. Τι σας είπα, λέω και κάτι δεν μου βγαίνει τώρα έτσι όπως σας το διάβασα. Το μετρό έκπληξη της ΔΕΘ. Το μέτρο έκπληξη λοιπόν της ΔΕΘ, συγχωρέστε με, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλώδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση. Με ποια μεθοδολογία θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι ετοιμάζεται για την κοινωνική στέγη. Το μυστικό της μακροζωίας, ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει. Πανηγύρια, μια παράδοση με μέλλον, ένας θεσμός που σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους. Ωραίο θέμα είναι αυτό, πανηγύρια, την Ελλάδα ειδικά τώρα τον Αύγουστο, χαίρεσαι να είσαι στην περιφέρεια και στα χωριά μας. Λοιπόν, φάκελος 1 από τον Φάρατζ Λεπέν, πώς οι λαϊκιστές παρακάμπτουν τη δικαιοσύνη. Φάκελος 2, διεργασίες στο παρασκήνιο, πόσο δυνατή είναι η λύση του Κυπριακού. Στην εφημερίδα των συντακτών, σως για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα, μέγα πυρκαγιές, Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. 38% των δασών της έχει χάσει η Αττική. Σε Εύβοια και Εύρο, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές της τελευταίας πενταετίας. Μιλούν στην εφημερίδα ο Θόδωρος Γιάνναρος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και πολλοί καθηγητές και στελέχοι της WWF Ελλάς. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις. 4 στους 10 Έλληνες χρωστάνε νίκη και λογαριασμούς. ΔΕΘ προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν τα προγράμματα. Τουρισμός κάμπινγκ ανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά διώκεται στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 175 υποθέσεις με ζημιά 2,7 δισεκατομμυρίων δραχμών. Στο ριζοσπάστη,
Με δυνατό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής τους επιστρέφουμε το λογαριασμό. Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επόμενων κυβερνήσεων θα είναι εδώ. Δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα. Εργατικό κέντρο Πειραιά, κανένας ναυτεργάτης και μετελεργάτης θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Και ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στη συζήτηση για την, για την συνταγματική αναθεώρηση, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Λοιπόν, για να δούμε και το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Στα όρια φούσκας ή διόρθωσης η Wall Street. Τι δείχνει η στατιστική ιστορία για τη διάρκεια των ανωδικών και πτωτικών τάσεων στην αγορά. Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ, απειλεί με ισχυρότερο πλήγμα στο Ιράν, επιβάλλει δασμούς σε 60 εταίρους. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, για να ακούσουμε το τραγουδάκι και να έρθουμε αμέσως μετά εδώ στους συναδέλφους, να πάμε να βρούμε και τη μετεωρολόγο μας, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα μετά από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Φτιάχνουν τα πράγματα.

0: Λοιπόν, πρώτο στη τάξη. Κύριος Τίμος Φακαλής, παρακαλώ, εκ Θεσσαλονίκης. Πολύ καλημέρα σας.
1: Ναι. Καλημέρα εδώ από το λιμάνι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, που έβαλες μπουφάν, ζακέτες, έφερες το χειμώνα. Σε έβλεπα σκηνικό, πρώτο πλάνο στην τηλεόραση.
1: Το σκηνικό είναι φθινοπορεινό στη Θεσσαλονίκη από χθες.
0: Κρυώνουν τα παλικάρια, ωραία.
1: 18 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο.
0: Που ναι.
1: Μάλλον είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν είναι για Ιούλιο μήνα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντέχουμε, κυρία, αντέχουμε.
1: Εντάξει, απλά όσοι θέλουν να κάνουν μπάνιο θα δυσκολευτούν σήμερα γιατί κάνει κρύο. Οριακά δεν θέλει μπουφάν, θα έλεγα.
0: Τώρα το πρωί θέλει, ακόμη και εδώ στην Αθήνα έκανε κρύο, Τιμό.
1: Α, έκανε
0: την
1: κρύο.
0: Ναι, ναι, ναι, την ώρα που μπήκαμε το πρωί έκανε κρύο. Λοιπόν, για πες μας τη νέα, πώς πήγε πάνω, είχατε καταστροφές?
1: Δεν είχαμε πολλά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, πέρα από μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Από κάποια τροχέα που σημειώθηκαν εξαιτία των έντονων βροχοπτώσεων. Είχαμε όμως ζητήματα στη Χαλκιδική, όπου είχαμε δύο νεμοστρόβιλους και δύο πυρκαγιές από κεραυνούς. Η μία ήταν στο πρώτο πόδι, στη Κασάνδρα, και η δεύτερη πυρκαγιά ήταν στην Σιθωνία, στην περιοχή του Μαρμαρά, στην θέση Παράδεισος. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ορθοποιήθηκαν άμεσα οι φωτιές, γιατί πρόκειται για πολύ δασώδεις περιοχές και στις δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και δεν είχαμε άλλα προβλήματα στην Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Σήμερα θα χτυπήσει Σαμοθράκη, Θάσο, Σποράδες. Είναι το επόμενο κύμα Red Code που έχει, εκδώσει η πολιτική προστασία. Αλλά φεύγει από πάνω, από Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι φίλος της Γιακοπούλου και κάνεις τάχα ότι τα μαθαίνεις από πρώτο χέρι. Και... λοιπόν.
1: Πάντως έχω να πω ότι αν και θα χτυπήσει σήμερα Σποράδες η Μαγνησία.
0: Και
1: χθες εκεί. Είμαι εδώ στο λιμάνι που φεύγει το καράβι για Σποράδες.
0: Μη μου το κάνεις αυτό. Χτυπάς απανωτά.
1: Από ό,τι μου λένε εδώ θα φύγει γεμάτο και σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν θα είναι καλός στις
0: Για
1: Σποράδες.
0: Περίμενε, για βάλε μια νοτελεία. Ναι. Για δώσε μας τον αέρα της τηλεόρασης, σε παρακαλώ, Παναγιώτα. Για να ακούσει ο κύριος εδώ και να μπει στη θέση του. Για να ακούσουμε τον αέρα της τηλεόρασης.
2: Have a nice trip. Βλέπετε εδώ οι άνθρωποι για αρκετές ημέρες πηγαίνουν στην Πάρο, από την Τουρκία μας έρχονται. Χαμός, ένας χαμός πραγματικά. Hello, καλημέρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο ταξίδι. Και εδώ τα παιδιά, να, το παιδί εδώ φτιάχνεται για να επιβιβαστεί έτσι όμορφος και περιποιημένος το ταξίδι του. Το οποίο είναι για πού?
3: Για Αντίπαρο, Πάρο. Αντίπαρο, Πάρο.
2: Πάτε πρώτα στην Πάρο.
3: Και μετά
2: Αντίπαρο. Τσακαλοπαρέα, πόσα άτομα είστε?
3: Εδώ κι άλλο ένα, 6 άτομα.
2: Αρκετοί. Πόσες ημέρες λοιπόν?
3: Θα κάτσουμε 3 ημέρες Αντίπαρο, εγώ μετά πάω και Τίνο. Άλλες 3.
2: Α, πολύ ωραία. Και το πρόγραμμα...
0: Τα ακούς, have a nice trip.
1: Have a nice trip, ναι.
0: Have a nice trip.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε πολλούς προορισμούς από Θεσσαλονίκη.
0: Rooms to let,
1: ακριβώς.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Τώρα μεταδίδει η Στέλλα Χριστοδουλίδη για να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη από τον Πειραιά και όλα για καπάκι σε αυτό που μας έλεγες.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε μόνο ένα καράβι που φεύγει για Σποράδες και ένα ακόμη που πηγαίνει Βόρειο Αιγαίο.
0: Για να φτιάξει η διάθεσή μας έτσι ουρές, αλλά είναι ωραίο να είσαι σε ουρά έξω από πλοίο, με τις βαλίτσες έτσι στο χέρι. Είναι ωραίο σκηνικό αυτό. Μάλιστα. Από εκεί φεύγετε για Σποράδες λοιπόν. Σ' άλλα νέα, τι έχεις να μας, τι μας φέρνεις από Θεσσαλονίκη?
1: Χθες το βράδυ, στις 9 περίπου το βράδυ της Παρασκευής, είχαμε έναν πυροβολισμό 35χρονου στην περιοχή των ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης, ακριβώς δίπλα στο Δεδροπόταμο. Ο 35χρονος ειδοποίησε την αστυνομία και ασθενοφόρο, ήρθε επιτόπου, τον παρέλαβε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και δέχτηκε πυροβολισμό πιθανότατα από καραμπίνα. Ο 35χρονος δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση. Με την πρώτη ευκαιρία που θα δώσει κατάθεση θα μάθουμε και τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες.
0: Τίμο, έβλεπα και αυτό το θέμα από την Καστοριά με τον παππού εκεί, με τον ηλικιωμένο.
1: Απίστευτη ιστορία.
0: Για πες μας λοιπόν, τι έχει γίνει,
1: κατάσταση. Ένας, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από την Καστοριά. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από επιτίδιους, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι έχουν ένα
0: λοιπόν,
1: πολύ μεγάλο.
0: Βάλε τελεία, ξαναδώσ' μας στον αέρα της τηλεόρασης. Θα έρθουμε να το πούμε, γιατί είναι ηρωικές στιγμές.
4: Καλημέρα στη Φέη.
5: Να πω και εγώ καλημέρα στη Φέη. Καλημέρα, Φέη.
6: Τελικά. Να είμαστε καλά.
4: Καλημέρα και από τον Δημήτρη Κονταρίδη στη Φέη.
6: Την αγάπη μου, δεν έχουμε επιστροφή. Την αγάπη μου, παιδιά, να είστε καλά. Έτσι, εσύ πιάσε, ναι.
4: Σε διακόψαμε κιόλας, ρε, εσύ, συγγνώμη.
6: Έλα.
4: Σε διακόψαμε. Μιλούσε στην κοπέλα.
6: Πάμε να πιάσει από εκεί, να πιάσω εγώ από
0: εδώ. Λοιπόν, για πες μας, κύριε Τίμω, τι κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: από αυτό που άκουγες.
1: Πού πηγαίνουνε.
0: Δεν είναι παιδιά, είναι οι δύο συνάδελφοι. Λοιπόν. Είναι από τα ωραία αυτά της τηλεόρασης. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου λοιπόν που είναι στον Πειραιά,
1: ναι.
0: Είναι με τον συνάδελφο από το Sky. Είναι στο ίδιο πλάνο και ο ένας λέει καλημέρα και οι δύο μαζί βγήκαν στο ίδιο πλάνο λοιπόν. Και ο ένας στέλνει τις καλημέρες στους τηλεθεατές και τους ακροατές της ΕΡΤ και η δική μας αντιστοίχως στο Sky. Είναι από τα ωραία της τηλεόρασης. Από τα ωραία της τηλεόρασης. Πες μας λοιπόν και το ωραίο που έγινε στην Καστοριά εκεί με το ζευγάρι.
1: Δέχτηκαν τηλεφώνημα από επιτίδιους οι οποίοι τους θεωρούσαν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χρέος στην φορεία. Και τους έπεισαν να τους δώσουν αρχικά τα κοσμήματα και λίρες που είχαν στο σπίτι. Κοσμήματα μεγάλης, πέρα από χρηματική αξία και μεγάλης συναισθηματικής αξίας. Την επόμενη μέρα, επειδή κατάλαβαν επιτίδιοι ότι αυτοί ήταν ευάλωτοι, οι ηλικιωμένοι, τηλεφώνησαν και πάλι και τους είπαν ότι δεν φτάνουν τα χρήματα που έδωσαν για να πληρωθεί το χρέος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα πρέπει να γίνει καταβολή και με μετρητά. Ο 83χρονος δέχτηκε, πήγε στην τράπεζα, σήκωσε ό,τι είχε και δεν είχε, 37.000 ευρώ. Τότε οι επιτίδιοι του είπαν ότι θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να συνδεθούν στην Αθήνα προκειμένου να τακτοποιηθεί το χρέος που συναδέ. Όντως ο 83χρονος πήρε το αυτοκίνητό του μαζί με τα χρήματα, πήγε στην Αθήνα, τους συνάντησε, τους τα έδωσε. Στο μεταξύ περνούσαν οι ώρες και η γυναίκα του ανησυχούσε και δεν τον έβρισκε ούτε στα τηλέφωνα. Ειδοποίησε την αστυνομία, μπήκε στη λίστα των αγνοούμενων. Και μετά από ώρες ο 83χρονος τηλεφώνησε, επικοινώνησε με την σύζυγό του, της εξήγησε τι έγινε.
0: Άλλα τα 37.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, έτσι. Πέταξε.
1: Ακριβώς. Τώρα αναζητούνται. Απίστευτο σκηνικό.
0: Κατέβηκε και στην Αθήνα να τους τα δώσει και από κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με το κοριτσάκι. Τι γίνεται με το κοριτσάκι εκεί, γιατί είχαμε ευτυχώς δεν πνίγηκε χθες εκεί στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Διέφυγε
1: ήταν
0: της προσοχής της
1: η επέμβαση της διασώστριας, όπου την ανέσυρε από την παραλία και της έκανε κάρπα και επανέκτησε άμεσα τις αισθήσεις του το 2,5 χρόνο κοριτσάκι. Πρόκειται για μια μητέρα πολύτεχνη οικογένεια με 5 παιδιά. Τα 3 ήταν στην παραλία. Το ένα από τα 3 διάφυγε της προσοχής της μητέρας. Βούτησε στη θάλασσα.
0: Είναι στο νοσοκομείο το παιδί, τι μου.
1: Είναι στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται. Και είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πρόληψης των πνιγμών σήμερα. Να έχουμε το νου μας γενικώς. Λοιπόν, πρέπει να σε αφήσουμε. Είναι 7. Μας έπιασε πολυλογία και τους δυο. Εγώ φταίω περισσότερο και όχι εσύ. Λοιπόν,
1: καλημέρα,
0: σε αφήνουμε
1: καλημέρα.
0: Την Αθηνά. Καλημέρα. 7. Νταν, λέει το ρολόι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
7: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που χθες προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Από αυτές οι 194 αφορούσαν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομακρύνσεις αντικειμένων, ενώ 22 κλήσεις σχετίζονταν με αμπεκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων καταγράφτηκε στην Αττική, όπου το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δέχθηκε 157 κλήσεις. Οι 152 αφορούσαν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 5 απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες. Η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός διακόπηκε για περίπου μία ώρα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις καλωσιάς από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε, ενώ από την πτώση προκλήθηκε αποκαλύφθηκαν ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του τραμ. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο Περιστέρι, όπου λόγω πτώσης δέντρου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως από την πλατεία Μπουρναζίου έως την οδό Σολομού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Στα πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται την Τρίτη να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε πύρα εναντίον εμπορικού πλοίου, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκσταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο Οροκαρβούνι στη Σάμο. Τα αιτία διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Στη Γαλλία, η καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, όπου προληπτικά εκενώνονται περιοχές κοντά στην πόλη, ενώ έχουν καταστραφεί περισσότερες από 100 κατοικίες και έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης, ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ τουλάχιστον 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε χθες εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία, και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, βρέθηκαν χθες νεκροί σε σπίτι στο Μίσιγκαν μετά από πυρκαγιά. Ορισμένοι με τραύματα από πυροβολισμούς.
7: Ο καιρός.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι, κάνουμε ξεκίνημα στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, αλλαγή σκυτάλης εδώ και λίγη ώρα στην κονσόλα του ήχου. Άμα έχεις τέτοιο πρόσωπο απέναντί σου, άμα έχεις τέτοιο κορίτσι απέναντί σου, τι άλλο να δεις. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, από τις καλύτερες, μη σου πω η καλύτερη που έχουμε εδώ, Δέσποινα Σαρκύρη. Πες τα σωστά, πες. Στην υποστήριξη της παραγωγής. Και βεβαίως όλοι εσείς που μας στέλνετε μηνύματα και καλημέρες και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο από όλη την Ελλάδα. Καλημέρα Πέτρο μου. Καλημέρα στον Μπίλι. 20 βαθμοί Κελσίου, λέει και δροσούλα στα αστικά της Καλαμάτας. Καλημέρα στο Γιώργη στο όμορφο Καρπενήσι. Γράψε ρε εσύ τι θερμοκρασία έχετε εκεί πάνω στα ορεινά. Εσείς πρέπει να έχετε χειμώνα τώρα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Αγγελίδη, συνάδελφος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Ανούλα σήμερα. Είναι η κοίμηση της Αγίας Άννας, όπως λέει εδώ το ημερολόγιο. Γιορτάζει και η Ευπραξία και ο Ευπράξιος και η Ολυμπιάς, λέει. Αν γιορτάζει η Ολυμπιάδα, να πούμε στην Ολυμπιάδα την Ολυμπίτη, τη φιλενάδα μας, χρόνια πολλά, τη συναδελφό μας. Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε την Στέλλα τη Χριστοδουλίδου, τη συνάδελφο, την ακούγατε νωρίτερα που σας έκανα εγώ σύνδεση από τον αέρα της τηλεόρασης. Είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι στα ευχάριστα. Στο ευχάριστο ρεπορτάζ σήμερα η Στέλλα, στον κόσμο που φεύγει. Τι ωραία διάθεση έχει που έχεις όταν είσαι σε λιμάνι, όταν κρατάς μπαγκάζια στα χέρια σου. Λοιπόν, η Στέλλα είναι εκεί και θα μας δώσει κλίμα και ατμόσφαιρα από το τι συμβαίνει στο λιμάνι και από τις εκδρομές τώρα του Ιουλίου. Και στην άλλη άκρη της γραμμής βεβαίως είναι η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία η Τυράσκη. Να μας πει πώς θα ταξιδέψουν αυτοί οι άνθρωποι και βεβαίως πώς εξελίσσεται η κατάσταση με την κακοκαιρία. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να είμαστε στα απόνερά της. Αλλά για να δώσουμε το λόγο στη Στέλλα. Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Τελευταίο Σάββατο του μήνα, λοιπόν, του Ιουλίου. Και πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Είναι πολύ αυξημένη η επιβατική κίνηση εδώ. Ο καιρός φαίνεται να μην επτώει και τόσο τους ανθρώπους που ταξιδεύουν σήμερα, ούτως ή άλλως επίπεδο Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος τις επόμενες ώρες αναμένεται να βελτιωθεί. Ειλικρινά και εγώ δεν θυμάμαι τέτοια περίοδο να αποχαιρετούσαμε έτσι τον μήνα αυτό με τέτοιο καιρό. Έχει αρκετή δροσιά. Είναι χαμηλή για την εποχή η θερμοκρασία. Εδώ στον Πειραιά είναι μόλις στους 19 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Είμαστε έξω από το πλοίο το οποίο σαλπάρει τα επόμενα λεπτά για Παρονάξο και Σαντορίνη. Πρόκειται για ένα από τα 24 που αναχωρούν σήμερα για τα νησιά του Αιγαίου από το λιμάνι του Πειραιά. Τα περισσότερα έχουν υψηλές πληρότητες, αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Βλέπουμε κόσμο κάθε ηλικία, σε μικρούς και μεγάλους, έτσι να κουνούν το μαντίλι σε όσους μένουν πίσω και να φεύγουν για τον αγαπημένο τους προορισμό. Εξελίσσεται ομαλά η επιβίβαση των οχημάτων αφού φτάσουν, διότι
0: έχει και έκτακτα δρομολόγια.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχει και έκτακτα δρομολόγια, γιατί και χθες έφυγε πολλοί κόσμος. Έχουν μπει και έκτακτα δρομολόγια, λέω, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Τους μήνες πάντα προστίθενται έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες επιβατικές ανάγκες. Και αυτό που έλεγα και προηγουμένως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο κόσμος που σκοπεύει να ταξιδέψει, να ξεκινά νωρίς από το σπίτι του για να φτάσει στο λιμάνι. Σε επίπεδο Αττικής μιλάμε για το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας ή του Λαβρίου, διότι μπορεί να κολλήσει και ακόμα και μισή ώρα για να φτάσει εδώ στον Πειραιά από ένα ύψος, από το ύψος μάλλον του Φαλήρου, για να φτάσει μέχρι το πλοίο που θα τον οδηγήσει στον προορισμό του.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό. Πρέπει ο κόσμος να δείξει προσοχή. Εγώ έχω χάσει πλοίο, έτσι έχω να σου πω.
1: Πολλοί κόσμος
0: έχω χάσει πλοίο,
1: γι' αυτό το τονίζουμε.
0: Πρέπει να προσέχει ο κόσμος να φεύγει αρκετά νωρίτερα, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις στο δρόμο σου. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι σε πρόδωσα νωρίτερα και στον αέρα του ραδιοφώνου, εκτός από την τηλεόραση, γιατί ήταν πολύ όμορφη η σύνδεση που κάνατε μαζί με τον Γιώργο εκεί, τον συνάδελφο. Τον συνάδελφο από το Sky. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανάλι που να μην έχει συνεργείο τώρα και να μην είναι στον Πειραιά. Για να κάνουμε σύνδεση.
1: Κάθε χρόνο, τέτοιες ημέρες είμαστε εδώ, έτσι όλοι μαζί συνάδελφοι, και καλύπτουμε το ρεπορτάζ της εξόδου των εκδρομέων.
0: Είναι η διάθεση ωραία. Το Have a nice trip που έλεγες και στους ξένους και στους τουρίστες μας που φεύγουν εκεί από το λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Στέλλα, και να φύγουμε να πάμε να βρούμε τη συνάδελφο, την συνάδελφο στο πλαίσιο της ΕΡΤ. Μετεωρολόγοι δεν έχουμε γίνει ακόμα. Λοιπόν, Αναστασία Τυράσκη. Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Καλώ την. Μα έτσι που το λες, τόσο όμορφα που το λες, πώς να μην είναι καλή ημέρα. Μάλλον φτιάχνει και ο καιρός. Σιγά-σιγά, ε.
2: Φτιάχνει, όντως. Σιγά-σιγά θα φτιάξει σήμερα. Περιμένουμε τη βελτίωση. Αυτό το σύστημα, το πολύ έντονο, που πραγματικά θυμίζει τα φθινοπορεινά συστήματα του Νοεμβρίου, μπορώ να πω. Mm-hmm. Με τόσο έντονες βροχοπτώσεις. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κεραυνούς, πολύ έντονες ρηπές ανέμου. Είχαμε και χαλαζοπτώσεις, έντονες καταιγίδες. Έχει αρχίσει να περνά ανατολικότερα πλέον και τα φαινόμενα σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο έντονα όσο χθες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα επηρεάζει την ανατολική χώρα, δηλαδή μιλάμε για τα ανατολικά ηπειρωτικά από κεντρική Μακεδονία και ανατολικότερα, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις Κυκλάδες. Έχουμε συννεφιά σε όλη αυτή την περιοχή. Έχουμε και κάποιες έτσι τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες αυτή τη στιγμή, μόνο στο βόρειο Αιγαίο, εκεί στην περιοχή των Σποράδων κυρίως. Mm-hmm. Περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά τις αμέσως επόμενες ώρες να εξασθενήσουν και να φτιάξει ο καιρός. Δηλαδή από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε πλέον ούτε καν εφώσεις. Να πούμε ότι στη Δυτική Ελλάδα έχει ήδη ανοίξει ο καιρός. Λίγες βροχές περιμένουμε και στην Κρήτη. Και το βασικό χαρακτηριστικό σήμερα είναι το γεγονός ότι έχει ενισχυθεί ο άνεμος. Έχουμε βοριάδες που φτάνουν, στο Ιόνιο φτάνουν τα 6 μποφόρ, στο Αιγαίο φτάνουν και τα 7. Έντονοι βοριάδες.
0: Άρα ο κόσμος θα ταξιδέψει με μποφόρ.
2: Θα κουνηθεί λίγο. Δεν υπάρχει. Έχουμε θέματα
0: απογορευτικών. Ναι.
2: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου, αλλά ένα κούνημα, ένα εγκυματισμό θα τον έχει κυρίως το Αιγαίο. Και βέβαια η πτώση της θερμοκρασίας που φτάσαμε αρκετά χαμηλά. Να πούμε ότι έχουμε και μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες τώρα το πρωί σε αρκετές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει πέσει η θερμοκρασία δηλαδή κάτω από τους 10 βαθμούς, και όχι μόνο σε πολύ ορεινές περιοχές, αλλά και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Είναι πολύ
0: δροσερή. Ο Γιώργης από το Αμίντεο που μας έγραφε πριν από λίγο μας έλεγε ότι είχε 12 βαθμούς.
2: Και αρκετές περιοχές με κάτω από 20.
0: Με κάτω από 10, μας λες, με μονοψήφια νούμερα.
2: Και κάτω, υπάρχουν, ναι, και κάτω από 10. Πολλές περιοχές με κάτω από 20 βαθμούς ελάχιστες θερμοκρασίες, και εδώ στην Αττική κάποιες περιοχές πέσαμε κάτω από τους 20 βαθμούς, 17-18 βαθμούς ελάχιστες.
0: Μπάνιο θα κάνουμε σήμερα εμείς εδώ στο Νότο.
2: Θα κάνουμε, ναι. Θα κάνουμε, και ειδικά προς την περιοχή εδώ στην Αττική, η περιοχή του Σαρονικού με βοριά. Είναι πάρα πολύ ωραία για μπάνιο, κυρίως από το μεσημέρι και μετά που θα περιμένουμε να βγει και ο ήλιος. Mm-hmm. Εντάξει, μια χαρά. Η θερμοκρασία θα είναι ευχάριστη. Περιμένουμε εδώ στην Αττική γύρω στους 27-28 βαθμούς, και γενικά σε όλη τη χώρα πάνω από 30 βαθμούς πολύ δύσκολο να ανέβει.
0: Και από αύριο καλοκαίρι κανονικά.
2: Και από αύριο, ναι, επιστρέφουμε έχουμε μια ομαλοποίηση της κατάστασης σε μια καθαρά καλοκαιρινή μέρα με γενικά έφυγο καιρό. Με το βοριά, τις μεγάλες εντάσεις στο Αιγαίο να περιορίζονται στα ανατολικότερα τμήματα, οπότε πέφτει στην υπόλοιπη χώρα η ένταση του ανέμου. Μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε ευχάριστα επίπεδο. Θα ανέβουμε εκεί μέχρι τους περίπου 32-33 βαθμούς. Μια πολύ ωραία καλοκαιρινή μέρα θα είναι αύριο.
0: Μάλιστα. Έτσι, εντάξει. Ήταν ένα δύσκολο πέρασμα κακοκαιρίας, αλλά λίγο έφυγε η ζέστη που είχε συσσωρευτεί μέσα στα σπίτια μας, ρε παιδί μου.
2: Σίγουρα. Ήταν μια χρήσιμη εναλλαγή, μπορούμε να πούμε. Παρόλα τα προβλήματα που έφερε, η γενική εικόνα ήταν ότι μας έδωσε μια γερή ανάσα δροσιάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Αλέρτησε έτσι κι αλλιώς.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σε καλά. Ήταν η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας.

0: Ορίστε, άμα έχεις την Παναγιώτα που είναι νέο κορίτσι, ακούς καινούριο, κατά καινούριο, το καλοκαίρι μου από τους Γιάμα λοιπόν. Υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο, φτιάχνει τη διάθεσή μας. Άντε τώρα να πας στα δύσκολα που έχω εγώ τώρα εδώ με τον κύριο Τζαμπάσλη. Κύριος Γιώργος Τζαμπασλής, στην άλλη άκρη της γραμμής, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα μιλήσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Τζαμπασλή.
1: Καλημέρα, κύριε Καραμίτσου. Καλημέρα, δοκιμό σας. Με ωραίο τραγούδι ξεκινήσατε, αλλά δύσκολα θα πούμε.
0: Αλλά δύσκολη η καθημερινότητά μας, ναι. Φεύγει ο κόσμος. Ακούγαμε και νωρίτερα τη συνάδελφο εκεί από τα λιμάνια. Αυτοί που παίρνουν το αυτοκίνητο, δε αφήστε το. Πίκρα, πίκρα, πίκρα. Έχουμε διπλό κλείσιμο πλέον. Δεν μας έφτανε το Ορμούζ. Έχουμε και την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά εκεί του Μπαπ Ελ Μαντέπ. Οπότε τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά. Μα εξαιρετικά δύσκολα. Έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το πετρέλαιο. Είναι σχεδόν στα ίσα πετρέλαιο και βενζίνη πλέον, έτσι.
1: Λοιπόν, παραπάνω πουλάμε εμείς πετρέλαιο στην περιοχή μας σήμερα.
0: Η περιοχή σας είναι η...
1: Η Θράκη.
0: Στη Θράκη, από την Ξάνθη είστε.
1: Ονομάζω στη Θράκη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για πέστε μου, σε τι τιμές πουλάτε, αμόλυβδη, σε τι πετρέλαιο.
1: Σήμερα αμόλυβδη πουλάμε από 1,995 έως 2,029. Και πετρέλαιο πουλάμε από 1,97-1,98 μέχρι 2,049. Με τις ανωδικές τάσεις που έχει μέχρι την Τρίτη που φαίνεται, αυτά που μπορούμε να διαβάζουμε και να...
0: Κύριε Τζαμπασλή, κρατώ την αναπνοή μου. Ναι. Κρατώ την αναπνοή μου με τις τιμές που είπατε, μα την αλήθεια.
1: Πού θα εκτοξευτούν και πού θα εκτοξευθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Που τώρα είναι το καλοκαίρι και ο κόσμος θέλει να πηγαίνει σε θάλασσα, να κάνει ένα μπάνιο, να περνάει καλά οικογενειακώς ή να κάνει κάποια μικρά ταξίδια με το αυτοκίνητο.
0: Βάζει ο κόσμος βενζίνη, βάζει ο κόσμος πετρέλαιο.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της δουλειάς μας, γιατί η καθημερινότητα του ερχόταν έβαζαν 15-20 ευρώ. Αυτά είναι σε εμάς τα καύσιμα, γιατί έχουμε δίπλα και τη γειτονιά χώρα, την Βουλγαρία, η οποία η διαφορά της εμείς είναι πολύ μεγάλη, σε 45 λεπτά.
0: Ο κόσμος γιατί που είναι στα σύνορα φεύγει, το έχουμε κάνει, το έχουμε καταγράψει πολλές φορές αυτό.
1: Το έχουμε πει αυτό για τη βενζίνη, μιλάμε γιατί η διαφορά είναι τεράστια και καλά κάνουν οι συμπολίτες μας και πάνε, δεν το παρεξηγούμε πλέον.
0: Πόσο έχει η βενζίνη στην Βουλγαρία τώρα,
1: 1,55.
0: Μιλάμε για διαφορά τώρα, δεν είναι
1: μεγάλη
0: αστείο.
1: Διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καναμίτσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Αυτό είναι το που λύνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες.
0: Ναι. Στιγμή... Εξετάζει νέα μέτρα πάντως η κυβέρνηση, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί στις 36 η κυβέρνηση δια του στόματος του κ. Πρωθυπουργού είχε πει ότι τα καύσιμα θα μείνουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στις ίδιες τιμές. Και εκείνη τη μέρα μιλούσαμε στην ΕΡΤ πάλι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και είχα, με ρωτήσατε και εμένα και σας είπα ότι στις, την ίδια μέρα, στις 1 εβδόμου, το πετρέλαιο ανέβηκε 15 λεπτά που κόπηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Φανταστείτε, από το 1,55 που πουλούσαμε στις 36, σήμερα πουλάμε 2,029. Μιλάμε για τεράστια αύξηση, έτσι. Η οποία δεν είναι δυσανάλογη, είναι δυσανάλογη με την τιμή που ανέβηκε το βαρέλι. Ναι, με το βαρέλι χθες έφτασε μέχρι 102 δολάρια και έκλεισε στα 96,5. Οι διελιστριακές τιμές είναι πολύ παραπάνω από τις αυξήσεις του διεθνής τιμή του βαρελιού.
0: Τώρα, εκεί φωνάζετε όλοι οι πρατηριούχοι και εκεί λέτε πως είναι το θέμα. Στις τιμές από τα διελιστήρια.
1: Κοιτάξτε, εμείς δουλεύαμε μέχρι 36 για 12 λεπτά το πλαφόν που υπήρχε στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Και σήμερα με τις αναδικές τάσεις που έχει, αν πούμε να δουλέψουμε για 15 λεπτά, που είναι σχεδόν να αρχίσει να έχει μια κερδοφορία το πρατήριο, γιατί τα 7 λεπτά κατευθείαν φεύγουν στο λίτρο, στο ΦΠΑ και στην εφορία. Από εκεί μετά, να πούμε προσωπικό, να πούμε ρεύμα που έχει εκτοξευθεί, να πούμε τα ενίκια στα πρατήρια, τα διάφορα έξοδα λειτουργικά που έχουμε, πρέπει να πουλάμε τουλάχιστον για 15 λεπτά για να πούμε ότι είμαστε κερδοφόροι.
0: Βιώσιμοι.
1: Βιώσιμοι. Γιατί σήμερα τα πιο πολλά πρατήρια γίνονται, και το λέω και το τονίζω ευθαρσώς αυτό, ότι στη δεκαετία που μας έρχεται να είμαστε γεροί να το ζήσουμε και αυτό, ότι τα πρατήρια τα περισσότερα θα γίνουν εταιρικά. Δηλαδή θα είναι κάτω από τον έλεγχο για την επίβλεψη των μεγάλων πετρελαιακών εταιριών.
0: Εκεί πάει το πράγμα.
1: Ναι, να το λέμε στα, όπως το είπατε. Εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή αυτοί που έχουν την πρώτη ύλη, θα έχουν και την.
0: Που δεν είναι μόνο πρατήρια, αυτά τα μεγάλα είναι και μίνι σούπερ μάρκετ πλέον.
1: Ναι, ναι. Αυτό έχει, είναι τάση της αγοράς αυτές. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε με κάτι το διαφορετικό. Όπως έγιναν οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, όπως γίνονται οι αλυσίδες με την ενέργεια, όπως γίνονται οι αλυσίδες με την τηλεφωνία, έτσι θα πάει να γίνει και αυτό το πράγμα.
0: Δεν μου λέτε και δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τούνελ, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση κάτω, ή τουλάχιστον
1: δύσκολη,
0: άμεσα.
1: Είναι δύσκολη καθημερινότητα για τους βιβλιοπόλους.
0: Δεν μου λέτε, τώρα είναι και η περίοδος, η ξεκινούσε η περίοδος που αποθηκεύονταν καύσιμα και για, το, και για την θέρμανση επί της ουσίας. Άρα βλέπετε
1: το
0: να έχουμε και έναν...
1: Το κράτος αποθηκεύει, ναι, ναι. Όχι εμείς, εμείς δεν μπορούμε να παραλάβουμε θέρμανση, εμείς την θέρμανση την παραλαμβάνουμε.
0: Έτσι.
1: Τη μέρα που ανοίγει, 15 Οκτωβρίου.
0: Έτσι. Εφόσον παραλαμβάνουν όμως πολύ πιο ακριβά, φαντάζομαι ότι αυτό θα μετακυλιστεί και στην αγορά. Και πάμε για ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, έτσι.
1: Αυτονόητο είναι ότι θα εκτιμήσει αυτή τη τιμή τη θέρμανση. Ευτυχώς τώρα, σε εισαγωγικά πάλι, υπάρχουν νέες πηγές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, το οποίο και αυτό ανεβαίνει, όπως είναι οι αντλίες θερμότητες που βάζουν πολλά σπίτια και εντάξει, μειώνει κάπως το κόστος της θέρμασης στα σπίτια.
0: Έχει κόστος η αλλαγή όμως. Υπάρχει αλλού το κόστος.
1: Εκεί υπάρχει αλλαγή. Το κόστος της τοποθέτησης.
0: Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Όσοι μπορούν τέλος πάντων και μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα.
1: Σε
0: έχει
1: αυτό, ναι,
0: καλώς.
1: Λίγο βοηθάει το κράτος με την επιδότηση που δίνει γι' αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι της τυπικής ώρας. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητα του πολίτη τώρα το καλοκαίρι που θέλει να πάει να βγει να κάνει οικογενειακός να πάει στη θάλασσα. Mm-hmm. Εμείς βλέπουμε εδώ ότι οι πελάτες μας με 20 ευρώ βάζουν 10 λίτρα. Με 10 λίτρα ένα αυτοκίνητο ζήτημα να μπορεί να κάνει 100 χιλιόμετρα, 110 χιλιόμετρα.
0: Με το σταγονόμετρο, δεν πάνε ούτε για μπάνιο ο κόσμος, δεν πάει.
1: Βλέπουμε στο πρατήριο πράγματα πρωτόγνωρα. Έχω, επειδή ξέρετε ότι σε όλα τα πρατήρια πουλάμε καφέ, νερά, παγωτά και τέτοια, κατεβαίνει το παιδάκι να ζητήσει ένα παγωτό και οι γονείς το σκέφτονται πώς θα δώσουν το κοστάρικο για τη βενζίνη ή θα πούνε 25 και το παγωτό, γιατί έχουν ακριβένει τα πάντα. Και βλέπεις πράγματα τα οποία τα ζεις και λες, είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα για 2,5-3 ευρώ να σκεφτούν το παιδί από ένα παγωτό. Αυτή είναι η καθημερινότητα που ζούμε εμείς στις δουλειές μας.
0: Μάλιστα. Ούκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος.
1: Μα δεν υπάρχουν χρήματα. Και αν δείτε τώρα οι παραλίες, εγώ που βλέπω εδώ στην περιοχή μου, η καθημερινότητα μας έχει πέσει και οι παραλίες όλες είναι σχεδόν καθημερινά, δεν έχουν κόσμο για κίνηση. Και ακούω παράπονα από όλους τους επαγγελματίες της περιοχής ότι έχει μεγάλη πτώση φέτος η τουριστική δραστηριότητα. Ναι, ήρθαν από τον κάθετο άξονο οι Βαλκάνοι, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί και τέτοιοι που έρχονται σε εμάς, αλλά δεν υπάρχει η ρευστότητα αυτή που υπήρχε τα άλλα χρόνια.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Περνάνε χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα από τον κάθε άξονα. Οι ουρές είναι μεγάλες και στα διόδια και κάτω εδώ στα σύνορα σε εμάς. Δεν υπάρχουν σύνορα, αλλά υπάρχει τα διάφορα πανάρια που υπάρχουν και δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα οι ξένοι τουρίστες. Και βλέπουμε τις ουρές. Αυτοί όλοι δεν αφήνουν τα λεφτά που αφήναν άλλα χρόνια. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή το ζούμε από τους επαγγελματίες και το ακούμε από τους επαγγελματίες της προχής. Ναι, μεν έρχεται ο κόσμος, αλλά δεν αφήνει τα χρήματα που άφηνε. Και αυτό είναι ότι υπάρχει ακρίβεια και στις υπόλοιπες χώρες από ό,τι καταλαβαίνω και στη χώρα μας πιο πολύ. Ακόμη γιατί αν δείτε και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης, παντού ανεβαίνει. Αλλά έχουν και ανάλογα μεροκάματα. Στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν λίγο καλύτερα από ό,τι εμείς. Λοιπόν, αυτή την κρίση μπορούν να την αντιμετωπίσουν λίγο καλύτερα από ό,τι εμείς. Μάλιστα.
1: Μακάρι να βοηθήσει η κυβέρνηση με αυτό που είναι το full pass, αλλά τώρα με 40 ευρώ που θα δώσει το μήνα, ποιος γνωστός και ποιος κουμπάρος που λέει.
0: Για να δούμε τι παρέμβαση θα κάνει, ναι.
1: Μακάρι να βοηθήσουν για να μπορεί ο κόσμος να απεσέλθει καλύτερα τώρα τους καλοκαιρινές μήνες.
0: Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη συγκυρία. Πολύ πολύ δύσκολη συγκυρία. Δυστυχώς είμαστε εξαρτημένοι από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κύριε Τσαμπασλή, θέλω να σας... πέστε μου κάτι, εσείς που είστε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας εκεί. Εικόνα για τα νησιά έχετε τώρα, δηλαδή τα νησιά σε τι τιμή πωλείτε?
1: Πέρασε το 2,50.
0: Παναγία μου. Παναγία μου. Κύριε Τσαμπασλή, αφήστε το.
1: 0,70 σε κάποια νησιά που είναι. Εμπάσχετο, γελάω γιατί έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ.
0: Να γελάμε ή να κλαίμε, κύριε Τσαμπασλή.
1: Δεν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση πλέον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι 7 και μισή.
1: Καλή συνέχεια. Να έχουμε
0: να είστε καλά. Να καλή σας μέρα.
1: Πιστεύω να δούμε καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μακάρι. 7 και μισή. Θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Τζαμπασλή, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδος. Πάμε για τίτλους. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σάρωσε η κακοκαιρία τη χώρα. Έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Πλημμύρες και ζημιές στη Φιώτιδα, υδροστρόβιλοι στη Χαλκιδική. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη Μαδρίτη, δύο μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς και είναι ανεξέλεγκτα. Είναι προφανές ότι η φωτιά είναι στο απόγειό της, λέει ο αρχηγός των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο έλεος των πυρκαγιών και η Νότια Γαλλία, πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμη της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Σύρο, στην όμορφη μας Σύρο που δυστυχώς είναι στο επίκεντρο. Πολύ θα θέλαμε να πάμε να συζητήσουμε έτσι καλοκαιρινά και ωραία θέματα, αλλά είναι στο επίκεντρο αυτές τις τελευταίες δύο μέρες με μια δολοφονία που έγινε εκεί της διασώστριας, θα έχετε δει, της διασώστριας, της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πάμε να μας δώσει την εξέλιξη για αυτή, για αυτή την δολοφονία, η Λίνα εκεί, να δούμε πού εστιάζουν οι αρχές. Λίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ανοσύρο που πριν λίγα μόλις λεπτά έφτασε εδώ η σύζυγος του φερομενούς δράστη, συνοδεία αστυνομικών, γιατί σε λίγη ώρα θα γίνει αυτοψία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Η σύζυγος του φερομενούς δράστη, αρχικά ενώ είχε προσαχθεί στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, είχε αφαιθεί μετά ελεύθερη. Ωστόσο, χθες με εντολή εισαγγελέως συνελήφθη και οδηγήθηκαν μαζί με το δράστη χθες το απόγευμα στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου. Δεν ασκήθηκαν τελικά εχθές διώξεις. Η εισαγγελία πρότεινε διέταξε για περαιτέρω έρευνα, καθώς και να γίνει αυτοψία αναπαράσταση σήμερα το πρωί εδώ στο τόπο του εγκλήματος, όπως είπαμε, καθώς φυσικά και να γίνει φλούρηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο σπίτι, το οποίο να πούμε ότι από την πρώτη μέρα δεν είχε σφραγιστεί. Τώρα, τα σενάρια είναι ακόμα όλα ανοιχτά. Υπάρχει το επικρατέστερο, όπως θα είναι το ενδεχόμενο, το κίνητρο της γυναίκας να φτάσει εδώ στο σπίτι του ζευγαριού. Η γυναίκα είναι ληστεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Ωστόσο, τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει φτάσει στα χέρια των αστυνομικών αρχών και εξετάζεται, το οποίο την γυναίκα, την 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, να φτάνει με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της στο σπίτι του ζευγαριού, να χτυπάει την πόρτα, να μπαίνει μέσα. Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε κανένας πέρα από την κατάθεση του δράστη και της σύζυγου του τι συνέβη μέσα στο σπίτι. Και μετά το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει έξω, αφού έχει δεχθεί την μαχαιριά, να βγαίνει έξω, να δέχεται επίθεση ξανά, της εξοδονήθηκαν κάποια αντικείμενα, μια καρέκλα. Έφυγε και έσπασε πάνω στην πλάτη της και λίγα μέτρα μετά κατέρευσε, όπου την παρέλαβε μετά από λίγη ώρα το ΕΚΑΒ και δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Σύρου κατέληξε. Ακούστηκαν, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μικρή η κοινωνία. Ακούστηκε από πολλούς, ξέρουμε ότι μάλλον ήρθε από την οικογένεια του θύματος αυτή η πληροφορία, ότι χρέωστα για το ζευγάρι κάποια νίκη, τουλάχιστον για το σπίτι όμως αυτό, το οποίο έγινε το έγκλημα, γνωρίζουμε το σπίτι ανήκει στην οικογένεια του, του δράστη, είναι ιδιόκτητο. Οπότε αυτό το σενάριο τουλάχιστον για αυτό το σπίτι βγαίνει εκτός. Έχουν ακουστεί πολλά, δεν γνωρίζει, ούτε η αστυνομία γνωρίζει, ούτε το λόγο για τον οποίο επισκέφθηκε το θύμα το ζευγάρι, ούτε φυσικά τι ακριβώς έγινε μέσα στο σπίτι. Όπως είπαμε, έχει φτάσει ήδη εδώ η σύζυγος φερόμενος δράστη και σε λίγη ώρα θα έρθει και ο δράστης να γίνει αυτοψία. Έχει φτάσει εδώ η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων. Περιμένουμε και εμείς να δούμε την εξέλιξη αυτής της πραγματικά πολύ περίεργης υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς τα νέα που θα μας μεταδώσει από εκεί, το πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω πλέον.

0: Θα συνεχίσουμε τώρα με θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλή σας μέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λέω να ξεκινήσουμε με τα τελευταία στοιχεία που δώσατε στη δημοσιότητα, με τα πρόσφατα στοιχεία. Έχουμε ένα νέο κύκλο προστήμων για ανασφάλιστα οχήματα.
1: Μπορεί να μην ακούγεται πολύ ευχάριστο γιατί μιλάμε για πρόστιμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους μας. Ξέρω ότι αυτή είναι μια διαρκής μέρημνα και πολύ καλά κάνουμε, νομίζω, να δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Αυτό που κάναμε είναι με την χρήση τέχνης νοημοσύνης να μπορούμε να όχι μόνο αποστέλνουμε κάποιες ειδοποιήσεις για πρόστιμα στους πολίτες. Σε συγκεκριμένη περίπτωση στείλαμε 32.200 περίπου πράξεις για μη συμμόρφωση ό,τι αφορά την ασφάλιση. Δηλαδή,
0: είχαν προηγηθεί περίπου 300.000.
1: Ακριβώς. Βρήκαμε πρόσθετα 32.000 ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ασφαλίσει τα οχήματά τους παρότι είχαν ενημερωθεί με ειδοποιητήριο στο παρελθόν και δεν είχαν προβεί συνδέως ενέργειες. Ως εκ τούτου στείλαμε λοιπόν τα πρόστιμα τα οποία αφορούν στη μη ασφάλιση του οχήματός τους, πέρα από αυτά τα οποία πολύ καλά λέτε ότι είχαμε αποστείλει στο παρελθόν, και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την προσπάθειά μας να μην κυκλοφορεί κανένα ανασφάλιστο όχημα.
0: Κύριε Γραμματέα, όταν λέτε αποστείλατε, πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες, δηλαδή?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος ενημέρωσης. Πρώτα απ' όλα, για όσους έχουν ένα κινητό τηλέφωνο δηλώσεις στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, θα τους έρθει ειδοποίηση με mail και με ειδοποίηση και με SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Δηλαδή θα αναφέρεται ότι υπάρχει ένα πρόστιμο, μια ειδοποίηση η οποία τους έχει αποσταλεί, και η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να μπουν μέσα για να βλέπουν οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις διαδικασίες είναι το οχήματα.gov.gr, αναφέρεται ρητά στην ειδοποίηση που παίρνουν. Άρα οι πολίτες μπορούν να μπουν μέσα στην πλατφόρμα και να δουν ακριβώς τι τους αφορά. Mm-hmm. Και στη συνέχεια κάποιος ο οποίος λαμβάνει μια ειδοποίηση για πρόστιμο μπορεί να υποβάλει μια ένσταση. Η ένσταση αυτή εξετάζεται με τη χρήση τέχνης νοημοσύνης προκειμένου να βοηθηθεί και ο δημόσιος λειτουργός που έχει τη σχετική αρμοδιότητα, δηλαδή να μην έχουμε μόνο ανθρώπους που εξετάζουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις, αλλά να γίνεται ένα πρώτο, θα έλεγε κανείς, ξεσκατάρισμα, μια εισήγηση από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία οδηγεί σε πάρα πολύ ταχύτερη διεκπαιρέωση αυτών των υποθέσεων. Το δημόσιο μπορεί να λειτουργεί πολύ ταχύτερα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τα τετριμένα, για τα θέματα τα οποία εύκολα κανείς μπορεί να επεξεργαστεί. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερη λειτουργία του δημοσίου και να έχουμε έτσι πολύ καλύτερη απόκριση προς τον πολίτη. Αυτό κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση με τις ενστάσεις των πολιτών και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Πόσες μέρες έχουν μπροστά τους όσοι τους αφορά το συγκεκριμένο?
1: Να γίνει πρώτα η κοινοποίηση, η οποία κοινοποίηση παίρνει αρκετές ημέρες, και στη συνέχεια έχουν 10 μέρες εργάσιμες από την κοινοποίηση η υποβολή ένστασης. Άρα, αν η κοινοποίηση πάρει αρκετές μέρες, 10 μέρες να γίνει κοινοποίηση, θα έχουν και 10 εργάσιμες μέρες για υποβολή ένστασης. Σημειωτέων κιόλας ότι όλος ο Αύγουστος δεν προσμετράται καθόλου σε όλη αυτή την προθεσμία. Οπότε θα έχει κανείς αρκετό χρόνο να υποβάλει την ένστασή του αν χρειαστεί.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Πολύ σημαντικό. Παρέλειψα να σας πω ότι αν κάποιος δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, δηλαδή δεν έχει ένα τηλέφωνο μοναδικό δηλώσιο που έχει και πιο ασφαλείς συναλλαγές, τότε θα πάρει κάποια ειδοποίηση είτε με mail το οποίο έχει δηλώσει στην ΑΔΕ, είτε θα έρθει και έντυπη ενημέρωση σε κάποιον, δηλαδή μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το ελληνικό δημόσιο πια σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων αποστέλει έντυπη επικοινωνία στους πολίτες, δηλαδή με τρόπο ο οποίος αφορά το ταχυδρομείο. Έχουν περάσει μια άλλη εποχή. Μαζί με τις ψηφιακές κατά κάποιο τρόπο υπηρεσίες έχουν και ψηφιακή επικοινωνία προς τον πολίτη για όλα τα θέματα που τον αφορούν, και νομίζω ότι έτσι είναι πολύ καλύτερο για όλους να ξέρει τι συμβαίνει. Και η θηρίδα του πολίτη στο gov.gr είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το σκοπό αυτό, και η χρήση του wallet. Γενικότερα έχουμε ένα άλλο επίπεδο πια, νομίζω, εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Και το συγκεκριμένο ζήτημα εντωμεταξύ δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, όπως είναι πρωτίστως θέμα ασφάλειας, αλλά είναι και θέμα δικαιοσύνης. Δεν μπορεί κάποιοι να είναι πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους πολίτες που είναι συνεπείς.
1: Και συντότι μετά, ας πούμε, οι λιγότεροι έξυπνοι, όπως το περιγράφετε, πληρώνουν τα σπασμένα για αυτούς οι οποίοι είναι σε εισαγωγικά περισσότερο έξυπνοι. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, υπάρχει το επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών, όπου καλύπτει τις περιπτώσεις όπου κάποιος έχει ένα ατύχημα με ένα ασφάλιστο όχημα. Άρα όλοι εμείς για αυτές τις περιπτώσεις πληρώνουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους. Αυτό είναι λάθος. Ξέρετε, θα ήθελα να σας το πω αυτό, ότι πήγα σε μια συνέλευση των ασφαλιστικών εταιριών και του επικουρικού κεφαλαίου, όπως λέγεται αυτό, και λέγανε πλέον ότι χρειάζεται πολύ λιγότερα κατά κάποιο τρόπο έσοδα το επικουρικό κεφάλαιο για να καλύψει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή, χρειάζεται να πληρώνουμε όλοι λιγότερο για να μπορέσουν να καλύψουν τις περιπτώσεις ανασφάλισης των οχημάτων που έχουν ατυχήματα. Άρα, εν τέλει αυτό θα οδηγήσει, νομίζω και μακροπρόθεσμα, σε μείωση και των ασφαλίστρων που αφορούν το κάθε ένα από εμάς. Αυτή νομίζω είναι και όχι μόνο δικαιοσύνη, αλλά είναι και μια πολιτική η οποία όντως φτάνει στον καθένα μας και από πλευράς οδικής ασφάλειας και από πλευράς οικονομικής. Και όλες να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα για την ασφάλιση του οχήματός μας, όταν όλοι έχουμε ασφαλισμένο ένα όχημα με το οποίο κυκλοφορούμε.
0: Μάλιστα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, topolitis.gov.gr. Τι μπορούμε να κάνουμε μέσω της πλατφόρμας αυτής?
1: Αυτό είναι κάτι άλλο επίσης το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Ξέρετε ότι στη χώρα μας υποβάλλουν διάφορα αιτήματα προς το κράτος, τα οποία χάνονται. Δηλαδή πρέπει να πάρει κανείς ένα τηλέφωνο να ρωτήσει τον υπάλληλο πού είναι αυτή η περίπτωση, η δικιά μου που με αφορά. Και με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια ταλαιπωρία του πολίτη και δεν γνωρίζει σε πόσο καιρό και όλα θα εξυπηρετηθεί. Αυτό έρχεται να λυθεί με το νομοσχέδιο του κράτους που λέγεται κράτος φιλικό προς το πολίτη, όπου πλέον μπορεί κάποιος στο πολίτη.gov.gr να μπαίνει μέσα και να βλέπει και την αίτηση που έχει κάνει, πόσο περίπου χρόνο θέλει για να διεκπαιρεωθεί και σε ποιο στάδιο είναι τώρα.
0: Άρα να παρακολουθεί την πορεία λοιπόν.
1: Ακριβώς. Άρα, αν περάσει από μια υπηρεσία σε μια άλλη, παραδείγματος χάρη, γιατί υπάρχουν δύσκολες υποθέσεις ή αν έχει εκπληρωθεί η αίτησή του, ενημερώνεται μέσα από αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης, του έρχεται και ενημέρωση κιόλας του πολίτη με ένα mail, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό μετά από δεκαετίες να ξέρει ο πολίτης πού βρίσκεται το αίτημά του και σε κάθε περίπτωση πού μπορεί να αποταθεί σε περίπτωση που χρειάζεται να ρωτήσει κάτι.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό. Να μας πείτε πριν κλείσουμε τη γραμμή μας τι γίνεται και με την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων. Είμαστε οριακά πλέον, έτσι, μέχρι τις 3 Αυγούστου.
1: Ταυτότητες έχουν μια διάρκεια σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρήσης τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα μέχρι τις 3 Αυγούστου. Δηλαδή οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν κάτω αυτή τη μαγνητική ζώνη των MRZ που λέμε, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για να πάει κανείς στο εξωτερικό. Αυτό είναι το πρόβλημα μόνο το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος άλλης ανησυχίας σε ό,τι αφορά τη ταυτότητα. Το λέω επειδή πολλοί συμπολίτες μας αναρωτιόνται γι' αυτό. Αν κάποιος έχει διαβατήριο, μπορεί να ταξιδέψει μια χαρά και ή αν έχει ταυτότητα η οποία είναι ας πούμε νεότερου τύπου, αλλά αυτός ο οποίος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ταυτότητα για να ταξιδέψει και δεν έχει ούτε διαβατήριο, πράγματι θα πρέπει να αντικαταστήσει την ταυτότητά του. Για το λόγο αυτό έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουν ανοίξει νέα ραντεβού, ειδικά για την περιοχή της Αττικής, περίπου 30% περισσότερα ραντεβού. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βρει ένα ραντεβού για να εξυπηρετηθεί χωρίς πρόβλημα. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Βγάζει κανείς και τη φωτογραφία του, αν θέλει, και, και την χρησιμοποιεί για την ταυτότητά του μέσα, είτε από έναν επαγγελματία φωτογράφο, είτε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, με το myphoto.gov.gr. Και είναι κάτι το οποίο γίνεται σχετικά κιόλας αρκετά πιο εύκολα σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης. Αυτή είναι η βασική μας μέρημνα. Να μην χρειάζεται κανείς ούτε να ανησυχεί ούτε να ταλαιπωρηθεί. Άρα, μόνο για όσους χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και δεν έχουν διαβατήριο, θα χρειάζεται κάποιος να ανησυχεί κανείς για το πώς θα μπορέσει να ταξιδέψει. Αν έχει νότερο τύπου ταυτότητα, πάλι δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να κάνει κανείς τίποτα. Αν έχει παλαιότερη ταυτότητα, δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
0: Για τις συναλλαγές μας, λοιπόν, μέσα στο εσωτερικό της χώρας δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Και βέβαια χρησιμοποιούμε το wallet για στοιχείο ταυτοποίησης, για μάλλον εργαλείο ταυτοποίησης μέσα στη χώρα μας, οπουδήποτε. Είτε πάει κανείς σε μια παραλία και θέλει να πληρώσει με την πιστωτική κάρτα, είτε πάει σε μια τράπεζα και χρειάζεται να ταυτοποιηθεί ότι είναι ο ίδιος, με το wallet μπορούμε να έχουμε και την ταυτότητά μας και το δίπλωμα οδήγησης και μια πιστωτική κάρτα. Άρα με το κινητό μας τηλέφωνο να εξυπηρετούμαστε παντού, χωρίς να χρειαζόμαστε το τσαντάκι με τα έγγραφα τα οποία κάθε φορά κουβαλούσαμε μαζί μας.
0: Άλλες εποχές. Άλλη εποχή πλέον, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Έτσι δεν είναι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί κάνουμε πράγματα που αναγνωρίζονται διεθνώς.
0: Έτσι, έχει γίνει σπουδαία δουλειά, είναι αλήθεια αυτό.
1: Για τη χώρα μας. Και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε αντίστοιχα και στο μέλλον να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο πολίτης δεν χρειάζεται να εξυπηρετηθεί ντοσιέ με έγγραφα, πηγαίνοντας σε μια υπηρεσία ή σε μια άλλη, ώρα έρχονται ηλεκτρονικά με διαλειτουργικότητα. Πάντα με τη συνένεση του πολίτη για να είμαστε και σύμφωνοι με ό,τι θέλει και η αρχή προστασίας να ισχύει για τη χώρα μας και βεβαίως στην Ευρώπη. Άρα Είμαστε πολύ καλό παράδειγμα. Νομίζω
0: και για τους μεγαλύτερους, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, και για τους μεγαλύτερους που υπάρχει ένα θέμα, ας το πούμε έτσι, πάλι μέσω των ΚΕΠ μπορούν και εξυπηρετούνται.
1: Σωστά. Να προσφέρουμε και αυτή τον τρόπο εξυπηρέτηση. Αλλά θέλω να σας το πω και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος στην ηλικία των 40, 50 ή 30 κατεβάσει το wallet, την ταυτότητά του και τη χρησιμοποιεί, θα το θεωρήσει λίγο και δεδομένο και κατά κάποιο τρόπο θα πει, μα για ποιο λόγο δεν το έκανα και μέχρι τώρα, άρα θα θεωρήσει μερικά πράγματα ότι είναι αυτονόητα. Mm-hmm. Και εύκολα. Κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας, 70 και 80, αν κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο την ταυτότητά του, το wallet και την ταυτότητά του ή το δίπλωμα οδήγησης, και δει ότι αυτό το κάνει πάρα πολύ εύκολα, σε 5 λεπτά, και το χρησιμοποιήσει μια φορά, θα νιώσει άλλος άνθρωπος. Θα δει πραγματικά πόσο όχι μόνο εύκολο είναι, αλλά και πόσο ωραία αισθάνεται. Θα δείτε πόσο ωραία αισθάνεται ένας άνθρωπος λίγο μεγαλύτερης κιόλας ηλικίας, χρησιμοποιώντας τέτοια εργαλεία. Θα τον κάνουν να αισθανθεί κατά κάποιο τρόπο ότι είναι τεχνολογικά εξελιγμένος και είναι μια διαφορετική εντελώς αίσθηση να μιλάει κανείς με τους ανθρώπους αυτούς και να αναγνωρίζουν ότι πράγματι αυτό που κάναμε είναι και εύχριστο και αποδοτικό. Αυτό έχει σημασία. Εύχριστο και αποδοτικό, γιατί βελτιώνει την καθημερινότητα του καθενός μας.
0: Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Τι κι αν γεννηθήκαμε στα κύματα που λέει και το τραγούδι, τι κι αν η χώρα μας βρέχεται ολάκερη γύρω-γύρω από θάλασσα, κάθε χρόνο χάνουμε τουλάχιστον 350 ανθρώπους κατά μέσο όρο από πνιγμούς. Σήμερα, σας το έλεγα και νωρίς το πρωί, όταν ξεκινήσαμε, ότι είναι παγκόσμια ημέρα πρόληψης για τους πνιγμούς. 236.000 θάνατοι παγκοσμίως από πνιγμή. Το 7% όλων των θανάτων σχετίζονται με τραυματισμούς από πνιγμό. Λοιπόν, για την Ελλάδα τα 350 και πλέον άτομα είναι πολύ πολύ μεγάλο νούμερο, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη μέρα επανέρχομαι στο θέμα και χτυπάμε καμπανάκια. Χθες, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Τίμο το Φαγκαλί από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, κινδύνεψε κοριτσάκι 2,5 χρόνων. Ευτυχώς που ήταν σε παραλία που υπήρχαν ναύαγος σώστες, έγινε κάρπα. Επανήλθε το παιδάκι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία λοιπόν να δώσουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό. Θα πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη, είναι διευθυντής ενημέρωσης του Γραφείου Τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σήμερα διοργανώνεται μία δράση σε συνεργασία με τον Δήμο του Παλαιού Φαλήρου στην παραλία Έδεμ, μια πολυσύγναστη και μια πολυσύγναστη παραλία, όπου διοργανώνεται ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση εκεί από τη συνεργασία του Δήμου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε με τον κύριο Γαβριλίδη. Καλημέρα, κύριε Γαβριλίδη.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για την ευγενική πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Για να δούμε λοιπόν, ο πνιγμός συνήθως είναι αθόρυβος και δεν παίρνουμε χαμπάρι πως συμβαίνει και γίνεται δίπλα μας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όπως είπατε και εσείς, θα πάνω από 350 άτομα κάθε χρόνο κατά μέσο όρο χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες και γενικότερα στο υγροσυχείο, γιατί είναι και οι πισίνες, αλλά όσο βυθοβλήσουν στις θάλασσες. Και μάλιστα πάνω από το 80% των θυμάτων είναι άτομα άνω των 60 ετών και φυσικά παιδιά, που αυτό είναι και το τραγικό της υπόθεσης. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην νοοτροπία, πρέπει να υπάρξουν αρκετές εκπαιδεύσεις και η ασφαλής κολύμβηση και οι τεχνικές να μαθαίνονται στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παλεύει προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη Σχολή Ναυαγωσιστικής του, η οποία είναι το μοναδικό πλήρες μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ναυαγωσιστικής εδώ στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε και αυτό. Και σήμερα λοιπόν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στη συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, διοργανώνει μια μεγάλη βιωματική διαδραστική εκπαίδευση των πολιτών στην ασφαλή κολύμβηση και στην ενημέρωσή τους φυσικά για την ασφάλεια στο νερό γενικότερα.
0: Τι ακριβώς λοιπόν θα γίνει στην παραλία Έδεμ σήμερα?
1: Ήδη έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά πάνω από 150 συμπολίτες μας και αυτό είναι το ιδιαίτερα ευχάριστο, ότι θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, οι οποίοι από τους ναυαγοσώστες μας, τους εθελοντές ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα εκπαιδευτούν δωρεάν φυσικά, να το τονίσουμε και αυτό, σε τεχνικές διάσωσης στο νερό, προσέγγιση και διαχείριση θύματος σε σύγχυση. Όπως ξέρουμε, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για να ξέρουμε πώς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον χωρίς να κινδυνεύσουμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Και να μην τα χάσουμε, να το πούμε απλά και ανθρώπινα. Να μην τα χάσουμε όταν κάποιος άνθρωπος είναι σε σύγχυση και πνίγεται δίπλα μας.
1: Ακριβώς.
0: Να αντιθασεύσουμε δηλαδή την ψυχολογία μας.
1: Αποτελεσματικά.
0: Ναι. Ωραία. Ναι.
1: Η ασφαλής κολύμβηση και η πρόληψη ατυχημάτων στο υγρό στοιχείο. Τώρα, ειδικότερα το καλοκαίρι, πλέον το ΣΑΜ, οι σανίδες, τα κανό είναι πάρα πολύ διαδεδομένα. Ωστόσο, σίγουρα χρειάζονται ιδιαίτερα προσοχή να φοράμε στο σίβιο, να τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για τη ζωή κάθε συμπολίτη μας. Και βέβαια, παροχή πρώτων βοηθειών σε υδάτινα περιβάλλοντα. Όταν βγει το θύμα από τη θάλασσα ή όταν έχουμε μια βάρκα, πώς θα το προσεγγίσουμε, πώς θα το ανεβάσουμε με ασφάλεια πάνω στη βάρκα. Είναι μια πλήρως διαδραστική δράση. Όλοι δηλαδή οι πολίτες θα εκπαιδευτούν σε 7 διαφορετικά σημεία και μέσα στο νερό και έξω στην παραλία, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμοι να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε μια κρίτικη κατάσταση. Αντίστοιχη δράση θα κάνουμε και αύριο Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, να ενημερώσουμε τον κόσμο, στην παραλία της Αγίας Τριάδας και ώρες 11 με 3.
0: Σήμερα από τι ώρα είναι στο Παλαιοφάλιρο αυτό?
1: Σήμερα ξεκινάμε από τις 9-9.30 και θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι τη μία, γιατί περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο και από τους λουόμενους, οι οποίοι θα δουν τη δράση, πέρα από τους 150 που έχουν ήδη δηλώσει να εκπαιδευτούν.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντική. Πολύ σημαντική η δράση. Mm-hmm. Και έχετε και σκύλους να βαγωσώστες. Επειδή εγώ αγαπώ πολύ τα σκυλιά, μου αρέσει πολύ αυτή η δράση σας και θέλω άλλη φορά να μιλήσουμε και γι' αυτό. Και γι' αυτό
1: φυσικά,
0: και το πώς...
1: Φυσικά έχουμε την αξιαγάπητη Ήρα και ήδη εκπαιδεύουμε άλλα 5 σκυλιά να βαγωσώστες. Διασωστικά σκυλιά που έχουν και την δυνατότητα να κάνουν ναυαγωστικές διασώσεις. Αν δείτε την Ήρα, αν έχει πέσει στην αντίληψή σας.
0: Την
1: είναι,
0: έχω δει και θέλω να μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτό.
1: Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανο γι' αυτό, αλλά και όλη την κοινοφιλική ομάδα έρευνα και διάσωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πριν κλείσουμε, όπως είπα, για να κλείσουμε με αυτό, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των παιδιών της νέας γενιάς, γιατί από εκεί ουσιαστικά θα υπάρξει και η μεταστροφή στην κοινωνία. Την Πέμπτη, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, πραγματοποιήσαμε ενημέρωση για την ασφαλή κολύμβηση και την ασφάλεια στο νερό σε 200 παιδιά της κατασκήνωσης του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Ναυαγωσώστες μας, εθελοντές, πήγαν και ενημέρωσαν τα παιδιά να δημιουργήσουν έτσι μια εικόνα για το τι πρέπει να κάνουν σε μια κρίτικη κατάσταση.
0: Έτσι, να μην έχει σταματημό, να το πω απλά. Να μην έχουν σταματημό αυτές οι δράσεις. Να είναι συνεχής, κύριε Γαβραγιλίδη. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, με μεγάλη επιτυχία.
1: Και εμείς περιμένουμε όλο τον κόσμο σήμερα στην παραλία ΕΔΕΜ, Μπάτης, στο σημείο Μπάτης, γιατί είναι συγκεκριμένο το σημείο, να έρθει εδώ να εκπαιδευτεί για να μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή.
0: Έτσι. Και σε εσάς και στο Δήμο Φαλήρου και στον κύριο Φωστηρόπουλο εκεί να έχετε μια άψογη συνεργασία και να πάει πρίμα. Πρίμα αυτή η κατάσταση και η δράση που έχετε αναλάβει. Λοιπόν, ως εδώ είμαστε εμείς. 7:59 δείχνει το ρολόι. Θα σας αφήσουμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο καιρός φτιάχνει και η διάθεση φτιάχνει. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής. Και στο πολυεργαλείο που λέω εγώ εδώ, στην Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όχι μόνο. Τα καλύτερα ευχόμαστε, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5 δελτίο ειδήσεων. Τώρα αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που χθες προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Πλημμύρες και ζημιές προκλήθηκαν στη Φιώτιδα, ενώ οι υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Το μεγαλύτερο βάρος ωστόσο των επιχειρήσεων καταγράφτηκε στην Αττική, όπου η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός διακόπηκε για περίπου μία ώρα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις καλωσιάς από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε, ενώ από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του τραμ. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο Περιστέριο, που λόγω πτώσης δέντρου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Στη Μαδρίτη η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα να στέλνει δύο Καναντέρ. Ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην περιοχή της Μαδρίτης για να συμμετάσχει σε σύσκεψη σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης. Αντίθετα, η κατάσταση στην πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα παρουσιάζει βελτίωση, επιτρέποντας στους κατοίκους 14 κοινοτήτων να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στο έλεος της φωτιάς και η Νότια Γαλλία, οι αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπφερε, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πυροσβεστικά αεροσκάφη να αναμένονται από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται την Τρίτη να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε πύρ εναντίον εμπορικού πλοίου, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας Τόρος Καρβούνη στη Σάμο. Τα αίτια διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μέχρι τις 10 παρέα. Πάμε και ο Ταχρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης στην ωραία επιλογή των τραγουδιών της μουσικής. Αθήνα Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Ethnic Radio 105,8. Και αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio 105,8, επαναλαμβάνω, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να τα διαβάσουμε. Earth News Radio 105,8 στο Viber. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μέρες που είναι, ας πάμε σε αυτό που προσπαθούν να απολαύσουν, που βιώνουν, απολαμβάνουν, ξαναπολαμβάνουν και ξαναβιώνουν. Πολλά νησιά και πολλά χωριά στη χώρα μας. Τα πανηγύρια. Και έχω στα χέρια μου το weekend πρόσωπα. Το ένθετο των νέων του Σαββατοκύριακου, της εφημερίδας Τα Νέα του Σαββατοκύριακου, με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα με τίτλο «Πανηγύρια, παράδοση με μέλλον» της ζωής Λιάκα. Η συνάδελφος μιλάει στην ουσία με παλιούς και νεότερους δεξιοτέχνες, με 20άριδες που αλωνίζουν στα νησιά, συνεχίζοντας μια τεχνική που δεν θέλει να γίνει μόδα. Πολύ σωστό και πολύ καλή αυτή η επισήμαση. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν, σταχυολογώ, οι βιολάτορες των νησιών, και έχει από τη Σύφνο, μάλλον το Γιάννη Σιφνέο από την Πάρο, έναν 20χρονο, ο οποίος λέει «Είμαστε», που τρέχει και αυτό στα πανηγύρια, είναι άνθρωπος που παίζει βιολί στο πανηγύρι, 20χρονο παλικάρι. «Είμαστε ένας κρίκος που οφείλει να σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους». Μάλιστα, για να δω παρακάτω, και εδώ Νίκος Οικονομίδης στη Σχοινούσα: «Στην παραδοσιακή μουσική δεν υπηρετείς το εγώ, αλλά είσαι τελετουργός». Και ο Φίλιππος Πατριάρχης, 28 ετών, στη Σύφνο: «Η παραδοσιακή μουσική δεν είναι παρτιτούρα, είναι βίωμα του τόπου σου». Είτε έτσι είτε αλλιώς, κυρίες και κύριοι, τα πανηγύρια και ιδιαίτερα αυτά του καλοκαιριού είναι βίωμα για όσους ζουν σε αυτούς τους τόπους, στα νησιά και στα χωριά. Είναι βίωμα για αυτούς που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτούς τους χώρους. Γίνεται σιγά σιγά και μια ωραία συνήθεια και για τους επισκέπτες των νησιών. Βέβαια, ο επισκέπτης πρέπει να ξέρει και τα ήθη και τα βιώματα. Πάμε παρακάτω. Στις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, μια εξαιρετική συνέντευξη του μεγάλου σκηνοθέτη, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος ανεβάζει την Μίδια, είναι στην οποία πρωταγωνιστεί η Καριοφιλιά Καραμπέτη, είναι 29 χρόνια μετά την πρώτη αναμέτρηση. Μάλιστα, τι λέει λοιπόν: «Κανείς δεν γεννιέται τέρας», λέει σε αυτή την εξαιρετική συνέντευξή του, όσο πρόλαβα και είδα στα βρωτά, ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Και επίσης σημειώνει: «Στη Μίδια η μνήμη είναι τιμωρία». Μάλιστα, να δω σε ποιον συνάδελφο έχει δώσει αυτή τη συνέντευξη. Στην Νόρα Ράλι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή συζήτηση. Πάω στον Ελεύθερο Τύπο, στην τελευταία σελίδα, στην πάντα εξαιρετική στήλη του καλού συναδέλφου και καλού φίλου του Γιάννη Παπαδάτου, «Η γέφυρα του διχασμού», και αναφέρεται στα εγγένεια της γέφυρας που ενώνει τον Ντιτρόιτ, που ενώνει τον Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν με το Γουίνστορ της καναδικής επαρχίας του Οντάριου. Και λέει ότι τα εγγένεια θα μπορούσε να είναι μια αφορμή για εορτασμούς και διακήρυξη φιλίας ανάμεσα στα δύο έθνη της Βόρειας Αμερικής. Ανταυτού, Οι Καναδοί έκαναν μόνοι τους μια μελέτη από την πλευρά τους, χωρίς να προσκαλέσουν κανένα Αμερικανό επίσημο. Μπορεί οι δύο χώρες, τονίζει στο άρθρο του Γιάννης Παπαδάτος, να συνδιοργάνωσαν το Μουντιάλ μαζί με το Μεξικό, αλλά οι νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς δεν άφησαν περιθώρια για τσιριμόνιες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Πάμε. Νομίζω ότι είναι δύο θέματα που ξεφεύγουν ίσως από τη βαριά πολιτική, αλλά έχουν το πολύ μεγάλο δικό τους ενδιαφέρον. Από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το πρώτο είναι «Μας τρομάζει η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τη χρησιμοποιούμε». Μια έρευνα είναι της Διανέωσης και λέει «Τι δείχνει η έρευνα για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα». Όμως, εγώ μένω σε ένα άλλο θέμα που είναι στην πρώτη σελίδα. Αγοράζουν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Και είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι και σελίδα 3 της εφημερίδας του Κώστα Κουκουμάκα. Το παράνομο ελιξίριο της αρενοπότητας. Άνδρες άνω των 50 ετών αναζητούν τεστοστερίνη στη μαύρη αγορά, την οποία ενισχύουν διαδικτυακές διαφημίσεις των influencers. Και λέει, υπάρχει κίνδυνος από την υπερδοσολογία να αναπτυχθεί μια σειρά καρκίνων. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο Νεοκλής Γεωργόπουλος, ο καθηγητής ενδοκρινολογίας για τη χρήση της ορμόνης χωρίς ιατρική επιτήρηση. Όλα καλά με τα ελιξίρια, αλλά κύριοι που τη χρησιμοποιείτε και πενιντάριδες κυρίως, ψυχραιμία, είμαστε όμως λαμπεροί και σταθεροί πάντα, δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα θέμα το οποίο είναι στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Νέων, είμαι λίγο μακριά από την πολιτική ακόμα. Ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει, το μυστικό της μακροζωίας, με ένα εξαιρετικό άρθρο των Μουτσόπουλου και Χρούσου, δύο εξαίρετων επιστημόνων, και συγγνώμη με το βρω εδώ είναι. Μιλάνε για το θύμο αδένα, το χαμένο ρολόι της βιολογικής μας ηλικίας, το μικρό όργανο πίσω από το στέρνο που αποτελεί μυστικό για υγιή μακροζωία. Τι αποκαλύπτουν οι μελέτες? Οι δύο εξαίρετοι καθηγητές τονίζουν ότι υπάρχουν όργανα που γνωρίζουμε καλά, όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και το ύπαρ. Υπάρχουν όμως και άλλα που εργάζονται σιωπηλά, σχεδόν αόρατα, μέχρι που η απουσία τους γίνεται αισθητή. Ένα από αυτά είναι ο θύμος αδένας, ένα μικροόργανο πίσω από το στέρνο, το οποίο διαδραματίζει, παρά το μέγεθός του, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και, όπως φαίνεται, ολοένα και πιο καθαρά στη διαδικασία γύρανσης. Και λέει ότι δεν αποκλείουμε στο μέλλον ο θύμος αδένας να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους θεραπευτικούς στόχους. Όπως σήμερα μετράμε τη χοληστερίνη, την αρτηριακή πίεση ή το ζάχαρο, ίσως αύριο αξιολογούμε και τη βιολογική ηλικία του θύμου ως δείξη συνολικής ανθεκτικότητας του οργανισμού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, εγώ έχω μείνει λίγο στο ένθετο πρόσωπα με τα πανηγύρια στα νησιά. Εν πάση περιπτώσει, θα φύγω και εγώ, θα πάω σε ένα ωραίο νησάκι και θα απολαύσω και κάνα πανηγύρι, αν και έχω ξεχάσει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω να το απολαύσω. Πάμε σιγά κυρίες και κύριοι, σε αυτή την πραγματικότητα, στη δύσκολη πραγματικότητα και στις δύσκολες εξελίξεις, και ειδικά αυτές στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, με τις τεράστιες επιπτώσεις πλέον και στην παγκόσμια οικονομία. Και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Βελπίδων. Κύριε Αδαμίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας κόψαμε από κάποιες διακοπές. Μην το πείτε αν είστε.
1: Όχι. Βρίσκομαι εδώ στα χαρακόμματα της καθημερινής εργασίας.
0: Στα χαρακόμματα της καθημερινής εργασίας, όπως όλοι μας. Πάμε. Τι ακριβώς γίνεται? Οι Χούθοι έχουν κλείσει την Ερυθρά Θάλασσα, ή τουλάχιστον λένε ότι έχουν αποκλείσει το κομμάτι γύρω από τη Σαουδική Αραβία. Το Ορμούς καθίσταται, αν σκέπτομαι σωστά ή αν καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω, το διακύδευμα αυτού του τρίτου, δεύτερου, όπως θέλετε να τον πείτε, γύρου σκληρών εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αναρωτιόμαστε πού πάει αυτή η κατάσταση. Κλεισμένο ένα κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας, κλεισμένα τα στενά του Ορμούζ, τα οποία δεν έκλεισαν ποτέ, όσες κρίσεις και αν έγιναν με το Ιράν. Πού πάμε? Οι βόμβες πέφτουν, πώς το έλεγε, πέφτουν σφαίρες σαν το χαλάζι και ο πληγωμένος σκηνοθέτης αναστενάζει. Ναι, πέφτουν οι βόμβες πλέον, χτυπιούνται στόχοι και πολιτικοί. Το Ιράν απαντάει με πυραυλικές επιθέσεις, στοχεύοντας σε γειτονικές χώρες αμερικανικές βάσεις. Υπήρχαν και Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί. Τελικά, πού πάμε, κύριε Αδαμίδη?
1: Ας τα πάρουμε λίγο σε σχέση, χωριστά σε σχέση με τα σημεία τα οποία αναφερθήκατε. Με κύριο σημείο αναφορά φυσικά τα στενά του Ορμού. Όντως έχουμε 14η μέρα επιθέσεων και εκτοξεύσεων πυράβλων και drones από πλευράς ειδικά και του Ιράν, που στοχεύουν τις αμερικανικές βάσεις, όπως τουλάχιστον λέγεται, στις κυροχώρες, αλλά βέβαια και πλήγματα, διαρκή πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις καταφέρνουν κυρίως στα νότια του Ιράν,
0: στα νότια, ναι,
1: στα λιμάνια μέσα από τα οποία διεξάγεται η όλη διαδικασία εξαγωγής του ιρανικού πετρελαίου, του βασικού μέσου ενίσχυσης των οικονομικών του Ιράν, και φυσικά του βασικού του παραγωγικού μέσου του Ιράν. Mm-hmm. Αλλά από όπου γίνεται φυσικά και ένα εφοδιασμό σε είδη πρώτης ανάγκης, φαρμακευτικό υλικό, είδη σύντησης και ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να συντηρηθεί και να λειτουργήσει η ιρανική κοινωνία. Να πούμε εδώ ότι φαίνεται ότι στην όλη διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων αυτού του μνημονίου κατανόησης που θα οδηγούσε την υπογραφή μιας δυνευτικής συμφωνίας, καταλυτικό ρόλο φαίνεται να παίζει το γεγονός ότι το Ιράν αποφάσισε ότι πρέπει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ. Έτσι λοιπόν, κάτι το οποίο επί δεκαετίες αποτελούσε το συνεκβανόν όρο για τη λειτουργία της ασυκλωίας, την ελεύθερη δηλαδή διέλευση, το Ιράν θέλησε αρχικά συγκαλυμμένα και βέβαια στην πορεία επάνω με την υιοθέτηση διαφόρων εκδοχών, να το χρησιμοποιήσει ως μέσο για να επιβεβαιώσει ότι μετά την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν δηλαδή οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, πλέον τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, και το ίδιο το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει είτε διόδια, είτε τέλη διέλευσης, είτε κάποια μορφή αποζημίωση για υπηρεσίες που θεωρητικά παρέχει σε αυτούς που διέρχονται, τα πλοία δηλαδή τα οποία διέρχονται, ως εκ του γεγονότος αρχικά όπως επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί ότι έχουν ποντιστεί νάρκες, φυσικά τον Ιράν τις ποντιστεί την νάρκες αυτές, ως εκ τούτου προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η απρόσκοπτη συνέχιση της ασυπλοείας, ασφάλεια πάνω απ' όλα, το Ιράν θα παρήχε κάποιες υπηρεσίες πλοήγησης, άρα λοιπόν τις υπηρεσίες αυτές θα ήθελε να αποζημιωθεί. Εύλογο ήταν και είναι ότι κανένας από την ανθρωπότητα, και φυσικά μιλάω πάντα για τις ΗΠΑ, τον δυτικό κόσμο, τα κράτη της περιοχής, δεν μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο προηγούμενο. Γιατί σε επίπεδο καταρχή συμβολισμού θα ήταν μια ήττα για τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Θα ήταν μια απτή μετάφτωση σε ένα δυσμενέστερο καθεστώς σε σχέση με τα όσα έσχυαν πριν τις 28 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Αλλά και από άποψη ουσίας αντιλαμβανόμαστε ότι ένα τέτοιο προηγούμενο της επιβολής δηλαδή τελών και της ιωνίας αναγνώρισης άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Ιράν, να πούμε εδώ προσπάθησε να συμπαρασύρει και το Ομάν, λέγοντας ότι δεν είναι μόνο θέμα του Ιράν, αλλά είναι θέμα του Ομάν και δικαίωμά τους να επιβάλλουν τέτοιου είδους τέλη και αδειώδια. Έτσι λοιπόν αναγνώριση θα αποτελούσε ένα πολύ κακό προηγούμενο που θα μπορούσε να πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργεί μια κατάσταση αβεβαιότητας και να λειτουργεί πάντοτε ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο, αυτό που λέμε δηλαδή οργαλειοποίηση γεωπολιτικής θέσης, που σαφέστατα και θα υπονόμευε για την ασφάλεια της διεθνούς ενεργειακής κοινότητας, αλλά φυσικά και την οικονομία αυτών των κρατών. Λοιπόν, εύλογο ήταν οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Το Ιράν από την άλλη φάνηκε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν από την αρχή αυτής της κρίσης μία στρατηγική παράβλεψη του αμερικανικού παράγοντα τα στενά του Ορμούζ, διότι εκεί έπαιξαν όλο το παιχνίδι από την αρχή της κρίσης οι Ιρανοί?
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Σαφέστατα είναι μία παράμετρο στην οποία σαφώς και δεν την είχαν λάβει υπόψη, τη λάβανε υπόψη. Από εκεί και πέρα όμως μιλήσουμε μονούμε ότι το Ιράν σφυροκοπήθηκε επί εβδομάδες και από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ.
0: Ναι, αλλά έκλεισε.
1: Και όταν,
0: ναι.
1: Βέβαια τους κλείσανε και οι ίδιοι και οι Αμερικάνοι. Δεν είναι μόνο ότι έκλεισε το Ιράν τα στενά. Και οι Αμερικανοί απέκλεισαν τα στενά. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταστάσεις ασφυξίας ουσιαστικά για την Ιρανική οικονομία. Ο αφενός σημαίνει δεν μπορούσε πια να εξάγει το πετρέλαιο. Το μέσο, το κύριο, αν όχι το αποκλειστικό, ειδικά στην παρούσα φάση για την ενίσχυση της οικονομίας της, για τη συντήρηση της οικονομίας, μιλάω πάντα για το Ιράν. Και από την άλλη δεν μπορούσε να εφοδιαστεί σε είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή δεν μπορούσε να εφοδιαστεί σε τρόφιμα και φάρμακα, οι όποιες κοινωνικές εντάσεις, η όποια κοινωνική δυστυχία που σαφώς και υπάρχει, μην λησμονούμε ποτέ τις κινητοποιήσεις που έχουν αλλάξει χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και μερικά χρόνια πίσω, αλλά και πρόσφατα τον Δεκέμβριο έως και τον Φεβρουάριο του 2026. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές εδώ πέρα οι ελλείψεις, εύλογο είναι ότι επιτείνονται οι εσωτερικές πιέσεις και βέβαια δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο το καθεστώς. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι το τέλος της στρατηγικής αντιπαράθεσης θα διέδινε το δικαίωμα στο Ιράν να πει ότι ξέρετε, αυτή η εργαλειοποίηση την οποία επιχείρησα, πάντα δεν είναι σε καλό. Γιατί μην λησμονούμε επίσης το γεγονός ότι αυτό το χρονικό διάστημα η Σαουδική Αραβία επεξεργάστηκε μια ενδεχόμενα πιο κοστοβόρα δίωδο μεταφοράς πετρελαίου μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και μέσα από τη λειτουργία ενός αγωγού, προκειμένου να απομειώσει το τέλος της ημέρας τη σπουδαιότητα και την αξία των στενών του ορμού. Μην ξεχνάμε λοιπόν εδώ ότι πάντα η δράση είναι αντίδραση. Και τη ζωή δεν αφήνει ποτέ κενά. Αυτό λοιπόν έχει γίνει και στην περίπτωση των Ντορμού. Πάντως, σε επίπεδο και συμβολικό και ουσίας, δεν μπορούσε να γίνει ποτέ μια τέτοια κατάσταση. Να
0: πω όμως εδώ, σύγκρουση.
1: Ότι το Ιράν, αυτό μόνο λίγο, φάνηκε μετά την κηδεία του Χαμενεϊ να πιστεύει ότι έχει τύχη διεθνούς αναγνώρισης και στήριξης και μπορεί πραγματικά αυτή την επιθυμία του για εργαλειοποίηση των στενών ντορμού και αναγνώριση τη άσκηση κυριαρχία υπ' αυτών να την επιβάλλει ουσιαστικά ως παράμετρο από την οποία ξεκινά η όποια διευθέτηση την επόμενη μέρα. Εκεί ξεκίνησε και η επιθέση στα τάγκερ και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απάντηση των ΗΠΑ. Αυτό σε διαφορά στενά του ορμού. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε μια νέα σημαντική, πολύ σημαντική παράμετρο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία μπαίνει στην αγορά, να το πούμε έτσι, πυρηνικής ενέργειας και στη χωρία των χωρών που είναι ουσιαστικά μέτοχοι αυτής της συγκεκριμένης κλειστής ομάδας. Είδαμε ότι αυτό είχε ένα αποτέλεσμα, ήταν αποτέλεσμα μάλλον του γεγονότος ότι υπεγράφει μια σχετική συμφωνία, μια σχετική έγκριση δόθηκε τον προηγούμενη Τετάρτη και βέβαια αυτή εδώ πέρα η εξέλιξη κορύβησε τα μάλα το Ιράν και όχι μόνο το Ιράν και τους συμμάχους του στην περιοχή που είναι οι Χούθοι. Θα πούμε δύο πράγματα εδώ για τους Χούθοι, γιατί το λέμε πολλές φορές ότι είναι πολιτοφυλακή ουσιαστικά η συνδική που χρηματοδοτείται
0: από την Τεχεράνη.
1: Αλλά βέβαια οι Χούθοι δεν είναι μόνοι τους στην Ιεμένη. Στον Αλλιόν είναι η μειοψηφία στην Ιεμένη. Και μάλιστα.
0: Επαναλαμβάνεται γιατί έκανε μια διακοπή το τηλέφωνο και δεν ακούστηκε καλά. Δεν είναι μόνοι τους.
1: Έλεγα λοιπόν ότι οι Χούθοι είναι μια μειοψηφία στην Ιεμένη. Η Ιεμένη εδώ και χρόνια βρίσκεται σε φίλιο πόλεμο.
0: Σωστό.
1: Οι Χούθοι κατάφεραν να επαρκτήσουν τον έλεγχο τη Σαάνα, που είναι η πρωτεύουσα της Ιεμένης και βέβαια να έχουν τον έλεγχο ουσιαστικά της ναυσιπλοείας από και προς την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά από την άλλη, Χούθοι όλα αυτά τα χρόνια πολεμούσαν και πολεμούν την κυβέρνηση, την διεθνή αναγνωρισμένη της Ιεμένης, η οποία κυβέρνηση της Ιεμένης στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πάζλ αυτό, ναι, μεν το Ιράν ανησυχεί όσο ποτέ άλλοτε και για αυτήν όσο και για κανέναν άλλον όπως είναι το Ιράν, αλλά από την άλλη, οι Χούθοι μπαίνουν πια στο παιχνίδι. Λόγω του ότι έχουν αυτή την μακροχρόνια έφρα και αντίδραση και σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό και πείθονται από το Ιράν ότι πρέπει να αναλάβουν ρόλο και να φέρουν φυσικά εδώ πέρα τη διέλευση του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, τη λεγόμενη
0: σπίτι. Κυρία Δαμίδη, δεν θέλω να σα διακόψω. Θέλω να ζητήσω την κατανόησή σα για 1,5 λεπτό περίπου.
1: Παρακαλώ.
0: Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως.
1: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σάρωσε χθες η κακοκαιρία τη χώρα. Έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Πλημμύρες και ζημιές στη Φιώτιδα, υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
7: Πάμε και πάλι στον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, τον καθηγητή κοινωνικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Συζητούσαμε για τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν. Ολοκληρώστε, κύριε Αδαμίδη.
8: Λοιπόν, για τους Χούθη.
7: Για τους Χούθη είχαμε μείνει, ναι, τον εμφύλιο στην Ιεμένη.
8: Γιατί υπάρχει αυτή εδώ η αντιπαλότητα επί σειρά ετών με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και γιατί βλέπουμε ότι πια το Ιράν ησυχεί ιδιαίτερα εντονά για το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία μπαίνει στην ομάδα των κρατών που έχουν πρόσβαση στην πυρηνική ενέργεια. Και ναι, μεν σε πρώτο χρόνο.

0: της φοιτητής ενέργειας, το ότι η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και να μπει στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Θυμίσω
0: εδώ ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι οι συμφωνίες που προϋποθέτουν την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Ήδη αυτές οι συμφωνίες έχουν υποσυπογράψει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν από τα κράτη της περιοχής του Κόλπου και βέβαια το Μαρόκο και το Σουδάν. Και να θυμίσω επίσης εδώ ότι 7 Οκτωβρίου 2023 η σφαγή δηλαδή σε βάρος των Ισραηλινών στο Φεστιβάλ Νόβα και φυσικά στα Κιμπούτς στο Νότιο Ισραήλ ήταν κάτι το οποίο έλαβε χώρα όταν λέγεται ότι η Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμη να υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Άρα λοιπόν μιλάμε για παραμέτρους οι οποίες σαφώς και ασκούν την επιρροή τους και ρίχνουν βαριά τη σκιά τους. Και στο τέλος της ημέρας να μην λησμονούμε ότι ναι μεν το Ιράν έχει μια σύμφυτη εχθρότητα, ειδικά όταν είναι καταθεστώς μετά τον Χομεϊνί έναντι της Δύσης, αλλά ο μεγαλύτερος εχθρός όπως λέγεται του Ιράν θεωρείται ότι δεν είναι το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον, αλλά είναι το Ριάντ, δηλαδή η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Αντίστοιχα λοιπόν και οι Σαουδάραβες, το Ριάντ δηλαδή, εδώ ότι ο μέγιστος εχθρός του είναι το Ιράν στην περιοχή, ο εκπρόσωπος του Σουνιτικού Ισλάμ, κατά την οποία η Σαουδική Αραβία είναι εκπρόσωπος του Σουνιτικού Ισλάμ. Και βέβαια το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία ανεβαίνει σκάλα και μπαίνει στην χωρία των χωρών όπως οι Φαβρών, πριν που έχουν πρόσβαση στην ποινική ενέργεια, είναι κάτι το οποίο θορυβεί το Ιράν και φυσικά τους συμμάχους στην περιοχή που είναι οι Χούθοι. Αλλά από την άλλη να καταγράψουμε και κάτι σημαντικό. Την Παρασκευή, χθες δηλαδή, είχαμε μετά από ένα ράλι ανώδου των τιμών στο πετρέλαιο, μία μείωση, ουσιώδη μείωση της τιμής. Βέβαια, το γεγονός ότι ενδεχόμενα οι Χούθοι μπαίνουν στον πειρασμό να ασκήσουν αυτή.
1: Όλο αυτό το παιχνίδι όμως με τις τιμές του.
0: Στην Ελληνική θάλασσα μπορεί να βαρύνει ακόμα περισσότερο τις τιμές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Όλο αυτό το παιχνίδι με την τιμή του πετρελαίου, του πετρελαίου και της βενζίνης επηρεάζει σημαντικά και τις οικονομίες της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής που μπαίνει στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αλλά έχω μόνο 2 λεπτά, κύριε Αβραμίδη, και να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το θέμα. Το Oruç Reis έχει βγει για σεισμικές έρευνες σε περιοχές, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε από την Ναύτεξ, που άπτονται του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου προς τη μεριά των κατεχομένων στην Κύπρο, την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη και η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών του κ. Γκουτιέρες για πενταμερή. Θα ήθελα το σχόλιο σας αν θα αποφύγουμε κάποια τεχνητή ένταση εκ μέρους της Τουρκίας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή λόγω του περάσματος του Oruç Reis πάνω σε περιοχή που, αν θέλετε, διεκδικεί με βάση το παράνομο του τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ξέρετε, διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες ένταση οποτεδήποτε θέλει να επιβάλλει όρους που άλλες συνθήκες δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του Oruç Reis που συντηρεί την ένταση καθώς συνιστά μια διαρκή υπονόμευση και παραβίαση διεθνούς νομιμότητες και διεθνούς δικαίου. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση όπως είπα και πριν, να αποδεχτούμε τέτοιου είδους εντελεσμένα και φυσικά πάντα να καταδικάσουμε αυτού του είδους την απαράδεκτη και πραγματική συμπεριφορά της Τουρκίας. Στο Κυπριακό όμως ειδικά να τονίσω και να πω ότι πάντα είναι ενδιαφέρον να έχουμε να συζητάμε για λύσεις οι οποίες κατατίθενται σε τραπέζι. Είναι κάτι διαφορετική η θεωρητική συζήτηση και αφηρημένη ανάλυση και κάτι άλλο το να έχουμε κάτι συγκεκριμένο, έστω και κακό ως πρόταση. Αλλά από την άλλη πάλι να πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι μία κακή λύση δεν είναι ευκταία, είναι προτιμότερη μια μη λύση από μια κακή λύση.
1: Συγκρατούμε την επισήμανσή σας και να ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα υπάρξουν οι όποιες διαβουλεύσεις, αν και υπάρχει και θέμα με το πλαίσιο που τίθεται πλέον, αλλά ότι το Oruç Reis δεν θα μπει σε περιοχή η οποία άπτεται του τουρκολιβικού μνημονίου, κάτι το οποίο θα προκαλέσει πρόβλημα και πιθανές αντιδράσεις εκ μέρους και της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Αδαμίδη, να σας καλημερίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, διότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία των ενδιάμεσων εκλογών.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και όπως είπαμε, μια μικρή μπόρα ήταν, πέρασε. Προβλήματα άφησε βέβαια πίσω της, αλλά εδώ είναι το καλοκαίρι το ελληνικό, και εμείς εδώ είμαστε. Και πάμε αυτής αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κρικρή, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Κρικρή.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εσείς που την αποδεχτήκατε. Έχω ένα, προσπαθώ να καταλάβω κάτι. 52 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την πτώση της Χούντας και την επάνωδο στο δημοκρατικό καθεστώς. Συνέπεσε με όλη αυτή τη μάχη για την αναθεώρηση του συντάγματος στη Βουλή, αλλά και με κάτι ακόμα. Με απουσίες από την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, τη γιορτή, πώς να το πούμε, προς τιμήν αυτής της μέρας, δηλαδή της πτώσης της Χούντας, της αποκατάστασης της δημοκρατίας που πέρασε μέσα από την κυπριακή τραγωδία, από την αντίσταση και τον αγώνα του Πολυτεχνείου, από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου με το οποίο προσπάθησε να συνδιαλλαγεί η Χούντα για να επιβάλλει αυτό το ψευτοδημοψήφισμα και το ψευτοσύνταγμά της, πήγε απέναντι στη Χούντα. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έχει μείνει από αυτή την επέτειο και αναρωτιέμαι επίσης γιατί κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και πρώην πρωθυπουργοί όπως και ο κύριος Τσίπρας μεταξύ αυτών δεν παρευρέθηκαν χθες σε αυτή την εκδήλωση.
1: Ο κύριος Τσίπρας ούτε τα τρία προηγούμενα χρόνια είχε πάει στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Κύριε Βιτάλη, η ουσία είναι αλλού. Η επέτειος των 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα αμήλικτο υπαρξιακό ερώτημα για το πολίτευμά μας. Η σημερινή κρίση της αντιπροσώπευσης που βιώνουμε δεν είναι συγκυριακή. Το βλέπετε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Είναι μια βαθιά κρίση αξιών. Όταν η οικονομική επιρροή χειραγωγεί την πολιτική βούληση, τότε το κοινωνικό συμβόλαιο, όλες οι δομές, οι κρατικές, σίγουρα διερριγνύονται. Άρα αυτό είναι που μας απασχολεί. Επειδή βάλατε μαζί και τη συνταγματική αναθεώρηση, θέλω να σας πω ότι εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη πιστεύουμε ότι η επόμενη Βουλή που είναι αναθεωρητική πρέπει να έχει άλλη σύνθεση και άλλη πλειοψηφία.
0: Πρακτικά δηλαδή, εντάξει, το άκουσα και στη συνέντευξη που δόθηκε για το για την παιδεία, που είπαν ότι λέμε όχι και στην αναθεώρηση και στην, θα έρθω και σε αυτό το θέμα και στο άρθρο και στο νόμο του κ. Πιερακάκη. Το ερώτημα είναι ότι η απουσία σημαντικών πολιτικών προσώπων που είχαν και θεσμικό ρόλο από μόνη της αναβαθμίζει αυτή την φθορά που έχουν υποστεί οι δημοκρατικοί θεσμοί. Προσπαθώ να το καταλάβω αυτό, γιατί έλειπε ο πρώην Πρωθυπουργός, έλειπαν και άλλοι και ήταν εκεί ποιοι, για να το δούμε.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Βιτάλη.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε Κρικρή, ποιοι ήταν εκεί? Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άρα του ΠΑΣΟΚ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, άρα του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας. Τι ήταν αυτοί? Οι τρεις μεγάλοι βασικοί πυλώνες των κομμάτων που στήριξαν την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία στα πρώτα βήματά της. Δεν υπήρχε και εκπρόσωπος της Ενωμένης Αριστεράς, που ήταν το μικρό κόμμα τότε, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, για λόγους βιολογικούς. Δεν είναι κανένας από αυτούς στη ζωή. Πώς ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο όνομα της προοδευτικής παράταξης, δεν είναι εκεί όπου η προοδευτική παράταξη, είτε ως ΠΑΣΟΚ είτε αργότερα σε άλλες μορφές, έδωσε μάχη για να επιβληθούν αυτοί οι θεσμοί?
1: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην ουσία. Ο πυρήνας της δημοκρατίας είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αυτό υπηρετεί και αυτό παρουσιάζει ως σχέδιο εδώ και δύο μήνες, με συγκεκριμένες προτάσεις, με μια νέα γενιά στελεχών, εξηγεί πώς πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα προοδευτική πλειοψηφία. Και να σας πω και κάτι. Εδώ βλέπουμε στη Βουλή να μιλάνε για τομείς στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ποια τομή, κύριε Βιτάλη? Εδώ έχουμε κουρελιά στο κράτος δικαίου. Υποκλοπές, ο ΠΚΠ. Ναι, άρα πώς θα μιλάμε για αναθεώρηση σε μια σοβαρή βάση.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, καταλαβαίνω μάλλον την οπτική που το λέτε, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση έθεσε τέτοια ζητήματα. Ωραία, ας αφήσουμε.
1: Διαφωνούμε στο πολιτικό πρόταγμα. Το πολιτικό πρόταγμα για εμάς είναι η ηθική επανάσταση. Δεν μπορεί να επικρατεί ο ατομικισμός και τα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς βάζουμε μπροστά το συλλογικό εμείς. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό σιγά σιγά στην πράξη και στην τρόξα πολιτική. Τι έχει γίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Κρυκρή, γιατί πολλοίς κόσμος προσπαθεί να καταλάβει ακόμα τι ακριβώς λέτε, γιατί υπήρξε αυτή η στροφή και δέχεστε ήδη και επικρίσεις και από τα κόμματα, από όμορά σας κόμματα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή την Νέα Αριστερά, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι ήταν νίκη της το γεγονός ότι η Ελλάς πήρε αυτή τη θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Κύριε Βιτάλη, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Με σεβασμό ακούω κάθε άποψη και αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας. Θέλω να σας πω ότι η θέση μας είναι από την αρχή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εμείς λέμε ότι πρέπει να θωρακίσουμε και να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα έχει δημιουργηθεί μια νομική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Μετά τον νόμο Πιερακάκη και κυρίως μετά την απόφαση του ΣΤΕ, που ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε...
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μια απόφαση που στην ουσία λέει ότι ο νόμος Πιερακάκη είναι
1: συνταγματικός
0: και συνταγματικός. Ναι.
1: Άρα εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι με αυτές τις εξελίξεις.
0: Σωστά.
1: Έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις, έχουν γραφτεί αρκετοί φοιτητές.
0: Είναι παιδιά που παίρνουν πτυχίο σε λίγο από αυτά τα παραρτήματα. Γιατί δεν είναι πανεπιστήμια. Αυτά είναι παραρτήματα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε.
0: Άρα.
1: Δεν θέλουμε να βάλουμε σε καμία αγωνία, σε καμία ανησυχία όλες αυτές τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Εμείς λέμε ότι δεν είμαστε κλεισμένοι σε μία γυάλα. Εμείς υπηρετούμε ένα σχέδιο με σοβαρότητα και ρεαλισμό. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για κυβερνώντα αριστερά. Άρα εδώ πέρα πάμε συγκεκριμένα να πούμε ότι εμείς θα βάλουμε πολύ πιο αυστηρούς όρους από τον νόμο Πιερακάκη για την ίδρυση των παραρτημάτων και παράλληλα θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί κανείς δεν λέει για την ελάχιστη βάση εισαγωγής?
0: Νομίζω εξηγήθηκε αυτό και όταν μπήκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής και νομίζω ότι το άκουσα και στη συνέντευξη τύπου που δώσατε.
1: Ναι, αλλά
0: το εξήγησε και ο κύριος Γαβρόγλου το προηγούμενο Σάββατο εδώ, σε αυτή την εκπομπή.
1: Ιδιαίτερη τιμή που έρχομαι μετά τον κύριο Γαβρόγλου στην εκπομπή σας. Αλλά να σας πω τι, τώρα βγήκαν οι βάσεις χθες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν χιλιάδες και νέες θέσεις θα προκύψουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό δεν μας προβληματίζει.
0: Βεβαίως, αλλά τι λέτε εσείς για αυτό το πράγμα?
1: Εδώ λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εδώ λέμε, γιατί ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε δεν θέλουμε νομική στην Πάτρα και τώρα ξαφνικά έχουμε 5 ιδιωτικές νομικές. Αυτό είναι μια σοβαρή χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής για τα πανεπιστήμια της χώρας. Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί η Νέα Δημοκρατία...
0: Μου επιτρέπετε μια διόρθωση δική μου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί μίλησα για παραρτήματα. Και το οποίο έχω τη δική μου κριτική. Υπάρχει βέβαια και το σοβαρό εγχείρημα του Κυπριακού Πανεπιστημίου που είναι στην Ελλάδα και αυτό είναι, να το κρατήσουμε λίγο χωριστά, καμιά φορά και εγώ παρασύρομαι στην κριτική, αλλά...
1: Υιοθέτησα και εγώ το δικό σας όρο, κύριε Βιτάλη.
0: Παρακαλώ, τα παραρτήματα.
1: Ωραία, εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για δημιουργική σκέψη, για χαρισματικά παιδιά, για τις νέες δεξιότητες που πρέπει να μπουν στην εκπαίδευση.
0: Πρότυπα σχολεία.
1: Βεβαίως, πρότυπα σχολεία. Πρέπει να μιλήσουμε για τα πρότυπα σχολεία. Αυτό θα εξειδικευτεί την επόμενη περίοδο από το Τμήμα Παιδείας σχετικά με τα πρότυπα σχολεία. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σας πω κάτι άλλο.
0: Μπακαλωρεά.
1: Πολύ σωστά.
0: Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, ήδη πιλωτικά και σε ορισμένα δημόσια σχολεία. Δεν είναι μόνο προνόμιο των ιδιωτικών σχολείων, έχει ξεκινήσει. Το συνεχίζεται αυτό το πράγμα, γιατί όντως εδώ έχει ένα ενδιαφέρον συζήτηση.
1: Εδώ πάνω στο κομμάτι αυτό θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις, αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στην επαγγελματική εκπαίδευση εμείς θα συνδέσουμε τα σχολεία αυτά με την αγορά εργασίας και τους παραγωγικούς φορείς και θα μπορέσουν να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, ώστε τα παιδιά να αποφυτούν και να έχουν ένα ισχυρό χαρτί και να έχουν μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Κύριε Βιτάλη, στην Ελλάδα έχουμε φορτώσει τα τεχνικά επαγγέλματα με στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε το παιδί μας να γίνει δικηγόρος, γιατρός, αρχιτέκτονας. Όλα αυτά τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές αυτές κατάρτισης, εμείς τις έχουμε αφήσει στην άκρη. Εμείς τώρα ερχόμαστε με το πρόγραμμα παιδιά μας και λέμε θα τα αναβαθμίσουμε, θα τις δώσουμε κύρος και θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα πάνε τα παιδιά εκεί και θα είναι περήφανα που σπουδάζουν στα τμήματα αυτά. Ωστόσο, επειδή είναι μια περίοδος κρίσιμη για την παιδεία, πρέπει να προβληματιστούμε για κάτι άλλο. Έχουμε τα προηγούμενα χρόνια 20.000 λιγότερες αιτήσεις για αναπληρωτές. Άρα το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού δεν είναι πια ελκυστικό. Και ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί έχει ένα ετήσιο εισόδημα 10.680 ευρώ και το κόστος διαβίωσης είναι περίπου 15.600. Άρα ο αναπληρωτής που θα πάει στην Κρήτη ή που θα πάει σε ένα νησί του Αιγαίου μπαίνει μέσα.
0: Είναι συγκρατώ αυτές τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω να πάμε στα θέματα της πολιτικής συγκυρίας. Και το ΠΑΣΟΚ είχε κάποιες αναταραχές για τις συνεργασίες και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας προβληματισμός, καθώς ετέθηκε επιτάπητος από στελέχη της το ενδεχόμενο για συνεργασία με το εκλογική, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν και όποτε αυτό ιδρυθεί και κατέβει σε εκλογές. Το ερώτημα είναι το εξής: οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν μια δυναμική, σας φέρνουν δεύτερο κόμμα τουλάχιστον για την ώρα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεθείτε μπροστά έστω και μία ψήφα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η αυτοδυναμία, όπως φαντάζει, αδύνατη για τη Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει μετά από ένα μήνα. Άλλο τόσο φαντάζει αδύνατη και για την Ελλάς ή ενδεχομένως και για κάποιο άλλο κόμμα υπό τις παρούσες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Κρικρή, τι κάνετε? Τι ακριβώς κάνετε? Σε ποιους απευθύνεστε?
1: Εμείς δουλεύουμε
0: για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, διότι υπάρχει και η Προεδρία μπροστά.
1: Εμείς δουλεύουμε
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
1: Εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένους άξονες, διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας και πάνω στο πρόγραμμά μας θα διαμορφωθούν οι συνεργασίες. Εγώ θέλω να σας πω ότι βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθε μέρα να λέει ότι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο θα γίνουν εκλογές, την άνοιξη του 27 θα γίνουν εκλογές, αλλά κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει. Γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση που έχει κατεβάσει τα μολύβια και κάνει μόνο προεκλογική εκστρατεία σε
0: εσείς
1: κάθε πόλη και κάθε χωριό.
0: Έχει πει εκλογές, όπως λένε πολύ, το φθινόπωρο.
1: Όλα ανοιχτά είναι, γιατί κάθε εβδομάδα βλέπουμε ένα καινούριο σκάνδαλο και μια καινούρια δικαστική περιπέτεια για τα στελέχη της αριστείας που υπηρετούν το Μαξίμου. Άρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε, κύριε Βιτάλη. Είστε πιο έμπειρος από μένα και βλέπετε τι γίνεται.
0: Εσείς το πολιτικός όμως, όχι εγώ.
1: Εδώ πέρα θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση πώς γίνεται να φέρνει ανάπτυξη 2,3% όταν το 2019 παρέλαβε 2,1%. Μόλις είχαμε βγει από τα μνημόνια τότε. Θέλει να μας απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ευχαριστημένος από την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης? Γιατί είμαστε 23 από τις 27 στην Ευρώπη στην απορροφητικότητα. Άρα αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντήσει για να μπορέσουμε να δούμε πού πάμε.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά ένα κομμάτι το οποίο αφορά τον κόσμο και το πολιτικό σύστημα είναι αν θα υπάρξει κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη των εκλογών ή αν θα πάμε σε άλλη εκλογική αναμέτρηση. Και επιμένω στο ερώτημα, αν είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά η Ελλάς αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, σε ποιους απευθύνεται για να σχηματίσει η κυβέρνηση?
1: Σε κάθε προοδευτικό πολίτη, σε κάθε προοδευτική δύναμη που μπορεί να συμφωνήσει με την προγραμματική θέση που θα έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το πρόγραμμά μας στους βασικούς τομείς και άξονες και στις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζουμε για την Ελλάδα της επόμενης μέρας.
0: Άρα σε αυτό προοδευτικός πολίτης, προοδευτικό κόμμα, να υποθέσω, λέω, εσείς ξέρετε ότι αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως, εάν καταφέρει να μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια άλλα κόμματα, αφορά το ΚΚΕ, δεν είναι αντιδραστικό κόμμα, προοδευτικό κόμμα θεωρείται και το ΚΚΕ, αφορά αυτούς καταρχήν.
1: Δεν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία ονομάτων, ωστόσο θα σας πω ότι όποια κόμματα από αυτά που εσείς αναφέρετε και όποια άλλα καταφέρουν να περάσουν το όριο για να μπουν στη Βουλή, ταυτίζονται, συμφωνούν, καλύτερα να το διατυπώσω, με τις προγραμματικές μας θέσεις, θα μπορέσουμε να δούμε την προοπτική συνεργασίας. Για εμάς το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι όποτε και να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το στοίχημα και γι' αυτό δουλεύουμε σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε ένα λεπτό, ήδη ένα κομμάτι της κοινής γνώμης έχει το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και οι εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, αυτό που λέμε για την οικονομική και εισοδηματική πολιτική. Ακούγεται ότι εκεί θα υπάρξουν κάποια μέτρα ευνοϊκά για τον κόσμο. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη?
1: Από τον κύριο Τσίπρα θα περιμένετε ένα κοστολογημένο, τεκμηριωμένο πρόγραμμα, καμία σχέση με αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζεύει τα λεφτά των πολιτών μέσω του πληθωρισμού και μετά έρχεται ως ευεργέτης και μοιράζει πας. Αυτό είναι μακριά από τη δική μας νοοτροπία. Εμείς θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις, τα οποία επεξεργαζόμαστε με σοβαρότητα όλη αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρικρή, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γιώργος Κρικρής, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρίες και κύριοι, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε εδώ σε λίγο για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση αλλά και τη βουτιά στα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολιστήσεις και ξεριζωμένα δέντρα συνθέτουν την εικόνα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, απομακρύνσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Από αυτές, οι 850 κλήσεις καταγράφτηκαν στην Αττική. Η κυκλοφορία στην Οδό Πειραιός διακόπηκε για περίπου μία ώρα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση σκαλοσιάς από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε, ενώ από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του τραμ. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο Περιστέριο, που λόγω πτώσης δέντρου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Την ίδια ώρα χιόνισε στον Όλυμπο, στη Φιώτιδα καταγράφηκαν πλημμύρες και ζημιές, ενώ στη Χαλκιδική σημειώθηκαν 3 υδροστρόβιλοι. Στην περιοχή του Τυρνάβου, η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών. Ζημιές σε κήπους και οποροφόρα δέντρα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση και στα Γρεβενά. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα πολιτικά πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε και η Ελλάδα στέλνει 2 Κάναντερ. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην περιοχή της Μαδρίτης για να συμμετάσχει σε σύσκεψη σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης. Αντίθετα, η κατάσταση στην πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα παρουσιάζει βελτίωση, επιτρέποντας τους κατοίκους 14 κοινοτήτων να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στο έλεος της φωτιάς, στη Νότια Γαλλία, οι αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πυροσβεστικά αεροσκάφη να αναμένονται από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδιούχων, με περισσότερους από 104.000 επιβάτες να αναχωρούν αυτό το τριήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρονικού, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από 3 μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρετε το καλαμπούρι, κύριε Πρίντεζη, ε. Αρχίσατε. Γιάννης Πρίντεζης τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Αθήνα Σαλίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Καλή σας μέρα. Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε αμέσως, γιατί είναι έτοιμος για πτήση, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω μια ενημέρωση. Πριν λίγο την προώθησε ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος θα έρθει σε λίγο εδώ κοντά σας, ο Μάκης ο Πολάτους. Το Σάββατο το πρωί, σήμερα το πρωί, σε 7 και 4 ώρα Ελλάδος, η πυροβολαρχία Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Άμυνα, αναχέτησε δύο πυράβλους, δύο βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εξαπολύθηκαν από τους Χούθη και είχαν ως στόχο σημαντικότητα την κατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι και ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Άρα λοιπόν, 7 και 4 το πρωί, η Patriot της ελληνικής πυροβολαρχίας που είναι στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι έφυγαν από την πλευρά της Ιεμένης από τους Χούθη και είχαν ως στόχο την εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Σας μεταδίδουμε αυτή την είδηση και καλή σας μέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια άλλη απόδειξη της ισχύως της στρατιωτικής αλλά και της γεωπολιτικής που έχει η χώρα μας, έτσι. Ναι. Και βέβαια είναι αμυντικό όπλο η Patriot. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και είναι αμυντικό όπλο, αλλά φαίνεται και ότι η παρουσία των Patriot στην Κάρπαθο ενοχλεί αφόρητα την Τουρκία και πιέζει προς κάθε κατεύθυνση να τους πάρουμε. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, πολύ μεγάλη. Ξέρω ότι είστε σε διαδικασία πτήσης και έχετε πολύ λίγο χρόνο. Πάμε, κύριε Σιμόπουλε, τελικά τι γίνεται? Επιμένει ακόμα να ζητήσει, συγγνώμη, αντιπολίτευση για τις παραπομπές, πώς το λέει, για την κριτική που άσχησε στο θέμα του ΠΚΠ, και ενώ υπάρχουν ήδη με το τεκμήριο της αθότητας πάντα επιτάπητος, έτσι, τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, και εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Συμβολικό ήταν το να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Έχει μια συμβολική έννοια. Προφανώς δεν περιμένουμε ειδικά από αυτή την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αλλά ουσιαστικά μέσα από τη διαδικασία αυτή τι λέμε? Ξεκινήσατε και μιλούσατε για κυβέρνηση υποδίκων.
0: Εγώ?
1: Υπόδικοι, όχι εσείς, η αντιπολίτευση. Τους λέμε, είναι υπόδικη μια κυβέρνηση η οποία κατηγορείται, από ό,τι αποδεικνύεται λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για 15 βουλευτές και υπουργούς, και στο τέλος είναι 11 και οι 4 μάλιστα, ενώ έλεγαν για 1 εκατομμύριο. Αποδεικνύεται ότι μιλάμε για ποσά 700-800 ευρώ και θα δούμε.
0: Είναι για πλημέλημα, αλλά και το πλημέλημα τώρα δεν είναι.
1: Και θα δούμε, πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Τι θέλω να πω? Ότι τους τόνους τους ανέβασε τη τοξικότητα η αντιπολίτευση, μιλώντας για κυβέρνηση υποδίκων. Το να μιλάει ότι εκεί υφίσταται ένα σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται σε όλη την Ελλάδα δεκάδες και εκατοντάδες πρόσωπα, τα οποία είναι στη φυλακή, κάποια από αυτά ή κάποιοι έχουν δοσμευμένους λογαριασμούς, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέτε.
0: Ναι, ακόμη αλλά είναι, φαίνεται και από την παραπομπή μαζί με, με τους 4 βουλευτές, πάντα με το τεκμήριο της αθότητας, ότι παραπέμπονται κεντρικά στελέχη του ΠΚΠ, τα οποία ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, του οποίου
1: στη φυλακή,
0: τον Χασάπη, τον Φραπέ,
1: ένα λεπτό. στη φυλακή στην Κρήτη.
0: Την Πόρσε, πώς το λένε.
1: Είναι και κουμπάρι. Είναι και κουμπάρι που είναι Πασόκ στη φυλακή. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ποιοι είναι κουμπάρι? Για, α, μιλάτε είναι... για τον κύριο, για,
1: ναι, για την Κρήτη. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή είναι ευθύνη, ότι είναι ευθύνη του Πασόκ ή του Προέδρου του? Αλίμονο. Υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο κατασπατάλησης πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων και αυτό συνέβαινε χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσει τις πολιτικές μας ευθύνες.
0: Α, είναι άλλο είναι πράγμα βέβαια.
1: Πολύ μεγάλες, ναι. Και άλλο οι ποινικές και άλλο να μιλάμε για κυβέρνηση υποδίκων. Έρχομαι τώρα και στην υπόθεση του Τριαντόπουλου. Ξέρετε, έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο σε ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, όταν την επόπτευα ως μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα με 10 νεκρούς.
0: Α, το θυμάμαι, κύριε Σιμόπουλε.
1: Και,
0: ναι,
1: και μπαράλια αυτοκίνητα. Όταν πήγα εκεί, το πρώτο μου μέλημα ήταν να δω μήπως μέσα σε αυτά τα μπαραλιασμένα αυτοκίνητα υπήρχε έστω και ένας ζωντανός. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να υπάρχουν γερανοί για να σηκώσουν.
0: Είχατε απομονώσει το χώρο όμως, κύριε Σιμόπουλε.
1: Κοιτάξτε.
0: Είχατε απομονώσει το χώρο.
1: Προσέξτε, δεν μπαίνω σε αυτό το οποίο μπορεί να είναι έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, ο εισαγγελέας λέει ότι εκεί πέρα έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν. Εγώ τώρα μιλάω πολιτικά.
0: Πολιτικά,
1: και
0: ναι.
1: Λέω, και λέω ότι οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να κάνει αυτό, γιατί έστω και ένας άνθρωπος να ήταν κάτω από τα συντρίμια και να τον σώναμε, θα ήταν μεγάλη υπόθεση. Βέβαια αυτή η ιστορία μένει να τελεσιδικήσει, έτσι. Είναι μια παραπομπή από τον δημόσιο κατηγόρο που η δουλειά του είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Η δουλειά του είναι αυτή, να απαγγέλει κατηγορίες, έτσι. Αλλά να δούμε και αυτή η ιστορία να τελεσιδικήσει. Εγώ πολιτικά λέω ότι πιθανώς και εγώ αν ήμουν στη θέση αυτού ο οποίος πήγαινε εκεί, αυτό να έκανα. Να έστεινα τους γερανούς, να φρόντιζα να μπορούν να πάρουν.
0: Χωρίς εντολή να στηθούν αυτά τα πράγματα, αντί να απομονωθεί ο χώρος.
1: Σας είπα,
0: στην Εγνατία ήταν αυτό που είπατε και στην Ισπανία στο δυστύχημα το μεγάλο, το σιδηροδρομικό, απομονώθηκε ο χώρος 3 μέρες μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες.
1: Ναι, ναι, εμείς δυστυχώς δεν είχαμε πρωτόκολλα ακόμη. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, λέω
0: δεν
1: ότι αυτό
0: πρωτόκολλα.
1: Διερευνάτε. Αυτό διερευνάτε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι δεν διερευνάτε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ μπαίνω στο πολιτικό και λέω πιθανώς σήμερα, αν δεν γινόταν έτσι, κάποιοι γονείς να είχαν την εντύπωση ότι μπορεί το παιδί τους να ήταν και ζωντανό. Και επίσης να θυμόμαστε όλοι.
0: Έπρεπε να δοθεί μάχη δηλαδή για να εντοπιστούν ενδεχομένως άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν.
1: Και προσέξτε, οι γερανοί δεν μπήκαν από την πλευρά της εμπορικής αμαξιοστοιχίας,
0: ναι, ναι.
1: Όπου έχουμε
0: αλήθεια
1: ακούσει όλες αυτές τις θεωρίες για τα ξυλόλια και τα λοιπά, όπου εκεί αν υπήρχε θέμα συγκάλυψης θα μπορούσαν να πάνε από εκεί. Πήγανε από την επιβατική έχοντας αυτό το σκοπό. Τώρα, κατά τα άλλα, αν υπήρχε παράβαση καθήκοντος ή όχι, θα τα αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο ή το συμβούλιο, το δικαστικό.
0: Η δικαιοσύνη τώρα έχει το λόγο. Κυρία Σιμόπουλε, τώρα ας μην πάμε τι θα γίνει με τον κύριο Καραμαλή του Αχιλλέως. Ας περιμένουμε και εκεί τι πρόταση θα υπάρξει. Πείτε μου, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ανακατεύεστε με τον κόσμο, μιλάτε με τον κόσμο, βγαίνετε έξω, ακούτε τα προβλήματά του, αυτό το 1,5 περίπου δις, έτσι λέγεται, 1,5 συν κάτι ψηφισμένα μέτρα τα οποία θα πάνε για εφαρμογή, που είναι άλλο ένα δις, αλλά αυτά έχουν ψηφιστεί. Αυτό το 1,5 ίσως λίγο παραπάνω που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φτάνει για να δώσει ανάσα στον κόσμο. Όταν οι τιμές είναι στα ύψη, όταν δεν ξέρουμε που θα καταλήξει το βενζίνη, το βαρέλι, το πετρέλαιο, όταν έχουμε καθημερινές ανατιμήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, όταν υπάρχει στεγαστική κρίση και όταν οι μισθοί στην Ελλάδα είναι δυστυχώς μισθοί, ας μην την πούμε τη λέξη παρακάτω, λόγω των υποχρεώσεων των μνημονιακών που δημιουργήθηκαν στη χώρα από την οικονομική κρίση, φτάνουν
1: Πρώτον,
0: περιμένουμε κάτι άλλο από τον κύριο Πρωθυπουργό εκτός από αυτά που εν πάση περιπτώσει έχουμε προειδεαστεί όλοι.
1: 1-3% παρακαλώ. Όσο αποδίδει η οικονομία θα έχουμε συνέχεια. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε μέτρα, όχι, θα έχουμε και το Μάρτιο, γιατί το Μάρτιο φαίνεται πάντα στο Μάρτιο το πώς πήγε η οικονομία την προηγούμενη χρονιά. Γι' αυτό το Μάρτιο, εκτός από τον Ιανουάριο, υπάρχουν μέτρα. Εκείνο το οποίο λέω όμως είναι ότι όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι έτσι, αλλά θυμίζω όμως ότι έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν. Θυμίζω ότι 85 φόροι έχουν μειωθεί. Θέλω να πω, δυστυχώς όμως, όλα αυτά, η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα νέα μισθολόγια σε υγειονομικούς, σε στρατιωτικούς, όλα αυτά τα κατατρώει ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός ο οποίος οφείλεται και στην κρίση στην Ουκρανία και στην κρίση στην Μέση Ανατολή. Ναι, ναι, παρόλα αυτά όμως...
0: Έχουμε όμως και τις εσωτερικές διαστάσεις. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός εδώ έχουν και τις εσωτερικές σου διαστάσεις.
1: Ακούστε όμως εγώ τι λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Ακόμη και αυτός ο οποίος μπορεί, λέει ότι το προϊόν είναι ακριβό, γιατί το έπαιρνε 7 και το παίρνει 14, έτσι. Ακρίβεια τι σημαίνει, καλύτερα να την ορίσουμε ως μια δυναμία κάποιων συμπολιτών μας να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες που έχουμε στην καθημερινότητά τους, έτσι. Αυτοί, ναι, υπάρχουν αυτοί. Αυτό μπορούμε να το πολεμήσουμε μέσα από επιδόματα, αν είναι ευάλωτοι, μέσα από αύξηση μισθών. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, η αύξηση του εισοδήματος, κατατρώγεται και από αυτό που λέμε πληθωρισμό. Και ξέρετε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μπορεί να είναι 1-2 μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν έχουμε τεράστιες διαφορές.
0: Έχουμε, γιατί είναι άλλοι οι μισθοί στην Ευρώπη, είναι άλλοι οι μισθοί στην Ευρώπη.
1: Για τον πληθωρισμό μιλάω.
0: Και ο πληθωρισμός, εντάξει, δεν το, άμα έχεις πιο ψηλούς μισθούς, αντέχεις παραπάνω.
1: Θυμίζω όμως από πού ξεκινήσαμε το 19. Μετά από 10 χρόνια μνημονίων ήμασταν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα καταφέραμε και ανεβήκαμε 2-3 θέσεις, αλλά μέσα από μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ δύσκολη με τις απανωτές διεθνείς κρίσεις. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι συνεχώς θα έχουμε μέτρα. Τώρα τα μέτρα θα έχουν ως πυρήνα την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε. Πήραμε μέτρα τα οποία είναι σημαντικά για τους μισθωτούς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
0: θα φύγουν τα τεκμήρια,
1: παιδιά,
0: δηλαδή
1: οι οποίοι έχουν παιδιά. Θεωρώ ότι και εκεί θα γίνει παρέμβαση,
0: παρέμβαση εννοείται. Θα ξαναειδωθούν με πιο ευνοϊκό τρόπο το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί.
0: Με το τέλος επιτιδεύματος
1: του Πρωθυπουργού και εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί, όπως πρέπει να μειωθεί δραματικά η προκαταβολή πόρου που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση μέτρα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι επειδή δεν πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές, και είναι πολύ σημαντικό χρέη, όπως έγινε από τις προηγούμενα γενιές σε εμάς, πρέπει να πληρώνουμε και τα δάνεια. Μακάρι να μπορούμε να προεξοπλούμε τα δάνεια, και ήδη μειώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο ουσιαστικά απεδείχθη τη δεκαετία των μνημονίων ότι έρχεται στην πλάτη μας με πολύ ταχύς ρυθμούς. Είναι και αυτό. Είναι πολύ απλό για την κυβέρνηση να δώσει και μια 13η σύνταξη ή να δώσει και 14η. Τι είναι, έτσι δεν κάναμε παλιά. Έτσι δεν φτάσαμε στα μνημόνια. Αλλά
0: δεν φτάσαμε έτσι στα μνημόνια, κύριε.
1: Το ένα και το άλλο.
0: Κύριε Σιμόπουλε, δεν φτάσαμε έτσι στα μνημόνια. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε, επειδή είστε βαριά μορφωμένος άνθρωπος, και το εννοώ, έχω συζητήσει αρκετές φορές μαζί σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ήταν οι μισθοί και οι συντάξεις που μας πήγαν στα μνημόνια. Ήταν άλλα πράγματα.
1: Τώρα. Όχι, διαφορά.
0: Δεν ήταν οι μισθοί και οι συντάξεις.
1: Ξέρετε ότι είχαμε 50.000 μαϊμού συντάξεις.
0: Άλλο οι μαϊμού συντάξεις και άλλο αν αυτό ευθύνονται για το τεράστιο χρέος που είχε δημιουργηθεί.
1: Όχι. Λέω ότι δανειζόμασταν και τα δάνεια τα κάναμε κατανάλωση, είτε ήταν μισθή στο δημόσιο, ο οποίος ήταν αντιπαραγωγικός, ήταν συντάξεις, ήταν φορολογικό.
0: Είχαμε πρόβλημα με το παραγωγικό μοντέλο, λοιπόν.
1: Είχαμε
0: πρόβλημα με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Πέρα από το παραγωγικό μοντέλο, δανειζόμασταν και καταναλώναμε. Πρέπει λοιπόν να παράγουμε και να καταναλώνουμε και πρέπει να μειώσουμε το δημόσιο χρέος, κάτι που το κάνουμε με ταχύτητα. Παρόλα αυτά όμως εκεί έξω υπάρχουν, ας πούμε, σήμερα μια οικογένεια που έχει ένα μισθό και έχει ένα παιδί, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα αν έχει ενίκιο. Το ενίκιο, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι 30% το πολύ του μισθού. Άρα ένας ο οποίος έχει 1000 ευρώ μισθό δεν μπορεί να πληρώνει 5 εκατοστάρικα ενίκιο. Άρα εκεί λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, πρέπει να μιλάμε για προσιτή κατοικία εκτός από κοινωνική κατοικία με πολύ μεγάλα μέτρα να πέσουν τα ενίκια στην αγορά. Για αυτούς
0: γίνεται αυτό.
1: Μας. Γίνεται τεράστια προσπάθεια.
0: Όχι, εννοώ γίνεται να πέσουν τα ενίκια στην αγορά ή χρειάζονται κάποια μέτρα και κάποια κίνητρα.
1: Αυτό λέω καταρχήν. Καταρχήν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε οι στρατιωτικοί, παραδείγματος χάρη, να μην χρειάζονται να πηγαίνουν στην ελεύθερη αγορά για να νοικιάζουν, να πηγαίνουν μέσα στα στρατόπεδα. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Υπάρχει πρόγραμμα όπου ουσιαστικά για κοινωνική κατοικία θα υπάρχει αντιπαροχή. Δηλαδή δίνει το κράτος ένα κτίριο ή δίνει ένα οικόπεδο και παίρνει για κοινωνική κατοικία, δηλαδή για να το δώσει σε ευάλωτους ή σε ανθρώπους οι οποίοι θα τηρούν κάποια κριτήρια, διαμερίσματα. Επίσης αλλάζει τους όρους δόμησης σε κάποιες περιοχές, ώστε εκεί να μπορέσουν κάποια παλιά βιομηχανικά κτίρια, παραδείγματος χάρη, να ανακαινιστούν και να γίνουν κατοικίες. Γίνεται προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, αλλά θέλει, έχουμε ακόμη δρόμο. Γι' αυτό υπάρχουν και τα επιδόματα σε πολύ ευάλωτους για θέματα ενοικίου. Γι' αυτό υπάρχει το ένα ενοίκιο. Πουθενά δεν γίνεται στην Ευρώπη να υπάρχει επιστροφή ενός ενοικίου. Έρχεται ο άλλος βέβαια που λέει: εγώ πληρώνω 500 ευρώ και παίρνω απόδειξη 150. Τι να το κάνει το κράτος? Και εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία θα βγαίνει και θα λέει: εκεί στην περιοχή εκείνη δεν δικαιούσε να νοικιάσει με 150 ευρώ στον ιδιοκτήτη. Λέω, να βάλει ένα όριο, να μπει ένα όριο ανάλογα με την περιοχή στο ενίκιο. Ένα κατώτατο όριο. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιες σκέψεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν. Είναι ένα θέμα που υπάρχει, προσπαθούμε να το λύσουμε και με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Ανακαινίζω και νοικιάζω. Γίνεται προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Ωραία. 13η σύνταξη, λέτε ότι ναι μεν καλό θα ήταν να μπορούσαμε, δεν μπορούμε λόγω δημοσιονομικών. Το ερώτημά μου όμως είναι, συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της ζωής περιμένουν να δουν κάτι σε αυτό το πακέτο των εξαγγελιών του κυρίου Πρωθυπουργού?
1: Καταρχήν εισφορά αλληλεγγύης αφορά τους πάντες.
0: Βέβαια, η εισφορά αλληλεγγύης, αλλά τι θα γίνει? Ακούστηκε πριν με 4 φορές ότι θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης.
1: Ξέρω ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το τι θα γίνει δεν μπορώ να πω. Επίσης, για πρώτη φορά, έστω και λίγο, οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις. Λίγες. Ο άλλος λέει 10 ευρώ, 5 ευρώ, άλλος 20, κάποιοι μπορεί να είναι 30. Αυτό εδώ σιγά σιγά, με τις τριετίες, με το ξεπάγωμα των τριετιών, με όλα αυτά, σιγά σιγά θα βελτιώνονται τα εισοδήματα. Θυμίζω ότι με τη συντάξη κυρίας, με αυτό που κάναμε, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν ακόμη και διπλασιασμό της σύνταξης. Θέλω να πω, γίνονται παρεμβάσεις στα πλαίσια πάντα που επιτρέπει η οικονομία.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι θα φύγετε. Έχετε,
1: ναι, ναι.
0: Έχετε ένα λεπτό να μην απαντήσετε. Κύριε Σιμόπουλε, με τα μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Δημοσκοπικά δεδομένα η αυτοδυναμία είναι αδύναμη. Αδύνατη. είστε πρώτο κόμμα. Αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Η αυτοδυναμία όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη ως αδύνατη. Ποιους κοιτάτε ως πιθανούς εταίρους για να μην πάει η χώρα σε συνεχόμενες εκλογές?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει. Δεν βλέπω κάτι. Μόνο το Πασόκ θα μπορούσε να είναι. Το Πασόκ το έχει απορρίψει επισήμως, οριζοντίως και καθέτος. Έτσι, χωρίς λοιπόν την παραμικρή αλαζονία, λέμε επειδή όλοι έχουν απορρίψει κάτι τέτοιο, εμείς βαδίζουμε για την αυτοδυναμία, κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
0: Εάν ο κύριος Σαμαράς καταφέρει να μπει με το κόμμα του στη Βουλή, είναι κάτι με το οποίο μπορείτε να το δείτε θετικά, να συμπλέψετε? Άλλωστε, Σάρξ εκ της Σαρκώσας είναι ο κύριος Σαμαράς.
1: Με όλο το σεβασμό στον πρώην Πρωθυπουργό, θα έλεγα ότι αν το πρώτο θέμα είναι το να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μας. Γιατί σε ένα απολύτως πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό κυρίως, ξέρετε. Έχουμε ένα απολύτως πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Άρα ένα πρώτο κόμμα που θα κινείται 30% και ένα δεύτερο κόμμα που θα είναι κάτω από 20% αν δεν έχουμε την αυτοδυναμία. Εγώ παλεύω για την αυτοδυναμία και την πιστεύω. Θα πάμε και θα πούμε, ελάτε να κάνουμε συγκυβέρνηση χωρίς αυτόν τον πρόεδρο, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το βλέπω να περπατάει αυτό με τίποτε. Αν και πιστεύω απόλυτα ότι όπως έγινε και το 23, θα είμαστε αυτοδύναμοι και ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν το Μάιο για να γίνουν τον Ιούνιο.
0: Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκρατούμε και αυτή σας την παρατήρηση. Καλό σας ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε για τίτλους ειδήσεων και ξανά εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα. Σε Red Code παραμένουν 6 περιοχές. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. 3 υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 50.000 οι αναχωρήσεις. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
5: ERT News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα λοιπόν και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Συνεχίζουμε για μισή ώρα ακόμα περίπου με το Γιάννη Πίρδε στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και πάμε να σας πω πιο αναλυτικά ό,τι σας μετέδωσα πριν από λίγο, δηλαδή για τους βαλιστικούς πυράβλους που αναχέτησε η ελληνική ταξιαρχία από η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot της Σαουδική Αραβία. Έχουμε λοιπόν επίθεση με δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης, η οποία αντιμετωπίστηκε από την ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενο βλημά των Patriot που επιχειρεί η Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 7 και 4 ώρα Ελλάδας. Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη ελληνική πυροβολαρχία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισε την επίθεση με επιτυχία 100% αναχαιτίζοντας και τους δύο βαλιστικούς πυράβλους. Και συνεχίζει κανονικά την αποστολή της. Πάμε στο Δημήτρη το Θωμά, τον συνάδελφό μας εδώ από την Earth News, για να μας δώσει περισσότερο για αυτή την επιχείρηση. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Ναι.
1: Είναι μία ακόμη κατάρριψη πυράβλων. Είχαμε και μία άλλη πριν από μερικούς μήνες. Ναι. Γύρω στις 7 και 4 το πρωί, ώρα Ελλάδος, δύο βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Ιεμένη προς την περιοχή Γιανμπού της Δυτικής Σαουδικής Αραβίας.
0: Είναι
1: κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm.

0: που υπάρχουν δηληστήρια εκεί. Εκεί είναι η βάση και στην περιοχή αυτή βρίσκεται και η ελληνική πυροβολαρχία των πυράβλων Patriot. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν αμέσως η δύναμη και κατέριψε τους δύο βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς τα σαουδαραβικά δηληστήρια. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, όλο το προσωπικό της δύναμης είναι σε άριστη κατάσταση και συνεχίζει την αποστολή του.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμίσουμε ότι υπάρχει στο Γενικό Επιτελείο της Σαουδικής Αραβίας, έχουν εγκατασταθεί και Έλληνες αξιωματικοί οι οποίοι συνεργάζονται με τους Σαουδάραβες, και σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος συναγερμός που εντοπίζεται εισερχόμενη απειλή, ενεργοποιούνται από κοινού εκεί δυνάμεις και αντιμετωπίζουν το όποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά ήταν, είναι τα τελευταία.
1: Ναι. Άρα, εντάξει, υπήρξε αυτή η αναχέτηση, είναι ασφαλής,
0: ναι.
1: Είναι ασφαλής
0: το προσωπικό της πυροβολής. Πρέπει να σκεφτούμε και την οικονομική διάσταση, δηλαδή σε περίπτωση που χτυπηθεί κάποιο μεγάλο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας από εχθρικούς πυράβλους, τότε είναι πάει αλλού το πράγμα, καταλαβαίνουμε.
1: Βέβαια. Ναι. Ήδη έχουμε την εκτείναξη πάλι των τιμών των καυσίμων και των άλλων ειδών της διατροφικής αλυσίδας επίσης, αλλά αν χτυπηθεί ένα δηληστήριο νομίζω θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μια και μιλάμε, να σου πω ότι από τα διεθνή μέσα υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες μέρες είναι σε λειτουργία ένας αεροδιάδρομος σε λειτουργία. Τέλος πάντων, συνεχώς αμερικανικά αεροσκάφη πολεμικά και μεταγωγικά μετακινούνται από την Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή. Αυτό γίνεται εδώ και 2-3 μέρες.
1: Ναι. Στο Τελ Αβίβ πάνε ή στο αεροδρόμιο στο...
0: Πάνε και στην Ιορδανία και στο Τελ Αβίβ και αλλού.
1: Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη?
0: Δεν ξέρω, πιθανώς να ετοιμάζεται κάτι μεγαλύτερο. Βέβαια υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις συνομιλεί με το Ιράν η αμερικανική κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω με ποιο συνομιλεί και αν έχει επιρροή, και τέλος πάντων είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένη και δύσκολη κατάσταση και πλησιάζουν και ενδιάμεσες εκλογές όπου να είναι.
0: Ναι.
1: Και να δούμε με το γαλόνι εκεί που είναι η τιμή στο γαλόνι στη βενζίνη τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα που επηρεάζει πολύ τον Αμερικάνο ψηφοφόρο. Δημήτρη Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Yeah.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή Λάρισας ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κυρία Λιακούλη. Ναι.
1: Με υγεία και δύναμη.
0: Όλα καλά. Σας. Καλημέρα σας. Όλα καλά.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε?
0: Εντάξει, το αντέχουμε. Μετά τη χθεσινή μπόρα αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει ο καιρός. Ίσως προλάβουμε να πάρουμε και καμιά ανάσα. Κυρία Λιακούλη, εσείς προλαβαίνετε να πάρετε ανάσα, γιατί εκεί που έχετε την πίεση των δημοσκοπήσεων τώρα γίνεστε λίγο άνω κάτω με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Δεν νομίζω ότι γίναμε καθόλου άνω κάτω. Έτσι θέλει να τα βλέπει αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι γίναμε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια σταθερότητα στη θέση μας. Είμαστε πολύ σαφείς. Εγώ δεν βλέπω τίποτα άλλο εκτός από προσωπικές απόψεις. Αν αναφερθούμε σε αυτές, που υπάρχουν πάντα και που κάποιος μπορεί να διαφοροποιηθεί σε ένα σημείο ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ μιλάω για την κεντρική θέση του ΠΑΣΟΚ, η οποία διατυπώθηκε στην αναθεώρηση για άλλη μια φορά με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Εμείς λέμε ναι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 με σαφή περιεχόμενο, ότι δηλαδή τα πανεπιστήμια τα οποία θα ιδρυθούν ή ιδρύονται στη χώρα θα πρέπει να είναι μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά. Τα πανεπιστήμια εννοώ πλέον των δημοσίων πανεπιστήμιων, εκτός των πανεπιστήμιων των δημοσίων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν με κριτήρια ΑΕ, ιδιωτικο-οικονομικά, είναι σαφής η θέση μας ότι εμείς αρνούμαστε αυτό να συμβεί. Τελεία και παύλα. Τι εννοούμε με αυτό, για να γίνει και σαφές τον κόσμο?
0: Ναι, γιατί μπερδεύονται όλοι.
1: Παρακαλώ, ναι. Εκεί θέλω να το εξηγήσω. Εννοούμε ότι δεν λέμε ότι τα πανεπιστήμια δεν θα έχουν κέρδη. Όταν λέει κάποιος μη κερδοσκοπικά, τι εννοείται δηλαδή, ότι κάποιος δεν θα κερδίζει, μα αφού έχει δίδακτρα. Όχι, κερδίζει το ίδρυμα το πανεπιστήμιο, αλλά δεν διανέμονται τα μερίδια στους μετόχους. Αυτό που γίνεται είναι να επανεπενδύονται τα χρήματα αυτά ξανά στην εκπαίδευση.
0: Δηλαδή αυτά τα παραρτήματα που έχουν γίνει εδώ επανεπενδύουν τα χρήματα στην εκπαίδευση?
1: Όχι. Μα εκεί ήταν η αντίρρησή μας. Δηλαδή η αντίρρηση δική μου δεν συνίσταται στο να μην δημιουργηθούν πανεπιστήμια. Ούτε θα κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει. Αλλά αυτό το οποίο
0: αυτό λέει και η Ελλάς και όλοι ήταν παραξενεύτηκαν.
1: Μα πρέπει
0: ότι
1: να
0: δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα, ναι.
1: Ναι, η Ελλάς, με συγχωρείτε πολύ, εννοείται το κόμμα του, το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα πρέπει να πάρετε τον κύριο Τσίπρα, κύριε Βιτάλη, για να σας το εξηγήσει, διότι εγώ προσωπικά και θα το παρακολουθήσω και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, διότι προσωπικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16,
0: ναι,
1: και στην παραμονή του νόμου του κυρίου Πιερακάκη.
0: Όχι, λέει και στην αναμόρφωση του νόμου Πιερακάκη. Ναι, κατάργησε να αναμορφωθεί. Ναι. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
1: Αναμόρφωση δεν μπορεί να πει.
0: Αλλαγή. Όχι, λέει στον νόμο Πιερακάκη, θα την αλλάξουμε. Θα βάλουμε άλλα κριτήρια σε αυτό το νόμο.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι καθαρό, έτσι, επιμένω σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι στα πράγματα. Εμείς το λέμε πολύ καθαρά. Όπως είναι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ας μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, λοιπόν, ότι λέμε κάτι ακατανόητο.
0: Σε όλη την Ευρώπη τι εννοείται?
1: Αυτή είναι η θέση μας, ότι μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια είναι ευρέως διαδεδομένο. Δεν είναι κάτι μοναδικό. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς για πρώτη φορά. Δεν το βρήκαμε δηλαδή. Και μάλιστα λέμε να πάρτε τη λύση.
0: Στην Ευρώπη αναρωτιέμαι ποια είναι τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Όχι, υπάρχει σειρά πανεπιστημίων, μάλιστα δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ λίστα πανεπιστημίων στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε,
0: ναι,
1: και επειδή μάλιστα ήμουνα στην συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης αντιπρόεδρος.
0: Σας είδα και χθες πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, και επειδή ήταν εκτεταμένη η συζήτηση που έγινε και ευρεία, σας λέω μετά λόγου γνώσεως ότι αυτή είναι η λύση η οποία σε κάθε περίπτωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα διαφυλαχθεί από τον ανταγωνισμό που ίσως δεν αντέχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο να αναβαθμιστεί. Έχουμε πει τους τρόπους, τι πρέπει να γίνει,
0: πώς
1: έτσι.
0: Και είχατε φέρει και ένα πολύ πρωτοποριακό νόμο τότε, ο οποίος καταργήθηκε μετά, δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Άρα κοιτάξτε, αν συζητήσουμε και για την κατάργηση του νόμου και για την ευρεία συνένεση η οποία είχε
0: υπήρχε,
1: γίνει.
0: Υπήρχε, ναι, μιλάω για τον
1: νόμο. Για τον νόμο αυτό, βεβαίως, για πρώτη βεβαίως φορά. Εντάξει, είναι της Ελλάδας τα καμώματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και του πολιτικού συστήματος οι αβελτηρίες. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο εκτός από αυτό.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα. Λίγο πολύ καταλάβαμε αυτό που λέτε, αν και αν πάμε λίγο την κουβέντα σε μάκρους θα ρωτήσω που έχουμε. Εντάξει, έχουμε στην Ιταλία ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, καλής ποιότητας πανεπιστήμιο. Είναι άλλη κουβέντα όμως. Νομίζω ότι εδώ ξεκαθαρίσαμε το θέμα της πολιτικής συγκυρίας. Το ερώτημα είναι αν μπορείτε να δώσετε στον κόσμο όχι μόνο τη 13η σύνταξη, αλλά και κάποια πράγματα παραπάνω, χωρίς να έχετε κάνει ακριβείς υπολογισμούς για τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Γιατί επ' αυτού δέχεστε πολύ μεγάλη κριτική από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε λίγο. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, λένε στα μέρη μου, νομίζω και στα δικά σας.
0: 10 μέρες κοσκινίζει.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω ούτε μεγάλες κουβέντες, ούτε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, ούτε ευσεβείς πόθους κλπ. Θέλω να πω δύο πραγματάκια πολύ απλά. Mm-hmm. Εμείς μιλήσαμε για τη 13η σύνταξη απολύτως κοστολογημένα. Γι' αυτό το λόγο και είπαμε ότι αυτό...
0: Σε δύο δόσεις όμως πάει.
1: Έτσι.
0: Και σε βάθος τετραετίας.
1: Έτσι, μπράβο. Τριετίας.
0: Τριετίας,
1: ναι. Τριετίας. Ναι. Μια θητείας μπορείτε να πείτε εσείς. Τριετίας. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δημοσιονομικά, όπως λέει κανείς, μα τι είναι αυτό, πόσο κοστίζει. Είπαμε πόσο κοστίζει. Ένα το κρατούμενο. Το δώσαμε αναλυτικά. Είπαμε ότι αυτό που κοστίζει είναι αυτό που θα δώσουμε σε δύο δόσεις. Έτσι. Η πρώτη δόση κοστίζει τόσο, η δεύτερη τόσο, 440 εκατομμύρια, 880
0: παραπάνω
1: εκατομμύρια.
0: Παραπάνω τα υπολογίζουν από την κυβέρνηση και σας λένε ότι θα τεινάξετε τη δημοσιονομική
1: ισορροπία. Ναι, βεβαίως, διότι, ακούστε λίγο, όταν τα υπολογίζουν παραπάνω είναι επειδή κάνουν λαφροχειρίες στον υπολογισμό.
0: Δηλαδή,
1: αυτό θέλω να το πω και γενικά. Δηλαδή, όταν υπολογίζεις δημοσιονομικό κόστος και δεν αφαιρείς τα ανταποδυτικά, τις εισφορές και τα φορολογικά,
0: mm-hmm,
1: βγάζεις νούμερα τα οποία είναι σχεδόν διπλάσια ή το μισό παραπάνω, για να μην τους αδικήσω κιόλας, από αυτό που υπολογίζουμε πραγματικά. Εμείς το έχουμε υπολογίσει με κάθε λεπτομέρεια. Προσέξτε τι λένε όμως, λένε κάτι άλλο. Αφού δεν τους βγαίνει και τους αποδεικνύουμε από πού τα λεφτά αυτά, πόσο μάλλον αυτά τα λεφτά είναι, πόσα είναι, μπαίνουν μετά στο δεύτερο σκέρος και λένε καλά εντάξει, μπορεί να είναι τόσα ή τόσα, όμως πού θα τα βρείτε. Από πού θα τα βρείτε τα λεφτά αυτά. Αυτό το ερώτημα το δέχομαι όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό το λέω μόνη μου.
0: Και γι' αυτό σας το ξαναθέτω κι εγώ.
1: Μπράβο, το λέω κι εγώ, πείτε το κι εσείς. Ποιο είναι το ζήτημα όμως. Είναι ένα ερώτημα τόσο μικρό, τόσο λίγο και τόσο ρηχό, που πραγματικά εντυπωσιάζομαι πολλές φορές πως δεν είναι αυτονόητο πως το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Εξηγούμε.
0: Mm-hmm.
1: Το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται, κύριε Βιτάλη, αυτή τη στιγμή είναι ένα μείγμα πολιτικής με συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της σε ό,τι αφορά την διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου. Για παράδειγμα, το 1,5 εκατομμύριο, το 1,5 δισεκατομμύριο, το οποίο διατίθεται με ερωτήσεις στη Βουλή, το έχουμε φέρει επανειλημμένα, δεν χρειάζεται να πούμε για αυτό το περιβόητο, στις συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις, το οποίο έχει γίνει ντόρος μεγάλος, και απάντηση δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς ούτε εσείς. Πάρτε μία απάντηση, προκαλώ αυτή τη στιγμή, για τις συμβάσεις με τις απευθείας αναθέσεις. Δεν έχετε πάρει και ούτε θα πάρετε ποτέ. Δηλαδή και να το προσπαθήσετε, μάταιο είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η λογική της κυβέρνησης, ότι οι πολιτικές μας είναι αυτές, οι πολιτικές έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κανείς σχεδιάζει τις πολιτικές του με βάση τις προτεραιότητές του. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, έχει αποφασίσει να κάνει κατά καιρούς bypass. Πού θα βρει, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός το 1 δισεκατομμύριο, 1,5 είπε μετά ο κύριος Μαρινάκης, 1,800 το έφεραν οι υπουργοί του στη ΔΕΘ, στην επικείμενη ΔΕΘ. Δεν σας μιλήσω μόνο για την προηγούμενη, θα σας μιλήσω και για την τωρινή. Προχθές δεν το είπε ο κύριος Μαρινάκης αυτός.
0: 1,5 είπε περίπου. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συν 1 δισεκατομμύριο που είναι τα ψηφισμένα ήδη μέτρα, τα οποία θα υλοποιούνται.
1: Θα φτάσουμε σε λίγο στα 2 δις μέχρι την έκθεση.
0: Και όσο πάμε κάτι, πάντα κάτι παραπάνω δίνουν από αυτά που διαρρέονται στην αρχή. Όλοι, όχι μόνο ο κύριος
1: Μητσοτάκης. Το λέω αυτό, όχι κακοπροαίρετα για να πω κάτι δήθεν. Θέλω να σας πω ειλικρινά ότι στα χρόνια που είμαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο στείνεται η δημοσιονομική πολιτική, το καταθέτω ειλικρινά λέγοντας ότι μα ποιος μιλάει για την χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής. Είναι η ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης και στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Βιτάλη, γι' αυτό κρίνεται. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Αυτό που λέμε εμείς, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική δική μας δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι αφορά την ενέργεια, δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι αυτό το υψηλό κόστος της ενέργειας, οριζόντια εννοώ, δεν τιμαριθμοποίησε την ακρίβεια όπως εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα έπρεπε να κάνει εξ αρχής για να υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Ο προσανατολισμός μας και η λογική μας στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής έχει τεράστιες διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία και ζητάμε από τον κόσμο την εμπιστοσύνη του, γιατί δοκίμασε και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, έτσι παρότι έρχεται με νέο περιτύλιγμα να πλασάρει το παλιό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχει δοκιμαστεί ο κύριος Μητσοτάκης στο επιτελείο του, δεν έχουμε κυβερνήσει, ας μας εμπιστευτεί ο κόσμος με το πρόγραμμά μας προκειμένου να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτές τις πολιτικές.
0: Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: πρώτη. Εγώ ήταν χαρά μου και είναι χαρά μου κάθε φορά που μιλάω μαζί.
0: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κυρίες και κύριοι. Ναι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μάκης Πολάτος. Είστε μόνος σας, κύριε Πολάτος, σήμερα? Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δύο βαλιστικούς πυράβλους που προέρχονταν από την Ιεμένη εξουδετέρωσε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης της Αεράμυνας του Βασιλείου. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Οι πυράβλοι είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη CENTCOM επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης για δύο νεκρούς από την επίθεση. Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίες σύμφωνα με το Ριάντα απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σε επίπεδο Red Code βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολιστήσεις και ξεριζωμένα δέντρα συνθέτουν την εικόνα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, απομακρύνσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Από αυτές, οι 850 κλήσεις καταγράφτηκαν στην Αττική. Την ίδια ώρα χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με περισσότερους από 104.000 επιβάτες να αναχωρούν αυτό το τρίμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρονικού, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά, 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενεργοποιηθεί και η Ελλάδα στέλνει 2 Κάναντερ. Ο Πρωθυπουργός Πέντρος Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην περιοχή της Μαδρίτης για να συμμετάσχει σε σύσκεψη σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης. Στο έλεος της φωτιάς, η Νότια Γαλλία, οι αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φέρε, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Η γυναίκα νοσηλεύεται, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή αποικίσεις. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι. Η Ρουμανία ανακοίνωσε την κατάρριψη 2 ντρόουν, το οποίο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας, το μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε από τα συστήματα ραντάρ το πρωί, ενώ κινούνταν στη συνοριακή ζώνη. 2 μαχητικά F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχέτησαν τον στόχο και το ντρόουν καταρρίφθηκε με ασφάλεια σε μη κατοικημένη περιοχή κοντά στα σύνορα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου. Σχεδόν και ο Ιούλιος φτάνει στο τέλος του. Ένα καλοκαίρι παράξενο στην Ελλάδα, με λίγους καύσονες, οι οποίοι δεν κράτησαν πολύ μέχρι τώρα. Αυτές οι θερμοκρασίες άνω των 40, που περίπου για τρεις ημέρες ενέσκυψαν, σταμάτησαν και τις διαδέχτηκε αυτές τις θερμοκρασίες το χθεσινό μπουρίνι, οι καταιγίδες, οι πολύ ισχυρές βροχές, ακόμη και η χιονόπτωση στον Όλυμπο, χιονόπτωση που καταγράφηκε, αν είναι δυνατόν, 24 Ιουλίου. Σας θυμίζω ότι φέτος, το Μάιο, όταν είχαμε πάλι πολύ ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, ήταν κάτι αδιανόητο. Αλλά τώρα, ότι είχαμε μέσα στο καλοκαίρι 24 Ιουλίου χιόνια στον Όλυμπο, νομίζω ότι είναι κάτι τουλάχιστον ασυνήθιστο. Από την χθεσινή νεροποντία, από το χθεσινό μπουρίνι στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε πολλά προβλήματα. Στον Πειραιά κατέρευσε μια σκαλοσιά, τραυματίστηκε ένας διερχόμενος διανομέας. Πολλά τα προβλήματα και στην κεντρική Ελλάδα, στην Λάρισα, στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα, στην Εύβοια. Πάρα πολλά τα προβλήματα από τις χθεσινές βροχές. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα είναι ο Μάκης Πολάτος. Η Ντόνα Δρούτσα εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Τσολάκης θα επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12. Θα συζητήσουμε μία σειρά από θέματα που είναι ενδιαφέροντα, η επικαιρότητα όμως είναι πάντα στην κορυφή και γι' αυτό θα πάμε στο θέμα, στην είδηση την οποία πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πλήγματα από τους Χούθη της Ιεμένης. Θυμίζω ότι στη Σαουδική Αραβία είναι αναπτυγμένη από το 2021 μια ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία και πριν από λίγες ώρες αναχέτησε δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι στόχευαν εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, εκεί όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία των κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Πηγαίνουμε αμέσως να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μπορείτε να μας κάνετε μία αξιολόγηση, ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την ενεργοποίηση του ελληνικού αντιαεροπορικού συστήματος των Patriot στη Σαουδική Αραβία?
1: Νομίζω ότι η ενεργοποίησή του σε αυτή την περίπτωση που υπήρξε συγκεκριμένη απειλή και στοχοποίηση του χώρου αυτού του δηληστηρίου στην Σαουδική Αραβία είναι ο πυρήνας της αποστολής που υπάρχει εκεί, αυτή η ελληνική συστοιχία των Patriots με την υποστηρικτική ελληνική δύναμη και μια ευρύτερη ομπρέλα, γιατί δεν είναι μια αποκλειστική μόνο συμμετοχή της Ελλάδας, αλλά είναι μια διεθνής πρωτοβουλία υποστήριξης της Σαουδικής Αραβίας από τέτοιες απειλές. Δείχνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, μάλλον τρία. Το πρώτο είναι το μεγάλη εικόνα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, η συνεχιζόμενη αστάθεια, ανασφάλεια και οι συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τις γειτονικές χώρες και τους πλήρη εξουσίους του, όπως είναι το Χούθη. Το δεύτερο είναι η κρισιμότητα των ενεργειακών υποδομών οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Δίνουμε τη μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι του στενού του Ορμούζ, που είναι το μέσο από το οποίο περνά ένα μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής που βρίσκεται εκεί και έχουμε δει όλες τις επιπτώσεις. Δεν είναι όμως το μόνο. Υπάρχει και μια άλλη παραγωγή μεγάλη, πολλές ενεργειακές υποδομές οι οποίες στηρίζουν την ενεργειακή τροφοδοσία και προς τις ευρωπαϊκές ώρες και προς την ευρύτερη περιοχή, και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια αυτών των υποδομών, προφανώς με το βασικό ρόλο από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται και φιλοξενούνται, αλλά επειδή ακριβώς δεν τροφοδοτούν μόνο αυτές τις χώρες και είναι σημαντικό κομμάτι αυτή η εφοδιαστική ενεργειακή αλυσίδα, βλέπουμε και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος. Και το τρίτο είναι ότι στο διμερές επίπεδο η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη είναι το να υπογράψει συμφωνίες με μια σειρά από χώρες της περιοχής, γιατί δίνουμε έμφαση συνήθως στην συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερα, δεν είναι η μόνη.
0: Ξεχνάμε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
1: με το Κατάρ, επομένως δείχνει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκεί και ουσιαστικά σηματοδοτεί και την μετεξέλιξη της Ελλάδος από ένα σύμμαχο σε μια χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται μια συμμαχική χώρα, να παρέχει μια ασπίδα ασφάλειας. Είτε αυτή η συμμαχική χώρα είναι προφανώς η Κύπρος, που το είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, είτε όταν είχαμε την κίνηση μετακίνησης Patriot προς το βόρειο κομμάτι, που ενδεχομένως να κάλυπταν και ενδεχόμενη απειλή προς την Βουλγαρία, όταν είχε κορυφώσει τις απειλές του και την πιθανή στοχοποίηση στο Ιράν, είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είναι εδώ, η Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρατράντο, έχετε κάποιο σχόλιο γιατί το Ισραήλ δεν λαμβάνει μέρος σε αυτές τις εχθροπραξίες των τελευταίων 18 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματικότητα τις τελευταίες μήνες πλέον, γιατί έχει ξεπεράσει τις 4 εβδομάδες, που είναι ότι έχει υπάρξει μια απόσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ, και περισσότερο και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι σημαντική αυτή η παράμετρος με τον τρόπο με τον οποίο κινείται και λειτουργεί και στην εξωτερική πολιτική ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ του ίδιου και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου. Ο πρόεδρος Τραμπ επιρρύπτει μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση και τον εγκλωβισμό επί της ουσίας των ΗΠΑ σε αυτή τη συνθήκη η οποία δημιουργήθηκε με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στο Ισραήλ. Οπότε αυτό το έχει οδηγήσει στο να υπάρξει μια αποστασιοποίηση, θα έλεγα, μεταξύ των δύο χωρών, που ξεκίνησε από τη μη συμμετοχή του Ισραήλ στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Είδαμε ότι αυτή η κατάσταση έγινε έτσι πιο έντονη και υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση από τις ΗΠΑ και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, όταν το αρχικό πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης είχε κολλήσει πριν την υπογραφή λόγω του ανοιχτού μετώπου του Λιβάνου και των αντιπαραθέσεων εκεί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ότι ασκήθηκε πίεση προς το Ισραήλ να μπορέσει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να περιοριστεί αυτό το μέτωπο. Ναι. Και επομένως εδώ βλέπουμε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, όπου οι ΗΠΑ εξακολουθούν να χειρίζονται οι ίδιες αυτό το μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν θα μου κάνει εντύπωση ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να δούμε το Ισραήλ να επιστρέφει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είχε μια στάση διαφοροποιημένη από τις ΗΠΑ και σε ένα βαθμό με βάση και τη ρητορική την επίσημη, την οποία έχει και πάλι ο πρόεδρος Τραμπ, φαίνεται ότι ήταν λογικές οι ενστάσεις οι οποίες είχε το Ισραήλ για το βαθμό στο
0: Κύριε
1: οποίο
0: Καρατράντο,
1: πραγματικά το Ιραν.
0: Οι αραβικές μοναρχίες του κόλπου έχουν κάποιο συμφέρον να σπρώξουν το Ισραήλ εκτός αυτής της σύγκρουσης ή να πούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει κάπως να λύσουν αυτό το πρόβλημα, διότι ακούμε και για τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας του Βασιλείου των Σαουντ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια, και εκεί αυτό που βάζουν ως ρήτρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουν αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.
1: Θα σας πάω λίγο πίσω σε αυτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Η τρομοκρατική επίθεση Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 είχε ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό αντίκτυπο, ο οποίος ήταν ότι σταμάτησε η έτοιμη προς υπογραφή συμφωνία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις οποίες είχε τρέξει η προηγούμενη προεδρία Τραμπ, και σε αυτό το πλαίσιο είχαν υπογραφεί μια σειρά από συμφωνίες με κράτη της ευρύτερης περιοχής και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής με το Ισραήλ, και σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε η μεγάλη συμφωνία που θα άλλαζε το χάρτη της Μέσης Ανατολής που ήταν αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς αυτό δεν το ήθελαν κάποιες χώρες στην περιοχή και κυρίως το Ιράν, αλλά και οργανώσεις όπως ήταν η Χαμάς, και γι' αυτό βρεθήκαμε σε αυτή τη συνθήκη. Τώρα έχει τρέξει πολύ νερό από την τη στιγμή εκείνη, από τις συνθήκες που επικράτησαν εκείνη την περίοδο. Οι αραβικές χώρες έχουν έρθει κοντά με το Ισραήλ για την ακρίβεια. Ναι. Η απειλή από το Ιράν και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε τις έφερε κοντύτερα με το Ισραήλ παρά με το Ιράν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχονταν πλήρως την όλη δραστηριότητα του Ισραήλ, ότι ξαφνικά θα βρίσκονταν σε μια συνθήκη στενής συνεργασίας, να το πω έτσι. Οπότε εδώ μπαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι χώρες αυτές, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση στη Σαουδική Αραβία, θέλουν να αναπτύξουν μια περιφερειακή δραστηριότητα εντονότερη. Το είδαμε αυτό μετά και το 2012. Για την ακρίβεια, η Σαουδική Αραβία ουσιαστικά εκπροσωπεί το άλλο άκρο του φάσματος επίδρασης στην περιοχή από το Ιράν, δηλαδή αυτό το οποίο καλύπτεται από το σουνιτικό χώρο, να το πω έτσι σχηματικά. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει τρέξει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και εξοπλισμών το τελευταίο διάστημα και συμφωνιών στον αμυντικό τομέα. Ναι. Και συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε. Και σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, αυτό το οποίο πέραν αυτού θέλουν οι περισσότερες χώρες περιοχής είναι αυτό το οποίο θέλουν και οι ΗΠΑ. Σταθερότητα, για να μπορέσει αυτό να σημάνει την απρόσκοπτη ροή των ενεργειακών πόρων, γιατί για αυτές τις χώρες είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις που έχουν υπάρξει στο Ιράν. Ναι, μεν είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες, ναι, μεν τα κοιτάσματα τους είναι εκεί, αλλά ότι πρέπει να κάνουν συνεχώς επισκευές ή πρέπει να αλλάζουν συνεχώς το σχεδιασμό τους. Και από τη στιγμή που μπήκε στις στοχοποιήσεις ενεργειακές υποδομές, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιπτώσεις. Άρα θέλουν να υπάρξει μια σταθερότητα στην περιοχή, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία δέχεται την υπαρξιακή απειλή από χώρες όπως είναι το Ιράν. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θέλουν να βρεθεί μια φόρμουλα να υπάρξει αυτή η σταθεροποίηση, γιατί θα ευνοήσουν την ανάπτυξή τους και παράλληλα να ενισχύσουν τη δική τους επίδραση. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο φέρνει η Σαουδική Αραβία.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, και συζητήσαμε το θέμα τόσο της αναχέτησης των πυράβλων που εξαπέλυσαν οι Χούθοι προς τη Σαουδική Αραβία από την ελληνική πυροβολαρχία των Patriot που είναι αναπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία, όσο και το τι γίνεται, πόσο πιθανό είναι να τεθεί η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκτός ελέγχου, τι γίνεται με το Ορμούζ, τι γίνεται με τους Χούθοι και πώς θα εξελιχθεί η εμπλοκή του Ισραήλ, το οποίο τις τελευταίες 18 μέρες, ευτυχώς θα έλεγε κάποιος, για να μην κλιμακωθεί η σύγκρουση εκτός ορίων, αποστασιοποιείται και ευτυχώς δεν συμμετέχει.

0: Όχι φίλε Μπάρη, δεν θα αφήσω ότι η μουσική να παίζει, διότι πρέπει να πάμε στη Λάρισα. Περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, ο Δημήτρης Μίγκας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, το «Σπάνια χιονίζει στα νησιά». Σπάνια χιονίζει τον Ιούλιο ή μπορεί να συμβεί και αυτό?
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό, γιατί αν ανατρέξουμε λίγο στο κοντινό παρελθόν, θα πρέπει να πούμε ότι είχε ξαναχιονίσει πάλι στον Όλυμπο 17 Ιουλίου του 2017, και μάλιστα θυμάμαι ότι σε εκείνη τη χιονόπτωση είχαμε τους άντρες από την 8η ΕΜΑΚ να ψάχνουν στον Όλυμπο και να αναζητούν ένα Ρουμάνο ορειβάτη, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει στο Στεφάνι, γιατί ήταν σε μία από τις δυσκολότερες, θα έλεγα έτσι, περιοχές, και κατάφερε μέσα σε χιονοθύελα, όπως σε λέγαν, να τον εντοπίσουν και στη συνέχεια να τον κατεβάσουν σο και αυλαβή.
0: Ευτυχώς και μάλιστα, από τη χθεσινή χιονόπτωση δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
1: Δεν είχαμε τέτοιο, όχι, ήταν ήρεμη αυτή η χιονόπτωση. Όταν έπεσε η θερμοκρασία και έφτασε στους 2 βαθμούς, τότε στρώθηκε από
0: αλλά
1: τα εξώπτωση.
0: 24 Ιουλίου είχαμε χιόνι, έτσι.
1: Είχαμε χιόνι, ακριβώς. Καταγράφεται και αυτό σε αυτό που είπε, ότι η σπάνια, αλλά χιονίζει όμως. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, έχω δει και παλιότερα. Και στα βουνά της Πίνδου, θυμάμαι εγώ, ήταν τον Ιούνιο, αλλά μέχρι εκεί Ιούλιο ποτέ, μόνο στον Όλυμπο θυμάμαι ότι είχαμε χιόνι, και αυτό έρχεται να προσθεθεί και να καταγραφεί, δηλαδή ότι με αυτή την πτώση της θερμοκρασίας και την κακοκαιρία που είχαμε χτες το απόγευμα.
0: Ακούτε τον Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη, μπορείς να μας μεταφέρεις πού ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα, πού ήταν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, τι είχαμε σε Τύρναβο, σε ολόκληρη την περιοχή της Λάρισας και ευρύτερα.
1: Να το δούμε έτσι. Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στην Θεσσαλία, στην περιοχή των Φαρσάλων, στη Σκοπιά Φαρσάλων, 50,24 ήταν το ποσοστό το μεγαλύτερο, από εκεί πέρα όμως υπήρχαν και λιγότερα. Όμως τις μεγαλύτερες ζημιές στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας σημειώθηκαν στον Τύρναβο, στα χωριά Δαμάση, κυρίως εκεί που είναι άμπελοκαλλιεργητές, μιλάμε και 13.000 στρέμματα. Και σε 15-20 μέρες θα ξεκινούσε σιγά σιγά έτσι ο τρίγος σε κάποιες ποικιλίες σταφυλιών. Τα περισσότερα από αυτά είναι εινοποιήσιμα. Ξέρουμε ότι το Δαμάσι, που είχε καταστραφεί από το σεισμό το 2021 με τους παγετούς, έχει πληγεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Ερχόμενος λίγο πιο κάτω προς τα χωριά του Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, προς τη Λάρισα, πλατανούλια, δέντρα, αλλά και μέσα στον Τύρναβο, εκεί είχαμε ζημιές στα οποροφόρα δέντρα, σε αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια που υπέστησαν και αυτά ολοκληρωτική καταστροφή, γιατί ξέρεις, από την μανία του χαλαζιού χτυπήθηκαν, που πλέον αυτά δεν μπορούν ούτε να συγκομιθούν ούτε να πουληθούν, πλέον έχουν καταστροφεί. Και με τις επόμενες ημέρες, μόλις θα βγει ο ήλιος και θα ανέβει η θερμοκρασία, αυτά θα σαπίσουν πάνω στα δέντρα. Αντιλαμβάνεις ότι είναι μεγάλη η ζημιά και ολοκληρωτική. Αυτή την ώρα που μιλάμε στην περιοχή είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μαζί και με τον Περιφερειακό Θεσσαλίας και τον Δήμο Τυρνάβου, που πήγανε να καταγράψουν σε όλες αυτές τις περιοχές έτσι ένα-ένα τα προβλήματα, γιατί όπως είπαμε είναι ανυπολόγιστο. Το χαλάζι που έπεσε, πραγματικά νόμιζες ότι είχε χιονίσει. Αν πήγαινε κανείς
0: εκεί, τόσο πολύ, Βαγγέλη.
1: Τόσο πολύ ακριβώς. Αν δει κάποιος έτσι τα βιντεάκια που έχουν τραβήξει εκεί οι κάτοικοι της περιοχής και η παραγωγή και οι φωτογραφίες, θα διαπιστώσει ότι όταν βλέπεις το δρόμο από Τύρναβο προς Δαμάση, την παλιά εθνική οδό Λάρισας Κοζάνης, θα πει ότι μάλλον χιόνισε, δεν είναι χαλάζι, γιατί ήταν στρωμένο, ήταν κάτασπρο, όχι μόνο ο δρόμος, και δεξιά και αριστερά, δηλαδή και στα Απρανή, μέχρι και τις πλαγιές που είναι δίπλα από το Κυταρίσιο, νόμιζε ότι είχε χιονίσει. Όντως αυτή την εικόνα που έβλεπε ο κάποιος στον Όλυμπο χθε στα 2800, την έβλεπε και εκεί. Από το στρώμα, δηλαδή από το χαλάζι που είχε πέσει, που ήταν για αρκετή ώρα και ήταν και μεγάλο στο μέγεθος φουντουκιού, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα έτσι να προκαλέσει αυτές τις ζημιές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να πούμε ότι είχαμε ζημιές
0: σε τίτλους, Βαγγέλη. Να πάμε σε τίτλους και να επανέλθουμε. Η Μαρία Λάγιου στο Ραδιοθάλαμο για τους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα. Σε Red Coat παραμένουν 6 περιοχές. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τυρναβό. 3 υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 50.000 οι αναχωρήσεις. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο πλημμύριο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: 27 λεπτά πριν από τις 11, ακούτε Earth News Radio 105,8 και πάμε να μιλήσουμε πάλι με τον συνάδελφο από την Earth Larissa, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, έκλεινες με τα προβλήματα στις υπόλοιπες περιοχές από τη χθεσινή ξαφνική νεροποντή.
8: Έτσι είναι. Και θα έλεγα ότι και η δυτική φθιότητα, αλλά και η φθιότητα γενικότερα, βρέθηκαν δηλαδή στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Στη δυτική φθιότητα, πρέπει να πούμε, στο Δήμο Μακρακόμης, εκεί είχαμε τεράστιες ζημίες στις καλλιέργειες, αλλά και από ευτύχημα, ας πούμε, δεν τρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές, γιατί η στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συντηρησμών της περιοχής πετάχθηκε και η στέγη έπεσε πάνω στα δεδομένα οχήματα σε ένα σούπερ μάρκετ
7: στη Μακρακόμη.
8: Εκεί, στη Μακρακόμη ακριβώς, και ήταν από τις φροντίχαλα ζώπτες στους χειρούς ανέμους που έριξαν και δέντρα και κλαδιά στην Εθνική Οδό Λαμίας Καρπενησίου, και οι ζημίες είναι τεράστιες, και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, όπως επίσης και στο Δήμο Αφίκλειας Ελάτης, που και τα χωριά δηλαδή του Δήμου μέχρι και την Πιθωρέα, όπως πάμε για την Διωτία από την παλιά Εθνική Οδό Λαμίας Λιβαδιάς, και εκεί λοιπόν μεγάλα τα προβλήματα από την έντονη χαλαζόπτωση του ισχυρού ανέμου

0: Καρβενά, να μιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και φαίνεται σήμερα είναι καλύτερη ημέρα σε σχέση με χθες. Αν και ξυπνήσαμε με χαμηλή θερμοκρασία, μονοψήφια αριθμοί στην Δυτική Μακεδονία. 8-9 βαθμούς σε πολλές περιοχές.
0: Μισό λεπτό, Μάκη, μισό λεπτό. Ίσως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Εννοείς ότι η θερμοκρασία το πρωί ήταν 8-9
1: βαθμούς. 8-9
0: βαθμούς,
1: ναι. Μπουφανάκια και από χθες το βράδυ η θερμοκρασία. Χθες το βράδυ ήταν στους 11.
0: Ίσως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Ίσως έχεις ηχογραφήσει κάτι που... Μήπως είναι Fahrenheit, όπως μου λέει η Αθηνά.
1: Μακροβούτια που λέμε, πραγματικά μακροβούτια θερμοκρασία. Προχθές είχαμε στους 38-39 βαθμούς και τώρα ξυπνήσαμε σήμερα με 8-9 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν μια βουτιά 30 βαθμών Κελσίου. Δηλαδή είναι κάτι έτσι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Δεν το είχαμε ζήσει έτσι αυτό το απότομο. Όπως δεν ζήσαμε τέτοιο πέρασμα χαλαζόπτωσης. Ήταν μια λωρίδα θα
0: το λες και αλλάξατε ημισφαίριο, έτσι. Λες και αλλάξατε ημισφαίριο.
1: Ναι. Ήταν μια χαλαζόπτωση που ξεκίνησε από πεντάλοφο έτσι βόρειο-δυτικά και έφτασε μέχρι νοτιοδυτικά Ανθρακιά Γρεβενών. Δηλαδή μια απόσταση, θα σου πω, χιλιομετρικά κάπου 50-60 χιλιόμετρα υπήρχε μια ζώνη που είχαμε εντονότατη χαλαζόπτωση πάνω από μισή ώρα, σε κάποιες περιοχές λένε ότι κράτησε και μια ώρα. Πάνω από μισή ώρα χαλάζει που λες και τα ρίχνες με τη σέσουλα. Δηλαδή είναι εικόνες που ήταν χθες σε κάποιες περιοχές, ήταν πραγματικά έτσι πρωτόγνωση για τέτοιο καιρό. Έριχνε χαλάζι, αλλά όχι τόσο. Άσπρισαν οι δρόμοι, έλεγε φιλές και χιόνισε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε ορισμένες περιοχές σήμερα το βλέπεις, το χαλάζι δεν έχει λιώσει, ήταν τόσο πολύ. Πάνω από 10 εκατοστά σε μερικές περιοχές, όπου συγκεντρώθηκε ήταν και παραπάνω. Και φυσικά προκάλεσε ζημίες σε ορισμένες καλλιέργειες. Το καλό είναι ότι είχαμε αφαιρίστηκαν τα σιτηρά, γιατί όσο τα πλήσουν οι περιοχές αυτές παράγουν σιτηρά, έχουν σιτηρά, αφαιρίστηκαν. Δηλαδή, αν γινόταν πριν από ένα 20 ημέρο και κάτι, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα στα σιτηρά. Υπάρχουν όμως ζημίες, οποροφόρα δέντρα, σε πολλά οποροφόρα δέντρα.
0: Μας μετέφερε, Μάκη, ο Βαγγέλης Μητρούσιος από τη Λάρισα, ότι εκεί που είναι οι αμπελιοκαλλιεργητές στο νομό Λαρίσης έχουν μεγάλα προβλήματα. Τώρα τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα αποτιμήσουν πιθανές ζημιές, αλλά τους δημιούργησε πολλά προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Αυτό το μπουρίνι αυτή η κακοκαιρία. Τα οποία είναι και ευπαθή τα κυπευτικά, βέβαια.
1: Ναι, γιατί σε πολλά χωριά υπάρχουν, καθένας έχει τον κήπο του και περάσαμε από κάποια χωριά. Πραγματικά βλέπεις δεν άφησε τίποτα από αυτά που είχαν φυτέψει. Ναι. Είχαμε και αυτός, γιατί δεν ήταν μόνο το χαλάζι.
0: Και πολλές πτώσεις δέντρων. Ναι. Έχετε βέβαια και τον Ε65 πια, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι πλέον η αλλαγή είναι πραγματικά κοσμογονική στο πώς θα μπορούν να μετακινούνται οι κάτοικοι των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Καρδίτσας, των Τρικάλων στην Αθήνα, αλλά και μεταξύ τους με συνθήκες ασφάλειας πρωτόγνωρες, τις πιο υψηλές, αλλά και σε χρόνους ταχύτητας κατά πολύ μειωμένους.
1: Λοιπόν, ναι. Ήπειρος, Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία ενώνονται πραγματικά, ειδικά με τον Ε65, γιατί ο Ε65 ουσιαστικά θα το λέγαμε έρχεται σε εμάς από την Θεσσαλία. Φτάνει στη Δυτική Μακεδονία, αλλά πολύ κοντά είναι και η Ήπειρος. Ένα χαρακτηριστικό μου μας έλεγε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου, ο κ. Καχρημάνης, ότι για να πάει κάποιος τώρα Γιάννηνα Τρίκαλα, θέλει μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Τι λες τώρα.
1: Εμείς για να έρθω. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Λοιπόν, εγώ για να έρθω στην Αθήνα τώρα, αν ξεκινήσω τώρα όπως είμαι εδώ, αν ξεκινήσω στην Αθήνα, θα είμαι σε περίπου 3,5 με 4 παρατέταρτο. 3,5 ώρες και κάτι. Δηλαδή, ένα δεκάλεπτο με 4 λεπτά και να βρω την κίνηση που θα βρω μέσα στην Αθήνα. Γιατί στον δρόμο είναι κανονικά. Δηλαδή, είναι πραγματικά κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα. Είναι αυτό το βόρειο τμήμα που δόθηκε από την Καλαπάκα μέχρι και τα Γρεβενά. Εκεί που συνδέεται με την Αγραφία οδό, αλλάζει πραγματικά έτσι την
0: Μάκηνα,
1: δεδομένα.
0: Ναι. Με πρώτη ευκαιρία, Μάκη Νασιάδη, θα μπούμε σε αυτόν τον δρόμο να κάνουμε τις διαδρομές. Πραγματικά
1: αξίζει
0: να απολαύσουμε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες σχετικά με τις καταστροφές από τη χθεσινή Νεροποντή, από το χθεσινό Μπουρίνι. Να πάμε στην Αναστασία Τυράσκη,

0: μετεωρολόγο του Earth News για να μας δώσει την εικόνα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αναστασία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, χιόνισε στον Όλυμπο, μας έκανε τεράστια εντύπωση. Μας είπε τώρα ο Μάκης Νασιάδης, σε περίπτωση που πρόλαβες λίγο να τον ακούσεις από τα Γρεβενά, ότι από τους 38 βαθμούς σήμερα ξύπνησαν με θερμοκρασία 8 βαθμών. Μπορείς να μας καταγράψεις τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε σήμερα και αύριο?
1: Γενικά μπορούμε να πούμε ότι όντως αυτό ήταν ένα σύστημα που και όταν βλέπαμε τα προγνωστικά στοιχεία μας θύμιζε προχωρημένου φθινοπόρου σύστημα. Ήταν τόσο καλά οργανωμένο και τα βασικά του χαρακτηριστικά τα είδαμε. Βέβαια, ισχυρές καταιγίδες, πολύ έντονες ρηπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και βέβαια και πτώση της θερμοκρασίας. Όντως, σήμερα φτάσαμε σε μονοψήφιες ελάχιστες τιμές στην περιοχή, κυρίως εκεί της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στα βορειοδυτικά. Σήμερα να πούμε ότι δεν περιμένουμε θερμοκρασία μέγιστη πάνω από 28 με 30 βαθμούς γενικά στη χώρα και αρκετές περιοχές θα έχουν ακόμα χαμηλότερη μέγιστη τιμή, άρα αρκετή δροσιά άφησε πίσω του το σύστημα αυτό και λέμε άφησε πίσω του γιατί πλέον έχει μετακινηθεί ανατολικότερα και έχει εξασθενήσει αρκετά, οπότε πλέον από πλευράς φαινομένων έχουμε μόνο κάποιες νεφώσεις στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, λίγες βροχές κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας και της Βόρειας Κρήτης και περιμένουμε βελτίωση τις αμέσως επόμενες ώρες ακόμα και στις περιοχές αυτές. Οπότε φτιάχνει ο καιρός. Βέβαια έχουμε βοριά. Έχουμε βοριά που φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες όπως είπαμε, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα να πούμε τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα βελτίωση του καιρού. Βελτίωση του καιρού και αύριο Κυριακή θα είναι μια καθαρά καλοκαιρινή και πολύ ευχάριστη μέρα. Έθριος ο καιρός. Οι εντάσεις των ανέμων μπορούμε να πούμε ότι θα εξασθενήσουν. Γενικά αυτό το βόρειο ρεύμα θα διατηρηθεί έτσι κάπως πιο ενισχυμένο μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι βέβαια. Θα φτάσουμε αύριο γύρω στους 32 με 34 βαθμούς μέγιστες τιμές. Και έπειτα από Δευτέρα και μετά πάλι καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα ξαναφτάσουμε τους 36, τοπικά 37 βαθμούς. Λίγες και τοπικές μπόρες περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη. Τις υπηρετικές περιοχές, έτσι κάπως με τη μορφή αστάθειας κυρίως, όχι σημαντικά φαινόμενα. Και από Τετάρτη και μετά πολύ έντονο μελτέμι. Πολύ έντονο μελτέμι με μεγάλες εντάσεις. Θα φτάνουμε τα 7 πιθανότατα και τα 8 μποφόρ. Οπότε αυτός ο συνδυασμός με τα σχετικά υψηλών θερμοκρασιών και έντονου μελτεμιού θα κάνει τον κίνδυνο ακριβώς. Θα είναι επικίνδυνος για πυρκαγιές.
0: Ούτως ή άλλως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το τι κάνουμε στην Ήπεθρο. Όσοι πρέπει να δουν τα μελίσια τους, όσοι πρέπει να κάνουν θερμές εργασίες και είναι εργαζόμενοι στη σιδηρουργία ή οτιδήποτε άλλο, και όσοι είμαστε καπνιστές και είμαστε πολύ απρόσεκτοι, να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Σήμερα και αύριο οι θάλασσες, γιατί σχεδόν σήμερα 100.000 άνθρωποι θα ταξιδέψουν από την Αττική προς τα νησιά.
1: Σήμερα γενικά δεν υπάρχουν προβλήματα απαγορευτικών κτλ. Καθώς οι άνεμοι, βέβαια, έχουμε ένα βοριά που φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα υπάρχει κάποιο σχηματισμό, υπάρχει ένα σχετικό κούνημα κυρίως σε μικρότερα πλοία, αλλά δεν έχουμε θέμα με απαγορευτικά και τέτοια. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια. Οπότε με λίγη υπομονή, μια χαρά θα φτάσουν όλοι στους προορισμούς τους. Και βέβαια, εντάξει, στην υπηρετική Ελλάδα οι οδικές μετακινήσεις δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα. Όπως είπαμε, δεν έχουμε πλέον φαινόμενα. Και αύριο ακόμα χαμηλότερες οι εντάσεις των ανέμων, ακόμα πιο εύκολες οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Όλα καλά.
0: Η Αναστασία Τυράσκη είναι η μετεωρολόγος του Earth News και με εγκυρότητα, όπως πάντα, μας δίνει την πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες σήμερα, αύριο και τις επόμενες ημέρες.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο Earth News και στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook Radar, με ελληνικούς χαρακτήρες Earth News. Η Ντόνα σήμερα λείπει εκτάκτως, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, και να πάμε αμέσως στον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ιαβέρης, αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια, διότι νομίζω ότι είχαμε αυτή την εβδομάδα μια μεγάλη σημαντική είδηση που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Κύριε Ιαβέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Έχουμε επιτέλους μία απόφαση για την απαγόρευση της αγοράς, της ενοικίασης, της χρήσης γενικώς ηλεκτρικών πατινιών στα Ελληνόπουλα κάτω των 17 ετών και την επιβολή προστήμων μεταξύ άλλων σε όσους τα χρησιμοποιούν ανασφάλιστα ή σε όσους τα χρησιμοποιούν σε δρόμους που η ταχύτητα μπορεί να ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, είναι μια σημαντική κίνηση αυτή η οποία έγινε από το κρατικό μηχανισμό με σκοπό να βάλει περισσότερα όρια, περισσότερους τρόπους ελέγχου της διαδικασίας της χρήσης πατινιού. Είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Ήταν η χώρα μας η πρώτη που έθεσε κανόνες. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες τέτοιων πατινιών, αυτά που πάνε μέχρι 6 και αυτά που πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα. Ήμασταν η πρώτη χώρα που έβαλε τέτοιους κανόνες και ηλικιακά όρια. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί είδαμε να χρησιμοποιείται κατά κόρον από παιδιά χαμηλότερης ηλικίας των 15-16, ακόμα και των 12 ετών χαμηλότερα, στα 8, στα 9, με έναν τρόπο άκρος επικίνδυνο, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κίνδυνο, σε δρόμους ανοιχτού για την κυκλοφορία. Οπότε έρχεται το νέο νομοσχέδιο, μάλλον η νέα ρύθμιση, η οποία λέει ότι τα παιδιά κάτω των 17 ετών που δεν έχουν την ικανότητα, δεν έχουν την δυνατότητα κρίσης και γενικότερα την αίσθηση του φόβου, δεν θα οδηγούν και ιδιαίτερα χωρίς γνώσεις σε δρόμους ανοιχτούς για κυκλοφορία σε τέτοιου είδους πατίνια. Πρέπει να οριμάσουν για να μπορέσουν να κινηθούν όπως και με άλλα μεταφορικά μέσα. Η ασφάλεια η οποία έρχεται και είναι υποχρεωτική, έπρεπε να έχει γίνει, γίνεται τώρα, διότι
0: να
1: πολύ
0: ασφαλίζονται
1: εύκολα
0: τα πατίνια, να ασφαλίζονται.
1: Ναι, θα ασφαλίζονται, θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θεωρώ, έχοντας έτσι κατά μια μικρή επιφύλαξη, ότι τα ενοικιαζόμενα αυτά που βλέπουμε σε μεγάλες πόλεις με διάφορα χρώματα έχουν κάποια κάλυψη. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω πως έχουν κάποια κάλυψη. Τώρα μιλάμε για τα ιδιωτικά πατίνια, τα οποία εφοδιάζεται ο κάθε ένας από μόνος του από κάποιο κατάστημα. Πρέπει να το ασφαλίσει αυτό το πατίνι, το μεταφορικό μέσο, γιατί δεν είναι παιχνίδι, και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Είναι ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Και αν το δει κάποιος ο παιχνίδι, τα αποτελέσματα συνήθως είναι τραγικά. Άρα, ένα ασφαλισμένο πατίνι, γιατί τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί ένας άνθρωπος με ένα πατίνι να χτυπήσει ένα μηχανάκι, να το ρίξει ένα αυτοκίνητο, να το γρατζουνίσει, ακόμα χειρότερα να τραυματίσει κάποιον. Ή αν είναι και με 25 χιλιόμετρα ένας άνθρωπος 80 κιλών, να σκοτώσει και μια κυρία ηλικιωμένη. Όλα μπορούν να συμβούν. Άρα πρέπει να είναι καλυμμένο. Άρα οι δύο βασικές αλλαγές που είναι το όριο ηλικίας των 17 και πάνω με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Εννοείται και η ασφάλιση υποχρεωτική σε όλα τα μέσα που κυκλοφορούν σε ανοιχτή κυκλοφορία. Και εννοείται πως πρέπει να επιβάλλεται το κράνος, καλό κράνος, δεμένο, με ανακλαστικά και με φακό το βράδυ, έτσι ώστε να είναι ορατή κατά τη διάρκεια της νύχτας των νυχτερινών ωρών. Και να μπορεί αυτό το όχημα να κινείται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, γιατί δεν είσαι ποτέ ασφαλής όταν είσαι πάνω σε δύο ρόδες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αναβατών, είναι αυτοί που πέσαν και αυτοί που θα πέσουν.
0: Ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη, είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια. Είπατε καλό κράνος, θέλω να μείνω εδώ. Μας ακούει ο πατέρας, η μητέρα κάποιου 18χρονου που έχει το πατίνι. Και είναι 18, άρα μπορεί να έχει το πατίνι. Και θέλει να αγοράσει το παιδί του ένα καλό κράνος. Τι εννοούμε οικονομικά, πόσο πρέπει να κοστίζει αυτό το καλό κράνος?
1: Ακούστε, να μην είναι από κάποιο σούπερ μάρκετ των 30-40 ευρώ ή πλαστικό, ας πούμε. Να είναι ένα κράνος το οποίο για μένα προσωπικά, όσο περισσότερα έχεις, διέθεσέ τα. Δηλαδή, το αγωνιστικό μου κράνος σε μένα έχει περίπου 1000 ευρώ. Υπάρχουν κράνη τα οποία είναι πολύ καλά, από 300 ευρώ, 250 ευρώ, και πάνω. Όχι ότι των 100 ευρώ δεν είναι καλά, αλλά όσο περισσότερο, όσο πιο καλό ποιοτικό και σε υλικά είναι το κράνος, τόσο περισσότερο προστατεύεται το κεφάλι μας.
0: Και ίσως πρέπει να πούμε ότι έχουν και διάρκεια ζωής, έτσι, τα κράνη.
1: Έχουν διάρκεια ζωής, εξαρτάται πάντα από το υλικό. Πρέπει κάθε φορά που αγοράζουμε ένα κράνος να ενημερωνόμαστε. Πρέπει να φοράμε το κράνος το σωστό σε επίπεδο μεγέθους, δηλαδή το νούμερο που φοράμε πρέπει να μας πιέζει λίγο το κεφάλι έτσι ώστε να είναι σταθερό. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και δυστυχώς με στεναχωρεί είναι ότι δεν τα δένουν τα κράνη. Λυμμένο κράνος θεωρείται μη φορεμένο, γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φύγει από το κεφάλι μας. Έχει φύγει σε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα βλέπω και στενοχωριέμαι γιατί φοράει ο κόσμος πλέον το κράνος του. 9 στους 10 φορούν κράνος, 4 από αυτά τα 9 είναι λυμμένα που είναι μεγαλύτερα και τα φορούν, τα βλέπεις σαν τα αυτιά του Γκούφι να κρέμονται τα λουριά του κράνους. Πραγματικά είναι έτσι, βλέπετε κράνη τα οποία είναι γιογιό, δεν είναι και κάτι άλλο, είναι για πέταμα πραγματικά. Το φοράει κάποιος για να ασφαλίσει την τσέπη και το πορτοφόλι του, το διπλωμά του. Εδώ το ζητούμενο και με έτσι πολύ ενδιαφέρον προς όσους μας ακούνε, δεν είναι θέμα διαφωνίας να κουνήσει κάποιος το δάχτυλο. Ο καθένας πρέπει να προστατεύσει το κεφάλι του, να προστατεύσει τον εαυτό του, να μην είναι υγιής, αρτημέλης. Και όσοι είναι ενήλικοι με παιδιά και έχουν προμηθεύσει, γιατί το αντιμετώπισα και αυτό σε νησιά, ότι πήραν στα παιδιά τους γιατί τους άσκησαν πιέσεις και μέσω των φίλων τους και που είχαν τέτοιο πατίνι, δεν είναι δυνατόν να δίνεις στο παιδί σου ένα τέτοιο δύσκολο, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο μεταφορικό μέσο, και να κινείται μέσα σε άλλους που δεν τους εμπιστεύεσαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι οι άλλοι είναι καλοί οδηγοί. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί εμείς. Άρα πώς αφήνεις το παιδί σου σε αυτούς που πιστεύεις ότι είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι και του δίνεις το πατίνι. Ή δεν του δίνεις το κράνος το σωστό.
0: Σωστό. Κύριε Αβέρη, με την ευκαιρία αυτή τη συζήτησή μας να πάμε λίγο και στις κάμερες. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 388 καμερών για την παραβίαση του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη, από την περιφέρεια Αττικής. Μήπως είναι εύκολο να μας πείτε αυτά τα 388 σημεία που είναι, για να είμαστε πιο προσεκτικοί?
1: Εντάξει, ακούστε, η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια καλή πάσα, γιατί αυτές οι κάμερες έχουν ανακοινωθεί πού βρίσκονται. Υπάρχουν ακριβώς δηλαδή τα σημεία που είναι τοποθετημένες. Είναι ορατές, τις βλέπεις πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σε αντίστοιχο στήλο του που έχει το φανάρι, έχει και η κάμερα 17 μέτρα πριν το φανάρι. Και έχει και τα μπελάκι που ενημερώνει ότι ο κόμβος παρακολουθείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι ορατές. Δεν χρειάζεται κάποιος να του πούμε πού είναι η κάμερα.
0: Αυτές είναι έξυπνες.
1: Έξυπνες. Εννοείται με τεχνητή νοημοσύνη? Όχι, δεν είναι. Ενδεχομένως να έχουν ένα σύστημα στην αναγνώριση πινακίδας, αν χρειαστεί, δεν είναι καθαρή πολύ, έχει κάποια δυσκολία, σκοτεινό περιβάλλον ή κάτι αντίστοιχο που θα μπορούσε να δυσκολεύει την ανάγνωση της πινακίδας. Κατά τα άλλα, είναι μια ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας που καταγράφει 6 καρέ. Καταγράφει και ένα βίντεο υψηλής ανάλυσης, όπου αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Αν κάποιος δηλαδή πηγαίνει και περάσει κόκκινο φανάρι και κάνει μια ένσταση, μπορούμε κάποια στιγμή να έρθει και να δει το βίντεο στην ένστασή του, που θεωρώ ότι δεν είναι και το ζητούμενο το αν θα κάνει ή αν θα κάνει.
0: Δηλαδή, περνάει ο Πολάτος με κόκκινο και του έρχεται με mail, του έρχεται ταχυδρομικά.
1: Ακούστε, πρώτα απ' όλα είναι το έργο, επειδή το αναφέρατε, έχει ολοκληρωθεί πάντα μέσα στον προβλεπόμενο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμά μας. Τώρα τι γίνεται αυτό? Εμείς όλα τα δεδομένα, τα καρέ και το βίντεο, τα αποστέλνουμε μέσω VPN σε έναν σερβερ ο οποίος έχει τοποθετηθεί στο κομμάτι της τροχέας, η οποία είναι καθήλυνα αρμόδια να κάνει τη διανομή των παραβάσεων, αλλά βρίσκεται σε συνεννόηση έτσι ώστε να πάμε να δούμε ακριβώς πώς θα κουμπώσει το νέο σύστημα που θα κουμπώσουν όλες αυτές οι κάμερες του ψηφιακής διακυβέρνησης. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για να σας πω από εκεί και πέρα, και εξ όσο γνωρίζω θα έρχεται ένα μήνυμα σε πρώτη φάση ότι το τάδε αυτοκίνητο, γιατί τον ιδιοκτήτη θα βρεις που έχει το αυτοκίνητο στο όνομά του, δεν ξέρεις ποιος οδηγεί, του στέλνεις ότι έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ εγώ όμως.
0: Αυτό δεν μας καθησυχάζει πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Εννοείται.
0: Ότι θα περιμέναμε το, ότι δεν ξέρουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή θα περιμέναμε κάπως να τα έχετε συμφωνήσει πώς ακριβώς θα λειτουργεί, αφού εσείς βεβαιώνετε ως περιφερειατική στην παράβαση.
1: Εμείς δεν βεβαιώνουμε την παράβαση.
0: Καταγράφεται απλώς.
1: Εμείς δίνουμε το υλικό. Δηλαδή στο όριο των υπηρεσιών είναι η τοποθέτηση και μετά μέσω VPN η μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων.
0: Στην
1: τροχέα, η οποία είναι η αρμόδια για να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει ένα σύστημα τώρα το Οδυσσέας, το οποίο λειτουργεί και δημιουργούν ένα σύστημα το οποίο θα πέσουν όλα αυτά τα δίκτυα των καμερών για να συνειλειτουργήσουν μαζί και να μπορούν να αποδίδονται
0: επειδή
1: οι παραβάσεις.
0: Δεν
1: την έχω τη γνώση αυτή.
0: Εντάξει.
1: Να σας την πω σε ποιο
0: κύριε
1: στάδιο
0: έχετε
1: είναι, σε ποιο στάδιο
0: εικόνα.
1: Είναι, καταλάβατε.
0: Εντάξει. Και νομίζω ότι όταν δεν ξέρουμε, όλοι μας πρέπει να λέμε ότι, εφόσον και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι σωστό. Έχετε κάποια εικόνα αν έχουν μειωθεί οι παραβιάσεις του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη, αν αυτή ακριβώς η απόφαση, η πρωτοβουλία, αυτή η πολιτική, το να μπουν οι κάμερες, έχει ήδη αποτελέσματα, έχει ήδη σημαντικά, μετρήσιμα πιθανώς αποτελέσματα.
1: Αυτό το οποίο ξέρω σίγουρα είναι ότι σε αρχικό στάδιο, στο πιλωτικό του πρόγραμμα, όταν δεν είχε εικόνα κανένας ότι υπάρχουν κάμερες και τοποθετήθηκε ένα σετ καμερών στην Ποσειδόνος, κατέγραφε 200 παραβιάσεις την ημέρα. Όταν έγινε αντιληπτή η ύπαρξη αυτής της κάμερας, πέσαμε στις 5 παραβιάσεις την ημέρα. Επίσης, σε αντίστοιχα συστήματα τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει τουλάχιστον το 50% σε συμπεριφορές που είχαν στο εξωτερικό, όχι σε συμπεριφορές που έχουμε εδώ. Και αυτό είναι ένα απτό αποτέλεσμα. Μόνο με την ύπαρξη και την εώρηση ότι θα έρθουν τα πρόστιμα.
0: Εσείς μας μεταφέρετε ήδη μία μείωση 95% και μπορεί και περισσότερο.
1: Ναι, αυτό ήταν στο πιλωτικό πρόγραμμα. Εγώ θεωρώ, γιατί το βλέπω ακόμα και τώρα, γιατί είναι πλέον ορατές οι κάμερες, έτσι δεν είναι κρυφές. Είναι σε συγκεκριμένα σημεία, βλέπεις και τον ταπελάκι, βλέπεις και την κάμερα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω συμπολίτες μου να μην σταματάνε στο κόκκινο. Όχι στο πορτοκαλί, στο καθαρό κόκκινο. Κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρηθούν και σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε και την αίτηση της υποτροπής πλέον, γιατί θα είναι συνδυαστικό. Θα έρχεται το πρώτο πρόστιμο 700 ευρώ και 2 μήνες το δίπλωμα και μετά πάει ένα χιλιάρικο. 6 μήνες, 2.000, 12 μήνες και μετά θα πρέπει να ξαναδώσει κάποιος για δίπλωμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Παρ' όλα αυτά, επειδή το λέω αυτό, αλλάζει η συμπεριφορά των ανθρώπων και αυτό είναι ο σκοπός τοποθέτησης των καμερών. Γι' αυτό είναι και ορατές, για να τις βλέπει ο καθένας, για να μην περνάει, να αλλάξει συμπεριφορά, να αλλάξει οδηγική κουλτούρα, να σεβαστεί τον εαυτό του, αυτοεκτίμηση λέγεται αυτό, να σεβαστεί τους άλλους και να συνεπάρχουμε σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Λειτουργεί δηλαδή αποτρεπτικά και ανασταλτικά η τοποθέτηση ενός δικτύου σύγχρονων καμερών. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή λίγες φορές ακούμε για εισφρακτικό χαρακτήρα, δεν είναι εισφρακτικός χαρακτήρα σε μια τόσο αντικοινωνική, επικίνδυνη, ακραία επικίνδυνη παράβαση που είναι η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Που εγώ το ρωτάω στους όσους μας ακούν. Ναι. Όταν περνάτε πράσινο φανάρι, θέλετε κάποιος να περάσει και να σας χτυπήσει με κόκκινο και να σας καταστρέψει τη ζωή αν δεν σας σκοτώσει? Εγώ δεν θέλω. Και γι' αυτό πολλές φορές συμβουλεύω και τους συμπολίτες μου, ακόμα και στο πράσινο, να αφήνουν τον γκάζ και να είναι έτοιμοι να σταματήσουν.
0: Το κάνουμε, το κάνουμε. Πιστέψτε με, το κάνουμε πολύ, κυρία Βέρτα.
1: Έχει και ένα άλλο στοιχείο η τοποθέτηση των καμερών, το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο αυτόπτης μάρτης. 24 ώρες το 24ωρο, αν παραβιάσω εγώ και σας σκοτώσω, ο λόγος μου απέναντι στο δικό σας, ποιος είχε κόκκινο, ποιος είχε πράσινο, ποτέ δεν θα βρεθεί λύση.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Αβέρη.
1: Και ναι. Το καταγράφει και βλέπει ποιος είναι ο παραβάτης και ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν ο δυστυχής που βρέθηκε σε αυτή τη δεινή θέση από την κακή συμπεριφορά κάποιου συμπολίτη μας.
0: Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια και τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Τι τίτλοι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δύο βαλιστικούς πυράβλους που προέρχονταν από την Ιεμένη εξουδετέρωσε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης της Αεράμυνας του Βασιλείου. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι πυράβλοι είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη CENTCOM επιχειρήσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης για δύο νεκρούς από την επίθεση. Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίες σύμφωνα με το Ριάντα απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως αντίπεινα για επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα, απευθυνόμενος στο δείπνο των ανταποκριτών, υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει αποδυναμώσει σοβαρά τις ιρανικές δυνάμεις, ισχυριζόμενος ότι έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σε επίπεδο Red Coat βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Χιόνια στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. 3 υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με περισσότερους από 104.000 επιβάτες να αναχωρούν αυτό το τριήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρονικού, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Εκενώνονται 7 δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της σύζυγου του. Η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η Ρουμανία ανακοίνωσε την κατάρριψη δεύτερου ντρόουν από δύο μαχητικά F-16, το οποίο και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Σαββάτου, 25 Ιουλίου. Αν είστε στον Όλυμπο, να μας πείτε τι έχει γίνει με το χθεσινό χιόνι, γιατί δεν είναι και συνηθισμένο 24 Ιουλίου να χιονίζει, ακόμη και στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Αν είστε σε κάποιο μέρος που επλήγει από τα χθεσινά μπουρίνια, από τις χθεσινές καταιγίδες, να μας μεταφέρετε με ένα μήνυμα ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας μέσω Viber, Earth News Radio. Στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρηση, το μήνυμά σας ατελώς. Την ώρα που στην Νότια Ευρώπη, στη Γαλλία και την Ισπανία, η κατάσταση είναι πραγματικά τέτοια που θυμίζει κόλαση. Από τις φωτιές, 200.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία, μια τεράστια περιοχή, η κατάσταση ήταν τέτοια που όλη τη νύχτα υποχρεώθηκαν πολίτες με τα αυτοκίνητά τους να εγκαταλείπουν την πόλη προς ασφαλέστερους προορισμούς. Οι ουρές ήταν δεκάδες χιλιόμετρα από τους ανθρώπους που απομακρύνονται και είναι πραγματικά μία πιθανότητα να προσεγγίσουν αυτές οι φωτιές που, όπως έλεγαν στην Ισπανία οι πυροσβέστες, φαίνεται σαν να μην μπορούν να σβήσουν, να μην προσεγγίσουν μεγάλες κατοικημένες περιοχές.

Η Χρυσή μας γράφει στο μήνυμά της, αφού καλημερίζει τις ακροάτριες, τους ακροατές, όλους εσάς που είστε στη συχνότητα των 105,8. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, γράφει, είχαμε μόνο την απόλαυση του φαινομένου, ευτυχώς. Η θερμοκρασία το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής έπεσε στους 18 βαθμούς. Κλείσαμε τις μισές μπαλκονόπορτες και βάλαμε μακριμάνικα. Και σήμερα το πρωί επίσης. Τι απρόσμενη ευτυχία, γράφει η Χρυσή. Ο Μάικ γράφει για το Ισραήλ σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Καρατράντο. Εκτός των άλλων, έχει εκλογές. Από τα καταφύγια θα ψηφίσουν. Και τι θα ψηφίσουν? Εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας στέλνει την καλημέρα του και λέει για το πανηγύρι. Πανικός στο πανηγύρι.

0: Εδώ είστε, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τουρίστες που μας ακούν. Το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε, είστε στο δρόμο και μετακινήστε αυτή την ώρα. Εάν κάποιοι από εσάς μας ακούτε από τον Ε65, στείλτε μας το μήνυμά σας να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα σε αυτό το νέο οδικό άξονα, τον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος ενώνει την Ήπειρο με την Δυτική Μακεδονία και την Θεσσαλία και έχει μειώσει σε αυτό το βαθμό τους χρόνους μετακίνησης. Είναι εντυπωσιακό αυτό που μας έλεγαν νωρίτερα και οι συναδελφοί μας, ότι κάποιος που είναι στα Γιάννενα και θέλει να πάει στα Τρίκαλα θα κάνει λίγο περισσότερο από μία ώρα. Και αν μη τι άλλο, δεν νομίζω ότι αυτό το λες και συνηθισμένο ή ότι το ξέραμε. Την ίδια ώρα λοιπόν που προχωράνε οι υποδομές, αυτά τα οδικά δίκτυα που ελπίζουμε ότι θα φέρουν περισσότερη ευημερία, περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες ευκολίες στους κατοίκους, εκεί που είναι η κεντρική δύναμη της ελληνικής οικονομίας, στην ναυτιλία, τα προβλήματα παραμένουν, ιδίως με βάση αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν στο Ορμούζ, που φαίνεται ότι η σύγκρουση μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η κατάσταση στα στενά, τι θα γίνει με αυτό που θεωρούσαμε ως ελευθερία ναυσιπλοείας, είναι κάτι το οποίο είναι ακόμη μετέωρο. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη να μας μεταφέρει την κατάσταση, την εικόνα, τι γίνεται με το Ορμούζ και τις επιθέσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και σε πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης είναι ναυτιλιακός αναλυτής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και σε εσάς τον ίδιο που είσαστε πάντα στις επάλξεις.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Ξηραδάκη, έχετε μια εικόνα?
1: Δεν είναι καλή κατάσταση. Και δεν είναι καλή κατάσταση όχι μόνο για την ναυτιλία, δεν είναι καλή κατάσταση και για την παγκόσμια οικονομία και για όλους μας. Γιατί είμαστε πραγματικά σε μια μέγινη δύο πολέμων, οι οποίοι είναι και οι δύο εξίσου νευραλγικοί, τόσο για την τροφοδοσία του πλανήτη από ενέργεια, με ενέργεια, και αναφέρομαι τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στον Αραβικό Κόλπο αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, και αναφέρομαι σε δύο υποενότητες αγαθών που το οποίο το έχουμε ανάγκη σαν παγκόσμια κοινωνία. Έχουμε ανάγκη και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, δηλαδή την ενέργεια από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά έχουμε ανάγκη, ο πλανήτης έχει ανάγκη τη διακίνηση των σιτηρών, συμπεριλαμβανομένου και του καλαμποκιού και του ριζιού και του ενός και του άλλου, όλων αυτών των προϊόντων των δημητριακών, και γενικώς για την τροφοδοσία του πλανήτη. Και αναφέρομαι και σε κάποια κράτη τα οποία είναι άμεσα εξαρτημένα από το εμπόριο αυτό, και αναφέρομαι κυρίως στα κράτη της Αφρικής, και σας υπενθυμίζω πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος του 2000 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας, που είχε σταματήσει αυτή τη τροφοδοσία και έτρεχαν όλοι να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα. Εν ολίγης να πω όμως γιατί έχει γίνει αυτή η μέγινη και πώς έχει γίνει η δυσκολία, είναι για το λόγο ότι άρχισαν να χτυπιούνται πλοία, τόσο όταν είναι φορτωμένα, όσο είναι και αν είναι ξεφόρτωτα, αλλά και το χειρότερο από όλα, έχουμε και σε κάποιες περιπτώσεις πλοία που έχουν υποστεί επιθέσεις, έχουν δεχθεί επιθέσεις, πλώοντας σε διεθνή ύδατα, και αναφερόμαστε και σε αυτά που ήταν στην Μαύρη Θάλασσα, και μάλιστα εκ των οποίων είχαμε και κάποια ελληνόκτητα, είχαμε και ουσιαστικά και ανθρώπινες απώλειες ναυτικών και πάνω εκεί στα διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, αλλά είχαμε και το ίδιο πρόβλημα και κάτω μέσα στα στενά του Ορμούς, μέσα στον Αραβικό Κόλπο, και πλέον δεν μιλάμε για ένα-δύο βαπόρια που χτυπηθήκαν, αλλά μιλάμε ότι υπάρχει μια απόλυτη τρομοκρατία όσον αφορά την ναυσιπλοεία.
0: Εξηγήστε μας τώρα, οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα έγιναν από ουκρανικά drones, έχει διασυμφωνηθεί αυτό?
1: Και ξέρετε, έχει και μια ιδιομορφία. Μου έχουν πει ότι το περιγράφω κάπως λαφυρά, αλλά πρέπει να σας το εξηγήσω. Ξέρετε, πλέον δεν χτυπάμε μόνο υποθαλασσίωση. Πηγαίνει ένα πλωτό ντρόουν ή ένα υποβρύχιο ντρόουν και πάει και χτυπάει το πλοίο στα ύφαλα. Είναι τόσο μαθηματικός, μάλλον είναι τόσο καλά μελετημένη η επίθεση, που συνοδεύεται το υποθαλάσσιο και από ένα εναέριο ντρόουν, το οποίο πάει και χτυπάει κατευθείαν στη γέφυρα. Και δεν ξέρεις αν στη γέφυρα μέσα υπάρχει ο καπετάνιος, υπάρχει ο ναύτης, κάποτε τον λέγαμε πιδαλιούχο, υπάρχουν στελέχοι του πληρώματος κτλ. Γενικότερα μέσα στο χώρο ενδιέτησης, στο accommodation που λέγεται. Αυτό είναι από πάνω από τον αέρα και από κάτω πάει και... Το κομοθέσιο το λέμε εμείς, ναι, το κομοθέσιο στην δικιά μας τη γλώσσα και ειδικά εσείς που ξέρετε το λέμε το κομοθέσιο, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, και πάει και χτυπάει, ας πούμε, περνάει μέσα από τη Λαμαρίνα, μέσα από τα Σβητιστίνα και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, και από την άλλη χτυπάνε τα ύφαλα του πλοίου και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε και έχουμε, σε αρκετές όχι πολλές, να χτυπιέται το πλοίο ακριβώς στο μηχανοστάσιο, να πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο και βεβαίως να καταστρέφεται το ίδιο το πλοίο. Ξέρετε, ένα πλοίο είναι μια ηλικία α, δηλαδή όχι και πολύ μεγάλο, πάνω από 10 ετών, και του χτυπήσουν τα ύφαλα και πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο, τότε αναμφισβήτητα η αξία επισκευής του θα υπερβαίνει την αξία του πλοίου του ίδιου, οπότε μιλάμε για μια σχεδόν ολική απώλεια του πλοίου.
0: Κύριε Ξεραδάκη, ναι, αυτή είναι η εικόνα εκεί. Μας λέτε λοιπόν ότι φαίνεται ότι επαληθεύεται ότι οι επιθέσεις αυτές είναι ταυτόχρονες και από εναέρια ντρόουν και από υποβρύχια ντρόουν σε κάποιες περιπτώσεις από Ουκρανούς. Ναι.
1: Αυτό που συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα είναι από Ουκρανούς.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, εντυπωσιακό. Την ίδια στιγμή στο Ορμούζ, στην Αραβική Θάλασσα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να κάνουμε ένα διάβημα, να κοινοποιήσουμε ότι έχουμε μεγάλο τεράστιο πρόβλημα και ότι γενικότερα σαν παγκόσμια οικονομία, και δεν είναι θέμα μόνο να κάνει μόνο η Ελλάδα, που η Ελλάδα πρέπει να κάνει κακά τα ψέματα όταν είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον πλανήτη, αλλά είναι και όλα τα κράτη. Αυτό ήμουνα και μιλούσα με διάφορους πρέσβεις που βρίσκονται στη χώρα μας, και δεν υπάρχει δικαιολογία για κανένα κράτος να μην, όχι γκρινιάζει, να μην έχει θέμα με αυτή την επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή προς το παγκόσμιο στόχο.
0: Να μην επηρεάζεται, να μην φτάνουν μέχρι εκεί τα παρεπόμενα, οι συνέπειες από αυτή την κατάσταση.
1: Ξέρετε κάτι, ναι. Το να πας να εξάγεις πετρέλαιο από το Καζακστάν και από το Αζερβαϊτζάν δεν συμμετέχουν σε κανένα πόλεμο, ούτε είναι φορτία κυρώσεων. Εντάξει, πάνε, φορτώνουν και φεύγουν. Είναι άλλο το να έχεις φορτία είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία που είναι εμπόλεμες και άλλο το αυτά. Αλλά και πάλι έχει θέμα ο πλανήτης. Έχει θέμα ο πλανήτης. Οτιδήποτε λείπει από τη ροή της τροφοδοσίας, της ενέργειας προς την παγκόσμια κοινότητα, αυτό αυξάνει και πιέζει πάρα πολύ όλες τις τιμές, αυξάνει τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση κινδυνεύει πραγματικά, όχι μόνο, όχι, δεν είναι μια ευημερία. Η
0: επιβίωσή μας κινδυνεύει ακόμη.
1: Η επιβίωσή μας, πολύ σωστά.
0: Κύριε Ξεραδάκη, έχετε, παρακαλώ, έχετε κάποια εικόνα για πιθανές πρακτικές που μπορεί να ακολουθούν τα ελληνικά πληρώματα στα πλοία ελληνικών συμφερόντων? Ακούμε πολλές φορές για το πομπό που κλείνει το ΑΕΣ, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε κάποιο είδους ενημέρωση για ελληνικές πατέντες, να το πω λαϊκά,
1: να
0: που
1: πω
0: ακολουθούνται?
1: Κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο ελληνικές πατέντες, είναι ναυτικές πατέντες αυτές. Mm. Δηλαδή, ναι, μπροστά στην επιβίωσή σου, ναι, θα πας να κλείσεις και τα ΑΕΣ, να μην μπορούν να σε βρουν, να περάσεις όσο πιο πολύ ανώδυνα μπορείς. Αλλά από την άλλη μεριά είναι τόσο υψηλή τεχνολογία που μπορούν να δουν όχι πλοίο 300 μέτρων να πλέει ή ή 350 ή 250, εδώ μπορούν να βρουν και ένα φουσκωτό να πλέει και να πάνε να το χτυπήσουν. Ναι. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η κοινωνία, η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινωνία έχει σεβαστεί τις όλες διαδικασίες που συμβαίνουν, τις όλες προτροπές και τις απειλές που συμβαίνουν, και γι' αυτό είχαμε για πολλούς μήνες πάρα πολλά πλοία εγκλωβισμένα μέσα στον Αραβικό κόλπο. Αλλά παράλληλα δεν πλέον έχει χαθεί κάθε ίχνος εμπιστοσύνης στις ανακοινώσεις που γίνονται είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά στον Αραβικό κόλπο, είτε και από τις δύο μεριές. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και θυμόσαστε όταν υπογράφηκε το MOU, το περίφημο για τις 60 ημέρες, το τέτοιο κατανόησης, το συμβόλαιο κατανόησης.
0: Το μνημόνιο αυτό.
1: Το μνημόνιο κατανόησης. Είδατε ότι μετά την τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα, πάλι είχαμε κάποιους πυροβολισμούς, πάλι είχαμε κάποια χτυπήματα. Αλλά και θυμάμαι τότε ήμασταν και μαζί και το συζητούσαμε, κύριε Πολάτου, ότι αυτό δεν περιμένουμε κανένα να σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη. Αντιθέτως, περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει και θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο, θα τελειώσει και η κηδεία του Χαμενέη, θα φτάσει γιατί δεν είχε τελειώσει τίποτα από αυτό το πόλεμο και θα ξαναρχίσουν. Και όντως ξανάρχισαν τώρα και είμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση, και ο ναυτικός και ο κάθε ναυτικός και ο κάθε πλειοκτήτης, θα έλεγα, και μάλιστα και ο κάθε μεταφορέας έχει πραγματικά όχι το νου του, αλλά έχει τη σπαζοκεφαλιά για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το στόλο του ή να λειτουργήσει το εμπόριο για να μην ξεμείνει ο πλανήτης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο είδατε και ότι έχουμε στο βενζινάδικο πλέον όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, βλέπουμε και το 2 μπροστά, και αν δεν το βλέπουμε το φλερτάρουμε το 2, και στη δε νησιωτική χώρα μας δυστυχώς το 2 έχει μπει για τα καλά, μην σας πω ότι ανηφορίζει. Υπάρχουν και κάποια μικρά νησάκια που έχει φτάσει και στο 2,5 και ανηφορίζει προς τα πάνω. Και αυτό όλο είναι το στενάχωρο της υπόθεσης, γιατί αν δεν βρεθεί μία λύση δεν υπάρχει και το τέλος στην ανηφόρα. Πιθανότατα να υπάρχουν κάποια μπάριες, κάτι που θα τους σταματήσει μπροστά. Πάντως, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, αυτό που αναμένουμε, δεν αναμένουμε μόνο κλιμάκωση της κατάστασης. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι, όπως και λέει και το λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος ο Τραμπ, λέει θα πάμε να κάνουμε μια οτιδήποτε είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε μια κορύφωση των επιθέσεων και πολύ πιθανό αυτό να φέρει και μια περιφερειακή σύγκρουση με την ενίσχυση, με την αναζωπήρωση των Χούθη, του Χετζμπολάχ, ακόμα και του τραυματισμένου Χαμάς συγγνώμη, στη Γάζα. Ναι. Βλέπετε και εκεί αυτοί αρχίζουν και έχουν και αυτοί πυροβολισμούς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο...
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
1: δεν θέλω
0: πολύ.
1: Να τρομάξω την κατάσταση, αλλά προς τα εκεί πάει.
0: Το περιγράφετε με ενάργεια.
1: Ναι, ας ελπίσουμε να μην έχουμε ούτε τραυματισμούς, ούτε απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Και να πω και κάτι άλλο. Ο κάθε ναυτικός που δουλεύει στα ελληνόκτητα πλοία θεωρείται ένας δικός μας άνθρωπος και ακόμα είναι. Και δεν είναι στα ελληνόκτητα
0: και
1: πλοία,
0: κύριε Ξεραδάκη,
1: σε οποιοδήποτε μέρος του στόλου.
0: Έτσι είναι. Ο κύριος Γιώργος Σιραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τον ευχαριστούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα και την Αττική. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνοκλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Σε εξέλιξη η αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο, με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο drones κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, καλημέρα σε όσους είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, τους αφοσιωμένους ακροατές, ακροάτριες του Earth News Radio στους 105,8, 25 λεπτά πριν τις 12. Πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τις συντάξεις.

0: ίσχυαν.
1: Λοιπόν, με την νομοθετική ρύθμιση αυτή, λοιπόν, γίνεται το εξής. Επειδή από τον νόμο Κατρούγκαλου προβλεπόταν ότι στις περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016, αν μετά την πάροδο τριετίας από τότε που από το θάνατο ο συνταξιούχος χειρίας εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, στις περιπτώσεις αυτές μετά την τριετία το ποσό της σύνταξης από το 70% που απενεμήθη στον επιζώντα σύζυγο πήγαινε στο μισό, δηλαδή στο 35%, και υπήρχε ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν μπορούσε να πέσει η σύνταξη μετά τη μείωση στο μισό. Αυτό προβλεπόταν, αυτό είχε εφαρμοστεί σε κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου και του ΟΓΑ μέχρι κάποιο σημείο. Δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και υπήρχε μεγάλη αγωνία, αν θέλετε, και αβεβαιότητα στην κατηγορία αυτή, όταν εφαρμοστεί τι ποσά θα έπρεπε να επιστρέψουν, δεδομένου ότι η διάταξη ίσχυε από το 16, από το Μάιο του 16, άρα από το Μάιο του 19 κάποιοι είχαν κλείσει τριετία, άρα θα μπορούσαν να κληθούν να επιστρέψουν από το 19 μέχρι τώρα ποσά τα οποία δεν περιεκόπησαν, ενώ ο νόμος προέβλεπε περικοπή. Η νέα διάταξη λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις, δεν θα επιστραφούν χρήματα, επομένως θα συνεχίσουν οι κατηγορίες αυτές που ο νόμος προέβλεπε ότι θα έχουν περικοπή, θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70% της σύνταξης χειρίας. Και σε όποιες κατηγορίες είχε γίνει περικοπή, γιατί ήταν περίπου 10.000 συνταξιούχοι που είχαν υποστεί περικοπή, συνταξιούχοι δημοσίου, ΟΓΑ κτλ., για αυτούς πλέον η σύνταξη θα επανέλθει στο 70% από το 35% που είχε πέσει με την εφαρμογή της διάταξης.
0: Άρα με έναν τρόπο, κύριε Μπούρλε, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου στα τέλη Αυγούστου, αυτοί οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα δουν διπλασιασμό της σύνταξης που λάμβαναν.
1: Αν δεν ήταν στο κατώτατο όριο θα δουν διπλασιασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί αν για παράδειγμα, επειδή το κατώτατο όριο τώρα είναι για με 20 χρόνια στα 440 ευρώ, αν έπαιρνε 700 ευρώ το μισό δεν θα ήταν 350, θα ήταν 350 αλλά θα πήγαινε στο κατώτατο όριο. Κάποιοι λοιπόν θα δουν διπλασιασμό και κάποιοι θα δουν αύξηση μέχρι το 70%. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η νομοθετική ρύθμιση αυτή και αποκαθιστά μια εκκρεμότητα η οποία αναμφίβολα ταλάνιζε περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016 που είχαν εργασία ή δεύτερη σύνταξη από ίδιο δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια, γιατί αποκαθίσταται για τους θανάτους μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Η νομοθετική ρύθμιση δεν λέει τίποτα για τις περιπτώσεις των θανάτων πριν τις 13 Μαΐου του 2016, που ξέρετε και εκεί υπήρχε μια αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή μετά την τριετία, αν εργαζόταν ή αν έπαιρνε δική του σύνταξη ο συνταξιούχος, η σύνταξη έπεφτε στο μισό. Απλώς
0: για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν και δική τους κύρια σύνταξη και σύνταξη λόγω θανάτου, λέτε.
1: Ακριβώς, ναι. Στην περίπτωση αυτή, στο παρελθόν, πριν 13 Μαΐου του 2016, ο συνταξιούχος είχε δυνατότητα να επιλέξει από πού θα γίνει η περικοπή και βέβαια επέλεγε τη μικρότερη σύνταξη.
0: Λογικό.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν περικοπές οι οποίες θα παραμείνουν περικοπές. Δηλαδή η διάταξη αποκαθιστά και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Απλώς για τους προηγούμενους που υπήρξε περικοπή, η περικοπή θα συνεχιστεί. Δηλαδή δεν αποκαθίσταται κάτι για τους προηγούμενους.
0: Ούτε και υπάρχουν αναδρομικές επιστροφές, υποθέτω.
1: Λοιπόν, για τις 10.000 περίπου που είχε γίνει η περικοπή, θα αποκατασταθεί η σύνταξη μετά την εφαρμογή της καινούργιας διάταξης, αλλά δεν θα τους επιστραφούν οι περικοπές που είχαν γίνει από τότε που ο καθένας έκλεισε τριετία και εφαρμόστηκε η περικοπή του 50%.
0: Mm.
1: Και βέβαια μια τρίτη κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι επικουρική σύνταξη, γιατί στην επικουρική σύνταξη δεν αποκαθίσταται, δηλαδή η περικοπή θα γίνει.
0: Αφορά μόνο την κύρια σύνταξη, κύριε Μπουρλέ.
1: Ακριβώς, αφορά την κύρια σύνταξη. Είναι ένα θέμα το οποίο

0: Θα πρέπει να το δει και το Υπουργείο και η Πολιτεία αυτό. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές αδικίες στις περιπτώσεις που μία από τις δύο συντάξεις είναι σύνταξη ΟΓΑ. Εκεί δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρόσθετες περικοπές που θα πρέπει ίσως η Πολιτεία, επανεξετάζοντας το όλο πλέγμα των σχέσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, να το ξαναδεί λίγο το θέμα με τις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΟΓΑ. Εκεί δηλαδή υπάρχουν περικοπές σημαντικές.
1: Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει αναδρομικά ο ΕΦΚΑ κάποιες πιθανές οφειλές που μπορεί να έχει, να επιστρέψουν αναδρομικά κάποια τμήματα των συντάξεων που έλαβαν κάποιοι συνταξιούχοι?
0: Κοιτάξτε, με την καινούργια νομοθετική ρύθμιση για την αιτία αυτή, δηλαδή για το ότι έπρεπε να γίνει περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας, ναι, όχι, η νομοθετική ρύθμιση καινούρια ρητός το αναφέρει και ρητός προστατεύει τις κατηγορίες αυτές. Εκεί δεν πρόκειται να ζητηθούν. Τώρα, για άλλες περιπτώσεις που υπήρξαν καταβολές αχρεώστητα κάποιων συνταξιωτικών, ναι, παροχών, εκεί μπορεί να υπάρξει αναζήτηση. Βέβαια. Απλώς πέρασε μια νομοθετική ρύθμιση που στις περιπτώσεις αυτές, άλλη νομοθετική ρύθμιση που στις περιπτώσεις αυτές, αν υπάρχει αναζήτηση, η αναζήτηση θα γίνεται με περικοπή του 1/10 της σύνταξης κάθε μήνα, ώστε να εξοφληθεί το ποσό της αχρεώστητα καταβληθήσας παροχής.
1: Έχετε εικόνα περίπου πόσοι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη?
0: Κοιτάξτε, οι 10.000 σίγουρα, ναι, που θα αρχίσουν να παίρνουν πάλι τη σύνταξη που περιεκόπη, είναι καμιά 82.000 αυτοί που θα έπρεπε να επιστρέψουν ποσά με τη νομοθετική ρύθμιση η οποία δεν εφαρμόστηκε, και βέβαια δεν είναι ότι δεν θα επιστρέψουν ποσά, αλλά δεν θα γίνει περικοπή και από εδώ και πέρα, έτσι. Είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή θα συνεχίσουν να παίρνουν. Και είναι και μια κατηγορία που εν κατακλείδη πρέπει να αναφέρουμε, είναι η κατηγορία που παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή μία από ίδιο δικαίωμα και μία από σύνταξη εκμεταβιβάσεως, λόγω χειρίας.
1: Εκεί λοιπόν αποφανόντος μια... συζύγου, γιατί 9 στους 10 συνταξιούχους που παίρνουν τη σύνταξη χειρίας είναι γυναίκες, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέτε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εκεί λοιπόν, ερμηνεύοντας το Συμβούλιο Επικρατείας στη νομοθετική ρύθμιση, είπε ότι θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να καταβάλλεται μια εθνική σύνταξη. Έρχεται η ίδια νομοθετική ρύθμιση με κάποια παράγραφο και αποκαθιστά και εδώ το θέμα. Δηλαδή λέει ότι θα καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις αν παίρνει κάποιος και από δικό του δικαίωμα και από δικαίωμα εκμεταβιβάσεως, δηλαδή σύνταξη χειρίας. Και αυτή είναι μια κατηγορία που ούτε περικοπή θα γίνει, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας ερμήνευσε διαφορετικά την νομοθετική ρύθμιση, ούτε θα γίνει περικοπή μελλοντικά, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να παίρνουν δύο συντάξεις. Αυτή η κατηγορία αριθμείται σε πάνω από 100.000. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λύνει η νομοθετική ρύθμιση το θέμα, την ερμηνεία που έκανε το Συμβούλιο Επικρατείας. Και ορθώς το λύνει κατά την άποψή μου, γιατί αλλιώς θα καταλήγαμε σε κάποιες περιπτώσεις συντάξεων που θα είχαν ύψος επιδοματικού χαρακτήρα, που για ένα ασφαλιστικό σύστημα βέβαια είναι ιδιαίτερα προβληματικό.
1: Μάλιστα, μας στέλνει μια ακροάτρια τώρα το μήνυμα της και γράφει ότι είναι συνταξιούχος χειρίας από το 2006. Η σύνταξη χειρίας μειώθηκε και είναι μόλις 61 ευρώ και παίρνει συμπληρωματική σύνταξη χειρίας από τη Γαλλία. Για αυτές τις περιπτώσεις της πρώτου 2016...
0: Κοιτάξτε, για αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό το οποίο είπαμε. Ναι. Η νομοθετική ρύθμιση δεν κάνει αναφορά. Δηλαδή αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπουρλέ. Ο κύριος Δημήτρης Μπουρλός, εργατολόγος, για τις αλλαγές της συντάξης χειρίας και την επαναφορά στο 70% της σύνταξης η οποία αποδίδεται στον επιζώντα σύζυγο. και έχουμε μια νέα είδηση σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία και την ελληνική δύναμη. Τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας δηλαδή που επανδρώνουν την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Είχαμε το πρωί τις δύο επιτυχείς βολές για την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων που προέρχονταν από την Ιεμένη και είχαν στόχο το διυλιστήριο στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. 4 ώρες μετά, λίγο μετά τις 11, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, είχαμε και νέα κατάρριψη από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενός μη επανδρομένου αεροχήματος, ενός UAV, το οποίο και πάλι προερχόταν από την Ιεμένη. Θεωρείται ότι το έχουν στείλει οι Χούθη για να πλήξει το διυλιστήριο στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό κατερρίφθη από την ελληνική πυροβολαρχία των αντιβαλιστικών αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 12 λεπτά πριν τις 12. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Είναι καθηγητής επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να συνομιλήσουμε, κύριε Παρασκευή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για το χρόνο σας και την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχαμε αυτά τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή της Λαμίας. Είδαμε ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα πάλι και στην περιοχή της Καστοριάς. Τι μπορούμε να προσέξουμε αγοράζοντας αυτό το κοτόπουλο, μην τυχόν και έχει κάτι? Τι πρέπει να προσέξουμε στο μαγείρεμα, στην κατανάλωση, ή μήπως να το αφήσουμε για αυτή την εποχή, λέτε?
1: Ναι, αναφορικά λοιπόν με τη σαλμονέλα, καταρχάς να πούμε ότι συμβαίνουν πολύ συχνά, ειδικά καθημερινή περίοδο, επιδημικές εκρήξεις σαλμονέλωσης, γιατί έχει να κάνει τόσο με τις συνθήκες συντήρησης των τροφίμων, αλλά και με τις συνθήκες υγιεινής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι το επαρκές μαγείρεμα, τόσο των πουλερικών όσο και των υπόλοιπων κρεατικών, αλλά ακόμα και του αυγού, να μην καταναλώνουμε γαλακτοκομικά αν δεν είναι παστεριωμένα, και επίσης και τα οστρακοειδή θα πρέπει να τα μαγειρεύουμε επαρκώς. Κατά την προετοιμασία του γεύματος θα πρέπει επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σαπουνίζουμε τόσο τις επιφάνειες ή τα σκεύη τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά και τα χέρια μας. Τώρα, αν τυχόν εμφανιστεί κρούσμα στο σπίτι μας, στο στενό μας περιβάλλον, μεγάλη προσοχή κατά την επίσκεψη του τουαλέτα να τηρούμε τη σωστή υγιεινή των χεριών.
0: Ποια δηλαδή, είναι τα συμπτώματα, κρίσιμο, κύριε καθηγητά?
1: Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα γαστεντερίτιδας, εμετή, διάρειες, πυρετός. Και αν τυχόν να δώσουμε μία περαιτέρω οδηγία, αν τυχόν να ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, θα συστήναμε να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή προκειμένου να αντιμετωπιστεί, να κρίνει ο θεράπων γιατρός αν χρειάζεται να χορηγηθεί θεραπεία.
0: Δηλαδή μία γαστρεντερίτιδα μπορεί να προέρχεται από σαλμονέλα?
1: Ναι, έχει παρόμοια συμπτώματα.
0: Μάλιστα.
1: Με τα υπόλοιπες γαστρεντερίτιδες, έτσι όπως το αναφέραμε και πριν.
0: Και λέτε ότι οι κανόνες υγιεινής που ακολουθούμε είναι οι ίδιοι σε μια γαστρεντερίτιδα? Καλό πλύσιμο των επιφανειών που χρησιμοποιούμε αν πρόκειται για την τουαλέτα, με κάποιο τρόπο αποστήρωση και καλό πλύσιμο των χεριών και ο καθένας μία πετσέτα για παράδειγμα?
1: Ναι, η τήρηση της υγιεινής έχει μεγάλη σημασία, αλλά και του να σαπουνίζουμε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα που έχουμε χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία των γευμάτων μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε κόψει το κρέας, τα λαχανικά, τα πουλερικά, θα πρέπει, αν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο πάγκο εργασίας ή κάποιο άλλο αντικείμενο, να στη συνέχεια να το καθαρίζουμε με νερό και σαπούνι.
0: Κύριε Παρασκευή, αυτό εάν παρασκευάζουμε το γεύμα στο σπίτι και προφανώς θα πρέπει να ψήσουμε καλά το κοτόπουλο, ακόμη και αν έχει σαλμονέλα, προφανώς εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό που έχουμε προμηθευτεί, μπορούμε να το εξουδετερώσουμε?
1: Ναι, με το επαρκές μαγείρεμα, αν δηλαδή το κρέας ψηθεί επαρκώς, τότε είναι ακίνδυνη η μετάδοση. Δεν μπορεί να μεταδοθεί, εξουδετερώνεται δηλαδή το βακτήριο. Αλλά αυτό προϋποθέτει επίσης και την τήρηση των κανόνων υγιεινής στο χώρο που έχουμε χρησιμοποιήσει για την παρασκευή του γεύματος, αλλά και της υγιεινής των χεριών μας.
0: Αν
1: γιατί
0: όμως,
1: για παράδειγμα, ναι, αν μολυνθεί μια επιφάνεια στη συνέχεια και δεν καθαριστεί επαρκώς, προφανώς μπορεί να γίνει μετάδοση από την επιφάνεια αυτή.
0: Πώς την καθαρίζουμε, κύριε Παρασκευή, την επιφάνεια? Την καθαρίζουμε με κάποιο αντισηπτικό, την καθαρίζουμε με χλωρίνη, την καθαρίζουμε με σαπούνι?
1: Με νερό και σαπούνι.
0: Με νερό και σαπούνι, ναι, απλώς. Ωραία. Και υποθέτω έπειτα το χαρτί να είναι μίας χρήσης, να είναι το χαρτί κουζίνας που χρησιμοποιούμε για να το πετάξουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Όταν τρώμε έξω όμως, τι μπορούμε να ξέρουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι για παράδειγμα στην Καστοριά τα κρούσματα αυτά είναι από ανθρώπους που γευμάτισαν σε συγκεκριμένο χώρο. Εκεί πώς προστατευόμαστε?
1: Κοιτάξτε, τώρα εκεί θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες ανάλογα από τις υπεύθυνες υγειονομικές αρχές, από τον ΕΟΔΗ,
0: ναι,
1: του τι να αποφεύγουμε συγκεκριμένα, αλλά η γενική οδηγία είναι να καταναλώνουμε τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί επαρκώς έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις συνθήκες υγιεινής, αλλά δεν είναι για κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί πανικός.
0: Ενημέρωση χρειάζεται. Εάν παίρνουμε κοτόπουλο ή κάποιο άλλο είδος κρέατος και βλέπουμε ότι δεν είναι καλά μαγειρεμένο, το επιστρέφουμε γενικά. Ζητάμε να συνεχιστεί το μαγείρεμα σε αυτό ή ζητάμε ένα καινούριο τελείως διαφορετικό είδος.
1: Εντάξει, εξ αρχής μπορούμε να ζητήσουμε να είναι καλά ψημένο, να είναι καλά μαγειρεμένο.
0: Ναι.
1: Και αυτό να το ελέγξουμε συνέχεια αν ισχύει. Νομίζω ότι και οι επαγγελματίες είναι ευαισθητοποιημένοι λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων και θα είναι περισσότερο επιφυλακτικοί και προσεκτικοί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για αυτή την ενημέρωση. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για τα κρούσματα της σαλμονέλας, γιατί χρειάζεται μια προσοχή στην συντήρηση, την απόψυξη, την προετοιμασία, την παρασκευή των γευμάτων, αλλά και προφανώς στον καθαρισμό των επιφανειών, όπου αφήνουμε το κοτόπουλο, το κρέας, αλλά και τα γαλακτοκομικά που πρέπει να είναι παστεριωμένα, ακόμη και τα οστρακοειδή αυτούς τους θερινούς μήνες που η θερμοκρασία είναι υψηλή.

Historic News Radio είστε συντονισμένοι. Το προηγούμενο δίωρο εκτάκτος ο Μάκης Πολάτος χωρίς την Τόνα Δρούτσα. Μαζί μας η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επέλεξε ο Γιώργος Τσολάκης. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Επίθεση με δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης. Αντιμετώπιση η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι πυράβλοι είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη CENTCOM επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης για δύο νεκρούς από την επίθεση. Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό την Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίες σύμφωνα με το Ριάντ απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως αντίπεινα για επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα, απευθυνόμενος στο δείπνο των ανταποκριτών, υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει αποδυναμώσει σοβαρά τις ιρανικές δυνάμεις, ισχυριζόμενος ότι έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Εκενώνονται 7 δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά, 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο πρωθυπουργός Πέντρος Σάντσες θα μεταβεί αύριο στη Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σε επίπεδο Red Code βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Χιόνια στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. 3 συντροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Γιαννάδη στην κεντρική Κέρκυρα. Στο σημείο ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ αναμένεται να απογειωθούν και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Πεζετέλ που βρίσκονται στο νησί. Συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 3 λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Χθες για νησιωτικούς προορισμούς αναχώρησαν συνολικά 50.917 επιβάτες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και τη σύζυγου του. Η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα εγκύο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονία και διακοπή κοίησης. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η Ρουμανία ανακοίνωσε την κατάρριψη δεύτερου ντρόουνς από δύο μαχητικά F-16, το οποίο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich
5: eingetreten. Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και βέβαια είναι που με συνήθω.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
17: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στο Coventry, στο Coventry της Αγγλίας, περίπου το 1650. Γιατί να πάμε εκεί? Θα πάμε εκεί γιατί είμαστε στην εποχή της άκρατης φεουδαρχίας, όπου οι χωρικοί υπέφεραν από τους τρομερούς φόρους που βάζανε οι άρχοντες. Τα λίγα που τους έδινε η γη τα στερούνταν, διότι τα περισσότερα από αυτά τα έπαιρνε ο άρχοντας του Coventry, ο Κόμις. Ο Κόμης όμως είχε μία σύζυγο, την οποία αγάπαγε πάρα πολύ, την Κοντάιβα. Η Κοντάιβα λοιπόν, η Λέδη, τον εκλειπαρούσε να φερθεί με περισσότερη γενναιοδορία απέναντι στους ανθρώπους, να καταλάβει τα προβλήματα και τα βάσανά τους και ότι αυτοί δεν είχαν να φάνε ενώ οι ίδιοι ζούσαν μέσα στη κλειδί, και το παρακαλούσε να σταματήσει την υπερφορολόγηση. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκείνη επέμενε. Κάποια στιγμή η γυναίκα και της λέει: «Καλά, θα το κάνω όταν βγεις και μείνεις στους δρόμους». Φυσικά ήταν αδιανόητο για οποιαδήποτε γυναίκα, πόσο μάλλον για μια Λέδη, να κυκλοφορήσει στο Κόβεντρι γυμνή. Άρα της έλεγε: «Δεν θα το κάνω ποτέ». Υπολόγιζε όμως χωρίς την ευρηματικότητα και την αποφασιστικότητα της Κοντάιβα. Η Λέδη λοιπόν είπε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να κλείσουν πάρα πολύ καλά τα παράθυρά τους. Όταν αυτό έγινε, έβγαλε τα ρούχα της, ανέβηκε πάνω στο άλογο, έριξε τα μαλλιά της πάνω στο στήθος της και άρχισε να βολτάρει στο Κόβεντρι. Κανείς δεν τόλμησε να ανοίξει το παράθυρο για να την κοιτάξει. Ίσως λένε ένας, ο οποίος τυφλώθηκε. Ο Κόμης τάχασε. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο αστειευόμενος είχε πει. Τι επιλογές όμως είχε? Καμία. Η Λέιδι Κοντάιβα κυκλοφόρησε γυμνή. Κανείς δεν την είδε και έπρεπε να τηρήσει το λόγο του. Έτσι λοιπόν μείωσε τους φόρους. Ποιος ήταν ο Κόμης του Κόβεντρι, ποιο ήταν το όνομά του? Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που έμενε στην ιστορία είναι το όνομα της Λέιδι Κοντάιβα. Το Κόβεντρι λοιπόν, για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 400 χρόνια, τη γιορτάζανε κάθε τελευταία μέρα του Μαΐου. Υπήρχε μια γιορτή εις ανάμνηση αυτής της ιστορίας, η οποία όμως βόλτα δεν αναφέρεται σε κάποιο χρονικό της εποχής, άρα λένε οι ιστορικοί ότι ενδεχομένως να είναι και ένας μύθος, να μην πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Το ότι δεν μπορούν να το αποδείξουν ιστορικά όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγινε, γιατί μπορεί να μην υπήρχε χρονικογράφος στο Κόβεντρι, το οποίο δεν ήταν και η Ρώμη του Μεσαίωνα. Για πάρα πολλά χρόνια, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να δίνω καμία σημασία ιδιαίτερη στους στίχους, ακούγοντας απλά τη μελωδία, πίστευα ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για αυτή τη γυναίκα.

Όπως ακούτε όμως, ναι μεν λέει lady, το οποίο ήταν το μόνο που πρόσεχα, αλλά δεν λέει Godiva. Είναι ο Cat Stevens, ο οποίος έγραψε το Lady Darbanville. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο δίσκο του Mona Bone Jacob το 1970. Η Patty Darbanville τελικά ήταν ηθοποιός, ήταν μοντέλο, ήταν μια κοπέλα την οποία είχε ανακαλύψει ο Άντι Γουόρχολ. Σε ηλικία 19 ετών έκανε πάρα πολλά ταξίδια. Σε ένα από αυτά βρέθηκε στο Λονδίνο, γνωρίζει τον Cat Stevens, ο οποίος πέφτει στον ερωτά της. Στην αρχή ήταν αμοιβαίο, αλλά το κορίτσι συνέχισε να ταξιδεύει ως μοντέλο σε διάφορες περιοχές για τις επαγγελματικές της ανάγκες. Έλα όμως που ο Cat Ellegar ήταν πολύ ευαίσθητος και δεν τον μπορούσε να μένει μακριά της. Υπέφερε, βασανιζότανε και όπως κάνουν και πάρα πολλοί λαϊκοί αηδοί στη χώρα μας, έτσι κι αυτός της έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Χρόνια μετά η κοπέλα είπε: ο Στίβενς έγραψε αυτό το τραγούδι όταν έφυγα για την Νέα Υόρκη. Για ένα μήνα ήταν, δεν ήταν και το τέλος του κόσμου. Αναφέρεται σε μένα σαν να είμαι νεκρή, ενώ εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη, γι' αυτόν ήταν σαν να είχα μπει σε φέρετρο. Είναι ένα τραγούδι βαθιά στη λήψη. Ήταν τόσο πεσμένος ηθικά, ψυχολογικά, γιατί του έλειπα.

Γιατί η κοπέλα λέει ότι μιλάει σαν έμεισε φέρετρο, γιατί μέσα στους στίχους υπάρχουν οι εξής φράσεις. Δείχνει τόσο παγωμένη, τα χείλη της θυμίζουν χειμώνα και το δέρμα της έχει γίνει κάτασπρο. Και αφού ακούμε Cat Stevens, το πιο γνωστό του τραγούδι νομίζω είναι το επόμενο.

Τέλος πάντων, αργότερα αρνήθηκε ότι το τραγούδι γράφτηκε για την αγαπημένη του και έλεγε διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, και μόνο που υπάρχει το όνομά της μέσα, νομίζω ότι δεν σώζεται με τίποτα. Ο Κατ Στίβενς λέγεται Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου. Γεννήθηκε το 48 στο Λονδίνο, ο μπαμπάς του ήταν Κύπριος, η μάνα του από τη Σουηδία. Στην αρχή έγινε γνωστός ως Steve Adams, μετά το έκανε Cat Stevens και με αυτό άρχισαν και κυκλοφορεί τα τραγούδια. 8 δίσκοι, ένας μετά τον άλλο, τη δεκαετία του 70 έγιναν χρυσή, τα τραγούδια του κυριαρχούσαν στον πίνακα με τις επιτυχίες και στη Βρετανία και στην Αμερική. Το 1977 είχε ένα τροχαίο. Σώθηκε κατά τύχη. Αυτό τον έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ψαχνότανε. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, με το κίνημα του χιπισμού, τις διάφορες ιδεολογίες που κυκλοφορούσαν και τα μπερδεμένα με το Βούδα και τα λοιπά. Μάλιστα κάποτε είχα πάει στα Μάταλα και γνώρισα έναν κάτοικο ο οποίος είχε ζήσει αυτή την εποχή των χίπιδων, δεν κράτησε και πάρα πολύ, μην νομίζετε. Του λέω, θυμάσαι κανένα? Ναι, μου λέει, εδώ έχουμε πιει ρακίες με τον Κατ Στίβενς. Νομίζω δεν περιοριστήκαν στις ρακίες. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το τροχαίο ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του, έγινε Ιουσούφ Ισλάμ. Εγκατέλειψε την καριέρα του στο τραγούδι, παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά και όλη του η περιουσία πήγε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε και ένα μουσουλμανικό σχολείο στο Λονδίνο. Και έτσι το 2004, ενώ μετά τον πόλεμο στο Ιράκ και τις απόψεις που είχε εκφράσει κατά του πολέμου, η Αμερική αποφάσισε να τον απελάσει και να τον χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8. Η Λούνσα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το COVID, πήγαμε στο Λονδίνο. Τι λέτε να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα και να πάμε στη δεκαετία του 50, το 1957. Το 1957 ένας εφοπλιστής, ο Πεζάς και ο Κόναν Χίλτον αποφάσισαν να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση και του είπαν ότι θα είναι ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, θα είναι ένα ξενοδοχείο πολυτέλειας σε μια πόλη όπως ήταν η Αθήνα που δεν είχε ούτε πολλά ξενοδοχεία ούτε καλά. Διαλέξανε ένα σημείο το οποίο όμως δεν ήταν από κάποιον ιδιώτη για να το αγοράσουν και έτσι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τους παραχώρησε ένα οικόπεδο, ήταν στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραχώρηση έγινε εντί αντιτίμου που ήταν τότε, κρατηθείτε, το 1957, 750.000 δολάρια. Σε αυτό το οικόπεδο υπήρχαν στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυσικά φύγαν από το κέντρο της πόλης, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Με το που ξεκινάει η ανέγερση του ξενοδοχείου, ο εφοπλιστής πτωχεύει, δίνει τις μετοχές του στον Στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος είχε την Ιωνική Τράπεζα και ταυτίστηκε με το έργο. Από το 1958 μέχρι το 1963, για 6 χρόνια σχεδόν, χτιζόταν. Μιλάμε για το περίφημο Χίλτον που έγινε ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Αυτό ήταν ένα σήμα, ήταν ένα φανάρι, ένα πράσινο φανάρι που έλεγε ότι η χώρα άνοιξε και σας περιμένει. Η χώρα λοιπόν με αυτό το ξενοδοχείο πλέον μπορούσε να φιλοξενεί εμβληματικές προσωπικότητες που δίναν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο που θα μείνουν από το χώρο του θεάματος, της πολιτικής, της οικονομίας. Ήταν όμως κάτι παραπάνω το Χίλτον. Ταυτίστηκε με την προσπάθεια, τη μεταπολεμική προσπάθεια της χώρας, γιατί είχε γίνει κοντά μια δεκαετία μετά τον εμφύλιο ξεκίνησε να αναγείρεται το ξενοδοχείο και δείχνει την προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει, να πάρει φόρα, να πάει όσο το δυνατόν μπορούσε πιο μακριά από όλη αυτή τη μιζέρια που έφερε η μεταπολεμική περίοδος. Είναι και μια περίοδος που και η οικονομία πάει καλύτερα. Το ξενοδοχείο αυτό βέβαια δεν έχει κανένα ερέθισμα από την ελληνική παράδοση. Το αντίθετο, ένας από τους αρχιτέκτονες, ο Βουρέκας, είχε σπουδάσει στη Γερμανία, όπου εκεί διδάχτηκε τα μοντέρνα κινήματα της αρχιτεκτονικής και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αυτό ήθελε να εφαρμόσει στο αστικό τοπίο. Λοιπόν, κάποια στοιχεία όπως οι φεγγίτες και οι καμάρες υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Άλλα έργα του ίδιου είναι το Athene Palace, το King Minos, το Royal Olympic, πάντοτε και με άλλους συνεργάτες έτσι και εξαιρετικούς πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Λοιπόν, γίνεται το ξενοδοχείο το Hilton στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό στην πόλη. Ποια είναι τα σχόλια, πώς το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα? Με τη γνωστή γκρίνια που φέρνει οτιδήποτε είναι καινούριο πέρα από τα συνηθισμένα και διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίστηκε σχεδόν σκανδαλώδες το γεγονός ότι αλλίωνε το ιστορικό τοπίο της πρωτεύουσας και μάλιστα ότι ήταν τόσο ψηλό που από κάποια σημεία θα μπορούσε να μην φαίνεται και η Ακρόπολη. Έλεος γράφανε, θυμίζει ουρανοξύστη, καταστρέφει την πόλη. Έπρεπε να μπει μια πινελιά, είπανε λοιπόν στο Μόραλ να το διακοσμήσει εξωτερικά, ο οποίος έκανε κάποιες συνθέσεις ανάγλυφες πάνω στο κτίριο με θέματα από την αρχαιότητα και έτσι ας πούμε ότι πήρε μια ελληνική πινελιά. Ο Μόραλ απεικόνισε τη θεά Αθηνά, ένα καράβι, ένα βωμό για τις προσφορές, αυλητήτριδες, οι γυναίκες δηλαδή που παίζουν τον αυλό, ένα ύπο και ό,τι άλλο μπορούσε να το συσχετίσει με κάποιο τρόπο με την φιλοξενία και την παράδοση που έρχεται σε εμάς από την αρχαιότητα. Δεν μας φαίνεται και τόσο τρομερό ότι υπήρξε κάποιο είδους γκρίνια, γιατί ήταν όντως κάτι τόσο διαφορετικό, τόσο πρωτότυπο και θηριώδες για την εποχή, όπου το πολύ πολύ που κάναμε εδώ πέρα ήταν τα νεοκλασικά, άντε να ήταν ψηλά κτίρια βέβαια, αλλά διόροφα, ψηλοτάβανα. Και φτάνουμε στα εγγένεια. Τώρα δεν το εγγενιάζεις αυτό με μια κορδέλα, έτσι δεν είναι? Τριήμερος ήταν ο εορτασμός και φυσικά, αφού μιλάμε και για το Hilton, μια εμβληματική οικογένεια στον χώρο της φιλοξενίας, με τρομερές διασυνδέσεις, προφανώς προσεκλήθησαν διάσημοι από όλο τον κόσμο. Ήταν το 53ο Hilton. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που δημιούργησε 53 ξενοδοχεία λέει ότι αυτό είναι το ωραιότερο που έχουμε. Και ξεκινάμε. Καλά, ώρες του τέλειωσαν. Να είσαι πρώτος και καλύτερος. Frank Sinatra, Ingmar Bergman, Anthony Quinn ήταν σχεδόν μόνιμοι. Αν τώρα συνεχίσουμε να λέμε πόσοι φιλοξενήθηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο μόνο τη δεκαετία του 60, θα τη φάμε την εκπομπή. Φυσικά έφερε πάρα πολλές καινοτομίες για την εποχή του, που μπορεί να μην ήταν καινοτομίες για τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όμως για τη χώρα. Μόνο τα εστιατόρια και οι καφετέριές του, που έγιναν αμέσως στέκη, για όποιον άντεχε να πληρώσει κάμια δεκαριά φορές επάνω τον καφέ, μπορεί να λέω και λίγες για εκείνη την εποχή, και λειτουργήσε με πάρα πολλούς τρόπους. Σίγουρα όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνει ό,τι κάνανε και τα ξενία. Τα ξενία γίνανε από το κράτος σε επιλεγμένα σημεία, ούτως ώστε να δώσουν το παράδειγμα στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες πώς πρέπει να αναπτύξουν τον τουριστικό κλάδο. Το Hilton το έκανε αυτό στην Αθήνα. Δημιούργησε ανταγωνισμό, δημιούργησε πελατεία, δημιούργησε στελέχη. Η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από όλα αυτά στον τουρισμό. Με τι άλλο συνέπεσε το Hilton? Προφανώς με την ίδρυση της Ολυμπιακής. Νωρίτερα υπήρχε η ΤΑΕ, που ήταν μια μικρή αεροπορική εταιρεία και κάτι άλλες μικρότερες ασήμαντες. Υποχρεωτικά έπαυσε η λειτουργία της ΤΑΕ, δόθηκε μια μόνο άδεια, την πήρε η Ολυμπιακή με τη δέσμευση να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση που την έκανε ο Ωνάσης. Και η Ελλάδα διασυνδέθηκε με όλες τις υπήρους. Έτσι λοιπόν άρχισε να έρχεται τουρισμό σε μια χώρα η οποία έγινε πολύ trendy, έγινε πάρα πολύ μόδα, προκειμένου εδώ πέρα να ζήσουν. Όχι μόνο αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί δεν μας λείπει, τον ήλιο, το όμορφο κλίμα, αλλά έγινε και θρυλικό σε όλο τον κόσμο το πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Η φράση Athens by night καθιερώνεται εκείνη την περίοδο. Τι το φοβερό έχει αυτή η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα που δεν τις είχαν οι άλλες πόλεις στον κόσμο? Είχε ζωή. Στην Αμερική 7-7,5 άνθρωποι πηγαίνανε, τρώγανε και πέφτανε για ύπνο. Το ίδιο γινόταν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μικρά σημεία βέβαια που μπορούσε να διασκεδάσεις,
Αλλά τι σχέση είχε τώρα η ελληνική διασκέδαση, τα πιάτα, για κάποιο τρόπο τους τρελαίνανε να σπάνε πιάτα. Το κέφι, η μουσική ανατολίτικη, η λαϊκή τότε που ήταν σε άνθηση. Εννοείται ότι και τη δεκαετία του 60 αμέσως γίνανε γρήγορα κλαμπ με αυτούς τους γεγέντες. Και το καλύτερο απ' όλα για έναν τουρίστα, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λεφτά, έχει καταξίωση, αλλά θέλει και κάπου να τα φάει, δεν κλείνανε και ποτέ. Το πηγαίνανε μέχρι το πρωί. Παίξανε αυτά ρόλο στον τουρισμό? Αν παίξανε. Γίναμε πάρα πολύ γρήγορα η Disneyland της Ευρώπης, η χώρα πάρτι. Μαζί βέβαια με τη φιλοξενία, μαζί με τους γλυκούς τρόπους που είχαν οι Έλληνες, τον αυθορμητισμό, τη λαϊκότητα και την προσπάθεια που έγινε βέβαια να αναπτυχθούν και υποδομές. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για το πρώτο ημίωρο. Μείνετε μαζί μας, τα καλύτερα έπονται.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πατριώτες στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα και την Αττική χιόνισε στον Όλυμπο. Πλημμύρες και ζημιές σε Φθιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στην Χαλκιδική. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνό κλοιό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και η αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στην Σύρο με θύμα μία 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στην Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη μία και μεσή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, 105,8 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, το οποίο σήμερα θα ακούσουμε το Μίμη Πλέσσα να μιλάει με τον Ντόλι Βοσκόπουλο, που θυμούνται την πρώτη τους συνεργασία.
1: Συνήθως όλοι εμείς οι συνθέτες δίνουμε στους τραγουδιστές, όταν υπογράφουμε το έργο μας, κάποια 12 τραγούδια, και από αυτά τα 2 ή τα 3 γίνονται επιτυχίες. Στην πρώτη μας συνεργασία με τον Ντόλι του έδωσα 3 τραγούδια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και κάνει 4 επιτυχίες. Τραγούδισε, παιδιά, δεν αστειεύουμε, τραγούδισε και τη Ζαφυροπούλου το νούμερο από το Μαριχουάνα Στοπ, το «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
2: «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
1: Τα άλλα 3 ήσαν τα εξής αμελητέα άσματα. Το ένα ρολόι σταματημένο, το φεγγάρι πάνω θέμου και το για σένα είναι...
2: Της φυλακής
1: της φυλακής. Ω, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Πόσα άλλα, μωρέ.
1: Καλά, μετά είναι η Εραστέ του Ονείρου.
2: Ήταν μια εποχή και θα έπρεπε αυτό να το πούμε, να το τονίσουμε, γιατί θα ήθελα να το πω και αυτό κάποια στιγμή για αυτό το σπουδαίο. Ήταν μια εποχή που κάναμε μια συνεργασία οι τρεις μας.
1: Ο
2: Λευτέρης. Αυτόν ήθελα να τον πω κάποτε, ας πούμε, γιατί αισθάνομαι και λίγο έτσι τιμή μεγάλη που έχω τραγουδήσει αυτόν τον πράγματα, γιατί τον θεωρώ τον πιο σπουδαίο που έχουμε στον τόπο μας. Και κρίμα που δεν είναι εδώ σήμερα, ας πούμε. Θα ήθελα να είναι ο Λευτεράκος. Και θυμάσαι ότι ήταν μια εποχή που μου έσαι και πιάσει ένα μεράκι τους τρεις μας και είμαστε από το πρωί μου στο βράδυ σε ένα πιάνο. Και γράφαμε,
1: Και μετά με τον άλλο να ξέχασα, τον Ηλία τον Λιμπερόπουλο, που μας δίνει στους Εραστές του Ονείρου και σε μια ταινία υλικό από το οποίο βγαίνουν τρομακτικές επιτυχίες. Τότε δεν τα μετράγαμε.
2: Τον Πυθαγόρα το σπουδαίο.
1: Το θεωρούσαμε, ξέρεις, εντελώς φυσικό, το ότι αφού δουλεύουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία, κάνουμε αυτή τη δουλειά με πολύ μεράκι. Δεν μου λες, για να τον κάνουμε να ζηλέψει και πριν σε ξεμοναχιάσει στα θεατρικά, πεταγόμαστε μέχρι το πιάνο να θυμίσουμε τα 3 αυτά θεματάκια, μια και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ορόσημο της καριέρας.
2: Αυτό θα το κάνω.
1: Αυτό το αφήνεις εδώ.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι θα τραγουδήσουν, γιατί είναι αυτά τα διαδικαστικά. Ας ακούσουμε λίγο, γιατί όχι. Ακόμα από το Καλλιτεχνικό Καφενείο, κυρίες και κύριοι, σε τηλεσκηνοθεσία του Νέστορα Παβέλα, είναι η εκπομπή, το επεισόδιο του 1980.

Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε ως τραγουδιστής. Ο Βοσκόπουλος ξεκίνησε ως ηθοποιός. Έτσι μπήκε στο χώρο του θεάματος. Και μάλιστα συνεργάστηκε πιτσιρική 20 χρονών με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Αυτή λένε ότι ήταν η πρώτη του δουλειά στο θέατρο. Και το πρώτο του μπουζούκι το αγόρασε ο Χατζηχρήστος. Ο Χατζηχρήστος είναι γνωστό ότι έκανε δώρο στους ανθρώπους και μάλιστα ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Δεν ήταν φτηνό να αγοράσει ένα μπουζούκι. Ο Βοσκόπουλος έπεσε από πάνω του, κλαιόταν μέσα στο δωμάτιο, ξεχνούσε να πάει για φαΐ, άρχιζε να μαθαίνει. Δεν ήξερε. Άρχισε να μαθαίνει μόνος του, να ρωτάει βέβαια και άλλους που γνωρίζανε, αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε μουσική. Όπως πάρα πολλοί άλλοι, που ήταν η φύση, η κλίση και το ταλέντο τους, έμαθε μόνος του. Τραγουδούσε κιόλας, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιασμένη. Η φωνή ήταν λίγο λιπτή, ήταν λίγο διαφορετική. Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και τη μύτη. Δεν είχε καν και μαθήματα τραγουδιού. Και ήταν και νεαρός. Ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η φωνή του για να την ακούσουν τότε όπως την ακούσαμε εμείς αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά όμως και σταδιακά άρχισε να μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού. Νεάρος ακόμα, σχετίστηκε με τη Δούκισσα. Αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχε καλύτερη καριέρα να καθιερωθεί ως τραγουδιστής χωρίς να σταματήσει να είναι και ηθοποιός. Αυτή η σχέση έληξε όταν ο Βοσκόπουλος αποφάσισε να παίξει μια παράσταση του Σακελάριου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο θέατρο Φλωρίντα, μαζί με το Ρίζο και το Ζαμπέτα. Η ίδια όμως είχε άλλα σχέδια επαγγελματικά, δεν ταιριάξανε και έτσι πάνω στον εγωισμό και στην κουβέντα που έλεγε ο ένας τον άλλο, τα σπάσανε. Ποιος ήταν ο ρόλος? Ο ρόλος ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, ο οποίος έπρεπε να ξέρει να παίζει και μπουζούκι, αλλά να έχει και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί οι νεαροί ηθοποιοί σε αυτή την ηλικία ακόμα δεν είχαν πάρει άσκηση, δεν είχαν τελειώσει τις σχολές τους, οι οποίες δεν τους αφήνανε και να εργάζονται. Αυτός λοιπόν τα είχε όλα. Ο Ζαμπέτας εγγυήθηκε, το παιδί είναι ταλαντούχο, είναι μια χαρά, πάρτε τον, γιατί δεν ήταν και κανένα όνομα, και έτσι συνέχισε. Του γράφει και το «Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου», που για κάποιο λόγο έγινε επιτυχία. Ήταν να το πει ο Βουλόπουλος, αυτός όμως αποχώρησε από την παράσταση και έτσι το είπε ο Βοσκόπουλος. Και το τραγούδι τον βοήθησε πάρα πολύ να κάνει αυτά τα πρώτα δυνατά βήματα που χρειάζονται στην εκκίνηση μιας καριέρας. Ο Ζαμπέντας τον πίστευε, του άρεσε και ο χαρακτήρας του και το στυλ του. Φτωχόπαιδα και οι δύο από λαϊκές γειτονιές είχαν το δικό τους κώδικα, όχι ότι υπήρχε κανένας ηθοποιός τότε και τραγουδιστής που ήταν πλούσιος. Και γράφει ένα τραγούδι ο Ζαμπέντας και του το δίνει και το τραγουδάει και αλλάζουν τα πάντα, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν το «Η Αγωνία». Πάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, τουλάχιστον τα δικά του ρεκόρ που δεν ήταν και σημαντικά, αλλά ανταγωνίστηκε ευθέως και οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία εκείνης της εποχής και τα πάντα αρχίζουν και γυρίζουν γύρω από τον Βοσκόπουλο, ο οποίος γίνεται γρήγορα και αγαπημένος από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, γιατί έχει και μια έτσι πολύ δραστήρια προσωπική ζωή, λέγοντας και κάνοντας δηλώσεις του τύπου «Αν δεν ερωτευτώ, δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι πάντοτε με μια γυναίκα». Και αυτή η γυναίκα συνήθως ήταν γνωστή. Έκανε 4 γάμους, η Στέλλα Στρατηγού ήταν η πρώτη του γυναίκα, ηθοποιός, στη δεκαετία του 60, μετά με τη Μαρινέλα, την Τζούλια Παπαδημητρίου και τέλος με την Άντζερα Γερέκου, με την οποία απέκτησαν και μια κόρη και έμεινα μέχρι το τέλος μαζί. Ένας από τους έρωτες που δεν εξελίχθηκε σε γάμο ήταν με τη Ζωή Λάσκαρη στο Μαριχουάνα Στοπ, εκεί στα γυρίσματα γνωριστήκανε, υπήρξε ένας αμοιβαίος και άμεσος έρωτας. Και για αυτήν έγραψε το τραγούδι «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά». Το είπε στο Φεστιβάλ Τραγουδίου το 1972.

Λοιπόν, αυτά. Μπορούμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη, θα λέγαμε, ζωή του Βοσκόπουλου, που είχε τις όμορφες και τις λιγότερο όμορφες στιγμές, είχε τις χάρες, είχε και τις λύπες. Αυτά νομίζω ότι φτάνουν.

0: δυστυχώς.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία που είχε πει για τον πατέρα του, ο οποίος είχε μανάβικο στα λεμονάδικα, ο Βοσκόπουλος, ότι ο μπαμπάς του ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που είχε αυτή την επιχείρηση. Γιατί το θεωρούσε μια εξέλιξη στη ζωή του, ότι έχει ένα δικό του μαγαζί και περιμένει να το αφήσει το Βοσκόπουλο. Πάει αυτός. Και του λέει: πατέρα, ξέρεις κάτι. Εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το μαγαζί. Εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Πιστεύοντας ότι θα τον αρχίσει στις φαλιάρες. Τον παίρνει από το χέρι και τον πάει στη δραματική σχολή και τον γράφει. Και του λέει: ξέρεις κάτι. Δεν θέλω μια μέρα να γυρίσει και να μου πεις ότι είχες ένα όνειρο και εγώ στο στέρισα.
2: Αν εμένα αγαπάς να το διαβάσω, μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως θέμα. Πάμε στην Αμερική, πάμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στο 1913, στην πολιτεία Ινδιάνα. Ένας ανθρακορίχος από την Ολλανδία και η γυναίκα του γεννάνε ένα παιδάκι. Το Τζίμι. Είναι ο Τζίμι Χόφα. Είναι μια θρηλυκή ιστορία της Αμερικής. Ένας κορυφαίος συνδικαλιστής, ο οποίος εξαφανίστηκε και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει. Εξαφανίστηκε το 1975. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια ότι τον δολοφόνησε η μαφία. Έχει γίνει και κάτι σαν λογοπαίγνιο στην Αμερική. Έγινε Χόφα ή μήπως βρήκε στο Χόφα. Δηλαδή, όταν θέλω να πούνε ότι κάτι δεν μπορείς με τίποτα να το βρεις. Ή ότι έχει εξαφανιστεί για τα καλά. Το 1929, κυρίες και κύριοι, είχαμε το μεγάλο κράχ. Τότε δούλεψε στις αποθήκες τροφίμων στο Ντιτρόι, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχαν καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Τελείωσε. Δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον το 12ωρο οπωσδήποτε. Από τις 12 ώρες που δουλεύαν, τους πληρώνανε μόνο τις ώρες που όντως ξεφορτώνανε και όχι τις ώρες που περιμένανε να πιάσουν τα πλοία ή τα φορτηγά για να γίνει το φόρτωμα. Δηλαδή, ενώ τους δεσμεύανε για πολλή ώρα, πληρώνονταν τη μισή ή τα 3/4 του ωραρίου τους. Και αυτός άρχισε να ανακατεύεται συνδικαλιστικά, να γίνεται διεκδικητικός. Μέσα σε 2 χρόνια, από το 29 μέχρι το 31, κατάφερε να συσπυρώσει τους συναδέλφους του και να κάνει μάλιστα και μια λευκή απεργία. Τι έγινε? Φτάνουν οι φράουλες από τη Φλόριντα. Ωραίες, φρέσκες, νοπές. Πρέπει γρήγορα να φύγουν, να πάνε στα μανάβικα. Κάνει ένα νεύμα και σταματάνε όλοι. Δεν κουνιέται άνθρωπος. Ποιος θα ξεφορτώσει τις φράουλες? Θα χαλάσουν. Πάνω σε αυτή την πίεση καταφέρνει λοιπόν να ξεκινήσει συζητήσεις με την εργοδοσία και να δοθούν αυξήσεις, ακόμα και ασφαλιστικά δικαιώματα, αδιανόητο εκείνη την εποχή, και μάλιστα έκανε και το σωματείο που πέτυχε να αναγνωριστεί. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα μαχητικό πνεύμα, αλλά και πρακτικό, να φέρνει και αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά απολύθηκε, παρόλα αυτά επιτρεπόταν να απολύνει συνδικαλιστές, και αναλαμβάνει να οργανώσει το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών της περιοχής. Αυτό ονομάστηκε Teamsters, το συνδικάτο. Στον Ντιτρόιτ όλοι βλέπουν ότι είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας. Ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στο να υπερασπίζεται τους εργάτες τα δικαιώματά τους. Ότι οι λόγοι του προκαλούσαν τεράστιο ενθουσιασμό. Και έτσι δεν αργεί από τον Ντιτρόιτ να βρεθεί στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο τέλος, και μάλιστα μιλάμε για πανίσχυρο συνδικάτο στα φορτηγά, έτσι, ο προηγούμενος πρόεδρος καταδικάστηκε και εκδιώχθηκε για θέματα διαφθοράς και ανέλαβε αυτός. Για 10 χρόνια λοιπόν ο Τζίμι Χόφα είναι πρόεδρος του συνδικάτου των φορτηγατζίδων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ βασική επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν κουνιέται τίποτα στην οικονομία αν δεν κουνηθούν τα φορτηγά σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου και πάρα πολλά προϊόντα υπάρχουν και πάρα πολλή ζήτηση υπάρχει. Άνθηση της οικονομίας τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο βγαίνει τρομερά ισχυρή. Έρχονται καινούργια προϊόντα, έρχονται καινούργιες συμφωνίες. Άρα μιλάμε για ένα συνδικάτο το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα επιχειρήσεις αλλά και συνολικά την οικονομία. Όταν όμως γίνεται ο Χόφα επικεφαλής του συνδικάτου, αυτό εκδιώχνεται από τη Συνομοσπονδία Εργατών. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι συνδέεται με τη μαφία και ότι κάνει και πάρα πολλές παρανομίες το συνδικάτο. Κανένα πρόβλημα. Θεωρήσανε ότι με τις γνώσεις που έχουν και την οργάνωση μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικά σωματεία σε διάφορους κλάδους και έτσι φτιάξανε σωματείο για τους αστυνομικούς ή για τους εργαζόμενους στη φύλαξη. Αυτά μπορούν να γίνονται στην Αμερική, δεν γίνονται σε άλλες χώρες. Και έτσι οι Teamsters, το σωματείο στο οποίο ηγούνταν ο Χόφα, έγινε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργατικό σωματείο με 2 εκατομμύρια μέλη. Όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζοντας τόσα εκατομμύρια εργαζόμενους αλλά και παραγωγικές διαδικασίες, ο Χόφα πια δεν είναι ένας απλός συνδικαλιστής.
είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις εκλογές αποφασίζει να στηρίξει τον Νίξον. Γιατί είχε και μια τρομερή κόντρα με τον Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή τον αδελφό του Τζον Κένεντι. Κατάλαβε τη δύναμη και την πολιτική δύναμη την οποία έχει. 6 χρόνια μετά, το 1963, αποπέμπεται γιατί κατηγορήθηκε ότι επεξαίρεσε χρήματα, ότι έκανε εκβιασμούς στις εταιρείες, ότι έκανε δωροδοκίες, και ο Ρόμπερτ από εκεί δίπλα να τον κυνηγάει. Είναι γενικός εισαγγελέας, έτσι. Γενικός εισαγγελέας, ο οποίος του υποσχέθηκε κατά πρόσωπο ότι θα τον βάλει στη φυλακή. Και κατάφερε να αποδείξει ότι προσπάθησε ο Χόφα να δωροδοκίσει έναν ένορκο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και έτσι να τον καταδικάσει σε 8 χρόνια φυλακής. Στην ποινή αυτή μπήκαν και άλλα 5 για κάποια οικονομικά σκάνδαλα. Είχε φτιάξει ειδική ομάδα ο Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία είχε την ονομασία «Πιάστε το Χόφα». Και μένει στη φυλακή. Πόσο? 5 χρόνια. Γιατί? Γιατί μετά γίνει πρόεδρος ο Νίξον που του έδωσε χάρη. Όμως υπήρχε ένας όρος. Ο όρος ήταν ότι μέχρι το 80 δεν μπορεί να έχει πάλι συνδικαλιστική δραστηριότητα. Στην Αμερική ο πρόεδρος έχει αυτό το δικαίωμα να δίνει χάρη χωρίς να λογοδοτεί. Γιατί του έδωσε χάρη όμως? Ήτανε πλέον πρόεδρος, ήταν επικεφαλής? Όχι, ήτανε άλλος ο επικεφαλής των πανίσχυρων Teamsters, ο Fitzmons. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι ζήτησε από τον Νίξον να δώσει χάρη στο Χόφα και σε αντάλλαγμα να χρηματοδοτήσει την καμπάνια, και όχι μόνο αυτό, να επηρεάσει και ψηφοφόρους. Ο Fitzsimmons, ο οποίος ήταν στη θέση του Χόφα, ήδη κατηγορούνταν ότι και αυτό συνέχισε σχέσεις με τη μαφία. Κυκλοφόρησαν τότε και δημοσίευμα, τότε πήγε 2 εκατομμύρια η αποφυλάκηση. Ρωτήθηκε μάλιστα σε συνέντευξη ο Χόφα και είπε: «Εγώ δεν έχω δωροδοκίσει τον πρόεδρο της Αμερικής να με βγάλει από τη φυλακή. Δεν ξέρουμε πώς το έχει κάνει κανένας άλλος όμως». Όταν τελείωσε η συνέντευξη, off the record, το οποίο είναι κάπως ιερό για τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δηλαδή μπορείς να μάθεις κάτι αλλά δεν μπορείς να το πεις, ο Χόφα λοιπόν off the record του είπε ότι ναι, έγινε δωροδοκία, ο Νίξον δέχτηκε ένα τεράστιο ποσό για την χρηματοδότηση της καμπάνιας του στις εκλογές του 72. Του λέει ο δημοσιογράφος: «Πόσα?» Και του λέει ο Χόφα: «Δεν θες να ξέρεις?» Ο Χόφα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει φρόνημα, προσπάθησε με δικαστικούς τρόπους να αναιρέσει τη ρήτρα που του είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Νίξον να μην μπορεί να ξανασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί η απαγόρευση, έβαλε υποψηφιότητα για πρόεδρος του συνδικάτου. Το 1975 το βλέπουν έξω από ένα εστιατόριο, το Red Fox, η κόκκινη Αλεπού, είναι στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Εκεί, αυτό που έγινε γνωστό, ότι θα συναντούσε τον Αντώνη Τσακαλώνη και τον Αντώνη Προφεντσάνο. Εμάς δεν μας λένε τίποτα, εκείνη την εποχή λέγανε κάτι, γιατί ήταν δύο από τους αρχηγούς της μαφίας. Μάλιστα, λίγο πριν μπει στο εστιατόριο, μίλησε εκεί με τη γυναίκα του, η οποία το απόγευμα τον ψάχνει και δεν τον βρίσκει. Και έκτοτε δεν τον βρήκε ποτέ κανείς. Από τις 30 Ιουλίου του 1975, ενώ ετοιμαζόταν για άλλη μια συνάντηση με τους μαφιόζους. Προφανώς τον έψαξε η αστυνομία, το FBI, οι δημοσιογράφοι, άφαντος ο Χόφα. Μετά από 7 χρόνια κηρύχθηκε νεκρός. Το FBI στην έκθεσή του θεωρεί, δεν μπορεί να το αποδείξει βέβαια, αλλά μπορεί να γράφει εκθέσεις, ότι δολοφονήθηκε από τη μαφία, η οποία και τον εξαφάνισε, διότι θεωρούσε ότι αν ξανανακατευτεί με το συνδικάτο του Φορτηγατζίδο, το οποίο έλεγχε, θα τους δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Το 2004 κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που λέγεται «I heard you paint houses». Τι είναι αυτή η φράση, έμαθα ότι βάφει σπίτια? Ήτανε το κωδικό όνομα που έδινε η μαφία όταν υπήρχε εντολή για δολοφονία. Το έγραψε ο δικηγόρος που δούλεψε στην υπόθεση Χόφα και το όνομά του είναι Charles Brandt.
Σύμφωνα με αυτόν, ο μαφιόζος Φρανκ Σίραν, που είχε ένα παρατσούκλι, το Irishman, έγινε και η ταινία αργότερα, του αποκάλυψε ότι αυτός δολοφόνησε τον Χόφα. Και αυτό γιατί ο Χόφα είχε απειλήσει ότι θα δώσει ονόματα συνδικαλιστών, συναδέλφων του, που συνεργάζονταν με τη μαφία. Έλεγε όμως, εντάξει, δεν θα δώσω κανένα όνομα, αλλά θέλω να ξαναγίνω πρόεδρος. Και δεν έγινε. Εννοείται ότι έχουν γραφτεί εκατομμύρια άρθρα για το Χόφα, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν εμπνευστεί ρόλοι. Στην ταινία κάποτε στην Αμερική του 1984, ένας από τους ρόλους του συνδικαλιστή που πρωταγωνιστεί εμπνέεται από τον Χόφα και σε πάρα πολλά άλλες ταινίες, με κορυφαία βέβαια τον Ιρλανδό που γυρίστηκε το 19 από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρίφι. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και σας αποχαιρετάμε με αυτό το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν την στάση τους στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμη και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Επίθεση με δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης αντιμετώπισε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι πύραυλοι είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου, τους μεγάλους κινδύνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και τον κίνδυνο ζωής και θανάτου, στον οποίο είναι εκτεθειμένο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχει σταλεί εκτός συνόρων, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πύρινος εφιάλτης στην Γαλλία, εκενώνονται 7 δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Στην Μαδρίτη, η πυρκαγιά και η ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ θα μεταβεί αύριο στην Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην θέση Λιβάδι-Ρόπα στην Κέρκυρα επιχειρούν 18 πυροσβέστες, 4 οχήματα, 1 πεσοπόρο τμήμα και 2 ελικόπτερα. Ακόμη 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρέβενα, με τα 2 περιστατικά να αποδίδονται σε βλάβη οχήματος και σε καύση φυτικής βλάστησης. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των 2 συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της σύζυγου του. Η εισαγγελέα διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, αλλά δεν έχουμε εκπομπή. Δηλαδή, από Σεπτέμβρη πια τα καλά και τα σπουδαία. Σήμερα αποχαιρετούμε τον κόσμο σαν κάτι τηλεοπτικούς αστέρες που λένε στο κοινό τους σας ευχαριστούμε και γεια σας και λες και θα πάω σε Hollywood, ας πούμε, κάτι με την παλαβά πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε τραγούδια, έχουμε ιστορίες πολύ ωραίες και ποιος θα μπορούσε να είναι δίπλα μου εκτός από τον πασίγνωστο ζωγράφο, τον Κώστα το Σπυριγιώνη, τον αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος θα μας πει ιστορίες, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια, θα κάνουμε αφιερώσεις άμα θέλουμε σε ανθρώπους που αγαπάμε. Γεια σου Κώστα.
4: Χαίρε Ντέμπι Γκολεμά.
3: Σε βλέπω έτσι λίγο
4: και φάτο. Και δεν έχω σκοπό να σε εκνευρίσω. Όλοι μου λέγανε πρόσεξε. Μην την εκνευρίσεις σήμερα.
3: Ναι.
4: Όχι.
3: Εντάξει.
4: Όχι, θα είμαι.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ γιατί αυτό ξέρεις είναι και το αδύνατο σημείο της εκπομπής.
4: Αν και η Ντέμπι Γκολεμά έχει πολύ ενδιαφέρον όταν είναι εκνευρισμένη.
3: Ναι. Τα ακούνε άραγε αυτό μερικοί.
4: Τα ακούνε όλοι.
3: Λοιπόν. Σήμερα θα πούμε αυτά που μας αρέσουν και θα πούμε και μερικά πράγματα έτσι για να μάθετε για κάποιους ανθρώπους που μας αποχαιρέτησαν αυτόν τον καιρό και τυχαίνει ο Κώστας να είχε περάσει με κάποιους, ίσως και με τις δύο, έτσι μεγάλη, κυρίως με την Μάρο Κοντού, πολύ, πολύ στενά συνδεδεμένους. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις? Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με κάτι που τα έχει διαλέξει ο Κώστας, παιδιά, αυτά. Αυτόν βαράτε βασικά.

0: Έζησα μια μεγάλη συγκινητική ζωή με την Μάρο Κοντού και είχα την τιμή να με έχει φίλο. Όταν γύριζα και την έβλεπα, έλεγα: κοίταξε, είναι η Μάρο Κοντού. Απ' την άλλη, ήταν η φίλη μου όμως. Ήταν φίλη ζωής, με συνόδευε στους γιατρούς μου. Μου συμπαραστεκόταν ανθρωπίνος. Μου συμπαραστεκόταν στα ερωτικά. Τους έλεγα: τι ερωτικά μου συμπαραστέκεσαι, αφού εσύ δύο γάμους είχες και τους δύο τους χώρισες. Τι συμβουλές μου δίνεις. Θα με ρίξεις να καταστρέψεις. Δεν φαντάζεστε τι άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν βολικός άνθρωπος καθόλου.
1: Δύσκολη.
0: Όχι. Ναι, ήταν, έχει τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήθελε πολλά.
1: Ναι,
0: και... όπως τη βλέπει και τη φαντάζεται κανείς από τις ταινίες, δεν είχε καμία σχέση. Δεν ήταν ούτε ευάλωτη, ούτε αυτό το ευαίσθητο, το συγκινητικό σε πρώτη ανάγνωση δεν υπήρχε. Ήταν μια αξιοπρεπής γυναίκα, η οποία νομίζω ότι ήξερε τι ήθελε. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ήξερε τι ήθελε.
1: Ήταν σταθερή, ας πούμε.
0: Μεγάλη απώλεια. Τώρα με αυτό το τραγούδι που ακούω, θυμάμαι, περπατούσαμε στην πλάγα και λέω: παιδάκι μου, πού γυρίστηκε το αλίμονο το αλίμονο στους νέους? Πού γυρίστηκε? Πολύ κάπου εδώ ήταν, κεντρικά, μπαίνοντας από την Μακρυγιάννη. Αλλά αυτά έχουν γκρεμιστεί όλα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το μόνο που έχει κρατηθεί είναι το
0: σπίτι.
1: Το σπίτι
0: της Κοκοβίκου, ναι.
1: Κοκοβίκου,
0: το οποίο είναι στον αρχαιότερο δρόμο της Ευρώπης, στην Οδό Τρυπόδων. Ο αρχαιότερος δρόμος στην Ευρώπη είναι αυτός.
1: Μαθαίνουμε και ιστορία.
0: Είναι συγκινητικό. Αλλά η Μάρο δεν δαινότανε με αυτά πολύ. Δηλαδή τα έζησε, άφησε ένα έργο στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά για μας έχουν άλλη βαρύτητα τους ανθρώπους. Εκείνη μου έλεγε: κάναμε μια δουλειά, έκανα. Γιατί οι άνθρωποι το χαιρότανε και εκείνη που...
1: Κοίταξε, ήταν συμπαθής άνθρωπος, δεν έκανε...
0: Ναι, ήταν ντόμπρα, δεν είχε...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν είχε μπρος και πίσω.
1: Αυτό που λες, τον ντόμπρα. Και μάλιστα σε κάποιες συνεντεύξεις τις που διάβασα πρόσφατα, τα έλεγε, ρε παιδί μου, τα πράγματα ήξερε, έλεγε: θέλω να φύγω ήσυχα, θέλω... Ναι. Είχε την πραγματικότητα στο μυαλό της.
0: Ναι. Είχε καημό να πεθάνει από την καρδιά της. Και κάποτε μου έλεγε: ξέρεις, έχω μια αριθμία και δεν την πάω να τη δω για να πεθάνω από την καρδιά μου. Και την άρπαξα εγώ κρυφά, πηγαίναμε σε ένα γιατρό. Λέω: με πας στον καρδιολόγο? Και λέει ο καρδιολόγος: ξέρετε, θα σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Λέει: τι? Λέει: δεν θα πεθάνετε από την καρδιά σας, κυρία Κοντού. Δεν έχετε πρόβλημα. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχασα Φλουρή Κωνσταντινάτου. Έχασα δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά
0: ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή. Και...
0: ναι. Νομίζω ότι ήθελε να ζήσει 2 χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Το είχε πει του γιατρού. Μου δίνετε 2 χρόνια ακόμα, του λέει. Λέει: παραπάνω σας δίνω.
1: Ναι. Αυτά τα κανονίζει άλλος.
0: Άλλος παλού κανονίζει.
1: Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που είναι για την δεύτερη κυρία Ξαμπρίτσου.
0: Όχι, νομίζω να ακούσουμε με τον Δημήτρη Χόρν, που με από και αυτή τη λεπτομέρεια, όταν άρχισαν να το χορεύουν, είδε ο Σακελάριος ότι η Κοντού ήταν πιο ψηλή από το Χόρν. Και της είπε: βγάλει τα παπούτσια σου και χορεύει με το Χόρν ξυπόλυτη αυτό το τραγούδι, για να έρθουν περίπου στο ίδιο ύψος.
1: Για να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Ναι, ο Ντάιμοντς εκπομπής.
1: Εγώ νομίζω η Μάρο το προκάλεσε.
0: Έτσι λες.
1: Ναι, γιατί δεν, θα χαμογελάει που μιλάω για αυτή. Δηλαδή δεν τα ήθελε αυτά πολύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είχα μια υποχρέωση.
0: Ας το αποδώσουμε κάπου.
1: Ναι. Πες μου μια λέξη, τι τρομερό τραγούδι. Μιλάει για μία λέξη, για το σ' αγαπώ, και δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η λέξη σε ένα ολόκληρο τραγούδι. Ναι. Σακελάριος.
0: Και την περιμένεις να την ακούσεις.
1: Μάνος Χατζηδάκης. Την περιμένω, όλοι την περιμένουμε. Ναι, ναι. Και το φοβερό είναι, της λέω τότε, κάνατε πρόβες πολλές. Μου λέει, δύο πρόβες, τρεις, και πήγε και έξω, μια και έξω, ας πούμε. Στο στούντιο βέβαια γινόταν η χοληψία αυτή.
0: Σκέψη.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Δυστυχώς τούτη τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και άλλη μια απώλεια. Διαφορετική εντελώς, σε άλλο επίπεδο, αλλά εξίσου σπουδαία, θα έλεγα.
1: Μέρι Λίντα.
0: Μιλώ για τη Μέρι Λίντα. Μεγάλη, ναι, τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη φωνή. Έτσι. Μεγάλη φωνή. Με μουσχουρή, αυτού του επίπεδου η Μέρι Λίντα. Και μια φορά την είχα γνωρίσει από το Μάκη τον Δελαπόρτα. Κύρια, χαριτωμένος άνθρωπος, ναι, ακομπλεξάριστη. Δηλαδή άνθρωποι που ζήσανε μεγάλες καταστάσεις. Τι θαύμαζε Κάλλας, πήγαινε τους άκουγε. Και ήταν πια χορτάτοι άνθρωποι.
0: Την είχα ακούσει, την είχα.
1: Αλλά και ωραία ψυχή, ωραία.
0: Ναι. Έτσι, φαινόταν καλή κυρία.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έλεγε ένας φίλος μου, Κώστα, ότι όταν στην Αμερική ο Τζίμι Χέντριξ άκουσε τον...
1: Το Χιώτη.
0: Το Χιώτη να παίζει το φοβερό μπουζούκι. Είπε, εγώ τι κάνω. Δηλαδή.
1: Πω. Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Το έχω ακούσει.
0: Άκου να δεις.
1: Ήτανε μεγάλη κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί, σε δύσκολες συνθήκες, φτώχειες αυτά. Αλλά ήταν αφοσιωμένοι, γι' αυτό και έκαναν έργο. Δεν είχαν τις ευκολίες. Η ευκολία φαίνεται σε οδηγεί αλλού. Δεν ξέρω. Δουλεύανε πολύ,
0: δουλεύανε σκυλίσια.
1: Πολύ, το έργο τους.
0: Και βράδια πολύ δύσκολα. Και έχεις καμιά ιστορία από την
1: Δεν έχω. Αλλά θυμήθηκα τώρα που λες ότι δουλεύανε βράδια. Η Μοσχολιού έλεγε, τραγουδούσαμε στα μπουζούκια εκείνα τα χρόνια. Και όταν τελειώναμε το πρωί, ο κόσμος έκανε μπάνιο απ' έξω. Καλοκαίρια που τραγουδούσαν στην παραλιακή, ήταν πια τέτοια ωράρια είχαν. Πολυμπούσαν οι άνθρωποι.
0: 9 η ώρα, ας πούμε.
1: Βέβαια. Και τι τσιγάρα, και τι σπάγανε, και τι πιάτα, και τι. Ούτε κλιματισμός υπήρχε.
0: Τίποτα. Και γι' αυτό
1: και χαλάγανε και τις φωνές τους. Φωνάζαν, τραγουδάραν.
0: Και παθαίνανε και.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Και πράγματα. Για να βάλουμε το Ηλιοβασιλέματα.
1: Γεμάτα.
0: Αναμνήσεις.

0: Φωνάρα.
1: Φωνάρα. Μεγάλη φωνή, είχε πει Θοδωράκη, την είχαν επιλέξει η Χατζηδάκη, δεν ήταν μεγάλη κατάσταση. Αλλά έτσι σαν άνθρωπος ήταν, φαίνεται διακριτική. Δεν έδινε συνεντεύξεις, ήταν.
0: Ήταν ένα ήσυχο
1: αληθινή καλλιτέχνη.
0: Και έρεμο άνθρωπο.
1: Αληθινή καλλιτέχνη.
0: Έχει μια ιστορία με έναν
1: τώρα
0: τραγούδι.
1: Τώρα θυμάμαι, είναι ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ γνωστό. Του Γλέζου. Του Γιάννη Γλέζου. Οι στίχοι αναφέρονται, στους στίχους αναφέρεται η Μάρο Λίμνου, αλλά η Μάρο Λίμνου είναι η γυναίκα, η πρώτη σύζυγος του Μάνου Λοΐζου. Είναι η Μάρο Λοΐζου μετέπειτα, συγγραφέας των παραμυθιών κτλ. Αλλά τότε έγραψε αυτούς τους στίχους η κυρία Γυμνασιάρχου σε ένα υπέροχο τραγούδι του Γλέζου που εδόθη στην αρχή ως η κυρία Γυμνασιάρχου. Αλλά επειδή ήταν η επταετία, αυτό θα πρόκειται να κοπεί.
0: Η Χούντα.
1: Και το άλλαξαν ως κυρία Γυμνασιάρχου. Ακούστε αυτό το υπέροχο τραγούδι που κεντάει κάτω από την κλιμανταριά η κυρία Γυμνασιάρχου μόνη της. Ένα αριστούργημα. Και ελπίζω να γίνει γνωστό. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχει μια δεύτερη ζωή ένα τραγούδι.
0: Για πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κώστα.
1: Μα δεν είναι υπέροχο, πες μου.
0: Τόσα χρόνια ακούω Αρλέτα, γιατί ήταν από τις μεγάλες μου αδυναμίες.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι.
1: Τι πράγμα τραγούδι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που
1: αλήθεια.
0: Το έφερες.
1: Αχ, συγκινούμε, συγκινήθηκα τώρα.
0: Ναι, να το βάλουμε να το ακούσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή είναι από τα... Από τα άγνωστα τραγούδια.
1: Άγνωστα και η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Mm. Και η Μάρο Ελοΐζου μετέπειτα ήταν η γειτόνισά μας, φίλη μας, με τη Βυρσίνη μεγαλώσαμε μαζί, ο Μάνος. Είχαμε δηλαδή μια
0: βέβαια,
1: σχέση.
0: Βέβαια, και είναι ακόμα στο Χολαργό, νομίζω.
1: Η Μάρο δυστυχώς έχει φύγει. Α, η Μυρσίνη είναι στο Χολαργό. Η Μυρσίνη στο Χολαργό.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε σχολείο μαζί, έζησε και το θάνατο του Μάνου.
0: Πω, και αυτό ήταν μεγάλο.
1: Τα καλότατοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι.
0: Αλλά κοίταξε τι φωνή.
1: Παπαστεφάνος, στο Γιώργο το χρωστάμε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Τη γνώρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, σαν ένα βαπόρι.
0: Στην Ίδρα.
1: Τα Αρλέτα. Ναι. Τι ιστορία. Ναι. Αλλά τώρα,
0: τώρα
1: έχω κάτι ζώρικο.
0: Για πες.
1: Πολύ πάνω.
0: Έκαλα.
1: Δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο.
0: Έκαλα,
1: παρότι είμαι της αντικαπνιστικής,
0: Και εγώ, αλλά δώσ' μου.
1: Ναι.

0: Και
1: νομίζω φανάρα λέγε, το
0: τριλίγιο. Άκουσε την πόλη πάνω, την είχα γνωρίσει εκεί που κάνει διακοπέ στην Κάριστο.
1: Τι λες?
0: Στην παραλία Κάβος. Πήγα με ένα φίλο μου για μπάνιο, τότε εκείνο δεν έχω τίποτα. Και μόλις φτάσαμε, του λέω: Βρέσει, η πόλη πάνω είναι. Λέει: Παντού βρίσκει stars εσύ. Ήταν η πόλη πάνω με το γιο του μικρό. Και αυτή κατάλαβε ότι ήμουν. Ελάτε, ελάτε. Και καθίσαμε μαζί τη. Και άρχισε μια συμπαθητική φιλία. Ξέρετε τι γίνεται. Με έλεγε κύριε Ντίνο. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Ντίνο. Και μου λέει: Βλέπει αυτή εδώ τη Χερσόνησο, την έχω αγοράσει εγώ. Ελάτε κύριε Ντίνο, μου λέει, να χτίσετε κάτι δίπλα. Εγώ δεν είχα τότε. Το κτέλ να πάρω. Ναι, έδειχνα πάντα εφοπλιστικό.
1: Μαντήλια κλάψουμε.
0: Έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό εγώ. Λοιπόν, και διατηρήσαμε.
1: Εγώ πάλι του αφοπλιστικού, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, εσείς διατηρείτε ένα μυστήριο φωνικό, κύριε.
1: Πάμε, κύριε Χολύπτα μου, πάμε.
2: Ψεύτικη ζωή, δεν σε γουστάρω.
1: Θες μια νάνα μου σχολεία.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει. Αφού λέει τον.
0: Αλλά έχω ιστορία μεγάλη για τη μουσική.
1: Θα την πει στο δεύτερο. Θα το πει στο δεύτερο.
0: Όχι. Α βάλει.
1: Τι να βάλει.
0: Να βάλει το.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Όχι, α αφήσει το τραγούδι ολόκληρο.
1: Εντάξει. Α το τραγούδι, παλικάρι μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση τους στο Κυπριακό εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Γιανπού μετά την αναχέτηση νωρίς το πρωί δύο βαλιστικών πυράβλων προερχόμενων από την Ιεμένη. Σε πυρηνοκλείο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα και την Αττική, χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιά σε Φθιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην θέση Λιβάδι-Ρόπα στην Κέρκυρα. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από Αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κεντρικό ενημερωτικό ραδιομαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
5: ERT News Radio 105,8.
6: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Με τον ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη να παρουσιάζει σήμερα την εκπομπή και την Ντέβι Γκολεμά να είναι καλεσμένη και να ακούει αυτά τα ωραία πράγματα που λέει και τα τραγούδια που μας βάζει.
7: Την αναμόσχορη είναι αυτή.
6: Καλά.
7: Την αναμόσχορη. Τι θεά είναι αυτή. Τι φωνή.
6: Σ' άρεσε σαν να πολύ.
7: Θεά, πολύ. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης τότε τι συνομιλία είχαμε κάνει για περιερώτων δεσμών και αυτά και είπε, άκουσε, άμια σχέση. Θα σου απαντήσω πώς μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση. Υπάρχει ένα τραγούδι μου που λέει «Εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό». Λέει μετά το τραγούδι «Πέτρα που κύλησε μην την εκρατήσεις». Έτσι είναι και σε μια σχέση. Άμα αρχίσει κάτω βόλτα, ας την πέτρα να κυλήσει. Δεν θα πάει καλά. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Μόλις αρχίσει φαγωμάρα στους έρωτες, όλα πάνε...
6: Επικροτούν όλοι.
7: Και αυτό το τραγούδι υπέροχο.
6: Σωστό.
7: Να τα ακούσουμε λίγο ακόμα.
6: Να τα ακούσουμε, Κώστα μου.

0: Ωραία. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση πριν πούμε για το Ζόρμπα. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που ακούσαμε την Τρίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με τραγούδια του Θεοδωράκη θα είναι πολύ ωραία στο Μουσείο Μπενάκη.
1: Θα είναι πάρα
0: έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Νύχτα,
1: μα είναι περίφημη τη ΕΡΤ.
0: Ακριβώς. Οπότε ας το πούμε λίγο. Άμα θες, πάμε.
1: Να πάμε.
0: Γιατί
1: να
0: όχι. Πάμε. Έτσι κι αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα ακούσουμε καλή μουσική.
1: Πολύ ωραία. Μα τι Έλληνες έχουν φύγει όμως. Ο Κακογιάννης έφυγε, ο Θεοδωράκης έφυγε. Θα έρθουν άλλοι Έλληνες. Έρχονται νέοι. Εξίσου με σημαντικό έργο. Άρα παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να γίνει
0: η μετάβαση.
1: Να μπει στην καρδιά μας για τα καλά. Αυτό είναι. Ήθελα να πω για το Ζορμπά τώρα. Σκόρπια πράγματα, τη σημασία έχει, κουβέντα κάνουμε. Έτσι. Υπήρχε ένας μεγάλος κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας, ο Walter Lassalle, εβραϊκής καταγωγής, στον οποίο οφείλει ο Ζορμπάς το χρυσό αγαλματίδιο του Όσκαρ. Πήρε για την κινηματογράφηση, Walter Lassalle. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε και γυρίζανε το Ζορμπά στο Σταυρό των Χανίων, είπε: δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δεν υπήρχε νερό. Και δέντρα, ούτε δέντρα υπήρχε. Αλλά δεν υπήρξε σε όλο τον κόσμο ένα μέρος ιδανικότερο για να ζήσω καλύτερα. Και έγινε τέτοιος φιλέλληνας. Ακούστε τώρα διεθνείς προσωπικότητες. Αυτός με κάστρα στην Ουαλία και σε αυτά. Έζησε σε ένα ταπεινό σπιτάκι στο Σταυρό, στα Χανιά. Είχε το Όσκαρ κοντά του με 4 σκυλάκια και πέθανε εκεί. Ένας διεθνής Έλληνας, αλλά προσέξτε.
0: Φιλέλληνας.
1: Έλληνας δεν είναι να τον αγαπάει κανείς, να το δω ποτέ. Δεν κινηματογράφη.

0: Τι προσωπικότητες.
1: Αυτοί οι άνθρωποι στα απλά πράγματα βρίσκουν την ομορφιά.
0: Ναι.
1: Που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε μάλλον. Γιατί δεν είμαστε τόσο σπουδαίοι όσο αυτοί.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ας ακούσουμε ένα ωραίο Ζορμπά τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Το ζητάει ο οργανισμός μας. Πάτε ένα Ζορμπά, κυρία μου.

0: Ωραία πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Μαγικά πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Και να βλέπεις την Κρήτη, ναι, και να είσαι σε αυτό το φως, ναι, εκεί. Ναι.
1: Μου λέει ο Κακογιάννης, τώρα θα το πάω, θα ρίξω βόμβα. Μου έλεγε, όταν γύριζα την ταινία, κουράστηκα από τους κριτικούς και είπα, άμα τελειώσει η ταινία, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ στην Κρήτη. Και δεν ξαναπάτησε ποτέ στην Κρήτη.
0: Αλήθεια. Γιατί και... κουράστηκε.
1: Χαρισματική Κρήτη, υπέροχη, δύσκολοι άνθρωποι. Και τότε που γυριζόταν. Και πήγα μια φορά εγώ στο Σταυρό και του φωτογράφησα. Δεν είχα μια φωτογραφική μηχανή, φτηνή είχα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Έκανα μια πανοραμική εικόνα και του πήγα εκεί που είχε κινηματογραφεί στο Σταυρό του Κακογιάννη. Και του λέω, δείτε πώς είναι σήμερα. Πόπο, μου λέει, το πειράξανε. Αλλά γινόταν να μην πειραχτεί τέτοιο μαγικό μέρος.
0: Το πειράξαν, το αλλάξαν τα φώτα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει να πει μάλλον.
0: Ακριβώς. Πού πάμε τώρα?
1: Τώρα πάμε σε κάτι, σε μια απορία που έχει η φίλη μου η Λένα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Λοιπόν, η Σοφία Λόρεν έρχεται στην Ελλάδα, στην Ίδρα, το 1957, και σχεδόν γυμνή, βρεγμένη πάνω σε ένα καΐκι, γυρίζει το παιδί και το αδελφή. Ντέπι, άκου, είναι η πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίζεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το παιδί και το αδελφή. Ήτανε δε τόσο καλονή που τώρα θα πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι κομψό, αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ίδρα εκείνης εποχής. Τη βλέπανε οι άνθρωποι. Σοφία Λόρεν ήταν αυτή.
0: Εντάξει. Κανένα κουκλάκι. Λοιπόν,
1: και αυτή έμεινε μάλλον. Όχι, αυτή ευτύχησε στα ερωτικά της, έμεινε με τον Κάρλο Πόντι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
0: Να το ακούσω.
1: Απορία δεν είναι?

0: Σκέψου τώρα ο Κώστας τη Σοφία Λόρεν
1: στο καίκι.
0: Στο καίκι πάνω. Να λέει σ' αγαπώ, το λέει και λίγο έτσι.
1: Έχει λίγο έτσι προφορά βαριά στα ελληνικά.
0: Αλλά πάντως.
1: Τάκης Μωράκης η μουσική και στίχη Γιάννης Φερμάνογλου. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους. Αλλά εγώ γνώρισα και τον Ζόρζ Μουστακή. Διότι ήμουν μαθητής της Ναταλίας Μελά, της γλύπτριας και βοηθός της μετά. Και ο Μουστακή ερχόταν εκεί στο σπίτι, τον φιλοξενούσε. Ο Ζόρζ Μουστακή είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι από την Αλεξάνδρα της Αιγύπτου, ήταν, αλλά ήταν και Ρωμανιώτης Εβραίος. Γιώργος Μουστάκης. Και έχει γράψει βέβαια μεγάλα πράγματα, μεταξύ αυτών και το Μέτικο. Ήταν γλυκύτατος άνθρωπος, μιλούσε μόνο γαλλικά, καταλάβαινε ελληνικά. Τώρα πώς μιλούσαμε, συνομιλούσαμε, ήταν περίεργο γιατί αγγλικά δεν μιλούσε.
0: Του έλεγε εκείνο το ωραίο που λέει στα γαλλικά.
1: Δεν λέγεται αυτό τώρα. Δεν λέγεται. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Γιατί δεν είναι κακό.
1: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ζόρζ Μουστακή, ο Μέτικος. Τι ελληνικό πράγμα κι αυτό.
0: Πολύ.
1: Νομίζω ότι αν δεν είχε περάσει από την Ελλάδα, αν δεν είχε ελληνικό αίμα, μπορεί να μην είχε γράψει τέτοιο αριστούργημα.
0: Λες,
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Να το λες εσύ.

πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά.

0: Ήθελα να σου πω, Κωστή, ευτυχώς που έχουμε τον Γιάννη τον Πρίτεζη εδώ.
1: Α, τον αγαπάμε.
0: Καλά, και την Αθηνά τη αλλού.
1: Ναι, και
0: τους συζητάμε, αλλά τώρα εδώ που είναι στην ηχοληψία. Και μας σώζει, έτσι, γιατί τώρα στην ουσία μας
1: σώζει. Στις ζωντανές εκπομπές γίνονται αυτά, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Άλλο να το ακούσω από το Μουστακή, άλλο να το ακούσω από τον Καλογιάννη.
1: Είναι εντελώς άλλο πράγμα.
0: Καταστρέφεις μια εκπομπή.
1: Διεθνείς καλλιτέχνες αυτή τώρα, με μεγάλο, μεγάλη
0: δύναμη. Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, τελευταία εκπομπή.
1: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά πια, γιατί όταν η Βουγιουκλάκη λέει «Άστο το χεράκι σου», είναι ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Είναι.
1: Δεν είναι. Κάτι σαν να ακούσει ένα αεράκι του καλοκαιριού. Ήτανε μαγικό πράγμα η Βουγιουκλάκη. Μου λέει ο Δημήτρης ο Τσίτουρας, όταν πρωτοβγήκε η Βουγιουκλάκη, άναψε ένα φως στη σκηνή. Ήτανε, το βλέπεις, σε μαγεύει. Λες, τι βλέπω τώρα.
0: Είχε άστρο.
1: Ναι, το συζητούσα με την Εύτη Μπίκουλα αυτό, που ήταν και συγγενής, γιατί είχε πάρει τον Τάκη το Βουγιουκλάκη και μου έλεγε, ήτανε, κάτι άλλαζε στον κινηματόγραφο μαζί της. Κάτι άλλαζε.
0: Εγώ ήμουν πιο πολύ καραζική, βέβαια.
1: Καραζική. Και η μαμά μου.
0: Και θυμάσαι εκείνη την εποχή καραζική. Είχαμε αυτή την.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγε ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης, δεν ίσχυε, λέει αυτό, που ότι τρογόντουσαν οι Βουγιουκλάκοι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, καλά. Μου έλεγε η Άννα Κυριακού, γινόταν μάχες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, Βουγιουκλάκοι. Αλλά κάποια στιγμή πια ξεχνιόνται όλα αυτά και μένει το έργο, τα επισκηνής.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κωστή, μια και λες και εσύ λες ιστορίες, εσύ κυρίως, ας πω και εγώ μία με την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις πολύ καλά ότι έκανε διακοπές στο Θεολόγο με το εκείνο το υπέροχο σπίτι
1: που είχε. Το σπίτι, στη θάλασσα.
0: Έκανε και Πάσχα όμως. Όλα τα χρόνια το Πάσχα ήταν εκεί. Και έτυχε μια πενταετία, ίσως και λίγο παραπάνω, να συμπέσουμε στο Πάσχα και να πηγαίνουμε στην εκκλησία
1: μαζί
0: το βράδυ. Λοιπόν, η Αλίκη συνήθιζε να έρχεται τελευταία, όπως οι μεγάλες στάρ, αλλά ο παπάς, ο οποίος ήταν τρελαμένος μαζί της, δεν έκανε ανάσταση άμα δεν ερχόταν η Αλίκη. Και ήταν και λίγο τζόρας και λίγο έτσι και αυτά. Και με το 12 και 3 και αυτά έφτανε η άλλη καταϊδρωμένη και
1: το κράταγε
0: και τα πέταγε όλα, ξέρεις, λουλούδια κακό αυτά. Μετά βέβαια το πήρε η Μιμή, το πήρε τη σκητάλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα νομίζω ότι είναι πια το πρώτο όνομα. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχε μεγάλη πλάκα το να περιμένεις τον Χριστό Ανέστη με τον ερχομό τη Αλίκης. Και την αγαπούσαν και πάρα πολύ στο Θεολόγο.
1: Είχαν δίκιο. Εντάξει, ήταν μοναδικό πράγμα.
0: Θυμάμαι ότι χάριζε ψάρια. Είχε έναν ψαρά που πήγαινε εκεί και έκανε καλές ψαριές. Και όποτε έκανε καλές ψαριές, έδινε στον κόσμο. Έκανε. Ήταν πολύ καλή.
1: Ειδικό πράγμα. Πολύ ειδική περίπτωση.
0: Σε έκανε δύο συνεντεύξεις.
1: Ναι. Πώς ήταν συνεντεύξη, ήταν βολική.
0: Ήταν πολύ γλυκιάστος με τους δημοσιογράφους.
1: Ήταν η δουλειά της. Ήταν η ξέρει τη δουλειά της.
0: Ήταν δημοσιοσχετιστής. Ναι. Δηλαδή δεν θα σου λέει κάτι.
1: Μα δεν είναι τίποτα δεν τυχαίο αυτό. Αυτό που βλέπουμε. Υπό πίσω ήταν ολόκληρη κατάσταση. Οργάνωση για να σταθεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν.
0: Ναι, και βέβαια περίμενε ότι θα γραφτούν πράγματα. Ήταν το μεγαλύτερο αστέρι της εποχής, άσχετα.
1: Ήτανε.
0: Άρεσε ή αν δεν σου άρεσε.
1: Φως. Και ήταν και η ελπίδα όλων των κοριτσιών που δουλεύανε, που είχαν ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια τους και αυτό, να δουν ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο πράγμα. Και η εποχή που έγινε η Βουγιουκλάκη και που φώτισε όλο αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, όμως επειδή τώρα μου η φίλη μου γιατρός μου.
0: Ναι, και τελειώνουμε.
1: Η Αγγελική Παπαδάκη μου είπε ότι λέω πολλά συναισθηματικά. Να βάλουμε τα νέα της Αλεξάνδρας.
0: Ναι, λίγο όμως, γιατί δυστυχώς πέρασε.
1: Γιατί η Αλεξάνδρα ήταν πολύ άπιστη, φαίνεται.
0: Η Αλεξάνδρα τι ρόλο παίζει?
1: Ο Κώστας Γιαννίδης είχε έρθει από το εξωτερικό και του λένε η λαϊκή συνθέτηση. Τι κλασικά ξέρεις εσύ. Πρώτα γράψε ένα λαϊκό τραγούδι και έγραψε το περίφημο Τα Νέα της Αλεξάνδρας και έκανε καριέρα ως λαϊκός, έγραψε ως συνθέτης κλασικός ως Κώστας Γιαννίδης και ως λαϊκός ως Γιάννης Κωνσταντινίδης. Φοβερό, γίνει το ίδιο πρόσωπο.
0: Τέλειο.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Και έγραψε Τα Νέα της Αλεξάνδρας στίχους και μουσική που είναι φοβερό τραγούδι.
0: Εντάξει, πάμε με Τα Νέα της Αλεξάνδρας, διά.

0: Γιατί να διασκεδάσουμε και λέω. Δουλειά.
1: Τα είπαμε και θα συμφωνήσουμε.
0: Τα είπαμε και θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η σεζόν. Το να παίζουν τα ραδιόφωνα. Θα φύγουμε κι εμείς λίγο να πάμε.
1: Να έχεις υγεία, Ντέπη μου, και εκπομπή σου να στεριώσει πολύ.
0: Πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ πολύ, πολύ.
0: Την έκανε την εκπομπή.
1: Άνω κάτω.
0: Άνω κάτω. Είσαι υπέροχος.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: I love you.
0: Να έχετε καλό καλοκαίρι όλοι και να είστε καλά. Γεια χαρά. Να πω ότι 5 Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να είμαστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κόλασε φωτιά στη Μαδρίτη και τη Νότια Γαλλία με πάνω από 220.000 πολίτες να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα ή καμένες εκτάσεις. Απειλείται τον Πορτό. Στις πληγές περιοχές της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ τη συνδρομή του στρατού ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην ατζέντα οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ο συντονισμός Αθήνας Λευκοσίας εν ώψη της επίσκεψης Γκουτέρες. Ελληνικοί πάτριοι στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης? Μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, το οποίο με την σειρά του στοχοποιεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα ο Νετανιάχου. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας για νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες τη χώρα. Στο κόκκινο παραμένουν 6 περιοχές. Ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού μετά τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυξημένη έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού, το αδιαχώρητο στα λιμάνια της Αττικής, πάνω από 50.000 ή αναχωρήσεις. Κόλαση του Δάντη σε Γαλλία και Ισπανία με πάνω από 220.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή να βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μένονται τις τελευταίες ημέρες με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν εφιάλτης εκτός ελέγχου. Στη χώρα μας σε υψηλές θερμοκρασίες παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη συζήτηση για την ανέξοδη παραχολογία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στην Αθήνα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου εν ώψη των δύσκολων συνομιλιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφερόμενος στη νέα προσπάθεια να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό εν ώψη της καθόδου στη Μεγαλόνησο του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Πάμε όμως στον Μίλτο Σακελάρη που έχει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. 24 ώρα πριν από την αύξηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, η Λευκοσία εντείνει, όπως είπε και στο διπλωματικό συντονισμό της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης βρέθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στην Αθήνα και πέρασε την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου. Είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα φυσικά που φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω συζήτηση για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες ως Ελλάδα για την επανέναρξη των συνομιλιών, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η κινητικότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, συνδυάζεται με τη λήξη της θητείας του γραμματέα και υπάρχει αίσθηση επίγοντος αν είναι να υπάρξει πρόοδος. Είπε τώρα είναι η ώρα. Από την πλευρά του κύριος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια κρίσιμη συγκυρία σχέση με το Κυπριακό μετά από χρόνια, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η στρατηγική και η πολιτική βούληση που έχει ακολουθήσει οδηγεί σε διεθνές ενδιαφέρον. Είναι σε όλους κατανοητό, ο κ. Χριστοδουλίδης, πως το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που διεμήχθη μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή τους.
8: Κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν ο στολισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, καθώς αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα. Οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος. Τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε εσένα προσωπικά εν ώψη αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις την επόμενη εβδομάδα.
9: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα, οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ μετά από τόσα χρόνια. Έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου που είναι ξεκάθαρη ένδειξη και του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.
6: Ελληνικά πατριώτικς ουδετέρωσαν πυραυλική επίθεση από την Ιεμένη, καθώς ενεργοποιήθηκε η ελληνική συστοιχία που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Διονυσόπουλο που έχει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ήταν δύο βαλιστικοί πυραυλοί που είχαν εξοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, καθώς επίσης και ένα ντρόν, το οποίο εκτοξεύτηκαν σήμερα το πρωί, προκειμένου να πλήξουν μια σημαντική ενεργειακή βάση στην περιοχή Γιανβού της Σαουδικής Αραβίας.
6: Μια σημαντική εγκατάσταση δηλητηρίων, από ό,τι ξέρουμε.
10: Βεβαίως, έτσι είναι. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη επίθεση με τους βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε στις 7 και 4 το πρωί, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στις 11 και 10, σύμφωνα πάντα με τύπους του ΓΕΕΘΑ, εκτοξεύτηκε μη επανδρομένο αεροσκάφος, πάλι με κατεύθυνση την ίδια περιοχή. Και στις δύο περιπτώσεις, η ελληνική δύναμη που συνθέτει την πυροβολαρχία των κατευθυμένων βλημάτων πατριωτική στην περιοχή ανταποκρίθηκε άμεσα και μάλιστα με ποσοστό επιτυχίας 100%. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Είναι μια επίθεση που σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, θα λέγαμε, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας αλλά και γενικότερα της Δυτικής Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό διότι οι αντάρτες Χούθη τις τελευταίες ημέρες έχουν στοχοποιήσει και μάλιστα έχουν πραγματοποιήσει διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και εμπορικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Να σημειώσω επίσης, Βρυδίκη, ότι είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που ενεργοποιείται η ελληνική δύναμη.
6: Είναι ακόμα μια επιτυχημένη παρέμβαση, έτσι.
10: Βεβαίως. Η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, όταν είχαν καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους που τότε είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν με στόχο και πάλι δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ στις αρχές Απριλίου είχαν καταρρύψει ένα ντρόν, το οποίο επίσης είχε εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον ενεργειακών καταστάσεων στο Βασίλειο.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι η ελληνική πατριώτη αναχέτησαν δύο βολιστικούς πυράβλους, ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος εξήγησε στην εκπομπή Ραντάρ και το όνομά και πολλά του τι σημαδοτεί η συμφωνία της χώρας μας με την Σαουδική Αραβία.
11: Στο διμερές επίπεδο, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη είναι το να υπογράψει συμφωνίες με μια σειρά από χώρες της περιοχής, γιατί δίνουμε έμφαση συνήθως στην συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερα, δεν είναι η μόνη.
12: Ξεχνάμε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
11: με το Κατάρ. Επομένως, δείχνει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκεί και ουσιαστικά σηματοδοτεί και την μετεξέλιξη της Ελλάδος από ένα σύμμαχο σε μια χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται μια συμμαχική χώρα, να παρέχει μια ασπίδα ασφάλειας.
6: Και να πάμε τώρα στην διεθνή χώρο και στο Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξάπελισε νέο μπαράζ με στόχο να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τους ναυτικούς και ταμπερικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, καθώς οι Αμερικανοί πιέσουν για το άνοιγμα του στενού των ορμούς, μέσω του οποίου διέρχεται το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πετρελού και φυσικά αερίου σε καιρό ειρήνης. Ο Δημήτρης Φανεριώτης είναι εδώ κοντά μου. Δημήτρη.
13: Ευρυδίκη, σύμφωνα με τον ανακοινωθέν της ΕΝΤΚΟΜ, το πλοίο Λαβίν επλήγει στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Οι φρουροί τώρα της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ ήδη στόχευσαν την αμερική βάση στο Ουνταΐρι του Κουβέιτ, πυρπολώντας και καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ορδανία ανακοίνωσαν πάντως ότι αναχέτησαν τις αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Λάδι στη φωτιά ρίχνει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν, Ευρυδίκη, κρυφά αεροπορικές επιδρομές σε ειρηνικές εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων νωρίτερα αυτό το μήνα, σηματοδοτώντας τα πρώτα άμεσα αντίπεινα εναντίον της Τεχεράνης. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ως μακράν τις πιο σοβαρές που έχουμε δει ποτέ, πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν βιάζεται να δραματίσει τον πόλεμο. Από την Τεχεράνη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο ημιεπίσημο ειδησιογραφικό Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ούτε εκφοβίζεται από απειλές, ούτε θα ενδώσει σε πιέσεις. Ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης στο Βόρειο Ιράν έγινε στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τα ημιεπίσημα δημοσιογραφικά πρακτορία ΦΑΡΣ και ΙΣΝΑ, εκρήξεις από βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ αναφέρθηκαν επίσης στο νησί Κέσμ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Εσφαχάν, όπου βρίσκεται αεροπορική βάση και μια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι σύμμαχοι του Ιράν τώρα, οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσαν αποκλεισμό του πορθμού Bab el Mandeb σε ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, η οποία απάντησε με τα πρώτα στρατιωτικά πλήγματα από την εκεχηρία του 2022. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης απειλήσει με σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στους Χούθη αν συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Και να πούμε ότι στο στενό του Bab el Mandeb, στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, περίπου το 12% του παγκοσμίου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του 1/4 της παγκόσμιας κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων, διέρχεται από εκεί. Το πέρασμα έχει καταστεί πιο κρίσιμο για τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αναγκαστεί να εκτρέψει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να παρακάμψει το στενό του Ορμούζ. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα πάντως ευρυδίκη παραμένουν δυσίωνες, εφόσον συνεχιστούν οι γεωπολιτικές εντάσεις στις κρίσιμες αυτές θαλάσσιες οδούς. Και να πούμε τέλος ότι το Brent χτες κυμαινόταν η τιμή του γύρω στα $98 το βαρέλι, καταγράφοντας μία αποκλιμάκωση της τάξης του $1.
6: Να πάμε τώρα να δούμε για τα στενά του Ορμούς και το ρόλο που παίζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης.
14: Να πούμε εδώ ότι φαίνεται ότι στην όλη διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων αυτού του μνημονίου κατανόησης που θα οδηγούσε την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, καταλυτικό ρόλο φαίνεται να παίζει το γεγονός ότι το Ιράν αποφάσισε ότι πρέπει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στα στενά του Ορμούς. Έτσι λοιπόν κάτι το οποίο επί δεκαετίες αποτελούσε το συνεκβανόν όρο για την λειτουργία της ασυπλοείας, την ελεύθερη δηλαδή διέλευση, το Ιράν θέλησε αρχικά συγκαλυμμένα και βέβαια στην πορεία επάνω με την υιοθέτηση διαφόρων εκδοχών, να το χρησιμοποιήσει ως μέσο για να επιβεβαιώσει ότι μετά την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν δηλαδή οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, πλέον τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, και το ίδιο το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει είτε διόδια, είτε τέλη διέλευσης, είτε κάποια σημαντική αποζημίωση για υπηρεσίες που θεωρητικά παρέχει.
6: Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη Θράκη, μίλησε στο Earth News Radio αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Τζαβασλής, ο οποίος μίλησε για εξουσιμίωτη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
15: Μόλις πουλάμε από 1995 έως 2029 και πετρέλαιο πουλάμε από 1,97-1,98 μέχρι 2,049. Με τις ανωδικές τάσεις που έχει μέχρι την Τρίτη, που φαίνεται αυτά που μπορούμε να διαβάζουμε και να έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της δουλειάς μας, γιατί η καθημερινότητα του ερχόταν έβαζαν 15-20 ευρώ, αυτά είναι σε εμάς τα καύσιμα, γιατί έχουμε δίπλα και τη γειτονική χώρα, την Βουλγαρία, η οποία η διαφορά της τιμής είναι πολύ μεγάλη, σε 45 λεπτά.
16: Εξετάζει νέα μέτρα πάντως η κυβέρνηση, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
15: Μακάρι, γιατί στις 36 η κυβέρνηση του στόματος του κ. Πρωθυπουργού είχε πει ότι τα καύσιμα θα μείνουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στις ίδιες τιμές. Και εκείνη τη μέρα μιλούσαμε στην ΕΡΤ πάλι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και με ρωτήσατε και εμένα και σας είπα ότι την ίδια μέρα, στις 1 εβδόμου, το πετρέλαιο ανέβηκε 15 λεπτά που κόπηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Φανταστείτε, από το 1,55 που μιλούσαμε στις 36, σήμερα πουλάμε 2,029. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.
6: Να σας πούμε ότι ο κύριος Τζαβασλής μίλησε στην εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίτζου. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άδραξε την ευκαιρία να επιτεθεί για άλλη μια φορά στον τύπο κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον μετά την αναβολή του αντίστοιχου δείπνου τον περασμένο Απρίλιο, όταν είχε σημειωθεί ένοπλο επεισόδιο. Στο χθεσινό δείπνο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα εν ώψη των επόμενων προεδρικών εκλογών, ενώ αργότερα μίλησε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε την ανταπόκριση της Γεωργίας Γαρετιώτη από τη Νέα Υόρκη.
17: Ο πρόεδρος λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση, σε ένα κτίριο που είπε ότι ο ίδιος είχε χτίσει πριν χρόνια. Στο ξενοδοχείο δηλαδή που έγινε τώρα το δείγμα, το είχε χτίσει ο ίδιος όταν έκανε real estate, πάρα πολλά χρόνια πριν. Ευχαρίστησε λοιπόν και τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους. Είπε ότι το show πρέπει να συνεχιστεί, the show must go on, και χαρακτήρισε την επίθεση του Απριλίου απόπειρα μαζικής δολοφονίας και επίθεση στην ίδια την Αμερικανική Δημοκρατία. Mm-hmm. Τόνισε ότι οι πολιτικές διαφορές στις ΗΠΑ πρέπει να επιλύονται όχι με σφαίρες, αλλά με ανοιχτό και έντονο διάλογο, και διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν θα υποκύψει ποτέ στην πολιτική βία. Ευχαρίστησε και τις μυστικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις ασφαλείας για το χειρισμό της κατάστασης την προηγούμενη φορά. Ευχαρίστησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Επίσης άρχισε και τα γνωστά αστεία που ξέρουμε από τον πρόεδρο Τραμπ. Είπε ότι όπως έχει γίνει, λέει, και με την προεδρία του, η δεύτερη φορά, λέει, είναι πάντα καλύτερη. Έκανε αυτή τη σύγκριση. Πρώτο δείπνο, δεύτερο δείπνο, πρώτη προεδρία, δεύτερη προεδρία. Επίσης παραδέχτηκε ότι είχε ετοιμάσει, λέει, μια σκληρή επιθετική ομιλία για τους δημοσιογράφους. Όπως θα έχει δει εδώ στις ΗΠΑ, τα αμερικανικά μέσα είναι αρκετά επικριτικά απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν διστάζουν, δεν μασάνε καθόλου τα λόγια τους. Οπότε έχουμε δει και πολλές φορές τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει μηνύσεις. Και να σου πω και το highlight της βραδιάς. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε στο δείπνο με καπελάκι κόκκινο που έγραφε 2028 πάνω. Και φεύγοντας μάλιστα από το πόντιουμ, είπε ότι ετοιμάζεται και για να πάει για μία ακόμα κούρσα. Μίλησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμα έτοιμο να φτάσει στη συμφωνία. Και πιστεύει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμα πονέσει αρκετά για να μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, όλη αυτή τη στρατιωτική πίεση στους φρουρούς της επανάστασης στα στενά του ορμούς, μέχρι να πιεστούν τόσο πολύ έτσι ώστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Σε αυτές τις συνομιλίες, λέει, εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης μίλησε και για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, για ενεργειακή συμφωνία έκανε λόγο και για ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, και είπε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, κάτι που στο παρελθόν δεν μπορούσε να κάνει, διότι όπως είπε, όλες οι χώρες της περιοχής φοβόντουσαν το Ιράν και δεν ήθελε καμία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πλέον, λέει, επειδή οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει τόσο πολύ το Ιράν, μία-μία πιστεύει ότι οι χώρες θα μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.
6: Λοιπόν, ο Τραμπ θα κάνει δεύτερη θητεία.
13: Ναι, έτσι είπε, όπως μετέδωσε και η ανταποκρίτριά μας.
6: Αστειευόμενος.
13: Προφανώς αστειευόμενος, ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι το είπε και το έχει ξαναπεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, μάλιστα. Είναι η πολλωστή φορά που το λέει. Και μάλιστα παλιότερα είχε πει ότι θα αλλάξει και το Σύνταγμα. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
6: Από τις φωτιές που ανάβει ο κύριος Τραμπ, να πάμε στις φωτιές τώρα, Γαλλία και Ισπανία, γιατί τον απόλυτο το εφιάλτη βιώνει κάτι και στην νότιο δυτική Γαλλία και την Ισπανία. Πάνω από 220.000 οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή αναγκάζονται να βρεθούν περιορισμένοι κάπου. Μου έλεγε πριν ότι σήμερα με τελευταία στοιχεία έχουμε φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα.
13: 980.000 στρέμματα, ναι, το οποίο συνιστά και ένα ιστορικό ρεκόρ, βέβαια.
6: Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας πηγαίνει στις περιοχές εκεί που έχουν πρόβλημα και ο Γάλλος πρόεδρος ζητά τη συνδρομή του στρατού.
13: Ακριβώς, και είναι χαρακτηριστική Ευρυδίκη. Μπήκα σήμερα νωρίτερα και κοίταζα τις σημερινές έντυπες εκδόσεις των γαλλικών εφημερίδων. Ναι. Η Λαντεπές Ντιμιντή έχει τίτλο «Φωτιές, ένα καλοκαίρι αποκάλυψης». Η Λαβουάντι Νόρ, ένα θέαμα όμοιο με το τέλος του κόσμου και η Le Parisien, η Γαλλία στις φλόγες. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν προσλάβει πρωτοφανείς διαστάσεις. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, όπως δήλωσε χθες σε συνέντευξη στο πρώτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης ο πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λε Κορνή, μετά το Συμβούλιο Εκτακτής Ανάγκης με τους βασικούς υπουργούς του, ότι περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς μπαίνει και το αεροσκάφος Α400M, το οποίο μπορεί σε μία ρήψη ρίξει 20 τόνους νερού. Νωρίτερα τώρα δόθηκε εντολή εκένωσης της τουριστικής Χερσονήσου Καπ Φερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν και από θαλάσσια την περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ανέφεραν οι αρχές, ενώ η απόγνωση έφτασε σε σημείο να απελευθερώνονται άλογα από στάβλους για να σωθούν. Σκάφη εκένωσης επιχειρούσαν εντωμεταξύ χτες το βράδυ από τρεις προβλήτες στη Χερσόνησο, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, ενώ οι φλόγες σάρωναν την τουριστική περιοχή στις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Μάλιστα, σήμερα οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε νέες προληπτικές εκενώσεις στα προάστια του Μπορντό, το οποίο Μπορντό περιβάλλεται από δάσος και έχει και πάρα πολύ πράσινο. Και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι αν η φωτιά έφτανε στην πόλη θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνο.
6: Απλά να πούμε στο σημείο αυτό, μια και αναφέρεσαι στον Μπορντό, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, στο αεροδρόμιο του Μπορντό είπε δεν δέχεται πλέον αεροσκάφη λόγω της κατεύθυνσης του καπνού προς την πόλη εκεί.
13: Τεράστια τα μέτωπα.
6: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
13: Βέβαια. Η επικεφαλής τώρα της τοπικής διοίκησης της Νέας Ακιτανίας και του νομού Ζηρόν, η Σοφή Μπροκά, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή της στο ΕΞ ότι κάτοικοι των περιοχών Λε Αλάν, Εϊζέν και Μεριν απομακρύνονται για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει 4 εξειδικευμένα αεροσκάφη υδροβολής στην Ισπανία και 3 στη Γαλλία για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών μετά από αίτημα των 2 χωρών για βοήθεια, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου ΣΕΛ 415 στέλνει και η Ελλάδα. Στην Ισπανία, τώρα Ευρυδίκη, η κυβέρνηση έχει κηρύξει από προχθές κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πυρκαγιές, των οποίων τα 3 μέτωπα ήταν 3 μέτωπα, τα 2 ενώθηκαν και έγιναν μία τεράστια, απείλησαν περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη γειτονική επαρχία της Άβυλα. Τουλάχιστον 63.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ή κρυλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον καπνό. Και να κλείσω λέγοντας ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που ενεργοποιείται το συγκεκριμένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία μετά το πανεθνικό blackout του 2025. Ο Περιφερειακός Υπουργός Περιβάλλοντος μάλιστα της Μαδρίτης, Κάρλος Νοβίγιο, χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας, και αυτό είναι το δραματικό, ότι οι φλόγες έχουν πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες πυρόσβεσης.
6: Αυτό το λέγανε πραγματικά και οι πολίτες, ότι ένιωθαν απεγνωσμένα, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κατάσβεση, όλες οι προσπάθειες που γίνονται με αυτά που έβλεπαν και με αυτά που ζούσαν.
13: Όποιος έχει δει βίντεο ή εικόνες από τηλεόραση, πραγματικά είναι εικόνες αποκάλυψης, όπως έλεγε και ο γαλλικός τύπος σήμερα.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, στη χώρα μας το σκηνικό είναι φθινοπορεινό. Αισθητή είναι η υποχώρηση της κακοκαιρίας. Άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές όμως. Είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
18: Αδιάβατη χήμαρη και συντριβάνια νερού δημιουργήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα μέσα καλοκαιριού εκδηλώθηκαν με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Από τη σφοδρότητα του φαινομένου, κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο. Πίδακας νερού δημιουργήθηκε από την πίεση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων σε κεντρικό δρόμο στο Ήλιον. Η σφοδρή χαλαζόπτωση ευνηδίασε τους οδηγούς που αναγκάστηκαν να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Η κατρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δημιουργώντας προβλήματα λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου. Στο νέο ψυχικό, μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, σκαλώσια κατέρευσε στη μέση του δρόμου, πάνω στις γραμμές του τραμ. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα. Στη Μακρακόμη, στέγη ξυλώθηκε φτάνοντας 100 μέτρα μακριά. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας παρασύρθηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης και προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα γιοταχή. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το Αγρίνιο. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας, τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε στα Γρεβενά. Η σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.
6: Εξασθενούν σταδιακά τα φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ημέρα, ωστόσο, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής των καταστροφών. Έτσι, προκάλεσε η κακοκαιρία. Να πάμε στα σημεία του ρεπορτάζ. Πάμε στον Τίμο Φακαλή στη Θεσσαλονίκη. Τίμο, ξεκινάμε με σένα. Καλό μεσημέρι. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε η Χαλκιδική, ενώ είχαμε και χιόνι στις κορφές του Ολύμπου.
19: Ακριβώς έτσι, Βρυδίκη, καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, η Χαλκιδική βγήκε από το Red Coat που είχε μπει την προηγούμενη μέρα. Και στις 10 το πρωί, χθες, ξεκίνησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για περίπου 10 ώρες διήγηξαν στην Χαλκιδική. Είχαμε 3 υδροστρόβιλους νωρίς το πρωί. Ενώ αμέσως μετά χτύπησαν μπουρίνια στην Χαλκιδική. Και νωρίς το μεσημέρι είχαμε και πυραυλική δραστηριότητα, όπου προκλήθηκαν 2 φωτιές, μία στο πρώτο πέδι, στο πρώτο πόδι και μία στο δεύτερο πόδι στην περιοχή του Μαρμαρά. Μάλιστα, η φωτιά εντοπίστηκε από ντρόουν της πολιτικής προστασίας, θερμική κάμερα του ντρόουν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Συθωνίας, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και ευτυχώς γρήγορα οριοθετήθηκε. Τώρα, χθες στον Όλυμπο, στα 2460 μέτρα, στο καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, είναι ένα μικρό αλλά πολύ οργανωμένο καταφύγιο. Εκεί είχαμε τα πρώτα χιόνια εν μέσω Ιουλίου. Είχαμε νυφάδες χιονιού και ουσιαστικά πόστρωσε στον Όλυμπο. Πάντως να σου πω ότι σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη έχουμε πτώση βουτιά θερμοκρασίας από τους 36 βαθμούς που είχαμε χθες το μεσημέρι. Σήμερα η θερμοκρασία δείχνει 23 βαθμούς.
6: Πάντως, μια και μας έλεγες για τον Όλυμπο, απλά ήθελα να πω μια είδηση που έχει σχέση με τον Όλυμπο, όχι βέβαια με την κακοκαιρία, η οποία θα μας ευχαριστούσε αν τελικά έχουμε τα αποτελέσματα, και μιλάω για το γεγονός ότι υπάρχει σύνοδος της Επιτροπής της UNESCO, η Επιτροπή για την Παγκόσμια Κληρονομιά, την οποία συζητείται αυτές τις μέρες το αίτημα για την ένταξή του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
19: Έτσι. Πράγματι είναι όπως θα λες, και να σου πω ότι στον Όλυμπο αυξάνεται γεωμετρικά ο αριθμός των ανθρώπων που ανεβαίνουν το βουνό από όλο τον κόσμο.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο μου, και εμείς να πάμε στα Γρεβενά και το Μάκη Νασιάδη. Μισή ώρα, Μάκη, μας ακούς?
19: Ναι.
6: Μισή ώρα έντονη χαλαζόπτωση για να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά σε αμπέλια και οποροφόρα δέντρα στα Γρεβενά έφτασε.
19: Μισή ώρα, μόλις. Και μάλιστα δεν είναι μόνο στα Γραβενά, θα το έλεγα ότι είναι και σε μια περιοχή έτσι ευρύτερη και προς την περιοχή του Βοΐου της Κοζάνης. Από το Πεντάλοφο έχουμε αναφορές της Κοζάνης μέχρι και την Ανθρακιά των Γραβενών, εκεί στα όρια με τα Τρίκαλα. Έχουμε αναφορές για ζημιές από την εντονότατη χαλαζόπτωση, την πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση όπως λένε οι κάτοικοι, όπου ουσιαστικά θα το έλεγα ότι άσπισαν τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να χιόνισε στον Όλυμπο, αλλά σε αυτές τις περιοχές πραγματικά είχαμε ένα λευκό τοπίο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το χαλάζι που ήταν σε μέγεθος φουντουκιού μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχε λιώσει. Ήταν τόσο έντονη η χαλαζόπτωση. Ζημίες τώρα αναφέρθηκαν σε οποροφόρα δέντρα ως εκτοπλίστων και σε απέλια αλλά και σε κήπους. Γιατί σε αυτή την περιοχή οι εκτεταμένες καλλιέργειες είναι σιτηρά. Και το ευτύχημα είναι ότι έχει γίνει ο ολονισμός και έτσι λοιπόν δεν είχαμε περισσότερες ζημίες. Φυσικά να πούμε ότι αυτή η εντονότερη χαλαζόπτωση είχε και ισχυρούς ανέμους και όπου δεν έριξε χαλάζι είχε βροχή, και προκάλεσε σε κάποιες των περιπτώσεων μικρές διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα και πτώσεις μικρές κλαδιών δέντρων, έσπασαν κάποια δέντρα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
6: Να σε ευχαριστήσουμε, Μάκη μου, καλή συνέχεια, και να πάμε στη Λάρισα και τη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ευερίκη, κυρίες και κύριοι.
6: Εκεί είχαμε χιλιάδες στρέμματα στον Τύρναβο που έχουν καταστραφεί εξαιτίας της έντονης γαλαζόπτωσης.
20: Ακριβώς. Άσπρησε στην κυριολεξία, άσπρησαν οι δρόμοι. Mm-hmm. Έδινε την εικόνα ότι είχε πέσει χιόνι. Για τέτοια ποσότητα μιλάμε και μέγεθος χαλαζιού, το οποίο και διήρκησε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν πάρα πολύ σφοδρό το φαινόμενο. Λοιπόν, χιλιάδες στρέμματα άφησε πίσω της κατεστραμμένα η χθεσινή χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, αλλά και άλλες περιοχές του Δήμου Κιλελέρ, του Δήμου Λαρισαίων, του Δήμου Ελασσόνα. Αλλά εδώ και στην Ελασσόνα έχουμε τις μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες στρέμματα με αχλάδια, αμπέλια. Οι δεντροκαλλιέργειες μάλιστα ήταν λίγο πριν τη συγκομιδή. Οι άνθρωποι θα μάζευαν τα προϊόντα τους ίσως και σήμερα, αν δεν είχε προηγηθεί η χθεσινή χαλαζόπτωση. Είναι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά και θυμίζω ότι η περιοχή δέχεται για μια ακόμη φορά σφοδρό χτύπημα από έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το χαλάζι. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν απανωτές σκέψεις και στα Πρατανούλια και στο Δαμάσι. Έσπευσαν εδώ ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, βουλευτές, εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακούσουν τους αγρότες και να δουν από κοντά το πρόβλημα. Κοινή συνισταμένη το τοποθετήσουν ότι άμεσα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν έστω και προκαταβολές, γιατί η οικονομική τους επιβίωση απειλείται. Μάλιστα, θέλω να μεταφέρω κάτι το οποίο άκουσα από τον περιφερειακό διευθυντή του ΕΛΓΑ, ότι χθες, πριν το φαινόμενο, σηκώθηκαν τρία αεροπλάνα για τον βομβαρδισμό του σύννεφου, το οποίο όμως ήταν τόσο μεγάλο σε έκταση που δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αν δεν σηκώνονταν, είπε χαρακτηριστικά, και τα αεροπλάνα αυτά, τότε δεν ξέρω για τι μεγέθους καταστροφή θα μιλούσαμε. Ευρυδίκη.
6: Μίνα, μας ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, πριν πάμε να δούμε τη συνολική εικόνα του καιρού με την βοήθεια της μετεωρολόγου μας, να σας πούμε ότι έχουμε μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει δασική έκταση στην Κινέτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε πριν περίπου μία μισή ώρα σε ορεινή περιοχή, μακριά από όμως από κατοικίες ή κάποιες υποδομές. Εκεί επιχειρούν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων,

0: λίγες βροχές που είχαμε πριν από λίγη ώρα είχαν απομείνει στην Εύβοια και την Κρήτη και τα φαινόμενα αυτά έχουν σταματήσει. Έχουμε λοιπόν βελτίωση του καιρού και αυτό που έχει αφήσει μετεωρολογικά πίσω του το σύστημα που μας επηρέασε είναι οι ισχυροί βοριάδες που φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μια θερμοκρασία χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σαφώς αισθανθήκαμε όλη τη δροσιά το πρωί και μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα που έφτασαν γύρω στους 28 με 30 βαθμούς. Τώρα από εδώ και πέρα αύριο θα είναι μια μέρα με καλοκαιρία ναι. Και ο βοριάς σιγά σιγά θα εξασθενήσει αλλά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αύριο περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 33 με 34 βαθμούς. Ευχάριστες λοιπόν οι θερμοκρασίες μέχρι και αύριο. Και μετά από Δευτέρα Τρίτη βέβαια περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε πάλι σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα. Περίπου 36-37 βαθμούς θα φτάσουμε σιγά σιγά. Και από την Τετάρτη ενισχύεται και το Μελτέμι. Οπότε πάμε προς τα μέσα της εβδομάδας για συνθήκες πλέον με αυξημένη θερμοκρασία, αυξημένες εντάσεις ανέμων και αυξημένο λοιπόν κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.
1: Καλοκαίρι γάρ θα λέγαμε. Λοιπόν, κυρία Ντυράση, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός λοιπόν σταδιακά βελτιώνεται. Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος. Εκτιμάται ότι αυτό το τριήμερο θα αναχωρήσουν από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 104.000 επιβάτες. Να ακούσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου.
2: Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά, όπου από νωρίς το πρωί μέχρι και περίπου τις 9.30 επικρατούσε το αδιαχώρητο στις πύλες επιβίβασης από όπου αναχωρούσαν τα πλοία για Κυκλάδες και Κρήτη. Παραμένει αυξημένη η επιβατική κίνηση, ωστόσο δεν είναι τόση όσοι ήταν νωρίτερα. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, η οποία εξυπηρετεί τον αργοσύνη. Το επόμενο δρομολόγιο σαλπάρει για Έγινα στη 1:15. 56 τα δρομολόγια που αναμένεται να φύγουν από εδώ σήμερα. Οι περισσότεροι που συνομιλήσαμε θα πάνε σε περισσότερα ούτε ενός νησιά. Θα λείψουν για τουλάχιστον 5 ημέρες όπως μας είπαν. Ενώ όσοι βρήκαν δυσβάσταχτο τόσο το κόστος των ακτοπλοϊκών όσο και της διαμονής φρόντισαν όπως μας ανέφεραν να φιλοξενηθούν. Πηγαίνοντας σε σπίτια οικείων τους. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση του κόσμου είναι στα ύψη, η επιθυμία του για διακοπές και την αυξημένη αυτή κίνηση των ημερών καλούνται έως και το τέλος της ημέρας να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 100 δρομολόγια από όλα τα λιμάνια της Αττικής.
1: Τώρα, η εικόνα που έχουμε για τα διόδια των Μαλγάρων είναι ότι εκεί η κίνηση είναι αυξημένη. Περισσότερα θα μας δώσει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο.
3: Επειδή και όσο περνάει η ώρα οι ουρές μεγαλώνουν, είναι σταμάτα ξεκίνα η κατάσταση, υπάρχει αυξημένη κίνηση και οι ουρές φτάνουν μέχρι και την γέφυρα του Αξιού, κυρίως Έλληνες και λιγότερο Βαλκάνοι που συγκινούν τις θερινές τους διακοπές. Οι περισσότεροι κατευθύνονται προς το Ιόνιο. Να σου πω ότι νωρίτης το πρωί κατέβλεψε και το καράβι για σποράδες όπου έφυγε με 2 ώρες καθυστέρηση εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών, με 95% όμως πληρότητα. Η κακοκαιρία δεν είναι πτωή τους εκδρομής. Ενώ να σου πω ότι ακόμη και τώρα είναι αυξημένη η κίνηση από την ανατολική πλευρά προς Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί και στο τολμήν των Ευζώνων, με τους Βαλκάνιους που από το πρωί από πολύ νωρίς μπαίνουν στη χώρα μας για αυτοί να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές, ενώ κινητικότητα επικρατεί με χαμηλές ταχύτητες τόσο στο τολμήν των Προμαχώνα, όσο και στα διόδια της ανάληψης, με κατεύθυνση κυρίως στην Καβάλα.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα θα έχει σειρά επαφών για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμανιού και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς ετοιμότητας και με επίκεντρο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς μετακινήσεις των τουριστών από και προς την Ιταλία, πραγματοποιείται η επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός πραγματοποίησε νωρίτερα συνάντηση με τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου και σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας, όπου εξέφρασε και την εμπιστοσύνη του στου σχεδιασμού του οργανισμού για την δημιουργία Μαρίνας Μέγκα Γιότ. Στο τραπέζι των συζητήσεων αλλά και των δηλώσεων του κ. Κικίλια.

0: Βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα της περίοδου, όπως η εύρυθμη λειτουργία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και η διαχείριση της αυξημένης επιβατικής και εμπορικής κίνησης από και προς την Ιταλία, τα μέτρα ασφαλείας και τήρησης των κανόνων αυσιπλοείας, η περαιτέρω ενίσχυση των λιμενικών αρχών με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Το λιμάνι της Πάτας θα ακμάσει ξανά, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Υπουργού περιλάμβανε επίσκεψη στον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ενώ αύριο το πρωί θα επισκεφτεί την Ζάκυνθο και αργά το μεσημέρι το λιμάνι της Κυλλήνης στην Ηλία.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας.
2: Έχουμε ήδη προχωρήσει και σε νέες προσλήψεις λιμενικών, 500 όπως εξήγησα μέσα στον Αύγουστο, η ψημένη μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ και άλλους τόσους από το τέλος αυτής της χρονιάς, αρχές της επόμενης, αλλά και όλες τις διαδικασίες για τους διαγωνισμούς, όπως προχώρησε στην πολιτική προστασία, που σημαίνει νέο θάλαμο επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη, drones, sensors, δορυφορικές λήψεις. Θα ακμάσει ξανά το λιμάνι της Πάτρας τα επόμενα χρόνια και θα είναι ο πόλος ανάπτυξης και ευρωστίας, πρώτα απ' όλα για τους ντόπιους εδώ πέρα και μετά για την ελληνική οικονομία.
1: Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας τίμησε χθες την επέτειο των 52 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Μήνυματα ενότητας έστειλε ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αναδεικνύοντας ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα το Κυπριακό. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών και τόνισε ότι έχουμε την καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Ακούμε τον Γιάννη Φασούλα.
3: Μια δημοκρατία έμπειρη, ωρίμη αλλά και αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, περιέγραψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση του πολιτεύματος.
4: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους.
3: Ο Κωνσταντίνος Στασούλας ανέδειξε την διαρκή ανάγκη για εθνική ομοψυχία, την ανθεκτικότητα των θεσμών, αλλά και το ανοιχτό τραύμα του Κυπριακού που παραμένει στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων σε μια χρονική στιγμή που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα για το εθνικό θέμα.
4: Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
3: Το πολίτευμα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά μια καθημερινή μάχη ενάντια στην τοξικότητα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
3: Υπενθύμησε την διαχρονική και δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο.
4: Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
3: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ και ο εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου αντί για το καθιερωμένο κιόσκι όταν η δεξίωση γινόταν στους κήπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατηδία συνάντηση του Προέδρου με τους πολιτικούς αρχηγούς συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, με τον σημερινό πρωθυπουργό της Βρετανίας να εμφανίζεται υπέρμαχος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμφωνεί στο επίκεντρο για το θέμα των εκλογών ότι θα γίνουν όπως υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό την άνοιξη του 2027. Ενώ για τις απουσίες των αρχηγών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Στασούλας είπε ότι περίμενε ότι δεν θα έρθουν, θα ήταν έκπληκτος αν ερχόντουσαν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι το κρίνουν, ανέφερε. Στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν παρέστησαν η Ρένα Δούρου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Η Η πολιτική ένταση ανεβαίνει εν ώψη της ΔΕΘ με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συγκρούονται για την οικονομία και το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προετοιμάζει το κυβερνητικό στίγμα για το Σεπτέμβριο, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρων καλπών, ενώ τα κόμματα σκληραίνουν τη στάση τους. Παράλληλα, και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης παραμένει υψηλό, με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρέα Μαραθιά, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία, να σημειώσουμε, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, δίνει, θα έλεγα, Ευρυδίκη, το στίγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μιας αντιπαράθεσης στο φόντο και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, όπου ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους επί της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, την ώρα που η ακρίβεια θερίζει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς εργαζομένων, συνταξιούχων και των οικογενειών τους, παρά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Η συνένεση, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυδίκη, είναι ζητούμενη, καφώς η αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να υπερψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε το περιεχόμενο των όποιων αλλαγών στο Σύνταγμα από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή να χρειάζεται την ψήφο 180 βουλευτών τουλάχιστον. Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε χτες από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενώ σχετικά με την οικονομία, να πούμε ότι το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρεσβεύουν ούτως ή άλλως διαφορετικό μείγμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με το Μαξίμου να εγκαλεί την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις που στόχο έχουν να χαϊδεύσουν τα αυτιά των ψηφοφόρων εν ώψη και των εθνικών εκλογών. Πάντως, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ευρυδίκη, εκτιμάται ότι με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 6 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει επί της ουσίας την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, με ανοιχτή, θα έλεγα, την ημερομηνία των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο μέσα σε ένα βαρύ πολιτικό κλίμα για το κυβερνών κόμμα, με αφορμή υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, τα τέμπη, ο ΠΚΠ και γενικότερα ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και κράτους δικαίου, να καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην ανάγκη στήριξης της κοινωνίας με μέτρα συγκεκριμένα. Σε αυτό το πλαίσιο, το λεγόμενο καλάθι της ΒΕΦ αναμένεται να περιλαμβάνει από την πλευρά της κυβέρνησης, αναμένεται να περιλαμβάνει μειώσεις άμεσων φόρων, μια αλλαγή στη φορολογική κλίμακα, ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κούρεμα τεκμηρίων αλλά και κίνητρα και ενδεχομένως αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με στόχο να πέσουν στην αγορά, μάλλον να ανοίξουν στην αγορά με κλειστές κατοικίες, ένα πακέτο της τάξης περίπου, όπως λένε οι πληροφορίες, των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες. Ευρυδίκη.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπαμε, εν ώψη της δεν θα ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τα επόμενα μέτρα θα έχουν στο επίκεντρο την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε στο Ethnos Radio και στην εκπομπή στο Ρυθμό της Επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος.
6: Θεωρώ ότι συνεχώς θα έχουμε μέτρα. Τώρα τα μέτρα θα έχουν ως πυρήνα την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε. Mm-hmm. Πήραμε μέτρα τα οποία είναι σημαντικά για τους μισθωτούς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
7: θα φύγουν τα τεκμήρια,
6: παιδιά,
7: δηλαδή
6: οι οποίοι έχουν παιδιά. Θεωρώ ότι και εκεί θα γίνει παρέμβαση,
7: γίνει παρέμβαση, εννοείται. Θα ξαναειδωθούν με πιο ευνοϊκό τρόπο το θέμα,
6: νομίζω, ναι,
7: της τεκμαρτής φορολόγησης.
6: Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί.
7: Με το τέλος επιτιδεύματος
6: του Πρωθυπουργού. Και εδώ. Mm. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί, όπως πρέπει να μειωθεί δραματικά η προκαταβολή που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή,
7: βεβαίως,
6: νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση μέτρα. Δεν πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Και είναι πολύ σημαντικό χρέη, όπως έγινε από τις προηγούμενες γενιές σε εμάς. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώνουμε και τα δάνεια. Μακάρι να μπορούμε να προεξοπλούμε τα δάνεια. Και ήδη μειώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο ουσιαστικά απεδείχθη τη δεκαετία των μνημονίων ότι έρχεται στην πλάτη μας με πολύ ταχύς ρυθμούς. Είναι και αυτό. Είναι πολύ απλό για την κυβέρνηση να δώσει και μια 13η σύνταξη ή να δώσει και 14η. Τι είναι, έτσι δεν κάναμε παλιά. Έτσι δεν φτάσαμε στα μνημόνια.
1: Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την δημοσιονομική διαχείριση άσκησε μέσω του σταθμού μας η τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
8: Το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται, κύριε Βιτάλη, αυτή τη στιγμή είναι ένα μείγμα πολιτικής με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της σε ό,τι αφορά την διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου. Για παράδειγμα, το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο διατίθεται με ερωτήσεις στη Βουλή, το έχουμε φέρει επανειλημμένα, δεν χρειάζεται να πούμε γι' αυτό το περιβόητο, στις συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις, το οποίο έχει γίνει ντόρος μεγάλος, και απάντηση δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς ούτε εσείς. Πάρτε μία απάντηση, προκαλώ αυτή τη στιγμή, για τις συμβάσεις με τις απευθείας αναθέσεις. Δεν έχετε πάρει και ούτε θα πάρετε ποτέ. Δηλαδή και να το προσπαθήσετε, μάταιο είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η λογική της κυβέρνησης, ότι οι πολιτικές μας είναι αυτές, οι πολιτικές έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κανείς σχεδιάζει τις πολιτικές του με βάση τις προτεραιότητές του. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, έχει αποφασίσει να κάνει κατά καιρούς bypass. Πού θα βρει, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός το 1 δισεκατομμύριο, 1,5 είπε μετά ο κύριος Μαρινάκης, 1,800 το έφεραν οι υπουργοί του στη ΔΕΘ. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Αυτό που λέμε εμείς, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική δική μας δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι αφορά την ενέργεια, δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι το υψηλό κόστος της ενέργειας, οριζόντια εννοώ, δεν τιμαριθμοποίησε την ακρίβεια όπως εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα έπρεπε να κάνει εξ αρχής για να υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Ένα αδιανόητο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Έγκυος έχασε το μωρό της μετά από άγρια χτυπήματα που δέχθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ενώ ο δράστης συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Να ακούσουμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
9: Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως στη γυναικολογική κλινική νοσηλεύεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση η 38χρονη, η οποία μέσα στο ίδιο της στο σπίτι εδώ στην Καλλιθέα όπου και βρισκόμαστε φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γυναίκα εδώ και πολλά χρόνια είχε σοβαρά προβλήματα με την όρασή της. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν, πριν από δύο μέρες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών όπου και εφημέρα μαζί με την θεία της αλλά και μια συνταξιούχα νοσηλεύτρια, φέροντας σοβαρά τραύματα από τον έπειτα από τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της. Η 38χρονη λοιπόν ήταν 6,5 μηνών έγκυος και κυοφορούσε κοριτσάκι. Οι γιατροί λοιπόν προσπάθησαν προχώρησαν έτσι σε πήγουσα κυσαρκίτομη, ωστόσο το βρέφος δεν κατάφερε να επιζήσει. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης, ενώ να κλείσω λέγοντας πως σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριές σωματικές βλάβες αλλά και διακοπή κοίησης, ενώ η 38χρονη συνεχίζει να νοσηλεύει.
1: Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο μετά την επίθεση στην 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της μετά από άγρια συμπλοκή. Πάμε στην Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σήμερα τελικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου στο ζευγάρι το οποίο έχει συλληφθεί για την κονική συμπλοκή το απόγευμα της Πέμπτης στον οικισμό της Άνω Σύρου. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης και η 31 ετών σύζυγός του για συνέργεια. Οι δύο συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε και αυτοπτία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Πρώτη έφτασε στο σημείο η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη, ενώ μία ώρα μετά ξεχωριστά έφτασε στο σημείο και ο 41 ετών δράστης και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σήμερα από αυτή τη διαδικασία, καθώς και από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και τα υπόλοιπα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να πέσει φως στην περίεργη πραγματικά αυτή η υπόθεση.
1: Λίνα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Στις 25 Ιουλίου του 1983, μία νύχτα με πανσέλινο, ο Λουκιανός Κλαϊδόνης δεν έδωσε απλώς μια συναυλία. Δημιούργησε ένα γεγονός που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις καλοκαιρινές μουσικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Στην πλέον του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη, μία απλωτή σκηνή στήθηκε μέσα στη θάλασσα και χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, χόρεψαν, κολύμπησαν κάτω από το φως του φεγγαριού σε αυτό που έμενε στην ιστορία στο ελληνικό Woodstock. Είχαν τυπωθεί περίπου 25.000 εισιτήρια, όμως η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εκτιμήσει έκαναν λόγο για 50.000 έως και 100.000 ανθρώπους, ενώ όταν οι περιφράξεις δεν άντεξαν την πίεση του πλήθους, οι διοργανωτές άνοιξαν τις πύλες. Η παραλιακή λεωφόρος ακινητοποιήθηκε από την Κόσμος Ηρωή και η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ, χαρίζοντας εικόνες που πέρασαν στην ιστορία.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Γρήγορα θα έλεγα, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
2: Με την πιο βαρβάτη, θα έλεγα, είδηση και ολόκληρη η Εθνική Πόλο Ανδρών, λοιπόν, επικράτησε της Ιταλίας 19 στον ημιτελικό του Super Final του World Cup και προκλήθηκε στο τελικό που διοργανώνεται στο Σίδνεϊ. Αύριο Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψει για το χρυσό απέναντι στην Ουγγαρία. Για πέμπτη φορά στην ιστορία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών θα βρεθεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Σάγια Κασταλαγή στο 80 και έβγαλε την καλύτερη σέντρα που έχουν βγάλει χθες υπέθεση του Ολυμπιακού στη φάση του Ζωτασίλβα. Και πρέπει να το λέμε. Και το παιδί, εγώ παραλαμβάνω, το έλεγα από χθες. Να μην εκπλαγεί κανένας άμα τη φάει σε εισαγωγικά τη θέση του δεξιού μπακ από τον Μαθαίο τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Ναι. Είναι πολύ καλά ο Σαγιακάς.
3: Ναι. Έτσι. Και την Μπουντεσλίγκα έπαιζε εκτός άνω, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι,
3: επειδή τον υποτιμάμε.
2: Μου, δεν σου αρέσει που είναι. Ναι. Δεν σου αρέσει. Εμένα προσωπικά και στους προηγούμενους μήνες, εγώ απορούσα γιατί δεν παίρνει ο Ολυμπιακός ένα δεξί μπακ. Και γενικώς οι ελληνικές ομάδες πάρουν και ένα τέτοιο παιδί που έχει παίξει αυτό που λέει Μπουντεσλίγκα ή αριστερό μπακ. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εκτός αν οι ελληνικές ομάδες έχουν φοβερά δεξιά μπακ και αριστερά μπακ, ξένους, δεν το ξέρω. Δηλαδή έχουν τον Ρομπέρτο Κάρλος και τον Καφού.
3: Σωστό. Ρομπέρτο Κάρλος.
2: Ναι, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ξέρει στο άλλο άκρο, δεν μας αρέσει. Και σε εσά που μπαίνει και γηγενής και τα λοιπά. Όλα αυτά τα δούμε βέβαια στην πορεία. Έτσι. Μην και εγώ λέω όμως αυτό που έχω δει. Αυτό.
3: Τώρα, επειδή έχουμε υπερβεί έτσι, τον χρόνο διαφημίσεων, δεν ξέρω πώς είναι οι διαφημίσεις, τη διάρκεια έχουν δηλαδή. Αλλά αν το πάμε με τα γραφικά. Ναι, μπράβο.
2: Θα κάνουμε διάλειμμα break και να πάμε μετά.
3: Ωραία, γι' αυτό ρωτούσα. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Okay, okay.
2: Ναι,
3: να σε καλά.
2: Ναι.
3: Ωραία.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport.
2: Και συγκεκριμένα ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε και στα μεταγραφικά. Μπάμπη, εκτός αν ήθελε να προσθέσει κάτι απλά, για να το κλείσουμε στο αγωνιστικό.
3: Απλά να προσθέσω, να μην ξεχνάει ο κόσμος κάτι. Γιατί ξέρεις, θα σου λένε τον Οκτώβριο, ναι, αλλά έχεις πει αυτό. Λέμε αυτό που βλέπουμε σήμερα.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι, μελλοντολόγοι δεν μπορούμαστε. Αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έτσι.
2: Σωστό, σωστό.
3: Και μια γενική εικόνα. Για μένα, αυτό, για να το κλείσουμε, αυτό που πρέπει ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει. Να βάλει και δίκα φρέσκα πόδια στο ρόστερ του, πάντα χρειάζεται. Ναι, υπέχθησαν. Ναι, ναι. Μεταγραφές και τα λοιπά, έχουν και μεγαλύτερο κίνητρο και όλα αυτά. Να αυξήσει την ποιότητα του μεσοεπιθετικά. Εκτιμώ, μένω ότι αμυντικά θα την έχει τη λύση, αλλά οκ, okay, επειδή αλλάζει ο goalkeeper, επειδή αλλάζει, έχει αλλάξει ο δεξιός back, επειδή αλλάζει ο αριστερός back, οκ, okay, να είμαστε λίγο επικρατείς, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί υπάρχει ένα. Πάντα ένα ρίσκο, αν και εκεί θα καταλήξει και να κλείσω για τα μέχρι τώρα τη προετοιμασία, ότι ο Πόβο είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Μην κοιτάμε τα τρία γκολ, είναι εκτελέσεις. Το παιδί είναι σε πάρα, πάρα πολύ καλό σημείο. Δεν το περίμεναν δηλαδή, τόσο δηλαδή, έτοιμο. Και επειδή θα γίνει μεταγραφή, αλλά χωρίς φιλικό, να είμαστε έτοιμοι πιθανότατα να είναι ο Πόποβιτς με την Αϊμέχεν.
2: Να ξεκινήσουμε.
3: Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Τι έχουμε τώρα.
2: Άρα ξεκινάμε από τον Ροδοφύλακα ή όχι.
3: Βέβαια. Ζολάκης, όπως αναφέρουν και οι Άγγλοι, τα περάσει από τα αθλητικά. Εντάξει, τα παιδιά ζήτησαν να γυρίσει πίσω. Τα παιχτές τα είπαν και τις λιώσεις του Κώστα Καλαπά. Εξήγησε πάρα πολλά πράγματα για τα μεταγραφικά. Και επί της ουσίας επιβεβαίωσε, το πιο σημαντικό για μένα αυτό, γιατί πρέπει να επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, επιβεβαίωσε όλα όσα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί πολλά ακούγονται και εξτρέμ και το ένα και
2: το άλλο. Πες τα μας επιγραμματικά και πάλι, δηλαδή.
3: Θα σου πω. Καταρχάς, για τον Δουλάκη, είπε ο ίδιος ότι ήθελε να φύγει το παιδί, το είχε ζητήσει από το Ολυμπιακό Σπύρο το Ευρωπαϊκό. Το conference και το είχαμε δει την κατάλληλη στιγμή θα γίνει. Ήρθε από την πρόταση να φύγει. Ο Τζολάκης σήμερα και ο Μητσόβιος θα πάει σήμερα, θα περάσει ιατρικά και πάει κατευθείαν, θα πάει Σλοβενία. Ο Ολυμπιακός θα πάρει goalkeeper. Έχω πει από χθες, εκτός απρόπτου πια, Ζωζέ Σα. Περάσουμε το εξής τώρα, ναι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται με τα μεταγραφικά. Έχουν βγει εδώ και μία ώρα στην Τουρκία και λένε για συμφωνία Ολυμπιακού Φενέρ στα 4,5 για το εκατομμύρια για τον Λιβάκοβιτς. Και χθες ο Χρυσοπαπάς έχει εξηγήσει ότι έχει απολυφθεί. Ο Λιβάκοβιτς και αυτό με τη Λιμπάρ και για να εξηγούμε κιόλας, ναι. Δεν το πάγω. Ναι. Το ίδιο ο Ολυμπιακός. Ναι. Για να το εξηγήσω κιόλας, δεν το πω ίδιος, ότι κατάλαβα ότι είναι και θέμα συστήματος, πώς παίζει ο goalkeeper με τα πόδια, περισσότερο με αυτό. Κατάλαβες. Είναι τέτοια πράγματα που κοιτάνε οι προπονητές. Γιατί ο Λιβάκοβιτς είναι εξαιρετικός goalkeeper.
2: Είναι.
3: Αν το λέω γιατί πραγματικά.
2: Αλλά δεν τον θέλει με τη Λιμπάρ, δηλαδή. Αυτό είναι.
3: Ναι, όχι. Ναι. Προτάσει άλλες περιπτώσεις. Αυτό. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς μπορεί να εξηγεί. Δεν είναι τρελός προπονητής, ξέρεις, ο καθένας προπονητής. Έχει κάτι στο μυαλό του. Γιατί το λέω για να είναι εξαιρετικό goalkeeper. Αν δεν υπήρχε αυτή η χθεσινή δήλωση, τώρα θα λέγαμε ότι σήμερα με τους Τούρκους ο Ολυμπιακός έκλεισε το Λιβάκο.
2: Ναι.
3: Τόσο απλά για να καταλαβαίνει και τα μεταγραφικά ο κόσμος. Γιατί το έχουμε πει για τους Τούρκους ότι πρέπει να είμαστε κρατήσει, αλλά εμπάσχετο. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι τόσο εντυπωσιακά σε ένα βράδυ που δεν το πιστεύω. Εξήγησε εμπάσχετο για το Ρεστρεφ είναι ουσιαστικά κλεισμένο με την απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Αυτό που έλεγα τις προηγούμενες μέρες, Φρόιλερ ή Μπλάνκο αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, δηλαδή προσπαθεί έναν από τους δύο Ολυμπιακούς, καταλαβαίνω να τους πάρει. Βεβαίως, όσο είναι ανοιχτή μια μεταγραφή, δεν μπορώ να αποκλείσω να γίνει.
2: Ο οποίος Χαμπάμπη, τι χαρακτηριστικά θέλει ο Μιντιλίμπαρ να έχει.
3: Περισσότερο αυτά που ξέρουμε είναι περισσότερο οχτάρι. Mm-hmm. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει εξάρι οχτάρι, δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό το λάθος που κάνουμε. Ναι. Απλά κάποιοι παίχτες είναι λίγο περισσότερο εξάρι, λίγο περισσότερο οχτάρι. Να πω καταρχάς και την ενδεκάδα γιατί μόλις βγήκε, το αγώνα να την πούμε. Τουρνάρας όπως είχαμε πει, Σάγιακας δεξιά, αριστερά Μπρούνο, Κάρμο και Σμαϊλόβιτς, δεν παίζει ο Ρέτσος. Έζε Μουζακίτης, Ροντινέη, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα και Ελ Καμπί. Οπότε έχουμε ντεμπούτο και του Ρόκα. Γιατί είχε παίξει το παιδί με το που είχε ανακοινωθεί, έπαιξε 15 λεπτά στο προηγούμενο φιλικό. Εννοείται αυτό είναι το.
2: Στις 4 οι σέντρες αυτό το φιλικό, έτσι, με την Alkmaar.
3: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν περιμένουμε, το ΧΑΦ. να τελειώσει το Ζολάκι, να επιστρέψει, παραπάνω να δούμε την τελική επιλογή για τον ΣΑ και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα έχω πει, και το είπε και ο Κώστας Καραπόσος, διότι αναλόγως είναι μακρά η περίοδος, πρέπει πρώτα καταρχάς να φύγουν κάποια παιδιά, γιατί είναι μεγάλο το ρόστερ. Και μετά όποιος φεύγει να αντικαθίσταται. Εγώ έχω πει την εκτίμησή μου, δεν το είπε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, το λέω εγώ. Η εκτίμησή μου είναι αριστερό μπακ, σε βάθος, είσαι πιο άμεσα αριστερό μπακ, και σε βάθος όμως δεν αποκλείω ενδεχομένως ένα ακόμη χαφ, ενδεχομένως ένα εξτρέμ να φύγουν όμως παίχτες, εννοείται, και το τι θα γίνει στην επίθεση. Θυμάσαι πόσο καιρό λέω ότι δεν γίνεται να είναι και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάννησεκ. Δεν το λέω εγώ, το είδαμε πέρσι να μην γίνεται. Το είπε και ο Κώστας Καλαπάς, ότι αυτοί οι παίχτες, ο Ταρέμι και ο Γιάννησεκ, δεν θέλουν να έχουν περιορισμένο χρόνο. Τι να κάνουμε, δεν είναι προαναντικότητα, αλλά γι' αυτό βλέπω εκεί αλλαγή. Στο θέμα του αριστερού μπακ βλέπω πιο άμεσα εξέλιξη, γιατί βγαίνουν δημοσιεύματα από την Αργεντινή ότι η Ρίβερ πλησιάζει τα θέλω του Ολυμπιακού και είναι κοντά στη συμφωνία.
2: Άρα γιατί πόσο μιλάμε για τον Ορτέγκα?
3: Δεν βγαίνει. Κοίταξε, αυτό που ξέραμε ήταν ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από τα 7. Ναι. Ήταν πολύ μακριά η Ρίβερ. Τώρα οι Αργεντίνοι λένε ότι τουλάχιστον να πάρει τα λεφτά που είχε δώσει ο Ολυμπιακός στο 4,2. Έχει και ένα ποσοστό η Βελέζ, η προηγούμενη ομάδα του, αλλά μικρό. Αν γίνει αυτό, πάει ο Ολυμπιακός εννοείται για αριστερό μπακ. Το έχουμε πει, να έχει δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ, το βλέπα απίθανο. Δεν έχει πρόβλημα ο Μεντιλίμπαρ με τον Αρτέκα και τον Μπρούνο. Δεν ξέρω ότι κακού έφεζα, διότι ξέρει, δεν μου κάνει κάποιο από του δύο. Εννοείται ότι δεν έχει πρόβλημα να πάρει ο Ολυμπιακός έναν ακόμη καλύτερο. Ποιο μου πει ότι θέλει αυτό. Αλλά δεν έχει πρόβλημα. Δεν πέσει ο Ολυμπιακό ποτέ, δεν μου κάνει ο ένα ή ο άλλο. Ναι. Είναι οκ με του, αλλά είναι και δύο ξένοι. Παρεμπέδο χθε ο Ορτέγκα, για να τα λέμε κιόλα, αμυντικά σε δύσκολα σημεία στάθηκε. Έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Οπότε, περιμένω τον Κερχάθ. Πιθανότατα Φρόιλερ Μπλάνκο. Περιμένω τον goalkeeper. Να ρικοποιηθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, ουσιαστικά είναι συμφωνημένη και να δούμε αν οριστικά ο ΣΑ θα είναι αυτός που θα γυρίσει. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις του αριστερού μπακ αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξει μια παύση, πάμε να μάθουμε με Μέγκεν και βλέπουμε σιγά σιγά θα υπάρχουν κι άλλα. Αλλά αυτή τη στιγμή, το έλεγα εγώ, το βάλα κάτω το ρόστερ και το εξηγούσα Βασίλη, είναι ανεξάρτητο από το αν μ' αρέσει εμένα ή εσένα κάποιο παίκτη, ή στον αφίλο ακροατή μα ακούει περισσότερο ή λιγότερο. Είναι γεμάτο Ολυμπιακό ο παίκτη. Είναι γεμάτο. Τώρα, εάν κάποιος, επειδή ακούω πολύ το εξτρέμ και γενικά τους μεσοεπιθετικούς, να υπενθυμίσω ότι είναι 8 για τρεις θέσεις και θα υπενθυμίσω ότι είναι δύο μεταγραφές, τρεις μεταγραφές μάλλον, Ρόκα, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης. Πόσο πιστεύουμε ότι μπορεί να ακυρώσει ο Ολυμπιακός μεταγραφή και να διώξει παίχτη που τον πήρε τώρα. Είναι δύο ανανέωσεις συμβολέων, Σικίνιο Μάρτινς, 5. Είναι ο Ροντινέι που είχε πρόταση
2: για τον Μπράβο. Θεωρητικά λογίζεται στο εξτρέμ.
3: Όχι, όχι.
2: Εννοεί ότι τον Μπράβο είχε πρόταση για τον έδωσε.
3: Εγώ, όπως ξέρω, ο Ροντινέι είχε πει στη διοίκηση, επειδή μείνει το χρόνο του συμβόλαιου μου λίγη, και εγώ κάποια στιγμή θα πάω στην Βραζιλία. Αν θέλετε, επειδή έχω πρόταση από τον Ατλαντικό και σα δίνει και λεφτά, πάω από τώρα. Αν όμως δεν θέλετε, εγώ μένω και εδώ μια χαρά είμαι για ένα χρόνο. Δηλαδή το παιδί δεν ζήτησε μεταγραφή. Είπε, αν θέλει να πάρει σαν άνθρωπο. Ο Μεντιλίμπαρ είπε να μείνει. 6. 7 ο Αντρέ Λουίς, 8 ο Μασούρας. Πιστεύουμε, ας πούμε, ότι λύνεται το πρόβλημα του Ολυμπιακού να πάρει κι άλλο να έχει 9 για τρεις θέσεις. Το πιστεύουμε. Όχι, δεν το πιστεύουμε. Και γι' αυτό εξηγώ ότι δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να γίνει αρκίνηση. Βλέπω όμως να γίνεται στην πορεία. Όπως επίσης και για το φορ. 4 φορ έχει ο Ολυμπιακός για να παίζει ένας. Θα πρέπει να φύγουν πραγματικότητα 2 για να πάρει ένα. Να κάνει μια τριάδα. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
3: να παίζει ένας.
2: Ναι. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Ότι ουσιαστικά ότι είναι θέμα χρημάτων για τον Λιβάκοβιτς και όχι του Μεντιλίμπαρ τέλος πάντων. Εξάλλου λέει όμως μετά στο Μεντιλίμπαρ μόνο ο Γκαρθία αρέσει.
3: Εννοώ γιατί μεσαία γραμμή. Είναι θέμα χρημάτων και όχι του Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Είναι η δική του γνώμη. Γιατί...
3: Ναι. Είπε ο Κώστας Καραπάς χθες ότι τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ. Άρα ο Αποστόλης ξέρει καλύτερα.
2: Από τον Κώστα Καραπά.
3: Δεν το πάω.
2: Το είπα και εγώ, γι' αυτό το διαβεβαιώ.
3: Φαντάζομαι ότι όταν κάποιο από το μεταγραφικό σχεδιασμό λέει ότι ο προπονητής μας μας εξήγησε και το είπε, όχι ότι να τον δώσει που λέμε, δεν το κάνουμε αυτή την
2: όχι, αλλά να σου πω κάτι, ακόμα και ψέματα να έλεγε, δεν θα το έκανε επικαλούμενο στο Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Μεντιλίμπαρ θα εκνευριζόταν, α πούμε. Θα έλεγε πότε ρε παιδιά, εγώ το λέω τώρα.
3: Ότι ο κόσμο επιμένει. Ναι, ξέρει καλύτερα. Γι' αυτό λέω ότι στο τέλο ημέρα, ό,τι και να πω εγώ εσύ, φαντάζομαι ότι λέμε εμεί και δεν το πιστεύουν. Φαντάζομαι το λέει, δηλαδή αν πει δύο Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά. Και θα σου πει κάποιο, όχι ο φίλο όπω τώρα, κάποιο άλλο το κάνει για να καλύψει τη διοίκηση.
2: Ναι,
3: πάντα
2: ναι.
3: Θα υπάρχει κάτι.
2: Πάντα, ναι. Θα είμαστε λίγο κακοί.
3: Δεν τα έχουμε ζήσει. Θέλω να πω ότι εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του και δικαιούται. Εννοείται. Γι' αυτό είπα πριν, ανεξάρτητα αν μου αρέσει εμένα ή εσένα ή σε κάποιον άλλον, το ρόλο είναι γεμάτο. Αλλά τέλο Ιουλίου Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχω δει ομάδα, να ξέρω τι ομάδα θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο. Δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Σωστά.
3: Για να μην πω ότι μια φορά έχω πέσει τόσο πολύ έξω που έχω πει για ομάδα ότι ήταν διαλυμένη και όντως έδειχνε διαλυμένη μέσα Αυγούστου. Αυτή η ομάδα κατέκτησε double, έφτασε 8 Champions League και κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο τελικό παίζοντας με 10 από το 35. Το 1998. Πραγματικά ήμουν πολύ ενεργός ρεπόρτερ, ήμουν κοντά στην ομάδα σε ένα τουρνουά στην Ουέλβα. Πίστευα ότι αυτή η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα. Τεράστιο. Αυτή η ομάδα τα ασκείς όλα.
2: Ωραία.
3: Στο πέδος όλα.
2: Είδες,
3: γι' αυτό από τότε δεν ξέρω να μιλάω Ιούλιο και Αύγουστο.
2: Έχεις δίκιο. Και θυμάμαι ακόμα και την εποχή που ο Σόλιτ πήγαινε από νίκη σε νίκη και τελικώς είχε στα φιλικά. Δηλαδή πετούσε ο Ολυμπιακός με 4 και 5 και ήταν με άλλη φαϊνή, εικόνα μετά.
3: Με τότε φαϊνή ιδέα, όχι μόνο του παπάζου, με ιδέα που συνεργαζόταν, που να έρθει και ο Ζε Ρομπέρτο. Ο βέβαιος τίτλος. Φαϊνή ιδέα, γιατί είχε όντως έπαιζε μπαλάρα. Το θυμάσαι. Και ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Ζε Ρομπέρτο.
2: Δεν το θυμάμαι τον τίτλο,
3: όχι. Σου λέω, όχι τον τίτλο, την ομάδα λέω.
2: Α, την ομάδα, ναι, τη θυμάμαι την ομάδα.
3: Είχε χαθεί τον τόπι.
2: Μα θυμάμαι αυτό, θυμάμαι τα αποτελέσματα.
3: Φοβερή, φαϊνή ιδέα, φοβερή έμπνευση που να έρθει και ο Ζε Ρομπέρτο. Δεν είσαι ο Ζε Ρομπέρτο, αλλά δεν είχα και τίποτα Ολυμπιακό, δεν θα το πολεμωθεί.
2: Ε, γι' αυτό, οπότε παιδιά, κρατάτε μικρό καλά το καλοκαίρι.
3: Όμως θα βλέπεις, γι' αυτό είπα εγώ, δεν ασχολούμαι με τα αποτελέσματα. Δεν καλά κάνει, θα βάλει και τα παιδιά, θα κάνει και πειραματισμός κτλ. Εμένα αυτό που με ανησυχεί, θα με ανησυχούσα είναι μην δεν λυθεί το πρόβλημα που είχε ο Ολυμπιακός πέρσι μέσα επιθετικά σε αρκετά παιχνίδια. Στον τρόπο, στην ταχύτητα, στη μετάβαση, στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είδα πράγματα με τη Φορτούνα στην Τάπη, δεν τα είδα με τον Άγιαξ και με την Άντβερπ χθες. Γι' αυτό λέω αυτό.
2: Θα το δούμε λοιπόν και στην πράξη και αυτό ακόμα.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Μπαμπαμπάζουλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρωτού πάμε σε ένα τραγουδάκι να πω. Εντάχει ότι ο φίλος ο Νίκος λέει συγχαρητήρια στην Εθνική, πόλο των ανδρών, γίγαντας Τζορτζάτος. Τι κατέβασε ο άνθρωπος. Ο Τζορτζάτος ήταν σίγουρα ο MVP της αναμέτρησης εθνικής μας στη νίκη με 19 επί της Ιταλίας στον ημιτελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και της πρόκρισης στον τελικό αύριο στις 11 με αντίπαλο την Ουγγάρια. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχετε στείλει και κάποια άλλα μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω σε λιγάκι γιατί κόλλησε ο υπολογιστής. Επομένως πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, πήραμε και την απαραίτητη μουσική ανάσα. Δεν είχαμε ακούσει τραγούδια 45 λεπτά. Λοιπόν, να πω ότι ο ένας φίλος λέει το θέμα δεν είναι να παρουσιαστεί έτοιμη η ομάδα του Σεπτέμβρη, αλλά την άλλη εβδομάδα, οπότε και ξεκινούν τα επίσημα. Αυτό τότε λέει πρέπει να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός. Και προφανώς έχει δίκιο ο φίλος μας. Και η κριτική, την κριτική την δέχονται όλοι. Γιατί ένας άλλος εδώ μου λέει να πω στον Πάπα η Παπάζολο ότι με τη Λίμπαρ θα κάνει, θα ρωτήσω αν θα κάνει παρέλαση ή όχι. Φίλε μου, θα το δούμε. Στην πράξη όλα κρίνονται, όλοι κρίνονται και δεν ξέρω σίγουρα στην Ελλάδα ακόμη και για ανθρώπους με την προσφορά του με τη Λίμπαρ η υπομονή εξαντλείται από κάποιους. Θα τα δούμε όλα στην πράξη λοιπόν. Πάμε να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε επιτυχημένα την διαδικασία των προκριματικών του Conference League, υπό την έννοια ότι πήρε το διπλό στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάξη με 2-1. Θα μπορούσε να είχε πάρει νίκη και με μεγαλύτερο σκορ αν αξιοποιούσε τις ευκαιρίες του. Και σίγουρα το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για τον Ίστρουπ, που προφανώς θέλει να δει την ομάδα του να πέσει στην League Phase του Conference League. Και απ' την άλλη, και εκείνος κερδίζει και οι παίκτες του αυτοπεποίθηση μέσα από τους αγώνες. Στην παρέα μας ο Χρήστος Κοντός. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σας, Βασίλη μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Έχουμε να πούμε για αυτά, έχουμε να πούμε για τα μεταγραφικά βεβαίως για τους πράσινους.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, είναι, ξέρεις, ο λαός έχει κάποιες παροιμίες καθαρχή και δύσκολη. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι μια νέα ομάδα, δηλαδή έχει νέο προπονητή και προχθές ξεκίνησε, για παράδειγμα, με 4 νέους παίκτες στους 11, έχει μια δυσκολία να προσπαθήσει να βρεθεί λίγο μέσα στο γήπεδο, να αποκτήσει λίγο μια ομοιογένεια, θεματισμούς, μια πιο συμπαγή εικόνα. Και σίγουρα το πρώτο επίσημο παιχνίδι της περίοδου είναι πάντα δύσκολο εξορισμού, γιατί έχει άγχος, έχει αυτή την αίσθηση ότι τώρα βγαίνουμε πρώτη φορά να διεκδικήσουμε κάτι, γιατί καλά τα φιλικά, αλλά φιλικά είναι, αλλά χάζεται, δεν τρέχει τίποτα. Οπότε υπό αυτή την έννοια ήταν σημαντικό για το Παναθηναϊκό να κάνει και μια καλή εμφάνιση και να συνδυάσει με νίκη. Νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό θα πέτυχε και τα δύο. Την νίκη πέτυχε, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, υπό την έννοια ότι έχασε ευκαιρίες που με λίγη αποτελεσματικότητα θα τις είχε αξιοποιήσει και θα είχε ένα πολύ καθαρό σκορ. Και πιθανότατα κλειδωμένη την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Ενώ σε κάποια κομμάτια του αγώνα, όχι σε πολύ μεγάλο διάστημα, κάποια κομμάτια θα έλεγα εγώ, τεταρτάκια, 20 λεπτά, ήταν καλός, πολύ καλός. Ναι. Δηλαδή το ξεκίνημά του, ειδικά στο πρώτο, τέταρτο, δεύτερο μηχρόνο, 20 λεπτά, ήταν εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή,
0: τι σου άρεσε από αυτά τα διαστήματα, δηλαδή?
1: Κοίταξε να δεις, είναι μια ομάδα που δεν σηκώνει την μπάλα ψηλά. Ξεκινάμε από εκεί. Δεν είναι δηλαδή ομάδα σέντρα, γιώμα. Να ψάξουμε να βρούμε στην τερφόρα, να γίνει καμία καρακουμπόλα και να βάλουμε γκολ. Δημιουργεί φάσεις, έχει καλές συνδυαστικές προσπάθειες. Είναι άδοξο το ότι πέτυχε ένα γκολ με αυτό το γκολ και το δεύτερο από λάθος αντιπάλου, να κακό παίξουμε το αμυντικό που κάλυψε για την περίπτωση του offside το σκόρ Αντίνο. Όταν έχει χάσει τουλάχιστον 5 τετατέτ που τα έχει φτιάξει με δικές του συνδυασμένες ενέργειες και άλλες 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες επίσης προϊόν συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή έχασε τα εύκολα, αυτά που τα δημιουργήσει με τον υδρότα του. Και πέτυχε δύο γκολ που ήταν περισσότερο λάθος.
0: Του έδωσε πράγματα και η τύχη. Βέβαια, εντάξει, και στη σέντρα που γίνεται το αυτογκόλ είναι πολύ καλή η σέντρα του Ζαρουρή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλη συνδυασμένη προσπάθεια μέχρι να φτάσει στο να καλύτερο, θα μπορούσε και ο αμυντικός μια καλύτερη τοποθέτηση να τη βγάλει μπαλά έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω δηλαδή ότι υπάρχουν γκολ που τα βάζει και γκολ που τα τρώει αντίπαλο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Η Πάξη τα έφαγε μόνη τη τα δύο γκολ. Θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει και τα δύο πιθανότητα. Αλλά στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Είχε μια συμπαγή εικόνα. Σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε μια ανασφάλεια που έδειχνε με την μπάλα στον αέρα, γενικά στο ψηλό παιχνίδι, δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα που παίρνει σε μια ομάδα που, να το πούμε αυτό, δεν είναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο επίπεδο με τις δικές μας μεγάλες. Το λέει ξεκάθαρα και το ρόστερ της, το μπάτζετ της. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποτιμάται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 100. Έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα που τα τελευταία 3 χρόνια έχει πάρει 2 κύπελα στην Ουγγαρία. Πέρυσι τερμάτισε τρίτη, πρόπερσι δεύτερη, την προηγούμενη χρονιά τρίτη. Δηλαδή είναι δευτερότερη ομάδα. Πέρυσι έβαλε 6 γκολ στην Ούιπεστ και έδεσε μέσα έξω του Φερεντσβάρος. Δεν είναι καμιά ομάδα του πεταματού. Μεθαύριο, ας πούμε, έχει. Όχι μεθαύριο, αύριο έχει πρεμιέρα στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα κόντρα στη Φερεντσβάρος. Ξεκινάει δηλαδή το πρωταθλήμα και το ντέρμπι. Αυτό δείχνει ότι είναι και σε υψηλότερο βαθμό ετοιμότητα από τον Παναθηναϊκό που θα ξεκινήσει πρωτάθλημα σε ένα μήνα από τώρα που μιλάμε, τρεις εβδομάδες πόσο είναι. Οπότε μην υποτιμάμε τον αντίπαλο. Τέτοιες ομάδες έχουν κάνει μεγάλες ζημίες στις δικές μας. Καλοκαιριάτικα έχουμε δει πολλά πράγματα. Καμπάλα για τον Παναθηναϊκό, Νόα για την ΑΕΚ, Στέρσουτ και Λέσκι για τον ΠΑΟΚ, κάτι για πιθανές για τον Άρη, και είναι πολλές, δεν είναι μόνο μια. Τον Άρη, τον Ολυμπιακό, η Χαποέλ. Έχουν γίνει ζημιές από τέτοιες ομάδες. Οπότε πάντα χρειάζεται μια προσοχή. Και με δεδομένο ότι ήταν πρώτο παιχνίδι της περίοδου, αναλαμβάνω μια ομάδα με νέο προπονητή και τέσσερις νέους παίκτες στην δεκάδα της και κάποιες και σημαντικές απουσίες, ας πούμε. Ήταν καλό, το πρώτο δείγμα καλό. Πήρε αυτό που ήθελε, πήρε αυτοπεποίθηση, έκανα βήμα πρόκρισης.
0: Θα χρειαστεί η προσοχή στη ρεβάνς, γιατί όντως το όπως και εσύ το εξήγησες, γιατί η ΠΑΚΣ είναι μια ομάδα που είναι, ας πούμε, σε ένα καλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Και άρα ένα γκολ είναι που χρειάζεται στην πραγματικότητα για να πάει το μας στην παράταση. Άρα εντάξει, σίγουρα χρειάζεται. Αλλά Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα.
1: Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Αν. Εντάξει, για το Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό να κάνει το 3 στα 3 τη προκρίση και να μπει στο νόμιλο στη εκφέση του League. Μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο ανομφρίας, τις τελευταίες δύο χρονιές κατάφερε και φτάσε στους 16 πρώτα του Conference League και μετά του Europa League. Κάτι είναι και αυτό, και ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά για μια ομάδα που είχε να κάνει κάτι αντίστοιχο από το 2010, το ότι πέρασε δύο φορές για δικά της φάση των 16 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι δείχνει. Αν φέτος καταφέρει και μπει, και νομίζω με το roster που έχει, αν βρει και λίγο ρυθμό και είναι και λίγο σοβαρή, δεν έχει τραυματισμούς, την πάει και λίγο η τύχη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να θα πάει πολύ ψηλά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τον βοηθήσει και λίγο η μπάλα, σε θέλει και λίγο η μπάλα, έτσι, να αποφύγει τα περσινά που έχασε για παράδειγμα όλο τον χρόνο, έχασε τον Τέσσερ και τον Πελίστερ, δύο κομβικού του παίχτες στην επίθεση. Αν δηλαδή καταφέρει να έχει αυτή τη σταθερότητα, να μην έχει τραυματισμούς, να είναι σοβαρός, έχει. Το καλό είναι να πάρει πάρα πολύ ότι έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Έχει οι μεταγραφικές του, συνήθως είναι παιδιά 24, 25, 23. Ο Κάγκου από χθεσινό, ας πούμε, 27.
0: Ναι.
1: 27 είναι και ο Φαν Ντρόγκελεν. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Ντεφράι που είναι 30, 34, 35 πόσο είναι, που είναι πολύ έμπειρος όμως παίξει με δύο Champions League, με τελικούς Champions League, με 15 χρόνια ευθεία στο καμπιονάτο, 8 χρόνια στην Ίντερ. Μέχρι να καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άλλη ποιότητα παίχτες. Οι υπόλοιποι είναι παίχτες 25, 24, 23, 25.
0: Ναι. Αυτό είναι καλό για πολλούς λόγους και για τη χημεία ακόμη της ομάδας. Εν τω μεταξύ, στην επίθεση, είδαμε τον Τετέι να δημιουργεί φάσεις. Σε μένα μου αρέσει ο τρόπος που καταφέρνει και ελευθερώνεται και γυρίζει και κοιτάει την περιοχή. Δεν τις τελείωσε, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή και η επίθεση είναι ένα σημαντικό κομμάτι, έτσι. Ο Ραστόντερ μπήκε ως αλλαγή. Και υπάρχει και ο Ντέσσερ που θα παλεύει να είναι έτοιμος πότε, Χρήστο, δηλαδή.
1: Κοίταξε να δεις. Αν δούμε το οργανόγραμμα που μας, το χρονοδιάγραμμα του διαφορετικά, συγγνώμη, μας έχει δώσει ιατρικό τύπο Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής έχει τηρηθεί. Μας είπε ότι θα κάνει αποθεραπεία στη διάρκεια της προετοιμασίας, ότι στις 15 Ιουλίου θα μπει σιγά σιγά σταδιακά σε ένα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και ότι ένα μήνα αργότερα, μέσα Αυγούστου, προς έναρξη πρωταθλήματος, θα είναι στη θέση να πάρει χρόνο συμμετοχής, να ξεκινήσει να αγωνίζεται. Μέχρι στιγμής ακολουθείται αυτό, το βλέπουμε ότι γίνεται. Αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, και ο οποίο Τέσσερ στο παιχνίδι, θα χρειαστεί χρόνο το παιδί, γιατί ουσιαστικά λείπει ένα χρόνο, έτσι. Περασμένη χρονιά έπαιξε συνολικά 200 αγωνιστικά λεπτά, 190 κάτι. Είναι μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη, ο οποίος σε όλη την καριέρα του μέχρι τώρα, κάθε χρονιά, εξαίσθηση την περσινή που ήταν τραυματίας, ήταν 25 γκολ και πάνω. Mm-hmm. Παντού όπου και να είχε παίξει, το μίνιμουμ που είχε πετύχει ήταν 25 γκολ σε μια χρονιά. Αυτά τα γκολ έχουν λείψει πολύ από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο σχεδιασμό. Με βάση την ποιότητα, το βιογραφικό, την αξία και όλα τα σχετικά των παικτών που υπάρχουν, νούμερο ένα στην ιεραρχία είναι ο Τέσσερ. Αν ο Τέσσερ είναι καλά και γυρίσει, νομίζω ότι αυτό θα ξεκινάει βασικός.
0: Ναι.
1: Είτε με τον Τετέι δίπλα του παρτενέρ, είτε με τον Τετέι να πηγαίνει στα πλάγια, είτε να έρχεται από τον πάγκο. Έτσι. Αλλά θα φτιάξει μια καλή τριπλέτα με παίχτες που έχουν διαφορετικά
0: χαρακτηριστικά.
1: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, δεν είναι η ίδια κοψιά να πει. Ότι έχουν το δύο πράγμα σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Είναι ο ένας διαφορετικού τύπου παίχτης από τον άλλο. Και ανάλογα με το παιχνίδι μπορεί να παίζει άλλος, ανάλογα με τον αντίπαλο, αν θες να κινηθείς στον χώρο, σε πιο κλειστή άμυνα, σε ομάδα που παίζει με τρεις ή που παίζει πιο ανοιχτά. Έχει δηλαδή δίνει μεγαλύτερες επιλογές στον προπονητή. Το ζητούμενο είναι να είναι όλοι καλά. Να επιστρέψει ο Τέσσερις καλά. Γιατί αν δεν επιστρέψει καλά, δηλαδή αν γυρίσει, πονάει, υπάρχει υποτροπή. Βρίσκεις ότι δεν έχει ρυθμό και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ξαναβγεί στην αγορά.
0: Μάλιστα. Αυτό όμως πότε θα το κάνει, εννοείς, για το Δεκέμβρη?
1: Η αγορά τελειώνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές μεγάλες ομάδες κλείνουν μεταγραφές τελειακούς Σεπτέμβρη, γιατί εκεί υπάρχουν ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Εκεί έχεις δει και τι γίνεται, έχεις κλείσει την προετοιμασία, έχεις μια πρώτη εικόνα από τα επίσημα παιχνίδια σου, Παναθηναϊκός 1,5 μήνα παιχνίδια. Έτσι, θα έχει παίξει, αν όλα πάνε καλά, 6 παιχνίδια στην Ευρώπη και 2-3 στο πρωτάθλημα. Δηλαδή θα έχει μια εικόνα πολύ καθαρή ο προπονητής για τις ανάγκες της ομάδας. Πολλές φορές ξεκινά στα χαρτιά.
0: Άρα εννοείς ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 30 ημερών, 35-40 τέλος πάντων, είναι, μπορεί να κρίνει και το τι θα συμβεί και εκεί.
1: Θεωρητικά, ο Παναθηναϊκός είναι καλυμμένος στη θέση 9.
0: Ναι.
1: Με την επιστροφή του 4. Αρκεί να είναι ο 4 καλά. Αν δεν είναι όμως καλά, δεν νομίζω θα το ρισκάρει να πάει να βγάλει μέχρι το Γενάρη μόνο
0: χρονιά με δύο. Σωστά. Και ωραία, επειδή έχουμε και συγκεκριμένη, νομίζω διαφημίσει, αλλά μπορεί να μην έχουμε τέλος πάντων. Ο Κάγκουα ανακοινώθηκε ουσιαστικά συμφωνία έτσι από την Χάπολ Μπερσεβά. Ένα παίκτη που δίνει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Είναι οκτάρι, ένα επιτελικό μέσο. Φαίνεται ότι και έφεσε στο σκοράρισμα και στο να μοιράζει την μπάλα.
1: Κοίταξε, είναι ένα παίκτη που θέλει ο Παναθηναϊκός εκεί. Είναι στο ρόλο του Τσέρν, ένα βελτιωμένο Τσέρν, θα έλεγα εγώ. Σε αυτό το στυλ είναι τελείως διαφορετικό στυλ από τον Γένσεν. Ο Γένσεν που ήταν η πρώτη επιλογή για τη θέση και ήταν ο πόθος του Νίστρου. Δηλαδή η υπόθεση του Άγκουα πήγε πίσω ακριβώς επειδή ο Παναθηναϊκός με επιλογή του Νίστρου έμεινε παραπάνω στο κυνήγι του Γένσεν. Πιστεύοντας με κάποιο τρόπο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα καταφέρει να φέρει την μεταγραφή στα δικά του μέτρα από οικονομικής πλευράς. Τελικά αποδείχθηκε ότι ένα παιδί που είναι στο άνθρωπο της προσφυγικής καριέρας μου, πολλά χρόνια θητεία στο Premier League, με μεγάλο κασέ, με βασικό στέλεχος στην Εθνική Ομάδα της Δανίας, δεν μπορούσε η τιμή του να πέσει στα επίπεδα μιας ελληνικής ομάδας. Οπότε αναγκαστικά στράφηκε στον Κάγκο, που ήταν η μένη πρώτη επιλογή πριν έρθει ο Νίστρουπ. Τελικά έτσι όπως έγινε και η ιστορία με την ΑΕΚ που αποσύρθηκε λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη. Απέμεινε μια καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξαναμπεί στο παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό να απέκτησε. Είναι δύο διαφορετικοί παίχτες. Τώρα, προφανέστατα ο προπονητής έχει δει πράγματα και ξέρει για ποιο λόγο επιλέγεται ένας τόσο διαφορετικός παίχτης στο στυλ σε σχέση με τον πρώτο στόχο της ομάδας. Ο ένας είναι λίγο πιο κεφαλικός, ο Γένσεν, αυτός είναι ένα πηγαίο ταλέντο με κριτικότητα, πατάει περιοχή κτλ. Δεν είναι. Ο άλλος είναι παίχτης ρυθμού, να σου πάρει την μπάλα, να ισορροπήσει το παιχνίδι σου, να πατήσει δύο περιοχές, να σου δώσει μια μεγάλη ασφάλεια στην άμυνα. Αυτός είναι πιο επιθετικό οχτάρι. Αλλά προφανέστατα, επειδή είχε ο Παναθηναϊκός πολύ καλές επιλογές στην συγκεκριμένη θέση, που να παίξει και ο Τσέριν 8 και ο Κοντούρης 8 και ο Γιάγκουσιτς μπορεί να παίξει κατά συνθήκη σε 8, στη θέση 8, έχει επιλογές εκεί. Νομίζω ότι με την απόκτησή του δίνει μια παραπάνω επιθετικότητα στην ομάδα. Και είναι ένα κομμάτι που έχει πονέσει τον Παναθηναϊκό αυτό, γιατί βλέπω ότι μέχρι τώρα, το είδαμε και τώρα, ότι πάλι σπατάλησε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο επίσημο της σεζόν και είναι γενικά μια ομάδα που τα τελευταία 2-3 χρόνια φτιάχνει πάρα πολλές φάσεις και δεν αξιοποιεί ποσοστία παρά μόνο ελάχιστες σε σχέση με αυτές που δημιουργεί. Και αυτό είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει ο Κάγκου να λυθεί.
0: Ωραία. Και ένα τελευταίο, έχουμε 10 δευτερόλεπτα βέβαια στη διάθεσή μας. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να περιμένει άμεσα?
1: Ναι. Σήμερα μάθαμε ότι μέσα στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Μεσεβά είναι να κρατήσει στην ελληνική ομάδα ένα ποσοστό 10% σε περίπτωση μεταπόληση του Κάγκου. Δηλαδή, πέρα από τα χρήματα που είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ, κρατάει και ένα 10% αν αύριο γίνει μια πώληση του Κάγκου σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρωτού πάμε στη διαφήμιση, να πω στο 704, τελικό 3-2 άσος για τον φίλο που το ζητά.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ακούτε Air Sport.

0: Σωτήρη από την ορεινή Ράχη Βέρειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Συνεχίζουμε και μένουμε στην τελική ευθεία της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Πάμε να συναντήσουμε, να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο, να μιλήσουμε για τον Άρη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Χαίρομαι, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, θα σε ρωτήσω για τον Πασχετικό Άρη, το έχω δει που το κάνουν και ούτως ή άλλως το γνωρίζει εξαιρετικά το ρεπορτάζ και του ποδοσφαιρικού και του Πασχετικού Άρη. Αλλά ξεκινήσαμε με το ποδοσφαιρικό.
1: Ο Παλάσιος είναι στην Ιταλία. Τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Μπουγιά σήμερα το πρωί. Ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδος, στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου πλέον, χωρίς βέβαια να υπολογίζεται για το αυριανό πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους με την Under 23 της Αταλάντα, στην οποία βέβαια θα συμμετέχουν και παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται από την Ιταλική ομάδα. Ο Παλάσιος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι έφτασε την Παρασκευή, τελείωσε τη μεταγραφή, βγήκανε εισιτήρια, ταξίδευσε στην Ιταλία, μέσα σε 24 ώρες ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία για τον Παλάσιος.
0: Ο οποίος έκανε φοβερή χρονιά πέρυσι, έτσι, με τον Λεβαδιακό. Ήταν καταπληκτικός.
1: Δεν είναι μόνο πέρυσι. Ξέρεις κάτι, έβλεπα τους αριθμούς του Παλάσιος. Η φετινή χρονιά θα είναι η πέμπτη του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Την πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό έχει 13 γκολ και 7 ασίστ. Τη δεύτερη χρονιά έχει 6 γκολ και 2 ασίστ και αυτή τη θυλάσσει τον Νοέμβριο του 2022. Την τρίτη χρονιά έχει 7 γκολ, 7 ασίστ. Και πάλι με μια μικροθλάση, αλλά όχι τόσο, γιατί δεν έχει τραυματισμό ποτέ ο Παλάσιος, μεγάλο. Κάποιους μυϊκούς οι οποίοι είναι φυσιολογικοί και λόγω των εντάσεων με τις οποίες παίζει ο Παλάσιος. Και πέρσι 8 γκολ και 8 ασίστ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι, ναι, αν κοιτάξουμε τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη στα επιθετικά άκρα τα τελευταία χρόνια, ο Άρης έπαιρνε παίκτες, βλέπαμε τους αριθμούς τους και λέγαμε πώς είναι δυνατόν να περιμένει γκολ από παίκτες οι οποίοι δεν έχουν βάλει. Δεν βάζουν, ας πούμε, δεν το έχουν το στοιχείο αυτό. Για τον Παλάσιος δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα, γιατί ο Παλάσιος έχει συνέπεια στο να βάζει γκολ, στο να δίνει assist. Είναι εξαιρετικό στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης. Είναι παίκτης ο οποίος είναι συνεπής στην άμυνα, θα σου τρέξει, θα πιέσει, το hyper θα το υπηρετήσει. Οκ, δεν θα πάρει κεφαλιά. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: 69 είναι ο Παλάσιος. Αλλά κάνει όλες τις άλλες δουλειές που πρέπει να.
0: Εγώ ξέρω τι θέλω να πω. Επειδή είναι ένα παίκτης ο οποίος έγινε 34 το Γενάρη, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: όπως και να το κάνουμε.
1: Μεγαλούτσικος.
0: Είναι μεγαλούτσικος. Έχεις δίκιο. Το ότι ο Άρης τον υπογράφει για 2 χρόνια δείχνει ότι τον πιστεύει αφενός, φαντάζομαι. Αλλά και απ' την άλλη, ο ίδιος δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Εγώ γι' αυτό είπα και πέρυσι, επειδή είχε λείψει, ας το πούμε έτσι, και ένα χρόνο αγωνιζόμενος στην πατρίδα του, στην Αργεντινή με τα γέρες, ότι ήταν σε όλους τους τομείς εξαιρετικός. Πέραν των αριθμών δηλαδή, που σίγουρα είναι σημαντική, τα γκολ και assist, γενικά ήταν καταπληκτικός ο Παλάσιος πέρυσι. Και είχε μια πολύ γεμάτη χρονιά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις, τώρα εμείς καθόμαστε, λέμε για τους αριθμούς, λέμε για τα στοιχεία του. Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και λέγεται προσωπικότητα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έχει προσωπικότητα. Είναι κάτι το οποίο το τονίζουν, το έχουν πει κατ' επανάληψη όλοι οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, οι οποίοι το ζήσανε την τριετία στον Παναθηναϊκό. Την προσωπικότητα τη χτίζεις με τα χρόνια. Αυτό σημαίνει εμπειρία, σημαίνει παραστάσεις, σημαίνει να έχει κατακτήσει τίτλους, σημαίνει πολλά πράγματα, πέρα βέβαια από το χαρακτήρα τον οποίο έχει ο καθένας. Δηλαδή περιμένω από τον Παλάσιος να δώσει και προσωπικότητα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση.
0: Σωστό.
1: Παλάσιος.
0: Εκεί έχει παίξει μπόκα, έτσι.
1: Ο Άρης πάλι να παίχνει, θα μου πεις, να έπαιρνε ένα νεαρό, από το να έφερε ένα παίχτη και να ήταν πάλι στοίχημα. Δηλαδή πόσοι έχουν έρθει τώρα. Δόθηκε, ας πούμε, το Ντούντου δανεικό στην Άκρον, στη ρώσικη ομάδα. Ο Άρης είχε επενδύσει κοντά στο 1 εκατομμύριο για να αγοράσει τα δικαιώματά του από τη Βουλγαρία. Ο Ντούντου, αν καθίσουμε να δούμε τα καλά του παιχνίδια στη χρονιά που μας πέρασε, δεν θα βρούμε περισσότερα από 5. Ναι. Σε κανένα παιχνίδι δεν ήταν αποτελεσματικός που ξεκίνησε βασικός. Σε όλα ήταν επιδραστικός όταν ήρθε από τον πάγκο. Σε όλα. Στα αρκετά. Θέλω δηλαδή να πω ότι κάπου θες και μια ασφάλεια. Νομίζω ότι ο Παλάσιος του προσφέρει του Άρη αυτή την ασφάλεια. Δεν ξέρουμε αν θα κουμπώσει με την ομάδα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα 25 Ιουλίου αυτό, τώρα ενσωματώθηκε στην αποστολή, αλλά η στατική επιστολή γράφει πολλά καλά πράγματα για τον Παλάσιος.
0: 100%. Τώρα, για να αφήσουμε στην άκρη τον Παλάσιος, το αριστερό μπακ του Γιούρισιτς έτσι έχει χαλάσει από χθες, όπως
1: έγινε. Χάλασε, τελείωσε, ναι. Έχει τελειώσει. Αυτό το οποίο υποστήριξε ο Άρης είναι ότι η πλευρά του, όχι του παίκτη, αλλά του δικηγόρου του παίκτη, έθεσε επιπλέον όρους, οικονομικούς όρους, και αφού υπήρξε διαπραγμάτευση την Πέμπτη, η οποία οδήγησε διαφωνία και σε ανανέωση του ραντεβού για την Παρασκευή, την Παρασκευή υπήρξε νέα διαφωνία, και έτσι λοιπόν τελείωσε η ιστορία. Έχει ξαναγίνει αυτό πάντως.
0: Ναι.
1: Με το Ρίμπας. Ρίμπας, πώς το λέγανε. Και πάλι ήταν ο στόπερ. Ήταν ο στόπερ που είχε φέρει ο Άρης, και πάλι είχε γίνει αυτό το πράγμα και είχε αποχωρήσει.
0: Και το μετά έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Εκεί που λες ότι είναι δεδομένη μια μεταγραφή όταν φτάνει, το έχουμε δει και με τον. Πώς τον λέγανε αυτό, την Μπαρσελόνα, που είχε έρθει για τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων.
1: Έχει πολλές υποθέσεις τώρα. Δηλαδή, θα πάμε και στον μπάσκετ νωρίτερα στο Γιώπουλ, θα σου πω την υπόθεση του Σιγάλα.
0: Α, ωραία, για πες μου.
1: Όταν ο Σιγάλας ήρθε στον Άρη το 98,

0: Με μια κίτρινη αθοδέσμη.
1: Φοβερό.
0: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι έχει τέτοιες ιστορίες πολλές. Γι' αυτό.
1: Αυτό είναι φοβερότερο. Και δεν είναι. Εντάξει, εμπροκειμένα δεν είναι και ευθύνη του ρεπόρτερ, έτσι. Εντάξει, γιατί ήταν.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι. Κάποιες φορές κάτι μπορεί να προκύψει μια ομάδα, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε. Γι' αυτό πριν την υπογραφή.
1: Πρέπει να είσαι σίγουρος.
0: Πρέπει να είσαι μαζεμένος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τώρα πώς έχει αλλάξει η δημοσιογραφία και με τις ιστοσελίδες και τα λοιπά που βιάζονται πάρα πολύ.
1: Καλά, βιάζονται όλοι και παίρνουν ως δεδομένο και κάτι που γράφει ο πρώτος, α το πούμε έτσι. Ένας τέλος πάντων. Βλέπουμε πολλά λάθη να γίνονται. Και λάθη, θυμάμαι και ένα τώρα στο ποδοσφαιρικό Άρη. Πρέπει να ήταν ένας, θυμάμαι, παίκτης του ΠΑΟΚ που είχε κάνει δήλωση και την είχαν περάσει ως παίκτη του Άρη. Ήταν νεαρός.
0: Αυτά έχει πολλά. Ναι, έχει.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχει πολλά.
1: Επομένως, για να κλείσουμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Άρη.
0: Αν φανταστείτε τώρα το Γιούρισις με ρώτησες, κάθισα, έψαξα λίγο τι γράφουν οι Κροάτες, οι οποίοι. Λένε ότι ο Άρης άλλαξε τους όρους συμφωνίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τι γράφουνε, η κυπριακή ομάδα. Δηλαδή μπερδέψαν τον Άρη με την Άρη Λεμεσού.
1: Καλό. Ωραίο. Μάλιστα.
0: Περιμένουμε στόπερ πάντως για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, ότι δεν πρέπει να αργήσει τώρα, μην επαναλαμβανόμαστε, γιατί έχει αργήσει πάρα πολύ. Ο Άρης παραμένει άδειος στην άμυνα. Είναι μόνο Φαμπιάνο από στόπερ, ενώ από τους έμπειρους παίκτες. Και δεν υπάρχει αριστερός μπακ παρά μόνο πιτσιρικάς ο Αντωνιάδης. Ότι θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί ήδη στόπερ είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Mm-hmm. Έχω μια πληροφορία ότι το θέμα του στόπερ μπορεί να τελειώσει μέχρι την Κυριακή το βράδυ.
1: Α, μέχρι αύριο βράδυ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Του ενός. Βασικά ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον δύο στόπερ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον. Του ενός μπορεί να τελειώσει μέχρι αύριο το βράδυ. Είναι στο τελικό στάδιο των επαφών με τρεις παίκτες. Έχω πει ότι η αγορά είναι η ισπανική και είναι λογικό γιατί την ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ρέγες. Ο Ρέγες ξέρει πολύ καλά την αγορά την ισπανική και της κεντρικής Ευρώπης. Δηλαδή Βέλγιο, από εκεί θα είναι ο ένας στόπερ και θα δούμε τώρα αν θα τελειώσει μέχρι αύριο το βράδυ.
1: Άρα έχεις πληροφόρηση συγκεκριμένη κιόλας για τη χώρα, το κρατάμε λοιπόν αυτό. Δεν ξέρω κι αν αύριο δουλεύεις, Βασίλη, για να τα ξαναπούμε στη διαφημερίδα.
0: Και ο Τάσος Πακλατής που δουλεύει.
1: Θα
0: τα ξέρει ο Τάσος καλύτερα.
1: Έχεις δίκιο, κύριε Τάσο. Αύριο είναι χαρή το όνομα. Ωραία. Και άρα πάμε τώρα στο πασχετικό Άρη. Ο πασχετικός Άρης που ανακοίνωσε χθες την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλο.
0: Έκανε και το βίντεο σήμερα. Το οποίο είναι μια διαδρομή που κάνει ο Τολιόπουλος από τα αποδυτήρια. Περνάει από εκεί που είναι η Φυσούνα και καταλήγει στο κέντρο του γηπέδου και κοιτάει τον ουρανό με τα λάβαρα του Άρη και τη δήλωσή του ότι νιώθει ότι γύρισε σπίτι του. Στην περίπτωση του Τολιόπουλου αποδείχθηκε για πολλωστή φορά ότι πάντα στο τέλος γίνεται αυτό το οποίο θέλει ο παίκτης.
1: Ναι.
0: Και όταν ένας παίκτης θέλει να πάει σε μια ομάδα... θα χρειαστούν 15 μέρες, 20-25, θα πάει σε αυτή την ομάδα. Αυτό έγινε και με τον Τολιόπουλο. Από την αρχή ήθελε να έρθει στον Άρη, ήταν δεδομένο αυτό. Γι' αυτό το λόγο απέρριψε τις υπόλοιπες προτάσεις που είχε. Μέσα σε αυτή ήταν και του ΠΑΟΚ.
1: Και του ΠΑΟΚ, έτσι, ναι.
0: Ο του ΠΑΟΚ ήταν μεγαλύτερη πρόταση στον Παναθηναϊκό για την αγορά των δικαιωμάτων του, αλλά ο Τολιόπουλος ήθελε να έρθει στον Άρη γιατί πολύ απλά το νιώθει πιο οικείο, πιο safe το περιβάλλον. Και αυτό
1: μπράβο, έχει αγωνιστεί στον Άρη, ξέρει τη δυναμική του. Έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη που ήταν και ειδωλό του και είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να εξακολουθεί να είναι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι.
1: Μπράβο. Και επίσης έκανε και προσωπική, ας πούμε, όχι υπέρβαση, θυσία στον Πέτσι ο Τολιόπουλος οικονομική για να έρθει στον Άρη.
0: Ναι, βέβαια. Ο Άρης έδωσε, η συμφωνία έκλεισε 1.000.000 μετρητά, 800.000 έδωσε ο Άρης και το 200.000. Θα τα δώσει το Γιώπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό ακόμα δείχνει
0: και
1: πολλά πράγματα.
0: Η συμφωνία είναι 3,6 για 4 χρόνια.
1: Είναι μια χαρά τα χρήματα, έτσι πολύ καλά, δεν το συζητάμε. Και εκτός των άλλων, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον Τολιόπουλο ότι ξέρει ότι πάει σε μια ομάδα που τον εμπιστεύεται αρχικά ο προπονητής του. Έτσι, δηλαδή που είναι και στην εθνική ομάδα παράλληλα και θα παίζει. Γιατί στο Παναθηναϊκό, ενώ είχε δώσει δείγματα γράφης, δεν πήρε το χρόνο που θα μπορούσε να πάρει. Έτσι, αυτό.
0: Ναι, προφανώς δεν συζητάμε. Καλά, με τον Αταμάν δεν υπήρχε, δεν θα γινόταν καν λόγος, ας πούμε, το συζητάμε. Τον Ομπράντοβιτς έκανε μια κουβέντα, ο Ομπράντοβιτς του είπε ότι τον υπολογίζει, αλλά έχει αποφασίσει ο Τολιόπουλος να φύγει από τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό το λόγο λειτουργήσε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στις υποθέσεις του Μήτρου Λόγκ και του Νούα. Δεν περιμένω οριστική εξέλιξη.

0: τις επόμενες ημέρες. Γιατί έχει φορτώσει ο Άρης πάρα πολύ στο 2 και πολύ στο 4. Με τον Μήτρου Λόγκ, ο Μήτρου Λόγκ θέλει πάντα να έχει βασικό ρόλο. Ναι. Θέλει πάντα να παίζει γύρω στα 20-25 λεπτά. Αυτό το χρόνο συμμετοχής δεν θα τον βρει στον φετινό Άρη. Με Γιώβης, Δημητρίγεβης, το Ιόπουλο, Μόργκαν, τον Μπουγιανίτη, ο οποίος δίνει συγκεκριμένα στοιχεία στο παιχνίδι. Δεν θα το βρει λοιπόν αυτό το χρόνο συμμετοχή, είτε μιλάμε για την Ελλάδα είτε μιλάμε για την Ευρώπη, και για αυτό το λόγο έχει γίνει ήδη συζήτηση ούτως ώστε να δοθεί δανεικός. Ξέρω ότι ο Ηρακλής είναι μία από τις ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί. Ξέρω ότι το Μαρούσι επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά θέλει κάτι διαφορετικό ο Μήτρου Λόγκ και η υπόθεση είναι ανοιχτή. Σε ό,τι αφορά τον Αμίν Νούα, και αυτός έχει συμβόλαιο όπως και ο Μήτρου Λόγκ για την επόμενη χρονιά. Ο Νούα είχε επενδύσει στην επιστροφή του στη Γαλλία και στη Φλερμπάν. Δεν καρποφόρησε, γιατί αυτό το οποίο του πρότεινε η γαλλική ομάδα ήταν πολύ χαμηλό και σε οικονομικό επίπεδο και σε αγωνιστικό, δεν τον ικανοποίησε. Ξέρω ότι η ΑΕΚ του έχει χτυπήσει την πόρτα του Αμίν Νούα και τον θέλει πάρα πολύ και μάλιστα προσφέρει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ο Άρης δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει τον Νούα ελεύθερο να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Αυτό το οποίο μπορεί να συζητήσει ο Άρης είναι να παραχωρηθεί δανεικός σε μια ομάδα του εξωτερικού για ένα χρόνο και στη συνέχεια το επόμενο καλοκαίρι να δει πώς θα διαχειριστεί.
1: Να τον κρατήσει ο Άρης, υπάρχει ενδεχόμενο?
0: Ναι, βέβαια υπάρχει, ασφαλώς.
1: Ναι,
0: όσο δεν υπάρχει πρόταση για τον παίκτη, πρόταση όπου να καθίσει ο Άρης να τη συζητήσει, γιατί κάποιες προτάσεις δεν τη συζητάει, όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει το ενδεχόμενο παίκτη να μείνει. Ασφαλώς. Εντάξει, ο Νούα τώρα μιλάμε και για τον καλύτερο παίκτη του Άρη την περσίνη χρονιά.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Δηλαδή, ο Νούα άλλαξε ολοκληρωτικά την πορεία του Άρη τη περασμένη σεζόν με τα στοιχεία του που έδωσε στο παιχνίδι τη ομάδα.
1: Πολύ ωραία. Άρα, το θέμα είναι για τον Άρη πλέον κυρίως το αν φύγει κάποιος. Γιατί άλλη περαιτέρω ενίσχυση μπορεί να υπάρξει για να κλείσει.
0: Είναι το θέμα του θανάστου του Αντετοκούνμπο που είναι ανοιχτό, αλλά εκτιμώ ότι θα υπάρχει θετική εξέλιξη και τις δύο αποχωρήσεις, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πρόθεση για άλλη κίνηση. Μπορεί να γίνει να θέλει να δει ο Σπανούλης το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα στα φιλικά παιχνίδια και ένα λόγος να αποφασίσει.
1: Βασίλη Βλαχόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και το ποδοσφαιρικό του Πασχαλικού Άρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας με μπασκετικό ρεπορτάζ από το χώρο του μπάσκετ δηλαδή. Πλην Άρη, αφού μας τα πει ο Βασίλης Βλαχόπουλος, από τον Νίκο Πιντέλα. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, είμαστε στο φινάλε του Ιουλίου. Κινητικότητα είναι περιορισμένη. Εκτός κι αν έχω χάσει κάτι, θα μου πεις. Αλλά πάμε να κάνουμε την κουβέντα μας.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν έχεις χάσει κάτι. Εντάξει, σίγουρα γίνονται κινήσεις, αλλά αυτές τις ημέρες δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο να πούμε. Σε συνέχεια, βασικά των όσων έγιναν εχθές με τις δύο προτάσεις που κατέθεσε η Ντουμπάη για τον Τόμας Βόκαπ. Και ο Ολυμπιακός της απέρριψε χωρίς να μπει καν σε διαδικασία να
1: αναστηρίξει. Η τελευταία τι ύψους ήταν, έτσι για να το
2: πω. Η τελευταία ήταν ενός εκατομμυρίου δολαρίων που αντιστοιχεί περίπου σε 870.000 ευρώ. Αλλά ήταν πολύ μικρή η διαφορά της σε σχέση με την δεύτερη. Αυτή που αν λέμε είναι η τρίτη πρόταση που κατάτησε την Ντουμπάη στον Ολυμπιακό για τον Γόκαπ. Ουσιαστικά η δεύτερη που είχε προηγηθεί κάποιες ώρες νωρίτερα ήταν 800.000 ευρώ. Δηλαδή πολύ μικρή η διαφορά που. Εντάξει, δεν υπάρχει και νόημα στην τελευταία πρόταση από τη στιγμή που είναι τόσο κοντά με την προηγούμενη. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη δεχτεί ο Ολυμπιακός, που σίγουρα θα μπει σε συζητήσεις μόνο αν ανέβει πάρα πολύ από εδώ και πέρα η Ντουμπάη, που αναμένεται να επιστρέψει. Η αλήθεια είναι.
1: Αλλά πόσο περίμενε ο Ολυμπιακός να ανέβει? Είχε κυκλοφορήσει ότι ήθελε να αποσκοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ακούγεται εντάξει, πολύ μεγάλο έτσι, για ένα παίκτη που.
2: Ναι. Νομίζω, Βασίλη, ότι στην τελική ο Ολυμπιακός μπορεί να τον δώσει και με λιγότερα τον WOCAP. Πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε από ένα ποσό περίπου στα 1,5 εκατομμύριο, από εκεί και πέρα μπορεί να βρεθεί χρυσή πτωμή. Δεν νομίζω ότι πιο κάτω μπορεί να γίνει κάτι. Ωστόσο, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές νομίζω τον τραβάνε στα άκρα. Δηλαδή, σίγουρα είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από τον Τόμας Βόκαπ και την συνέντευξη που είχε δώσει τότε στο Eurohoops, που είχε μιλήσει για. Είχε κάνει λόγο για σεβασμό, είχε θίξει ουσιαστικά το οικονομικό κομμάτι, γιατί αμείβεται με περίπου 1,2 εκατομμύρια το χρόνο και η Ντουμπάη του δίνει 3 εκατομμύρια ετησίως, όπως ισχυρίζεται δηλαδή η πλευρά του ΟΚΑΠ ότι έχει τέτοιο συμβόλαιο από την.
1: Αλλά συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Να. Όταν έκανε αυτή τη δήλωση, είχε αυτή την πρόταση, ή και το αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι είχε μια άλλη προέκταση τέλος πάντων. Είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ του εκπροσώπου του ΟΚΑΠ και του Ολυμπιακού και έφτασε στο σημείο ο ΟΚΑΠ να πει κάτι τέτοιο, ή και ο ίδιος ήταν λάθος κίνηση επικοινωνιακά από τον Αμερικανό, 100%.
2: Ναι.
1: Απλά ξέρεις, σκέφτομαι διάφορα ως προς το γιατί να φτάσει στο σημείο ο ΟΚΑΠ να το πει δημόσια αυτό, δηλαδή.
2: Όπως γνωρίζουμε, δεν υπήρχε κάποια συζήτηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΚΑΠ. Και ακόμα δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, δηλαδή. Ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει ότι περιμένει τον παίκτη στην έναρξη προετοιμασίας.
1: Ναι.
2: Και ήταν ένας παίκτης που βρισκόταν και δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεται, αλλά βρισκόταν σίγουρα κανονικά στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζόκα ενώπιση στην νέα σεζόν. Δεν υπήρχε.
1: Μα ο Μπαρτζόκα δεν το έχει κρύψει. Και νομίζω ότι το λατρεύει το ΟΚΑΠ αγωνιστικά, έτσι.
2: Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Και ενδεχομένως, αν κυλούσαν ομαλά τα πράγματα, αυτή την περίοδο δύο πλευρές να κάθονταν στο ίδιο τραπέζι και να συζητούσαν το ενδεχόμενο επέκταση με καλύτερους όρους για τον παίκτη στο συμβόλαιο, δηλαδή περισσότερα λεφτά. Νομίζω όμως ότι είχε ήδη την πρόταση ο ΟΚΑΠ από την Ντουμπάι και έτσι ξεκίνησε ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί, γιατί βλέπουμε ότι και ο ΟΚΑΠ έχει κινηθεί ακόμη και προς την Ένωση Παικτών για να βρει κάποια άκρη με το συμβόλαιό του. Είναι δεδομένο ότι θέλει να μετακομίσει στο Εμμυράτο και να πάρει τα πολλά λεφτά που του προσφέρει η Ντουμπάι. Από την άλλη όμως ο Ολυμπιακός στέκεται πάνω στο συμβόλαιο που έχει με τον Τόμας ΟΚΑΠ. Δεν κάνει καμία κίνηση, δεν βιάζεται. Ο Ολυμπιακός νομίζω είναι ο πιο άνετος της υπόθεσης,
1: ναι,
2: γιατί έχει εξασφαλισμένο τον παίκτη για την νέα σεζόν και δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του παίκτη, δηλαδή τα 1,2 εκατομμύρια, ώστε να πεις ότι ακόμη και να μην είναι ενθουσιασμένος ή να έχει πρόβλημα με την παραμονή του στην ομάδα να είναι τόσο μεγάλο το θέμα για τον Ολυμπιακό, που σίγουρα είναι, αλλά καταλαβαίνεις πώς εννοώ.
1: Έχει το πάνω χέρι, το καταλαβαίνω. Αν λέμε τώρα όμως φύγει ο ΟΚΑΠ, λέω, παίρνω αυτό το σενάριο, ας πούμε βρεθεί
2: αλλά
1: η λύση.
2: Και να προσθέσω, Βασίλη, βέβαια, ότι ήδη ο Ολυμπιακός είναι όχι μόνο πολύ δυνατός στη θέση 1 που αγωνίζεται ο ΟΚΑΠ, αλλά είναι και πάρα πολύ ενισχυμένος. Άρα δηλαδή αυτό είναι ακόμη ένα βαντάζ για τον Ολυμπιακό που δεν βιάζεται και περιμένει να δει τις κινήσεις από τις άλλες πλευρές, Ντουμπάι και ΟΚΑΠ δηλαδή, εφόσον αυτές δείχνουν ότι θέλουν να συνεργαστούν.
1: Μπράβο, εκεί θα σε πήγαινα. Υπάρχουν λοιπόν στον Άσο ο Μακιντάιρ, ο Μοντέρο και ο Κόρι Τζόσεφ, δηλαδή παίκτες που υπολογίζονται για αυτή τη θέση. Αν στο σενάριο που φεύγει ο ΟΚΑΠ παίρνει άλλον παίκτη Ολυμπιακός, ή αυτό το δούμε κιόλας, αν φτάσει στιγμή.
2: Κοίταξε, η μόνη περίπτωση που υπάρχει σε αυτό το ενδεχόμενο είναι να αποκτηθεί κάποιος Έλληνας.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο έτσι. Δηλαδή και ουσιαστικά αυτό είναι το εντός εισαγωγικών πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του ΟΚΑΠ. Είναι ότι είναι ένας ποιοτικός παίκτης ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα απολύτως θέμα από τη στιγμή που έχει τον Μοντέρο, τον Μακιντάιρ και τον Τζόζεφ στη θέση 1. Το μόνο θέμα είναι τα διαβατήρια. Οπότε θα πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα. Φυσικά και να ολοκληρωθεί και η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και από εβδομάδα θα υπάρξουν νομίζω και οι οριστικές εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό.
1: Να κάτσουν δηλαδή σε δύο τραπέζι για να τελειώσει το θέμα, έτσι. Δηλαδή,
2: δηλαδή ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο το τι ισχύει ακριβώς με τα διαβατήρια που έχει στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή, τα ελληνικά διαβατήρια. Οπότε για να δούμε σε περίπτωση που φύγει ο ΟΚΑΠ τι κινήσεις θα κάνει ο Ολυμπιακός,
1: ναι,
2: ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε νομίζω και γι' αυτό ο Βασίλη έχει κρατήσει λίγο στον πάγο το θέμα του Λαρετζάκη, ο οποίος φαινόταν να τα έχει βρει με τον Άρη για να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν ήξερε τι θα γινόταν τότε με τον ΟΚΑΠ αλλά και με τον Ντόρση, ο οποίος δεν ήταν τότε τόσο κοντά στην παραμονή όσο είναι τώρα. Και γι' αυτό δεν τέθηκε μέχρι στιγμής το ζήτημα της αποχώρησης του Λαρετζάκη. Βέβαια νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το γεγονός ότι δεν πέρασε και η αλλαγή στους ξένους στην GBL, που φαινόταν ότι θα αυξηθούν σε 7 αλλά παραμένει το 6 ξένοι, 6 Έλληνες για την επόμενη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο 26-27, και η αλλαγή φαίνεται ότι θα γίνει 27-28. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν επηρεάζουν σίγουρα τις ανοιχτές υποθέσεις που έχει ο Ολυμπιακός. που διαμηνύει πάντως στην πλευρά του Γόκα που τον περιμένει στην προετοιμασία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Ναι. Μέχρι τότε, δηλαδή σε περίπου ένα μήνα που αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία, θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Το ποσοστό να παραμείνει ο Γόκα στον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά δεν το αποκλείουμε πλέον με την στάση που έχει ο Ολυμπιακός και το γεγονός ότι δεν φαίνεται να ανεβαίνει η πλευρά της Ντουμπάι ιδιαίτερα σημαντικά.
1: Ναι, γιατί για αυτό που κάνει η Ντουμπάι τώρα δεν είναι. Εντάξει, δεν ξέρω, το να ανεβάζει ας πούμε για 100.000 δολάρια την πρότασή της, δεν ξέρω, ενώ γνωρίζει τη στάση του Ολυμπιακού, μου φαίνεται λίγο περίεργο, ξέρεις, ως στάση. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να πετύχει, δηλαδή, ενώ ξέρει ότι προφανώς θα αρνηθεί μια τέτοια πρόταση. Που είναι σε ευρώ είναι κάτω από ένα εκατομμύριο. Ενώ έχει διαμηνήσει ο Ολυμπιακός κάτι τελείως διαφορετικό προς τα έξω. Έχει
2: ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί και ο παίκτης θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος, όπως έχουμε πει, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει, γιατί θα πρέπει να μην ανέβει η Ντουμπάι κι άλλο, ναι, να συνεχίσουν έτσι οι δύο πλευρές, να φτάσει η έναρξη προετοιμασίας που θα είναι σε περίπου ένα μήνα. Και τότε, αφού δεν θα έχει καταφέρει να φύγει ο Γόκα από τον Ολυμπιακό, να καθίσουν οι δύο πλευρές και να πούνε ότι τώρα εδώ που φτάσαμε πρέπει να συνεργαστούμε και να συνεχίσουμε μαζί, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, και ενδεχομένως να κοιτάξουμε να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια επέκταση με περισσότερα χρήματα.
1: Ωραία, θα έχουμε καιρό να τα συζητάμε όλα αυτά. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα χθες από το Sport 5 του Ισραήλ που κάνει λόγο για συζητήσεις της Χάπολ με τον Παναθηναϊκό για τον Τζέριαν Γκραντ.
2: Ναι, κοίταξε όμως αυτό, αρχικά να πω ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε, να δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη βάση στα δημοσιεύματα από το Ισραήλ, γιατί γράφουν πάρα πολύ συνήθως Ισραηλινοί και πολλά δεν επιβεβαιώνονται κιόλας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση η οποία νομίζω είναι αλληλένδετη και με την κίνηση που ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός στην περιφέρειά του. Ξέρουμε ότι ψάχνει έναν playmaker ο Παναθηναϊκός. Μια κίνηση που αναμένεται να είναι πολύ δυνατή, γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να πάρει παίκτη από το πάνω ράφι, κάτι που δεν είναι εύκολο, γιατί για να συμβεί αυτό ή θα πρέπει να περιμένει για καιρό ακόμα να δει τι μπορεί να βρει από το NBA ή να βγάλει κάποιον παίκτη από το συμβόλαιό του με ομάδα της EuroLeague. Που και αυτό δεν είναι εύκολη περίπτωση, γιατί ελεύθεροι παίκτες στην αγορά υψηλού επίπεδου δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα. Θα πρέπει να δούμε λίγο τι κίνηση θα κάνει ο Παναθηναϊκός, προς τα πού πηγαίνει το πράγμα. Και στη συνέχεια θα δούμε αν θα τεθεί θέμα αποχώρηση του Τζέριαν Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει κανέναν να αφήσει να φύγει. Και ο Όσμαν, δηλαδή, που έφυγε, έφυγε γιατί το επιθυμούσε ο ίδιος. Με τις κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός, άρα ενδεχομένως να προκύψει και κάτι τέτοιο και στην περίπτωση του Τζέριαν Γκραντ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα όνομα που το προηγούμενο διάστημα Βασίλη είχε συνδεθεί και με την Ντουμπάι. Άρα δηλαδή να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, από τη στιγμή που μιλάμε και για την Ντουμπάι και για την υπόθεση του Γόκαφ, να κοιτάξουμε να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι ανάμεσα στην Ντουμπάι και τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος έχει αλλάξει και μάνατζερ, έχει πάει στον Σέρβο τον Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο οποίος έχει πολύ καλές διασυνδέσεις.
1: Πάντως και
2: η
1: Ντουμπάι έχει κάνει καλές κινήσεις, όπως και η Αρμάνι που πήρε και το Μόζες Ράιτ.
2: Ναι, ακριβώς. Απλώς,
1: απλώς
2: η Ντουμπάι θέλει ακόμη έναν playmaker που έφυγε ο Αλέξα Βράμοβιτς για να πάει στην Μπαχτσεσεχήρ στο EuroCup, που θα είναι αντίπαλος των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Και έτσι έχει προκύψει και η σύνδεση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δηλαδή το walk-up κατά κύριο λόγο, και λιγότερο με τον Τζέριαν Γκραντ. Και αυτό λέω γιατί ας το κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού έχει ατζέντη τον Μίσκο Ρασνάτοβιτς, τον Σέρβο, ο οποίος έχει και τον Αβράμοβιτς που έφυγε από την Ντουμπάι και πήγε στην Μπαχτσεσεχήρ. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Σέρβος ατζέντης δεν έχει και καλές σχέσεις με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς, παρά το γεγονός ότι είναι συμπατριώτες. Έχουν χαλάσει οι σχέσεις τους από τότε που ο Μάνταρ έπαιζε στην Παρτίζαν και έφυγε για να πάει στη Φενέρμπαχτσε, σε μια υπόθεση που έφερε μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον Σέρβο Ατζέντη και την Παρτίζαν, και τελικά Υπάρχει μια κόντρα που παραμένει, νομίζω, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Είναι σημαντικά αυτά να τα γνωρίζουμε.
2: Εντάξει,
1: αλήθεια,
2: βέβαια, αυτά αλλάζουν. Ξέρεις,
1: αλλάζουν, έχει δίκιο, αλλά πάλι μπορεί να διαμορφώνουν.
2: Σε μερικές εβδομάδες μπορεί τα δεδομένα να είναι διαφορετικά, ναι, γιατί μιλάμε για τώρα για υποθέσεις εκατομμυρίων.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Δηλαδή και ο Ρασνάτοβιτς.
1: Και τι ανάγκη έχει
2: έλεγε,
1: η κάθε ομάδα και κάθε παίκτη, για κάθε προπονητή.
2: Και ο Ρασνάτοβιτς κάποτε έλεγε Λουδοβίκο τον Μπαρτζόκα για το θέμα του Πετρούσεφ και τώρα φαίνεται ότι τα έχουν βρει μεταξύ του. Επομένως ας κρατάμε αυτά στο μυαλό μας, αλλά μην θεωρούμε και τίποτα ως δεδομένο.
1: Τέλεια. Νίκο Μπιντέλα, νομίζω ότι κλείνεις άνετα 2 ώρες εκπομπή μόνο σου. Δηλαδή είσαι βαδίζεις δαχνάρια του Γιάννη Τεντόπουλου και όσα άλλες είναι ενδιαφέροντα. Το ξαναπεί ότι είναι γεγονός.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό.
1: Καλό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες και όσο μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ. Εμείς πρωτού κλείσουμε να ακούσουμε έτσι μια δήλωση του Βασίλη Τολιόπουλου στο επίσημο κανάλι της Sky Aris, το βίντεο που έφτιαξε Sky Aris για την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικία και σαν το σπίτι μου.
1: Αυτά μεταξύ άλλων, έτσι είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Μπορείτε να το αναζητήσετε αυτό το βίντεο, να το δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Κιτρίνων. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε με σήμερα την εφημερίδα. Θυμίζω την νίκη τη μεγάλη της εθνικής μας ομάδας στον ημιτελικό με 19 επί της Ιταλίας, στο Πόλο, το Πόλο των Ανδρών, στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας αύριο στις 11 το πρωί με μετάδοση από την Eurosport και την R2 Sport τηλεοπτικά, εννοείται, όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια, ο τελικός απέναντι στην Ουγγαρία για τη διεκδίκηση του χρυσού μετάλλιου. Στήμη στον ήχο ήταν ο Γαβρίλη Ρέμοντο, στη μισογραφική μέλη Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι στην Eurosport.

0: Eraspor 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ακούτε Eraspor.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Eraspor. Παρέα θα πάμε έως τις 6. Με Γαβρίλη Ρεμούλδο στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη και Γιάννη Σαντορινέο στα μικρόφωνα της Eraspor. Παρέα με όλους εσάς και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να κουβεντιάσουμε, να βλέπουμε τα μηνύματά σας με Viber. Μας βρίσκεται Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες και βεβαίως ανάλογα με τις συνήθειές σας, ξέρετε, και στο SMS και στο mail του σταθμού.

0: Από τη μία έχουμε ομάδες οι οποίες έχουν μπει ήδη πλέον στο ξεκίνημα της σεζόν με τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, και από την άλλη έχουμε και τα φιλικά παιχνίδια όσων αναμένεται να μπουν στην διαδικασία των ευρωπαϊκών προκριματικών. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 5 λεπτά το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΖΕ Αλκμαρ. Ένα παιχνίδι που τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχει μαζέψει και αρκετό κόσμο. Και είναι κοντά μας ο Μπάμπης Παπάζογλου για να μας εξηγήσει την τακτική προσέγγιση του Μεντιλίμπαρ σε ένα φιλικό που γίνεται 24 ώρες μετά από το χθεσινό, με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Αρκετές δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη και στους ακροατές μας. Και τι, λιγότερο από 24 ώρες, δεδομένου ότι το χθεσινό μάτς ξεκίνησε στις 8 και τώρα είμαστε 4 και. Αλλά έτσι είναι ακριβώς το πρόγραμμα και ήταν αναμενόμενο, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι και όταν ανακοινώσαμε, βέβαια, γνωστοποιήσαμε την ενδεκάδα που είχε ανακοινώσει με την Λίμπαρ, ότι ήταν 11 διαφορετικά πρόσωπα. Είμαστε στο 6ο λεπτό, μπήκαμε στο 7ο και το μάτς, σωστά είπες, γίνεται στο γήπεδο της Αλκμαρ με αρκετό κόσμο στις εξέδρες και ανάμεσά τους και πολλούς Έλληνες φιλάθλους. Λογικό είναι, πάντα θέλουν να βλέπουν τις ελληνικές ομάδες όταν είναι προετοιμασία στην κεντρική Ευρώπη. Ενδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από Στουρνάρα, Σάγιακα, Μπρούνο, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Έσε, Μουζακίτη, Ροντινέη, Ρόκα, Σίλβα και Ελ Καμπί. Αυτή είναι η 11 που είχε επιλέξει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο αρχικό σχήμα είναι και αρκετοί παίξαν με μεταγραφή. Ο γκολκίπερ Σουνάρας που επέστρεψε, ο Σάγιακας που επίσης επέστρεψε, ο Κάρμο που, ο τρίτος που επέστρεψε στον Ολυμπιακό με διαφορετικές βέβαια περιόδους να λείπουν από τον Ολυμπιακό. Είναι ο Σμαϊλόβιτς, είναι ο Ρόκα και είναι και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος παίζει πίσω από τον Ελκαμπή και τον είχε δοκιμάσει ο Μεντιλίμπαρ και στο πρώτο φιλικό που έπαιξε με τον Ολυμπιακό όταν αποκτήθηκε, στο μάτς με την Φορτούνα Σουτάρτ όταν έκανε hat-trick ο Πορτογάλος.
0: Σήμερα είναι ένα φιλικό κατάλληλο για αυτά που συζητούν και οι οπαδοί. Τι κάνουν οι καινούριες μεταγραφές, για να τις δούμε. Έχει βάλει αρκετές δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ.
1: Και πέρα από αυτό όμως είναι και το τελευταίο πριν το μάτς με την Αϊμέχεν. Όμως έξω κάθαρο τη στιγμή που έβαλε δύο φιλικά σε ένα διήμερο ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ότι δεν θα δούμε και ενδεκάδα που θα παίξει με την Αϊμέχεν, αν και θα μπορούσε εύκολα να είναι αυτή. Αλλά για παράδειγμα δεν θα είναι ο Στουρνάρας goalkeeper. Δεν νομίζω να είναι και ο Σμαϊλόβιτς όταν υπάρχουν ο Ρέτσος, ο οποίος δεν είναι ούτε στον πάγκο γιατί πρόκειται από τραυματισμό. Αλλά έχοντας και πυρόλα, νομίζω δύσκολα θα είναι ο Σμαϊλόβιτς στο αρχικό σχήμα. Και μάνι-μάνι ας πούμε βλέπουμε δύο παίκτες, δεν θα είναι πιθανότητα, δεν ξέρω αν θα είναι και ο Σάγιακας, ο οποίος πάντως μπήκε χθες καλά το παιδί, μόλις ανακοινώθηκε και μπήκε στο φιλικό τελευταίο δεκάλεπτο και έβγαλε και μια σέντρα. Δεν είχαμε δει μέχρι τότε τέτοια σέντρα που παίχτη του Ολυμπιακού, για να τα λέμε όλα, στην ευκαιρία που έχασε ο Ζώτα Σίλβα. Δεν βλέπω να είναι ο Αντρέ Λουίζ επίσης. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει κάτι. Δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Θα δούμε αργότερα. Ή αν έχει κάνει, να κάνει και με το ενδιαφέρον που υπάρχει από άλλες ομάδες για την απόκτησή του. Γιατί είχε ατονίσει το θέμα του μετά την πρόταση της Κάνσας και την απόρριψή της από τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη. Αλλά οπωσδήποτε, αν δεν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, κάτι μας δείχνει, όπως μας έδειχνε το τελευταίο διάστημα και η απουσία, θυμάσαι Γιάννη, του Τζολάκη, ο οποίος σήμερα περνάει ιατρικά από τη Χαλ, ναι, για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του. Ήταν λίγο φαϊνότερο το παιδί θα παίρνει μεταγραφή και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τον χρησιμοποιεί μια ομάδα. Και πιάσαμε τα μεταγραφή. Να υπενθυμίσω ότι πρώτον, περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, να δούμε τον αντικαστάτη του, που όπως όλα δείχνουν είναι ο παίκτης που είχαμε πριν δύο μήνες να έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή ο Ζωσέ Σα.
0: Άλλη μια επιστροφή δηλαδή.
1: Θα είναι μια ακόμη, σωστά λες Γιάννη, επιστροφή.
0: Βάλε Φορτούνη, βάλε Κάρμο, μπράβο. Βάλε Σάγιακα που ήταν από τις ακαδημίες, πες. Έτσι.
1: Βάλε και στον τρίτο goalkeeper που ήταν από τις ακαδημίες, πήγε το παιδί στον Ηρακλή και έπαιξε μια χαρά. Ναι. Να δούμε ένα αυτό. Να δούμε δεύτερον την μεταγραφή του Χάφου Ολυμπιακού, στο οποίο χθες προσπαθεί να την κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι στο προσκήνιο Φρόιλερ και Μπλάνκο, να δούμε την τελική επιλογή. Και βέβαια, Γιάννη, το ξέρεις και εσύ από την εμπειρία σου, ότι όσο είναι ανοιχτή μια μεταγραφή και δεν έχει κλείσει, μπορεί να υπάρξει και τρίτο. Που να δούμε, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους δύο. Και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, να θυμίσω ότι υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ από την Αργεντινή ότι η Ρίβερ έχει επανέλθει για τον Ορτέγκα και πλησιάζει, ανεβάζει την προσφορά της. Σύμφωνα με τους Αργεντινούς, ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον τα χρήματα που έχει δώσει στην Βελέζα για να τον πάρει, δηλαδή 4,2 εκατομμύρια, ενώ αρχικά ήθελε 7. Να δούμε αν μπορεί να έχει εξέλιξη αυτή η υπόθεση, γιατί εννοείται για να θα πάρει ο Ολυμπιακός μετά αριστερό μπακ. Άλλωστε, έχω πει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κλείνει τώρα τις μεταγραφές του με goalkeeper και ένα οχτάρι, να το πούμε έτσι, ένα κεντρικό χάφ, ένα οχτάρι, να το πούμε έτσι. Αλλά σε βάθος χρόνου βλέπω και αριστερό μπακ, με αντικαταστάσεις εννοείται, και θέμα στο center for. Πρέπει άλλωστε και ο Κώστας Καναβάς θέλει αυτό που λέμε. Δεν γίνεται. Ο Θεαρέμ και ο Γιάννης δεν θέλουν και τα παιδιά αυτά να έχουν λίγο χρόνο συμμετοχής, αλλά και τουλάχιστον μια αλλαγή. Εγώ πιστεύω ότι οι προηγουθές μπορεί να υπάρξει και άλλο half ή και άλλο extreme. Αλλά αυτά είναι πιο πίσω, Γιάννη. Λέμε τα άμεσα είναι αυτά που είπαμε.
0: Αυτά όλα half που περιγράφεις απαντούν στον ανυπόμονο οπαδό κάθε ομάδας ότι είμαστε σε μια ζωντανή διαδικασία όπως είναι η μεταγραφική περίοδος και οι ομάδες που παρακολουθούν τώρα όχι μόνο στα φιλικά, ακόμη και στα πρώτα επίσημα ευρωπαϊκά δεν θα έχουν καμία σχέση με τις ομάδες που θα έχουν σχηματιστεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Προφανώς θα έχουν
0: σε
1: αλλαγές.
0: Μεγάλο βαθμό, έτσι.
1: Ναι, θα έχουν αλλαγές. Απλά από την άλλη πλευρά παίζουν ρόλο τα φιλικά και τα βλέπει πλέον και ο κόσμος εδώ και χρόνια. Όπως είπε, γιατί μια ψυχή δεν θα έπρεπε να μεταδίδονται τα φιλικά γιατί παρασύρει τον κόσμο. Αλλά όπως είπαμε το κάμερα, το χθεσινό 3-0 έπαιξε ρόλο. Πάντα παίζει ο ψυχολογία ενός φιλάθλου να βλέπει την ομάδα του να χάνει 3-0.
0: Ναι, αλλά έβαλε μια άλλη ενδεκάδα. Σήμερα βάζει μια διαφορετική ενδεκάδα. Δεν παίζει για το αποτέλεσμα. Σου ζητάει ο προπονητής κάποια άλλα πράγματα.
1: Ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι για 70 λεπτά οι δικές μας. Δηλαδή, τουλάχιστον οι ομάδες που δεν έχουν μπει ακόμη προκριματικά, η ΑΕΚ ας πούμε, ακόμη περισσότερο, η ΟΦΗ ακόμη περισσότερο, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει ακόμη στα προκριματικά, είναι για περίπου 70 λεπτά να παίζουν και σου αφήνει 90 λεπτά ο προπονητής, γιατί δεν δηλαδή κάποια πράγματα προφανώς. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Το είχα ρωτήσει παλιά σε προπονητή αυτό, για ποιο λόγο να κρατάει έναν κουρασμένο παίκτη και δεν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο τραυματισμού κτλ. Και, μου είχε πει: θέλω να δω πώς αντιδρούν και αν μένουν πειθαρχημένοι όταν υπάρχει κούραση στο κεφάλι τους. Πώς δηλαδή, τι ξεπερνούν, έτσι. Μπράβο.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή θα είναι πολλά τα μάτια σεζόν και κάποια στιγμή θα κουραστούν και λίγο.
0: Δεν κοιτάζουν το αποτέλεσμα στα φιλικά, άλλα πράγματα κοιτάζουν.
1: Ναι. Συμφωνώ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, να μην κρυβόμαστε και κάποιες αδυναμίες φάνηκαν. Και που έχουν να κάνουν δηλαδή με αδυναμίες που μπορεί να έχει μια ομάδα από την περσινή σεζόν. Έτσι δεν είναι. Και βλέπεις πώς θα βολτιωθεί. Αλλά για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό, λέμε για τη δημιουργία και το πώς παίζει και όλα αυτά, μπορεί να είναι μάνι-μάνι τελείως διαφορετική τριάδα πίσω από τον Σεντερφόρ. Ζωτά Σίλβα, Ρόκα, δεν αποκτήθηκαν για προγραμματική. Ο Ρόκα είναι και επιλογή του προπονητή. Ο Ζωτά Σίλβα έχει μπει πολύ καλά στην προετοιμασία. Υπάρχει ο Φορτούνης. Υπάρχουν παιδιά που έχουν έρθει τώρα που μπορεί να αλλάξουν. Εγώ σου λέω και τρεις παίχτες, δύο να αλλάξουν. Αλλάζει πολύ το πράγμα.
0: Μα ήδη είπε για το επιθετικό γκρουπ, έτσι. Δηλαδή, ο Γιάρεμτσοκ μπορεί να μην μείνει. Ο Κλέιτον μπορεί να μην μείνει. Ο Ταρέμι.
1: Ο Κλέιτον είναι εναλλακτική τελείω. Και λέω γιατί το βασικό rotation που λέμε πάντα εμεί, Γιάννη, μα αρέσει και σε μένα και σε ένα το βασικό rotation για να καταλάβει ο κόσμο. Μιλάμε για 16-17 άντρε 18.
0: Έτσι το λένε και οι προπονητέ. Το βασικό rotation και το ευρύτερο rotation.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι παίξει που είναι κολόνε. Που θα σου λείπουν μόνο με φοβερή κούραση, τραυματισμό οι κάρτες και υπάρχουν και παίκτες που θα μοιράζονται τον χρόνο. Αναγκαστικά έτσι κάνουν οι υπομονητές. Δεν βγαίνει μια σεζόν με league face και πρωταθλητισμό. Θα δούμε τώρα γιατί έχουμε και βλέπω ένα τραυματισμό που παίχτηκε τη Αλκμάρ να δω αν θα γίνει αλλαγή. Έχει ένα τραυματισμό έσω, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Οπότε να δούμε αν θα υπάρξει.
0: Σε αφήνω να το παρακολουθήσει. Και εδώ είμαστε να ενημερώνουμε τον κόσμο για την πορεία που έχει αυτό το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμαρ. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Λοιπόν, ακούσατε από τον Μπάμπη Παπάζογλου στοιχεία που αφορούν το τι ακριβώς θέλει να κάνει με την Λίμπαρ και τι θέλει να παρακολουθήσει και από αυτό το φιλικό σε σχέση με τις διαφορετικές 11 επιλογές που έχει κάνει συγκριτικά με το χθεσινό φιλικό παιχνίδι, αλλά και πόσο μετέωρα είναι τα πράγματα σε αρκετές θέσεις, γιατί είπαμε, οι μεταγραφές είναι μια ζωντανή διαδικασία. Γι' αυτό λέμε ότι, κάποια σκορ μπορεί να σας χτυπάνε άσχημα στο μάτι. Του Παναθηναϊκού στη Βιέννη με τη Rapid. Τώρα το χθεσινό του Ολυμπιακού. Αλλά παιδιά, είναι προσεγγίσεις εντελώς διαφορετικές. Ναι, θα δεις κατά πόσο έχει εξελιχθεί η ομάδα μέσα από τη δουλειά. Θα δεις, ειδικά αν έχεις και καινούριους προπονητές, ποια είναι η φιλοσοφία που θέλουν να περάσουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά την πραγματική εικόνα της ομάδας θα την διαπιστώσεις μέσα από την πίεση του αποτελέσματος. Άρα μέσα από τα επίσημα παιχνίδια που θα έχει αξία η βαθμοθυρία ή η ευρωπαϊκή πρόκριση. Και στην πορεία του χρόνου, όταν πια θα έχεις ένα επαρκές δείγμα για να καταλάβεις κάποια ζητήματα.

Βλέπω κάποια μηνύματά σας. Επειδή καταλαβαίνω ότι θέλετε και από τις ομάδες της περιφέρειας και καταλαβαίνω που λέτε και για τον Όφη, που είναι κυπελούχος Όφη, έτσι μπαίνει σε μια διαδικασία τώρα, γιατί και αυτός θα είναι στα play-off του Europa League. Νωρίτερα υπήρχε ραδιοεφημερίδα. Ακούσατε τα νέα των ομάδων, έτσι. Τώρα σε αυτή την εκπομπή βλέπουμε την ενότητα, έτσι, με κάποια φιλικά παιχνίδια, να πούμε κάποιες παρατηρήσεις που είχαμε και επισημάνσεις από τις πρεμιέρες των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα, να δούμε κάποια δικά σας ερωτήματα και μέσω του Viber μας βρίσκεται Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες στο SMS και στο mail. Μήπως μπορέσουμε έτσι να λύσουμε κάποιες απορίες ή να σας δώσουμε κάποια στοιχεία με το πώς εξελίσσεται αυτή η καλοκαιρινή διαδικασία για τις ομάδες. Με ρωτάει ο φίλος ο Νίκος το να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα. Τι γίνεται με τις μεταγραφές στην ΑΕΚ, αν θα πάρει χαφ με στόπερ. Η ομάδα θέλει αναβάθμιση και στα μπακ. Οι ανταγωνιστές μας ενισχύονται. Εμείς τι κάνουμε? Λοιπόν, ένα-ένα, γιατί σε ευχαριστώ φίλε μου Νίκο, μου έχεις δώσει ωραιότατη πάσα. Παιδιά, δεν μπορεί να κριθεί ένας μεταγραφικός σχεδιασμός αν δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Όταν πια έρθουν οι παίκτες στην θέση εκείνων που έφυγαν, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα σε ποιο βαθμό υπάρχει αναβάθμιση. Και πάλι, μόνο κοιτώντας το βιογραφικό. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί από την προσαρμογή ενός ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από τα αγωνιστικά του στοιχεία, ανεξάρτητα από την διαδικασία που έχει και αυτή τη σημασία της όμως, που τον έφερε σε μια ομάδα, εάν τελικά είναι μια μεταγραφή που θα βγει και εφόσον βγει, εάν θα συνιστά αναβάθμιση. Τώρα, τέτοια περίοδο, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς και η ΑΕΚ θα κάνει μεταγραφές, το έχει πει και ο προπονητής. Προφανώς και θα έρθει παίκτης που θα φτιάξει την τριάδα από τη στιγμή που έφυγε ο Πινέδα με τον Κάιρινεν και τον Μαρίν. Και περιμένουμε και έναν παίκτη που θα είναι ακραίος μέσος, γιατί έχουν φύγει ο Ζωαμάριο, έφυγε ο Περέιρα, πήγε δανεικός ο Γιούμπισιτς, άρα δημιουργείται ένα κενό με παίκτη που θα έχει χαρακτηριστικά που θα μπορεί να παίζει και ως εσωτερικός μέσος, αλλά να δώσει λύσεις και στις πλευρές. Και ένας αμυντικός, λέμε για κεντρικό αμυντικό, που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή, που θα έχει ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα από τους υπάρχοντες και καλές επαφές με την μπάλα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, κουβέντα θα άξιζε να γίνει και για το δεξιό μπακ, αλλά εγώ καταλαβαίνω πώς θα χειρίζεται και η ομάδα κάποια πράγματα, γιατί πολύ εύκολα ζητάμε από τις ομάδες να βγάλουν νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν κατανοούμε και το τι σημαίνει να βγάλω έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Δεν θα βγει ο ποδοσφαιριστής αν δεν παίζει ή αν συμμετέχει στα φιλικά ή αν συμμετέχει στα προπονητικά διπλά. Θα βγει εάν τον εμπιστευθεί ο προπονητής και του δώσει συμμετοχές. Ο οργανισμός της ΑΕΚ θεωρεί ότι πίσω από τον Λάζαρο Ρώτα έχει δύο παίκτες. Υπάρχει ο Γκιοργκίεφ, που ναι, και ο ίδιος δήλωσε ότι είναι στόπερ, ο Βούλγαρος διεθνής αμυντικός, αλλά μπορεί να παίξει όπου του πει ο προπονητής. Και πράγματι, ως τώρα στα φιλικά παιχνίδια, στα προπονητικά διπλά, ως στόπερ αγωνίζεται. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή η ΑΕΚ τώρα έχει ένα διάστημα στο οποίο θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής στο νεαρό Χρυστακόπουλο, που έρχεται από την Ακαδημία της, που είναι ένα παιδί που το δοκιμάζει, γιατί είναι βέβαια, ως δεξί μπακ, που του έκανε επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029. Ο Ρώτα, προφανώς, όπως και πέρσι, θα έχει όλο το μεγάλο βάρος. Η εναλλακτική του Ρώτα θεωρείται πως θα είναι ο Γκιοργκίεφ. Αυτό, που λέει όμως ο σύλλογος, δεν μπορώ να το αξιολογήσω αν δεν δω τον Γκιοργκίεφ δεξιμπακ. Να τον δω δηλαδή, όχι περιστασιακά όπως έγινε πέρσι, να τον δω με μια συχνότητα. Ό,τι πράγματι λειτουργεί πίσω από τον Ρώτα, άρα είναι μια επιλογή που βγαίνει από το κλαμπ. Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Για να λέει ο προπονητής ότι εγώ είμαι καλυμμένος και δεν ζητάω παίκτη εκεί, γιατί υπάρχει ο Γκιοργκίεφ, αλλά υπάρχει και ο νεαρός Χρυστακόπουλος. Εμείς στη δική μας δουλειά, μόνο αν το δούμε, μπορούμε να το κρίνουμε και να το αξιολογήσουμε. Και σε επίσημα παιχνίδια, έτσι. Άρα κάτι βλέπει και ο Νίκολιτς όταν εισηγείται να υπάρξει και μια επέκταση συνεργασίας για τον
Σπύρο Χρυστακόπουλο, τον 19χρονο, που τον βάζει ως δεξιμπάκ. Το ίδιο και για την κουβέντα που κάνετε, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας, και για το αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο, τον Πίο και τον Πενεράης. Και με τον Πίο τώρα έχει κάνει την ανανέωση συνεργασίας, που περιμένουμε και να ανακοινωθεί, έτσι λέγαμε, για τετραετές συμβόλαιο. Και ο Πενεράης είναι περσινή μεταγραφή. Εάν δεν προκύψει ουσιαστικό ενδιαφέρον, που διαβάζεται μία για τη Rangers, μία για τη Celtic, από ομάδες της Championship, όπως η Norwich, όπως η Blackburn, όπως η Middlesbrough για τον Πενεράης, να έρθει πρόταση δηλαδή στα γραφεία, η ΑΕΚ δεν θα ψάξει να βρει κάποιον άλλον αριστερό μπακ. Γιατί ο οργανισμός θεωρεί ότι ο Πενεράης πέρασε τα δύσκολα, που ήταν ένα διάστημα προσαρμογής, και όταν ήρθαν τα κρίσιμα παιχνίδια για το πρωτάθλημα, ξεκίνησε βασικός απέναντι στους ανταγωνιστές και ανταποκρίθηκε. Και θεωρούν ότι θα αρχίσει να δείχνει και καλύτερα αγωνιστικά στοιχεία στην πορεία. Όταν λοιπόν ο προπονητής δεν ζητάει άλλον αριστερό μπακ, καταλαβαίνουμε ότι κάτι βλέπει μαζί με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, τον Χαβιέρη Μπάλτα. Αυτοί οι δύο πήραν τις αποφάσεις μέσα στην προηγούμενη χρονιά, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να επιβλέπει, να χρηματοδοτεί όπου χρειάζεται και να παρεμβαίνει σε ζητήματα βεβαίως που ήταν εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος, και έτσι ήρθε το πρωτάθλημα. Άρα δεν μπορώ να βγω ανεξάρτητα από την προσωπική μου γνώμη και να πω αν έχει δίκιο ή όχι ο σύλλογος που εν ώψη Champions League μένει με δίδυμο Πίο Πενεράης. Γιατί θα υποτιμούσα δύο παιδιά που δούλεψαν πάρα πολύ για να φέρουν την ΑΕΚ σε αυτό το σημείο, να διεκδικεί δηλαδή απέναντι σε έναν αντίπαλο την πρόκριση στο Champions League.

0: Σημειώθηκε γκολ στο φιλικό του Ολυμπιακού. Θα έχουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου κοντά μας για την εξέλιξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει το σκορ για να μην έχετε αγωνία στο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Τον τρόπο θα μας τον πει ο Μπάμπης που παρακολουθεί το παιχνίδι και ακούγατε νωρίτερα για τα, όχι ακριβώς πειράματα, αλλά για τις δοκιμές που κάνουμε τη Λίμπαρ, και είναι ένα διάστημα στο οποίο, ναι παιδιά, οι προπονητές θα δοκιμάσουν πράγματα. Τώρα είναι η ευκαιρία τους. Σε αυτά τα μάτς μην κοιτάτε τα σκορ και κάνετε ολόκληρη συζήτηση και κουβέντα. Άλλες θα είναι εικόνες στα επίσημα παιχνίδια. Εκεί που οι ομάδες πρέπει να έχουν χαρακτήρα και να αντέχουν στην πίεση του αποτελέσματος. Πάμε λοιπόν στον Μπάμπη Παπάζογλου να δούμε πώς σημειώθηκε το γκολ του Ολυμπιακού και ποιος το έβαλε. Γεια σου Μπάμπη.
1: Έπρεπε να γίνει ο Ελκαραμπή για να βρει γκολ ο Ολυμπιακός, Γιάννη, γιατί στα δύο προηγούμενα φιλικά δεν μπορούσε να σκοράρει. Και στο 24ο λεπτό προηγείται της Αλκμαρ, στην πραγματικότητα στην πρώτη πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία των δύο ομάδων στο παιχνίδι. Και όλα αυτά προήλθαν από τον Ολυμπιακό να είναι συνεχώς στην επίθεση, να κάνει σέντρες, κάποιες σέντρες να μην περνάνε. Το τελευταίο διώξιμο από την άμυνα της Αλκμαρ, η μπάλα πήγε στον Έσε, ήταν έξω από την περιοχή, πήρε κάποια μέτρα. Δοκίμασε το σουτ, πρέπει να είχε φάλτσο γιατί έφυγε από τον goalkeeper που φαινόταν να ελέγχει τη φάση. Και ο Ελκαμπή τέτοιες ευκαιρίες δεν τις αφήνει ανεκμετάλλευτες, βγήκε πιο γρήγορα από τους αμυντικούς και είχε πολύ εύκολο έργο για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Ελκαμπή μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και επέστρεψε με γκολ ο Ολυμπιακός που εγείται στο 24ο λεπτό της Αλκμαρ με 1-0, ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο. Η Αλκμαρ είχε μια-δυο απόπειρες χωρίς τελικά να βγάλει και κάποια μεγάλη φάση. Ο Ολυμπιακός επίσης προσπαθούσε, αλλά επίσης χωρίς να βγάλει κάποια μεγάλη φάση, μια τελική αξιοσημείωτη. Όμως ήρθε αυτό το γκολ σε αυτή τη φάση που ο Ελκαμπή εκμεταλλεύτηκε μια στενή απόκριση του goalkeeper της Αλκμαρ στο δυνατό σουτ του Έσε. Αρκετά όρεξα και στο προηγούμενο φιλικό που έκανε τεμπούντο ο Σόδου Δασίλβα. Πρώτο μάτς και για το Ρόκα που είχε πάρει μια-δύο ενέργειες, όπως τώρα η απέραση μια κάρτη στο Ζούτα Σίλβα, ήταν πιο δυνατή όμως η πάσα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παιδί, το ξέραμε ότι είναι ένα παιδί που στηρίζεται πάρα πολύ στην ταχύτητά του, θέλει να βρίσκει χώρους. Και η αλήθεια είναι ότι όταν παίζει με Ολλανδική ομάδα, θα βρίσκει κάποιους χώρους να τους εκμεταλλεύεσαι. Αλλά απομένει να δούμε και πόσο πιο ουσιαστικός μπορεί να γίνει, γιατί ένα παιδί που το ποντάρει πάρα πολύ πάνω από το Μιντιλί, παράλληλα κοινό μυστικό, είναι γνωστό μάλλον, ότι ήταν μια από τις μεγάλες επιθυμίες του σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός θα πάρει σε ένα πολύ σημαντικό ποσό για την απόκτηση του. Είμαστε στο 27ο λεπτό, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 της Αλκμαρ με τον γκολ του Ελκαμπή. Να θυμίσω απλώς ότι δεν το πάμε νομίζω στο ξεκίνημα, ότι ο Ολυμπιακός παίζει πάλι και σήμερα με την τρίτη εμφάνιση, την πιο σκούρα μπλε εμφάνιση, όπως είχε και στο χθεσινό μάτς με την Αντβέρπ. Και επειδή άκουσα τι έλεγες για τα φιλικά, ας πούμε για παράδειγμα ο Ολυμπιακός έχασε χθες από την Αντβέρπ, που θεωρητικά είναι ασθενέστερη η ομάδα από την Αλκμαρ, αλλά δεν έχει σημασία, είναι διαφορετικές ενδεκάδες και διαφορετικά τα παιχνίδια. Βέβαια έχουν και πολύ δρόμο στο παιχνίδι, αλλά είναι αυτό που λες, οι προπονητές δοκιμάζουν πράγματα, βλέπουν καινούριους παίχτες, κυρίως πόσο μπορούν να βασιστούν άμεσα πάνω τους γιατί υπάρχουν προκριματικά, και προσπαθούν να ετοιμάσουν όσο γίνεται περισσότερο το γκρουπ και να πάρουν και κάποιες αποφάσεις, γιατί κάποια παιδιά από αυτά που είναι τώρα στην προετοιμασία και του Ολυμπιακού δεν θα συνεχίσουν. Και ανεξάρτητα από αυτό που λέγαμε, αν φύγει η Στρομπάκ, θα αποκτηθεί άλλο Γιάννη. Mm-hmm. Κάποια παιδιά, και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, θα φύγουν. Δεν πρόκειται να μείνουν στην προετοιμασία και είναι λογικό. Να δούμε λίγο ακόμη μια προσπάθεια του Ολυμπιακού τώρα με τον Ζώτα Σίλμα να βγάζει αριστερά στον Ρόκα, ο οποίος όμως τον κλείνει το δεξιμπάκ της Αλκμαρ, Ζώτα Σίλμα, Μπρούνο, έχουν ανέβει αρκετοί παίχτες και πατάει περιοχή και ο Ροντινέη, σέντρα προς τον Ελκαμπή. Βγαίνει η άμυνα από τους Ολλανδούς. Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι στην επίθεση με τον Έσε. Σίγουρα αυτό το γκολ έχει αλλάξει και λίγο και την ψυχολογία. Πιο ισορροπημένο μάτς μέχρι τώρα. Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχει περισσότερο την κατοχή με πολύ παιχνίδι αρκετά από δεξιά με Σάγιακα και Ροντινέη μέχρι στιγμής και λιγότερο με Μπρούνο και Ρόκα από αριστερά.
0: Ωραία. Ωραία Μπάμπη, το παρακολουθείς το παιχνίδι. Φτιάχνουμε και το report των νέων μεταγραφών και εδώ είμαστε αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη να τη δώσουμε αμέσως στον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, στο 21ο λεπτό, βλέπω και μια ένταση να υπάρχει στο γήπεδο, Αλκμαρ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκάμπη, που ήταν με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει σε επίκαιρη θέση να παρέμβει μετά την επέμβαση που έκανε ο goalkeeper στο σούτ που δέχτηκε και δεν συγκράτησε την μπάλα για να βάλει και τον γκολ.
2: Eraspor 101,8.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Ακούτε Eraspor.
0: Αυτή την ώρα υπάρχει και φιλικό παιχνίδι του Βόλου με την Ολλανδική Χρόνικεν. Έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει έτσι μια ενημέρωση. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
9: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους αγροτές της Eraspor. Πράγματι είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο Βόλος επί Ολλανδικού εδάφους. Η Γκρόνιγκεν είναι η Ολλανδική ομάδα, η πρώτη αντίπαλος, γιατί θα δώσει άλλα δύο παιχνίδια στο διάστημα που θα βρίσκεται στην Ολλανδία, στο μπούκελο της Ολλανδίας, εκεί προετοιμάζεται. Πραγματοποιεί το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είναι στο 0-0 το φιλικό. Είναι στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι σε αυτό το πρωτοφιλικό παιχνίδι ουσιαστικά είναι και ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Κώστα Μπράτσο, η οποία είχε δώσει την περασμένη Δευτέρα το πρώτο φιλικό παιχνίδι, αλλά ένα φιλικό θα λέγα έτσι περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα με την ομάδα του Σαρακινού που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. 7-0 ήταν το σκορ σε αυτό το φιλικό. Και σήμερα ουσιαστικά οι παίκτες του Βόλου έχουν τη δυνατότητα έτσι να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Γκρόνιγκεν, που είναι πιο μπροστά, έχει ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία, είχε παίξει όπως ξέρεις και με την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που έχει δώσει. Είναι το πέμπτο φιλικό αυτό που δίνει σήμερα με την ομάδα του Βόλου, και από την άλλη πλευρά το πρώτο, όπως είπαμε, για την ομάδα του Βόλου, για τον Κώστα τον Μπράτσο, να δίνει την ευκαιρία στους παίκτες του για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και σιγά σιγά να αρχίσει έτσι και το μοντάρισμα της ομάδος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι στους 24-25 ποδοσφαιριστές μετά και την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ του Σαουλ Τσέπο, που πτήθηκε και ανακοινώθηκε χθες και είναι εκεί. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα στο φιλικό παιχνίδι. 25 ποδοσφαιριστές, που σημαίνει ότι ο Κώστας ο Μπράτσος θα δώσει την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Σε κάποιους αυτούς που θεωρεί ότι είναι ο βασικός κορμός, να το πω έτσι, τον περισσότερο χρόνο, αλλά και στους υπόλοιπους χρόνο συμμετοχής, θέλοντας έτσι να έχει μια εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές τι μπορούν να προσφέρουν, γιατί μέσα από αυτά τα φιλικά παιχνίδια δίνεται η δυνατότητα να γίνει το μοντάρισμα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γκολ. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά η ομάδα της Ολλανδίας είχε αυτό το προβάδισμα, και από την άλλη πλευρά ο Βόλος προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι και να αρχίσει σιγά σιγά έτσι να δημιουργεί και τις δικές του ευκαιρίες στο σημερινό πρώτο φιλικό παιχνίδι που δίνει επί Ολλανδικού εδάφους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Θα τα πούμε και πάλι στη συνέχεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο φιλικό παιχνίδι. Το Ολυμπιακός προς το σκορ, Αλκμαρ Ολυμπιακός 0-1 στο 31 το λεπτό με τον γκολ που έχει βάλει ο LKB. Φιλικό παιχνίδι δίνει αυτή την ώρα και η Κηφισιά. Ένα παιχνίδι με την The Grafsab Κηφισιά. Έχει γίνει το παιχνίδι 1-0 από το 7ο λεπτό. Ενώ στις 5 η ώρα θα υπάρχει και φιλική αναμέτρηση που αφορά την ομάδα του Όφη με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Η ενδεκάδα του κυπελούχου Χρήστου Κόντι είναι με 3 στόπερ: Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια, Καινουριάκης, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας τα 3 στόπερ, Μαρινάκη στη μία πλευρά, Αποστολάκη στην άλλη, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Ιτμαλίδης, Φούντας και Ισέκα. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι ο Όφη μπαίνει στο φιλικό αυτό μάτς με την Go Ahead Eagles με τριάδα στην άμυνα, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τουλάχιστον στο πρώτο έτσι φιλικό τεστ από αυτά που βλέπαμε από την δουλειά του Χρήστου Κόντι.

Ναι, βλέπω μηνύματα σε σχέση με το πόσο πολύ δουλεύει, όπως λέει ο φίλος ο Παύλος, και το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού που φέρνει νέα παιδιά και αναδεικνύονται.

θα συνοδεύονται και με υπομονή. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Βλέπετε πώς κινείται το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βλέπετε οι Έλληνες ποδοσφαιριστές πόσο πια έχουν φτιάξει το όνομά τους στο εξωτερικό και τους εμπιστεύονται μεγάλα κλαμπ. Και διαπιστώνεται βεβαίως από αυτή τη διαδικασία και τι οικονομικά ωφέλη μπορούν να προκύψουν για τις ομάδες μας. Δεν θα βγουν όλοι. Δεν θα είναι όλοι στο επίπεδο του Τζόλι, του Κοστούλα ή του Τζίμα, έτσι. Αλλά θα μπορούν να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, να βρουν θέση, αυτό που λέμε και στο rotation μιας ομάδας, και μία στο τόσο, αν ακολουθεί σωστά τη διαδικασία, ναι, επειδή είμαστε μια χώρα που έχει ταλέντο, θα βγουν και τα υπόλοιπα παιδιά που θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή. Γιατί πλέον δεν είναι μια χήμερα, δεν κυνηγούν ένα όνειρο. Βλέπουν στην πράξη ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Να βρεθούν δηλαδή σε καλύτερα πρωταθλήματα, να πείσουν τις μεγάλες ομάδες, τα βαριά brand στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τις βαριές φανέλες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και να κάνουν και τη μεγάλη μεταγραφή.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για τον Παναθηναϊκό. Πώς θα ταιριάξει ο Νίστρουπ τον Ταμπόρδα, αν θα τον έχει πίσω από τον Φορ που είναι ο Γιάνκουσιτς για παράδειγμα, ή τώρα που έρχεται και ο Κάνγκουα. Ο Τάσος, ο φίλος του Παναθηναϊκού, μας λέει: εγώ έχω απορία για τον Ταμπόρδα. Πιστεύω, λέει, ότι θα μπορούσε να τον βάλει έστω για 20 λεπτά. Θέλω να έχετε μία εικόνα ότι ο Νίστρουπ είναι ένας νέος προπονητής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό απαραίτητα δεν λέει κάτι. Έτσι, δηλαδή, έχουμε στη τελευταία τετραετία παραδείγματα. Οκ, προκύπτουν από την ΑΕ, καλά. Ματίας Αλμίδα, πρώτη του χρονιά, δεν είχε Ευρώπη, αλλά πήρε μία ΑΕΚ πέμπτη, έκανε ντάμπ. Μάρκο Νίκολιτς, πρώτη του χρονιά, πήρε μία ΑΕΚ με 6 ήττες στα play-off, σε 6 παιχνίδια, και την έκανε πρωταθλήτρια και έφτασε και προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θέλω να πω ότι είναι ένα πλεονέκτημα για κάποιες ομάδες που έχουν προπονητές που ξέρουν τη λίγκα, αλλά αν η διαδικασία είναι σωστή και προπονητές που έρχονται πρώτη φορά στην δικιά μας λίγκα, ναι, μπορούν να κάνουν και την διαφορά και να κερδίσουν τίτλους. Αλλά τον Νίστρουπ τώρα θα τον μάθουμε στον Παναθηναϊκό, έτσι, δεν τον ξέρουμε. Ως προς τον Παναθηναϊκό, ως προς την Κοπεχάγη, ναι, τον ξέρουμε. Γιατί η Κοπεχάγη διακρινόταν και ευρωπαϊκά, πήγαινε, έπαιζε Champions League. Έχουμε μία εικόνα από τους Δανούς. Αλλά είχαμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι για να μπορέσουμε να δούμε πού το πάει. Μέχρι εκεί όμως, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν μπορείς από το πρώτο επίσημο μάτς και μια σειρά φιλικών αγώνων ξαφνικά να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι Παναθηναϊκό θα δούμε, όταν συζητάμε και λέμε ότι ακόμη το γκρουπ των ποδοσφαιριστών σε όλες τις ομάδες σχηματοποιείται. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι ομάδα προσώπων, που είπε τώρα ο φίλος για τον Ταμπόρδα και τα λοιπά. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ομάδα συνόλου, που μέσα από το σύνολο θα επιχειρήσει να πάρει όφελος ο Νίστρουπ από τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών του. Αλλά η βαρύτητα θα πέσει στο σύνολο. Ίσως να δούμε έναν πολύ πιο ομαδικό Παναθηναϊκό από ό,τι βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το είδαμε και στην Ουγγαρία, το είδαμε και στην Πάξη. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έδωσε με την Πάξη ίσως είναι ένα παιχνίδι που έρχεται πιο κοντά σε προσομοίωση με τα μάτς τα οποία θα δώσει ο Παναθηναϊκός με μικρομεσαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Η Πάξη ήταν τρίτη βέβαια και βγήκε Ευρώπη από το ουγγρικό ποδόσφαιρο, αλλά όπως έβλεπα και την Πάξη, μικρό γήπεδο, μικρές διαστάσεις, δυναμικό παιχνίδι, να κλείσουμε χώρους. Δηλαδή ήταν μια συνθήκη από αυτές που θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια του ελληνικού ποδοσφαίρου για παράδειγμα. Και εγώ είδα μια ομάδα η οποία ανταποκρίθηκε, η οποία βάλει την μπάλα κάτω, θέλησε

0: να παίξει συνδυαστικά, να βρει τρόπο να απειλήσει μέσα από συνδυασμούς, μέσα από κινήσεις των ποδοσφαιριστών του. Και είδα και έναν Παναθηναϊκό που θέλει να παίξει πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Να βγει δηλαδή πιο γρήγορα στις μεταβάσεις, να παίξει πιο κάθετα. Γι' αυτό έχει και αξία η τριάδα στην μέση. Δηλαδή είδατε, υπήρχε ο Τσέριν, υπήρχε μπροστά ο Γιάνκουσιτς και συνδετικός κρίκος ήταν ο Καμαρά. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στο πώς ξεκίνησε. Τα άλλα τα βρίσκεις. Έχετε Τέι μπροστά ή Ράστοντερ. Έχει Αντίνο με Ζαρουρί, αλλά υπάρχει και ο Πελίστρη, υπάρχει και ο Ταμπόρδα. Ήρθε τώρα και ο Κάνγκουα. Και ψάχνει να βρει ο Παναθηναϊκός ακόμη και οκτάρο εξάρι. Μπορεί να φύγει ο Τσιριβέγια, αυτό σας λέω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα να γίνουν. Να άλλαξε την αμυνά του. Έτσι, άλλος γκολκίπερ, ο Πένια. Δύο καινούργια στόπερ, ο Φαντρόνχελεν και ο Ντεφράι. Έφερε άλλα μπακ. Κρίστιαν σαν αριστερά, Τσάπρας δεξιά. Έτσι, δηλαδή, θέλει κι όλο αυτό το οικοδόμημα τον χρόνο του να αποκτήσει συνοχή. Να δεις δηλαδή στο γήπεδο κάτι στέρεο. Θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα γιατί υπάρχει γκολ στο φιλικό του Ολυμπιακού, μπαίνοντας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, και ο Μπάμπης Παπάζογλου μας ενημερώνει.
1: Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Γιάννη, ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ, αφού πρώτα στο 39 είχε μία ακόμη ευκαιρία με την κεφαλιά του Ελκαβί από τη σέντρα του Ροντινέ. Εδώ ήταν το κόρνερ του Χρήσου Μουζακίτη από δεξιά. Ο Κάρμο στο πρώτο δοκάρι πήρε την κυριαριστή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα τη Αλκμάρ. Έτσι, ο Ολυμπιακός που ηγείται 2-0. Εντάξει, σίγουρα πολύ διαφορετικό το σκορ και μόνο από το χθεσινό φιλικό, αλλά είναι και μη γελιόμαστε, καλύτερη και εικόνα του Ολυμπιακού με περισσότερους, πώς να το πω, παίχτες που θα είναι τουλάχιστον στο βασικό rotation. Ολυμπιακός ο οποίος είχε και μια αναγκαστική αλλαγή, βγήκε ο Έσε στο 37ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού και μπήκε στη θέση του ο Μασούρας, και επειδή Γιάννη έχει βάλει τα αμυντικά χαφ και λείπει και ο Σιπιώνη, μάλλον τους κεντρικούς χαφ χθες όμως προπονητής του Ολυμπιακού, και λείπει και ο Σιπιώνη που έχει μπει επί επιστρέψεις προπονήσεις, αλλά λείπει και η μεταγραφή, αναγκαστικά μπήκε σε ρόλο κεντρικού χαφ ο Ροντινέη. Είπαμε να του αλλάξει θέση ο Μεντιλίμπαρ, να τον κάνει εξτρέμ, να τον κάνει και κεντρικό χαφ, γιατί μπήκε στη θέση του Μασούρας για να παίξει μπροστά από τον Σάγιακα. Τελικά είπαμε, είναι περίοδος προετοιμασίας, θα υπάρχουν και τα καλά, θα υπάρχουν και τα άσχημα να βλέπουν οι προπονητές, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός κινείται πολύ διαφορετικά από χθες. Γιατί έχει πιο πολλούς παίχτες στο βασικό rotation, και επειδή το ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, εστιάζεται και στους νέους παίχτες, αυτούς που απέκτησε μια ομάδα. Πρώτα να πούμε για το Σουνά, δεν έχει πίεση, δεν έχει επιχειρησίας να δεν έχει χρειαστεί να επέμβει. Σάγιακας πάρα πολύ καλός. Σε συνέχεια του δεκαλέπτου χθες έχει καλύτερη παρουσία μέχρι στιγμής. Έστω και ελάχιστα έχει παίξει από το Μαθαίο, που όμως παίξει είναι Λαλίγκα, άρα μπορεί να χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Σμαϊλόβιτς πολύ δυνατός στις μονομαχίες και στις ανακτήσεις μπάλας. Θέλει λίγο δουλειά στο πώς απομακρύνει την μπάλα σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Είναι πολύ δυνατός στις μονομαχίες και έχει γρήγορη ανάκτηση. Ο Ζέντα Σίλβα είχε κάποιες κάποιες στιγμές. Ο Ρόκα είναι ξεκάθαρα παίχτης που νομίζω θα θέλει και λίγο χώρο. Δηλαδή σε μια-δύο περιπτώσεις που βγήκε με χώρο ή να βγει στο ανοιχτό γήπεδο ένα συμπαίκτης όπως έκανε μια βαθιά παλιά στον Ελκαμπή. Λειτουργήσε. Σίγουρα καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού από χθες, πέρα από το σκορ, αλλά και με αρκετά ενδιαφέροντα που θα έχουμε να πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο οπωσδήποτε, για να δούμε και πού θα καταλήξει σιγά σιγά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Όμως το πιο βασικό είναι ότι ο Ολυμπιακός σκόραρε, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό μετά από δύο φιλικά που ο Ολυμπιακός είχε ελάχιστες φάσεις και δεν είχε πρόβλημα στο να σκοράρει, δεν έβαζε γκολ. Τώρα σκοράρει. Και σίγουρα για τον Ελκαμπή είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ξέρουμε στην ψυχολογία, ενώ σέντερ φορ το γκολ είναι που δίνει αυτό την επίθεση. Και επειδή προέρχεται από ένα τελείωμα σεζόν που δεν ήταν καλό, ο Ελκαμπή δεν ήταν καλό για τα δικά του δεδομένα, και επειδή στο Μουντιάλ δεν έπαιξε και πολύ, έπαιξε ελάχιστα στο πρώτο μάτς αλλαγή, είναι σημαντικό για τον σέντερ φορ να βρίσκει γκολ.
0: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εννοείται, στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουμε νέα ενημέρωση.
0: Άρα έχουμε ημίχρονο Αλκμαρ Ολυμπιακός 0-2. Στο φιλικό της Κηφισιάς, The Graphs Up Κηφισιά έχει γίνει 2-0 με γκολ που σημειώθηκαν στο 7ο και στο 37ο λεπτό, ενώ έχει βγει και η ενδεκάδα του Ηρακλή, που έχει και είδηση η ενδεκάδα του Ηρακλή για το φιλικό με την Μπολόνια στις 5, καθώς ο προπονητής του Ηρακλή, ο Μαντσάρη, δοκιμάζει έναν ποδοσφαιριστή που έχει παίξει στην Ρώμα, στην Φούλαμ, στην Πάρμα, στη Σαμπντόρια, στη Γουότφορντ, στην Άντερλεκτ. Πρόκειται για τον 37χρονο Στέφανο Κακά, που θέλει να τον δει και να διαπιστώσει την κατάστασή του σε αυτό το φιλικό, και μάλιστα ξεκινάει στην ενδεκάδα, και προφανώς άμα πείσει τον Ιταλό προπονητή του Γυραιού, δεν αποκλείται να κινηθούν και διαδικασίες για να παραμείνει. Η ενδεκάδα του Ηρακλή για αυτό το φιλικό είναι Αθανασιάδης, ο Γιώργος Αθανασιάδης, Πραξιτέλης Βούρος, Σοφιάνα Τσάκλα, η Νίγκο, Νιζέτ, ο Σόρια, ο Σουρλής, ο Κράινς, ο Ντασίλιο, ο Καϊμπουέ και ο Κάκα. Όπως είπαμε, για αυτό το φιλικό που είναι στις 5 η ώρα, Μπολόνια Ηρακλής. Και σας είχαμε πει ότι έχουμε και το φιλικό που θα παίξει ο Όφη με την Go Ahead Eagles, επίσης 5 η ώρα. Να υπενθυμίσουμε και πάλι τις ενδεκάδες του Όφη, δηλαδή Χριστογιώργος, Καινουριάκης, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Μαρινάκης, Αποστολάκης, τρεις κεντρικοί αμυντικοί για τον Κόντι, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Σετιμαλίδης, Φούντας και Ισέκα.

Λοιπόν, λέγαμε και είχαμε μείνει στα μηνύματά σου που αφορούσαν και την πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού. Λέγαμε για το στυλέτ τώρα, ότι είδαμε από το πρώτο παιχνίδι του Νίστρουπ, με αφορμή και τις επιλογές, είπατε, για τον Ταμπόρδα. Είδαμε και έναν πιο ανανεωμένο Αντίνο, δηλαδή πέρασε το διάστημα της προσαρμογής. Τον είδα δηλαδή με πρωτοβουλίες, πολύ ορεξάτο στο παιχνίδι με την Πάξη, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν. Γι' αυτό δεν στέκομαι στο ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες αδυναμίες, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ νωρίς. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο Νίστρουμ θέλει να την ανεβάσει την ομάδα του ψηλά, να παίξει ο Παναθηναϊκός δηλαδή με πίεση και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να φτιάξει και φάσεις, να γίνει περισσότερο επικίνδυνος. Έτσι, την αμυντική συνοχή την βρίσκεις μέσα από τα παιχνίδια. Όλοι οι προπονητές λένε ότι το δύσκολο είναι το δημιουργικό σκέλος. Το πώς δηλαδή θα μεταφέρεις την μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου και θα είσαι επικίνδυνος. Αυτό απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε στο μικρό της γήπεδο, που πήγαινε στο physical game, που δεν άφηνε και εύκολα χώρους, ο Παναθηναϊκός το βρήκε και το αξιοποίησε, και αν τελείωνε και καλύτερα τις φάσεις θα μπορούσε να είχε πετύχει και ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ, έτσι, από το 2-1. Αλλά έχουμε πει ότι τέτοια εποχή, όπως είναι τα καλοκαιρινά προκριματικά, που οι δικές μας ομάδες είναι πρωταγωνίστρες και βλέπουν μακριά για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τους τίτλους, πρέπει να έχεις υπομονή και να κυνηγάς μόνο το αποτέλεσμα. Να παίζεις δηλαδή για το αποτέλεσμα που θα σε βοηθήσει να προκριθείς. Εγώ είδα πάντως ότι ο Παναθηναϊκός συνδύασε και καλά διαστήματα παιχνιδιού και φυσικά πήρε και το αποτέλεσμα που ήθελε. Οπότε στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού βλέπω ένα θετικό πρόσημο στη νίκη απέναντι στην Ουγγρική ομάδα.

0: Και ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Ο Παναθηναϊκός θα κριθεί εφόσον καταφέρει να κάνει το 3 στα 3. Διότι δεν έχει κάποιο μαξιλαράκι ασφαλείας. Βεβαίως, σε όλες τις κληρώσεις, στην διαδικασία του conference, θα είναι ισχυρός. Αλλά και πάλι είναι παιχνίδια τα οποία κρύβουν παγίδες. Όσο προχωράει η διαδικασία, όλες οι ομάδες ξέρουν ότι ένας αποκλεισμός θα τους στερήσει την ευρωπαϊκή προοπτική και τα έσοδα από την ευρωπαϊκή τους παρουσία. Και για τις ομάδες που έχουν νέο προπονητή και έχουν κάνει και αρκετές μεταγραφές, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση η θετική εικόνα του Παναθηναϊκού, γιατί είχε και αρκετούς καινούριους παίκτες στην ενδεκάδα. Δηλαδή ο Πένια, ο goalkeeper, πρώτο μάτς. Ο Τσάπρας από τον Λιβαδιακό στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό μάτς, πρώτο παιχνίδι. Ο Ντεφράι, εντάξει, το ξέρουμε, αλλά πρέπει να συνηθίσει την καινούργια του ομάδα. Τρεις δηλαδή ήδη στην άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν καινούργοι. Ο τέταρτος καινούριος, ο Καμαρά, στη μεσαία γραμμή. Σε ένα πολύ κομβικό ρόλο. Ο Καμαρά δείχνει ότι θα είναι ο ρυθμιστής της ισορροπίας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αρχοντικός παίκτης, δηλαδή. Έχει όγκο με τον Καμαρά στο χώρο του κέντρου ο Παναθηναϊκός. Είπαμε τέσσερις. Και ο Γιάνγκουσιτς, που ναι μεν ήταν πέρσι ως μια επένδυση του Παναθηναϊκού στο γκρουπ, αλλά ο Μπενίτεθ δεν τον έβλεπε. Ο Νίστρουπ όχι απλά τον βλέπει, τον έβαζε στα φιλικά και τον έβαλε και βασικό και στο πρώτο επίσημο, και είναι και αυτός σαν καινούριος. Άρα ουσιαστικά ήταν τέσσερις μεταγραφές και ο Γιάνγκουσιτς, πέντε νέοι παίκτες σε αυτή την ενδεκάδα. Δεν είναι να πεις ότι υπήρχε ο κορμός και πάνω στο κορμό έκανα 2-3 προσθήκες. Και οι καινούργοι θέλουν και μεταξύ τους να βρεθούν και να δουν που έχουν έρθει, τι ποδόσφαιρο θα υπηρετήσουν, πώς θα τσουλήσουν τα πράγματα. Οπότε ήταν σημαντικό που ξεκίνησε έτσι ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή του παρουσία. Εσείς συνεχίστε, στέλνετε μηνύματα στο Viber. Μας βρίσκεται RSport με λατινικούς χαρακτήρες. Ό,τι μπορούμε δηλαδή να κουβεντιάσουμε μέχρι τις 6 ώρα σε απορίες που δημιουργούνται από τον τρόπο δηλαδή που χτίζονται οι ομάδες, αλλά και στο SMS και στο mail του σταθμού. Τα συγκεντρώνω, τα μαζεύω και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο έτσι να κάνουμε μια κουβέντα.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Alkmaar. Με τα γκολ του LKB και του Κάρμου, Ολυμπιακός προηγείται 2-0 στην Ολλανδία της Alkmaar. Ξεκίνησε το φιλικό του Όφι που έχει ευκαιρία, κάνει το σούτ ο Ισέκα, αλλά πιάνει την μπάλα ο goalkeeper. Μόλις το τρίτο λεπτό, Go Ahead Eagles Όφι είναι στο 0-0. Να θυμίσω έτσι την ενδεκάδα του Όφι: Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια, Καινουριάκης, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Μαρινάκης, Αποστολάκης στις δύο πλευρές, αφού παίζει με τριάδα στην άμυνα ο Χρήστος Κόντης, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, ο Σιτμαλίδης πάει προς τα αριστερά, Φούντας και ο Ισέκα. Ήταν ωραία αυτή η κίνηση έτσι στο ανοιχτό γήπεδο, από θέση μέσα αριστερά. Είχε ανοιχτό οπτικό πεδίο, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά δεν νίκησε τον Χάουγκ στην πρώτη έτσι καλή στιγμή, στο τέταρτο λεπτό εδώ, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Go Ahead Eagles με τον κυπελούχο Όφι 0-0. Θυμίζουμε ότι ο Όφι έχει διασφαλίσει ευρωπαϊκή παρουσία, πάει κατευθείαν στα play-off του Europa League. Εφόσον περάσει, πάει στην League Phase του Europa League. Εάν δεν προκριθεί από τη διαδικασία των play-off, θα πάει στη League Phase του Conference. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κυπελούχος Ελλάδας, ο Όφι, επιστρέφει στην Ευρώπη. Και μάλιστα βλέπουμε έτσι αυτά τα πρώτα στοιχεία, ότι ζητάει ο Κόντης από την ομάδα του να ανέβει ψηλά στο γήπεδο, να πιέσει, να δυσκολέψει κάπως το build-up της Ολλανδικής ομάδας. Πάμε για τα πρώτα στοιχεία που θα μας μεταφέρει ο Γιώργος Μαυρόπουλος και για το φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Πρώτο φιλικό για τον Ηρακλή και μάλιστα πολύ δύσκολο με την Μπολόνια, η οποία πέρσι τερμάτισε 8η στην Σέρια. Για λίγο δεν κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. 5 λεπτό και δεν υπάρχει ακόμα σκορ. Είμαστε στο 0-0. Βέβαια να πούμε ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα με πάρα πολλές ελλείψεις, καθώς πολλές μεταγραφές, τουλάχιστον 6-7, θα γίνουν στη συνέχεια. Πήγε πίσω ο μεταγραφικός σχεδιασμός, τουλάχιστον βάσει αυτά που ήθελαν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Θέλουν 20 παίκτες τουλάχιστον καινούριους, αφού ελάχιστοι είναι αυτοί που έμειναν αυτήν την περσινή σεζόν. Να δώσουμε γρήγορα την πρώτη δεκάδα εδώ στο Μπολζάνο. Αθανασιάδης τερματοφύλακας, δεξιά σόρι, αριστερά ο Νιζέτ, Κούρος, Πίνια και Τσάκλα, τρεις στο κέντρο της άμυνας, Κράινς, Νταοσίλιο δεξιά και αριστερά, Καϊμπουέ, Σουρλί στο κέντρο και ο Κάκα, ο υποδοκιμή είναι Ιταλός, 37χρονος, σίγουρα με πολλές παραστάσεις αλλά και σε μεγάλη ηλικία, δοκιμάζεται από τον προπονητή της ομάδας, τον Βάλτερ Ματσάρη. Δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής που προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι. Να πούμε ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ενισχυθεί μέχρι τώρα κυρίως στον μεσοαμυντικό τομέα, καθώς η επιθετική είναι ελάχιστη. Γι' αυτό παίζει και στην αρχή ο υποδοκιμήν ο Κάκα, ένα σίγουρα κράστεστ για αυτόν, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει. Τώρα έχασε την μπάλα από τους αμυντικούς της Μπολόνια, ο Ηρακλής που προσπαθεί να πιέσει ψηλά, όμως η άμυνα βγαίνει, η μπάλα παραμένει σε κατοχή των παικτών του Ηρακλή, που δείχνουν να ψάχνουν τον τρόπο να συνδυαστούν, καθώς είναι όλοι. Για να δούμε εδώ, λάθος του Αθανασιάδη, ο Ηρακλής δέχεται το πρώτο γκολ στο 7ο λεπτό από το λάθος του έμπειρου goalkeeper, ο οποίος όμως εδώ δεν έργησε καθόλου σωστά. Είχε την μπάλα στα πόδια, την έχασε και δέχτηκε τον γκολ ο Ηρακλής από την ομάδα της Μπολόνια. Νωρίς αυτό το γκολ.
0: Άρα εδώ, Γιώργο, το παρακολουθείς, μας ενημερώνεις. Στο ξεκίνημα έχουμε στο φιλικό του Ηρακλή που δοκιμάζει και τον φημισμένο Κάκα, στα 37 του βέβαια, Μπολόνια Ηρακλής 1-0, και αργότερα θα μας ενημερώσεις για την πορεία σε αυτό το φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή.

0: Είμαστε στο 8ο λεπτό στο φιλικό του Όφη με την Go Ahead Eagles. 0-0 είναι το παιχνίδι. Στο ξεκίνημα του μάτς είχε ωραία ευκαιρία ο Όφη εκεί με τον Ισέκα που μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, αλλά δεν νίκησε τον τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας. Ο Όφη, ο οποίος την πορεία του αγώνα τώρα οργανώνεται στην άμυνά του, περιμένει την Go Ahead Eagles, αρχίζει έτσι την πίεση κάτω από τη μεσαία γραμμή. Θα γίνει και ένα φάουλ εκεί στα 5 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή στον άξονα για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που βγάζει καλά την μπάλα από την περιοχή της, αλλά ακόμη δεν έχει βρει τρόπους με αυτή την ροή παιχνιδιού να φτάσει προς την περιοχή της Ολλανδικής ομάδας, πέρα από αυτή την ευκαιρία βεβαίως του Ισέκα που είναι και καλύτερη ως τώρα στο ματσάλα. Είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι, στο ένα το λεπτό. Go Ahead Eagles Όφη 0-0. Πάμε στον Πάπη Παπάζογλου να ακούσουμε πώς εξελίσσεται το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ακούσαμε ότι βρήκε τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και με τον Ελκαμπή και με τον Κάρμο και να προηγείται 2-0 της Αλκμαρ. Μπάμπη.
1: Ναι, Γιάννη, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 54ο λεπτό μόλις μπήκαμε. Ο Ολυμπιακός έχει μία αλλαγή σε σχέση με το πώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και ήταν αναμενόμενο από ένα σημείο και μετά, δηλαδή θα βγει ο Ελκαμπή. Είναι λίγες ημέρες στην προετοιμασία και θες του πήρε ο Ταρέμι, επίσης λίγες ημέρες στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Στουρνάρα, δεξιά τον Σάλιακα, αριστερά τον Μπρούνο Σμαϊλόβιτς και Κάρμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ροντινέη που έχει πάρει εσωτερικά, έγινε αυτή η αλλαγή, πήρε τη θέση του Έσε στο 31ο λεπτό να χτύπησε ο Αργεντινός και παίζει με τον Μουζακίτη ο Ροντινέη στον άξονα. Δεξιά είναι ο Μασούρας που πήρε τη θέση του ΕΣ όταν έγινε η αλλαγή. Αριστερά ο Ρόκα, ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ταρέμι. Περιμένουμε ότι θα βγάλει μια αντίδραση, θα προσπαθήσει να βγάλει μια αντίδραση η Αλκμαρ. Είχε ένα εντυπωσιακό γκολ ο Βραζιλιάνος ο Πατάτη στο 48ο λεπτό με ένα απευθείας κόρνερ από δεξιά με το εσωτερικό, με το αριστερό. Πήρε φάλτσα η μπάλα, αλλά λίγο τη βρήκε ο Στουρνάς και σταμάτησε και προσέξω μάλλον και στο οριζόντιο δοκάρι του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή τη Αλκμαρ στο παιχνίδι. Και σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός, θυμίζω, όπως είπες και εσύ, προηγείται 2-0 από τα γκολ του Ελκαμπή στο 21ο λεπτό και του Κάρμο στο 45ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός που σίγουρα έχει μια καλύτερη εικόνα από το χθες ονομάτι, αλλά αυτά που πρέπει να δεις στα φιλικά είναι και κάποια άλλα πράγματα και κυρίως όχι βέβαια το σκορ. Καλό είναι να κερδίζεις, να παίξεις αυτό το δίτσο, αλλά δεν είναι το βασικό, είναι το σκορ, είναι όλα τα υπόλοιπα. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και σε αυτό το μικρό διάστημα που χρησιμοποιούμε στον ημίχρονο, λοιπόν, η εικόνα του πρώτου ημίχρονου είναι ότι κάποια παιδιά δείχνουν να έχουν μπει καλύτερα στην προετοιμασία και χωρίς να χρειάζεται χρόνο. Π.χ. ο Σάλιακας που μόλις χθες έκανε προπόνηση, έπαιξε και 10 λεπτά στο φιλικό με την Αντβέρπ, σήμερα είναι καλύτερος, πιο ζωντανός, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά ζωντανός, έτσι, πιο δραστήριος και επιθετικά από τον Μαφέο και έχει καλές επιλογές. Είναι πολύ καλός ο Σμαϊλόβιτς στις αναχαιτήσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια πάλι με τον Βραζιλιάνο τον Πατάτη, κάνει το σούτ, την μπάλα χτυπάει σε σώματα, βγαίνει πλάγια, είναι η Αλκμαρ στην επίθεση. Και περιμένουμε και να δούμε και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από το φιλικό και από την παρουσία του Ζώτα Σίλβα και του Ρόκα, που σίγουρα είναι ορεξάτη πολύ, θέλουν και αυτοί να μπουν στο παιχνίδι. Άλλωστε και ο Ρόκα υπολογίζεται για βασικό στο με τη Λίμπαρα, αλλά και με την πρώτη αρχική παρουσία του Ζώτα Σίλβα στην προετοιμασία είναι πολύ πιθανό γρήγορα να κερδίσει και αυτός μία θέση στην δεκάδα των Ερυθρόλεπτων. Ένα ακόμη σου του Πατάτη και πάλι του Βραζιλιάνου με το αριστερό, που είναι τεχνίτης, έχει ωραίο πόδι το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε πολύ πάνω από τα δοκάρια του Στουρνάρα. Επίσης να πω ότι έχει καλή παρουσία ο Γιώργος Μασούρας που μπήκε ως αλλαγή με πολλά τρεξίματα, με προσπάθειες από δεξιά να βγάλει κάποιες έντρες. Στον Ολυμπιακό δύσκολο θα βρει θέση, αλλά μην ξεχνάμε είναι διεθνής και είναι και Έλληνας. Και δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να παίξει ρόλο και στις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον ως εναλλακτική λύση. Και να σημειώσω για μια φορά, και ενδεχομένως έχουμε αργότερα το ρεπορτάζ, ότι είναι εκτός ο Αντρέ Λουίζ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, τουλάχιστον ακόμη, οπότε να δούμε αν υπάρχει και θέμα με τον Βραζιλιάνο, δηλαδή υπάρχει νέα πρόταση για την απόκτησή του ή είναι θέμα καθαρά προληπτικό να μείνει εκτός από το σημερινό φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ.
0: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. παρακολουθούμε το παιχνίδι. Ο Μπάμπης Παπάζογλου μας ενημερώνει. Στο 58 λεπτό Αλκμαρ Ολυμπιακός, το μάτς είναι στο 0-2.

0: Go Ahead Eagles είναι 0-0, είμαστε στο 13ο λεπτό, αλλά εδώ και 1,5 λεπτό με 2 έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι. Τώρα βλέπω ότι επιστρέφει και ο Χριστογιώργος για να πάει στην εστία και επιστρέφουν οι παίκτες του Όφη. Πάντως το διάστημα που είχαμε μάτς, προσπάθησαν οι Ολλανδοί να παίξουν με μακρινές μπάλες στην πλάτη της ομάδας του Όφη, αντέδρασε σωστά η αμυντική γραμμή και όπου χρειάστηκε και ο Χριστογιώργος σε μια περίπτωση βγήκε στα όρια της περιοχής και έδιωξε. Προσπάθεια του Όφη να παίξει από τις πτέρυγες για να μεταφέρει την μπάλα στο επιθετικό μισό, κλείνονται γρήγορα οι παίκτες του και δεν έχει φέρει αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής πάντα μιλάμε, αλλά ο Όφη είχε την καλύτερη στιγμή στο ξεκίνημα του μάτς με τον Ισέκα που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Ολλανδό τερματοφύλακα, στον Χάουγκ. Έτσι λοιπόν, Go Ahead Eagles, Όφη, είμαστε στο 0-0. Πάμε να ακούσουμε και από τον Βαγγέλη Μητρούσα τι κάνει και ο Βόλος στο φιλικό με την Χρόνιγκεν.
1: 0-0 θα πρέπει να πούμε ότι τελείωσε το ημίχρονο και σε λίγα λεπτά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου η ομάδα του Βόλου είχε κάποιες ευκαιρίες απέναντι, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει, απέναντι στην Ολλανδική ομάδα που είχε την μεγαλύτερη την κατοχή, θα έλεγα, στο μεγαλύτερο διάστημα. Θα πρέπει να πούμε ότι στο πρώτο 45 λεπτό η ομάδα του Βόλου χρησιμοποίησε ο Κώστας Μπράτσος, τους Κοσέλεφ κατά τα δοκάρια, Κάργας, Μεντίλ, Γρόστης, Γκουστάβο, Κάτσικας, Σαουμπί, Κόμπα, Τζόκα, Λάμπρου και Ουρτάδο. Αυτοί ήταν οι 11 που αγωνίστηκαν στο πρώτο 45 λεπτό, που σημαίνει ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα γίνουν αλλαγές και θα δοθεί η ευκαιρία, όπως είχαμε πει στο κίνημα, σε όλους τους προσφυγιστές, γιατί είναι όλοι γραμμένοι στο φύλλο αγώνος, όσοι προσφυγιστές δηλαδή είναι στην αποστολή, οι 25 προσφυγιστές, μεταξύ αυτών και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Γάλλος αριστερό μπακ, ο Κουεντίν, ο οποίος χτες ανακοινώθηκε, ενσωματώθηκε με την αποστολή και σήμερα θα έχει την ευκαιρία έτσι, να κάνει και το πρώτο του ντεμπούτου, το να το πω έτσι, την πρώτη εμφάνιση, έστω και σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι με την Γκρόνικε στην Ολλανδία. Να θυμίσω ότι στις 28 Ιουλίου είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους η ομάδα του Βόλου και θα κλείσει, θα έλεγα έτσι, την παραμονή της στην Ολλανδία με ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι, λίγο πριν δηλαδή επιστρέψει στην βάση της στο Βόλο, με την Heracles, μια άλλη Ολλανδική ομάδα, με αυτές τις τρεις Ολλανδικές ομάδες θα δώσει τα φιλικά παιχνίδια, προκειμένου, όπως είπαμε, να μονταριστεί και να προετοιμαστεί εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στα άλλα τέσσερα φιλικά έχουμε ημίχρονο Γκράφσαπ και Φυσιά είναι 2-0. Στο 61ο λεπτό Αλκμαρ Ολυμπιακός 0-2 με τα γκολ του Κάρμου, του Ελκαμπή το πρώτο και του Κάρμου το δεύτερο. Και στα μάτς που είμαστε τώρα, περίπου στο 17ο λεπτό, Go Ahead Eagles Όφη είναι στο 0-0 και Μπολόνι Ερακλής στο 1-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Έρα Σπορ. Ωραία αντεπίθεση αυτή με προϋποθέσεις. Το σουτ του Φούντα δεν πέρασε. Παράλληλη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι κινδύνεψε η άμυνα της Go Ahead Eagles. Το 21ο λεπτό Go Ahead Eagles Όφι 0-0. Κορυφαία στιγμή για τον Όφι βεβαίως στο ξεκίνημα. Η ευκαιρία με τον Ισέκα που έκανε το σουτ εντός περιοχής από θέση μέσα αριστερά και έκανε την απόκρουση ο goalkeeper της Ολλανδικής ομάδας. Στο διάστημα αυτό, έχοντας συμπληρωμένα πια τα 20 λεπτά, είμαστε 21ο, η κατοχή μπάλας είναι στην Go Ahead Eagles. Ο Όφι είναι οργανωμένος στην αμυνά του, αλλά δεν έχει κινδυνέψει. Έχει καταφέρει δηλαδή να αντιδρά σωστά στις προσπάθειες που κάνουν οι Ολλανδοί να μπουν στην περιοχή του. Δεν το έχουν καταφέρει και αρχίζει σταδιακά στο παιχνίδι να βγάζει και ωραίες συνεργασίες παρά την πίεση ψηλά που δέχεται η άμυνα του Όφι από την Go Ahead Eagles. Και στο προηγούμενο διάστημα εδώ βγήκε μια πολύ ωραία επίθεση, απλά το σουτ κόντραρε στα σώματα και δεν βγήκε η ευκαιρία για τον Όφι. Άρα στο 22ο λεπτό είμαστε Go Ahead Eagles, Όφι είναι στο 0-0. Στα άλλα παιχνίδια που έχουμε τώρα είμαστε στο 67ο λεπτό Άλκμαρ Ολυμπιακός 0-2. Στο 51ο λεπτό η Ντεγκράφσαπ έβαλε και τρίτο γκολ Ντεγκράφσαπ και η Φυσιά 3-0. Ακούσατε έχοντας ξεκίνημα τώρα στο δεύτερο ημίχρονο και νωρίτερα Χρόνιγκεν Βόλος 0-0. Go Ahead Eagles στο 23ο λεπτό είναι 0-0 και Μπολόνια Ηρακλής στο 23ο λεπτό 1-0. Τώρα εδώ δέχεται πίεση η άμυνα του Όφι. Υπάρχει παίκτη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο για τον Όφι, αλλά και πάλι η άμυνα αντέδρασε σωστά με αυτοθυσία για να απομακρυνθεί το σουτ. Καθώς οι Ολλανδοί δεν έβγαλαν την μπάλα έξω, ενώ στην περιοχή του Χριστογιώργου είναι πεσμένο ο συμπαίκτη του και υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, με ρωτούσατε και για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, πώς μου φάνηκε. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη πιο δύσκολο έργο, γιατί ο Λουτσέσκου δεν ήταν Μπενίτεθ. Ο Λουτσέσκου έχει βάλει τη σφραγίδα στο κλαμπ, οπότε το έργο του Αλέσιο Λύση στα δικά μου μάτια είναι πιο δύσκολο από το έργο του Νίστρουπ. Και βλέπω ότι θέλει να κάνει μια επιθετική ομάδα, να παίζει επιθετικά και έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω και τον ΠΑΟΚ της Ρεβάνς σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είδα ότι ο Λύση έβγαλε την ομάδα του ΠΑΟΚ σε ψηλά μέτρα στο γήπεδο, βασίστηκε πάρα πολύ στην ενέργεια που έβγαλε ο Ζαφίρης για τα κλεψίματα ψηλά και αν και ήταν το πρώτο τους παιχνίδι έβγαλαν καλά επίπεδα συνεργασίας ο Σανταμαρία στη μέσα γραμμή με τον Ζαφίρη. Από ό,τι διαπιστώνω τώρα από αυτό το μάτς, έτσι, δηλαδή και κάποια φιλικά που είδαμε, αλλά κυρίως από αυτό το μάτς, ο Λύση θέλει να δώσει πλάτος στην επίθεση του ΠΑΟΚ, να ανοίξει δηλαδή την αντίπαλη άμυνα και αυτό θέλει να το κάνει για να δώσει χώρο για το σόου του Κωνσταντέλια. Εγώ βλέπω δηλαδή ότι επενδύει αρκετά στο πόσο ακραίοι θα φέρουν την μπάλα προς την περιοχή ή θα φέρουν την μπάλα στον άξονα εκεί που θα έχουν γίνει κινήσεις στα μεσοδιαστήματα, ώστε από εκεί ο ΠΑΟΚ να επιτίθεται και με τον Ζαφίρη να πατάει περιοχή, το είδατε και στον γκολ, και με τον Σανταμαρία και κυρίως με τον Κωνσταντέλια. Θέλει να δώσει περισσότερες πρωτοβουλίες στον Κωνσταντέλια και να του δημιουργήσει χώρους με τον τρόπο που κινούνται οι συμπαίκτες του γρήγορους για να αυξήσει τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει την αντίπαλη άμυνα. Αν το είδατε δηλαδή το πώς έδινε πλάτος ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο για να βρει αυτούς τους χώρους ο Κωνσταντέλιας για να κάνει αυτά που έκανε, και αυτά που είδαμε έρχονται ως συνέπεια της τακτικής του Λύση σε αυτό το μάτς, έτσι. Από την άλλη πλευρά, επειδή πάντα κάτι κερδίζει, κάτι χάνεις και είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν το συζητάμε, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο compact, δηλαδή δεν είχε ισορροπία και σε αρκετές περιπτώσεις ήταν ανοιχτή η άμυνά του, δηλαδή δέχτηκε φάσεις και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι με το 3-1 περίμενες ότι ο ΠΑΟΚ θα το κλείδωνε το μάτς, ειδικά όταν μείωσε η Δυναμό Κιέβου σε 3-2, εκεί είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ, και είναι λογικό, έτσι, μιλάμε επίσης για μια καινούργια ομάδα, δυσκολεύτηκε αρκετά να μην κινδυνέψει, να κρατήσει το παιχνίδι, να κρατήσει τη Δυναμό Κιέβου μακριά από την περιοχή του και κινδύνεψε με κορυφαία στιγμή βεβαίως τη διπλή ευκαιρία με το δοκάρι. Αλλά το κράτησε το 3-2. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Και για τον ΠΑΟΚ υπήρχαν έτσι πρεμιέρες. Χατζηδιάκος, με το που ήρθε σχεδόν αμέσως μπήκε στην ενδεκάδα, βοηθήθηκε όμως με τον Μιχαηλίδη μαζί ως δίδυμο. Ο Σάντα Μαρία στην μεσαία γραμμή. Ο Άτυχος, ο Άλλη, που είδαμε ότι θέλει να κάνει κούρσες, και βλέπω γενικά ότι, όπως λέγαμε για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, ότι βλέπω ότι ο Δανός θέλει περισσότερο συνδυαστικό παιχνίδι. Για τον Λύση βλέπω ότι είναι υπέρ της ατομικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή και να πάρει πράγματα από το ατομικό παιχνίδι του Άλλη και από το ατομικό παιχνίδι του Κωνσταντέλια και με τον τρόπο που συζητήσαμε νωρίτερα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Από το πρώτο όμως μάτς αρχίζουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα από αυτά που θέλουν να φέρουν στο παιχνίδι των ομάδων τους οι νέοι τεχνικοί στους πάγκους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ροή των φιλικών αγώνων που έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Ακούτε Eraspor.
0: Λοιπόν, είμαστε στην εξέλιξη των φιλικών αγώνων. Πάμε να ακούσουμε από τον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί υπάρχει γκολ. Πώς εξελίσσεται το φιλικό μάτς του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, Μπάμπη?
8: Η Αλκμαρ έχει μειώσει σε 2-1 στο 72ο λεπτό και δεν είναι τυχαίο, Γιάννη, ότι όλα τα γκολ του Ολυμπιακού θα τρώνε 70, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει και κόπωση, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις παραπάνω από 60-70 λεπτά αυτή την περίοδο. Και ήταν εμφανές πλέον ότι άρχισαν τα πόδια να μην ακολουθούν σε ορισμένους παίκτες. Συν το ότι η Αλκμάρ έχει αλλάξει πάρα πολύ την ομάδα της και έχουν μπει φρέσκα πόδια. Στο 72 λοιπόν ο Πατάτη από αριστερά έκανε το γύρισμα, υπήρξε μια κόντρα και από αυτήν την κόντρα η μπάλα στρώθηκε ιδανικά στο σεντερφόρ της Αλκμάρ, τον Μέρτιν, και είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά βρίσκει τόσο ξεκάθαρη ευκαιρία η Αλκμάρ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Στουρνάρα και η Αλκμάρ μείωσε. Νωρίτερα στο 65 ο Ολυμπιακός είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει τρίτο γκολ. Ωραίο κλέψιμο από τον Μουζακίτη. Ο Ζώτα Σίλβα έβγαλε ωραία στο πλάι τον Μασούρα. Έκανε το γύρισμα ο Ταρέμι για ελάχιστα. Ίσως έπρεπε λίγο πιο πίσω να την γύρισε ο Μασούρας. Δεν πρόλαβε ελάχιστα να στείλει την μπάλα προς την εστία, προς τα δίχτυα, την ανυπεράσπιση στην εστία ο Ταρέμι. Πήγε πλάγια. Και η κούραση ήταν εμφανής και εδώ, νομίζω, Γιάννη, σε αυτή τη φάση. Που ήταν εύκολο για τον Μπρούνο να τη γυρίσει στο Σουρνά, δεν έβαλε καθόλου καλή δύναμη, υπήρξε κόντρα, αλλά η μπάλα πέρασε τελικά out, αλλά επαναλαμβάνω είναι εμφανές, ο Ολυμπιακός έχει αρκετά παιδιά, βγαίνουν με τραυματισμούς, με ενοχλήσεις. Στο 60 ο Σάλια καθόρισε τη θέση του στον Μαφαίο, νωρίτερα και ο Ροντινέ ήταν στο όριο να βγει, τελικά συνεχίζει, θα δούμε κάποια αλλαγή θα γίνει στη συνέχεια, γιατί θα κάνει και άλλες αλλαγές ο Μεντιλίμπ, αλλά αναγκαστικά επαναλαμβάνω, γιατί κάποια παιδιά είναι πάρα, πάρα πολύ κουρασμένα. Παραμένει το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης και νομίζω ότι θα πιέσει και ακόμη περισσότερο η Ακριμάρη, επειδή ακριβώς τώρα έχει περισσότερους φρέσκους στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο 76ο λεπτό, Αλκμαρ Ολυμπιακός 1-2. Στο 31ο λεπτό, Go Ahead Eagles Όφι είναι στο 0-0. Είναι τώρα ένα διάστημα εδώ και 3-4 λεπτά, στο οποίο Όφι έχει ανεβάσει την απόδοσή του, παίζει με περισσότερη ένταση, κρατάει πλέον την μπάλα, κινδύνεψε μια φορά σε αυτό το διάστημα με ένα σούτ εκτός περιοχής που έφυγε out δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου. Ο Όφι κλείνει πάρα πολύ ωραία και δεν επιτρέπει στην Go Ahead Eagles να μπει στην περιοχή του, ενώ κέρδισε και νωρίτερα corner από μια ωραία κούρσα που έκανε ο Φούντας από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ αλλά βρήκε στα σώματα και έφυγε η μπάλα corner. Το corner πέρασε αναξιοποιητό, υπήρχε μια κεφαλιά του Ισέκα που έφυγε out και ο Ισέκα είναι ο παίκτης που είχε και την καλύτερη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι, νωρίς το μάτς, στο δεύτερο λεπτό, όταν μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, σε θέση μέσα αριστερά, έκανε το σούτ απέναντι από τον Χάουγκ, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον goalkeeper της Go Ahead Eagles. Άρα στο 32ο λεπτό 0-0 το παιχνίδι για τον κυπελούχο Όφι, ο οποίος όμως παίρνει πρωτοβουλίες, αρχίζει, κρατάει μπάλα, απλώνει το παιχνίδι του και αρχίζει να παίζει πλέον σε αυτό το διάστημα περισσότερο από τα δεξιά, ανεβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις και ο Κανελόπουλος να πιέσει από τον άξονα, κάνει και ο Σιτμαλίδης έτσι αρκετές ενέργειες από τα αριστερά, παίρνει ηρεμία στο build-up. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι σε αυτό το διάστημα Όφι είχε την μπάλα στην επίθεση, δεν βρήκε διέξοδο, αλλά ψύχραιμα και ωραία γύρισε την μπάλα, την έφερε στο αμυντικό μισό για να χτίσει μια ακόμη επίθεση με ένα πιο άμεσο παιχνίδι για τον Ισέκα, που δεν κατάφερε να τον βρει σε επίκαιρη θέση, και εκεί στα 10 μέτρα πάνω από τη σέντρα στο αμυντικό μισό της Go Ahead Eagles αρχίζει η επιθετική ομάδα του Όφι, η μεσοεπιθετική του, να ασκούν μεγαλύτερη πίεση για να μπορέσουν να γίνουν πιο απειλητικοί, έτσι, με τον Σιτμαλίδη από τα αριστερά και με τον Φούντα από τα δεξιά, έχοντας μπροστά τον Ισέκα. Λοιπόν, στο 33 Go Ahead Eagles Όφι 0-0, και πάμε να ακούσουμε από τον Γιώργο Μαυρόπουλο τι εξέλιξη έχουμε στο φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια. Γιώργο.
7: Είμαστε στο 33 Γιάννη, αυτό το 1-0 με τον γκολ του Νταλίγκα μετά από το λάθος του Αθανασιάδη δεν έχει αλλάξει. Πάντως αυτός που έχει αλλάξει σε αυτά τα τελευταία λεπτά είναι ο Ηρακλής, που αρχίζει, βρίσκεται σιγά σιγά. Από την πλευρά του Ματσάρη ψάχνει, κάνει κάποιες εσωτερικές αλλαγές, για παράδειγμα άλλαξε τους δύο ακραίους, τον Νιζέτ με το Σόρια με ανάποδα πόδια, τον έναν από τα δεξιά στα αριστερά και το αντίθετο. Ένας Ηρακλής που σιγά σιγά αρχίζει, πιέζει την Μπολόνια, φτάνει στην περιοχή και εκεί αρχίζουν βέβαια τα δύσκολα, γιατί το είπαμε και πριν ότι δεν έχει πάρει ακόμα επιθετικούς. Σήμερα υπέγραψε ένα καθαρόμο center for ο Κόλιτς, ο οποίος βέβαια δεν προλαβαίνει να παίξει σήμερα. Υπάρχουν και άλλοι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει τώρα πριν από μία-δύο μέρες, ανακοινώθηκαν τόσο ο Ρος όσο και ο Χρώμαντα. Δεν ξέρω αυτοί αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, καθώς βρίσκονται με την ομάδα, αλλά προφανώς δεν έχουν και καμία προπόνηση στα πόδια τους. Οπότε έχει πολλά να φτιάξει ακόμα ο Ιταλός προπονητής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον αυτά τα πρώτα στοιχεία δεν έχουν κάποια θετικά συμπεράσματα, έχουν βγάλει κάποια θετικά συμπεράσματα, καθώς η ομάδα φαίνεται ότι διαθέτει κάποια ποιότητα και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και δυνατά και σιγά σιγά βέβαια να δημιουργήσουν ένα συμπαγές σύνολο. Πάλι κλέβει ο Ηρακλής την μπάλα, που σε αυτά τα τελευταία λεπτά είναι η ομάδα που κυκλοφορεί περισσότερο την μπάλα σε σχέση με την Μπολόνια, μια ομάδα βέβαια που έχει πολύ καλούς παίκτες, τον Νταλίγκα, τον Ντεσιλβέστρη, τον Όντγκαρτ, τον Ρόου, παίκτες βέβαια που δύσκολα θα μπορούσαν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ο Λουκουμί, ένας ποδοσφαιριστής επίσης πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Η Μπολόνια που τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της και προσπαθεί από τον κεντρικό άξονα.
0: Άρα λεπτό και σκορ, Γιώργο.
7: Είμαστε στο 36, έχει γίνει και ένα δίλεπτο διακοπή καθώς υπάρχει αυτό το cooling break ή διάλειμμα ενυδάτου.
0: Λόγω των θερμοκρασιών,
7: ναι. Και είμαστε στο 36.
0: Μάλιστα, με την Πολόνια να προηγείται 1-0. Σε ευχαριστώ Γιώργο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε στον Μπάμπη Παπαζογλου, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του φιλικού και υπάρχει γκολ στο παιχνίδι της Αλκμαρ με τον Ολυμπιακό.
8: Ναι, Γιάννη, είχαμε αυτό που λέγαμε. Μετά το 70 λεπτό θα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τις δυνάμεις και 5 λεπτά ήταν αρκετά για την Αλκμαρ να ισοφαρεί στο παιχνίδι, αφού πρώτα μείωσε στο 72 λεπτό με τον Μέρτινικ. Στο 77 από το γύρισμα του Πατάτη η μπάλα έγινε αρχικά απομάκρυνση παράλληλα του Σμαϊλόβιτς. Τελικά στο τέλος βρήκε λίγο στον Κάρμο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Στουρνάρου που κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση τώρα εδώ σε ένα σούτ του Μέρνικ. Βέβαια, σε μια φάση που σε επίσημο παιχνίδι δεν θα είχε εξελιχθεί, γιατί την ώρα που είχε γίνει το αρχικό γύρισμα από αριστερά είχε πέσει μπάλα μέσα στην περιοχή, μια δεύτερη μπάλα από την εξέδρα, που σε αυτές τις περιπτώσεις διακόπτεται το παιχνίδι και μάλιστα για αυτό υπήρχαν και διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί κανένα δύο σταμάτησαν προς στιγμή. Στη φάση, επαναλαμβάνω, σε επίσημο παιχνίδι δεν θα υπήρχε φάση για να μπει γκολ, αλλά είναι φιλικό, οι διαιτητές σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφήνουν και ειδικά, χθες το έχουμε δει πολλές φορές με τις ελληνικές ομάδες.

0: 2-2.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Θα τα πούμε και στο τέλος. Να δούμε λοιπόν ποια είναι και η εξέλιξη στο παιχνίδι του Βόλου με την Χρόνιγκεν. Βαγγέλης Μητρούσιας κοντά μας. Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο. Να σας πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι είναι σε ποιο λεπτό, είναι ακριβώς και είναι, ήταν στο 0-0 το νωρίτερα το παιχνίδι πριν από 2 λεπτά. Δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι ενημερώνουμε. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι έγινε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο 65 για την ακρίβεια είναι και παραμένει στο 0-0. Έγιναν κάποιες αλλαγές από την πλευρά του Κώστα Μπράτσου, δίνοντας την ευκαιρία, όπως είπαμε, και σε άλλους ποδοσφαιριστές που είναι στην αποστολή, και το ίδιο θα γίνει βέβαια και στη συνέχεια του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά έτσι την εικόνα του παιχνιδιού, με τους Ολλανδούς να έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους και με την ομάδα του Βόλου, όταν έχει την μπάλα στα πόδια της, να προσπαθεί να δημιουργήσει και να γίνει απειλτική προς την εστία της Γκρόνικεν. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει ούτε η Ολλανδική ομάδα, ούτε η ομάδα του Βόλου να αξιοποιήσουν κάποιες από αυτές τις ευκαιρίες που είχαν στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να παραμένει αυτό το 0-0 στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Άρα, μέχρι στιγμής είμαστε 84ο λεπτό Αλκμαρ Ολυμπιακός 2-2, 68ο λεπτό The Graphs από Κηφισιά 3-0, 66ο λεπτό, όπως ακούσατε, Χρόνιγκεν Βόλος 0-0, 31ο λεπτό Μπολόνια Ερακλής 1-0, και τώρα όφη έχει μια πολύ ωραία επίθεση, καθώς είναι 0-0 το φιλικό με την Go Ahead Eagles και κρατάει την μπάλα όφη από τα δεξιά για να κάνει ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή της Ολλανδικής ομάδας, αλλά δεν κατάφερε ο Φούντας να εκτελέσει, αφού η μπάλα πέρασε από τον Ισέκα και μετά οι κόντρες δεν ευνόησαν και τον Σιτμαλίδη. Go Ahead Eagles είναι 0-0. Στο 40ο λεπτό, είπαμε, είναι ένα καλό διάστημα για τον Όφη. Νωρίτερα βεβαίως δέχτηκε μία πίεση, η μπάλα έμεινε στην περιοχή, αλλά ο Χριστογιώργος αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι ένα διάστημα στο οποίο η ομάδα του Όφη κρατάει την μπάλα στην κατοχή της, έχει μεταφέρει παιχνίδι προς την περιοχή των Ολλανδών και η σέντρα δεν βοήθησε, γιατί πέρασε πάνω από τον Ισέκα που έγινε από τα δεξιά και ο Σιτμαλίδης ήθελε εκεί να εκτελέσει, αλλά η μπάλα κόντραρε και δεν έφτασε πρώτος. Ο Κανελόπουλος επίσης κρατάει την μπάλα στον άξονα για την ομάδα του Όφη, που ηρεμεί το παιχνίδι σε αυτό το διάστημα, μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο και με τον Κρίσμανιτς έτσι η τριάδα στην άμυνα, θυμίζω, Καινουριάκης, Πούγκουρας και Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς βγαίνει και αρκετές φορές από τα αριστερά για τον Όφη. Συγγνώμη, να δούμε εδώ πάλι την ενέργεια για τους κριτικούς που είπαμε κρατάνε μπάλα με την προσπάθεια και από τα δεξιά. Έχει πάρει όλη την πλευρά ο Μαρινάκης και από την άλλη πλευρά ο Αποστολάκης. Να θυμίσω πάλι την ενδεκάδα του Όφη: Χριστογιώργος, Καινουριάκης, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Σιτμαλίδης, Φούντας και Ισέκα. Μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο και εδώ, το παιχνίδι είναι στο 0-0.

0: έχει δοθεί πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού από μια προβολή που έγινε μέσα στην περιοχή, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήτανε. Έχουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου για να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις, γιατί η Αλκμαρ κάνει την ανατροπή, αλλά δεν είμαι σίγουρος της εφευγαλέ που το είδα αν είναι πέναλτι. Μου φάνηκε ότι έχει βρει μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού και βλέπω και νεύρα, Μπάμπη.
1: Εγώ βλέπω ωραία βουτιά του Πατάτη.
0: Ναι, μπάλα δεν έχει βρει ο αμυντικός, τότε μια φορά φευγαλέα.
1: Δεν έχει βρει, αλλά δεν
0: γιατί
1: έχει
0: βλέπω
1: βρει,
0: το μάτς του Όφη. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει μια ωραία βουτιά ο Πατάτη. Εντάξει, λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτά τα φιλικά, δυστυχώς έχουμε χρόνια να το δούμε στην Ελλάδα. Είμαστε παλιότερα Έλληνες διαιτητές με ξένες ομάδες που πέσαν, οι δικές μας παίζαν και λιγότερα. Αλλά τα τελευταία χρόνια παίζουν μια χαρά 50-50. Εντάξει, είπα νωρίτερα, okay, φιλικό, ξεφιλικό. Αλλά όταν μια ομάδα κερδίζει 2-1, βρώει γκολ επειδή είναι δύο μπάλες μέσα στη μεγάλη περιοχή και μετά ζητήσει και πέναλτι. Είναι οκ, φιλικό είναι, θα το ξεχάσουμε. Αλλά οπωσδήποτε άλλο το 2-1, άλλο το 2-3. Γιατί κάποιο που δεν το έχει δει θα πει α, έχασε πάλι 3-2 κτλ. Με αυτή τη βουτιά μου φάνηκε. Ούτε καν, δεν ξέρω αν έχει βρει ούτε μπάλα ο Γκαρθία, ούτε ο Πατάτη. Αν τον έχει βρει, με μου φάνηκε μια ωραία βουτιά. Και υπάρχουν έπρεπε και από τις δύο μάκια που έχει δώσει κάρτα και στον Γκαρθία. Εντάξει, δεν χρειάζεται όλα αυτά γιατί είναι φιλικό. Πάμε παρακάτω, μην φάει κανένα κόκκινο, δεν έχει νόημα. Αυτό μπορεί να πάθει. Okay, είναι αναμενόμενο μετά το 70 ότι κάποιοι παίκτες Ολυμπιακού θα έχουν κουραστεί. Το εξήγησε και εσύ νωρίτερα ότι οι προπονητές σου αφήνουν επίτηδες να βλέπουν και την κόπωση και να κάνουν μια πολύ δυνατή προπόνηση. Η Αλκμαρ έχει κάνει πολλές αλλαγές. Αλλά από εκεί πέρα παραλαμβάνω και τα δύο γκολ που έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός. Τα δύο. Το πέναλτι δεν υπάρχει από ό,τι καταλάβαμε. Και η φάση του δεύτερου γκολ θα είχε σταματήσει, γιατί υπήρχε δεύτερη μπάλα μέσα στον. Όχι απλά στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στη μεγάλη περιοχή που εξελισσόταν η φάση. Με αυτά και με αυτά, το 2-0 του Ολυμπιακού έγινε στο τελευταίο 20 λεπτό 3-2 υπέρ της Αλκμαρ. Και μάλιστα χρειάστηκε και μια πολύ καλή επέμβαση του Σουρνάρα στο σουτ του Μέρτνικ στο 82 για να μην δεχτεί και άλλο γκολ ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το διάστημα που επαναλαμβάνω, είναι λογικό και η Αλκμαρ με πολλά φρέσκα πόδια να πιέζει περισσότερο, να έχει περισσότερα παίξιμα στο γήπεδο και να ασκεί πίεση στον Ολυμπιακό. Αλλά από την άλλη πλευρά και τα δύο γκολ της ελέγχονται, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω με βάρ, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και ο διαιτητής, βλέποντας και τα νεύρα και όλα αυτά, το σφίριξε για να τελειώνει η ιστορία. Οπότε δεν ξέρω, Γιάννη, αν θες να πούμε
0: ναι,
1: και τι να κάνει.
0: Και τις εντυπώσεις σου, μπράβο, ναι, ναι. Τι κρατάμε.
1: Ναι, λειτουργήσε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, καμία σχέση με το χθεσινό. Παιχνίδι, δεν δεχόταν φάσεις και βρήκε και δύο γκολ στο 21ο λεπτό με το σουτ του ΕΣΕ, την ασθενία απόκρουση από τον goalkeeper Σακμάρ. Ο Αλκαμπή είχε βγει πρόβλημα από τους αμυντικούς, βούτυρο στο ψωμί του τέτοιες φάσεις για να σκοράρει και να επιστρέψει με γκολ ο Μαροκινός διεθνής στον Ολυμπιακό. Στο 31ο λεπτό έχει και νέα ευκαιρία ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή και κεφαλιά του Περασέως. Στο 45 όμως βρήκε το δεύτερο γκολ από την εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και την κεφαλιά του Κάρμο. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκε δυνατά, είχε η Αλκμάρ, είχε στο 48 αυτή την ωραία εκτέλεση κόρνερ απευθείας του Πατάτη, τη βρήκε ελάχιστα ο Σουνάρας, σταμάτησε και στο οριζόντιο δοκάρι. Είχε μια ευκαιρία στο 63 ο Μασούρας, αλλά τη μεγάλη ευκαιρία την είχε στο 65 ο Ολυμπιακός με το κλέψιμο του Μουζακίτη, την πάσα του Ζώτα μέσα δεξιά του Μασούρα, το γύρισμα του Μασούρα εκεί που δεν πρόλαβε ο Ταρέμι για να στείλει την μπάλα προς την εστία, την έστειλε out με προβολή. Και όλα αυτά μέχρι το 65 ο Ολυμπιακός έδειξε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στην Αλκμαρ. Ένα πολύ ισορροπημένο μάτσο με τον Ολυμπιακό να έχει το πλήρη έλεγχο και να είναι και ουσιαστικά κυρίαρχο στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το 70 όμως φάνηκε αυτό που λέγαμε, το περιμέναμε, θα υπάρχει μια κόπωση στον Ολυμπιακό. Έγιναν και αλλαγές, έγιναν και αρκετές αλλαγές από την Αλκμαρ που έβαλαν φρέσκα πόδια. Στο 72 ο Πατάτη έκανε το γύρισμα. Ο Μέρτινγκ ουσιαστικά στην πρώτη φάση που βρήκε μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, γιατί ήταν εξουδετερωμένο πλήρω μέχρι εκείνο το διάστημα από Σμαϊλόβιτ και Κάρμο, έκανε το 1-2. Στο 77 ο Πατάτη έκανε το γύρισμα από αριστερά, ενώ υπήρχε και δεύτερη μπάλα στο ξεκίνημα τη φάση. Όταν μπήκε από αριστερά, πέφτει στο Αλκμαρ για να κάνει το γύρισμα. Ήταν η μπάλα μέσα από την εξέδρα, μπήκε δεύτερη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σήκωσαν χέρια επέξω του Ολυμπιακού για να σταματήσει το παιχνίδι. Ο Πατάτη έδωσε μία να τη βγάλει εκτό. Τελικά η μπάλα κατέληξε σε αυτόν και κάνει το γύρισμα. Αρχικά τη βρήκε λίγο ο Σμαϊλόβιτ. Στη συνέχεια ο Κάρμο και μπήκε στα ρίχνη του Ολυμπιακού για να είναι το 2-2. Και στο 87. Αυτή τη βουτιά μας φάνηκε εμάς του Πατάτη με τον Μωσό στον Γκαρθία, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, ο Μέρτινικ έκανε το 3-2. Σίγουρα βελτιωμένος ο Ολυμπιακός και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε και για σκορ έτσι ειδικά όπως εξελίχθηκε, σίγουρα σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα νομίζω πήρε καλό βαθμό ο Σαγιακάς. Μόλις ουσιαστικά τεπούτο χθες έπαιξε 10 λεπτά μετά την εσωμάτωση του στην αποστολή, που για μένα έδειξε και εκεί κάποια πράγματα, ήταν αρκετά επιθετικός. Είχε πρόβλημα σε κάποια στιγμή, μπήκε σε θέση του Μαθαίο και στο τέλος έγινε αλλαγή και ο Μαθαίο. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα και μπήκε ο Κουτσής στο 84 θέση του. Ισμαήλωβιτς και Κάρμο πάρα πολύ καλή. Παραλαμβάνω, μην κοιτάει ο κόσμος στα 3 γκολ στο τέλος που έγιναν. Ήταν πολύ καλό αμυντικό δίδυμο ο Κάρμο με τον Ισμαήλωβιτς. Και από εκεί πέρα. Σίγουρα και ο Μασούρας έχει πράγματα πλέον στο Σαλαγή, ότι τουλάχιστον μπορεί να του παλέψει λίγο περισσότερο. Δύσκολο θα μείνει στο ρόστερ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους νέους, Σίλβα, είδαμε κάποια ψήγματα σε σχέση με το μάτι με τη Φορτούνα στο Ιτάλιο. Δηλαδή, ένα παίχτη που μπορεί να σε βοηθήσει με θετικά να βγει στις φάσεις. Δεν το κάνω όμως σε καμία περίπτωση όσο το φιλικό με τη Φορτούνα. Και ο Ρόκα είναι ένα παίχτη που ξεκάθαρα έχει ταχύτητα, που άβγε στο ανοιχτό γήπεδο. Σήμερα είχε και 3-4 φάσεις που πήγε να βγει τον αντίπαλό του. Πήρε φάουλ, δεν ήταν άλλο ο διαιτής, όπως θα είχαμε και διαφορετική νομίζω εικόνα. Με αυτά τα φιλικά ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του. Να δούμε και τους παίκτες που βγήκαν, γιατί ήταν αρκετές οι αναγκαστικές αλλαγές. Και ο Έσε στο πρώτο ημίχρονο και ο Σαγιακάς που είπα κάποια στιγμή και ο Μπρούνο φάνηκε περισσότερο έναν αποκόπωση αυτοί οι τραυματισμοί, Γιάννη. Αλλά θα δούμε στην πορεία. Επιστρέφει ο Ολυμπιακός στη βάση του. Και πλέον τέλος τα φιλικά, οριστικά όλα τα φιλικά τελειώσανε. Θα σε επικεντρωθεί η προετοιμασία του για τον αγώνα με την Αϊμέχεν. Θυμίζω ότι ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ. Περιμένουμε τον αντικαταστάτη του που όλα δείχνουν ότι ήταν ο Ζωζέ Σα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε στα 4,5 εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό, μόλις χθες ξεκαθαρίσει ακραία από τα πλέον αρμόδια χείλη ότι δεν υπάρχει Λιβάκοβιτς για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε την απόκτηση ενός χαφ. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει προχωρημένες διαπραγματεύσεις, φέρετε ότι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με για το Φλόιντερ, Φρόιλερ, συγγνώμη, και τον Μπλάνκο. Σε πρώτη φάση, ένας εκ των δύο να αποκτηθεί. Ωστόσο, θυμίζω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αργεντινή ότι η River Plate έχει επανέλθει για τον Ορτέγκα για την απόκτησή του. Σε αυτή την περίπτωση, αν προχωρήσει με τα γραφεία, ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ. Και περιμένουμε να δούμε και γιατί έλειπε ο Αντρέ Λουίς. Δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο τραυματισμό, αλλά οπωσδήποτε το γεγονό ότι έλειπε, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ενοχλήσει, οτιδήποτε άλλο, μας παραπέμπει ότι πιθανότατα θα πάλι θέμα μεταγραφή όταν ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλον εξτρέμ.
0: Μπάμπη Παπάζογλου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τελικό σκορ Αλκμαρ Ολυμπιακός 3-2. Έχουμε εξέλιξη στο 79ο λεπτό. Ο Ντεγκράφσαπ και η Φυσιά 4-2 σε αυτό το φιλικό. Και πάμε να ακούσουμε από τον Γιώργο Μαυρόπουλο τις εντυπώσεις από το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή με την Μπολόνια. Γιώργο.
2: Ολοκληρώθηκε, Γιάννη. 1-0 προηγείται η Μπολόνια του Ηρακλή με αυτό το γκολ του Νταλίγκα μετά το λάθος του Αθανασιάδη. Σε γενικές γραμμές ο Ηρακλής μετά ισορρόπησε και θα έλεγα ότι ήταν αυτός που κρατούσε περισσότερο μπάλα. Απέναντι σε πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους γνωρίζουμε όσοι παρακολουθούμε βέβαια ιταλικό, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια ομάδα που πέρσι έπαιξε στο Champions League, φέτος δεν τα κατάφερε και έμεινε για λίγο εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα έλεγα ότι δοκιμάζει το 3-5-2 ο Βάλτερ Ματσάρι, ο προπονητής του Ηρακλή, βέβαια κάνει κάποιες αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια καλή κυκλοφορία, σωστή αλληλοκάλυψη. Το γκολ που δέχτηκε η ομάδα δεν θα προβληματίσει κάποιον, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Αθανασιάδης. Αν ήταν ένας καινούργιος τερματοφύλακας, ίσως να είχαμε προβληματιστεί. Όχι όμως με το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, που ήταν σίγουρα μια κακή στιγμή. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι το πρόβλημα στην επίθεση. Υπάρχουν σούτ από τον Ηρακλή, υπάρχουν τελικές, όμως δεν ήταν καλές, δεν βρήκαν εστία. Οι περισσότερες, εκτός από ένα σούτ του Νιζέτ που μπλόκαρε εύκολα, ο γνωστός σε όλους μας Σκορούψκι. Αλλά σε γενικές γραμμές εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα και σίγουρα εκεί θα δώσουν βαρύτητα στην επίθεση οι άνθρωποι του Ηρακλή για να ενισχύσουν την ομάδα και να μπει στο νέο πρωτάθλημα με μεγάλες φιλοδοξίες, Γιάννη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε και στη συνέχεια. Να πούμε, έχουμε ημίχρονο και στο φιλικό του κυπελούχου Όφη. Go ahead English Όφη 0-0. Εμένα μ' άρεσε Όφη, ειδικά μετά το 30. Ανέβηκε, αύξησε εντάσεις, πήρε κατοχή μπάλας, μετέφερε παιχνίδι στην περιοχή της Go ahead. Και προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου είχε ευκαιρία με τον Φούντα από θέση μέσα δεξιά εντός περιοχής, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο. Αλλά και σε αυτό το διάστημα, στο ξεκίνημα του φιλικού, στο πρώτο ημίωρο, δεν κινδύνεψε επί της ουσίας Όφη. Κράτησε την Go Ahead English μακριά από την περιοχή του, δεν της επέτρεψε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ούτε στις μακρινές μεταβιβάσεις με τη τριάδα στην άμυνα του Χρήστου Κόντι μπόρεσαν να γίνουν οι Ολλανδοί επικίνδυνοι, ούτε και σε μια περίπτωση που προσπάθησαν να περάσουν την μπάλα στην περιοχή έδωσε δικαιώματα η άμυνα του Όφη. Σταθερός ο Χριστογιώργος, αλλά από το 30 και μετά, που η ομάδα του Χρήστου Κόντι ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο, έγινε επικίνδυνη και θα μπορούσε να είχε σκοράρει η ομάδα του Όφη. Και εδώ έχουμε 0-0. Πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια, πώς εξελίσσεται το φιλικό του Βόλου με τη Χρόνιγκεν. Βαγγέλη.
3: Φτάνει προς το τέλος, θα λέγα, αυτό το φιλικό, γιατί πολύ ποτέ ακόμη 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει γκολ στο φιλικό παιχνίδι που δίνει η ομάδα του Βόλου στην Ολλανδία με την Γκρόνιγκεν. Είναι στο 0-0. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει ο αριθμός σε σχέση βέβαια με το πρώτο, και αυτό έχει να κάνει και με τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει οι δύο ομάδες. Να υπενθυμίσω, Γιάννη, ότι το φιλικό του Βόλου είναι το πρώτο που δίνει επί Ολλανδικού εδάφους. Χθες η αποστολή του Βόλου έφτασε στον Μπούκελο, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και το σημερινό φιλικό είναι το πρώτο που δίνει επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Κώστας Ομπράτους θα έχει την ευκαιρία όμως να δει την ομάδα του αγωνιζόμενη και σε άλλα δύο φιλικά παιχνίδια. Την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ θα παίξει με την Καμπούρ. Είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα. Και το τρίτο που θα δώσει με την Heracles, η οποία είναι και αυτή ομάδα της Ολλανδίας. Έτσι λοιπόν, τρία φιλικά παιχνίδια το διάστημα που θα είναι στην Ολλανδία. Στο 81ο λεπτό παραμένει το 0-0 μεταξύ της Γκρόνικερ και του Βόλου.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Τελικό σκορ Αλκμαρ Ολυμπιακός 3-2. Στο 84ο λεπτό De Graafs από Κηφισιά 4-2. Στο 82ο λεπτό, όπως ακούσατε πριν από λίγο, Χρόνιγκεν Βόλος 0-0. Ημίχρονο Go Ahead Eagles Όφη 0-0 και Μπολόνια Ηρακλής 1-0. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της Era Sport, καθώς θα μπει Φουριόζος και ο Χρήστος Κοντός. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
7: Ακούτε Era Sport.

0: πέσει θα είναι αργά.
1: Ας πούμε, αλήθεια, δεν είναι μόνο ότι είμαι ένας άνθρωπος μιας αλφα ηλικίας. Είναι ότι έρχομαι και από διακοπές, πρώτη εκπομπή τώρα μετά από 15 μέρες. Δεν είχα δώσει καν σημασία στον τίτλο της εκπομπής. Λέω, έχω εκπομπή, έξω αυτό. Αυτό, τίποτα. Ξαφνικά ακούω. Παπα-Νικολάου είναι εδώ. Κάπου είναι τα γόρια εδώ πέρα. Ακούω για την Άρτα. Σιγουρέθηκα 100% το κλείδωσα. Η φανέλα με το 10 λέγεται. Άκου να δεις.
2: Ναι, ναι.
1: Η φανέλα με το 10. Εσύ είσαι μικρός, δεν θα έχεις προλάβει αυτά. Σε παιδί της μετάμπωσμαν εποχής.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, εμείς είχαμε τα κλασικά τα χρόνια τα δικά
2: μου. Δεν την έχω προλάβει καθόλου αυτή.
1: Ναι.
2: Μόνο ιστορίες.
1: Δεν είπα. Είναι από το 1 μέχρι το 11.
2: Ναι,
1: τότε,
2: ναι,
1: δεν είπα. 12-13 μέχρι 16 στην αρχή. Και για να είμαστε και πιο σοβαροί, πριν γεννήθω εγώ ακόμα, το 64, και τα χρόνια κάπου ναι. Εκεί, δεν πήγαν καν αλλαγές. Ήταν 11.
2: Παίζαν απλά 11.
1: Δηλαδή, ναι. Αν σκοτωνόταν δύο, τραυματιστούν άλλοι δύο, αποβάλλουν. Δεν ναι, είχε. Ναι. Αυτοί όσοι μένανε.
2: Μέχρι πότε ήταν, μέχρι το 60-65, δεν θυμάμαι, δεν υπήρχαν και κόκκινες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, γενικά. Ήταν λίγο. Χαλαρού ήταν. Ναι, ναι, ναι. Μετά έγινε σιγά-σιγά. Μπήκαμε στη διαδικασία των αλλαγών. 16, 18, τώρα σε λίγο θα πει και θεία μου. Θα πρέπει να παίξω.
2: Τώρα έχουμε κάνει 5 αλλαγές. Hydration break. Διάλειμμα 45 λεπτά στο τελικό του Μουντιάλ.
1: Η φανέλα με το 10. Πάντα τα δεκάρια συγκινούσαν.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά έχουν σχεδόν εκλείψει πλέον αυτού του τύπου.
1: Εντάξει, σύγχρονο ποδόσφαιρο, κλασικό δεκάρι, αλλά δωμάζου, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο, έχει εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν είναι πιο ωραίο ή όχι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτό ο καθένας το κρίνει
2: ναι,
1: ανάλογα με τα γούστα του, την εποχή του και τα σχετικά.
2: Είναι υποκειμενικό.
1: Αλλά για να σε τεστάρω λιγάκι.
2: Για να με τεστάρεις.
1: Για να σε τεστάρω. Από το 1 μέχρι το 11, βάλει μου θέσεις στα νούμερα.
2: Τις θέσεις, σε τι θέση βρίσκονται. Νούμερα.
1: Τι κάνω παραδοσιακά παλιά. Δηλαδή, άκουγε στο νούμερο 5. Τι είναι ο 5.
2: Ο 5 είναι. Κοίτα, ο 5 ας πούμε. Ενθυμούμενος τώρα, ας πούμε, παίκτες πιο παλιούς οι οποίοι παίζαν και προς το τέλος της καριέρας όπως έχω προλάβει εγώ, ο 5 ήταν συνήθως στόπερ.
1: Καλό τρόπο.
2: Θυμάμαι, ας πούμε, τον Μπουγιόλ σίγουρα με το 5. Ο Μαλντίνη δεν θυμάμαι αν φορούσε το 5. Ο Μαλντίνη, ο μεσαίος από τους τρεις της οικογένειας. Εντάξει, το 1 είναι ο τερματοφύλακας, okay. Το 2, πιο μπακ είναι το 2, το δεξί μπακ λογικά είναι το 2.
1: Καλά το πας.
2: Ναι. Το 3 θα είναι το αριστερό μπακ.
1: Ακριβώς.
2: Το 4 επομένως είναι ο άλλος στόπερ.
1: Συνήθως ένα λιμπεράκι όταν παίζει.
2: Ναι, εντάξει, τώρα ναι, πάμε και ισχύει.
1: Σωστά δεν είναι όμως, ξέρεις, αυτό. Ναι, 4 και 5 τα δύο center back.
2: Τα δύο στόπερ, ναι.
1: Βέβαια, θα δεις και κορυφαίους παίχτες που δεν είχαν μια σχέση με center back.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, Ζιντάν να φοράει το 5, Κρόιφ, Ζάιτς. Κάνω Ζάιτς, έπαιζε καμιά φορά.
2: Ναι.
1: Έπαιζε καμιά φορά και πίσω.
2: Ναι.
1: Αλλά. Okay, μέχρι στιγμής καλά τα πάω. Εξάρι, τι ήταν
2: το εξάρι είναι το αμυντικό χαφ, μας έχει μείνει νομίζω.
1: Αυτός που δάκωνε καροτίδες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν περνάει η μπάλα μαζί με τον παίκτη.
2: Στην παλιά εποχή, τώρα έχουμε και πιο έτσι, τεχνικά ναι, καταρτισμένους παίχτες.
1: 7.
2: 7 και 8 λογικά είναι οι δύο μπροστινοί. Οι δύο μπροστινοί του. Όχι, ο 7 δεν είναι χαφ.
1: Το έχουμε χάσει το θέμα, το έχουμε χάσει.
2: Ο 7 δεν είναι χαφ, είναι εξτρέμ.
1: Όχι, 7 ήταν Σαραβάκος, θα σας βοηθήσω. 7 Σαραβάκος.
2: Άρα πάμε φτερό.
1: 7 και 11 φτερά.
2: Φτερό, οκ. Okay, 7 και 11 φτερό. 8 είναι προφανώς ο λίγο πιο μπροστά.
1: Ο λίγο, ο κάτι μεταξύ αμυντικού και επιτελικού.
2: Ναι,
1: χαφ.
2: Ναι.
1: Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ο σημερινός box to box, αλλά όχι ακριβώς box to box.
2: Ναι,
1: γιατί
2: είμαστε
1: και λίγο. Βαριόμαστε να τρέχουμε από μια περιοχή στην άλλη τώρα.
2: Ναι, καλά, σωστό.
1: Αλλά γενικά ήταν ναι. Okay.
2: Ναι, ο 10 είναι ο επιτελικός και ο 9 προφανώς ο συντερφόρ.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Εντάξει.
1: Και μετά πήραν αλλαγές. 12, 13, 14, 15.
2: Αυτό νομίζω όμως ήταν τυχαίο, έτσι δεν ήταν.
1: Ποιο?
2: Δηλαδή στις αλλαγές δεν ήταν ο 16 ο δεύτερος συντερφόρ.
1: Όχι, όχι. Μόνο το 15 ήταν ο συνήθως ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας.
2: Ο τερματοφύλακας, οκ. Okay.
1: Μετά έγιναν 17, 18 και τώρα να. Που είναι με τον όμως Μπασμπάν έχουν ανοίξει τα σύνορα και. Βλέπουν 99, 72, 85, έχουμε χάσει το
2: μόνο
1: βέβαια.
2: Στην Ισπανία το ακολουθούν λίγο αυτό που είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν από το 1 μέχρι το 25 νομίζω συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
2: άρα
1: ναι.
2: Αναγκαστικά και οι ομάδες ακολουθούν λίγο αυτή τη λογική.
1: Και παλιά να ξέρεις γιατί είσαι μικρός και δεν τα θυμάσαι. Δεν υπήρχε καπαρωμένη φανέλα. Όποιος έπαιζε στο όπερ έπαιρνε το 4.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι, ξέρεις ότι ο αριθμός 4 είναι ο Αγριτάκης.
2: Ναι.
1: 3 είναι ο Κοντός.
2: Ναι, ισχύει.
1: Ό,τι και να γίνει, δεκάρι θα παίξει μόνο ο Ρεμούνδος.
2: Με τον παίκτη, ναι, ενώ
1: είναι
2: τότε
1: δικιά σου η φανέλα, δεν την αλλάζει.
2: Κάθε εβδομάδα ήταν. Και ήταν πολλές φορές, υποθέτω κιόλας στην παλιά εποχή, και κυριολεκτικά η φανέλα η ίδια.
1: Η παλιά, ξέρεις γιατί λέμε για το βάρος της φανέλας. τραυματιζόταν ο Κονδομάζος ναι. και υποχρεωτικά στο άλλο παιχνίδι κάποιο έπρεπε να βάλει το νούμερο 10.
2: Τι φανάζει.
1: Και φωνάζει τον Κοντό. Ναι. Και φωνάζει που πα ρε Ρούκουνα. Που πα ρε Ρούκουνα, ρε ξέρει ποια φανέλα φορά. Ρε ξέρει ποιο. Και τον βούλιαζε η φανέλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοράγε το 10 και βούλιαζε. Πού να τη σηκώσει τώρα μια τέτοια φανέλα. Καλησπέρα και κυρίε και κύριοι αγαπημένων παιδιά. Είμαστε εδώ, τι ώρα είναι. 11
2: και 12, πάει τώρα.
1: Πάμε, ναι, 12 λεπτά, 12 λεπτά μετά τις 6.
2: Ναι.
1: Με χαρά είμαστε, super duper. Η φανέλα με το 10, όπως πολύ καταλάβατε, πρωινή εκπομπή συνήθως είναι, με το Είδωλο και το Ναρτινό. Συνήθως αυτοί οι δύο την παρουσιάζουν και κανένα κάνει έτσι που και πού, κάνει μια Χριστίνα που και πού να την ομορφύνει λίγο την εκπομπή, γιατί αυτοί οι δύο είναι σαν τους Γιώργους Μαπετσού. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα ο μηντιάρχης μας εδώ, ο Συμφαγής είχε όρεξη και την έβαλε και απόγευμα σε άλλο. Εντάξει, μόνο τίτλο είναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Άλλο καλούπι, γιατί έχουμε διάφορα θεματάκια.
2: Έχουμε αγώνες εν εξελίξει.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ και μπορώ να σου πω ότι έχω και μια μορφή άγχους που έχω ένα παιδί. Πώς είσαι,
2: 25.
1: 25. Είσαι στην ηλικία τη κόρη μα, μεγάλη. Σε έκοβα και λίγο πιο μικρό. Ελάχιστα. Όπως τη μικρή, 22.
2: Όχι.
1: Αλλά είναι Βασίλη Αγριτάκη στο ένα μικρόφωνο δεξιά. Αριστερά, Χρήστο Κοντό και απέναντι ένα γερόκλικο τη Χοληψία, ένα γίγαντα. Ένα τιτανομέγιστο ρόκερ. Old school boy, παλιά σκοπή, Γαβρίλ Ρεμούντο, δικό μα παιδί. Στα πάντα, ίδια είμαστε με τον Γκάμπι. Στα πάντα όλα.
2: Ναι.
1: Ομάδε, μουσικέ, τα πάντα όλα.
2: Στο φαΐ.
1: Στο φαΐ, στα πάντα όλα.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε το κορίτσι μα, τη lady τη εκπομπή, την Έλλη Ζαφυροπούλου. Θα είναι παρέτσα μα μέχρι το φινάλι. Θα παραδώσουμε και τα άλλη στι 8. Έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε τίποτα special, αλλά τα κλασικά μέσα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα είναι. Το πενταψήφιο, το 54160, από την κονσόλα της News Phone, δηλαδή πάτε στο κινητό σας, στην μηνυματία, να γράφετε τη λέξη Sport Sport με κεφαλαία έπαιζα γράμματα ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι να μας βρείτε μέσα στο Viber, που είναι μια πολύ προσφυλής μέθοδος επικοινωνίας. Τουλάχιστον το πρωί ο χαμός του χαμού γίνεται μέσα στο Viber, όλοι εκεί στέλνουν. Και είναι λογικό γιατί είναι μια. Πολύ εύκολη εφαρμογή, γιατί την έχουν σχεδόν όλοι στο κινητό.
2: Ναι, ναι, πολύ άμεση.
1: Είναι γρήγορα, είναι.
2: Και αυτό.
1: Δεν έχουν θέμα.
2: Έτσι, σημεία της εποχής, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θα είμαστε παρέτσα, έχουμε full πρόγραμμα σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι μικρό στα γήπεδα. Γιατί έχουμε. Καταρχάς έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου.
2: Στο Βόλο.
1: Βαγγέλης Μητρούσια, στο Βόλο.
2: Ναι.
1: Με
2: σημαντικές συμμετοχές σήμερα, σημαντικούς τελικούς. Εμμανουήλ Καραλής αυτή την ώρα παρουσιάζεται. Mm-hmm. Πιο μετά θα έχουμε και την Ελίνα Τζέγκο, δύο από, τα πρόσωπα που εκπροσωπούν έτσι, τα ελληνικά χρώματα με σπουδαίες επιτυχίες τα τελευταία mm-hmm. χρόνια.
1: Πριν από λίγο είχαμε παιχνίδια φιλικά, τώρα έχουμε παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει βρίσκοντας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μας ξεκινάνε μόλις τώρα. Έχουμε και ένα επίσημο σε επίπεδο γυναικών, η μόνιμη πρωταθλήτρια. Ελλάδος, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ παίζουν με την Εύτσι. Είναι ποδοσφαιρικό Champions League γυναικών. Γίνεται στη Βέρεια το παιχνίδι αυτό. Μεταδίδεται από το Sport 1 ιντερνετικά. Θα έχουμε μια επαφή να παρακολουθούμε. 6:30 ξεκινάει το παιχνίδι. Θα βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, Αλκμαρ Ολυμπιακός 3-2 με μια εντυπωσιακή ανατροπή. 0-2 μέχρι το 72 Ολυμπιακός. Με γκολ του Ελκαραμπή και του Κάρμο, γρήγορα. Μετά εντάξει, όπως γίνεται στα φιλικά παιχνίδια, αλλαγές, έλα, παίξε, κάτσε εδώ, φύγει από. Και για τις δύο ομάδες έγινε αυτό το πράγμα. Άλλαξε πολύ η ανθρωπογεωγραφία του μάτς. Μπήκε κόσμος, χάθηκε λίγο η συγκέντρωση για τον Ολυμπιακό, δέχτηκε 3 γκολ σε 16 λεπτά. Μέσα σε 16 λεπτά η Αλκμαρ μπόρεσε και βάλει 3 γκολ και το 0-2 μέχρι το 72 το έκανε 3-2 στο 88. Εντάξει, είναι. Ό,τι και να λέμε φιλικό σε φιλικό, σίγουρα είναι ένα καμπανάκι κάπου
2: ναι.
1: Σου λέει όταν δώσει 316 λεπτά.
2: Και το κακό είναι ότι επειδή ο κόσμος δεν έχει ιδιαίτερη ψυχραιμία με αυτά.
1: Έλα μου, εντάξει.
2: Τώρα, δηλαδή, χάσω όπως ήδη θα υπάρχουν σχόλια, αλλά είναι φιλικά παιχνίδια. Okay. Και ο Ολυμπιακός είναι και σε μια φάση αυτή τη στιγμή μεταβατική, γιατί φεύγει ο Τζουλάκης, που είναι ο επιχρόνια βασικός.
1: Απλά τι ξενεί στον Ολυμπιακό την προηγούμενη μέρα έφαγε 3.
2: Ναι.
1: Σήμερα ξανατρώει 3, λες ρε φίλε 3 και 3. Εντάξει, φιλικό, ξεφιλικό, λίγο την άμυνα, μπορούμε να τη φτιάξουμε κάπω. Αυτό μόνο. Γιατί στο Παναθηναϊκό, νομίζω όταν έφαγε 4 από την Rapid Vienna, κρίνια έπεσε.
2: Βέβαια, αν ρωτήσει το με τη Λίμπαρντ ή τον Έστρουπ και οποιοδήποτε προπονητή, θα πει χίλιε φορέ τα φιλικά, όσα θε τα φιλικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Καλό είναι, καλό είναι να προσγειώνεται και
2: αλλά απ' την άλλη, εντάξει, μην πάμε σε άλλο έτσι.
1: Λοιπόν, Γκρόνιγκερ Ολυμπιακό παιχνίδι τελείωσε, πώ ήρθε αυτό. Το έχουμε. Είχαμε Ευαγγέλ Μητρούση μας, θα μας τα πει μαζί με τον...
2: Κρόνικεν Βόλος, ναι.
1: Θα μας τα... Ολυμπιακό Βόλο είπα.
2: Είπες Ολυμπιακός εδώ.
1: Όχι, εντάξει, στο κασμάρα μου. Βόλος, Βόλος. Κρόνικεν Βόλος. Θα μας τα πει ο Ευαγγέλ, θα μιλήσουμε σύντομα μαζί με τον Αφρομήτο Πανελλήνιο. Το Μπολόνιο Ηρακλής το άφησε στο 1-0 μετά την Κάφα εκεί που έγινε εκεί από τον Αθανασιάδη.
2: Είναι 2-0 τώρα το μάτς.
1: Βγήκε και δεύτερο.
2: Ναι, ναι, είναι 2-0.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Μαυρόπουλο να μας βάλει λίγο στο παιχνίδι. Go ahead, Eagles. Ήταν 0-0 ημίχρονο.
2: Δέχτηκε γκολ στην αρχή του.
1: Δεν μας πάει το δεύτερο ημίχρονο.
2: Το δεύτερο μέρος, ναι. Δεν παίρνουμε γούρι στις ομάδες, είναι αλήθεια.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Και άμα το δεις και χρονικά, από όταν εμφανιστήκαμε στο γραφείο δίπλα, ο Ολυμπιακός από 2-0 έγινε 2-3.
1: Γουρλίσεις εσύ. Θα σε παίρνω μαζί μου. Θα σε παίρνω μαζί μου εσένα εδώ και πέρα. Άμα είναι να μου το κάνεις αυτό συχνά.
2: Ο Όφη δέχτηκε γκολ και τώρα μόλις δέχτηκε και δεύτερο. Με μια παλιά στην πλάτη της άμυνας. Go ahead Eagles είναι και μια ομάδα αρκετά κοινική γενικότερα. Επομένως 2-0 στο 53 το σκορ σε βάρος του Όφη, ο οποίος πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και περιμένει και ενίσχυση σημαντική με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα. Το γράψαμε πριν από λίγη ώρα και στο artsports.gr.
1: Έκλεισε.
2: Ναι, περιμένει τα εισιτήρια να μεταβεί στην Κρήτη για να ολοκληρώσει τα τυπικά του deal, αλλά μέχρι τότε το match δεν πήγαινε πολύ καλά για τον Όφη.
1: Καλά, είπαμε. Φιλικό,
2: καλά, φιλικό είναι.
1: Μην,
2: ναι.
1: Μην υδρώνουμε κιόλα.
2: Φιλικό είναι.
1: Μπέρχο στα αστέρα έχει ξεκινήσει, ο Στάρης Τρίπολης. Έχει ξεκινήσει πριν από λίγο. Και αυτό στο μενού είπαμε ναι, 6,5.
2: Έχει δεχτεί κόλλη και ο αστέρα.
1: Και ο αστέρα. Γουρλίδε είμαστε. Όπω βλέπει. Μια χαρά το έχουμε πάει μέχρι τώρα. Πάω κνεύτσι σε επίπεδο γυναικών, Τσάπιο Λίνγκ γυναικών στη Βέρεια το match. 6,5 ώρα ξεκινάει ο Τάσο είναι εκεί, ο Τάσο Χακλατζή.
2: Εδώ πρέπει να φέρουμε όντω γούρι. Γιατί είναι, πρέπει, είναι επίσημο, μάτς, πολύ είναι, σημαντικό μάτς.
1: Εδώ δεν έχει χαχαχουχού και χαλαρουίτα. Και στις 6 έχει ξεκινήσει η πρώτη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου στο Βόλο. Βαγγέλης Μητρούσιας, νομίζω να κάνουμε την πασούλα μας. Γκάμπι, είμαστε έτοιμοι να πάμε Βόλο, να μιλήσουμε με τον Βαγγελάκο. Για πάμε λίγο. Άλλο μεσί, Ευανζέλ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και στους Σοκράτες. Χρήστο. Λοιπόν, πέρασες καλά, έμαθα στις διακοπές.
1: Καλά ήταν, καλά ήταν.
0: Καλά ήταν.
1: Όσο καλά μπορεί να περάσει κανείς με τρεις γυναίκες στο κεφάλι του.
0: Κοίταξε, οι γυναίκες είναι ευτυχία, να ξέρεις. Και εσύ είσαι τυχερός.
1: Παντοφλάτος δηλώνω. Δεν έχω σηκώσει τη σημαία.
0: Καλησπέρα και από τον συνάδελφο εδώ τεχνικό, τον Παναγιώτη τον Καλό, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Αργεί σιγά σιγά και έρχεται ο κόσμος εδώ στο πανθεσσαλικό στάδιο, γιατί έχουν ξεκινήσει τελική, ο πρώτος τελικός που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησε στις 6 παρατέταρτο ήταν στη δισκοβολία. Ακολούθησε στη συνέχεια το άλμα επικοντό στους άνδρες. Ο Μανώλης Καραλής έκανε την προθέρμανσή του. Τώρα θα ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία, γιατί λίγο νωρίτερα έγινε η παρουσίαση των αθλητών. Και να πούμε επίσης και στο άλμα τριπλούν στις γυναίκες, και εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία του τελικού. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί τα βλέμματα, όπως ξέρεις, σήμερα, όπως το έλεγε και ο Βασίλης λίγο νωρίτερα, ότι είναι στον Μανώλη Καραλή και στην Ελίνα Τιτζένκο, αλλά και αύριο στον Μίλτο Θεοδόγλου, στην Κατερίνα Στεφανίδη και σε πολλούς άλλους αθλητές. Σήμερα έχουμε και τα 100 μέτρα, τα 400 μέτρα, όπου και εκεί έχουμε αθλητές που περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει την σκυτάλη, γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι εκατοντάδες οι αθλητές που παίρνουν μέρος σε αυτό το Πανελλήνιο. Κάποιοι από τους αθλητές, όπως ξέρεις, ότι έχουν κλείσει θέση για το Birmingham εκεί που θα βρεθούν τον Αύγουστο, σε λίγες μέρες, 10 με 16 Αυγούστου, αλλά και κάποιοι άλλοι που θέλουν μέσα από την σημερινή τους επίδοση να πάρουν θέση και να είναι στην Αγγλία για να πάρουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Ο κόσμος, Βαγγέλη, ανταποκρίνεται. Έχουμε κόσμο σε εξέλιξη μεταξύ μου και φίλων.
0: Ο κόσμος, επειδή το ξέρεις πολύ καλά το Πανθεσσαλικό, είναι στο κάτω διάζωμα, δηλαδή όπως είναι η θύρα των επισήμων δεξιά και αριστερά. Εκεί φαίνεται ότι είναι σχεδόν γεμάτο και αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται από την πάνω πλευρά τώρα, αλλά πολύ λίγος ο κόσμος. Σίγουρα δεν έχει και πολύ ζέστη, γιατί ξέρεις ότι έπεσε απότομα η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Χθες είχαμε εδώ καταιγίδες, ανέμους πάρα πολλούς, ζημιές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, σε πάρα πολλές περιοχές και στη Φθιώτιδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας από την χθεσινή κακοκαιρία. Οι καιρικές συνθήκες θα λέγανε καλές. Πέρυσι θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ ζέστη, παρόλα αυτά όμως ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος. Τώρα, ίσως στη συνέχεια, όσο πέφτει δηλαδή, αρχίζει και περνάει η ώρα, ίσως να είναι περισσότεροι αυτοί που θα βρεθούν. Τα βλέμματα σίγουρα οι περισσότεροι έχουν να δουν τα μεγάλα ονόματα, χωρίς να σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι αθλητές δηλαδή δεν έχουν ενδιαφέρον. Όλοι έχουν ενδιαφέρον, αλλά θα έπρεπε να ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος για να είναι.
1: Βλέπω όμως ότι αθλητικά τα τελευταία χρόνια με το Παθεσσαλικό έχει αναβαθμιστεί ο Βόλος.
0: Γιατί σωστά. Είναι έχουμε... η τέταρτη χρονιά που φιλοξενεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, με δεδομένο ότι είχαμε και το Βαλκανικό, αλλά θα γίνουν και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου τα επόμενα χρόνια, που σημαίνει ότι ο Βόλος, πολύ σωστά το είπες.
1: Και δεν μόνο αυτό, έχουμε τελικούς κυπέλλους στο ποδόσφαιρο, έχει εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο.
0: Εθνική ομάδα τον Νοέμβριο που θα έρθει να παίξει με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Είναι πολλές οι διοργανώσεις και ξέρεις ότι όλες αυτές οι διοργανώσεις ενισχύουν και την τοπική οικονομία, αλλά και την πόλη γενικότερα και την περιοχή, γιατί υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Έρχεται κάποιος, δεν είναι μόνο η πόλη, είναι το πύλιο, είναι τα παράλια που μπορεί δηλαδή να κάνει την βόλτα του, να έρθει να δει και να παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις. Γίνεται ένας συνδυασμός, θα έλεγα, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ κόσμο να βρίσκεται εδώ.
1: Δεν ξέρω, είναι θέμα ψυχολογίας, θα έλεγα. Δηλαδή, αν ήμουν στην Αθήνα, πιθανόν δεν θα φεύγω από το σπίτι μου να πάω, ξέρω εγώ, στο Ολυμπιακό Στάδιο για να δω Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, αλλά αν ήμουν στο Βόλο τουρίστας, θα έκλεβα δύο ρίτσες να περάσω μια βόλτα να δω.
0: Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια αυτό είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει κάποιος πέρα από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά επειδή τώρα ξέρεις είναι Σάββατο, Κυριακή, είναι και τουριστική περιοχή, υπάρχουν υποχρεώσεις πάρα πολλοί που είναι εργαζόμενοι, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να έχουν φύγει για τις διακοπές τους, αλλά θα έπρεπε να έχει περισσότερο κόσμο. Έρχεται, λέω, εντάξει, σιγά σιγά, αλλά δεν είναι ο κόσμος όμως που έπρεπε να ήταν σε ένα τέτοιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τόσα μεγάλα ονόματα και με όλα αυτά τα αγωνίσματα που μπορεί να παρακολουθήσει, που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εγώ εντάχει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στη δισκοβολία που είναι σε εξέλιξη, αυτή που προηγείται είναι η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου του Γυμναστικού Συλλόγου Λιούπολης, με 56-30 είναι η καλύτερη της η βολή. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι χρόνια πρωταθλήτρια, έτσι, και κατάγεται και από την Θεσσαλία, από τα Φάρσαλα συγκεκριμένα. Στην δεύτερη θέση με 52-21 είναι η Ιωάννα Αραμπατζή. Στην τρίτη θέση είναι η Αγάπη Μαυραματίδου από την Κοζάνη με 48-90. Και ακολουθεί η Λαμπρινή Κυριάζη με 45-82 και η Αναστασία Κουτσούκη με 45-58. Και πάμε τώρα να δούμε στο άλμα επικοντό, να δούμε εδώ ότι ξεκίνησε ο Θεοφάνης ο Μπέλος. Ο Μανώλης ο Καραλής είναι στο τέλος, έτσι. Το βλέπουμε ότι κάνει τώρα κάποια προθέρμαση.
2: Και θα αφήσει και κάποια από τα πρωτάλματα. Συνήθως
0: έτσι, έτσι, έτσι. Μα θα πάει,
2: ναι, θα πάει από πολύ ψηλά εκείνος.
0: Έτσι, πολύ ψηλά. Ακριβώς προς το τέλος. Προς το τέλος. Φαντάζομαι ότι θα πέσει και λίγο ο ήλιος. Πάντως ήταν εδώ την ώρα που κάνα την προθέρμανση, γιατί τα βλέμματα όλων και είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν πάει προς την βόρεια πλευρά του Πανθεσσαλικού Σταδίου, στο βόρειο πέταλο όπως λέμε, πιάνουν θέση εκεί για να είναι πιο κοντά δηλαδή και να δούνε το άλμα του Μανώλη. Τώρα από την άλλη πλευρά περιμένουμε, γιατί θα ξεκινήσουν σιγά σιγά αυτή την ώρα, όπως είπα, είναι σε εξέλιξη το άλμα τριπλούν στις γυναίκες και εδώ περιμένουμε, είναι γνωστές οι αθλήτρες, η Κορένοβα αλλά και η Καρίδη που είχε πάρει την επιτυχία της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στα 20 με 21 Ιουνίου εδώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, και πάρα πολλές άλλες αθλήτριες. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι προηγείται στις γυναίκες το Αλμαϊστριπλούν με 12-93 η Σωτηρία Ράπτη, που είναι 12.93 το άλμα της και ακολουθεί με 12.59 η Βασιλική Βαλέρη, 12.49 η Λίδα Μπεσίλα και 12.25 η Αλεξάνδρα Νοταρή, αλλά όπως είπαμε είναι πολύ νωρίς ακόμη γιατί έχουμε και τη Σπυριδούλα την Καρίδη αλλά και την Κορένοβα να δούμε γιατί αυτές. Αυτά είναι τα μεγάλα τα ονόματα στο άλμα τρίπλων και περιμένουμε να δούμε αυτές οι αθλήτρες έτσι που ποιο θα είναι το πρώτο τους άλμα και πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια η διαδικασία στο άλμα τρίπλων στις γυναίκες.
1: Ωραία,
0: και
1: την πρωτοβουλία την αφήνουμε σε σένα, Βαγγέλη.
0: Απλώς να σας πω μόνο, γιατί σε λίγο θα δώσουμε, γιατί λέγατε λίγο νωρίτερα για τα φιλικά παιχνίδια. 0-0 τελείωσε το παιχνίδι της Γκρόνικερ με το Βόλο. Ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ομάδα του Βόλο επί Ολλανδικού εδάφους. Σε λίγο θα δώσουμε λεπτομέρειες για αυτό το φιλικό παιχνίδι.
1: Έγινε, Ευαγγέλη μου, και όσον αφορά τις εξελίξεις στο Στίβο, επειδή δεν πολύ παρακολουθούμε, έχουμε συνεχίσει την οθόνη, αλλά ασχολούμαστε και λίγο ποδόσφαιρο.
0: Θα κάνουμε... σας ενημερώνω εγώ.
1: Εσύ θα παίρνεις, θα ζητάς το λόγο και θα κάνουμε συνδέσεις για οτιδήποτε σημαντικό συμβαίνει, είτε σε επίπεδο προσπάθειας, π.χ. μας ενδιαφέρει τα κάνει μεγάλες, είτε σε επιδόσεις. Μετάλλια και όλα τα σχετικά.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, και 27 είναι, δεν έχω τσεκάρει, δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων, έχουμε... Όχι, έτσι. Είμαστε χαλαρά, οπότε θα κάνουμε το πρώτο break ακριβώς στις και μισή, κάπου εκεί, για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Θα το επιλέξει ο Γκάμπι, ξέρει, θα διαλέξει, δεν χρειάζεται το πω εγώ. Είπαμε, είμαστε ίδια συνομοταξία. Οπότε να κάνουμε πάλι ένα γύρισμα στα φιλικά. 2-0 από ό,τι βλέπω παραμένει, παραμένει ο Όφη.
2: Ναι.
1: 6.30 είπαμε ξεκινάει το ΠΑΟΚ Νεύτσι. Μας ενδιαφέρει για την επίσημο παιχνίδι. Ο Ηρακλής το 2-0 ακόμα.
2: Ναι, είναι στο 70. Χάνει με 2-0 από την Μπολόνια.
1: Νέλη του Μαυρόπουλου μετά το τραγούδι.
2: Και πρέπει να έχει και πολύ ζέστη στο γήπεδο. Βλέπω ο κόσμο, ο οποίο είτε είναι εντυμένο πολύ ελαφριά, είτε έχει βγάλει και τι μπλούζε του. Πρέπει να έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι. Ναι. Τον έχουμε τώρα, αφού έχουμε τον Γιώργο τώρα, ας μας δώσει μια εικόνα. Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Μαυρόπουλος για το παιχνίδι του Ηρακλή με την Πολόνια.
3: Καλησπέρα, Χρήστο και Βασίλη. Στο 2-0 είναι, καθώς μετά από τον γκολ του Νταλίγκα, μετά το λάθος του Αθανασιάδη στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε και η ανατροπή από τον Τσάκλα στον Νταλίγκα. Το πέναλτι έφερε και διαμαρτύρες από πλευρά Ηρακλή. Τώρα, καταλαβαίνεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει μεγάλη σημασία.
1: Καλά, ναι,
3: το πέναλτι εκτέλεσε ο Ρόου. Ο Τσιντότας έπεσε στη σωστή γωνία, δεν ήταν καλοχτυπημένο. Ευνηδιάστηκε όμως, πέρασε η μπάλα κάτω από το χέρι του, το οποίο βρήκε, κατέληξε στα δίχτυα. Έχουν γίνει κάποιες αρκετές αλλαγές από την Μπολόνια. Τώρα βέβαια μην περιμένεις ότι βγήκαν οι καλοί και μπήκαν οι κακοί. Ο Κάστρο μπήκε, ο Μπερνταρσκι μπήκε. Έχουν πολύ υλικό, παίκτες γνωσμένης αξίας σε όσους παρακολουθούν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής από την πλευρά του έβαλε νεαρούς. Έβαλε τον Αναστασιάδη και τον Μωυσίδη. Είναι πολλά τα κενά, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Υπάρχουν τρεις παίκτες οι οποίοι ήρθαν δύο χθες. Προχθές και χθες μάλλον, ο Ρος και ο Χόρμαντα. Και σήμερα υπέγραψε ο Κόλιτς ο επιθετικός, ένας από τους πολύ λίγους επιθετικούς που υπάρχει στο ρόστερ του Ηρακλή. Φυσικά δεν είναι διαθέσιμος για σήμερα. Σήμερα υπέγραψε. Και βέβαια μέσα στις επόμενες μέρες ο Βάλτερ Ματσάρη έχει πολλή δουλειά να κάνει, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία αλλάζει ωραία την μπάλα, υπάρχει αλληλοκάλυψη, υπάρχει διάθεση ακόμα και τον Οκάκα, που να σας πω την αλήθεια, επειδή είναι 37χρονος, παρόλο το γεγονός ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, εθνική Ιταλία, σε Ουντινέζε, Ρώμα, Γουότφορντ, πέρασε από πολλές καλές ομάδες, αλλά ακούγοντας ότι είναι 37 και πέρσι δεν έπαιξε, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Θα έλεγα ότι δεν περίμενα από αυτό, να το βλέπω, είναι κινητικός, δεν είναι αποτελεσματικός, αλλά σε γενικές γραμμές κινείται ωραία μες στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Ιταλός προπονητής, αν θα τον κρατήσει ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνουν πολλές κινήσεις στις επόμενες μέρες. Αυτή η εικόνα η σημερινή θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντική απέναντι σε μια πραγματικά καλή ομάδα. Με παίκτες που σας είπα, για παράδειγμα, εκτός από αυτούς που σας είπα που μπήκαν στις αναλλαγές, είναι ο Όντγκαρτ, είναι ο Ντομίνγκεθ, είναι ο Ντε Σιλβέστρη, ο Ρόου, ο τερματοφύλακας ο Σκορούψκι, έκδοσε που λίγο πολύ οι περισσότεροι από εμάς τους γνωρίζουμε. Τώρα ο Ηρακλής έχει περάσει στην επίθεση με τον Κούστα, ο οποίος βρήκε πριν από λίγο, δεν κατάφερε να κάνει κάτι ιδιαίτερο, έκλεψαν οι Ιταλοί και με τον Κάστο προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ο Αναστασιάδης κάνει ένα φάουλ.
1: Σε ποιο χρονικό σημείο είμαστε?
3: Είμαστε στο 74.
1: Άρα θέλουμε κανένα 20 λεπτάκι μαζί με τις καθυστερήσεις.
3: Ναι, γιατί υπάρχει και το διάλειμμα ενυδάτωσης, έγινε και εδώ.
2: Εκεί χρειάζεται λογικά.
3: Ναι, εντάξει, είναι και 5 η ώρα, νομίζω 4 η ώρα Ιταλίας είναι. Τώρα για αυτή την εποχή, όσο και αν μας δρώσεις εχθές εδώ, για ποδόσφαιρο δεν είναι και οι καλύτερες.
1: Πάντως βλέπω κόσμο συνθήκες στο γήπεδο, σχεδόν γεμάτο είναι.
3: Αυτό ναι, μικρό έχει, μπέλα, έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Βέβαια, η Μπολόνια δεν είναι μακριά από τον Μπολσάνο. Βόρεια και αυτή της Ιταλίας, τον Μπολσάνο ακόμη πιο βόρεια. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και απαγορευτικά τα χιλιόμετρα. Πρέπει να είναι γύρω στα 200, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Με το μάτι, χωρίς να το έχω δει ακριβώς.
1: Για την τοπική κοινωνία είναι είδηση, ξέρω εγώ, ότι θα πάει διάπαιχνη της Μπολόνια. Εκεί γύρω-γύρω τα χωριά, οι πόλεις μικρές.
3: Ναι, βέβαια.
1: Έγινε, Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο. Φιλιά πολλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Πάμε για το time out που είπαμε, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πήγαμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας. Είχαμε μιλήσει πριν από λίγο με τον Γιώργο Μαυρόπουλο για το πώς πάει το παιχνίδι της Μπολόνια με τον Ηράκλη. 2-0 Ιταλή, λογικό και αναμενόμενο. Εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας. Εντάξει, είπαμε και φιλικά παιχνίδια αυτά. Μην άγχεστε, τα αποτελέσματα έχουν πολύ μικρή σημασία. Πιο πολύ ενδιαφέρει πώς θα δουν το παιχνίδι οι προπονητές, δηλαδή τις παίζουν να το βγάζουν και τον τρόπο που λύνονται οι παίχτες μετά την προετοιμασία. Για τον Όφη δεν πάει καλά τα πράγματα και τρίτο γκολ, έτσι.
1: Ναι. Καθόλου καλά. Τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 0-0. Πολύ διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Άλλαξε και του 11. Έκανε λίγες αλλαγές, πολλές αλλαγές.
1: Εντάξει, όχι, δεν έχουν γίνει. Έχει κάνει αλλαγές στο ημίχρονο, ναι, αν εννοείς αυτό.
0: Ανάλλαξε όλη την ομάδα.
1: Άλλαξε όλη την ομάδα από πρώτο σε δεύτερο. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο όμως η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Κράμερ, το δεύτερο ο Έντβορτσεν. Τώρα ήρθε το 3-0 μετά από ένα γύρισμα στο πρώτο δοκάρι και μια προβολή έτσι από κοντά. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Προσπαθούν πιο πολύ οι προπονητές να δώσουν και λίγο χρόνο τώρα σε αυτά τα μάτς στους παίκτες. Οι Ολλανδοί είναι και πιο μπροστά, να το πούμε γι' αυτό, σε θέμα ετοιμότητας.
0: Σε προετοιμασίες, ναι.
1: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση κυριαρχούν απέναντι στη δεύτερη ενδεκάδα του Όφη, η οποία εντάξει, έχει λίγο. Είναι ανάμεικτη οι παίκτες. Δεν είναι ούτε όλοι αυτοί που λέμε ότι υπολογίζονται σαν πλωμαριοί. Δηλαδή υπάρχει μέσα ο Θανασίου, υπάρχει ο Κοστούλας, υπάρχει ο Νους, υπάρχει ο Ανδρούτσος. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι πιο μικροί οι οποίοι παίρνουν χρόνο. Για παράδειγμα, ο Σιέλης, εντάξει, είναι ένας παίκτης με κάποια εμπειρία βέβαια, και ο Αντωνακάκης, οι οποίοι κάνουν έτσι, ας πούμε, ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Όφη σε αυτό. Ωραία. Το μάτς 3-0 στο 77.
0: Πριν πάμε στο Βόλο, να δώσουμε μικρόφωνο στο Βαγγέλη Μητρουσιά, να πούμε ότι είχε ανοίξει το σκορ ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΕΦΤΣΙ. Είπαμε είναι για Champions League γυναικών και προηγείται ήδη στο 11ο λεπτό η ομάδα του ΠΑΟΚ με 1-0. Νομίζω υπάρχει διαφορά ποιότητας και αυτό που περιμένουμε είναι μια εύκολη και άνετη νίκη. Πάμε Βόλο. Βαγγέλης.
2: Λοιπόν, να κάνουμε πρώτο μια ματιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, γιατί έχουμε τελικούς εξέλιξη, ξεκινώντας από την δισκοβολία, εδώ που εξακολουθεί να προηγείται η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου με 56-30 και στην δεύτερη θέση είναι η Ιωάννα Ραμπατζή με 52-21 και στην τρίτη θέση η Αγάπη Μαυροματίδου με 48-90. Στο άλμα επικοντό στους άντρες θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη ο Μανώλης δεν έχει πάρει. Είπαμε αυτό θα γίνει όταν ανέβει ψηλά ο πύχης. Για την ώρα ο Θεοφάνης ο Μπέλος είναι αυτός που έχει περάσει τα 4.70 και στην

0: Ζενίδης με 17-73 και στην τέταρτη θέση ο Χρήστος Μουλιστάνος με 15-90. Και πάμε και στις γυναίκες στο τριπλούν, εδώ όπου η Σπυριδούλα Ικαρίδη με την προσπάθεια της στο 13-92 είναι αυτή η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση είναι η Οξάνα Κορένοβα που το άλμα της ήταν στα 13-72 και στην τρίτη θέση είναι η Ζωή Ράπτη με 13-10. Και ακολουθεί και η Σωτηρία Ράπτη με 12.93 και η Λίδα Μπεσίλα με 12.65. Και να πούμε ότι είχαμε λίγο νωρίτερα τον πρώτο τελικό στις γυναίκες, όπου την πρώτη θέση κατέλαβε η Μαρία Μιστακίδου με 12.06, η Χρύσα Λάκα με 12.09 και η Σωτηρία Κωνσταντινίδου με 12.12 στην τρίτη θέση. Και να πούμε βέβαια ότι στους άντρες, εδώ περιμένουμε τώρα, λοιπόν, τα πλέον με 10.50 έχει τελειώσει και αν δεν κάνω λάθος σε λίγο πρέπει να είναι ο Τζίμας, θα το δούμε σε λίγο αυτό, που τερμάτισε στην πρώτη θέση, γιατί σε λίγο έχουμε τα 100 μέτρα εμπόδια στις γυναίκες, στο τελικό, όπως επίσης και τα 110 μέτρα με εμπόδια στους άντρες, αλλά και στις γυναίκες τα 100 μέτρα στο τελικό και στους άντρες επίσης στον δεύτερο κέντρο. Και έρχεται η σειρά και της Ελίνα Τζένκο στον ακουτισμό, στις 8 παρατέταρτο θα έχουμε τον τελικό στο Ακόντιο. Στο ποδόσφαιρο τώρα να γυρίσω, Χρήστο και Βασίλη, να σας πω ότι το φιλικό του Βόλου που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα με την Γκρόνικεν στο 0-0. Υπάρχει μια ικανοποίηση στην ομάδα του Βόλου για την εικόνα που παρουσίασε στο σημερινό φιλικό, το πρώτο που έδωσε επί Ιρλανδικού εδάφους, παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο, αλλά και ανάλογα με την εποχή υπάρχει μια ικανοποίηση για αυτό που έδειξε στον αγωνιστικό χώρο. Είχε ευκαιρίες, όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια του αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο που έγιναν αρκετές αλλαγές, αλλά η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία και θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο γκολ και να πάρει την νίκη. Αλλά αυτό που μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε, αυτά που βλέπει ο προπονητής, αν αφομοιώνονται αυτά που γίνονται στις προπονήσεις, οι οποίες είναι κοπιαστικές. Να πούμε ότι ο Κώστας ο Μπράτσος χρησιμοποίησε συνολικά 23 ποδοσφαιριστές στο σημερινό φιλικό και μάλιστα μεταξύ αυτών και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Λεκούς, ο Γάλλος, ο οποίος χτες ανακοινώθηκε και έφτασε αργά στην Ολλανδία και σήμερα χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Μεντίλ, του αριστερού οπισθοφύλακα. Ουσιαστικά οι δύο αυτοί παίκτες έτσι θα αγωνίζονται για μία θέση. Ένας από τους δύο, αυτός που φαίνεται ότι θα κερδίσει και την εμπιστοσύνη του προπονητή, θα πάρει και την θέση έτσι στο αριστερό άκρο. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να πούμε ποιο θα είναι το βασικό σχήμα, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Χρήστο, ότι μέσα από αυτά τα φιλικά παιχνίδια οι προπονητές τεστάρουν.
1: Θα αλλάξουν πάρα πολλά.
0: Έτσι ακριβώς, μέχρι το τέλος. Και άλλωστε τώρα γίνεται και, ξέρεις, ότι πολλές φορές βλέπουμε να χρησιμοποιούν κάποιους παίκτες που ξέρουν ότι θα είναι στο βασικό σχήμα, αλλά δίνει και την ευκαιρία σε κάποιους άλλους που θα είναι αναπληρωματικοί, θεωρούμενοι έτσι αναπληρωματικοί, για να δουν τι μπορούν να παίξουν και πώς μπορούν να παίξουν και μεταξύ τους. Και μέσα από αυτές τις δοκιμές, πολλές φορές προκύπτουν και θετικά.
1: Αυτό είναι παιχνίδι προετοιμασία. Προετοιμάζουμε στην προετοιμασία, είσαι πιο χαλαρός. Ψάχνασε, δοκιμάζει, γυρνά στην κουτάλα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλει το καλύτερο μενού στη φορά.
0: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι παίζει όμως σημαντικό ρόλο, το ξέρεις, ότι το Α και το Ω σε όλα τα αθλήματα παίζει η προετοιμασία. Όσο καλή γίνεται μια προετοιμασία, τόσο σε βοηθάει για να έχεις καλές επιδόσεις και σαν αθλητής, αλλά και σαν ομάδα, έτσι σαν σύνολο, στην πορεία των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
1: Να πω,
0: την τρίτη είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους, στις 8 η ώρα θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ το συγκεκριμένο φιλικό, είναι με την Καμπούρ την Ολλανδική.
1: Έγινε, Ευαγγελίνη, θα τα πούμε και πάλι συνέχεια, πριν να βάλουμε στην παρέα μας σιγά σιγά και το Βασιλικού Βάλι από την Τρίπολη, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση και για το φιλικό του Αστέρ Άκτορ με αντίπαλο την Μπέρσχορστ. Να πούμε ότι τα κορίτσια του ΠΑΟΚ εξακολουθούν να προηγούνται 1-0 της Νεφτσή. Είναι παιχνίδι για το Champions League γυναικών. Επίσημο χαρακτήρα έχει, δεν είναι φιλικό, όπως αντιλαμβάνεστε, και φιλοξενείται στη Βέρεια. Είμαστε έτοιμοι να πάμε Τρίπολη ή να μιλήσουμε με τον Βασίλη? Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Βασίλης Κούβαλης στην παρέα μας. Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
2: Καλησπέρα και στο Βασίλη, βέβαια, και στους ακροατές. Είμαστε στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους, έτσι να τα πούμε και πιο

0: σοβαρά. 42ο λεπτό, Αστέρας Άχτορ Μπέρσχοτ, 0-1. Το 7ο λεπτό προηγείται η ομάδα από το Βέλγιο. Με μια στατική φάση στο δεύτερο δοκάρι, μια κομπίνα, δέχτηκε τον γκολ ο Αστέρας Άχτορ. Δεν έχει αντιδράσει, θέλει 3-4 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεν έχει δείξει κάτι επιθετικά. Αυτό που διακρίναμε σε αυτά τα 42 λεπτά που παίζει αυτό το πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας πιέζει ψηλά, προσπαθεί με build-up να κατεβάσει την μπάλα, πιέζεται όμως από την Μπέσχορτ, την βελγική ομάδα, και τα έχει βρει σκούρα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο τερματοφύλακα, ο Κότσιρας παίζει δεξιά-αριστερά, ο Γκέζος, ο Τζόρνταν Σίλβα και Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στο κέντρο είναι ο Ζόγκου με τον, ο Έντερ με τον Πέρεθ, συγγνώμη, Ζόγκου και Τού και ο Ρόθκο είναι πίσω από τον Γκιντέρσο που είναι στην επιθετική γραμμή, στην κορφή της επίθεσης, ενώ στον πάγκο για τον Αστέρα Άκτορ είναι η Χατζη Εμμανουήλ, Μέντεθ, Λάσκαρη, Τερεζίου, Καλτσάς, Μπουζούκης, Ριέρα, Κιμπιόκα, Μπαρτόλο που επέστρεψε από την Αργεντινή, είχε πάει για το χαμό του μπαμπά του στην κηδεία και επέστρεψε. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι στην αποστολή, μάλλον θα χρησιμοποιηθεί. Ρικαρντίνιο, Γραμμένος και Χαγαδιάρης. Δημήτρης Κουμπέλης κάνει ατομικό πρόγραμμα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν είναι ακόμα σε κατάσταση να παίξει όπως δεν έπαιξε και στο πρώτο φιλικό με την μεικτή επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που κέρδισε αυτό το φιλικό Αστέρας Άκτορ πριν από δύο μέρες, το πρώτο του φιλικό. Και ο Μακέντα που έχει ένα πρόβλημα, θα γίνουν εξετάσεις για να δουν οι άνθρωποι της ομάδας της Τρίπολης αν υπάρχει κάτι σοβαρότερο. Ενώ έχουμε και δεύτερο γκολ τώρα για την Μπέρσχοτ. Γίνεται στο 44 το 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσχοτ 0-2 στο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Έτσι λοιπόν.
1: Μόλις το και εγώ με πέναλτι.
0: Ναι, με πέναλτι, ναι, μόλις τώρα το είδα και εγώ, γιατί έχει λίγο καθυστέρηση. Με πέναλτι έγινε το 0-2 λοιπόν, και σίγουρα θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγές πολλές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο για το φιλικό αυτό παιχνίδι.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Χρήστο και Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είμαστε γουρλιτικό δίδυμο.
2: Ναι.
1: Τώρα μπήκαμε.
2: Αλλά τουλάχιστον πάει καλά το επίσημο.
1: Δεν πάει καλά το επίσημο. Στα κορίτσια του ΠΑΟΚ μια χαρά είναι. 1-0.
2: Όπου είναι και μια έτσι. Εντάξει, και τον κόσμο που ίσως να μην είναι τόσο εξοικειωμένος με τα προκριματικά των γυναικών, να πούμε ότι είναι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών. Είναι ένα τύπου Final Four. Δηλαδή κέρδισε τον ημιτελικό ΠΑΟΚ στη Βέρεια. Τώρα παίζει κατά κάποιο τρόπο τον τελικό, αλλά αν προκριθεί ξαναπαίζει σε έναν άλλο προκριματικό γύρο που έχει πάλι την ίδια μορφή, Final Four. Αν προκριθεί θα αντιμετωπίσει τη Ferencváros στη Βουδαπέστη, εκεί θα διοργανωθεί εκείνο το Final Four, πάλι είναι ημιτελικός και τελικός, και αν καταφέρει και εκεί να κάνει ό,τι κάνει προς το παρόν τουλάχιστον στη Βέρεια, πάμε σε κλασικό τρίτο προκριματικό γύρο μέσα έξω, με μια αντίπαλο που θα προκύψει από κλήρωση.
1: Όλα αυτά για να μπει σε φάση ομίλων.
2: Όλα αυτά για να μπει στη League Phase. Εντάξει, αν το καλοσκεφτείς είναι 6 match. Δηλαδή είναι σαν το παλιό παραδοσιακό σύστημα. Απλώς η διαφορά είναι ότι παίζουν Final Four. Δηλαδή τα 4 από τα 6 είναι με 4 διαφορετικές ομάδες. Αυτή είναι η βασική διαφορά.
1: Από ένα γκρουπ 4 ομάδων, ένας. Αυτός ο ένας πέρα επιβίωσε από δεύτερο γκρουπ 4 ομάδων.
2: Και σκέψω ότι υπάρχουν 5 τέτοια γκρουπ αυτή τη στιγμή που παίζουμε στην Ευρώπη. Μετά άλλα 5 και κάπως έτσι
1: φτάνουμε. Είναι λίγο ζαλάδα το σύστημα.
2: Ναι, είναι κάπως έτσι.
1: Είμαστε μπροστά δηλαδή.
2: Για να φτάσουμε.
1: Έχουμε δρόμο πολύ μέχρι να φτάσουμε κάπου πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Κοίταξε, το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει το δικό του κοινό. Στην Ελλάδα δεν συγκινούμαστε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε αγκαλιάσει με θέρμη, δεν έχει προβληθεί τόσο όσο θα έπρεπε. Από τα λίγα που βλέπω σε κάτι στιγμιότυπα, όταν παίζει Μπαρτσελώνα, 50.000 κόσμος, 60.000 κόσμος.
2: Καμία σχέση με
1: το. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαμός, 70-80. Τρομερά νούμερα, γεμάτα γήπεδα, ακριβά εισιτήρια, χορηγοί, λεφτά. Προβόλει πολύ.
2: Κοίτα, το ελκλάσικο των γυναικών, ας πούμε, το Μπαρτσελώνα Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ τα τελευταία χρόνια ακολούθησε αυτή τη λογική της Μπαρτσελώνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θυμάμαι πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν τεράστια προσπάθεια για να προλάβει να παίξει στο Camp Nou, ξέρεις που ήταν η διαδικασία. Φράβο, με τα έργα και τα λοιπά, για να προλάβει να παίξει στο Camp Nou, διότι θα γινόταν sold out, όπως έγινε εν τέλει. Sold out σε 60.000 θέσεις βέβαια, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο το Camp Nou, αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνεις ότι εκεί δίνουν εντελώς διαφορετική σημασία, εντελώς.
1: Εμείς θα πηγαίνουμε, νομίζω, δεν θέλω τώρα να είμαι κακός, αλλά νομίζω οι περισσότεροι θα πηγαίναν όχι από περιέργεια, πιο πολύ για να χλεβάσουν, να κράξουν λίγο. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουμε τη φιλαθλή παιδεία για να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους εγχειρήματα, δηλαδή να αποδεχθούμε ότι μπορούμε να δούμε καλό γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
2: Ναι, νομίζω πως πρέπει και οι ομάδες σε αυτό το πλαίσιο, διότι η UEFA πλέον υποχρεώνει όλες τις ομάδες της ΠΑΕ, ας πούμε, όπως λέμε στην Ελλάδα, ή γενικότερα τους συλλόγους, να επενδύουν και στο ποδόσφαιρο των γυναικών, είτε με δική τους ομάδα, είτε αν δεν θέλουν να έχουν δική τους ομάδα, να επενδύουν σε κάποια άλλη ομάδα της περιοχής. Πρέπει να μπουν και στη διαδικασία, εντός εισαγωγικών, να εκπαιδεύσουν τον κόσμο, να δώσουν κίνητρο.
1: Και για να γίνει αυτό πρέπει να εκπαιδευτούμε πρώτα απ' όλα εμείς. Εγώ δηλώνω
2: ναι,
1: παντού
2: σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Κάποιος πρέπει να μας εκπαιδεύσει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε και εμείς να καταφέρουμε να περάσουμε στον κόσμο την σημασία αυτού του σπόρου. Εγώ είχα δει, γενικό ποδόσφαιρο δεν έχω δει πολύ λίγο. Είχα δει όμως μια φορά ένα παιχνίδι handball γυναικών. Το είχα δει μέσα από τον αγροσκοπό.
2: Ναι.
1: Και είχα πάθει πλάκα από την αγριότητα που είχε. Πολύ σκληρό παιχνίδι.
2: Ναι, ισχύει. Και υπάρχουν και αθλήματα στα οποία έτσι, στο βόλεϊ για παράδειγμα, το βόλεϊ γυναικών είναι εντός αγωγικών πιο δημοφιλές, ή μάλλον τέλος πάντων σε επίπεδο μικρών ηλικιών και ακαδημιών είναι το νούμερο ένα σπορ. Είναι πιο μπροστά από το ανδρικό, από τον ανδρών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο. Αλλά ακόμα και εκεί πάλι στην οργάνωση είμαστε πιο πίσω. Δηλαδή δεν υπάρχει. Όλα τα σπορ των γυναικών, μάλλον κανένα από τα σπορ των γυναικών, δεν είναι επαγγελματικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία, μπήκε και τέταρτο γκολ.
2: Ναι.
1: Σε βάρος του Βοφή.
2: Ναι, ενώ είχε αναθαρίσει λίγο τα τελευταία λεπτά, είχε κάνει και ευκαιρίες.
1: Ήταν επειδή είχε και μια σημαντική, πολύ σημαντική ευκαιρία, αλλά.
2: Όφη, αλλά δέχτηκε τέταρτο γκολ. Μια σπόντα εκεί, μια κόντρα κατέληξε στα δίχτυα του Λίλο για το 4-0 τον Go Ahead Eagles στο 90 πλέον. Δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω να κρατήσει και καθυστερήσει ο διαιτητής, αλλά αν κρατήσει, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί αυτό το φιλικό για τον Όφη, ο οποίος έχουμε ξανατονίσει πολλές φορές έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία φέτος, είτε στη League Phase του Europa League, είτε να αποκλειστεί από τα Playoff στη League Phase του Conference League, και περιμένει την προσθήκη του Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα στο ρόστερ του, που θα ξανασμίξει με τον Χρήστο Κόντι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Όφη αυτή τη στιγμή δείχνει ότι χρειάζεται λίγη δουλίτσα. Τουλάχιστον όσον αφορά τα μεσοαμυντικά.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς αυτό. Με ποια έννοια το λέω, ότι μπήκε μια πρώτη ενδεκάδα, μια ας πούμε πιο βασική ενδεκάδα στο πρώτο μήχρονο και πήγε 0-0 το μάτς. Στο δεύτερο που άλλαξε όλη η ενδεκάδα, μπήκαν δεύτερα.
2: Δεν είναι τόσο δεύτερο. Είναι κάπως μικρή.
1: Είναι λίγο μπερδεμένη, είναι μικρή.
2: Δηλαδή είναι και ο Αθανασίου μέσα, είναι και ο Κοστούλας.
1: Όχι, είναι και... απλά είναι μια ενδεκάδα που πιθανόν δεν την ξαναδούμε ποτέ.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει, δεν είναι, σου έχω πει. Με τα φιλικά δεν είναι, και 4-0 και ρεζόφι δεν είναι ενθουσιαστικό.
2: 100%.
1: Σίγουρα σε ξυνίζει λίγο.
2: Είναι προτιμότερο να προβληματίζεσαι σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν δεν συντρέχει απαραίτητα λόγος για να προβληματίζεσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρά να ενθουσιάζεσαι σε μεγάλο βαθμό. Διότι όταν προβληματίζεσαι, τουλάχιστον κάθεσαι λίγο από πάνω να δεις τι πάει λάθος και να το διορθώσεις. Ενώ αν κερδίζεις συνέχεια, γι' αυτό όπως λέγαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό, καλό είναι να κάνεις μια ήττα.
1: Ναι, να καταλάβεις ότι δεν είσαι άτρωτος. Γιατί ξέρεις, ψηλώνει και λίγο η μύτη.
2: Ναι, δηλαδή βάζεις 3 στον Άγιαξ, λες τώρα πια πάξει, πάμε εκεί.
1: Και ξαφνικά βλέπεις τον Ανός Φονδύλη.
2: Ναι.
1: Το 1-0 παραμένει στο παιχνίδι της ΠΑΟΚ με την Εύση. Λογικά όπου είναι πρέπει να τελειώνει το παιχνίδι του Ηρακλή με την Πολώνια. Το είχαμε αφήσει το 2-0, θα δούμε πολύ σύντομα αν παραμένει εκεί. Πρέπει να έχει τελειώσει λογικά.
2: Ναι, τελείωσε το παιχνίδι του Ηρακλή. Τελείωσε στο 2-0.
1: 2-0, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι, ο Ηρακλής, ο οποίος στην αρχή, επειδή βλέπω ο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο, βλέπω λίγο από κοντά και τις εμφανίσεις των παιχτών και του επιτελείου, θυμίζει πολύ Νάπολη στο μάτι.
1: Ναι, στο χρώμα, ναι.
2: Είναι λες και έχει τη γράψει λίγο.
1: Ωραία, οπότε ναι, λίγο να πάρουμε τον Γιώργο τον Μαυρόπουλο να μας κάνει ένα κλείσιμο. Να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς το βλέπουμε κλεφτά. Ο Γιώργος το βλέπει πολύ πιο κοντά και μπορεί να μας δώσει ολοκληρωμένα πλέον μια εικόνα, έτσι, για την φιλική αυτή αναμέτρηση απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα. Τώρα μιλάμε για ομάδα του Champions League, έτσι.
2: Ενώ να πούμε ότι και ο Αστέρας το ημίχρονο του ολοκληρώθηκε στο 0-2, το σκορ που το αφήσαμε
1: αυτό,
2: δηλαδή, και λίγο
1: πριν. Οπότε τον έχουμε τον Γιώργο. Έλα, Γιώργο μου.
3: Λοιπόν, Χρήστο και Βασίλη, 2-0 το τελικό σκορ, με αυτά τα γκολ που προήλθαν το ένα από λάθος του Αθανασιάδη με τον Νταλίγκα να σκοράρει. Το δεύτερο από πέναλτι το οποίο αμφισβητήθηκε, ήταν μια δύσκολη φάση όντως, ήθελε VAR, χωρίς να είμαστε σίγουροι αν τελικά σωστά δόθηκε ή όχι, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό φιλικό ήταν 2-0 το τελικό σκορ με τον Ρόου εκτελεστή. Δεν ήταν καλοχτυπημένο, όμως ο Τσιντότας εθνιδιάστηκε, η μπάλα αν και βρήκε το χέρι του, πέρασε από κάτω, κατέληξε στα δίκτυα. Θα έλεγα ότι ο Ηρακλής ήταν σχετικά καλός, είχε πολλές απουσίες, είναι λίγοι οι παίκτες αυτοί που αγωνιστήκαν σήμερα σε σχέση με αυτούς που θα απαρτήσουν το κανονικό σύνολο του Ηρακλή, καθώς θα γίνουν ακόμα πολλές αλλαγές. Τρεις ποδοσφαιριστές έχουν αποκτηθεί μέσα στις τελευταίες δύο μέρες, Χρώματα, Ρος και Κόλιτς, είναι τρεις παίκτες που αποκτήθηκαν για να αγωνίζονται ως βασικοί. Ο Κάκα, ο οποίος δοκιμάζεται παρά τα 37 του χρόνια, έδειξε ότι το έχει το τόπι και πραγματικά είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα πείσει τον Ματσάρη για να τον κρατήσει κανονικά, να του κάνει συμβόλαιο δηλαδή ο Ηρακλής. Και από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι θετικά δείγματα και από κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στα τελευταία λεπτά αγωνίστηκαν τόσο ο Αναστασιάδης όσο και ο Μωυσίδης, που έδειξαν ότι με δουλειά μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα, καθώς και κάθε ομάδα βέβαια πρέπει να δίνει και τόπο στα νιάτα όσο μπορεί βέβαια, γιατί το πρωταρχικό είναι να έρθουν τα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν την ομάδα στους στόχους της.
1: Σίγουρα έχεις αναφερθεί σε αυτό το θέμα, γιατί εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, απλά λόγω του ότι έλειπα δεν ασχολήθηκα πολύ. Έτσι ξαφνικά παρελθόν Μπασινάς Αμανατίδης, είναι ξαφνικά ή το περιμένετε εσείς που ασχολείστε με την ομάδα?
3: Υπήρχαν φήμες. Το θέμα είναι ότι εγώ από ό,τι κατάλαβα και με αυτά που είπε ο Γιάννης Αμανατίδης, δεν μπορούσαν να τα βρουν με Παναγιώτη Μονεβασιώτη και Γιάννη Κόντι. Γιατί αυτοί περίμεναν ότι, από ό,τι κατάλαβα έτσι, θα είναι αυτοί οι ίδιοι που θα οδηγήσουν την ομάδα στον μεταγραφικό τους σχεδιασμό. Σύμφωνα με τα δικά τους πιστεύω, ήρθαν κάποιοι παίκτες που προήλθαν από αλλού, από προσπάθησε, θα έλεγα, του Γιάννη Κόντι, ο οποίος βέβαια δεν είναι και κανένας άπειρος, έτσι, ειδικά με τις
1: είχε φτιάξει τον Άρη παλιά, τον Λάτιν Άρη, θυμάσαι.
3: Είχε φέρει πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, δεν μπόρεσαν να τα δουν, δεν λειτουργήσε το μοντέλο αυτό, δεν ξέρω τώρα ποιος θέλει περισσότερο ή λιγότερο, σημασία έχει όμως αυτή τη στιγμή ότι ο Ηρακλής τους έχει αντικαταστήσει με τους Γιαννόπουλο και Στάθη. Ήδη έχουν γίνει τρεις μεταγραφές από εκεί που δεν γίνονταν τίποτα και να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό, καθώς το πιο σημαντικό είναι να πάρει παίκτες η ομάδα οι οποίοι θα μπορούν να την κάνουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι μόνο στα χαρτιά, μια δυνατή ομάδα που θα παίζει για τις υψηλές θέσεις. Δεν λέω βέβαια για τις τέσσερις πρώτες, εκεί είναι κατηλημένες, αλλά από εκεί πέρα η πέμπτη θέση. Εκεί κοντά νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος.
1: Επόμενο φιλικό, Γιώργο, για να κλείσουμε.
3: Το επόμενο φιλικό είναι με την Παλέρμο, Τετάρτη, και το τελευταίο θα είναι το Σάββατο με την Πάρμα.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Μας ενημέρωσε για το φιλικό παιχνίδι, τη φιλική ήττα του Ηρακλή από την Πολόνια με σκορ 2-0. Ακούσατε τα δύο φιλικά παιχνίδια που περιμένουν την ερχόμενη εβδομάδα την ομάδα του Ηρακλή, με το οποίο ολοκληρώνει την παρουσία της επί Ιταλικού εδάφους. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 7, οπότε πάμε σε ένα ακριβώς το ημίχρονο της εκπομπής μας, έτσι θα ετοιμαστούμε για να πάμε στο δεύτερο μέρος. Πλησιάζει και η ώρα που θα δούμε σιγά σιγά, πιστεύω, στο πρωτάθλημα του Στίβου στο Βόλο, τον Καραλή να παίρνει την πρώτη προσπάθεια. Θα μιλήσουμε ξανά με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πάμε σε ένα μουσικό time out.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Και σιδερούνια πεταλού εδώ το πρόγραμμα. Πόσα χρόνια άκουσα. Iron Butterfly. Πού του θυμήθηκε αυτό. Δεν ξεχάσω ότι υπήρχαν. Πω. Σαν και πέντε, έχουμε ακόμα μπροστά μας 55 λεπτά. Η φανελά με το 10. Έχουμε δύο μπαλαντέρ σήμερα. Μπαλαδόρες εδώ. Βασίλη Τσαγρητά έχει δεξιά. Εγώ από πίσω υποστήριξη. Στου κοντού έχουμε εδώ κονσολάρχη. Γαβρίλο Ρεμούντο στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε την στρατηγίνα μας, τον αρχηγό, την Νέλη Ζαφυροπούλου, εδώ στη μεσογειακή υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε παρέτησα μέχρι τις 8. Επίκεντρο το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Είμαστε σε εξέλιξη. Περιμένουμε όπου να είναι να μπει και ο Καραλή στη μάχη, να δούμε μέχρι πού θα πάει το μπήκι. Το θεωρούμε δεδομένο ότι εύκολα θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Το πιο ενδιαφέρον είναι να δούμε τη μάχη με τον εαυτό του, γιατί δεν υπάρχει κανένα να τον
1: συγκλήσει
0: να πάει Χριστό. Ψηλά.
1: Και θα είναι Χριστό. Και ένα τελευταίο τεστ πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε. Έχουμε μισό λεπτάκι να δω. Έχουμε δεύτερο
2: Χριστό.
0: Έλα, Βαγγελή μου.
2: Λοιπόν, επειδή λέγατε, ναι, περιμένει ο Μανολής, είναι εκεί στην θέση. Παρακολουθεί τώρα, έχει πάει μαζί με τον προπονητή του, έχει πιάσει από την, στο βόρειο πέταλο εκεί, γιατί περιμένει να δει να ανέβει κι άλλο ο πύχης. Αυτή τη στιγμή είναι στο 4.85. Ο Μανώλης θα ξεκινήσει σίγουρα από τα 5.50 και μετά.
0: Είναι 4.85, τι να κάνει.
2: Έτσι. Είναι. Γι' αυτό περιμένει να δει πώς θα κλείνει, και αυτό χρειάζεται διαδικασία μέχρι οι αθλητές δηλαδή να ανεβάσουν τον πύχη, μέχρι που θα φτάσουν οι συγκεκριμένοι αθλητές, γιατί στη συνέχεια θα δούμε δηλαδή πριν από τον Μανώλη τον Γιάννη τον Ρίζο.
1: Σωστά.
2: Να, και αυτός, γιατί ουσιαστικά θα είναι ο δεύτερος, και τρίτος ο Αντώνης ο Σάντας. Ουσιαστικά αυτοί οι τρεις οι αθλητές θέλουμε να δούμε δηλαδή που θα φτάσει τώρα.
0: Ξέρεις προσπάθεια... τι μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει την εικόνα του τερματοφύλακα της Ισπανίας στο τελικό. Δηλαδή τρέχαν όλοι οι άλλοι και αυτός είχε αράξει από κάτω και περίμενε να ψήσει ξανά παϊδάκι, να δει λίγο τηλεόραση. Είχε πάρει λίγο ύπνο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ρίζος, εντάξει, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 5,70-5,80.
2: Εκεί, εκεί,
1: ναι.
2: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά μετά, ναι, είναι τα παλιά ύψη του Καραλή αυτά. Ναι.
2: Έτσι, είναι ακριβώς. Τώρα πάντως εδώ παρακολουθεί όλες τις προσπάθειες όλων των συναθλητών του, έτσι τους παρακολουθεί, πάει και συζητάει και μαζί του. Τώρα έχει πάει στην άκρη, όπως το βλέπουμε έτσι εκεί μαζί με τον προπονητή του. Περιμένουμε, όπως είπαμε, την ώρα. Να κάνω όμως τώρα μια πάλι ανακεφαλαίωση.
0: Πριν γιατί... το κάνεις αυτό, να πούμε, ναι, ότι πέτυχε δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, με πέναλτι. Στο 39 προηγούνται 2-0 της Νεύτσης. Έχουν κυριαρχική εικόνα και όλα δείχνουν ότι από αυτόν τον προκριματικό όμιλο θα περάσουν. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, Βαγγέλη μου.
2: Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την δισκοβολία, που ήταν ο πρώτος τελικός που ξεκίνησε. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Με τη Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου να είναι στην πρώτη θέση με 56-54. Η καλύτερη της φετινή επίδοση είναι 57-70. Η Ιωάννα Ραμπατζή 52-21 στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση εξακολουθεί να παραμένει η Αγάπη Μαυροματίδου με 48-90. Και στην τέταρτη η Λαμπρινή Κυριάζη με 45-88, όσους έχει και Αναστασία Κουτσούκη. Αν πάμε τώρα στο άρμα Στριπλούν, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Σπυριδούλα Καρύδη κρατάει την πρώτη θέση με 13-92. Όμως λίγο νωρίτερα η Οξάνα Κορένοβα την πλησίασε στον ένα πόντο, 13-91. Ήταν η τρίτη προσπάθεια από την Κορένοβα, και τώρα η Κορένοβα περνάει μπροστά με 13-92 και στη δεύτερη θέση Σπυριδούλα Καρύδη με το άλμα που έκανε πριν από λίγο η Ρώνα. Θα δούμε εδώ και την Σπυριδούλα Καρύδη αν θα ξεπεράσει αυτό το 13-92. Διαφορετικά θα παραμείνει στην δεύτερη θέση. Έχει βέβαια και άλλη προσπάθεια στην συνέχεια, για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Έχει ενδιαφέρον ανάμεσα στις δύο αθλήτριες, γιατί στην τρίτη θέση είναι η Ζωή Ράπτη με 13-24 και στην τέταρτη θέση τώρα πέρασε η Λίδα Μπεσίλα με 13-01 στο άλμα Ιστριπλούν στις γυναίκες. Στην σφαιροβολία στους άντρες θα πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη θέση πέρασε ο Κωνσταντίνος Γενίκης με 19-54 και στη δεύτερη θέση 19-14 ο Οδυσσέας Μουζενίδης, και ο Ιάσον Μαχαίρας στην τρίτη θέση με 18-88. Να πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει και το άλμα σε ύψος της γυναίκες ο τελικός, εδώ όπου περιμένουμε την Παναγιώτα την δώση, δεν έχει ακόμη κάνει κάποια προσπάθεια. Μέχρι στιγμής είναι στο 1.55, η Μελίνα Διαμαντέα είναι αυτή που μαζί με την Χριστίνα την Ευκολίδου και την Νικολέτα τη Μιχαηλίδου που έχουν ξεπεράσει το 1.55, όπως και η Σοφία Χατζηπαναγερωτίδου. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον γιατί σε λίγο θα έχουμε στα 100 μέτρα, 110 μέτρα εμπόδια στους άντρες στον τελικό και έχει ενδιαφέρον, ενώ στις γυναίκες θα πρέπει να πούμε ότι η Σοφία Καμπερίδου τερμάτισε πρώτη με 13.42, στη δεύτερη Σοφία Ιωσηφίδου 13.43, δύο αθλήτρες που μας έχουν χαρίσει πάρα πολλά μετάλλια και θα δούμε ποια από τις δύο, γιατί είναι και στα 4x100, στο τέλος δηλαδή θα έλεγα της βραδιάς, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια από τις δύο θα καταφέρουν να πάρουν και κάποια άλλη θέση στο βάθρο. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουν εξασφαλίσει αυτό που λέμε την πρώτη και τη δεύτερη θέση στα 100, στα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών. Και περιμένουμε 8 παρατέταρτο να θυμίσω το τελικό στο Ακόντιο, εκεί που περιμένουμε την Ελίνα Τιτζένκο να δούμε πού θα φτάσει η φετινή της βολή σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξάγεται εδώ στο Βόλο για τέταρτη χρονιά.
0: Από ό,τι βλέπω έτσι, δεν ξέρω βέβαια η τηλεόραση αν τα δείχνει όλα, δεν πρέπει να αυξηθεί αριθμός των θεάτων. Έτσι είναι περίπου εικόνα όπως μας
2: θυμίζει. Από την ώρα που μιλήσαμε, Χρήστο, την προηγούμενη που κάναμε αναφορά, νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερος, γιατί έχουν πιάσει εδώ που είναι το σχηρό μέρος, να το πω έτσι, του Πανθεσσαλικού που πέφτει ο ίσκιος. Έχουν πιάσει και κάποια άλλα, αλλά σίγουρα δεν είναι ο κόσμος που περιμένουν. Θα έπρεπε να ήταν πολύ περισσότερος, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, Βαγγέλη μου, θα έχουμε σε λίγο νεότερη επικοινωνία, οπότε νομίζω ότι πρέπει να παρέμβεις. Θα μπει στην παρέα μας, ιδάλλως θα πούμε λίγο μετά τις και μισή. Λοιπόν, να πούμε, έχουμε τελικό στον Πολεόν Ηράκλης 2-0, τελικό στον Κοάχη Ντίγκλς Όφη 4-0, ήττα για τις δύο ομάδες μας. Στο ημίχρονο, ο Μπέρχοστ Αστέρας Τρίπολης 2-0.
1: Δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι, έχει αλλάξει κάτι. Πολλές αλλαγές υποθέτω θα κάνει ο προπονητής τώρα στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Σε εξέλιξη λίγο πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, 2 λεπτά πριν το 45. ΠΑΟΚ Νεύτσι 2-0 είναι προκριματικά, είναι πρώτος προκριματικός γύρος του ποδοσφαιρικού Champions League γυναικών. Παιχνίδι που γίνεται στη Βέρεια. ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς το 10 λεπτό 1-0 και στο 34-35 κάπου εκεί, κάνα καλύτερο πιο πριν από τώρα, πέτυχε ένα δεύτερο γκολ με εκτέλεση πέναλτι.
1: Η Αργυρίου και η Γκατσάνικα. Η Γκατσάνικα είναι η Βοσνία Φόρ. Είναι οι δύο σκόρερ.
0: Μέχρι τώρα νωρίτερα θα θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αλκμαρ με 3-2. Είχε προηγηθεί από νωρίς το πρώτο ημίχρονο με δύο πολύ γρήγορα γκολ του Ελκαμπή και του Κάρμου 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο χαλάρωσε και δέθηκε 3 γκολ σε 16 λεπτά από το 72 μέχρι το 88, σαν διάστημα βέβαια που είχαν μπει πάρα πολύ παίκτες από τον πάγκο. Είχε ανακατωθεί πάρα πολύ ενδεκάδα, δεν είχε δηλαδή έτσι μια βασική ενδεκάδα μέσα, αλλά αυτά είναι τα παρεπόμενα της προετοιμασίας, έτσι. Δεύτερη για τον Ολυμπιακό, προβληματίζει βέβαια περισσότερο θα έλεγα τους οπαδούς του το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι δέχτηκε 3 γκολ και επειδή ξεκινάνε σε 2 εβδομάδες υποχρέωση του στην Ευρώπη, σίγουρα αυτό το θέμα της άμυνας πρέπει να το προσέξει. Γκρόνικεν Βόλος, φιλικό παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλίας, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε λίγο μηνυματάκια δικά σας μέσα από... Έχω... Να σας δώσω και την... Ξέρω να σας το πω, αλλά από ό,τι είδα κάπως όπως το ξέρετε έχουμε και την... το mail μας, έτσι. Το mail της Eraspor είναι Eraspor, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, Eraspor, μία λέξη, papakirt.gr. Μπορείτε να μας βρίσκετε μέσα από εκεί, μπορείτε να μας βρίσκετε μέσα από την κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο, το 54160. Μπορείτε να μας βρίσκετε και μέσω του Viber, έτσι, που είναι το πιο εύκολο μονοπάτι επικοινωνίας. Καλησπερίζουμε τον Νικόλα από το Γήθιο, Πανάθα λέει, και τα λοιπά, από τα Εξαμήλια Κορινθίας. Χρήστος, για κάτσε γιατί βλέπω κιόλας. Η είδηση της ημέρας δεν είναι η ήττα του Ολυμπιακού από την Αλκμαρ, αλλά ότι έχασε με ανατροπή και με ανύπαρκτο πέναλτι. Συγκρατήστε λέει αυτή την ημερομηνία 25/7/26 της Αγίας Άνης ανήμερα. Τρολάρει λιγάκι εδώ. Ο Φιλαράκος έχασε Ολυμπιακός πανύπαρκο πέναλτι και διαμαρτύρεται. Σωστό και αυτό. Όλα μέσα είναι. Εντάξει, είχα πάει μόνο την περασμένη εβδομάδα στα Εξαμήλια στην Αλβανία, φίλε.
1: Α, ναι.
0: Πέρασε ένα κάπα.
1: Όντως, και.
0: Τέσσερις μέρες. Δεν τα έδαγω. Τα έδαγα μόνο η κόρη μου και η γυναίκα μου. Γιατί εγώ έπαθα μια ρήξη συνδέσμων και έμεινα τέσσερις μέρες μέσα. Πήγα εκεί και ίσα που χαιρέτησα. Την πρώτη μέρα και μετά κλεισμένος μέσα. Βλέπα τηλεόραση. Να κάνω, δεν τα έδαγα. Αλλά πάρα πολύ όμορφα είναι. Αλλά πανάκριβα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Έχουν κρυμμύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδα και εγώ έτσι λίγο, τιμές Κυκλάδων.
1: Τιμές Κυκλάδων. Mm-hmm. Τιμές Κυκλάδων σημαίνει οριακά δεν πατάς.
0: Αυτό ακριβώς. 40 ευρώ εξαπλώστρα.
1: Πω.
0: Σε 40 ευρώ εξαπλώστρα. Παραλίες με τα πιτσόμπαρα, τα ωραία κτλ. Γαλαζοπράσινα νερά, ο Ιόνιο, ναι. Ωραία, από κόσμος, ναι, τουρίστες, ναι, ναι, χαμός. Ναι, ναι. Φανταστείτε τώρα, η Αλβανία είναι μια χώρα 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων και εκτιμάται ότι θα τραβήξει αυτό το καλοκαίρι παραπάνω από 18 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Ναι.
0: 6 φορές.
1: Pop.
0: Τι, 7 φορές και.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Του πληθυσμού της, έτσι. Όταν εμείς είμαστε 10, θα μαζέψουμε 30. Τρεις φορές.
1: Ναι, αναλογικά είναι. Αν το δεις αναλογικά, είναι το μισό το δικό μας, ναι, σε σύγκριση, ναι, ναι, με το δικό τους.
0: Και αυτό βέβαια μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, γιατί είχαν εκεί μέχρι πριν από λίγα χρόνια πιο πρόσθετες τιμές, ήταν πολύ πιο φθηνά τα, ναι, πράγματα. Αλλά ακριβώς ξεσυνεννόμως προσφάσεις και
1: ζήτηση.
0: Όταν,
1: μπράβο,
0: έρχονται,
1: ναι,
0: μιλούν για οι τουρίστες, πάρα τους, γιατί μου τους αρέσει. Και τα πληρώνουν.
1: Εδώ τους συμβαίνει στην Ελλάδα, δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες.
0: Έχει απογειωθεί το πράγμα. Αλλά είναι
1: λογικό.
0: Πολύ ωραία μέρη, πραγματικά πολύ ωραία μέρη.

0: Ο Πλούταρχος ο Σκόρδας, να δούμε τι λέει εδώ. Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό, ναι, έλειπα φίλε μου Πλούταρχε. Πώς συμφωνήσω, ψιλοχαλιά, αλλά καλύτερα από ό,τι πριν. Έχουμε δρόμο για την επιστροφή. Ακόμα είμαι σε φάση αποκατάστασης. Μπαίνω βέβαια στα παιχνίδια, παίζω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά όχι για πολύ πολύ. Πρέπει να προσέχω λιγάκι. Μακάρι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να περάσουν στον επόμενο γύρο του Conference για τους αγώνες ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Conference, είναι Europa.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει τη, ας πούμε, το μαξιλαράκι,
0: ναι,
1: αυτό που λέμε.
0: Και με έναν αποκλεισμό
1: πάλι μπορεί να μπει σε λίγο.
0: Έχει δηλαδή μια καλή πιθανότητα να συνεχίσει στην Ευρώπη τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, όμως άλλη ποιότητα των ομάδων που βλέπεις στα προγραμματικά του Champions League, άλλη του Europa και άλλη, ναι, του Conference.
1: Ναι, στο Champions League απλώς περιμένεις την κλήρωση. Στο Europa λες υπάρχουν δύο τρεις πολύ δυνατές να τις αποφύγω. Στο Conference λες τις μισές τις βλέπω πρώτη φορά. Ναι. Τις άλλες μισές, οκ, okay, τις ξέρω, αλλά
0: εντάξει,
1: δεν κάτι
0: δε, αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμάς κάποιον.
1: Όχι.
0: Ήδη υπάρξει, που λέμε τώρα για τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, έχει πάρει το κύπελο Ουγγαρίας δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και το είπα και πριν, φέτος τερμάτισε τρίτη, πέρυσι δεύτερη, πρόπερσι τρίτη.
1: Και βγάζει παίχτες που τροφοδοτούν τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, ναι. Δηλαδή παίρνει βάρος.
0: Μόνο Ούγγρους παίχτες.
1: Ναι, σωστά.
0: Κέρδισε πέρυσι μέσα έξω του φέρνει βάρος. Ναι, Αλέξη Γκολ στην Ούιπεστ. Δεν είναι ομάδες δηλαδή που. Δηλαδή προσπώ, νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα στεκόταν άνετα στην πρώτη δεκάδα. Ναι, πολύ άνετα.
1: Ναι. Και γενικά όποιος υποτιμά στην Ευρώπη, το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχώς την τελευταία τριετία. Νομίζω
0: το,
1: με εξαίρεση την ΑΕΚ, νομίζω την ΟΑ δεν έχουμε δει. Ο Άρης είναι συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Εντάξει, όμως. Ο Άρης όχι, θα μπορούσε να έχει περάσει. Έχει,
1: ναι, απλώς ο Άρης είτε παίζει με καλές ομάδες είτε παίζει με κακές ομάδες. Κακές. Κατώτερες ποιοτικά.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο καταφέρει να μην προκληθεί ποτέ. Άρα είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Λοιπόν, η άμυνα παραπέει και ο Πένια δεν είναι σταθερός. Πού παραπέει, ρε φίλε μου.
1: Εντάξει, ένα μάτσο έπαιξε.
0: Ένα μάτσο έγινε λάθος.
1: Ένα γκολ έφαγε και ο Πένια, το γκολ δεν μπορούσε να το πιάσει, όχι ο Πένια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε...
0: Θυμάστε το βάζει το βουνό, θεώρησε αυτό. Αν ήταν και απέκρε τα σούτ των αντιπάλων του, τέλεια. Εντάξει. Όλοι τρώνε γκολ, ρε φίλε μου. Πλουταρχέ, μην μα τρελαίνει τώρα.
1: Ναι, και εσύ είναι ότι εντάξει, για τον Πένια υποθέτω το φίλο το λέει για την εικόνα του σε κάποιε άλλε φάσει, αλλά και αυτό σχετικό είναι. Κατά πόσο θα προκύψουν προβλήματα ή για το υπάρχει το γεγονός της προσαρμογής, έτσι.
0: Ο Κώστας Αριδάκης λέει υπάρχει αντίρρηση από τον Παναθηναϊκό για το σημερινό περίεργο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Το είχα δει, τώρα το είδα.
1: Ναι, ούτε εγώ το είχα δει.
0: Ναι, είναι ένα πρωτοσέλιδο σκληρό και με πολιτικό υπόβαθρο και ουσιαστικά επειδή γίνεται μια προσπάθεια κάπως να καθαριστούν λίγο οι κόποι του Αυγίου στις εξέδρες, λίγο με τις οργανωμένες στήρες που έχουν εξελιχθεί σε μπραβιλίκια, ναρκωτικά, συμμορίες νύχτας και πολλά τέτοια θέματα, επιχείρει να συνδέσει κάποιες συλλήψεις στον χώρο των οργανωμένων παρόντων του Παναθηναϊκού με την διοίκηση της ομάδας και λέει για τον Ολυμπιακό, την προεδράρα μας, τότε με τον Λιγκερίδη, τώρα και τα άλλα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό το θέμα. Παρά μόνο να πω ότι εδώ και 10 χρόνια, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αδιάλειπτα και κατηγορηματικά, οι οργανωμένοι βρίζουν τον Αναφούζο.
1: Ναι, δεν έχουν, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν καλές σχέσεις.
0: Καμία καλή σχέση. Είναι εντελώς δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ούτε ενίσχυση έχουν από την ΠΑΕ, ούτε κρυφή χρηματοδότηση, ούτε να οργανώσουμε να το στείλουμε, ούτε τα παιδιά να πάρουν καμιά ζακέτα να σκεπαστούν. Γιατί κάνει λίγο κρύο, μην κρυώσουν και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, μιλώντας επί των γεγονότων, φέτος δεν υπάρχει και ενημέρωση για διαρκείας, τουλάχιστον την ΠΑΕ, των οργανωμένων.
0: Ναι, γενικά είναι.
1: Δηλαδή, όχι,
0: και πριν, αν ξέρεις, ένα πολύ μικρό κομμάτι της πολυμετοχικότητας, τον πατέρα και τα λοιπά και Φιανόπουλο, και πριν το προηγούμενο διοικητικό καθεστώς του Παναθηναϊκού και το σημερινό, είναι σαν ατελείωτο πόλεμο με το συγκεκριμένο κομμάτι των οπαδών. Δηλαδή, αν και μόνο αυτή είναι η πρόθεση, είναι μάλλον ατυχής ο τρόπος που προσπαθεί κάποιος να προσεγγίσει το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα όμως είναι έξω από το αθλητικό υπόβαθρο. Ναι, μεν το έχουμε πει χιλιάδες φορές, τα γήπεδα είναι ένας εντός εισαγωγικών φιλόξενος χώρος για αυτά τα κακοποιητικά στοιχεία να παρισφρήσουν και να δημιουργήσουν τις ομάδες τους. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για στρατούς του κοινού ποινικού εγκλήματος, έτσι. Δυστυχώς. Και αυτό ισχύει σχεδόν, τι σχεδόν, για όλες τις ομάδες. Ο Χρήστρος, ο Χρήστος ο Μάνασης, λέει, εμένα ο προπονητής μου αρέσει.
1: Ποια είναι η ομάδα?
0: Θα σου απαντήσω. Θέλω προπονητή στον Παναθηναϊκό που να έχει κίνητρο, όπως κίνητρο θέλω να έχουν και οι παίχτες. Δεν θέλω να έρθουν στον Παναθηναϊκό και να νομίζουν ότι κάνουν χάρη. Κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα. Φέτος βλέπω ότι γίνονται ωραία πράγματα. Όμως παίζουν και οι άλλοι, δεν παίζουμε μόνοι μας. Αν τυχόν πάλι δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε κοντά. Πρέπει να μην διαλυθεί πάλι η ομάδα, να γίνουν μια δύο προσθήκες και του χρόνου να είναι ακόμα καλύτεροι. Ναι, νομίζω ότι, φίλε μου Χρήστο, ο σχεδιασμός αυτό ήταν. Δηλαδή, αν δεις το πλάνο το περσινό, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το Γενάρη κάποιες μεταγραφές παιδιών σε χαμηλή ηλικία, αν εξαιρείς το Σουκό, όλοι οι άλλοι ήταν στα 20-20 κάτι, για να πατήσει πάνω τους. Δηλαδή πήρε τρεις Έλληνες που είναι στο γύρω-γύρω της Εθνικής, και ο Τετέι και ο Παντελίδης και ο Κοντούρης, τώρα πήρε τον Τζάπρα, πήρε τον Πιτσιρικά τον Αντίνο, μικρός
1: Έλληνας. Ναι, ναι, και ο Γιάκουσιτς.
0: Ο Γιάκουσιτς, ακόμα πιο μικρός. Δηλαδή βλέπετε ότι έχει πάρει παιδιά που είναι εκεί, μεταξύ 19, 20, 24, το πολύ πολύ 25, όταν τα μπόρδα πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτή την βάση θέλει να χτίσει και την επόμενη. Τώρα πήρε τον Τζάπρα, που επίσης είναι 25. Πήρε όλες τις μεταγραφές πλην του Ντεφράι, είναι σε αυτήν την ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: 24, 25, 23, 27.
1: Αυτό βοηθάει και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλει να προπονητής σαν τον Δανό, πρώτον. Και δεύτερον, πέρα από την προσπάθεια για επιτυχίες, τίτλους κλπ. Κλπ, δημιουργεί και μια μεταπολιτική αξία για τους ποδοσφαιριστές.
0: Σίγουρα, απλά να ξέρει ο κόσμος ότι επειδή τα παιδιά αυτά στην πλειοψηφία τους και λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και λόγω του βιογραφικού τους, δηλαδή των ομάδων που αγωνιζόταν, δεν έχουν τα περισσότερα από αυτά εμπειρία πρωταθλητισμού.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν έχουν κάνει τις προηγούμενες ομάδες πρωταθλητισμού, δεν έχουν πάρει τρόπαια, δεν έχουν κυνηγήσει τρόπαια. Έτσι, αυτό το να μεταλλαχθείς από ένα καλό ποδοσφαιριστή σε ένα πρωταθλητή είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Ακριβώς. Δεν είναι έτσι ξαφνικά σε ακουμπάω και γίνεσαι, φοράς την πέρτα του Σούπερμαν και πας και παίρνεις τίτλους.
1: Και γι' αυτό χρειάζεται και παίχτες να βοηθούν σε αυτή τη μετάβαση, όπως για παράδειγμα ο Ντεφράι. Όπως για παράδειγμα ο Καλάμπρια.
0: Έμπειρους παίχτες, ναι, που να είναι εκεί σαν συνδετική κρίκη. Ναι. Η κόλλα μπορεί να ενώσει την ομάδα και στα δύσκολα. Μα μου κάνει πραγματικά εντύπωση το γεγονός ότι πήρε ο Παναθηναϊκός τον Ντεφράι και από το πρώτο παιχνίδι του στο περιβραχιόνι του.
1: Ναι.
0: Το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, είναι. Δεν το βλέπεις αυτό. Ακριβώς, δεν το βλέπεις αυτό. Είναι αδόκιμο, είναι κάτι σπάνιο, αλλά είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει αυτή την πρόθεση να ηγηθεί στα αποδυτηρία. Έχει υπάρξει σε αποδυτηρία με πολύ βαριά ονόματα. Μην ξεχνάμε ότι η Ίντερ, στην οποία αγωνιζόταν πριν από δύο χρόνια, έχει παίξει τελικό Champions League.
0: Έχει
1: παίξει δύο τελικού Champions League, ο Ντεφράι συγκεκριμένα. Πιο πριν στη Λάτσιο, πάλι με σημαντικούς συμπαίκτες. Και φυσικά Εθνική Ολλανδίας.
0: 79 μάτς με τη Σουράνια, δεν ναι, τα λες και λίγα, έτσι. Καλησπέρα κύριε Μοσχονά, άλλα εκπομπή έχει στην αλλά δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Μοσχονάς είναι παντού, είτε υπάρχει
0: είναι
1: εδώ,
0: σωστά,
1: είτε δεν υπάρχει.
0: Ο φίλος ο Μπάμπης λέει. Εντάξει, μπορεί να δώσει το Μοσχονά σας, το πιστεύω κι εγώ. One point του Γκάμπη, ναι, συμφωνώ. Ταξιδεύω για κύριο Ξυλόκαστο, αν έχετε χρόνο, πείτε κάτι για τη Φόρμουλα 1.
1: Φόρμουλα 1 έχουμε pole position, το είδα στα κλεφτά, Λάντο Νόρις. Ναι, στο ένα χιλιοστό ή στο ένα εκατοστό, νομίζω στο ένα εκατοστό, από τον Λιούις Χάμιλτον. Γίνεται χαμός εκεί, ο Χάμιλτον έχει ξανανιώσει. Εντάξει, είναι ο Χάμιλτον, δεν μπορούμε να λέμε κάτι τέτοιο. Έχει τέλος πάντων μπει, θυμάται τον παλιό καλό εαυτό του. 0,01 η διαφορά των δύο. Πρώτος ο Νόρις και κάπως έτσι έχει την pole position. Δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Αντωνέλη που είναι ο οδηγός, ο πιλότος που ηγείται της βαθμολογίας. Έβδομος ο Ράσελ, πίσω από τον Verstappen και τον Πιάστρι, δύσκολα. Ο Ράσελ, ο οποίος είναι ο βασικός συνδιεκδικητής μαζί με τον Χάμιλτον.
0: Verstappen έκτος, ε.
1: Ο Verstappen έκτος, ναι, δεν είναι καλή χρονιά για την Red Bull. Και για τον Verstappen. Και διαβάζω και τις αναδημοσιεύουμε πολλές φορές αυτές τις φήμες όταν είναι από έγκυρα μέσα του εξωτερικού στο rsports.gr ότι υπάρχει έτσι καπνός. Θα δούμε αν υπάρχει και φωτιά.
0: Αρέσκει δηλαδή.
1: Για τη McLaren και το Verstappen υπάρχει καπνός. Λένε ότι γίνονται συζητήσεις
0: για να πάει εκεί,
1: για να μετακομίσει από την ομάδα της Αυστρίας στην ομάδα του Walking της Μεγάλης Βρετανίας. Να δούμε αν θα το κάνει ο Max Verstappen, ο οποίος όλη την καριέρα είναι Red Bull.
0: Πείτε κάτι, λέει ο Βασίλης, για τον ντεμπούτο του Τζόλι στην Arsenal. Δεν το είδα, διάβασα.
1: Ναι.
0: Ντεμπούτο με assist.
1: Ναι.
0: Να πείστε κόντρα σε μια μικρή ομάδα, μικρή δυναμικότητα, MK Dons. Έπαιξε η Arsenal αυτό το φιλικό. Πρώτη συμμετοχή του Τζόλι, ξεκίνησε. Στο 1-0 έκανε την assist.
1: Ωραίος.
0: Αυτός πάσαρε στον Ρις Νέλσον για να γίνει το 1-0. Εύκολα 3-0 η τελική νίκη για την Arsenal με γκολ του Νουανέρη και του Κέντα Ονίλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, από ό,τι διαβάζω εδώ, δεν το δω το παιχνίδι, ήταν πολύ θετικό ντεμπούτο. Ένα παίκτη με πολλές δύο-τρεις προπονήσεις που έχει στα πόδια του με την Arsenal.
1: Ναι, Παρασκευή ανακοινώθηκε. Όχι Παρασκευή, Πέμπτη ανακοινώθηκε. Σάββατο πρώτο μάτς, assist. Η μεγαλύτερη, ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. 40 εκατομμύρια. Θα ακολουθήσει ο Καρέτσας, λογικά, στην Dortmund. Θα τον δούμε γι' αυτόν. Αλλά τρομερός Χρήστος Τζόλης. Επιστροφή στην Αγγλία, αλλά τώρα επιστρέφει για τα καλά. Για την Arsenal διάβασα περίπου μία ώρα πριν από το The Athletic ότι προσπαθεί να βρει, εξεργάζεται έναν τρόπο, έχει μπει σε μια διαδικασία να πάρει το Vinicius από τη Real.
0: Ναι, το διάβασα κι εγώ, ναι. Αλλά μου φαίνεται too much.
1: Ναι, ναι, εκτός αν ο Μουρίνιο εδώ πολύ τρελαίνεται.
0: Να πέσει στη διαθέση με τον Τζόλι, άρα τον κόβουμε.
1: Ναι, από αυτή την έννοια, ναι, γι' αυτό, γι αυτό το λέω.
0: Αυτό και μόνο φτάνει
1: γι αυτό το λέω.
0: Για να τον κόψουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν ξέρω αν ο Μουρίνιο τρελαίνεται πολύ για τον Vinicius και για Vinicius και για Mbappé στην ίδια δεκάδα. Ο Μουρίνιο, δεν ξέρω.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο Φίλος ο Καλογιάννης λέει: το νούμερο 6 ήταν το αριστερό χαφ. Το, τι λέει εδώ, κάπου το έχει μπερδέψει λίγο, το δεκάρι κεντρικός και το νούμερο 8 το δεξί χαφ θέλει, το 8 έχει παραλείψει, το δεκάρι κεντρικός και μπροστά τριπλέτ 7-11-9, το 5 ήταν λίμπερο. Αριστερό χαφ, πιο πολύ αμυντικό χαφ.
1: Ναι.
0: Πάμε χειροϊκό Σπύρο Λιβαθινό.
1: Ναι.
0: Την μπάλα, να τη δαγκώνει την μπάλα, να την σκίζει την μπάλα, δεν συζητάμε καν. Ο Τουμπά, λέει ο φίλος μας εδώ, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα πράγμα που με έχει κουράσει εμένα, Βασιλάκη μου, στον Παναθηναϊκό, είναι ότι πάντα σε πολλούς όλοι δεν κάνουν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ένα σου μυρίζει.
1: Το αντίθετο είναι το σπάνιο, ναι.
0: Να πεις καλή κουβέντα για κάποιον, δύσκολο.
1: Και
0: κράξιμο, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Ναι.
1: Τον αδική εικόνα του μοιάζει στον Τουμπά, γιατί δεν έχει κακό μάτς, αλλά έχει. Ας πούμε, η φάση του γκολ της Πάξης προέρχεται από προσπάθεια του παίκτη που μαρκάρει στη φάση και είναι και 40 χρονών ο παίκτης. Άρα δίνει πολύ εύκολα το έναυσμα στον κόσμο να πει το οτιδήποτε. Εντάξει. Καλός ή κακός η απουσία του Παναθηναϊκού από το πρωτάθλημα, ίσως θα λέγαμε ότι δημιουργεί συνθήκες να εμφανιστεί πιο εύκολα αυτός ο αρνητισμός που εμφανίζεται και σε άλλες ομάδες, ειδικά στην Ελλάδα το βλέπουμε πάρα πολύ. Άρα στον Παναθηναϊκό το βλέπουμε λίγο
0: περισσότερο. Το παρακάνουμε. Ναι. Ναι. Ωραία που προβάλλει έρτο Στίβο, λέει ο φίλος μας. Αλλά λείπει μια κάμερα στη σφαιροβολία γιατί ούτε οι εκφωνητές δεν μπορούν να δουν τις βολές. Μια κάμερα στην εκκίνηση να μας δείχνει από κοντά τους δρομείς και στα άλματα και τις ρήψεις να μας δίνονται η επίδοση και η θέση κάθε αθλητή. Στις διεθνείς μεταδόσεις η έρτο κάνει αυτό στο παλιό πρωτάθλημα γιατί αυτή η προχειρότητα. Αυτό συμβαίνει χρόνια μεταξύ άλλων και στη μετάδοση του Παραθυμίου της Αθήνας. Δεν είναι θέμα ραδιοφώνου, βέβαια, επεξηγεί ο φίλος. Φίλε μου, σε θέματα τηλεόρασης δεν είμαι ειδικός, σας απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω από τηλεόραση. Αλλά με το φτωχό μου το μυαλό, Βασίλη, νομίζω ότι όλα είναι θέμα χρήματος.
1: Ναι, και στις διεθνείς μεταδόσεις, εκτός αν διεξάγονται στην Ελλάδα, σε όσες δεν διεξάγονται στην Ελλάδα, δεν κάνει παραγωγή ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Προφανώς.
0: Κάτι άκουσα, πήγε να μπει στην παρέα μας ο Βαγγέλης. Βαγγέλη μου, κάτι
2: να ναι.
0: πεις.
2: Είναι στο βοηθητικό, γίνεται το αγώνισμα της σφυροβολίας.
0: Α, γι' αυτό.
2: Είναι okay. Εκεί και δεν υπάρχει δυνατότητα μέχρι να πάρει. Υπάρχει κάμερα και από εκεί φεύγει η κάμερα για να πάει μετά στο βαν για να δώσει την εικόνα και να μπορέσει να κάνει τέτοιο. Να πω ότι προηγείται στη σφυροβολία ο Γιώργος Παπαναστασίου με 74-75, δεύτερος είναι ο Μιχάλης Αναστασάκης με 74-61 και στην τρίτη θέση είναι ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 74-15 και ακολουθεί ο Άγγελος Μαντζουράνης με 73-72, 73-32 Ορέστης Δουσάκης, Ιωάννης Καρακίδης 73-07, Κωνσταντίνας Ζάλτος 65-41, Ο Ιβάν ο Μενγκλμπεϊ 63-92, Σοφοκλής Κουβεδάκης 61-26 και ο Παύλος Τσαμτζής με 60-12 και ο Θεόδωρος Ζώκας με 55-81. Σας λέω ότι είναι 13 συνολικά οι αθλητές που πάνε στη σφαιροβολία.
0: Ωραία. Παγγέλη μου, περίμενε λίγο. Προετοιμάζεται, είναι...
2: ναι. Προετοιμάζονται στο Ακόντιο η Ελίνα Τζέγκο και οι υπόλοιπες.
0: Θα μας τα πεις σε 4-5 λεπτά, γιατί έχουμε υποχρεωτικά διαφημιστικό time out. Θα το δέσουμε με ένα ωραίο τραγούδι και θα επιστρέψουμε με σένα να μας πεις όλα τα περισσότερα και για την Τζέγκο και για τον Καραλή και για οτιδήποτε ενδιαφέρον υπάρχει.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.

0: εδώ είμαστε για το μεγαλείο του φινάλε. Έχουμε μπροστά μας 23 λεπτά μέχρι το τέλος. Η ώρα είναι 8:23, 8:00 σκητάλη. Στον Άκη Δημάκο που είναι δίπλα. Φουριόζος πάει, γράφει, σημειώνει, κάνει, δείχνει. Μια χαρά είναι το αγόρι μας. Είμαστε για τα πάντα. Λοιπόν, θα σας πούμε ότι το μάτς του ΠΑΟΚ είναι όπως τα αφήσαμε, στο 2-0 με την ΝΕΦΤΣΙ. Μιλάμε για κορίτσια του ΠΑΟΚ. Πρώτος πραγματικός γύρος Champions League στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στη Βέρεια γίνει το παιχνίδι αυτό. Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει νικητής από αυτή τη μονομαχία και σκορ ασφαλείας έχει αυτή τη στιγμή. Και γενικά από ό,τι βλέπω, τελευταίες ματιές είναι η καλύτερη ομάδα από την αντίπαλο που έχει από το Αζερμπαϊτζάν. Στο μάτς που είναι σε εξέλιξη, Μπέρσχοστ Αστέρας Άκτορ παραμένει το 2-0 υπέρ των Βέλγων. Παιχνίδι που γίνεται σε Ολλανδικό έδαφος. Νωρίτερα, βαριά ήταν για τον Όφη 4-0 από την Go Ahead Eagles. Ήταν 2-0 του Ηρακλή από την Μπολόνια. Ήταν για τον Ολυμπιακό με 3-2 από την Αλκμαρ σε μάτς που ήταν μπροστά στο σκορ Ολυμπιακός μέχρι το 72. Με 2-0 έφαγε 3 γκολ σε 16 λεπτά και οι Ολλανδοί πήραν το παιχνίδι με 3-2. Και Γκρόνιγκεν Βόλος, άλλη μια Ολλανδική ομάδα κόντρα σε ελληνική, ισόπαλο το μάτς αυτό 0-0. Μηνυματάκια μπόλικα, ξανανοίξαμε τα μηνύματα και αρχίζουν και τώρα. Πάντα υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Έρωτανε βέβαια θεματάκια τα οποία έχουν τον ενδιαφέρον, αλλά πιο πριν διακόψαμε λιγάκι ατσάλα τον Βαγγελή, τον Βαγγελή Μητρούσια, που ήθελα να μας κάποια ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Το αντικείμενο της ερώτησης ενός ακροατή ήταν η τηλεοπτική κάλυψη. Εγώ πάντως αυτό λέω ότι, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ακριβές είναι αυτές οι παραγωγές. Δηλαδή, για να κάνεις μια απόλυτα σωστή κάλυψη πρέπει να έχεις κάμερες, συνεργεία, ηχοληψίες, κυκλώμα, είναι πολύ μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Αν πάει πολύ μεγάλο λογαριασμό, γκρινιάζουν όλοι που πάνε τα λεφτά μας, γιατί για μια διοργάνωση που τη βλέπουν 200 άνθρωποι, πάτε και δίνετε.
1: Δεν θα είναι ποτέ κανείς ικανοποιημένος.
0: Αν δεν τα δώσεις, γιατί δεν τα δίνετε. Είστε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο και είστε υποχρεωμένοι. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει μια συνθήκη, την έχω ζήσει πολύ στη ζωή μου αυτό, το αντιμετωπίζουμε εμείς που τσακωνόμαστε με τις γυναίκες. Ό,τι και να γίνει, χάνεις. Δεν βρεις. Κάνεις κάτι γιατί το έκανες. Δεν το κάνεις γιατί δεν το κάνεις.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα. Δίνεις λεφτά να πάρεις ένα ακριβό αθλητικό γεγονός. Πού πάνε τα λεφτά μας? Γιατί να σπατάνε λεφτά στο πλωτοσκούφι, λένε κάποιοι. Ναι. Και όχι στην τέχνη και στην κουλτούρα και στο ένα. Δεν τα δίνεις. Ντροπή σου.
1: Το τρομερό είναι ότι αν παρατηρήσεις τα social media, πολλές φορές αυτοί οι δύο περιγραφές μπορεί να είναι και ο ίδιος άνθρωπος.
0: Ναι, μην γελάς. Να τσακώνεσαι. Τη μία μέρα και την άλλη μέρα. Ξεχνάει τι έχει πει το μεταξύ πιο πριν.
1: Τη μία μέρα λέει όχι στο να το κάνουμε, την άλλη μέρα λέει όχι στο να μην το κάνουμε.
0: Αλλά γενικά να ξέρετε ότι η τηλεόραση, παιδιά, είναι πάρα πολύ ακριβό σπορ. Πάμα πάρα πολύ ακριβό σπορ. Και αν με κάποιο τρόπο δεν στα φέρνει πίσω το γεγονός που καλύπτεις, με διαφημίσεις, χορηγίες, το ένα, το άλλο κτλ. Υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι τα ιδιωτικά κανάλια που το κυνηγάνε, το κέρδος κυνηγάνε. Δεν έχουν το δημόσιο χαρακτήρα που έχουμε εμείς.
1: Προφανώς.
0: Όσο είναι και η ραδιοφωνία τηλεόραση που συνειδητά πολλές φορές μπορεί να αγοράσουμε διοργανώσεις που δεν πρόκειται να σου φέρουν τα λεφτά σου πίσω. Έτσι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό διαφημιστικά.

0: Τάφης και ο Βασίλης Μελιατόπουλος, Θεόδωρος Βροντινός. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η κούρσα που δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάποιος είναι το φαβορί, είναι πολλά τα φαβορί και περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει την προτέση. Όπως έγινε και λίγο νωρίτερα στις γυναίκες στον δεύτερο τελικό, εδώ όπου θα πρέπει να πούμε ότι η Ραφαλία Σπανουδάκη 11-37 τερμάτισε με 11 επίσης μαζί με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και μάλιστα λίγο νωρίτερα δείχνανε με την καρδιά και οι δύο ότι μαζί δηλαδή τερματίσανε. Και πραγματικά ήταν μια κούρσα που ακριβώς κόψαν μαζί το νήμα. Ήταν πολύ δυνατή και στην τρίτη θέση ήταν η Δήμητρα Τσουκαλά με 11-54 και στη συνέχεια στην τέταρτη θέση η Αργυρό Παπαδεράκη με 11-61. Περιμένουμε τώρα να δούμε και στην κούρσα των ανδρών, γιατί όπως είπαμε όλοι είναι φαβοροί για να κατακτήσουν την πρώτη θέση στα 100 μέτρα και να σας πω και λίγο νωρίτερα στα 110 μέτρα με εμπόδια. Στην πρώτη θέση ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσος με 13-90 και σε απόσταση ενοπλής 13-96 ο Ιάννης Καμαρινός. Στην τρίτη θέση ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος με 14-18. Τα βλέμματα λοιπόν όλων είναι τώρα στον δεύτερο τελικό στους άνδρες, εδώ που περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει την πρωτιά σε αυτή την κούρσα των 100 μέτρων. Ποιος θα είναι τώρα, γιατί είπαμε είναι πολλά τα φαβορί και περιμένουμε να δούμε, θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή και άκρος ανταγωνιστική η κούρσα μεταξύ των αθλητών που παίρνουν μέρος σε αυτόν τον δεύτερο τελικό.
1: Θα πω Νιφαντόπουλο εγώ.
2: Εγώ ή το 2 ή το 7, ποντάρω εκεί.
0: Το 2 ή το 7.
2: Βοσκόπουλος.
0: Το Βοσκόπουλος. Εσύ,
1: για λόγους συλλογικούς.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω. Σύμπας.
0: Εγώ δεν θα πω αυτό που... Για να δούμε λοιπόν, είναι έτοιμοι τώρα, να ακούσουμε την εκκίνηση. Περιμένουν λοιπόν για να ακουστεί έτσι όπως λέμε το πιστόλι και να δούμε πώς θα φύγουν. Δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες έτσι ώστε να είναι όλα εντάξει όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς. Έτοιμοι λοιπόν στην κούρσα της εκκίνησης των 100 μέτρων. Για να δούμε λοιπόν, έτοιμοι, για να δούμε τώρα. Έχουν φύγει και τώρα βλέπω από την πρώτη θέση να ξεχωρίζει αλλά και από την δεξιά πλευρά. Είναι πολύ δυνατή κούρσα. Νομίζω στην πρώτη θέση εκεί είναι ο Γκαραγκάνης, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, αν δεν κάνω λάθος, με 10-26, αυτός ο οποίος, ναι, τερματίζει στην πρώτη θέση και δέχεται και τα συγχαρητήρια των συνάθλητων. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ κούρσα, δυνατή, και δεν ξέρω αν το είδατε και το βλέπατε κι εσείς, ότι ήταν πολύ μικρή η διαφορά, δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ
2: των. Στη δεύτερη θέση το που λένε μου,
0: το που λένε,
2: από το διάδρομο 7.
0: Έτσι στο διάδρομο ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τα πρώτα μετάλλια έτσι στην δισκοβολία όπως το είχαμε και να πούμε επίσης ότι σε λίγο έχουν ξεκινήσει και στο ακόντι όπως σας έλεγα. Ο Μανώλης Καραλής πάντως είναι εδώ, πάει δεξιά-αριστερά, κάνει λίγο προθέρμανση, τα λέει με τον προπονητή του, πήγε λίγο στην άκρια. Περιμένει μέχρι να δει όταν θα φτάσει η ώρα για να μπορέσει και ο ίδιος να κάνει το άλμα. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής 5.36 είναι ο Γιάννης Ορίζος και στη δεύτερη θέση είναι στο 5.12 ο Γιώργος Παπαναστασίου, όπως και ο Αντώνης Σάντας, ο οποίος έχει περάσει, είναι στην τρίτη θέση με 5.12, αλλά όπως είπαμε ακόμη δεν έχει πάρει θέση ο Μανώλης Καραλής και ξεκίνησε.
1: Πλησιάζει η ώρα.
0: Πλησιάζει η ώρα, όπως το είπες ακριβώς Βασίλη, πλησιάζει η ώρα.
2: Γιατί και η ώρα.
0: Έχει ενδιαφέρον ακριβώς, νομίζω ότι και από εδώ και πέρα έτσι θα έχουμε, γιατί στη συνέχεια έχουμε 400 μέτρα στις γυναίκες, τους άντρες, έχουμε το άλμα εις τριπλούν. Και να θυμίσω ότι στις γυναίκες στο τριπλούν, ότι η Οξάνα Κορένοβα ήταν αυτή η οποία τερμάτισε στην πρώτη θέση με 13.92. Ισοβάθμισε, λόγω όμως καλύτερης επίδοσης, ο Ξάνα Κορένοβα πήρε την πρώτη θέση, η Σπυρίδωνα Καρέντη στη δεύτερη θέση και η Ζωή Ράπτη στην τρίτη θέση με 13-24. Λοιπόν, αυτή η πρώτη τριάδα στο άλμα τριπλούν και ετοιμάζονται και οι άντρες, γιατί σιγά θα έχουμε αυτό το αγώνισμα και το ενδιαφέρον, θα έλεγα έτσι, ή λίγο περισσότερος ο κόσμος. Ήρθε λίγο περισσότερος.
2: Μαζεύει, δεν είδα την ψιλογέμιση εκεί πέρα και την.
0: Ναι, ίσως περιμένουν, πάντως πολλοί πήγανε προς την πλευρά εκεί που περιμένουν τον Μανώλη τον Καραλή. Ο Μανώλης, ο οποίος τώρα πάει κάτω

0: από εκεί, κάνει τις βόλτες του δεξιά και αριστερά, περιμένει όταν θα έρθει η ώρα του για να κάνει το πρώτο άλμα. Και νομίζω ότι αυτό περιμένουν περισσότερο.
1: Πώς να μην χαρώ που βλέπω τον Κωνσταντίνο Γεννίκη, τον σφυροβόλο του Σφυροβόλου Παναθηναϊκού, πριν την πρώτη θέση. Πώς μπορεί να μην χαρώ. Ορίστε. Τα ρούχα μου λύσουν στα γενιά γήτα.
2: Να δούμε και ποια ομάδα, ποιο σύλλογο θα κατακτήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αυτό είναι για το χαβαλέ μα τώρα.
2: Όχι,
1: σημασία έχει να βλέπουμε τα ταλέντα μα, να τα προσέχουμε.
2: Ναι, εννοείται.
1: Να βοηθάμε, να τα στηρίζουμε.
2: Αλλά είναι σημαντικό και για του σύλλογου, ίσω όχι τόσο πολύ για τον Παναθηναϊκό, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο σύλλογο. Αλλά υπάρχουν σύλλογοι σε όλη τη χώρα, έτσι, που έχουν πολλαπλή παρουσία και έχουν βγάλει και αθλητές οι οποίοι έχουν
0: κάνουν πετύχει πολύ καλή δουλειά, Βασίλη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι, μπορεί να μην έχουν τα μεγάλα ονόματα όπως είναι οι μεγάλοι σύλλογοι, ναι, αλλά κάνουν μια πολύ καλή δουλειά και αυτό οφείλεται στους προπονητές και στους ανθρώπους που είναι στις διοικήσεις αυτών των συλλόγων.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έγινε, Ευαγγελάκη, μου ισχύει ότι είπαμε πιο πριν, οπότε χρειάζεται, παίρνεις τον λόγο και μας διακόπτεις, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Σε 12,5 λεπτά τελειώνουμε. Οπότε αν στο διάστημα αυτό προκύψει κάτι ενδιαφέρον, θα κάνουμε ένα πέρασμα και πάλι έτσι λίγο από το φινάλε να δούμε πώς έχει βγει κάτι, αλλά αν στο ενδιάμεσο βγει κάτι πιο άμεσο, το βλέπουμε. Μηνύματάκια δικά σας. Ρωτάει ένας φίλος αν έχει κλείσει η μεταγραφή του Τσολάκη. Νομίζω είναι έτσι τυπικό
2: φαίνεται
1: θέμα.
2: Ναι, έτσι φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι όταν έκανε πριν από λίγες μέρες δήλωση ο προπονητής της ΧΑΛ, μιλώντας για τον Τσολάκη, λες είναι παίχτης της ομάδας, φανταστήκαμε όλοι ότι μάλλον είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τον deal και να πάει στο Μάριμπορο που κάνει εκεί την προετοιμασία της η ΧΑΛ. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει κάτι.
1: Δεν βλέπω κάτι.
2: Οι ομάδες τα έχουν βρει. Μένει να δούμε ακριβώς ποιοι θα είναι οι όροι και για τον Ολυμπιακό και για τον παίκτη, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία γιατί πάει για βασικός στην Premier League. Πράγμα που για Έλληνα τερματοφύλακα το λες και σπάνιο. Στην Premier League είχε αγωνιστεί ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στη θέση αυτή.
1: Αλλά λίγο όμως.
2: Λίγο, ναι. Και σε άλλη φάση καριέρας. Ενώ τώρα ο Τσολάκης κάνει το μεγάλο του βήμα, το πραγματικά μεγάλο του βήμα, διότι ο Οδυσσέας το έκανε στην Μπενφίκα.
1: Το μεγάλο βήμα όσον αφορά το πρωτάθλημα. Γιατί σαφέστατα
2: ναι, για το
1: Ολυμπιακός είναι πολύ μεγαλύτερη ομάδα από τη ΧΑΛ.
2: Προφανώς. Αλλά μιλάμε ότι πας στο top 5 σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Και ο Τζολάκης είναι και ένας τερματοφύλακας ο οποίος είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, όπως η Aston Villa,
1: σε μικρή ηλικία, ξενικός χαρακτήρα, στην αντιπροσωπικότητα. Τα έχει όλο το πακέτο.
2: Πρωταγωνιστής σε έναν ευρωπαϊκό τίτλο για ελληνική ομάδα με το Conference League του Ολυμπιακού. Απλώς εγώ έτσι όπως τα είδα απ' έξω τα πράγματα διαβάζοντας τα δημοσιεύματα, νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι στη ΧΑΛ θα είναι το διαμφισβήτητο νούμερο 1, ενώ στην Aston Villa δεν θα ήταν, προφανώς. Προφανώς, διότι υπάρχει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ναι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, τερματοφύλακας της Εθνικής Αργεντινής. Επομένως, έχει την ευκαιρία εκεί, αν κάνει μία-δύο καλές σεζόν, να πάει ακόμη πιο ψηλά.
1: Συνήθως λέμε ότι.
2: Γιατί είναι και ένα σύγχρονο, συγγνώμη, είναι και ένα σύγχρονο τερματοφύλακας.
1: Συνήθως λέμε ότι όταν πας σε μικρότερη ομάδα έχεις την ευκαιρία ως τερματοφύλακας να φάνεις περισσότερο.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί θα σου γίνουν πολύ περισσότερα σου. Ναι, θα έχεις την ευκαιρία να δείξεις πράγματα.
2: Προφανώς.
1: Αλλά αυτό όμως που μπορεί να έχει μια τέτοια ομάδα είναι ότι μπορεί να πέσει γρήγορα. Θυμίζω ότι με εξαίρεση τη Sunderland όλες οι άλλες ομάδες τα τελευταία τρία χρόνια όπως ανεβαίνουν πέφτουν στην Premier League. Κατευθείαν βαρύδι πάνε προς τα κάτω. Και αυτό ξέρεις, το να πας και να είσαι ένας παίκτης που είσαι επίπεδο Champions League, έχεις πάρει το conference, είσαι διεθνής με την Ελλάδα, ξαφνικά να πέσεις championship.
2: Ναι.
1: Άμα δεν σε αποκλείσει η ομάδα σου για κάποιο λόγο, γιατί τετραετές θα υπογράψει από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, τετραετές υπογράψει.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
2: Ναι, υποθέτω γι' αυτό είπα κιόλας στην αρχή να δούμε λίγο και τους όρους. Αν δηλαδή κάποιος είναι και για τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως και για τον παίκτη. Συνήθως υπάρχουν όροι και ρήτρες που προστατεύουν λίγο τον αθλητή.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Premier League δεν λες όχι εύκολα.
2: Ναι, με τίποτα.
1: Είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα του κόσμου. Είναι όνειρο για κάθε παίκτη να παίξει μια ομάδα. Ναι, λίγο όσο χαμηλή και να είναι.
2: Και βάσει όσων ακούγονταν συγκεκριμένα για τον Τζολάκη, δηλαδή θυμάμαι άκουγα τον Πάπη του Παπάζογλου που τα λέγει εδώ στην Ελλάδα, ήταν και ένα προσωπικό όνειρο. Όντως.
1: Είναι λογικό, δεν
2: του,
1: είναι.
2: Του,
1: εντάξει, έχει πολλά χρόνια το παιδί μπροστά του. Νομίζω θα κάνει μεγάλη καριέρα γιατί έχει όλο το πακέτο. Είναι και δυνατή προσωπικότητα, ισχυρός χαρακτήρας, καλό παιδί. Όλα αυτά μετράνε.
2: Ναι,
1: όλα αυτά είναι πολύ
2: και
1: σημαντικά.
2: Και παρουσία βέβαια ακόμα και στην εθνική ομάδα. Δεν το συζητάμε. Επίσης μετράει. 3-0 πάω από την αξία. Ναι,
1: με βάλει τρίτο γκολ.
2: Τη φράγησε την πρόκριση.
1: Τάκ, το χάνει στην πρώτη φάση, το πετυχαίνει στη δεύτερη.
2: Ναι, άδεια στην τροματοφύλακα προκαινή αιστεία.
1: Πελίστρι, αλλά πήρε το ριμπότ και το βάλε.
2: Ναι.
1: Ο Πελίστρη δεν παίρνει τα
2: ρημάνια. Η Γατσάνικα το πήρε το ρημάνια και το βάλε. Ο Πελίστρη δημιουργεί και αυτό σχόλια όπω αυτά που έλεγε νωρίτερα με, το, με τον Τουμπάκη.
1: Ναι, γιατί το χάνει. Και εγώ τσαντίζομαι πολλέ φορέ. Τον βλέπω δηλαδή, να μπαίνει 7 μέτρα το τέρμα. 7 και 15 είναι το τέρμα. Και είναι σαν να έχει βάλει στίγμα πώ θα βρει το τερματοφύλακα. Που θα βρει το τερματοφύλακα και θα σουτάρω.
2: Υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι αν μπορούσε να πετυχαίνει το τέρμα χωρί να.
1: Θα πέσει ακόμα
2: μαζί με
1: το υπόλοιπο πακέτο το έχει.
2: Εννοείται.
1: Μπουκαδόρο, δυνατό, γρήγορο. Καλό στην τακτική, βοηθάει στην άμυνα, όλα τα, τα υπόλοιπα τα έχει. Μόνο αυτό το πράγμα ότι παθαίνει ένα βέρτικο την ώρα που βγαίνει μόνο κοντά στο αντίπαλο τέρμα. Γιατί να εγκρινιάζει ένα δηλαδή. Τι να έχει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για αυτή τη στιγμή.
2: Έχει σε αναζήτηση.
1: Ψάχνει να βρει ένα οχτάρι.
2: Ναι,
1: το τουλάχιστον είναι αυτό. Ναι. Το βασικό είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι έτσι άλλο, κάτι ιδιαίτερο. Να πεις ότι έχουμε κάποιο λόγο να πούμε και κάτι παραπάνω.
2: Ναι, δεν έχει και ας πούμε συζητούσαμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ νωρίτερα, δεν έχει ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό είναι ευτυχές, διότι το βλέπω και, στο, και στα υπόλοιπα αθλήματα, κυρίως στο μπάσκετ που έχουμε αντίστοιχες συζητήσεις ότι α, γιατί δεν λέτε, γιατί, ναι, φέτος με τα γραφικά δεν ασχολούμαστε πολύ με τον Ολυμπιακό. Τα κλείσει όλα γρήγορα και είναι και πρωταθλητής. Δεν έχει και πολλά να κάνει.
1: Ναι, ναι.
2: Και η ΑΕΚ είναι σε μια φάση αυτή τη στιγμή που δεν παίζει παιχνίδια επίσημα. Το ρόστερ της δεν χρειάζεται 10 μεταγραφές όπως χρειάζονται άλλα ρόστερ. Άρα, οκ. Okay. Είναι λογικό να προκύπτουν λιγότερες ειδήσεις. Τώρα, υπάρχει για την ΑΕΚ το, το φιλικό με την Τσβόλε. Είναι αύριο το μάτσο αυτό. Οπότε εκεί θα υπάρξει μια κάποια αγωνιστική δράση, αλλά και πάλι τα φιλικά. Είναι για τους προπονητές. Και εμείς πιο πολύ περνάμε τον χρόνο μας. Όχι ναι. Τόσο εμείς, όσο περισσότερο ο κόσμος περνάει λίγο τον χρόνο του, ξεχνώντας, μάλλον αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις διακοπές. Αλλά η ΑΕΚ περιμένει προς το παρόν.
1: Ο Γιάννης Καλή μισή στείλε νωρίς μήνυμα τότε που μιλάγαμε για τις φανέλες. Ντανιέλ Πασαρέλα. Τι θυμίζει, παιχταράκι.
2: Άλλη εποχή.
1: Που τη βλέπω είναι ο παδός της Νίκης Βόλου, ο Φιλαράκος.
2: Ταιριάζουν τα χρώματα.
1: Ο άλλος ο φίλος εδώ τρολάρει λίγο τον Ολυμπιακό. Λέει θρύλος. Χθες θρύλος και σήμερα.
2: Το θρύλος είναι το
1: θρύ, λίγο, ναι. Το χτύπησε λιγάκι. Δικός μου είναι αυτός. Οκ. Okay. Το 66 είναι ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, ξεχάσαμε να το πούμε. Οπότε νομίζω έχει κλείσει το παιχνίδι αυτό. 3-0. Εύκολη πρόκριση στην επόμενη φάση. Προχρηματικά βέβαια έχει ακόμα. Τα ακούσατε προηγουμένως που μας τα έλεγαν. Πόσο πολύ δρόμο έχει μέχρι να φτάσει στη φάση,
2: ναι,
1: την league phase που λέμε, έτσι.
2: Είναι δυνητικά 1-1-2 τα μάτς. Δηλαδή έχει τώρα άλλο ένα ημιτελικό Final Four, θα τον παίξει με την Ferencváros στη Βουδαπέστη. Αν προκριθεί όπως έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι, θα παίξει τον αντίστοιχο τελικό με την ομάδα που θα προκύψει. Και εφόσον προκριθεί, πάμε σε κλασικό προκριματικό ζευγάρι, όπως όλα όσα βλέπουμε στους άνδρες τώρα, μέσα έξω με μια ομάδα που θα προκύψει από την κλήρωση του UEFA για να έρθει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League των γυναικών, εκεί όπου αν καταφέρει να βρεθεί ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ιστορική επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο φιλικό ότι το Αστέρα Άκτορ με την Μπέρσχοτ είναι στο 2-0 υπέρ της βελγικής ομάδας παιχνίδι που γίνεται επί Ολλανδικού εδάφους. Και πριν κλείσουμε, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο παρά μόνο κάποια μηνύματα. Τι να πω.
0: Κάτι ήταν στο κλείσιμο.
1: Ναι, να στείλω σε σένα το μικρόφωνο.
0: Στα 400 μέτρα λοιπόν γυναικών στο τελικό, η Αναστασία Ράπτη του Παναθηναϊκού με 54-02 τερμάτισε στην πρώτη θέση. Και έχει ξεκινήσει η διαδικασία σε ό,τι αφορά και το ακόντιο. Είναι πολύ νωρίς όμως για την Ελίνα Τζένκο. Είδαμε τον Μανώλη τον Καραλή να παίρνει το ακόντιο, να κάνει την προθέρμανσή του. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής εκεί που είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι στο 5.36 ο Γιάννης Ορίζος, που σημαίνει ότι περιμένει λίγο ακόμη ο Μανώλης και στη συνέχεια θα μπει για να κάνει το πρώτο του άλμα.
1: Από ό,τι είδα τώρα στα 400 πάλι η αθλητή του Παναθηναϊκού την πρώτη θέση.
0: Ναι, αυτό και αυτό.
1: Του είπες του Παναθηναϊκού, δεν το ξέρω αν το τόνισες.
0: Το είπα.
1: Τώρα που το είδα, γιατί πρόσεχα λίγο το ποδόσφαιρο. Βλέπω επιτυχιούλες έχουμε.
2: Ναι, είναι.
1: Ένας φίλος μου έκανε μεγάλη πρόβληση. Είχε πει ένας φίλος μου ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα τα πάρει όλα παντού εξώ από το γυναικείο πόλο, επειδή είναι και ομάδα. Οπουδήποτε άλλο λέει.
2: Έφτιαξε φέτος. Έφτιαξε, αλλά είναι στη δεύτερη κατηγορία ακόμα. Ναι.
1: Στα υπόλοιπα όλα λέει: μην ασχολείστε, λέει, θα πάρει όλα. Του λέω από το στόμα σου και στο δούτα αυτή.
2: Ακόμα και στο πόλο ανδρών, δηλαδή λέει ο φίλος, θα πάρει όλα.
1: Ναι. Φωτογραφίε που κάνει, έχει δει.
2: Έκανε καλέ μεταγραφέ. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλάζουν οι κέρδοι.
2: 7 από τα 10 γκολ της εθνικής σήμερα τα πέτυχαν παίχτες του Παναθηναϊκού.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Εθνική ομάδα Πόλο, κυρίως πρωτίστως να λέμε για την εθνική ομάδα η οποία αύριο το πρωί.
1: 11 η ώρα με την Ουγγαρία.
2: Ακριβώς θα παίξει στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ο Θοδωρής Βλάχος είπε ότι παίζουμε σαν να είμαστε στην έδρα μας, σαν να είμαστε στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο γήπεδο που στηρίζουν την εθνική ομάδα και είναι ένα ραντεβού με την ιστορία. Το πολυπόθετο χρυσό που ψάχνει το πόλο ανδρών, η εθνική πόλο ανδρών εδώ και πολλά χρόνια.
1: 5 τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, 5 σημαίνει μετάλλια.
2: Ναι. Νομίζω ότι. Κοντοζυγώνει. Δεν γίνεται.
1: Να πάρουμε και το.
2: Πρέπει κάποτε, δεν γίνεται.
1: Πρώτο. Και είναι το βλέπα και... το μάτς, πήγαμε σπα στα νεύρα και ήταν δύο γκολ μπροστά. Πώς ξαφνικά σε ένα λεπτό γίναμε. Μπαστάσανε ναι. εκεί και μα αγχώσαν, αλλά εντάξει, όλα καλά.
2: Ναι. Μακάρι, καλή επιτυχία στα παιδιά να επιστρέψουν με το χρυσό. Και φυσικά από εκεί και πέρα ακολουθούν και άλλα σπουδαία.
1: Ωραία, Ευαγγέλη μου, δεν έχεις κάτι άλλο να πεις από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε θα σε παραδώσω στον Άκη Δημακό, που για τις επόμενες δύο ώρες θα σε αναλάβει αυτός. Και ό,τι ενδιαφέρον έχεις εκεί με Τζέκο, με Καράλι, θα τα πεις στον Άκη και στους φίλους μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε καληνυχτούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα βάλουμε την τελεία στην εκπομπή μας. Δύο ώρες φανέλα με το 10. Βασίλης Αγριτάκης και Χριστός Κοντός στα μικρόφωνα. Το κορίτσι μας πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε.
2: Σωστά, έτσι. Οι κυρίες προηγούνται πάντοτε.
1: Η Νέλτζα Φυροπούλη ήταν δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Ο κονσολάρκης μας εδώ, Γαβρίλ Ρεμούντος απ' έξω. Thank you, Gabby. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε παρά να σας αποχαιρετήσουμε με κάτι από τραγούδι. Θα ακολουθήσει για το επόμενο δύο Άκης Δημακός σε μια μορφή ραδιοεφημερίδες με ρεπορτάζ, αναλυτικά, γιατί ρωτάει και ένας φίλος αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τους τραυματισμούς του ΣΕΣΕ και του ΣΕΕΚΑ. Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε κάτι ακόμα, αλλά ό,τι νεότερο έχει θα τα ακούσετε από την επόμενη εκπομπή. Την αγάπη μας, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας. Oh, yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, στην ραδιοεφημερίδα. Σήμερα για περίπου 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας σε μια πολύ μεγάλη μέρα, πλήρη ημέρα, με πολλά γεγονότα. Την πολύ μεγάλη πρόκριση για τον τελικό της εθνικής μας ομάδα Πόλο, τα 2 χρυσά μετάλλια στην Κοπηλασία, πολλά φιλικά παιχνίδια των ομάδων. Σε εξέλιξη τώρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Σε λίγο θα μπει και ο Καραλής στις προσπάθειες. Ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες έχει, από ό,τι φαίνεται, ξεκαθαρίσει και την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό. Είναι ήδη στο 3-0 με την Εύτσι στην Βέρεια. Θα τα πούμε όλα, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για όλα τα σπορ. Παρέα στη ρύθμιση του ήχου με τον Γιάννη Κωνσταράκη και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο, στην αρχισυνταξία της εκπομπής στην Έλλη Ζαφυροπούλου και στο μικρόφωνο της Era Sport θα είναι ο Άκης Δημακός για περίπου, για λιγότερο από 2 ώρες. Εμείς πριν πάμε στην μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στο Πόλο, πάμε μία βόλτα μέχρι το Βόλο, εκεί που ο Βαγγέλης Μητρούσιας για λογαριασμό της Era Sport είναι στη μετάδοση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία, τι έχουμε χάσει αυτό το δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο μετά την προηγούμενη σύνδεση με τον Χρήστο Κοντό. Βαγγέλη.
1: Και σε εσένα και στους ακροατές Era Sport από το Πανσαλικό Στάδιο που διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Αυτό που δεν είπαμε είναι η πρώτη προσπάθεια από την Ελίνα Τζάνκο που ήταν 54-21 και έχουμε περάσει τον πύχη στα 5-56 ο Γιάννης Ορίζος και τώρα θα δοκιμάσει στα 5-66 και φαίνεται ότι σιγά σιγά και ο Μανώλης, ο Καραλής, θα ετοιμαστεί για να κάνει την πρώτη του προσπάθεια. Την προθέρα μας την κάνει εδώ και αρκετή ώρα και νομίζω ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Όμως να κάνουμε μία έτσι εντάχει, ξεκινώντας από την δισκοβολία εκεί όπου είχαμε στις γυναίκες την Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου 56-54, Ιωάννα Ραμπατζή 52-21, στην τρίτη θέση η Αγάπη Μαυροματίδου 48-90 και πάμε μετά στο άλμα τριπλούν στον τελικό στις γυναίκες, όπου λίγο νωρίτερα είχαμε και τις απονομές από τον Δημήτρη Γκουρέτα, ενώ σε εξέλιξη τώρα είναι 400 μέτρα των ανδρών και θα δούμε εδώ ποιος τρεξεί. Να πούμε ότι η Οξάνα Κορένοβα 13-92, Σπυριδούλα Καρίδη στη δεύτερη θέση επίσης με 13-92 και στην τρίτη θέση 13-23 Ζουράπτη. Και τώρα πάμε να δούμε στα 400 μέτρα γιατί βλέπω υπάρχει μεγάλη διαφορά εδώ που βλέπουμε ότι στην πρώτη θέση, για να δούμε αν θα τα καταφέρει τώρα να τερματίσει στην πρώτη θέση όπως είναι εδώ στον τέταρτο διάλειμμα ο Παύλος Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, 43-44 45-53. 45-53 λοιπόν είναι και νομίζω ότι δέχεται και τα συγχαρητήρια. Είναι ο, αν δεν κάνω λάθος, ο Βάγγελος Κάκης τρώει ο Παύλος Νικολάου, ένας από τους δύο που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συναθλητών και των υπολείπων που πήραν μέρος σε αυτά τα 400 μέτρα. Ήταν μια δυνατή κούρσα θα έλεγα, αλλά είχε όμως την διαφορά από τους υπόλοιπους και φαίνεται ότι στην δεύτερη θέση πρέπει να ήταν ο Ρέστης Σανδραμάνης. Λοιπόν, 45-53.
0: Βαγγέλη, να πούμε ότι έκανε και την πρώτη προσπάθεια η Τζέγκο, έτσι, στα 54-21
1: ακριβώς.
0: Ωραία. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, όποτε θες θα παρεμβαίνεις, θα μας κόβεις για να μας μεταφέρεις οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα στον Πανσαλικό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Να κάνουμε μια βόλτα έτσι να πάρουμε και λίγο γεύση από ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ Νεύτη για τις γυναίκες, δεύτερος προκριματικός για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εύχηκε εύκολη μέρα. Ακούσουμε λίγο μετάδοση Τάσου Σταμπουλή.
2: Ευκαιρία με την Κατσανίτσα να πλασάρει έξω. Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Εδώ η Μιλένα Μινέλα Κατσανίτσα. Βγήκε η Σαρίφοβα, την πλάσαρε. Η Βόσνια, η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι, έφυγε λίγο έξω από το δοκάρι, δεν ήταν και offside, έφυγε πίσω από τη γραμμή. Η Τζούρτζεβιτς που ήταν δίπλα της, ούτε η Κατσανίτσα ήταν όμως offside.
0: Κάναμε την προσπάθεια να πετύχουμε σε live το τέταρτο τρίμα του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 81ο λεπτό, είναι ήδη στο 3-0. Περιμένει την αντίπαλο και το τρίτο προκριματικό έτσι ώστε να μπορέσει να μπει στους ομίλους της Champions League των γυναικών. Εμείς να μείνουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας και αυτό δεν είναι άλλο από την εθνική ομάδα Πόλο, η οποία κατάφερε και πέρασε στον τελικό. Ο τελικός ο οποίος είναι αύριο στις 11 με την Ουγγαρία. Για λογαριασμό της ελληνικής τηλεόρασης το περιέγραψε ο Νίκος Γκομόλης. Νίκο, καλησπέρα. Δεν έχουμε τον Νίκο Κομόλη στην γραμμή. Τον έχουμε. Τον έχουμε τον Νίκο Κομόλη. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρα.
0: Πολύ μεγάλη εμφάνιση και η σημερινή, έτσι.
3: Τεράστια εμφάνιση, κυρίως με το βάρος του άγχους, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια την Ιταλία γενικά την έχουμε ως αντίπαλο, παρότι έχει πολύ ψηλό επίπεδο. Την είχαμε κερδίσει δύο φορές στο Ευρωπαϊκό, στο Βελιγράδι, το περασμένο Ιανουάριο, και μάλιστα η μία νίκη μας έφερε και το χάλκινο μετάλλιο που δεν είχε στη συλλογή της η εθνική ομάδα σε εκείνο το μικρό τελικό στο Βελιγράδι. Και μόνη ήττα είχαμε στην Αλεξανδρούπολη το περασμένο Πάσχα για την ίδια διοργάνωση που διανύουμε τώρα, για την προκριματική φάση που δεν είχε και πολύ μεγάλη σημασία. Όμως εδώ σήμερα μιλάμε για έναν ημιτελικό με πάρα πολύ ξύλο, με πάρα πολύ ένταση, και με τους Ιταλούς να αποφασισμένους να πάνε αυτοί στον τελικό. Τελικά όμως οι Έλληνες παίκτες και ειδικά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος είχαν άλλη άποψη.
0: Νίκο, να τολμήσω να πω ότι πρέπει να είναι το παιχνίδι της ζωής του Τζορτζάτου.
3: Δεν αποκλείεται, έχει κάνει πολύ σπουδαία παιχνίδια, αλλά αυτό το παιχνίδι έδωσε και μια πρόκριση σε τελικό, και αυτό νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης, ο οποίος βελτιώνεται κάθε χρόνο πραγματικά, και σήμερα ήταν εξαιρετικός, ήταν ουσιαστικά ανίκητος κάτω από τα δοκάρια της εθνικής μας ομάδας. Έβγαλε τέτα-τέτα, έβγαλε πέναλτι, έβγαλε την τελευταία φάση που μπορεί να έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι, και από εκεί και πέρα δεν ξέραμε τι θα μπορούσε να γίνει. Και γενικά όταν η ελληνική ομάδα έκανε κάποια λάθη στην άμυνα, ήταν αυτός ο οποίος φρόντιζε να έχει το τελευταίο λόγο και να αποσοβεί τον γκολ για τους Ιταλούς. Αυτό μέτρησε τελικά και
1: να πάρουμε
3: πολύ μεγάλη πρόκληση.
0: Ναι, πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Γιατί βλέπω ο Μανώλης ο Καραλής είναι έτοιμος στο 5.66, εκεί που απέτυχε λίγο νωρίτερα ο Γιάννης ο Ρίζος στην πρώτη προσπάθεια. Μανώλης Καραλής θα πάρει φόρα, είναι έτοιμος. Για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Θα σηκωθεί ψηλά, θα βρει όμως τον πύχη. Δεν θα μπορέσει να περάσει το 5.66 με την πρώτη προσπάθεια. Όμως θα δούμε στην συνέχεια.
0: Ήταν καθαρά τεχνικό θέμα, δεν λήγησε καλά το κοντάρι. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Βαγγέλη, τα λέμε σε λίγο. Νίκο, σε διακόψαμε για να δούμε live την προσπάθεια του Έλληνα.
3: Βλέπω και εγώ τις προσπάθειες του Εμμανουήλ και όλων των παιδιών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να πούμε λοιπόν ότι η ελληνική ομάδα φτάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό. Πέρσι στην Ποντγκόριτσα οι Ισπανοί κατάφεραν να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Φέτος οι Ισπανοί είναι εκτός τετράδας. Τους έβγαλαν έξω οι Αυστραλοί, οι οποίοι όμως στη συνέχεια έχασαν από τους Ούγγρους λίγο πριν από το δικό μας παιχνίδι.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή το έβλεπα εκείνο το παιχνίδι στο κομπιούτερ, στο ίντερνετ. Ναι. Οι Ισπανοί είναι 32 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, δύο γκολ μπροστά, και γίνεται τεράστια ανατροπή έτσι.
3: Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε γι' αυτό στα τελευταία δευτερόλεπτα με πολλές φωνές για τη διαιτησία πάλι. Είχαμε πολλά και διάφορα ευστράπελα. Και στο δικό μας το παιχνίδι είδαμε και αποβολή χωρίς αντικατάσταση του φουνταριστού της Ιταλίας, ο οποίος γρονθοκόπησε εμψυχρό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και πήρε την άουσα για τα αποδυτήρια. Αυτό σήμαινε ότι η εθνική μας έπαιξε με 4 λεπτά με παίκτη παραπάνω. Το εκμεταλλεύτηκε κατά το ίμιση, θα έλεγα εγώ, γιατί προηγήθηκε μόλις με ένα γκολ στο φινάλε αυτής της περίοδου. Παρ' όλα αυτά κράτησε, πήρε διαφορά δύο τερμάτων στο τελευταίο οκτάλεπτο. Οι Ιταλοί μείωσαν και πάλι στον γκολ και ήρθε τελευταία φάση όπου ο Τζορτζάτος έκανε ακόμα μια πολύ σημαντική απόκρουση και έτσι πήραμε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Μας οδηγεί στον τελικό, όπως είπαμε. Είναι ο τρίτος τελικός στο World Cup για την Ελλάδα, θυμίζω, και το 1997 στην Αθήνα, μπροστά σε 10.000 θεατές στο ΆΚΑ. Η εθνική μας έπαιξε με τους Αμερικανούς. Η Αμερικανική ομάδα ήταν εξαιρετική εκείνη τη χρονιά, κέρδισε 8-5 και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Εν κατακλείδη, Άκη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μας λείπει ένα χρυσό μετάλλιο. Ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο δεν έχει κατακτήσει πουθενά αυτή η ομάδα σε όποια διοργάνωση και αν έχει πάρει μέρος, και αυτό είναι το μεγάλο αποθυμένο, και ελπίζουμε όλοι αύριο να είναι η μέρα που θα τελειώσει και αυτή η κακή παράδοση για την εθνική μας ομάδα. Είναι ο έκτος μεγάλος τελικός που παίρνει μέρος η Ελλάδα και διεκδικεί χρυσό μετάλλιο. Θυμίζω, Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο, ήττα από την Σερβία. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φουκόκα 2023, ήττα από την Ουγγαρία. όπου έχουμε και εκεί κάποια χρωστούμενα. Δύο παγκόσμια κύπελα στην Αθήνα το 97 και στην Ποντγκόριτσα πέρυσι και το Μεσογειακούς Αγώνες στην Ταραγώνα και πάλι από την Ισπανία. Αυτή είναι η πέντε χαμένη τελική. Πάμε στον έκτο τώρα με την Ουγγαρία. Μια πολύ καλή ομάδα η Ουγγαρία, είναι μια σπουδαία ομάδα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα της Ελλάδας να ακούσει τον εθνικό ύμνο. Πιστεύω να το καταφέρουμε αύριο μπροστά σε μεγάλο κοινό. Οι Έλληνες υποστηρίζουν την ομάδα στο Σίδνεϊ, ξέρουμε τη μεγάλη κοινότητα έχει εκεί η Ελλάδα. 11 η ώρα το πρωί ο αγώνας απευθείας από την Ερτιο Sport και από την Ερα Sport.
0: Νίκο, σήμερα βλέποντας τον αγώνα και ακούγοντας, ναι, έβλεπα κάτι κοντινά με τις εκφράσεις των Ελλήνων αθλητών και έλεγα ότι δεν γίνεται να χάσουμε. Δηλαδή έβλεπες τέτοιο πάθος, τέτοια να σφίγγουν τα δόντια, να αγριεύουν. Τρομερές γκριμάτσες.
3: Ναι, την Ουγγαρία. Το θέλανε πολύ.
0: Αν σε βάλω στη διαδικασία, το οποίο βέβαια δεν είναι και εύκολο, να συγκρίνεις την ομάδα της Ουγγαρίας με την Ιταλία για να δούμε τις διαφορές και τι ελπίδες μπορούμε να έχουμε. Τι θα έλεγες?
3: Θα έλεγα ότι η Ούγγροι είναι καλύτερη ομάδα από τους Ιταλούς, γιατί οι Ιταλοί έχουν κάνει και μια μερική ανανέωση στο ρόστερ τους. Όμως οι Ούγγροι είναι και χορτασμένοι γενικότερα και τους κερδίσαμε στην Αλεξανδρούπολη, μας κέρδισαν και αυτή μια φορά εκεί. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που τη βλέπουμε με δέος πλέον, είναι μια ομάδα την οποία μπορούμε να κερδίσουμε. Μην ξεχάσουμε εκείνο το φοβερό ημιτελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου η Ελλάδα νίκησε την Ουγγαρία, την πέταξε έξω από τον τελικό και κατέκτησε το ένα και μοναδικό της μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες στα Ασημένια, αφού μετά έχασε από τους Σέρβους η εθνική μας. Αλλά μην ξεχνάμε και τη Φουκουόκα, όπου ουσιαστικά μόνοι μας χάσαμε το χρυσό μετάλλιο. Θυμάσαι εκείνο το time out που πήρε κατά λάθος ο Θοδωρής Βλάχος. Μετά το πήρε, ζήτησε συγγνώμη από τους παίκτες του. Το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι και οι Ούγγροι κέρδισαν στα πέναλτι. Αυτό ήταν μια μεγάλη τιμωρία για την Ελλάδα. Θα είχαμε ήδη στεφτεί χρυσή παγκόσμιοι πρωταθλητές από το 23 για μια λάθος απόφαση που όλοι μπορούν να πάρουν σε τόσο κρίσιμα δευτερόλεπτα. Το είχε παραδοθεί άλλωστε ο Θόδωρης Βλάχος. Θυμάμαι ότι εγώ του είχα κάνει εκείνη τη δήλωση στη Φουκουόκα τότε, ήταν δακρυσμένος πραγματικά. Νομίζω όμως ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να δούμε αυτή την εθνική να κατακτά το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.
0: Ωραία. Νίκο, δεν σε χαιρετάω ακόμα, γιατί έχουμε να πούμε και για πολύ ακόμα μεγάλες επιτυχίες. Βάλε μια νοτελεία. Δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα για να ακούσουμε τι λέει σήμερα ο Θόδωρης Βλάχος μετά την πολύ μεγάλη πρόκριση.
4: It was very tough game.
0: Πολύ σκληρό
1: παιχνίδι,
0: όπως είδατε.
4: Till last moment, two great teams.
0: Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες.
4: For us today, it's very nice feeling to play in the final.
0: Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις στο τελικό.
4: And,
0: και θα παλέψουμε για αύριο.
4: I want to thanks our fans, Greek fans.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους.
4: Tomorrow we'll be here.
0: Και αύριο θα είμαστε εδώ.
4: We want to make them proud.
0: Θέλουμε να τους κάνουμε υπερήφανους. Μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Είμαστε πολύ μακριά, αλλά νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας.
4: Everybody, we want the gold tomorrow.
0: Θέλουμε το χρυσό, λέει, αύριο.
4: Fight for this.
0: Θα παλέψουμε γι' αυτό. Θα δώσουμε την καρδιά μας στο νερό και για μας και για τους φιλάθλους μας. Είναι σπουδαίος αντίπαλος. Κανείς δεν ξέρει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την προσπάθεια του Μανώλη Καραλή. Βαγγέλη Μητρούσια. Δεν το πέτυχε και στην δεύτερη προσπάθεια ο Μανώλης βρήκε με το σώμα τον νο. Πήγε να περάσει τον πύχη, αλλά το βρήκε στο κατέβασμα και έτσι δεν μπόρεσε στην προσπάθεια στο 5.66 με την δεύτερη προσπάθεια, που σημαίνει θα δοκιμάσει στην τρίτη προσπάθεια ο Μανώλης Καραλής. Το ίδιο έκανε και λίγο νωρίτερα και ο Γιάννης Ορίζος στη δεύτερη προσπάθεια, που δεν πέρασε εκείνο στο 5.66 στο
0: πύχη. Υπάρχει και άγχος τώρα, έτσι.
1: Ναι, είναι λογικό, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρει ο Μανώλης.
0: Λοιπόν, έτσι. Μιλάμε για τον Έλληνα πρωταθλήτη. Μανώλη Καραλή, πάμε για στον Νίκο Γκομόλη, που δεν τον έχουμε αποχαιρετήσει ακόμα, να μας μιλήσει για δύο τεράστιες επιτυχίες στην κοπηλασία.
3: Βέβαια, είχαμε δύο χρυσά μετάλλια, Άκη, σήμερα στο Ντουίσμπουργκ, παγκόσμιο πρωτάθλημα για αθλητές κάτω των 23 ετών. Δύο ελληνικά πληρώματα ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του παγκοσμίου. Μιλάμε για την δίκοπο των ανδρών, με τον Ανδρέα Μπούρκα και τον Αλέξανδρο Χατζη Αυγουστίδη κάναν μια εξαιρετική κούρσα στο μεγάλο τελικό. Πήραν το χρυσό μετάλλιο και με διαφορά από τα υπόλοιπα πληρώματα. Λίγα λεπτά μετά η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ των κοριτσιών έκαναν το 2-2, κατέκτησαν και αυτές το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό μετά από συγκλονιστική κούρσα με την Πολωνία να απειλεί μέχρι τα τελευταία μέτρα να πάρει εκείνη την πρώτη θέση. Τελικά τα κορίτσια άντεξαν, πήραν το χρυσό μετάλλιο και ακούστηκε δύο φορές ο εθνικός μας ύμνος στο Duisburg. Αυτό, το δύο χρυσά δηλαδή μετάλλια σήμερα, γιατί έχουμε και αύριο αγώνες στο Duisburg, το έκανε μόνο η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα σε 50 χώρες. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι η μικρή Ελλάδα να συναγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία σε μετάλλια στην κοπηλασία.
0: Εγώ θα παραπέμψω τον κόσμο να μπει στη σελίδα της ΕΟΕ που έχει την απονομή των κοριτσιών στο σκιφ γυναικών. Να δει και τα δύο
3: κορίτσια
0: να τραγουδάνε και την Ελένη Διαβάτη σε ένα κοντινό να κλαίει και να δακρυσνεί. Πολύ δυνατή η σκηνή.
3: Είναι πραγματικά πολύ δυνατή. Και να πούμε ότι αύριο έχουμε άλλους 4 ελληνικούς τελικούς μεγάλους που ξεκινάνε από τις 11 και 18 μέχρι τη 1 και κάτι το μεσημέρι. Και μπορεί να έχουμε ακόμα κάποιο ή κάποια μετάλλια από τα παιδιά της κοπηλασίας και την άλλη εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που θα γίνει στην Ιταλία. Εκεί ο Στέφανος Τζούσκος και οι υπόλοιποι αθλητές θα παλέψουν και αυτοί για διακρίσει κοπηλασία όλο το καλοκαίρι. Μας έχει σε εγρήγορση, Άκη.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά σήμερα την ραδιοεφημερίδα, αλλά εφόσον είχαμε τέτοιες επιτυχίες, έπρεπε να προηγηθούν, καθότι στο ποδόσφαιρο ακόμα έχουμε φιλικούς αγώνες. Πάμε όμως να μιλήσουμε τώρα για Ολυμπιακό. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Καλησπέρα, Μπάμπη.
5: Καλησπέρα, Άκη, και στους ακροατές μας.
0: Μία ήττα σήμερα από την Αλκμαρ, που ουσιαστικά όμως δεν είναι. Είναι η πλασματική εικόνα, γιατί ο Ολυμπιακός, όσο έπαιξε κανονικά, προηγήθηκε έτσι.
5: Εντάξει, είναι διαφορετική εικόνα από το χθεσινό παιχνίδι με την Adverb. Σίγουρα διαφορετική. Πέφτες, το λέγα και χθες. Η χθεσινή ομάδα, την ξαναδούμε, έπρεπε να δοθούν και ευκαιρίες. Και ειδικά στα νέα παιδιά πρέπει να δίνεις ευκαιρίες σε φιλικά πρόγραμμα. Πότε θα το δώσεις. Σήμερα δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό Ολυμπιακό. Ήταν κυρίαρχο στο πρώτο μήχρον, προηγήθηκε 2-0. Και ξέρουμε ότι σε αυτό το επίπεδο προετοιμασία, και επειδή αφήνει το μεγαλύτερο διάστημα με τη Λίμπαρ, προσπαθεί όλους τους παίχτες, τουλάχιστον τους περισσότερους, να τους αφήνει 90 λεπτό. Ξέρουμε ότι αυτοί οι παίχτες αυτή την περίοδο είναι για 70 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι χθες θα έχει φάει από το 68 στο 78, με τον Άγιαξ το έφαγε στο 72, αν θυμάμαι καλά, στο πόσο τέλος το είχε φάει.
0: Μετά το 75-76 θα θυμάμαι.
5: Ναι, μπράβο, και σήμερα τα τρώει από το 72 μέχρι το 88. Άρα αυτός είναι ένας παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας, θα μην γελιόμαστε, ξεσφυλικά, ξεφυλικά, δεν τα θυμόμαστε μετά, αλλά καλό είναι για τις ομάδες να παίρνουν και αποτέλεσμα. Γιατί ξέρεις, κάποιος που δεν το έχει δει, ας πούμε στο Ολυμπιακό δεν έχει δει καθόλου τα δύο παιχνίδια, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου κτλ. Σου λέει πάλι χάσαμε, πάλι τρία γκολ φάγαμε. Έτσι δεν είναι. Μου είναι και εντυπώσει. Αλλά και για μια ομάδα, για τους ίδιους παίχτες, παίρνουν αυτοεπίθεση όταν κερδίζουν έστω και στα φιλικά. Όμως εδώ, θέλοντας και εμεί, θα πάμε και στο κομμάτι της διευθυνσίας, το σχολίαζα και στην περιγραφή του αγώνα που είχαμε την ενημέρωση, μάλλον, ότι κάποτε, θυμάσαι, βλέπαμε παιχνίδια ελληνικών ομάδων στα φιλικά με ξένες ομάδες το καλοκαίρι. Και θυμάσαι, πέραν και κανένα δύο σφίγματάκια από τους Έλληνες διαιτητές κάποτε. Αυτό όμως έχει σταματήσει. Βλέπεις τώρα φιλικά όταν γίνονται, και τα περισσότερα γίνονται στο εξωτερικό, που παίζουν κανονικά. Είχα καιρό να δω διαιτητή, εντάξει, τόσο πολύ ρε παιδί μου, να σπρώχνει μια ομάδα. Δηλαδή, στο δεύτερο γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει τα.
0: Ναι, τα είδα.
5: Δηλαδή, όταν ξεκινάει ο παίχτης έξω από την περιοχή και είναι έτοιμος να κάνει το γύρισμα, πέφτει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σε οποιοδήποτε επίσημο παιχνίδι, σταματάει το παιχνίδι. Αυτή είναι αυτός ο κανονισμός. Mm-hmm. Υπάρχει δεύτερη μπάλα και μάλιστα στη μεγάλη περιοχή κιόλας, δηλαδή που είναι έτοιμη να βγει φάση. Ο παίχτης της Αλκμαρ, ο Βραζιλιάνος, καλός ο Πατάτη, ωραίο σουτ, ωραίο αριστερό πόδι και δοκάρι από παιχτεία σε θέση κόρνερ, βιάστηκε, την πετάει έξω, η φάση συνεχίζεται και τρώει γκολ Ολυμπιακός. Παναλαμβάνω, αυτή η φάση θα είχε διακοπεί, δεν θα είχε γίνει καν φάση σε ένα επίσημο παιχνίδι.
0: Πάντως είναι και αυτό κάτι καλό στην προετοιμασία, για να μάθουν και οι παίχτες τα επίσημα να μην διαμαρτύρονται.
5: Δεν έχετε. Έχετε αδικία. Εντάξει, σε παναλαμβάνω.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι. Θα είχε σταματήσει το μάτς.
5: Δεν υπάρχει άλλο κανονισμό. Δεν το κάνει κανένα διαιτητή. Και στη φάση του πέναλτι, εντάξει, με έναν φαίνεται πολύ βουτιά, μα πάρα πολύ βουτιά παίκτη της Αλκμάρ και ο Γκαρσία είχε βρει και νομίζω και λίγο την μπάλα πρώτα. Οπότε θα υπήρχε έλεγχος από το ΒΑΡ και δεν θα είχε μετρήσει το πέναλτι. Εντάξει, αν έχει κάνει 3-2 στο τέλος, το δεύτερο γκολ έχει μπει η δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο. Το τρίτο γκολ είναι πέναλτι που παραλαμβάνω και το έλεγα και με το. Και ο Γιάννης Αντωνίος είχε την ίδια άποψη που πήγα στο στούντιο, ότι έχει βρει μπάλα από Γκαρσία. Εγώ βλέπω βουτιά, ωραία βουτιά του παίκτη, γιατί χαμηλά. Στην αρχή νόμιζα μήπως τον έχει βρει ο Γκαρσία, αλλά μετά σαν replay είδα ότι κάνει βουτιά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
0: Okay, και για μένα έτσι νομίζω ότι είναι λίγο σκηνή για να βράβει Όσκαρ.
5: Ναι, θέλω να πω ότι. Ναι, αλλά πως θα λιώνει όμως η εικόνα στο τέλος. Δηλαδή, σου επαναλαμβάνω. Ξέρεις, γιατί βλέπουμε και στα social, όλα αυτά περνάνε. Σου λέει που πάμε, τρία γκολ από τον ένα, τρία γκολ από τον άλλο. Προφανώς δεν είναι όλα καλά. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε την ουσία του πράγματος. Θα μπορούσαμε την Λίμπαρ να κάνει.
0: Μπαμπή, θα βάλει σαν τελεία. Πάμε να δούμε την τρίτη προσπάθεια του Μανώλη Καραλή.
1: Έτσι είναι. Περιμένουμε να δούμε ακόμη Άγκη και Μπαμπή, γιατί ήταν έτοιμος να ξεκινήσει, αλλά κάτι περιμένει εκεί ο Μανώλης.
0: Μάλλον να αδειάσει ο διάδρομος, θα έχει κόσμο στο διάδρομο.
1: Προφανώς, γιατί είναι σε εξέλιξη τα 3 χιλιόμετρα και προφανώς αυτό θέλει. Για να κάνει την προσπάθειά του, την τρίτη προσπάθεια.
0: Δεν είχε τον χώρο για να πάει πίσω να πάρει τη φορά.
1: Να κάνει ακριβώς για να μην εμποδίσει τους αθλητές των 3 χιλιόμετρων. Περιμένει όμως εκεί να περάσει για να ξεκινήσει τη δική του προσπάθεια. Την τρίτη προσπάθεια, να πούμε ότι λίγο νωρίτερα και ο Γιάννης Ορίζος στην τρίτη προσπάθεια στα 5.66 δεν τα κατάφερε. Ο Μανώλης Καραλής είναι έτοιμος και περιμένει για να κάνει την τρίτη προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η Ελίνα Ιτζένκο λίγο νωρίτερα, με την δεύτερη προσπάθειά της, πέταξε το ακόντιο στα 57-75 και είναι στην πρώτη θέση. Έτοιμος ο Μανώλης για να κάνει το άλμα στα 5-66. Το χειροκρότημα από τον κόσμο θα σηκωθεί ψηλά για να δούμε, θα περάσει με μεγάλη άνεση. Και το που ακούσατε είναι από τον κόσμο, το επιφώνημα αυτό, για να τον χειροκροτήσουν. Και πραγματικά το χειροκρότημα από τον κόσμο που είναι εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Άλλο μισό κορμί πέρναγε.
1: Έτσι ακριβώς όπως το έκανε, νομίζω ότι το είχε βάλει και ο ίδιος, ότι πήγε στην πρώτη θα έλεγα προσπάθεια ενώ πέρασε τον πύχη, το βρήκε στο κατέσπασμα, το ίδιο και στην δεύτερη, στην τρίτη όμως νομίζω ότι ήταν πολύ πιο άνετο το
0: και άλμα. Το χαμόγελο της ανακούφισης.
1: Έτσι ακριβώς το χαμόγελο της ανακούφισης. Οπότε περιμένουμε στη συνέχεια.
0: Έγινε
1: ο λόγος και να είσαι στον Μπάμπη πάλι.
0: Μπάμπη. Πέρασε ο Καραλής, ανακουφίστηκε. Πάμε να ολοκληρώσουμε στα του Ολυμπιακού. Μάλλον όχι να ολοκληρώσουμε, να έχουμε αφήσει νομίζω αρκετές εκκρεμότητες.
5: Ναι, το δεύτερο που θέλω να πω, θα μπορούσε με τη Λίμπαρ να κάνει ένα φιλικό, ξέρω εγώ, την Πέμπτη και ένα φιλικό την Κυριακή. Να είναι πιο φρέσκια η ομάδα του, να μοιράζει το χρόνο κτλ. Τα πράγματα θέλει να δει. Αυτό για μένα η ουσία του πράγματος είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά θα λειτουργήσει καλύτερα από πέρσι. Αυτό είναι το μοναδικό που είχαμε κρεμότητα από πέρσι, γιατί είναι ο ίδιος ο προπονητής. Ενώ είδαμε σε κάποια φιλικά, κυρίως με τη Φορτούνα Σιτάρτη, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, θυμίζει τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από την κάθετη του Σιπιόνι. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει και αυτό το ποδόσφαιρο, όχι μόνο με άμεσο ποδόσφαιρο, δηλαδή μόνο με μεκανισμένες μεταβιβάσεις. Στο παιχνίδι με τον Άγιαξ είδαμε ότι ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να κάνει ευκαιρία. Σήμερα πάλι δυσκολευόταν, αλλά βρήκε δύο γκολ. Το βρήκε δύο γκολ γιατί ο Ελκαμπή επέστρεψε. Και αυτό την ασθενία που έχει στον goalkeeper είναι βούτυρο στο ψωμί του και αποδεικνύει ότι είναι χαρισματικό σκόρερ, την εκμεταλλεύτηκε και γιατί αξιοποίησε και μια στιγμένη φάση που δεν είχε και πολλές πέρσι ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι. Το κόρνερ του Μουζαγκίδη και την κεφαλιά του Κάρμου Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχο στο πρώτο μέχρι. Αυτή ήταν η εικόνα. Mm-hmm. Και είχε και πρόσωπα. Είχε πάρα πολύ καλή παρουσία το Μανώλη Λισάγιακα.
0: Και το οποίο, ο οποίος τραυματίστηκε, έτσι.
5: Θα τα πούμε και για του τραυματισμού. Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πιο μπροστά από το Μαθέο. Είναι πιο έτοιμο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση για τον Μαθαίο, γιατί τον ξέρουμε, είναι παίκτη Λα Λίγκα. Εγώ πάντα περιμένω, δεν βιάζομαι να κρίνω, αλλά όντως η εικόνα με την εξημίση δεν είναι καλή. Δηλαδή δεν είναι ο back chase που περιμέναμε, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή τον ξέρουμε από τη Λα Λίγκα και έχει 5 χρόνια παίζει το παιδί με τόσες συμμετοχές, μπορεί να χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω. Αν πέφτει, το ξέρει πολύ καλά ότι φορμαρίζονται πιο μετά. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει θέματα και αμυντικά. Στο Άγιαξ λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό το δίδυμο του Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο. Ο Σμαϊλόβιτς βγαίνει πολύ ψηλά και αναχαιτίζει επιθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό για το στόπερ να βγαίνει ακόμη και στο κέντρο και να ανακτάει η ομάδα σου την μπάλα. Πρώτο μάτς, πολύ καλή συμμετοχή από τον Μουζακίτη. Και από εκεί πέρα είδαμε ψήγματα, πράγματα που μπορεί να δει από τον Ζώντα Σέλβα. Τα είδαμε περισσότερο βέβαια στο προηγούμενο φιλικό που είχε παίξει με το χάτρικ που έκανε. Αλλά και από τον Ρόκα. Σημειωτέων ότι ο διαιτητής βέβαια του έχει δώσει 5-6 φάουλ. Του Ρόκα λεπτομέρεια. Αλλά οκ, το λέω γιατί πραγματικά, δεν λέω γιατί είναι ελληνική ομάδα που έπεσε σήμερα, αλλά πραγματικά είχα χρόνια να δω ξεστώσα λάθη από έναν διαιτητή σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί παίζουν ακόμα Ολυμπιακό ομάδε που παίζουν στην Ευρώπη, παίζουν κάποιε φορέ και Champions League. Δεν είναι ομάδε δηλαδή τυχαίε, ούτε τη πλάκα μάτσε. Γιατί γίνονται και συνέδρα τη Αρτμάρ. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Παραλαμβάνω φιλικά, ενώ θα ξεχάσουμε αύριο μεθαύριο. Απλά να έχει και ο κόσμο που μα ακούει και ενδεχομένω να μην έχει δει το παιχνίδι, να έχει μια πλήρη εικόνα. Ολυμπιακό και μάλιστα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκεί υπήρχε το συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ήταν ποδόσφαιρο με τη Βίμπαλ που έκλεψε την μπάλα ο Μουζακίτης. Ωραία, ο Ζώτα την έβγαλε για το Μασούρα μέσα δεξιά. Έκανε το γύρισμα ο Μασούρας, αλλά λίγο πιο μπροστά από εκεί που θα μπορούσε να κάνει την προβολή. Γιατί δεν έκανε την προβολή, όταν δεν την βρήκε την μπάλα σωστά για να στείλει στα δίχτυα. Και μετά είπαμε, τελευταίο 20 λεπτό, εγώ το περίμενα, θα πει Ολυμπιακό προβλήματα. Η Αλκμάρ είχε κάνει αλλαγέ και φρέσκα πόδια. Και οκ, okay, θα του βγάζε φάσει και έγινε το 3-2, αλλά παραλαμβάνω με δύο γκολ. Πολύ, πολύ συζητήσιμο, δηλαδή το 1% δεν θα γίνει.
0: Μπάμπη, δύο πράγματα να πούμε ακόμα, έτσι, γιατί η ώρα πάει και μισή.
5: Όχι, να το ολοκληρώσω λίγο, ναι. Άμα θες και μετά που μου λες τις παρατηρήσεις σου. Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κάνει και το 3-0, πως ξέραμε ότι μετά στο τελευταίο 20 λεπτό θα είχε προβλήματα. Επίσης, έγιναν αρκετές αναγκαστικές αλλαγές. Βγήκε στο 30 ο ΕΣΕ και στη θέση του, ναι, μεν μπήκε ο Μασούρας, ο 37, συγγνώμη, μπήκε ο Μασούρας, αλλά πήγε δεύτερο αμυντικό χάφο Ροντινέη. Γιατί λείπει ο Σιπιόν, είναι τραυματίας, και γιατί είχαν παίξει άλλοι δύο, ο Γκαρθία και ο Φίλης, χθες. Λογικό είναι να παίξει κάποιος που δεν είναι στη συγκεκριμένη θέση. Τραυματίστηκε ο Σάγιακας. Είχε πρόβλημα κάποια στιγμή ο Μπρούνο. Θέλω να πω ότι βγήκαν και θέματα στην προετοιμασία. Από εκεί πέρα όμως δεν αλλάζει. Προβληματισμός για μένα δηλαδή, που υπάρχει από τον Ολυμπιακό είναι κατά πόσο θα είναι έτοιμος όταν πρέπει να παίξει και κάτι διαφορετικό πέρσι πιο. Με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του ένα και να παίξει και περισσότερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές το είδαμε. Δεν το είδαμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ξεχνάω ότι σήμερα έχουμε 25 Ιουλίου. 25 Ιουλίου, δεν θυμάμαι εγώ. Θυμάμαι μια ομάδα να πετάει 25 Ιουλίου, την ομάδα του Solid. Τα θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι.
5: Ναι, και μετά την ψάχναμε. Θυμάμαι ομάδες τον Αύγουστο να λέμε δεν πάνε πουθενά και να κάνουν περίπατο. Έχω υπομονή, βεβαίως έχω και τους προβληματισμούς, δηλαδή τα ερωτηματικά σχέση και με την περσινή περίοδο. Αλλά σε αυτήν την ομάδα προσθεθούν παίκτες. Και ας πω μιλάτε και το ρεπορτάζ, κάτι όμως θες να πεις.
0: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Απλά επειδή πρέπει να πάμε σε break, να μας πεις λίγο τα μεταγραφικά εντάχει, γιατί πρέπει να πάμε σε break.
5: Πρώτον, για τους τραυματισμούς, ο Έση και του Σάγιακα δεν φταίνεται να κάνει σοβαρό. Χτυπήματα είναι, αλλά όχι κάτι σοβαρό. Θα ξέρουμε και περισσότερο αύριο. Αντρέ Λουίς, το έλεγα σε μετάδοση, μου κάνει το μέρη εντύπωση που είναι εκτός, δεν προέκυψε θέμα τραυματισμού. Άρα, μάλλον τρέχει πάλι θέμα μεταγραφής. Έχω πει ότι αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, προφανώς και αν υπάρξουν κάποιες άλλες αποφάσεις, μπορεί να τεθεί και θέμα και ακόμη εξτρέμ. Τζολάκης ιατρικά για να ολοκληρωθεί μεταγραφή στη Χαλ, περιμένουν αντικαταστάτη, έχουν πει από χθες, φαίνεται οριστικά επικατέστατος ο Ζωσέ Σά. Αυτά που έχουν βγει από την Τουρκία. Βγήκαν το πρωί από την Τουρκία τη συμφώνηση Ολυμπιακός με τη Φενέρ και μόλις χθες ο Ολυμπιακός είχε ξεκαθαρίσει ότι είχε απορριφθεί η λύση Λιβάκοβιτς. Έβγαλε πριν από λίγο διάψωση και η Φενέρ Μπαχτσέ, για να ξέρουμε και τι γίνεται, πώς γίνουν κάποια πράγματα από το εξωτερικό. River Plate έχει εμφανιστεί και οι Αργεντίνοι δείχνουν διάθεση πλέον να πάνε κοντά στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον ποσό, όχι τα 7 που ήθελε ο Ολυμπιακός, αλλά σε ένα ποσό 4,2 που είχε δώσει ο Ολυμπιακός στην Βελέζ 4,5 κάπου εκεί για να τον πάρουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει και αριστερό μπακ. Και έχουμε και χαφ οπωσδήποτε που θέλει ο Ολυμπιακός. Φρόιλερ και Μπλάνκο από χθες είναι περισσότερο στο προσκήνιο. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να την κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, άμεσα που λέμε, τη μεταγραφή. Άρα έχουμε πράγματα μπροστά μας και αρκετές αλλαγές. Και σε βάθος χρόνου, ξέρω από αριστερό μπακ, εκτός θα δούμε τον Αντρέ Λουίζ, αν θα υπάρξει κι άλλος εξτρέμ. Το είπε χθες ο Κώστας Καραπάς ότι χθες όπως ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσο, όχι δεν το ξέραμε, αλλά καλό να τα λένε και επίσημα κάτι οι άνθρωποι των ομάδων. Δεν δέχονται να έχουν λίγο χρόνο συμμετοχής. Πολύ απλά, ένας από τους δύο δεν θα συνεχίσει. Οπότε και εκεί να δούμε τι άλλο θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έχουμε πραγματάκια εκεί μπροστά μας.
0: Έγινε πάμε, σε ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά, καλό.
1: Θα πάρουμε πάλι το μικρόφωνο.
0: Πριν πάμε σε break, πάμε στο μικρόφωνο, πάμε στο Πανθεσσαλικό. Βαγγέλης Μητρούσιας.
1: Ο Μανώλης Καραλής είναι έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια στα 5.80. Έτοιμος λοιπόν, σηκώνει το κοντάρι του και θα κάνει τώρα τη φόρα του. Για να δούμε λοιπόν αν τα καταφέρει. Το χειροκρότημα από τον κόσμο έχει ξεκινήσει. Θα περάσει ψηλά και με άνεση περνάει το 5.80 με την πρώτη. Και το πανηγυρίζει και ο ίδιος αλλά και ο κόσμος το χειροκρότημα, γιατί ήταν εντυπωσιακό. Έκανε και ανταποδίδει το χειροκρότημα στον κόσμο. Μανώλης Καραλής στην πρώτη προσπάθεια στα 5.80 σηκώθηκε ψηλά και κατέβηκε χωρίς να βρει τον πύχη και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια στα 5.80. Οπότε θα
0: πάμε σε break και Βαγγέλη Μητρούση, επιστρέφουμε πάλι σε λίγο.
6: Eraspor 101,8.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε και την επιτυχημένη προσπάθεια του Μανώλη Καραλή. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πάμε στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άκη. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, δύο μέρες μετά το πρώτο επίσημο ραντεβού της σεζόν κόντρα στους Σούγκρους της Πάξη, σκέφτεται, εστιάζει, συγκεντρώνει όλες τις σκέψεις του στη ρεβάνς, η οποία είναι την επόμενη Πέμπτη στις 9.30, ώρα Ελλάδος φυσικά, στο ΆΚΑ, κόντρα στην Ουγγρική ομάδα. Θέλει να σφραγίσει την πρόκριση βάσει και του 2-1 του πρώτου μάτς, να περάσει στον τρίτο γύρο, στη συνέχεια στα play-off και στη συνέχεια στη league phase του τρίτου τη τάξη ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού θεσμού. Φυσικά για να γίνει αυτό, και χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή, αυτοσυγκέντρωση και κυρίως ευστοχία και όχι πάμπολες χαμένες ευκαιρίες όπως είχε το τριφύλι στην Ουγγαρία, όπου το τελικό σκορ δεν αντανακλά και το σκορ που θα έπρεπε να είναι, που κατά την άποψή μου και όχι μόνο Άκη, θα έπρεπε να είναι 5-1 ή 6-1 υπέρ της ομάδας του Jacob Nistrup. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει ο δανός coach του Τριφυλιού, καθώς βρέθηκαν πάμπολες φορές οι πράσινοι απέναντι στον Ούγκρο Πορτιέρε, όμως είτε από έλλειψη αυτοσυγκέντρωση στην τελική προσπάθεια, είτε από υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων τους, έχασαν τα άχαστα. Και φυσικά
0: όλες οι φάσεις δεν είναι ίδιες. Νομίζω ότι του Γιάμπουσιτς πρέπει κάποιος να τραβήξει το αυτή, γιατί πρέπει να γίνει λίγο πιο ομαδικός και αντί να τελειώσει ένα μάτς που σωστά λες θα πάει στο 0-4-0-5, παραλίγο να γίνει και ντέρμπι.
1: Σωστά. Εσύ τώρα φυσικά και εστιάζεις στην υφή όλων των φάσεων, όμως νομίζω, αν με επιτρέπεις, ότι η κοινή συνισταμένη όλων των ευκαιριών είναι ότι το διατάφτα ότι χάθηκαν, είτε για τον Γιάκουσης που αναφέρεις.
0: Απλά ήταν η πιο εύκολη, δηλαδή ήταν έτοιμο γκολ.
1: Εγώ για πολλωστή φορά, φυσικά συμφωνώ και απαυξάνω σε αυτά που λες, για πολλωστή φορά όπως και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού προβληματίστηκαν, δεν ήμουν στην Ουγγαρία, ήμουν πέρυσι όμως ακριβώς μπροστά όταν στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τη Rangers ο Πελίστρι έχασε και αυτός δοκάρι, νομίζω ήταν τότε, και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί. Γιατί το παιδί αυτό πραγματικά έχει τεράστιες δυνατότητες, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Είναι ακόμα 24 ετών και πρέπει να δουλέψει για τον Πελίστρι, μιλάω, βασικό στην Εθνική Ουγγαρία, συγγνώμη, Ουρουγουάης, άσχετα αν δεν έπαιξε τώρα στο Μουντιάλ. Πρέπει κάτι να γίνει με τον Πελίστρι. Όχι να απολυθεί, δεν εννοώ αυτό, έτσι. Λοιπόν, και το ΤΕΙ, έτσι. Πραγματικά και το ΤΕΙ δείχνει ότι χρειάζεται δουλειά στην τελική προσπάθεια. Μπορεί να βάλει γκολ τα οποία είναι φανταστικά, μπορεί όμως και να χάσει κάποια τα οποία φαίνονται ότι είναι πιο εύκολα. Η ουσία είναι ότι τέτοιες ευκαιρίες, τόσες πολλές στον αριθμό, δεν συγχωρούνται. Αφενός του δικαιολογού του, και αυτό δεν συγχωρούνται. Γιατί υπάρχει, όπως είδες, όταν σου βάζει γκολ ο 39χρονος, 40χρονος πρώην στην ουσία μεγάλη βεντέτα της ομάδας, τότε υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα. Και όπως πολύ ωστόχα ανέφερες, ο αγώνας παραλίγο να γίνει ντέρμπι στο τέλος. Θα δούμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει πάρα πολύ να προσέξει. Έχουμε τονίσει και το ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει αυτό που είπε ο Nistrup, safety net, δίχτυα ασφαλείας, ή στα ελληνικά μαξιλαράκι. Οπότε πρέπει να ξαναλέω για πολλωστή φορά και γίνομαι κουραστικός, να προσέξει, γιατί τα ευρωπαϊκά βράδια ελοχεύουν και κινδύνους οι οποίοι μπορεί να είναι και πολύ βασανιστικοί στο φινάλε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό στη ρεβάνς με τους Ούγκρους και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σκέφτεται μετά το βράδυ της Πέμπτης την επόμενη φάση.
0: Αυτά, έτσι, το λογικό αυτό είναι, έτσι.
1: Αυτά σαν μια πλήρη εντάχει έτσι ανασκόπηση του αγώνα που είδαμε προχθές. Όμως ήδη έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρα από το μάτς της Ουγγαρίας και ο Παναθηναϊκός, εκτός του ότι κάνει focus στο μάτς με την Πάξη στο δεύτερο μάτς, συνεχίζει και τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, άκησε, προλαβαίνω για τον Άνες Τσαρντάκλια. Ανέφεραν μέσα, είναι Σουηδός ο οποίος με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σουηδίας Under 18 και Under 19, Under 18, Under 19, 18 και 19, είναι διεθνής από τα 24 με δύο συμμετοχές χωρίς γκολ με την Βοσνία, Μιλάμε για έναν κεντρικό αμυντικό ύψος 1,94 και κάνω μια πιο εκτενή αναφορά, γιατί ο Παναθηναϊκός όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον σπέβδει να το διαψεύσει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά ότι δεν υφίσταται για τον συγκεκριμένο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος παίζει στην Γκάις. Η Γκάις Άκη είναι μια ομάδα της Σουηδίας, εννοείται πως δεν είναι γνωστή ομάδα. Αν και από ό,τι θυμάμαι είχε τερματίσει ψηλά στο, αν δεν κάνω λάθος, στο σουηδικό πρωτάθλημα τη σεζόν που τελείωσε. Νομίζω είναι της πρώτης κατηγορίας ομάδα, είχε τερματίσει τρίτη, τώρα το βλέπω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γνωστή, ίσως μόνο και τους παίχτες του στοιχήματος. Λοιπόν, και γράφτηκαν, αναφέρθηκαν στα σουηδικά μέσα για τον 24χρονο, ψέματα, 21 ετών, κεντρικό αμυντικό, ξαναλέω το όνομά του, Άνες Τσαρντάκλια, κεντρικός αμυντικός. Και είναι γεγονός πως ο Παναθηναϊκός Άκη συνεχίζει να κοιτάζει για κεντρικό αμυντικό.

0: Αν εξαιρέσει την παλιά που έκανε από δεξιά και οδήγησε σε αυτό το γκολ, δεν είχε πολύ θετική παρουσία γενικά, σε γενικές γραμμές εννοώ, στην Ουγγαρία. Το παιδί αυτό, Ζαρουρί, μπορεί να αποδώσει κυρίως, όπως ξέρουμε, ως αριστερός εξτρέμ. Λοιπόν, και σίγουρα, και δεν ξέρουμε για τους κεντρικούς αμυντικούς τι θα γίνει και με τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος ταλαιπωρείται από μακροχρόνιο τραυματισμό και πιθανόν να αποτελέσει και παρελθόν, καθότι η διαμόρφωση του ρόστερ των πράσινων συνεχίζεται. Ο Μανώλης Σιώπης, υπενθυμίζω, χωρίς προφανή λόγο δεν συμπεριλήφθη στην αποστολή για τους Ούγγρους και πιθανόν να αποχωρήσει. Ο Τζούρισης, τώρα στο Αλίο Εντάχιάκη, συνεχίζει στην Ομόνια 1924. Υπάρχουν ακόμα και κάποιοι άλλοι παίκτες για τους οποίους δεν υπάρχουν προτάσεις ή τουλάχιστον δεν έχουν γίνει γνωστές, όπως είναι ο Σισοκό, όπως είναι ο Βιλένα, όπως είναι ο Μπακασέτας. Για τον Γεντβάη είχε ακουστεί, ακούστηκε σήμερα για τον Γεντβάη, ότι μπορεί να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα νέα για τον Γεντβάη, ότι μάλλον θα κλείσει στην Αλ Σαμπάμπ. Είναι η Σαουδική Αραβία, Άκη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις ξεχάσει κάτι τα οποία θες να ρωτήσεις.
1: Όχι, δεν έχεις ξεχάσει τίποτα. Δεν σε διέκοψα, γιατί όταν πήγαινα να σε διακόψω, μου απαντούσες στην επόμενη ερώτησή μου. Λοιπόν, Στέλιο, μου σε ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ σε όλους, Άκη. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς, πριν συνεχίσουμε με την ΑΕΚ, πάμε μέχρι το Βαγγέλη Μητρούσια να μας πει αν έχουμε κάτι νεότερο από το Πανελλήνιο του Στίβου.
2: Αυτό που έχουμε νεότερο, να πούμε ότι έκανε την πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα. Ο Μανώλης Καραλής δεν τα κατάφερε και τώρα περιμένουμε στη δεύτερη προσπάθεια. Τώρα τα λέει εκεί με τον προπονητή του, οπότε περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια τη δεύτερη προσπάθεια. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε σε εξέλιξη λίγο νωρίτερα, έτσι, και να θυμίσουμε, στο Άλμα Ιστριπλούν, στους άντρες στην πρώτη θέση ο Ανδρέας Πανταζής με 16-39, στη δεύτερη ο Δημήτρης Τσάμις με 15-97 και στην τρίτη ο Νικόλος Ανδρικόπουλος με 15-86. Να θυμίσω βέβαια ότι στα 400 μέτρα στους άντρες εδώ είχαμε πρώτο τον Γιώργο τον Φράγκς με 45-52, στη δεύτερη τον Παύλο τον Νικολάου με 46-20 και στη τρίτη θέση τον Βαγγέλη τον Καΐκη 46-57. Και επίσης να πω ότι στο ύψος της γυναίκες, είπαν Αγιώτα, η δόση ήταν αυτή η οποία πήρε την πρώτη θέση με 1,83, 1,77 στη δεύτερη θέση Χριστίνα Ευκολίδου και στη τρίτη θέση Σοφία Χατζηπαναγιωτίδου με 1,74.
1: Έγινε, Βαγγέλη μου, θα κάνουμε νέα σύνδεση στην επόμενη προσπάθεια του Μανώλη Καραλή. Πάμε στο Γιάννη Σαντοριναίο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου, Γιάννη μου.
3: Γεια σας, Άκη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο, έτσι, είναι το πρώτο θέμα στην ΑΕΚ είναι ο Αντιπινέδα, έτσι.
3: Έχεις δίκιο. Από εκεί κάπως θα ηρεμήσει το κλίμα με την επιλογή του ποδοσφαιριστή που θα έρθει να καλύψει αυτό το κενό. Δεν είναι μία απλή απώλεια για την ΑΕΚ. Έτσι έχασε τον πιο σημαντικό ποδοσφαιριστή, αυτόν που αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο από τη στιγμή που άλλαξε τα μυαλά του Μεξικανός και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, κάτι που δεν υπήρχε πριν 1,5-2 μήνες πρωτού αναχωρήσει από την Ελλάδα για να πάει στο Μουντιάλ ως σκέψη από την οικογένεια. Ο ίδιος ευχαρίστησε τον Μάριο Λιόπουλο για τις προσπάθειες που έκανε για να τον κρατήσει. Οπότε αυτό που κατάφερε να κάνει η διοίκηση, και θεωρώ ότι εκεί που πήγε η κατάσταση με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, έκανε το καλύτερο δυνατό να πάρει το μέγιστο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται η ρήτρα. Ο Πινέδα είναι old news, ήδη πλέον φοράει τα χρώματα της Μοντερέι, έχει παρουσιαστεί από τη μεξικανική ομάδα, οπότε η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει, μετά και τα όσα συνέβησαν στην υπόθεση του Κάνγκουα, τον ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει Κάιρινεν και Μαρίν. Και σήμερα στην προπόνηση στο Άπελντον της Ολλανδίας πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί ο Μάρκο Νίκολης με τον Χαβιέρι Μπάλτα, προφανώς συζητώντας για τα πάντα. Καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία μπαίνει σε τελική ευθεία με την βάση των όσων υποστήριζε ο Νίκολιτς, που ήθελε τουλάχιστον τον Χαφ να τον έχει από την αρχή της προετοιμασίας. Φαντάζομαι μετά την διαφωνία που υπήρξε με την Χαφ Ολμπερσεβά, την υπόθεση του ποδοσφαιριστή από την Ζάμπια, που τελικά όταν αποσύρθηκε η ΑΕΚ κατέληξε τον Παναθηναϊκό, υπήρξε μια χρονοκαθυστέρηση.

0: Και το ζητούμενο είναι αν θα προλάβει τουλάχιστον από Δευτέρα να είναι ο ποδοσφαιριστής το καινούριο στην Ολλανδία, δηλαδή αν τρέξουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις, αν φτάσουμε δηλαδή τόσο άμεσα στη συμφωνία, ώστε ο ποδοσφαιριστής να προλάβει κομμάτι, τμήμα δηλαδή από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία.
1: Ναι, ο Ριμπάλτα πάντως από ό,τι μας έχει δείξει και πέρσι, δύσκολα βγαίνει όνομα από τη λίστα του και το διαπραγματεύσεων. Δεν είναι άνθρωπος που αφήνει να διαρρεύσουν ονόματα.
0: Έχεις δίκιο και γι' αυτό από ό,τι μαθαίνουμε είναι δυσαρεστημένος με τους ανθρώπους της Χάπολ Μπερσεβά. Τους χρεώνει δηλαδή αυτές τις διαρροές στην υπόθεση του Κάνγκο και έχουμε δει ότι όποτε στις διαπραγματεύσεις του Ριμπάλτα υπάρχει διαρροή ονόματος, αυτό το όνομα δεν κλείνει στην ΑΕΚ. Το είδαμε για παράδειγμα και με τον Ντέσερς, το είδαμε πέρσι και με τον Μόρο, το είδαμε και με τον Γιούρασεκ.
1: Α, και τη διαφορά από ό,τι έχω καταλάβει είναι ότι του Ριμπάλτα δεν του αρέσει να πληρώνει υπεραξία.
0: Ένα είναι αυτό και το δεύτερο να μην εμπλακούν τρίτες ομάδες στις συζητήσεις. Να λειτουργεί αυτό που λέει και ο ίδιος κατά το ραντάρ. Έτσι. Mm-hmm. Και το έχει κάνει με επιτυχία, αλλά έτσι είναι το μεταγραφικό περιβάλλον. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα τέλεια, ούτε θεωρώ ότι στην υπόθεση του Κάνγκουα έφταιγε κάπου η ΑΕΚ. Από τη στιγμή που η Χάπολ Μπερσεβά ήθελε να χρησιμοποιήσει τον ποδοσφαιριστή, η ΑΕΚ το είχε ως απαράβατο όρο, επειδή τον χρειαζόταν και για τα play-off του Champions League, που είναι πολύ σημαντικά για την ΑΕΚ το να περάσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στράφηκε σε άλλες επιλογές. Άρα περιμένουμε μέσα σε αυτό το διήμερο να έχουμε εξέλιξη, δηλαδή, Κυριακή Δευτέρα, σε σχέση με το όνομα του μέσου. Ο Μάρκο Νίκολης προετοιμάζει την ομάδα για το αυριανό φιλικό. Το απόγευμα η προπόνηση ήταν κυκλισμένη των θυρών.
2: Να σας διακόψω
1: άλλο
2: λίγο,
1: τελεία, Γιάννη Παμπαντζοβαγγέλη
2: και Άκη, να σκαλέψουμε, γιατί ο Μανώλης ο Καραλής, ο οποίος είναι έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα, το χειροκρότημα του κόσμου γιατί το ζήτησε και ο ίδιος, είναι έτοιμος για να δούμε σε αυτή τη δεύτερη προσπάθεια αν καταφέρει να ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Ο Μανώλης είναι έτοιμος για να κάνει αυτή την προσπάθειά του σε αυτό το άλμα, για να δούμε αν τα καταφέρει όπως τα κατάφερε και λίγο νωρίτερα στα 5.80. Έτοιμος, πιάνει το κοντάρι του και τώρα έτοιμος για να ξεκινήσει αυτή την κούρσα, για να κάνει το άλμα. Θα σηκώσει λοιπόν το κοντάρι του για να πάρει την φόρα που χρειάζεται, για να δούμε λοιπόν αν σε αυτή την προσπάθεια στα 6 μέτρα στην δεύτερη θα τα καταφέρει. Όχι όμως, δεν είναι καλή η προσπάθεια, δεν πάτησε καλά το κοντάρι, οπότε είναι άκυρη η προσπάθειά του η δεύτερη. Οπότε περιμένουμε στην τρίτη προσπάθεια.
1: Απλά να πούμε, Βαγγέλη, εδώ ότι το ρεκόρ σε ανοιχτό στίβο του Μανώλη Καραλή ήταν πέρσι τον Αύγουστο με το 6-08, οπότε νομίζω ότι έστω και με τρίτη προσπάθεια τα 6 μέτρα μπορεί να τα περάσει. Γιάννη.
0: Ναι, λέγαμε πώς ετοιμάζεται την ομάδα για το αυριανό φιλικό. Το πρώτο φιλικό του δεύτερου κύκλου προετοιμασίας, το τέταρτο κατά σειρά, είναι αύριο 4 η ώρα με την Τσιβόλε, στο γήπεδο της Ολλανδικής ομάδας πρώτης κατηγορίας. Είχε διαχωρίσει άλλωστε από τις σημερινές προπονήσεις της ομάδας ο Νίκολιτς, ήθελε το απόγευμα να δουλέψει με αυτούς που προορίζει για βασικούς. Δηλαδή Μπρινιόλι στο τέρμα, πήγε αριστερά, ρότα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντή στόπερ, Κάιριν εν Μαρίν στη μεσά γραμμή, αριστερά Κοϊτά, δεξιά Ζούπκοφ και δίδυμο μπροστά ο Γιώβετς με τον Βάργκα. Είναι η κλασική ενδεκάδα, από τη στιγμή που δεν μεταβάλλει κάτι ο Νίκολιτς, αφού θεωρεί ότι με το 4-2-2-2 είχε για την επιτυχία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό που θέλει είναι να το ενισχύσει, όπως το έχει πει και ο ίδιος, να αυξήσει τις επιλογές που θα έχουν ποιότητα, που θα έχουν ηγετικότητα σύμφωνα με τα δικά του λόγια, ώστε να μεγαλώσει και το γκρουπ εμπιστοσύνης που χρειάζεται ώστε η ΑΕΚ να είναι ανταγωνιστική. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πάει τουλάχιστον για τρεις μεταγραφές. Δηλαδή, έναν αμυντικό, κεντρικό αμυντικό δηλαδή, να διεκδικεί θέση από Ρέλβας Μουκουντή, έναν μέσο που θα καλύψει το κενό που άφησε ο Ορμπελίν Πινέδα και έναν ακραίο μέσο που να μπορεί να κινείται και σε εσωτερικούς χώρους που θα πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως τον έχουν αφήσει αθρηστικά ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Ενώ θυμίζω ότι και ο Γιούμπισιτς έφυγε με τη μορφή δανεισμού στην πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ. Mm-hmm. Σίγουρα όμως οι προτεραιότητες είναι ο μέσος, με εντάσεις και τρεξίματα που θα έρθει να κουμπώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους υπόλοιπους, και ο κεντρικός αμυντικός, ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο ο Νίκολης τις μέρες που απομένουν, στις εβδομάδες για την ακρίβεια που απομένουν, για να προετοιμάσει την ομάδα όσο γίνεται καλύτερα για τα play-off του Champions League. Πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ είναι 12 Αυγούστου απέναντι στο κυπελούχο Όφη για το Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο.
1: Περνάνε οι μέρες τώρα και ξεκινάνε και τα επίσημα. Ωραία, έγινε, Γιάννη μου.
0: Απλά η ΑΕΚ, ξέρεις τι, έχει, δεν βρίσκεται στο σημείο κίνησης που είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Έχει ένα δικό της χρονοδιάγραμμα. Οι άλλες ομάδες έχουν κάνει κινήσεις γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη να παίζουν.
1: Έτσι, έτσι.
0: Επίσημα μάτς, σε λίγο θα μπει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει ένα δικό της χρονοδιάγραμμα που απλά η αναποδιά της. Αναποδιά. Αυτά είπαμε συμβαίνουν. Η ανατροπή του σχεδιασμού ήταν η αποχώρηση του Πινέδα. Και αυτό το οποίο καλείται να κάνει.
1: Γιατί
0: είναι
1: η ΑΕΚ
0: να,
1: δεν χρειαζόταν Γιάννη και τόσες προσταφαιρέσεις. Γι' αυτό ίσως δεν υπάρχει και.
0: Είναι, είπαμε, έχει έτοιμο κορμό η ΑΕΚ. Άκουσε τώρα την ενδεκάδα που σου είπα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάριν Ενζούμπκο. Είναι μια ενδεκάδα.
1: Κανονική ενδεκάδα.
0: Σου λέω ότι ακόμη και χωρίς μεταγραφές μπαίνει αύριο να παίξει play-off το
1: Champions League. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Καλό βράδυ. Να πούμε ότι η Κηφισιά ανακοίνωσε τον Άγγελο Σαγκάλ, για αυτούς που έχετε ξανακούσει κάπου το επίθετό του. Ο Χιλιανός έπαιζε πέρσι στη Λάρισα, πέτυχε 6 τέρματα και 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές. Βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και θα σωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Αυτά λοιπόν και για την Κηφισιά. Εμείς πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Γεια σου, Βασίλη μου.
3: Καλησπέρα, καλώς ο Σαγκάλ.
1: Καλώς,
3: Ναι, καλός παίκτης, ναι, καλώς, πολύ καλός παίκτης.
1: Ειδικά για ομάδες της Αντικυφισιά είναι καλός.
3: Απλά θέλει λίγο να τον ηρεμήσει.
1: Εννοείται.
3: Πολλά νεύρα παίζει, δηλαδή έχει το λατινοαμερικάνικο που βράζει το αίμα.
1: Στην Κηφισιά υπάρχει και ψυχολόγος, οπότε εντάξει κάτι θα γίνει.
3: Α, ναι. Γι' αυτό.
1: Πάμε στα του Άρη.
3: Στα του Άρη.
1: Γιατί νομίζω ότι ο Άρης είναι η ομάδα που θέλει τις πιο πολλές και με μεταγραφικές κινήσεις, έτσι.
3: Δύο στόπερ, δύο αριστερά μπακ, τέσσερα, ένα δεκάρι, πέντε, ένα δεξί μπακ, έξι. Σίγουρα. Και με μια αμφιβολία. Γιατί ο Παλάσιος είναι πολύ καλός, θα παίζει δεξιά.
1: Σωστό.
3: Δεξιά παίζει Ουγγαρέ όμως. Εκτός και αν ο Άρης δεν πάει για επιτελικό, έχει δεκάρι τον Καρέ. Ρίξει δεξιά τον Παλάσιος και πάει μετά για αριστερά για κάποιον.
1: Κάταξε ρε Γρηγόρη.
3: Εκτός αν επενδύσει στον Δόνη. Εντάξει, αυτός ο προβληματισμός η αλήθεια είναι ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο που υπάρχει στην άμυνα. Εκεί όπου αύριο άρεσε να παίξει με την Άντερ 23 της Αταλάντα και έχουμε έτσι μια αφιβολία για το πώς θα παίξει. Ο Φαντιγκά δεξιά, ο Φαμπιάνο με τον Τιάμ λογικά και τον Αντωνιάδη στο αριστερό άκρο. Ναι, λογικά αυτό θα κάνει στο αυριανό φιλικό σε 11.30 ώρα το πρωί, αλλά δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να έχει προσέσει τουλάχιστον δύο παίκτες στην άμυνα. Ο Άρης, δηλαδή να έχει πάρει τουλάχιστον ένα στόπερ και ένα δεξίμπακ για να μπορέσει να κάνει και τη δουλειά του και να έχει και ουσία και η προετοιμασία, η προπόνηση, να έχει μεγαλύτερη ουσία για τον Άρη. Δηλαδή από τη μέση και μπροστά είναι full. Τώρα σήμερα πριν από λίγο ανάρτησε μια φωτογραφία από την απογευματινή προπόνηση ΠΑΕ Άρη, στην οποία φωτογραφία είναι ο Μπασίρου, εξαροχτάρι, είναι ο Γαλανόπουλος, έξαρο οχτάρι και ο Γαλανόπουλος και είναι και ο Παλάσιος, ο οποίος είναι ακραίος επιθετικός. Κάνουν ατομική προπόνηση τρεις παίκτες. Ο Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή γιατί πολύ απλά έχει νέο μέλος στην οικογένεια και το ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι υγιές αυτό το παιδί και να το καμαρώσει. Ο Μπασίρου πήγε μια μέρα νωρίτερα, καθώς πήρε λίγες ημέρες να τελειώσει το γραφειοκρατικό, και Παλάσιος, αυτά τα οποία για τον Παλάσιος είναι νομίζω και ρεκόρ για τα δεδομένα του Άρη. Δηλαδή Παρασκευή ήρθε Θεσσαλονίκη, υπέγραψε, ανακοινώθηκε και σήμερα έκανε και προπόνηση στην Ιταλία. Δεν είναι τόσο σύνηθες αυτό. Δηλαδή μέσα σε περίπου 24 ώρες να ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες. Αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται όμως στην άμυνα. Και περιμένουμε, είναι αλήθεια. Είπα και νωρίτερα ότι δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη αν ο Άρης μέχρι το βράδυ της Κυριακής έχει καταφέρει να κλείσει ένα στόπερ. Ξέρω ότι είναι σε μια διαδικασία αναμονής απαντήσεων. Ξέρω επίσης ότι προσπάθησε και είχε χτυπήσει πόρτες παικτών με παρουσία στη Λα Λίγκα. Παικτών οι οποίοι είτε είναι ελεύθεροι είτε πρόκειται να αποδεσμευτούν και γενικώς δεν είναι στο πλάνο των ομάδων τους και περιμένει απάντηση. Η διαφορά σε σχέση με τις αρχές του Ιούλη είναι ότι πλέον ο χρόνος πιέζει. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος να κάνει μια επιλογή υπό την πίεση του χρόνου, γιατί αύριο ξημερώνει 26 του Ιούλη και δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Ο Παλάσιος θα κάνει ντεμπούτο στο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα, το οποίο είναι την Πέμπτη το βράδυ, 30 του μήνα, και λογικά εκεί θα δούμε και τον Μπασίρου, γιατί δεν νομίζω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι αύριο με την Αταλάντα, την Άντερ 23 της Αταλάντα, καθώς τα παιδιά έκαναν ατομικό πρόγραμμα, δεν έχουν μπει στην ομάδα, τώρα μπαίνουν και δεν υπάρχει και λόγος να ρισκάρει.
1: Ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, δεν ανησυχεί ο κόσμος του
2: Άγγι. Να είμαστε έτοιμοι, Άγγι και
1: πάμε,
2: Βασίλη.
1: Πάμε όμως πριν μου απαντήσεις, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Περιμένουμε τον Μανώλη του Καραλή στην τρίτη προσπάθεια στα 6 μέτρα, για να δούμε αν τα καταφέρει αυτή τη φορά. Τις δύο προηγούμενες δεν τα κατάφερε. Η τρίτη, όπως λέμε, για να δούμε. Έτοιμος είναι, θα σηκώσει το κοντάρι του για να πάρει την φόρα που χρειάζεται. Παίρνει φόρα, για να δούμε λοιπόν αν τα καταφέρει σε αυτή την τρίτη προσπάθεια ο Μανώλης ο Καραλής. Όχι, δεν θα τα καταφέρει ούτε σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έβαλε καλά και εδώ κάνει και την τούμπα του. Δεν πειράζει, κάνει το χειροκρότημά του. Λοιπόν, ο Μανώλης, ο οποίος εισπράττει ούτως ή άλλως το χειροκρότημα από τον κόσμο για την προσπάθεια που έκανε. Φαίνεται ότι δεν ήταν σε καλή ημέρα σήμερα για να κάνει αυτό που ήθελε.
1: Μα έχει δηλώσει ότι θέλει και ξεκούραση το παιδί, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς μετά τις προσπάθειες που έκανε το προηγούμενο διάστημα και έχει μπροστά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Έτσι. Οπότε στην πρώτη θέση με 5,80 ο Μανώλης.
2: 5,80 ακριβώς. Έτσι και με 5,56 ο Γιάννης Ορίζος στη δεύτερη θέση. Το χειροκρότημα του κόσμου, τον μπράβο του ανήκει, δεν το συζητάμε. Ο Μανώλης έχει προσφέρει και θα προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και νομίζω ότι το χειροκρότημα είναι το λιγότερο που μπορούμε να δώσουμε στον Μανώλη τον Καραλή.
1: Ωραία, Βαγγέλη, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε για να ολοκληρώσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλεγα ότι ο κόσμος του Άρη δεν ανησυχεί που καθυστερεί τόσο πολύ.
3: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του κόσμου του Άρη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, το αντίστοιχο φετινό, δεν συγκρίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν συγκρίνεται γιατί είναι χαμηλό επίπεδο. Είναι χαμηλό επίπεδο, ο κόσμος αφοσιώθηκε στο μπάσκετ. Το έχω πει κατά επανάληψη ότι διαφωνεί, θέλει διοκτησιακή αλλαγή, θέλει γενικώς αλλαγή. Αυτό φαίνεται και από τα εισιτήρια διαρκείας που διατέθηκαν πέρσι. Φαίνεται και από τη μέχρι στιγμή σκήνηση των εισιτηρίων διαρκείας. Μην ξεχνάμε ότι πριν από δύο μέρες. Πριν από μία μέρα η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι πήρε παράταση η πρώτη περίοδος μέχρι 31 του μήνα, γιατί προφανώς η κίνηση δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Υπάρχει μια απογοήτευση. Υπάρχει μια απογοήτευση, συσσωρευμένη η απογοήτευση, δηλαδή μετά τον ενθουσιασμό που μέχρι το 2022 μπορώ να σου πω, από τα επόμενα χρόνια και μετά βλέπεις σταδιακά να χαμηλώνει πάρα πολύ. Δεν θα πω ότι δεν έχουν ενδιαφέρον, ίσα ίσα ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει αυτή η τρέλα που υπήρχε παλιότερα. Πολλοί μάλιστα έχουν αφοσιωθεί στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ, να φανταστείς, δόθηκαν 4.191 διαρκείας, όσα έθεσε προς διάθεση η ΚΑΕ, και πολλοί κόσμος έμεινε έξω που έκανε αίτηση για να πάρει.
1: Παίζουν πόσοι σε πήραν τηλέφωνο για να σε βάλουν μέσον.
3: Χαμός. Το λέω ειλικρινά, έγινε χαμός και έγινε και κακός.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Εμείς τώρα να πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλά, δεν θα πω ότι πάμε στη Θεσσαλονίκη στο Γιώργο Μήνο. Θα πω ότι πάμε στη Βέρεια στο Γιώργο Μήνο. Γιατί ο Γιώργος Μήνος ήταν στην μετάδοση του αγώνα των γυναικών του ΠΑΟΚ με την Νεύση στο ρεπορτάζ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία πέρασε πολύ εύκολα στην επόμενη φάση και επόμενος αντίπαλος στη Βουδαπέστη είναι η Φερεντσβάρος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Φερεντσβάρος.
0: Μας ακούς, Γιώργο?
1: Σας ακούω εσάς και τους ακροατές. Ευχάριστη τραγούδι με τους κύρους που έβαλες.
0: Ξέρω ότι τους αρέσουν, γι' αυτό τους έβαλα.
1: Τους έβαλες, έτσι είναι, αλλά όταν ήμασταν στο Πεκίνο το 2008 δεν άκουσες τέτοια τραγούδια.
0: Όχι, μου τα άμαθες. 2008... Μας ακούς, Γιώργο? Λοιπόν, ο Γιώργος δεν μας ακούει, κάπου δεν έχει σήμα. Θα κάνουμε νέα προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του. Απλά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να περάσει στους ομίλους του Champions League των γυναικών πρέπει να περάσει και τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία. Τετάρτη 5 Αυγούστου, 5.30 ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ, η ισχυρή πρωτάθλητρια της Νορβηγίας, η Μπραν, περιμένει την νικήτρια του ζευγαριού Μητρόβιτσα από το Κόσοβο με την Λούντο Γκόρετς της Νορβηγίας. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Μηνό. Γιώργο.
1: Έλεγα και προηγουμένως ότι όπως ο Πάκκεντζης στους άντρες πριν από 3 μέρες στο Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου βρισκόμουν εκεί για να λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ για το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, έτσι και ο ΠΑΟΚ κέρδισε οι γυναίκες όπως αυτή τη φορά. 3-0 την Νεύτσι Αζερβαϊτζάν, προγραμματίστρια της χώρας αυτής, και έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε 3-0 με ένα γκολ της Αργυρίου και της Κατανίτσα της Βόσνιας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε και πήρε το στήριο για να παίξει στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη, εκεί που θα βρει αντιμέτωπο την Φερεντσβάρος, παραμονή του Σωτήρος. Παραμονή, παραμονή του Σωτήρου. Τώρα αυτά για τις γυναίκες. Για την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ και το ποδοσφαιρικό τμήμα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αχωρεύει στους ρυθμούς του Γιάννη Κωνσταντέλια, παραστάζει, δίνει ο Γιάννης Κωνσταντέλια, και το βλέπεις και εσύ, βλέπουν όλοι οι φίλοι, ανεξαρτήτως ομάδας, ότι ο ΠΑΟΚ με καθοδηγητή αυτό και φυσικά και εγώ δεν συμπαραστάζεσαι τον Σάντα Μαρία, τον Τζαφίρη και τα άλλα παιδιά του ΠΑΟΚ που ήταν τώρα, αλλά και τον Παντελή Καρδιδιάκο, και με τους παίκτες που θα έρθουν αυτή την εβδομάδα, αρχηγενωμένης από τον Δημήτρη Γνούλη, ο οποίος θα επιστρέψει εκτός από διαδικαστικά, είναι τα θέματα τα οποία οι Γερμανοί με τον ΠΑΟΚ θα έχουν βρει ακόμη λεπτομέρειες, για να ολοκληρωθεί το τίποτα. Και εδώ λέω λεπτομέρειες, γιατί η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Και ξέρεις ότι τις λεπτομέρειες, όπως πάρει ένα δάνειο και λέει τα ψηλά γράμματα, κάτι να διαβάσω, να διαβάσω, να δούμε τι έχει, τι κρύβει εκεί πέρα. Έτσι, να τελειώσει το θέμα. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα τελειώσει αυτό, όπως θα τελειώσει και ένα center for. Τρεις είναι οι υποψήφοι, ο ένας θα ανακοινώσει πάει πάω. Είναι πάντως παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επίσης, μετά αυτή την εβδομάδα θα φτιαχθεί και ακόμη ένας οκτάρι είναι. Εντυπωσιακός παίκτης με όλα τα προσόντα που απαιτούνται, και όπως και αυτός θα κάνει τη διαφορά. Ή θα το ανακοινώσει ή πάει ΠΑΟΚ. Όπως επίσης και ένας δεξιό εξτρέμ, παραλαμβάνω, για να εμπλουτίσει ο ΠΑΟΚ το ρόστερ του, και αυτός με τα τέλη της εβδομάδας θα ανακοινώσει πάει ΠΑΟΚ.
0: Οπότε, Γιώργο, με τα συμφραζόμενά σου, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ημέρα Παρασκευή.
1: Φέτος θα κάνει ο Μαδάρα, αυτό έχω να πω γενικά.
0: Μισό λεπτό πάνω σε αυτό που λες. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ημέρα Παρασκευή, με το καλό να έχει τελειώσει και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ την υπόθεση πρόκριση. Στην ευρωπαϊκή λίστα που θα δηλώσουμε τους παίκτες. Γιατί βλέπω θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Θα δηλώσει. Μπορεί και 24 ώρα πριν να δηλώσει ο ΠΑΟΚ τη λίστα. Mm-hmm. 24 ώρα πριν.
0: Γιατί βλέπω ότι μεταγραφές πολλές δυνατές, οπότε μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Ναι, και περιμένουμε κιόλας όμως και για το Ταχάλι, τη διάδοση που θα βγει για τον παίκτη ο οποίος τραυματίστηκε στην Πολωνία και ο οποίος θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Πέμπτης. 9 παράδειγμα το παιχνίδι αυτό σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει να κοιτάξει ακριβώς το. Γιατί ξέρεις, πολύ καλά τα λέμε, αλλά στην προετοιμασία τραυματίστηκε ο Σαρή, τραυματίστηκε ο Τσάλοφ. Σε κάθε αγώνα έχουμε και μια απώλεια. Αν συνεχιστούν αυτές οι απώλειες, νομίζω ότι τώρα ευτυχώς υπάρχουν μεταγραφικές περιόδους. Αλλά θα πρέπει να, άμα ο παίκτης θα πάει μακριά από εδώ κάτι σοβαρό και απουσιάζει 4 μήνες, τι το κάνεις? Δεν πρέπει να πάρεις κάποιον? Να ψάχνεις. Αυτό ακριβώς. Δεν μου είπες όμως για τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος φέτος θα κυριαρχήσει. Θέλω να ξέρω για τον Πανιόνιο.
0: Δύσκολο το βλέπω. Θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής φέτος.
1: Μακάρι να πάνε όλοι, να πάει καλά ο Πανιόνιος. Μια ιστορική ομάδα. Έχω φαν τον Μιχάλη Λαδόπουλο, τον συνάδελφό μας. Και νομίζω ότι...
0: Γιώργο μου, δεν έχεις φαν τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Εσύ έρχεσαι στη Νέα Σμύρνη και όλοι φωτογραφίζονται μαζί σου τώρα, έτσι.
1: Καλά. Λοιπόν, τώρα που βρισκόμαστε είναι να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται. Είχε με 2 μέρες τώρα υπάρχει ξεκούραση, γιατί μετά την υπερπροσπάθεια που δόθηκε στην Πολωνία και να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες τα καιρικά φαινόμενα ήταν τέτοια που χαλάζει ό,τι θες. Χαλάζει βροχή, τα πάντα. Θερμοκρασία 12 με 14 βαθμούς ήταν στην Πολωνία. Τώρα οι Πολωνοί, όταν θα έρθουν την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη θα γίνει ο αγώνας, η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα είναι 36 βαθμούς. Επαναλαμβάνω, 36. Ο καιρός από σήμερα και μετά θα βελτιώνεται και καθημερινά θα ανεβαίνει βαθμούς. Και μάλιστα την Πέμπτη θα είναι 35-36. Το Σαββατοκύριακο, το άλλο που μας έρχεται, η θερμοκρασία θα πάει στα ύψη, θα πάει στις 39 με 40 σε ό,τι Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και είναι κοινοτιά.
0: Ωραία. Έχουμε, Γιώργο μου, κάτι άλλο?
1: Έχουμε τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία συνεχίζεται η πώληση. Μεγάλο ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανταποκρίνεται. 18% παραπάνω είναι η κίνηση σε σχέση με την περσίνη χρονιά. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε 18.500 εισιτήρια. Ενώ φέτος έχουμε στις 4 πρώτες μέρες 10.154. Και πάει λέγοντας. Μια μέρα που θα καταλήξει ο αριθμός, νομίζω ότι αυτό θα περάσει τις 20.000 και.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Από το ρεπορτάζ του ΠΟΚ πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εκεί που μας περιμένει ο Γιώργος Μαυρόπουλος να μας πει και για τη φιλική ήττα του Ηρακλή σήμερα από την Πολώνια. Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Καλησπεράκι.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Ήταν το πρώτο φιλικό του Ηρακλή. Βέβαια, ένας Ηρακλής ο οποίος έχει ακόμα πολλές προσθετικές κινήσεις να κάνει και περιμένει σίγουρα παίκτες όπως αυτοί που υπέγραψαν τις τελευταίες μέρες, ο Ρος, ο Χρώμαντα και ο Πόλης, ο οποίος υπέγραψε σήμερα, να μπουν και αυτοί σιγά σιγά στην ομάδα. Πάντως τα πρώτα δείγματα ήταν θετικά. Παρά το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει γεμίσει σχετικά αμυντικά και στο κέντρο. Στην επίθεση είναι λίγοι παίκτες, γι' αυτό και έπαιξε βασικός ο Κάκα. Να τον δει ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος τον είχε και παίκτες στη Watford, αλλά είναι κάποια χρόνια πίσω.
0: Ναι, είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά με πολύ βαρύ βιογραφικό.
2: Ακριβώς. Βαρύ πάντως δεν τον είδα. Δεν λέω για το βιογραφικό του. Ναι. Μιλάω πέσει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ήταν κινητικός. Περίμενα να σου πω ότι να έρθει κάτι διαφορετικό. Βέβαια δεν βρέθηκε σε κάποια φάση για γκολ, αλλά κάποια πράγματα τα οποία δεν περίμενα να τα κάνει τα έκανε. Γυρνούσε πίσω, βοηθούσε, κρατούσε την μπάλα, άνοιγε διαδρόμους. Είναι ένας παίκτης που αν μπορέσει λίγο να ανεβάσει η απόδοση 10-15% παραπάνω, είναι πολύ πιθανό να υπογράψει στο Ηρακλή, να κάνει την έκπληξη, γιατί για πολλούς είναι έκπληξη. Όχι κυρίως γιατί είναι 37, αλλά επειδή την προηγούμενη χρονιά δεν έπαιξε κάπου ποδόσφαιρο, οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν μπορεί να είναι στα καλύτερά του. Αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης που μπήκε μέσα, έδειξε ότι ξέρει ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο, δεν το έχει ξεχάσει.
0: Ψηλές παραστάσεις.
2: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα βέβαια, αυτό που πρόσεξα περισσότερο είναι μια ομάδα η οποία τρέχει, βγαίνει κάθε παίκτης πρώτος στις μονομαχίες, υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Μπολόνια δεν έκανε ευκαιρία, Όχι ότι έκανε ο Ηρακλής κάποιες ιδιαίτερες ευκαιρίες, έφτανε καλά μέχρι έξω από την περιοχή. Εκεί το θέμα με τα center for υφίσταται, δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν είχε έναν παίκτη να κάνει τη διαφορά. Ένα center for, δύο center for μάλλον, γιατί στο σύστημα του Ματσάρη είναι δύο επιθετικοί, 3-5-2, δύο επιθετικοί, κλασικοί. Τώρα ήταν ο Κάκα και δεν είχε ουσιαστικά κάποιον επιθετικό δίπλα του. Αλλά σε γενικές γραμμές, από ό,τι μπαίνω και στα social media και βλέπω και συζητήσεις στον φίλο του Ηράκλη, ικανοποιημένοι είναι οι περισσότεροι. Mm-hmm. Είδαν αυτά που ήθελαν να δουν, ίσως περισσότερα από αυτά που περίμεναν, γιατί παρακακά τα ψέματα. Έπαιζε η ομάδα απέναντι σε μια Μπολόνια η οποία φέτος δεν βγήκε στην Ευρώπη. Βγήκε 8 για λίγο, έχασε την 7η θέση. Δεν κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πέρσι έπαιζε στο Champions League και έχει πολλούς παίκτες από τότε.
0: Ισχύει, ισχύει. Γιώργο, να σε ρωτήσω. Υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση στην ατάκα που είπε ο Αμανατίδης μετά την απομάκρυνσή του ότι είναι μεταγραφές που δεν γνωρίζαμε καν?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Κοίταξε, δεν νομίζω να είναι μυστικό. Έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που πήρε θέση ο Γιάννης Κόντης επιτελική, ήταν σίγουρο ότι και αυτός θα ασχοληθεί με τα μεταγραφικά. Δεν νομίζω ότι ο Κόντης μπλεκόταν στις επιλογές του Αμανατίδη και του Βασινά, ούτε το αντίθετο. Νομίζω ότι ήταν μια πλευρά αυτή και μια πλευρά του Κόντη. Οι μισοί παίκτες από αυτούς που ήρθαν μέχρι τώρα ήταν δικές τους επιλογές. Οι άλλες μισές ήταν του Κόντη. Επίσης πρέπει να πω, επειδή μου έμεινε το μυαλό σε μια φράση, ότι κινήθηκαν γύρω από 30 με 40 παίκτες. Θέλω να πω ότι ο Ηρακλής θέλει 20 παίκτες, γιατί μόλις 5-6 έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ, 47. Πρέπει να έχει κοντά στους 27 οπωσδήποτε. 20 παίκτες, δεν φτάνουν 30-40 σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι δεν θα θέλουν να έρθουν, δεν θα θέλουν την Ελλάδα, θα θέλουν περισσότερα χρήματα, θα υπάρξουν κάποιοι άλλοι που θα τους δώσουν περισσότερα. Δεν θα είναι μάλλον δεν θα τους προτιμήσει ο ίδιος ο προπονητής, γιατί δεν πάει να πει ότι κάθε παίκτης που θα προταθεί, αν δεν έχει και τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή, θα έρθει σίγουρα. Οπότε οι 30-40 γίνονται 6-7 και όντως τόσοι αποκτήθηκαν,
0: ναι,
2: από αυτά που είπε ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Κατάλαβα.
2: Οπότε δεν βγαίνει αυτό το μοντέλο. Έπρεπε να γίνουν κινήσεις και από τη στιγμή βέβαια που έφυγαν, αντικαταστάθηκαν από Γιαννόπουλο και Στάθη, έχουν έρθει τρεις παίκτες με περγαμηνές, παίκτες που για να το μεταφράσουμε λίγο καλύτερα, δεν ξέρω, αρκετοί μπαίνουν στο transfer μας και βλέπουν την αξία του κάθε παίκτη, που είναι και ένα έγκυρο.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να προσέχουν λίγο, γιατί καμιά φορά δεν έχει... Το τράσφερ δεν υπολογίζει άλλα πράγματα.
2: Ναι, εννοείται. Μα δεν μπορείς να το πεις. Ακριβώς στο περίπου. Στο περίπου, με βάση την ηλικία, με την πορεία ενός παίκτη, αν έχει τραυματισμούς ή δεν έχει. Δεν πέφτει πολύ έξω συνήθως, αλλά είναι όπως και ένα μετεωρολογικό δελτίο. Συνήθως πέφτει μέσα, αλλά όχι πάντα. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν έρθει, έχουν υψηλή αξία εκεί. Από εκεί μπορείς να πεις κάποια πράγματα, γιατί τώρα για κάθε ψέματα. Τώρα εμείς τους περισσότερους από αυτούς δεν τους έχουμε δει και πολύ. Για να πούμε, δεν παρακολουθούσαμε ούτε πρωτάθλημα Ρουμανίας, ούτε στα προηγούμενα πρωταθλήματα που παίζανε στην Τσεχία.
0: Ισχύει, Γιώργο, αλλά δεν είμαστε εμείς που κρινόμαστε σε μεταγραφές, είναι αυτός που τους προτείνει που κρίνεται.
2: Εννοείται, εννοείται. Όλους αυτούς θα τους δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ωραία.
2: Αλλά τουλάχιστον βιογραφικό καλό έχουν και οι τρεις. Και έγινε αυτό μέσα σε δύο μέρες από τότε που έφυγαν Γιάννης Αμανατίδης και Βασινάς. Το μέλλον θα δείξει αν έκανε καλά ο Παναγιώτης Παναγιαφασιώτης ή όχι, που πήρε αυτή την απόφαση.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Πάμε να μιλήσουμε και για Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα. Πάμε στο Βασίλη Κούβαλη να μας πει για τις ομάδες της Πελοποννήσου. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
3: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο Αστέρας Άκτορ είχε φιλικό παιχνίδι σήμερα. Το δεύτερο του Ολλανδικού εντάφους. Ιτήθηκε από την Μπέσχορτ με 2-1. Δέχτηκε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και δεν ήταν και καλή η απόδοσή του. Βέβαια έκανε πολλές αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Πέτυχε ένα γκολ στο τέλος της καθυστερήσεις με τον Μπαρτόλο που επέστρεψε μετά από την απώλεια του μπαμπά του στην Αργεντινή. Είχε ταξιδέψει, μπήκε στο πρόγραμμα προπονήσεων και έπαιξε και σκόραρε κιόλας ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Ξέρουμε ότι τα φιλικά έτσι είναι. Το πρώτο μάτς που έδωσε ήταν με επίλεκτους επαγγελματίες παίκτες και με τον γκολ του Ριέρα είχε κερδίσει. Ήταν στο δεύτερο φιλικό. Θα υπάρξει και τρίτο φιλικό την Τρίτη με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Πλέον μπαίνει σε Ολλανδικές μάχες με Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάγκ, όπου θα παίξει τα δύο τελευταία φιλικά.
0: Και τα πιο Ολλανδία. Δυνατά έτσι.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται. Γιατί μπέσχω την ομάδα Β κατηγορίας στο Βέλγιο, έτσι. Και το πρώτο φιλικό, ξαναλέω, ήταν με ελεύθερους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έφτιαξαν ένα σύνολο και αντιμετώπισαν τον Αστέρα Άκτορ. Εντάξει, είναι φιλικά όμως. Ξέρουμε ότι χρειάζεται ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Θέλει έναν αμυντικό μέσο μετά την πώληση του Αλμίρα. Έναν στόπερ που, όπως όλοι λέμε, πρέπει να συμπληρωθεί τετράδα. Έπαιξε ο Σίλβα με τον Χρυσόπουλο σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαν και οι υπόλοιποι στο δεύτερο, έπαιξαν όλοι όσοι ήταν διαθέσιμοι. Όμως να πούμε ότι υπάρχει η απώλεια του Μακέντα και έχει ένα θέμα τραυματισμού. Να δούμε πόσο σοβαρό είναι, γιατί δεν έπαιξε. Και δεν έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Θα κάνει έτσι εξετάσεις για να δούμε ποιο είναι αυτό το θέμα και το πρόβλημα. Ο Δημήτρης Κουμπέλης δεν αγωνίστηκε γιατί ακόμα δεν είναι σε κατάσταση να παίξει φιλικά. Κάνει μια ειδική έτσι προετοιμασία για να είναι έτοιμος σε εύλογο χρονικό διάστημα και να μπει και αυτός κανονικά και στα υπόλοιπα φιλικά αλλά και στα επίσημα παιχνίδια εννοείται. Και περιμένουμε να δούμε και τις μεταγραφές, όπως είπα, τις δύο ακόμα για να ολοκληρωθεί το παζλ των παικτών. Είναι 12 οι μεταγραφές που έχουν γίνει, άλλες δύο που θα γίνουν σίγουρα θα πάμε στις 14 και μην ξεχνάμε ότι αυτό σημαίνει μια νέα ομάδα με 14.
0: Έτσι, και πολύ δύσκολο έτσι να, και θέλει χρόνο για να γίνει νέα ομάδα.
3: Ένας προπονητής νέος, άσχετα αν ήταν την περσινή χρονιά όταν τελείωσε τα play out ο Αστέρας στον πάγκο, ο Γιώργος Αντωνόπουλος ξέρει πρόσωπα, καταστάσεις και τα υπόλοιπα, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά όσο να είναι, το να ξεκινάς τη χρονιά με προετοιμασία, με μεταγραφές και μια ομάδα που τα 2-3 τελευταία χρόνια δεν τα πήγαινε καλά και όλοι σε αυτό το φετινό restart θέλουν να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο και να αφήσουν πίσω και να επανέλθει ο Αστέρας σε εποχές παλαιότερες που τον βλέπαμε να θέλει και να διεκδικεί θέσεις ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει δουλειά, θέλει πείσμα, πίστη και αφοσίωση και καλή ποιότητα παικτών. Θα δούμε τώρα με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και αυτές που θα γίνουν και στη συνέχεια.
0: Το γήπεδο θα δείξει, Βασίλη μου.
3: Ακριβώς. Το γήπεδο τα δείχνει όλα. Έτσι. Εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Είτε προπονητής είτε παίκτης. Μόνο το γήπεδο είναι ο καθένας.
0: Έχεις κάτι για Καλαμάτα?
3: Η Καλαμάτα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάντως υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για το πρώτο φιλικό που έδωσε. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, επίσημο. Πρώτο φιλικό επίσημο το λέω εγώ, γιατί έπαιξε απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, το Λεβαδιακό, και κέρδισε 3-1. Αυτό συνέβη στο Μπάνσχο και όλοι είναι ικανοποιημένοι, αλλά είναι χαμηλά η μπάλα. Όμως αυτά που είχαν πει, ότι παρότι έγιναν 14 μεταγραφές και θα γίνουν και άλλες, είναι μια καινούργια ομάδα και θα θέλουν να είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, δεν είμαστε βιαστικοί, ούτε οι άνθρωποι της Καλαμάτας είναι, αλλά πιστεύουν ότι αυτό το πλάνο και αυτό που πιστεύουν και έχουν πει από την αρχή θα το περάσουν και στην ομάδα και θα μας το δείξει στη συνέχεια. Θα ακολουθήσουν και άλλα φιλικά παιχνίδια στην Βουλγαρία για να δούμε η Καλαμάτα πώς θα ολοκληρώσει την προετοιμασία. Δεν έχω κάτι άλλο για την Καλαμάτα.
0: Ωραία, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Εμείς να πάμε μέχρι το Βαγγέλη Μητρούσια στο Παθεσσαλικό να μας δώσει έτσι τι άλλη εξέλιξη υπάρχει μετά και την πρώτη θέση του Εμμάνουελ Καραλή.
4: Και μάλιστα πριν από λίγο ο Μανώλης Καραλής παρέλαβε έτσι το, έγινε η βράβευσή του, όπως και των άλλων δύο αθλητών που τερμάτισαν στη δεύτερη και στη τρίτη θέση. 5.80 να θυμίσουμε ότι ο Μανώλης Καραλής στην πρώτη θέση, 5.56 ο Γιάννης Ορίζος στη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση με 5.12 ο Γιώργος Παπαναστασίου. Αυτή ήταν η τριάδα και τη βράβευση την έκανε λίγο νωρίτερα ο δήμαρχος του Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος. Τώρα να πούμε ότι στο ακοντισμό στις γυναίκες ότι στην πρώτη θέση τερμάτισε η Ελίνα Ιτζένκο με βολή 57-75.
0: Όπου με τον Καραλίνα δύο μεγάλα ονόματα τη σημερινή ημέρα.
4: Έτσι, μαζί με την Ελίνα Τζέγκο ακριβώς. Η Αναστασία Τρακουμύροβα στη δεύτερη θέση με 50-79 και στην τρίτη θέση η Μαργαρίτα Τσουκαλά με 49-75. Αυτό που απομένει τώρα, Άκη, γιατί είχαμε νωρίτερα και 3.000 μέτρα στους άντρες και στις γυναίκες και 1.500 στους γυναίκες αλλά και στους άντρες. Και τώρα έχουμε τα τελικά, δηλαδή για την σημερινή πρώτη ημέρα. 4x100 στον πρώτο και στο δεύτερο υλικό στις γυναίκες, όπως επίσης και στους άντρες, και έτσι θα έλεγα ότι ολοκληρώνεται η σημερινή ημέρα. Οπότε
0: θα κάνουμε σύνδεση και μετά τον break να μας πεις να κάνουμε και τη σύνδεση.
4: Και για τα υπόλοιπα να υπενθυμίσουμε έτσι και το τι έγινε στα άλλα αγωνίσματα, ποιοι τερμάτισαν, ποιοι πήραν τις πρώτες θέσεις.
0: Έγινε, Ευαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε. Εμείς να πάμε να ασχοληθούμε με ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα και ειδικά όπως γίνεται και διεξάγεται τώρα στον Πειραιά, το beach handball. Πάμε στον Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου. Κωνσταντίνε.
5: Καλώς ήρθατε, αδερφέ Άκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές από τα Βοτσαλάκια στο Πειραιά.
0: Επειδή εμείς είμαστε ραδιόφωνο και δεν είμαστε τηλεοπτική εικόνα, προσπάθησε λίγο να μας μεταφέρεις την εικόνα η οποία υπάρχει εκεί πέρα.
5: Ένα ολοκένουργιο γήπεδο, Άκη, που έχει διαμορφωθεί την πλάζ Βοτσαλάκια μπροστά από το νησάκι Χουμουνδούρου και μπροστά ακριβώς εδώ από τη Μαρίνα στο Πασαλιμάνι, μια καταπληκτική τοποθεσία. Ένα γήπεδο πραγματικά εντυπωσιακό ευρωπαϊκών προδιαγραφών από τον Δήμο Πειραιά σε συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Χειροφέησεως Ελλάδος και την Επιτροπή Beach Handball. Είναι το 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Handball Ανδρών Γυναικών, το τέταρτο και τελευταίο τουρνουά τη σειρά μετά τον Ασπρόπηγο, την Πρέβεζα, τα Χανιά. Εδώ στον Πειραιά ολοκληρώνεται το σιρκουί και αύριο θα έχουμε το Final Four εδώ στο ίδιο σημείο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τους δύο τελικούς του σημερινού τουρνουά. Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης Αναγέννηση Άλτας στις γυναίκες 9.30 απευθείας από την ΕΡ 2 Sport. Στις 10.30, μία ώρα αργότερα, θα ξεκινήσει ο τελικός των ανδρών ανάμεσα σε Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης και Ασπρόπυργο. Οι ομάδες αυτές θα αναμετρηθούν αύριο σε ξεχωριστούς ημιτελικούς για την ανάδειξη των πρωταθλητών Ελλάδας. Ακολουθήσουν και οι απονομένες φυσικά και η σημερινή τελική αλλά και η αυριανή, 4 και 5 η ώρα το απόγευμα, η τελική του πρωταθλήματος να αντιληφθούν οι πρωταθλητές Ελλάδος. Θα είναι απευθείας από την ΕΡ 2 Sport που είναι πάντα κοντά στον ελληνικό αθλητισμό, στο ελληνικό handball και beach handball.
0: Κόσμο έχει.
5: Λοιπόν. Έχουμε κόσμο, περιμένουμε κι άλλο. Εντάξει, η μέρα σήμερα ήταν και λίγο κρύα, έτσι, και η βραδιά είναι λίγο δροσερή. Δεν είναι όπως τις άλλες μέρες και λόγω της βροχής χθεσινής ιδιαίτερα. Αλλά νομίζω θα έρθει κόσμο στην πορεία της βραδιάς. 9.30 και 10.30 επαναλαμβάνω η τελική. Άκη, είμαστε αναμονή των τελικών. Νομίζω ότι ευχαριστηθεί ο κόσμος και από τη τηλεόραση και ο κόσμος που είναι εδώ. Πραγματικά οι παίκτες θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, είπαμε από Αλεξανδρούπολη, από Χανιά, έτσι εδώ κοντά από τον Ασπρόπηγο, από τη Θεσσαλονίκη, Πηλαία, από τη Σταυρούπολη, από όλες τις περιοχές της Ελλάδος για να πάρουν μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά στην αυριανή τελική φάση που κλείνει η αυριανή φάση τη σεζόν, όχι μόνο στο beach handball αλλά και σε όλο το άθλημα. Και μετά το ραντεβού μας είναι πάλι το Σεπτέμβριο με τις εχώριες διοργανώσεις και τα Super Cup.
0: Πάντως, για να είμαι δίκαιος, γιατί καμιά φορά έτσι εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα αθλήματα, η εικόνα που βλέπω από την ΕΡ2 είναι πολύ εντυπωσιακή. Έχει στηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο με άμμο και είναι εντυπωσιακό αυτό το πλάνο που βλέπω από ψηλά.
5: Ήταν και πέρσι πολύ ωραία και στην πλατεία Κοραΐου που μεταφέρθηκε εκεί ένα γήπεδο στην καρδιά του Πειραιά, αλλά νομίζω ότι η θάλασσα έχει τη δική της χάρη. Βλέπετε και από τους δέκτες της ΕΡ2 μια φανταστική εικόνα και με drones πάνω από την πλάζη, πάνω από το Πασαλιμάνι και εδώ από το νησάκι που έχει φωτίσει από πολύ πολύ ωραίους χρωματισμούς. Νομίζω είναι μια φανταστική εικόνα που έτσι ταιριάζει στην Ελλάδα μας, στις παραλίες μας και στις θάλασσες μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή δουλίτσα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα είναι 9:28-29 από τα λεπτά. Θα έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό σε λίγο. Πάμε με λίγο μουσικούλα μέχρι το break και επιστρέφουμε με στίβο, με μπάσκετ και με διεθνή.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε περίπου 28 λεπτά ακόμα μαζί σας. Πάμε πάλι στον Παθεσσαλικό και μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα έχουμε τα 100 μέτρα εμπόδια, τον τελικό, το άλμα τριπλούν τον τελικό.
1: Όχι, όχι, έχουν τελειώσει, αυτά. Έχουν τελειώσει.
0: Οπότε μόνο τα 1500 μένουν.
1: Όχι, και τελείωσαν και τα 1500. Αυτό που μένει τώρα 4x100. Οι τρεις τελικοί στις γυναίκες και στους άντρες. Και ολοκληρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα.
0: Ωραία.
1: Εμείς μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι τα πράγματα με τη σειρά για να υπενθυμίσουμε πώς πήγαν οι σημερινοί τελικοί, ξεκινώντας από την δισκοβολία στις γυναίκες, όπου η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου για μια ακόμη χρονιά πήρε την πρώτη θέση 56-54. Η Ιωάννα Ραμπατζή δεύτερη με 52-21 και στην τρίτη θέση η Αγάπη Μαυραματίδου με 48-90. Πάμε μετά στο άλμα επικοντό στους άντρες. Εδώ τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Ο Μανώλης Καραλής στην πρώτη θέση με 5-80. Στην δεύτερη θέση ο Γιάννης Ορίζος με 5-56. Και στην τρίτη θέση ο Γιώργος Παπαναστασίου με 5-12. Και πάμε μετά στο άλμα εστριπλούν στις γυναίκες. Εδώ η Οξάνα Κορένοβα διατήρησε, θα έλεγα έτσι, τον τίτλο της με 13-92, στη δεύτερη θέση Σπυριδούλα Καρίδη με 13-92 και στην τρίτη θέση Ζωή Ράπτη με 13-24. Και συνεχίζουμε, πάμε στη σφαιροβολία στους άντρες. Εδώ είχαμε τον Κωνσταντίνο Γενίκη με 19-54 να παίρνει την πρώτη θέση, ο Οδυσσέας Μουζενίδης 19-14 στη δεύτερη θέση, ο Ιάσον Μαχαίρας στην τρίτη θέση με 18-88 και περνάμε στις γυναίκες στον πρώτο τελικό, όπου είχαμε την Μαρία Μιστακίδου με 12-06, τη Χρυσούλα τη Λάκα με 12-09 και η Σωτηρία Κωνσταντινίδου 12-12 στην τρίτη θέση. Στους άντρες στον πρώτο τελικό θα πρέπει να πούμε ότι ο Γεράσιμος Καμπίτσης με 10-49, ο Λάμπρος Βολίκας με 10-50 και ο Νικόλος Καψούρας με 10-54. Όμως πρέπει να πούμε στα 100 μέτρα εμπόδια, εδώ που είχαμε την Σοφία Καμπερίδου να κερδίζει την Ισουφίδου στα τελευταία μέτρα, γιατί μετά τα 50 έκανε τη μεγάλη κούρσα και πήρε για πρώτη φορά Πανελλονίκης με 13-42, 13-43 στη δεύτερη θέση η Σοφία Ιωσιφίδου και στην τρίτη θέση η Μάρθα Νεομονίτη με 13-67 από τον Όμιλο Φιλάθλων Κλασικού Αθλητισμού Ξέρουν στην τρίτη θέση. Και να πάμε μετά στα 110 μέτρα εμπόδια στους άντρες, εδώ που είχαμε τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσο του Παναθηναϊκού να κερδίζει την πρώτη θέση με 13-90, πολύ κοντά θα λέγω ο Ιωάννης Καμαρινός 13-96 και στην τρίτη θέση ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος με 14-18. Ξεκίνησε βέβαια το 4x100, πρώτος τελικός ανάμεσα στις γυναίκες. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο ποια θα τερματίσουν στην πρώτη θέση, γιατί έχουμε και τους υπόλοιπους. Και συνεχίζουμε, πάμε μετά στις γυναίκες, γιατί εδώ έγινε μεγάλη μάχη στα 100 μέτρα, όπου είχαμε την Σπανουδάκη απέναντι στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και τις δύο να μοιράζονται την πρώτη θέση με 11-37 και στην τρίτη θέση η Δήμητρα Τσουκαλά με 11-54. Και θα πρέπει να πούμε στους άντρες στα 100 μέτρα, εκεί ο Σωτήρης Γαραγκάνης ξεχώρισε με το 10-24 στην πρώτη θέση. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε με μεγάλη διαφορά θα τερματίσει, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην τέταρτη θέση. Πρέπει να το δούμε σε συνολικά βέβαια, γιατί σε λίγο να πούμε λοιπόν ότι στα 100 μέτρα στον πρώτη εκκίνηση, στον πρώτο τέτοιο ήταν από την Κάλιστο, αν δεν κάνω, η Ηλίουπολη νομίζω ότι είναι, με χρόνο 46-58. Είναι ο πρώτος τελικός 4x100. Έχουμε και άλλους δύο στις γυναίκες και στους άντρες επίσης για να ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα. Και επιστρέφω στα 1500 στους άντρες. Πρώτος ήταν ο Πέτρος Παπαγιάννου με 3-54-80. Δεύτερος ο Γιώργος Μαντζαρίδης με 3-55-04. Στην τρίτη θέση ο Χαράλαμπος Λαγός με 3-55-19. Και στις γυναίκες είχαμε την Ανθή Κυριακοπούλου με 4-18-34, την Τενίσα Μπαλά με 4-24-50 και στην τρίτη θέση η Άλκης της Γκιβιζίνη με 4-25-38, η τριάδα στα 1500 μέτρα στις γυναίκες. Και να πούμε επίσης ότι είχαμε στον τελικό στο ύψος, εδώ η Παναγιώτα Ιδώση ήταν αυτή η οποία ήρθε πρώτη με 1-83. Στην δεύτερη θέση ήταν η Χριστίνα Ευκολίδου με 1,77 και στην τρίτη θέση η Σοφία Χατζηπαγιανοτίδου με 1,74. Αυτή ήταν η τριάδα στο άλμα ύψος στις γυναίκες. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι είχαμε στα 100, το είπαμε στα 100 μέτρα στις γυναίκες. Στον ακοντισμό να υπενθυμίσουμε ότι η Ελίνα Ιτζέγκο πρώτη με 57,75, δεύτερη Αναστασία Τρακομύροβα με 50,79 και στην τρίτη θέση η Μαργαρίτα Τσουκαλά με 49,75. Να θυμηθώ όμως λίγο, νομίζω στις φερβολίες τους άντρες, ο Ιωάννης Κορακίδης πρώτος με 75,57, στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Παπαναστασίου με 74,75 και στην τρίτη θέση ο Μιχάλης Αναστασάκης με 74,61. Και να πάμε στο τριπλούν, στους άντρες, λοιπόν, που είχαμε τον Ανδρέα Πανταζή στην πρώτη θέση με 16,39. Ο Δημήτρης Τσάμης στη δεύτερη θέση με 15,97, όπως ξέρεις, 41 ετών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής, αλλά και πολυνίκης, έτσι. Στο τριπλούν ο Καρπιτσώτης αθλητής, και στην τρίτη θέση ο Χρήστος Κουτσογάκης με 15,95. Αν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω αν ξέχασες.
0: Δεν έχεις ξεχάσει νομίζω τίποτα.
1: Όχι, μόνο 3.000 μέτρα στους άντρες να πω. Γιώργος Σταμούλης 8.55.02, Γιώργος Στασούλος 9.01.21 και ο Αντώνης Ζαμπέλης 9.08.34.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Ευαγγέλη μου για αυτή τη σύνοψη της ημέρας με πάρα πολλά αθλήματα στο Παρίνιο Πρωτάθλημα. Εμείς με Γαβρίλη Ρημούνδο στο επόμενο 20 λεπτό πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα. Καλησπέρα Νίκο. Λοιπόν, το περασμένο Σάββατο τέτοια ώρα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει περιφερειακό και ο Ολυμπιακός τεσσάρι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα μια εβδομάδα, ε?
2: Όχι, τα ψάχνουν ακόμα τους συγκεκριμένους παίκτες και νομίζω θα είναι υποθέσεις που θα είναι ανοιχτές και το επόμενο διάστημα. Δεν βλέπω δηλαδή να κλείνουν άμεσα. Και νομίζω ότι οι Άκοι είναι υποθέσεις πάρα πολύ σημαντικές. Ουσιαστικά φαίνεται σαν να είναι το τελευταίο κομμάτι του puzzle και για τους δύο αιώνιους, αλλά είναι πολύ σημαντικές πινελιές στο ρόστερ για να κλείσει έτσι μια μεταγραφική περίοδος που νομίζω εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά, με τις ελληνικές ομάδες να είναι στο επίκεντρο όλης της EuroLeague. Δηλαδή έχουν πάει τόσο ψηλά τον πύχη και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που ψάχνουμε να βρούμε ποιος μπορεί να τους κοντράρει, νομίζω, τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι, γιατί το τι θα γίνει στο παρκέ είναι μια άλλη υπόθεση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα βιαστούν ούτε ο Μπαρτζόκας ούτε ο Μπράντοβιτς να πάρουν την τελική τους απόφαση και θα περιμένουμε να δούμε και τι μπορεί να τους προσφέρει η αγορά, γιατί τα δεδομένα μέσα από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν και να αλλάξουν από τη στιγμή που υπάρχει και η αγορά του NBA στη μέση, που πάντα είναι απρόβλεπτη και δεν το αποκλείουμε οι παίχτες που θα έρθουν στην Ελλάδα να είναι και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο.
0: ΠΑΟΚ και Άρης και ΑΕΚ.
2: Κοίταξε, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται σε μια διαδικασία το να κλείσουν το ρόστερ τους. Περιμένουμε κάποιες κινήσεις να γίνουν, αλλά τα σημαντικότερα πράγματα τα έχουν κάνει και οι δύο. Τώρα κοιτάζουμε να δούμε τι μπορεί να προσθέσει κάθε μία, γιατί πάντα, ξέρεις, υπάρχει και το απρόβλεπτο και το έχει δείξει και ειδικά ο κύριος Μισακίδης στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο Άρης με τον Ρίτσαρντ Σιάου στη διοίκηση, ότι μπορούν να κάνουν μια απρόβλεπτη κίνηση. Εκεί δηλαδή που περιμένουμε να έχουν κλείσει το ρόστερ τους οι ομάδες, να βάλουν μια πινελιά και να βάλουν πολύ γερά πολύ βαθιά το χέρι μέσα στην τσέπη και να κάνουν την έκπληξη όπως την έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν. Βέβαια έψαχνε ένα βασικό τριάριο ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα πάρει έναν τέτοιο παίκτη από το πάνω ράφι. Το βλέπεις και εσύ, Άκη, ότι κυκλοφορούν διάφορες φήμες, κυρίως για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχω δει ακόμη και το όνομα του Γουίλιαν Γκόμεθ να παίζει και του Σενγγέλια, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκει ομάδα τελικά. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτές οι φήμες και δεν νομίζω ότι έχουν βάση.
0: Είναι ότι είναι πρόκληση τα χρήματα τα οποία δίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθουν κιόλας.
2: Καλά, εννοείται αυτό, ναι. Αλλά νομίζω ότι θέλουν να δείξουν και τις προθέσεις τους οι συγκεκριμένες ομάδες, γιατί αν καταφέρουν σε ένα ή δύο χρόνια να μπουν

0: πολύ, να κάνει σημαντικές μεταγραφές. Έχει κοιτάξει και κάποιους παίκτες που αγωνίζονταν στην Ευρωλίγκα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάποια τέτοια περίπτωση. Έχει πάρει δύο παίκτες που ξεχώρισαν πέρυσι στο γαλλικό πρωτάθλημα και είναι πολύ σημαντική αναβάθμιση αυτή για το σύνολο του Dragan Sakota. Περιμένουμε την επέκταση της συνεργασίας, νομίζω, με τον Λούκας Λεκαβίτσιους. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ένωση αυτή την περίοδο και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί Άκη φαίνεται ότι ενδεχομένως να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο Λιθουανός Γκάρντ, ο οποίος εδώ και χρόνια είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Άρα και αυτή είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για την ΑΕΚ, που πλέον έχει και το δικό της γήπεδο μέχρι το 2075, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για κάθε ομάδα και ειδικά για την Ένωση, που έχει και μεγάλα σχέδια για το γήπεδο, και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και με αυτή την περίπτωση. Άλλωστε, εδώ να δούμε και τι θα συμβεί και με τον Ολυμπιακό, γιατί πρόκειται να μετακομίσει στη Σαν Ελαρίνα. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι ακόμα, Άκη, και είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό, και παραμένει ανοιχτό διότι δεν ξέρουμε ακόμη για πόσο χρόνο θα χρειαστεί να φύγει από το στάδιο ειρήνης και φιλίας ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ, νομίζω, τους φιλάθλους του Ολυμπιακού αυτή την περίοδο, περισσότερο και από το τι θα γίνει με το μέλλον του Τόμας Γουόκαπ, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση με τον Τεξανό Γκάρντ και εκεί που έχει οδηγήσει τα πράγματα ο ίδιος ο παίχτης.
1: Μου δίνεις ωραία πάσα, διότι ναι, μου έχει έρθει μήνυμα. Ωραία όλα αυτά που λέτε. Πείτε μας όμως τι γίνεται με τον Ντόμινο, τον Γουόκαπ και τον Ντόρση.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι σχετίζονται οι δύο περιπτώσεις. Μέχρι ένα σημείο του καλοκαιριού ίσως να ήταν αλληλένδετες μεταξύ τους. Γιατί αν σε περίπτωση που έχανε και τους δύο παίχτες Ολυμπιακός, τότε θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο θέμα στα διαβατήρια. Όμως εδώ που έχουμε φτάσει, ο Τάιλερ Ντόρση φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην παραμονή, και ενδεχομένως αυτό το θέμα να ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν για νέο πολυετές συμβόλαιο με πάρα πολύ μεγάλες απολαβές για τον παίκτη. Και ο Τόμας Γουόκαπ, εγώ επιμένω ότι είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει στείλει μήνυμα στην πλευρά του παίκτη ότι τον περιμένει στην έναρξη της προετοιμασίας, εμένα δεν μου λέει κάτι. Έχουμε έναν μήνα μέχρι να έρθει εκείνο το διάστημα και πιστεύω θα γίνουν πάρα πολλά μέχρι τότε. Και αν η Ντουμπάι ανεβάσει ακόμη περισσότερο την προσφορά της, τότε μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή με τον Ολυμπιακό, ακόμη και αν δεν είναι, δεν είναι το ποσό στα 3 εκατομμύρια που φαίνεται να ζητάει τώρα ο Ολυμπιακός προκειμένου να παραχωρήσει τον Τόμας Γουόκαπ. Θεωρώ ότι μπορεί ο Τεξανός να παραχωρηθεί και με πολύ λιγότερα. Δηλαδή με 1,5 και λίγο παραπάνω, θεωρώ ότι μπορεί κάτι να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, και εκεί που το έχει οδηγήσει κυρίως ο ίδιος ο παίκτης με αυτά που έχει πει και με την κίνηση να πάει στην ΕΛΠΑ, στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, για να βρει κάποια άκρη με το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, γιατί θέλει να πάει και να πάρει τα πολλά λεφτά που του προσφέρει η Ντουμπάι, δεν θεωρώ ότι μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Εκτός και αν φτάσουμε τώρα στην έναρξη προετοιμασίας του Ολυμπιακού σε ένα μήνα και δεν έχει φύγει ο Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό και πούν οι δύο πλευρές, τώρα εδώ που φτάσαμε ας καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να τα βρούμε, να συνεχίσουμε μαζί τουλάχιστον για ένα χρόνο, για να μπορέσει να φύγει ο παίκτης του χρόνου το καλοκαίρι ελεύθερος, ή να κοιτάξουμε να μήπως επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με καλύτερες απολαύες. Νομίζω η υπόθεση έχει πολύ ψωμί ακόμη και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά όπως σου είπα και πριν, Άκη, νομίζω ότι μεγαλύτερο άγχος έχουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή για το γηπεδικό, γιατί φαίνεται να προκύπτει μια καθυστέρηση στα έργα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και κυρίως με την ενεργειακή αναβάθμιση, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο το έχει αναλάβει η πολιτεία με το κονδύλι αυτό των 25 εκατομμυρίων που είχε περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί και στη συμφωνία της παραχώρησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε ότι η πολιτεία θα υπομειστεί το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης του γηπέδου, το οποίο σαν κατασκευή, σαν γήπεδο, γενικά όλο αυτό το κτίριο ήταν πολύ πιο πίσω, ή μάλλον είναι ακόμα τώρα που είναι που παραχώρησε, πολύ πιο πίσω σε σχέση με το πώς ήταν το κλεισό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων όταν ήταν να παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό θέλησαν κάπως να ισορροπήσουν την κατάσταση με την πολιτεία και υπήρχε αυτός ο όρος.
1: Ωραία. Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Από τον ένα Νίκο θα πάμε στον άλλο Νίκο. Δίπλα μου έχω τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Καραγιά.

0: κάνει να μας βάλει λίγο στα άδυτα των διεθνών του διεθνούς ποδοσφαίρου, γιατί είχαμε και πρεμιέρα Τζιόλι, ε.
1: Ναι, είχαμε την πρεμιέρα του Χρήστου Τζιόλι. Καλησπέρα, Άκη.
0: Βέβαια, αν δεν ήταν Έλληνας, θα ξεκίναγα αλλιώς. Αλλά επειδή είναι Έλληνας, ξεκινάμε από Τζιόλι.
1: Ναι, πρέπει. Από τη στιγμή που ουσιαστικά είναι και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει και το ρεκόρ πλέον στην μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα παίχτη, ο Χρήστος Τζιόλις έκανε σήμερα την εμφάνισή του στο πρώτο φιλικό της Arsenal κόντρα στην Milton Keynes Dons. Έδωσε μια assist, είχε καλή εμφάνιση από όσο αναφέρουν τα μέσα από την Αγγλία. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως συμβαίνει σε όλα τα φιλικά, αντικαταστάθηκε, έτσι.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι, πέρασε, έβγαλε και η Arsenal μάλιστα και το vlog, το οποίο συνηθίζει με όλες τις μεταγραφές, δηλαδή την πρώτη μέρα που πέρασε ο Χρήστος Τζιόλις σαν κανονιέρης. Είναι μια κίνηση, εντάξει, δεν ξέρω εγώ, εμένα αυτή η μεταγραφή με... μου δημιουργεί μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί το έχω πει και πάρα πολλές φορές εδώ πέρα, ότι δεν μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος πήγε στην Arsenal όπως ξέραμε την Arsenal παλιότερα. Δηλαδή και ο Μαυροπάνος πήρε μεταγραφή στην Arsenal, έτσι. Αλλά σε ποια Arsenal έπαιζε ο Μαυροπάνος, με τι στόχους, με τι συμπαίκτες δίπλα του, τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Αυτή τώρα τη στιγμή, ο τέταρτος Έλληνας είναι που πάει στην Arsenal.
1: Είναι ένας ο Μαυροπάνος, ένας ο Παπασταθόπουλος, Τζιόλις και εσύ που θα είσαι πιο παλιός, ο Ταυλαρίδης, ναι. Οπότε εκεί κλείσαμε. Ναι, είναι, έρχεται με σκοπό να έχει ρόλο σε μια ομάδα που είναι η Arsenal, η οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια και στις μεταγραφές, έτσι. Γιατί προχώρησε στην απόκτηση του Χρήστου Τζιόλι, αλλά έχει δημοσίευμα από το Athletic, έχει ταράξει γενικότερα τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το οποίο αναφέρει ότι έχει στην ατζέντα της τον Vinicius Junior.
0: Το διάβασα.
1: Και τώρα λες εσύ πώς θα πάει να πάρει το Vinicius Junior από τη Real Madrid. Κι όμως δεν είναι τόσο δύσκολο. Άμα σκεφτείς, ο Vinicius Junior έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Real. Δεν έχει ακόμα δείξει την προτίμησή του για το αν θέλει να παραμείνει ή αν θέλει να φύγει. Και υπάρχει και ένα αγκάθι το οποίο στην Real Madrid το έχουν πληρώσει γενικότερα, λέγεται bonus εμπιστευτικότητας. Και ουσιαστικά τι είναι αυτό? Αν ο Vinicius Junior παραμείνει στη Real Madrid και τη φετινή χρονιά, η Real Madrid πρέπει να του πληρώσει τον bonus εμπιστευτικότητας, ένα μεγάλο χρηματικό.
0: Το bonus εμπιστοσύνης, αυτό
1: εμπιστοσύνης,
0: που είχε φύγει και ο Μπαπέ.
1: Το Μπαπέ.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο παίχτης να μείνει στην Real Madrid, να πάρει τον bonus και την επόμενη χρονιά να φύγει ελεύθερος. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι αυτό το οποίο λένε και από το γράφανε και στο Athletic στο δημοσίευμα, είναι ότι δεν έχει κατατεθεί πρόταση προς την Real Madrid για τον ποδοσφαιριστή, αλλά και η ίδια η Real Madrid δεν έχει επικοινωνήσει ουσιαστικά ότι θα ήταν θετική σε ένα ενδεχόμενο πώλησης του παίχτη.
0: Και μετά τις εκλογές εκεί στη Real, τώρα με Μουρίνο να χάσει τον Vinicius, νομίζω ότι θα αρχίσει ο κόσμος και πολύ γκρινιά.
1: Αρχίσει, δεν αρχίζει, οι ομάδες είναι εταιρείες και αν αυτή τη στιγμή αν στο τραπέζι πέσει,
0: και το θέλω του αθλητή παίζει,
1: ναι. Μόνο, ναι. Αν στο τραπέζι πέσει το θέλω του αθλητή, τα χρήματα τα οποία μπορούν να χάσουν, Μουρίνιο, εκλογές, οτιδήποτε, δεν κινούνται.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε στην City την παραμονή του Χουσάνοφ, του Ουσμπέκου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα μείνει κάτοικος Μάντσεστερ μέχρι το 2031. Και γενικότερα κινείται ιδιαίτερα η Arsenal είναι αυτή. Δηλαδή είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, η οποία, ξέρω, εντάξει, δεν σ' αρέσει να κινείται τόσο πολύ η Arsenal.
0: Αλλά τι να κάνουμε αφού κινείται.
1: Αλλά αυτή είναι η ομάδα, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αυτό το οποίο αναφέρουν από τα μέσα στο νησί, να προκινηθεί και για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες.
0: Οπότε πάει να γίνει πολύ, πάει να κάνει να ξαναδιεκδικήσει πάλι την κούπα, έτσι.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς με το ρόστερ το οποίο έχει, μπορεί να πάει να ξαναδιεκδικήσει.
0: Λοιπόν,
1: την κούπα.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αρέσουν στον κόσμο, ειδικά όταν ακούμε ονόματα. Αλλά διαβάζω εγώ εδώ πέρα την ιστορία με την Κόμο, την έχει διαβάσει.
1: Ναι, και τις κεφαλιές.
0: Παιδιά, λοιπόν, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Η Κόμο, η Ακαδημία, απαγορεύει τις Ακαδημίες της Κόμο, απαγορεύουν τις κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ιατρικά λέει μοιάζει αυτοκτονικό. Όλη αυτή η ιστορία τώρα έχει ένα ξεχωριστή ιστοριούλα. Πίσω από όλη αυτή την απόφαση είναι ο Ραφαέλ Βαράν. Όλοι το ξέρουμε, έτσι. Ένας αθλητής ο οποίος έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στα 16 του έχει ζήσει, λέει, δύο φορές σε συμπτώματα μιας εγκεφαλικής διάσησης. Γνωρίζω, λέει, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, πρώην συμπαίχτες μου, που πάσχουν από άνοια. Έτσι, εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους και στις μικρές ηλικίες, το κάτω των 16, ο εγκέφαλος εξακολουθεί να αναπτύσσεται και πρέπει να μειώσουμε την περιττή επαφή. Άρα, στην Κόμο, ο Γάλλος παλέμαχος αμυντικός λέει, απαγορεύουμε τις κεφαλιές στις ακαδημίες και στο κάτω των 16 ετών, παιδιά.
1: Και στην προπόνηση και στους αγώνες.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, στους αγώνες που θα πηγαίνει η ομάδα, δεν θα. Βάσει αυτό το οποίο διάβασες και είδαμε με τον Ράφαελ Βαράν, δεν θα κάνουν κεφαλιές.
0: Ναι. Κοίτα, είναι ένα συμβολικό μήνυμα. Νομίζω ότι κάτι γίνεται, κάτι τρέχει. Πρέπει να το ελέγξουν λίγο και ιατρικά παραπάνω. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία ουσιαστικά μπορεί και να αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, αν αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου, αυτό το φαντάζεσαι λίγο το άθλημα?
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Να μην παίρνουν κεφαλιές?
0: Δεν νομίζω ότι θα παίρνουν κεφαλιές. Απλά θα ξεκινάνε να μαθαίνουν την τέχνη της κεφαλιάς, νομίζω, λίγο πιο αργά.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι βγαίνει η απόφαση και
0: αυτό θα αλλάζει, θα αλλάζει το άθλημα τελώς. Αλλάζει το άθλημα. Θα γίνει άθλημα μόνο για κοντούς.
1: Ναι. Μπορεί να παίξουμε και μπάλα εκεί.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μητρούγιας μας περιμένει για να μας δώσει δύο ακόμα τελικά αποτελέσματα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πάμε στο Πανθεσσαλικό για να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει για τους άντρες, όμως τις γυναίκες. Ολοκληρώθηκαν οι τρεις τελικοί. Έτσι, λοιπόν, την πρώτη θέση παίρνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης με 46-57. Στην δεύτερη θέση είναι ο Αλέξανδρος Μακεδονίας με 46-77. Και στην τρίτη θέση ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων με 47-49. Και περιμένουμε τους τρεις τελικούς τους άντρες για να ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα. Εδώ, λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να κλείσουμε και χρειαστεί αργότερα να κάνουμε
0: τη
1: σύνδεση.
0: Στην επόμενη εκπομπή θα πρέπει να βγεις να δώσεις τα τελικά.
1: Να δώσουμε τα τελικά.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρα 5. Εμείς θα μείνουμε στο Στίβο, γιατί είδα πως ο καλός συνάδελφος και από τους κορυφαίους που έχουν περάσει στη χώρα στο ρεπορτάζ του Στίβου, ο Νίκος Τσόνης, ήταν στο Πανθεσσαλικό. Του ζήτησα να βγει να μας κάνει έτσι, να μας δώσει δύο τίτλους από το τι είδαμε σήμερα, τι κρατάμε και τι αφήνουμε, και με πολύ χαρά δέχτηκε να είναι παρέα μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άκη μου. Καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό, εδώ στο πανέμορφο Βόλο. Ήταν η πρώτη μέρα του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα από τα αρχαιότερα που γίνονται στη χώρα. Είναι το 123ο, 90ο για τις γυναίκες. Πολλοί αθλητές, αθλήτρες διεκδίκησαν και για φέτος τους τίτλους. Είχαμε καλά κατοστάρια, στους άντρες κυρίως, 10-24 ο Καραγκάνης. Το ίδιο και στις γυναίκες, δεν ξεχώρισε κανείς τις δύο πρώτες, γιατί είχαμε δύο πρώτες, και την Μανουηλίδου και την Ραφαέλα, τη Σπανουδάκη. Είχε ενδιαφέρον ο συναγωνισμός, γιατί μένουν στην ιστορία αυτοί οι αθλητές που κατακτάνε τους τίτλους.
0: Να στενοχωριόμαστε για το 580 του Καραλή.
1: Εγώ προσωπικά δεν στενοχωριέμαι, γιατί το ξέρω καλά το επικοντό. Ο Καραλής είναι ένας μεγάλος αθλητής. Ψάχνεται να βρει τα κοντάρια του, δεν τα έχει βρει. Έκανε 580, επιχείρησε τα 6 μέτρα. Τα 6 μέτρα δεν έκανε προσπάθειες που να περάσει πάνω από τον πύχη. Θέλει να λυγίσει πάνω στον αγώνα ακατόρθωτα πράγματα, που αν γίνουν κατορθωτά θα τον δούμε πολύ ψηλότερα το 6-17.
0: Ουσιαστικά έκανε κάποιες προσπάθειες δηλαδή για την επόμενη μέρα να δοκιμάσει
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Κάνει. Ξέρεις, Σάκη, αυτές οι προσπάθειες βγαίνουν μόνο στον αγώνα. Δεν μπορεί να τις κάνεις την προπόνηση. Ναι. Εδώ βρήκε λοιπόν την ευκαιρία του αγώνα, όπου υπάρχει μια διαφορετική ψυχολογία επιθετική απάνω στην προσπάθεια, και έβαλε τα κοντάρια που δεν έχουν λυγιστεί ποτέ. Εάν αυτό το πετύχει, θα το δούμε ψηλά. Εάν δεν το πετύχει, δηλαδή αν πάρει ο Καραλής τα κοντάρια που πήρα 6-17, θα το δούμε πάλι στα ίδια ύψη. Αλλά θέλει να κάνει το απίστευτο. Θέλει να κάνει το μοναδικό. Ναι. Για να γίνουν αυτά, θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Και εδώ πέρα στο Βόλο κερδίζει ένα πρωτάθλημα, κάνει 580 και μετά επιχειρεί στα 6 μέτρα με αυτά τα δυσκολολίγιστα κοντάρια που δεν έχει λυγίσει ποτέ.
0: Κρατάμε κάποια άλλη επίδοση.
1: Οι άλλες επιδόσεις δεν ήταν μεγάλες, αλλά εκείνο που έχει σημασία σε ένα πρωτάθλημα είναι η νίκη. Δεν είναι να κερδίσει μια ομάδα ποδοσφαίρου με 10-0. Είμαι 1-0, είναι η νίκη. Το ίδιο είναι και εδώ. Είναι εισάξια. Τα μεγάλα ονόματα είναι ο Καραλής και είναι και ο Τεντόγλου αύριο. Ο Μίλτος Τεντόγλου, που έχει δει αποφασισμένος για πολύ μεγάλη επίδοση και ενδεχομένως να πετύχει και το πανελλήνιο ρεκόρ του 866 που έχει ο Λουίς Τσάτουμας. Θα το δούμε αύριο. Είναι ένας πολύ σπουδαίος αγώνας. Είδαμε να κερδίζουν στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα με 8-19. Αυτό σπηδάει συνέχεια απίστευτα πάνω από 8,5 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Και περιμένουμε αύριο να το θαυμάσουμε. Ήταν αρκετοί φίλαθλοι που ήρθαν από πολλά μέρη της Ελλάδας.
0: Είχε κόσμο, ναι, είδα και στο τηλεοπτικό πλάνο. Είχε κόσμο.
1: Ναι. Εντάξει, ο Στίβος όταν μεταδίδει και από τηλεόραση είναι καταλληλότερο να το βλέπεις καθισμένος στη δροσιά σου. Το είχε πει άλλωστε και ο Πρίμο Νεμπιόλο στη δεκαετία του 90. Μην κάνετε μεγάλα στάδια για το Στίβο, διότι ο κόσμος κάθεται το καλοκαίρι στο σαλόνι του και απολαμβάνει τους αθλητές. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σήμερα ήταν αρκετός κόσμος και πιστεύω ότι θα είναι και αύριο πολύ περισσότερος λόγω της εντυπωσιακής πορείας που κάνει ο Μίλτος ο Τεντόγλου.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος πράγματι μπορεί να κάνει απίστευτο, ίσως και πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Και ακροατές της ΕΡΑ.
0: Κάπου εδώ και εμείς να ολοκληρώσουμε. Ήταν η ραδιοφημερίδα της ΕΡΑ Σπορ. Από τον Γιάννη Κωσαράκη και τον Γαβρίλη Ρεμούδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από την Ελίζα Φιροπούλου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και τον Άκη Δημακό να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Εδώ είμαστε, χρόνια πολλά σε όσοι θα γιορτάσουν αύριο και όσοι θα γιορτάσουν αύριο, και παίρνω την ευκαιρία από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσατε πριν από λίγο για να πω και εσείς πώς θα μου λείπετε από την 1η Αυγούστου και μετά. Στο Λεσβέ της Ελληνικής Ραδιοφωνία, το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό, δεν πειράζει, μπορεί να μην λέγεται έτσι εκπομπή, εγώ θέλω έτσι να το λέω Σάββατο βράδυ, γιατί με έχουν ταυτίσει με το τρίτο μάτι. Λευτέρης Αρελάκος, μόνο σε διπλό γραφείο, μέχρι τα μεσάνυχτα, παρέα με τον Γαβριήλ Ρεμούλτο που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Σε μια εορταστική βραδιά, όσοι θέλετε, είστε στην Αθήνα και θέλετε να ανέβετε προς την Αγία Παρασκευή, να ξέρετε ότι λίγο στη Μεσογείο είναι εκεί, θα έχει λίγο νταλκάκι, λίγο περιμένοντας πρώτη, δευτέρα, τρίτη, αλλά αξίζει τον κόπο, υπάρχει πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής αύριο, γιορτάζει η περιοχή μας, γιορτάζει η ομάδα, γιορτάζει και η ΕΡΤ αφού είναι στην Αγία Παρασκευή. Ας το πούμε εντός εισαγωγικών κάπως έτσι. Έτσι, χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες, ασχετά αν πρέπει να το πω μετά τις 12, αλλά επειδή θα φύγω και θα έρθει ο Γίγαντας ο Τάσος Επιτρόπου, θα τα πει και αυτός. Εν πάση περιπτώσει, γιορτάζει εδώ η περιοχή και γιορτάζουν και όλες οι περιοχές που έχουν εκκλησία Αγία Παρασκευή. Ωραίο πανηγύρι, της μόδας τα πανηγύρια, χρόνια τώρα έτσι, πανηγύρια, περνάς εκεί, υπάρχουν από όλα τα είδη, από λουκάνικα μέχρι κουκλίτσες, κούκλες κανονικές εννοώ, έτσι, από διάφορα έτσι, από μπιμπελό μέχρι άλλα δώρα που μπορείτε να κάνετε σε φίλους, από μαλλί της γριάς ακόμα και αυτό μέχρι σουβλάκια, τα πάντα όλα, να ξεκινήσεις από την πλατεία για Παρασκευής, να φτάσεις μέχρι πάνω την πλατεία του Αγιάννη, και θα έχουμε περάσει 2 ώρες χωρίς να έχεις καταλάβει. Ένας χαμός γίνεται, που είναι ένα δείγμα ότι τα νησιά έχουν καταληφθεί από ξένους. Οι Έλληνες περιμένουν έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί πάντα εννοείται ότι υπάρχουν και Έλληνες στα νησιά, αλλά θέλω να πω δηλαδή σε αναλογία τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Εκεί είναι. Είχα έτσι την τύχη να πάω ένα διημεράκι στην Αίγινα Πατκιούτ και ήταν οι 8 στους 10 ξένοι. 8 στους 10 ξένοι. Έτσι. Μιλάμε σε εβδομάδα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Έτσι είναι. Το βλέπεις εδώ στην Αθήνα τώρα που γύρισα από τον Πειραιά μέχρι να ανέβω προς τα πάνω. Εντάξει, δεν είμαι υπερβολικός ότι πήγαινα και σημειωτών, αλλά θέλω να σας πω ότι ο Έλληνας εδώ είναι. Λίγο θα φύγει κανένα Σαββατοκύριακο, αν και είναι σήμερα Σάββατο, αλλά εδώ στην Αγία Παρασκευή νομίζεις ότι είναι Οκτώβρης, Νοέμβρης, με καλό καιρό και έχει βγει όλη η Αγία Παρασκευή στους δρόμους. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ σήμερα. Ντοκιμαντέρ λέω, όχι, δεν μπορώ, συγγνώμη, ρεπορτάζ. Στην Ε3. Αλεξανδρούπολη λέει γεμάτη Τούρκους. Έλεγαν οι εστιάτορες, οι μαγαζάτορες, εν πάση περιπτώσει, δόξες ο Θεός. Πάλι καλά που δεν είπαν δόξα σε ο Αλλάχ. Ήταν, λέει, όλο Τούρκοι. Πού ήταν οι Έλληνες, πού είναι οι Έλληνες, ρε παιδιά. Στη Θάσο λέει όλο Ρουμάνοι. Στις πλατείες, στις παραλίες στην Πέραμο και σε όλες τις παραλίες μέχρι εκεί την Ασπροβάλτα, Βούλγαροι. Βρε, πού είναι οι Έλληνες, πουθενά οι Έλληνες. Βρε, πού είναι οι Έλληνες, πουθενά οι Έλληνες. Σωστό που λέει ο Γαβρίλος, οι Έλληνες πάνε στη Μάλτα. Στην Κύπρο, όχι, η Κύπρος είναι πανάκριβη, Στη Μάλτα, εκεί είναι φτηνά, εκεί θα πάνε οι Έλληνες. Τέλος πάντων, τι να πω, εντάξει, είναι λίγο στενάχωρο αυτό. Ειδικά έβλεπα αυτό το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν το είδες, Γαβρίλ. Χαμός. Ειδικά Αλεξανδρούπολη, 8 στους 10 λέει οι Τούρκοι, έτσι λέγανε τα ρεπορτάζ, δεν λέω εγώ, δεν ήμουν εκεί. Έβλεπα, δόξα ο Θεός, λέει ο μαγαζάτορας. Ευτυχώς γεμίσαμε Τούρκους, δόξα ο Θεός, έτσι είπε. Ευτυχώς έχουμε πελάτες, παιδί μου, σου λέει αφού δεν μπορούν οι Έλληνες, έτσι μου άρεξε εδώ, αφού δεν μπορούν οι Έλληνες, έρχονται ξένοι. Και το είπε, στην Αλεξανδρούπολη Τούρκοι, στη Θάσο Ρουμάνοι και λίγο Τούρκοι και Βούλγαροι, στην Καβάλα πολλοί Τούρκοι και πάρα πολύ Βούλγαροι γενικά στο βορρά, αλλά και στα νησιά χαμός γίνεται από τους ξένους. Οι Έλληνες, μια αναλογία, ένα στους τρεις. Και μην μου πείτε τώρα που κάνουν τα ρεπορτάζ και παίρνουν τα πιτσιρίκια 16, 17, 18 χρονών που έχουν τελειώσει τις πανελλαδικές και το έχουν συνηθίσει. Τους βλέπεις εκεί, κάνουν στο Sky, στον Αλφα, ξέρω εγώ, πάνε 7 ώρα το πρωί, άλλο ρεπορτάζ για αυτό. Θα ξυπνήσεις 7 ώρα το πρωί για να πάει να ρωτήσεις ένα 18χρονο νεολαίο που τέλειωσε τις πανελλαδικές. Τι γίνεται, έγραψες καλά, πού πας, πας στη Σύρο, πας στην Παρό. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ. Αυτά είναι ρεπορτάζ.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους αδελφούς, αλλά μόνο έτσι. Το ρεπορτάζ του καθένα του είναι έκαστο στο είδος του και ο Γαβρίλος στους καφέδες του. Έτσι ακριβώς. Αλλά θέλω να σας πω, ρε παιδί μου, πάλι και ρωτάνε 17 χρόνια και 18 χρόνια. Η μεγάλη, εδώ είναι. Εδώ, η μεγάλη. Στο Ξυλόκαστρο. Μου λέει ο Χάσης του Παργυρίου, ψάχνουμε, λέει, τον πελάτη να κάτσει να πιει ένα καφέ με το κιάλι. Στη Μύκονο της Πελοποννήσου, Γαβρίλο, με το κιάλι. Και δεν λέω σήμερα Σάββατο. Σήμερα Σάββατο μπορεί να έχει αρκετό κόσμο. Δευτέρα, σε παρακαλώ να κάτσεις. Θα κατεβάσω και το φραπέ, λέει. Από 3.40 θα πάνε 3.35. Ορίστε, μια φίλη του Γαβρίλη στην Κρήτη. Πια στην Κρήτη. Και είναι άδειες. Ψάχνεις να βρεις Έλληνα. Do you speak Greek? Όλοι no, no English. Όλοι English. Okay. Συμβαίνουν και αυτά. Είπαμε. Ο Έλληνας πλέον. Πάντα μιλάμε με το μέσο όρο, παιδιά. Έτσι, μην παρεξηγηθώ και μου πει κάποιος, εγώ κάνω διακοπές από τις 10 Ιουνίου. Μιλάμε για το μέσο όρο του Έλληνα που πάει διακοπές. Περιμένουν όλοι την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Και τι καγκιά σύμπτωση, ε! 15 Αυγούστου, Σάββατο. Πάει και το τριήμερο. Εδώ, εδώ είμαστε, θα σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα που έχει αρκετά φιλικά παιχνίδια, έχει παιχνίδια σε εξέλιξη για το κουπόνι του στοιχήματος, έχει φιλικά, έχει τον θρίαμβο της εθνικής ομάδας Πόλο όπου παίζει στο τελικό του World Cup αύριο, έχει για ακόμα ήττα από τον Ολυμπιακό, έχει μεταγραφές, έχει φιλικά όλων των ομάδων, όλων, εντός εισαγωγικών των όλων, πολλών ομάδων δηλαδή, έχει τον Αϊτόρ να πηγαίνει στον Όφι, έχει θεματάκια αρκετά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12, Γαβρίλη Μούνδο, να τα συζητήσουμε.

0: Εδώ είμαστε, 10:25 πρώτα λεπτά η ώρα, στο Σμίση Ελληνική Ραδιοφωνία και συνεχίζουμε. Θα βάλουμε δύσκολα στο Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίο θέλει να κάνει τον επίλογό του για το πανιό πρωτάλληλμα Στίβου που παρακολουθεί στο Βόλο. Έλα, Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Λευτέρη. Ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, η σημερινή πρώτη μέρα σε ό,τι αφορά τα αγωνίσματα. Απλώς απομένουν κάποιες ακόμη απονομές που γίνονται στους νικητές των σημερινών αγωνισμάτων. Και λίγο νωρίτερα θα πρέπει να πούμε ότι έγινε και η απονομή στον ακοντισμό στις γυναίκες, με την Ελίνα Τζέγκο να ανεβαίνει στο υψηλότερο βάθρο για 7η συνεχή φορά. Και να πούμε βέβαια ότι στη δεύτερη θέση η Αναστασία Τρακομύροβα, έχοντας και ατομικό ρεκόρ με το 50-79, και να πούμε επίσης ότι είχε και την κόρη της, τη μικρή, έτσι στο βάθρο, η Ελίνα Τζέγκο. Ολοκληρώθηκε σημερινή ημέρα με τα 4x100. Να υπενθυμίσω ότι στις γυναίκες εκεί είχαμε την Ηλιούπολη στην πρώτη θέση με 46-57, στη δεύτερη ήταν ο Αλέξανδρος Μακεδονίας, ο Αθλητικός Σύλλογος, με 46-77, και ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων στην τρίτη θέση 47-49. Τώρα στους άντρες, την πρώτη θέση πήρε ο Όμιλος Φιλάθλων Κλασσικού Αθλητισμού Αγίου Δημητρίου με 40-36, στη δεύτερη θέση ο Σύλλογος Αθλητισμού Κολεγίου με 40-76 και Αθηνών, και στην τρίτη θέση ο Αθλητικός Σύλλογος Αλέξανδρος Μακεδονίας με 41-08 στα 4x100 στους άντρες. Αυτό ήταν το τελευταίο αγώνισμα για σήμερα, και αύριο περιμένουμε, όπως είπαμε, τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μήκος, στο Ακόντιο, στους άντρες, στο Τζίντζολα και άλλους αθλητές κατά την αυριανή ημέρα, όπου υπάρχουν βέβαια και άλλα αγωνίσματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και βέβαια η αυριανή ημέρα θα κλείσει όπως η σημερινή, με την διαφορά 4x400 στις γυναίκες και στους άνδρες. Αυτά θα είναι τα τελευταία αγωνίσματα κατά την αυριανή δεύτερη ημέρα. Υπήρχαν πάρα πολλά, έτσι που μπορεί να πει κάποιος. Εντάξει, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι σε αυτό το πρωτάθλημα ο Μανώλης Καραλής μπορεί να μην έφτασε τα 6 μέτρα γιατί το προσπάθησε, δεν είχε καλά άλματα, όμως στα 5.80 πήρε την πρώτη θέση απέναντι στον Γιάννη Τορίζο που ήρθε δεύτερος με 5.56, και στην τρίτη θέση ο Γιώργος Παναστασίου με 5.12. Είχαμε επίσης, να το πούμε, ότι έχει τον Κορακίδη να παίρνει την πρώτη θέση στην δισκοβολία, και επίσης να πούμε επίσης ότι είχαμε τον Γιώργο Παναστασίου να είναι στην δεύτερη θέση. Ήταν πρώτος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια έχασε την πρώτη θέση, την πήρε ο Κορακίδης, όπως είπαμε, ο 23χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ. Και να πούμε επίσης ότι είχαμε και άλλες πρωτιές, την Παναγιώτα τη δόση στο ύψος της γυναίκης του 1.83, όμως μία πρέπει να γίνει και στον Ανδρέα τον Πανταζή, που πήρε για δεύτερη φορά την πρωτιά στο άλμα Ιστριπλούν στο Μήκος, αλλά και στον Δημήτρη τον Τζάμι, που δεν μπόρεσε να κάνει την 13η νίκη στο συγκεκριμένο αγώνισμα, ήρθε δεύτερος πίσω από τον Πανταζή. Σε γυναικές γραμμές νομίζω ότι ήταν και τα εκατοστάρια, έτσι, στις γυναίκες με τις δύο αθλήτριες, την Σπανοδάκη και την Εμμανουηλίδου, να μοιράζονται την πρώτη θέση στα 100 μέτρα με 11.37, και τον Τάστο Καραγκάνη στα 100 μέτρα να κερδίζει με 10.24. Έτσι εν ολίγης να σου πω έτσι τα πιο σημαντικά της σημερινής πρώτης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών, που διεξάγεται εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο για τέταρτη συνεχή χρονιά. Αυτά από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη τον Καλό, που ήταν στη ρύθμιση των Νίκων. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, αύριο ξανά εδώ.
0: Καλό βράδυ στους συναδέλφους, η ώρα είναι 10:30, συντονισμένη στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν από τα πρώτα του Κωνσταντίνου Αργυρού που είχε μεγάλη επιτυχία. Πριν γνωρίσει την Κιρφόιλε, την Κίμπερλι, ήταν τραγουδάρα αυτό. Και συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Τα περισσότερα έχουν σχέση με αυτό που είπαμε και την εισαγωγή που κάναμε σε σχέση με τις διακοπές, όπου βλέπεις περισσότερο τους ξένους και όχι τους Έλληνες να έχουν κατακλείσει τα νησιά αλλά και τη Βορειοελλάδα. Κάποια μηνυματάκια, τα παιδιά, κάτι φίλοι μου, ο Γιαξής ο Άγγελος, ο Ιωάννης ο Γαλανός από την Θάσο. Όντως, Λευτέρη, είμαστε στο χωριό Ποτέ, στο χωριό Ποτός. Επίσης μας έστειλε μήνυμα και η Δέσποινα Τάσο από το χωριό Ποτός, από την Καβάλα. Γεια σου, Δέσποινα, και σε σένα. Έχουμε από όλους, αλλά δυστυχώς λίγους Έλληνες, όχι όπως παλιά, λέει. Δεν υπάρχει το χρήμα. Αν είχαμε, λέει, θα ξοδεύαμε. Και σε όλους εκεί καλό κουράγιο από το Διαμάντι του Βορρά, τη Θάσο. Είχα έρθει το 2004 στη Θάσο, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τον γκολ του Χαριστέα από την χώρα μας, έτσι, την Ελλάδα μας. Είχα περάσει φανταστικά. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νίκο. Στην Άσο Θάσο έγραψε και ο Ηρόδοτος την ιστορία του. Μάλιστα, ωραίος ο φίλος. Ο Νίκος, τι λέει ο Νικόλας, για να δούμε. Την καλησπέρα μου, να σε καλά. Πού να πάει ο Έλληνας με 1000 ευρώ μισθό, τετραμελή οικογένεια όταν φέρει 400 ευρώ ακτοπλοϊκά, τα πιο φθηνά δωμάτια 100-130 ευρώ τη μέρα, σωστό, δεν μπορεί, κρίμα, έτσι και αυτά και πηγές που δεν μπορούμε, λέμε, γυρνάμε και πώς θα πληρωθεί μετά στο σούπερ μάρκετ, ΔΕΗ, έμφυα, εφορία, μην ξεχάσετε, πρώτη δόση από Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη να πληρώσετε, έτσι. Ρώτησα μια φορά Ιούνιο, λέει, στον Πλατανιά Χανιά έρχονται Έλληνες. Η απάντηση, τα μαγαζιά ήταν, αν περιμέναμε να δουλέψουμε από τους Έλληνες θα τα είχαμε κλείσει, λέει. Βλέπετε, τα βλέπετε. Ένας φίλος λέει, οι Έλληνες δουλεύουν, λέει. Ναι, εντάξει, όλοι όμως δικαιούνται τις διακοπές. Και οι διακοπές δεν είναι τη βδομάδα του 15 Αύγουστου, φίλε μου, εσύ που μου στείλες το μήνυμά σου, έτσι. Και οι Τούρκοι περνάνε καλά, παντού περνάνε καλά και οι Τούρκοι. Γιατί το έχουν να γλεντάνε και οι Τούρκοι. Άσχετα αν είναι εκατομμύρια και υπάρχει μεγάλη και φτώχεια. Αλλά υπάρχουν και αυτοί, και αν πας σε αυτές τις περιοχές που πάνε οι Τούρκοι, γιατί έχω ζήσει στην Καβάλα και ξέρω, βλέπεις κάτι Πόρσε και κάτι Λαμποργίνι και τρίβεις τα μάτια σου, εντός εισαγωγικών. Για τον Γαβρίλη Ρεμούνδο το επόμενο μήνυμα. Γαβρίλη, για σένα. Ο δίκαιος άνθρωπος, είτε τρώει είτε πίνει, κάνει τα πάντα για τη δόξα του. Έχει χαθεί η εθνική μας περηφάνεια, λέει ο Τζίμις, το λέει αυτό. Συμφωνεί και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Τζιμάρα, λέει, θέλω να σε γνωρίσω και να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι των Σκόρπιονς, λέει ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Ωραίος. Καλησπέρα, Λευτέρη. Σ' ακούω πολλά χρόνια, αλλά δεν έστελα μηνύματα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Ισχύουν τα πάντα για τις διακοπές των Ελλήνων. Σε λίγα χρόνια οι πιο νέοι κάτω των 40 θα δυσκολεύονται πολύ να πάνε διακοπές. Ας είμαστε όμως αισιόδοξοι. Δημήτρη, στη ζωή πρέπει να είσαι αισιόδοξος. Να έχεις ψυχολογία και αν πάει κάτι στραβά, να ξέρεις ότι πρέπει να σηκωθείς, πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Άκρε Λεσά, όλα μέσα είσαι. Μαφία, συγχαρητήρια. Θα μας λείψεις πάρα πολύ όταν φύγεις με τη σύνταξη. Εντάξει, στη ζωή τα πάντα υπάρχουν, έτσι, όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Τι υπέροχη εισαγωγή, τι κομματάρες βάζεις και σήμερα, κύριε Σαρελάκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα μας λείψεις πάρα πολύ. Με αγάπη, Λίνα. Γεια σου, Λίνα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σου. Τραγουδάει και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 10 παρά 10 λεπτά. 10 παρά, όχι, 22:47, 11 παρά 10 η ώρα, στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε. Όλο το καλαμάκι στα ίστιμια Κορίνθου ακούει αέρα σπορ, λέει και την Τζέιλεσά. Γεια σου, ρε Σάκαρε, Κλέτα με την κόρη του που χορεύουν στους ρυθμούς του Λευτέρη Σαρελάκου. Τον Παναγιώτη τον κολώνει. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, που ποτέ δεν κολώνει. Με λένε κολώνει και ποτέ δεν κολώνει, λέει ο Παναγιώτης. Κωστάκης από Καλαμάτα έχει βάλει το βερμουτάκι του και απολαμβάνει την εκπομπή μας, όπως και η Πατρίτσια από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Πατρίτσια, να είσαι καλά κι εσύ. Ο Σταύρος ο Τσούτσιος, καλησπέρα, λέει κύριε Λευτέρη. Καλή εκπομπή, Νάκηδε, καλή σύνταξη. Είστε πάντα καλά, θα μας λείψετε από την Έλα Σπορ. Ακούω πάρα πολλά χρόνια, το ξέρω, Σταύρο μου, από τους πιο αγαπητούς και χρόνια ακροατές της Έλα Σπορ. Η Λίτσα από το Αυλονάρι που έχει βάλει το ισκάκι της με παγάκι, λέει Scotch on the Rocks, και ακούει Λευτέρη Σαρελάκο και απολαμβάνει την εκπομπή μας. Όπως και η Νάνση που λέει: μου έχει λείψει ένα πανηγύρι, να φάω κοντεσούβλια, γρουνοπούλες και τα πάντα όλα. Έτσι, ρε Νάνση, μα περνάς όμορφα. Ο Δημήτρης από το Αγρίνιο μας έλεγε την αγάπη του. Ο Μπαμπίνης ο Γίγαντας, γεια σου, ρε Δημητράρα, Άρχοντα, Μελισσοκόμε, Πεχτούρα Μεγάλη, Πανετολικάρα και Ολυμπιακάρα, λέει για πάντα. Βαγγέλης Κατσίβας, καλησπέρα, είμαι στην Κορώνη και σε απολαμβάνω. Είμαι Ολυμπιακός και Μαύρη Θύελλα. Στράτος Διονυσίου και Λευτέρης Αρελάκος.

Κορυφαίοι, καλύτερα μαζί σου και τρελός, αφιερωμένο σε μια φίλη μου στα Χανιά που ακούνε τώρα. Ωραία να ακούνε τα παιδιά, θα τους βάλουμε αργότερα ένα Στράτο Διονυσίου, Βαγγελάκη. Ο φίλος ο Πάνος, ο Πέτρος, ο Κουτούλας, συγχαρητήρια Πέτρο, να είσαι καλά και πάντα κοντά μας. Ο Κώστας Φτερνιάτης, καλησπέρα Λευτέρη, με υγεία από τον Πύργο Ηλίας, πανηλιακάρα φουλ για πρωτάθλημα. Χαλαρά την μπάλα Κωστή. Τρεις αγωνιστικές τιμωρημένος στο Πανηλιακός, τρία πρώτα παιχνίδια θα παίξει Σάκη Παιδούχος και κλεισμένο των θυρών στο Παμπελονησιακό μέχρι να γίνουν και τα έργα εκεί στο γήπεδο του Πανηλιακού στον Πύργο και να φτιαχτεί το γήπεδο. Και όπως και η Ζάκυνθος λέει, ο γίγαντας ο Σωτήρης, ο Γιώργος, έχει κάποιο πρόβλημα, αυτό δεν το ξέρω καλά, θα δούμε όμως αν ισχύει. Γεια σου Νίκο, με το γήπεδο εννοώ, αυτό γράφει ο Σωτήρης, το διάβασα. Γεια σου Λεσά Μεγάλε, χαιρετισμούς από Λονδίνο, στο Bradford είμαι, Νίκο, Σαελάρα. Είναι όλα special, είσαι άλλο lever. Σε ευχαριστούμε για όλα, όλα αυτά τα χρόνια που μας έχεις δώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νικόλα μου. Φόρτσα Ελλάρα, να είσαι καλά κι εσύ. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά παιδιά. Αν οι εποχιακοί επαγγελματίες δεν μπορούν να περιμένουν κάτι από τους Έλληνες ή να αλλάξουν δουλειά, η πολιτική τοποθέτηση λέει. Από τα Γαλανέικα της Νέας Επιδαύρου. Τώρα η πολιτική τοποθέτηση που κολλάει. Γεράσιμε από την Επίδαυρο. Θα δούμε τι θα γίνει. Α, εννοείται για το φίλο από τα Χανιά που είπε ότι αν περιμέναμε από τους Έλληνες σωθήκαμε. Εντάξει, και όμως τον Αύγουστο οι Έλληνες θα σας δώσουν το καλό, τα καλά φράγκα, αυτοί που μπορούν να πηγαίνουν τον Αύγουστο και να πάνε διακοπές, ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως τα Χανιά. Και βέβαια το μήνυμα του Γεράσιμου μάλλον απευθύνεται στην τοποθέτηση του φίλου από τα Χανιά. Έτσι. Ο φίλος ο Αριστοτέλης, ο Νησιώτης, καλησπέρα κύριε Λευτέρη, έτσι είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Δυστυχώς έρχονται και χειρότερα. Λέει, εγώ 13 Αυγούστου όμως θα είμαι στο Κομμένο Άρτας. Κομμένο Άρτας είναι και ο φίλος μου, η γυναίκα του νομίζω, είναι από το Κομμένο Άρτας του Μιχάλη του Τρελού από το Ξυλόκαστρο. Όποιος θέλει, έρχεται, κερνάω γαρίδες αυραγικού, λευκό κρασί και τυροκαυτερή. Για να μην ξεχνάμε, σας εύχομαι τα καλύτερα προσωπικά, το αξίζετε. Να είσαι καλά, αδερφέ. Χρήστος, καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Εύχομαι καλή δύναμη και κουράγιο. Μας κρατάτε παρέα καθημερινά. Σας ευχαριστώ για πάντα. Χρήστος από τη Λάρισα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Κώστας Χιλάκος, καλησπέρα στην παρέα από την δροσερή Σπάρτη. Ο Ολυμπιακός σήμερα μάζεψε τρία μπαλάκια όπως και χθες λέει. Ελπίζω 4 Αυγούστου θα παρουσιαστεί όπως πρέπει. Πάμε δυνατά για το Τσουλού. Θα πούμε για τον Ολυμπιακό. Ηλίας. Καλησπέρα Λευτέρη, αν δεις πόσο πουλάνε τα αντικαταθλιπτικά λέει, θα καταλάβεις γιατί είμαστε έτσι. Δυστυχώς οι πλούσιοι πάνε και εμείς τους χαζεύουμε σε μεγάλα σε όμορφα μέρη. Κρίμα για τους Έλληνες, Ηλίας από Ζαχάρο. Μάλιστα. Για να δω ένα άλλο μήνυμα. Ρε φίλε Λεσά, πού να δώσουν οι ξένοι λεφτά στα μαγαζιά, αφού όλοι με βραχιολάκι είναι σόκλειστοι. Όχι, υπάρχουν όμως και ξένοι οι οποίοι δεν πάνε οργανωμένα γκρουπ και πάνε και τρώνε στα μαγαζιά. Αλλά ο Έλληνας το 15 Αύγουστο θέλει να περάσει καλά. Έστω 3 μέρες, έστω 5 μέρες, έστω μια εβδομάδα, έστω 10 μέρες θα τα δώσει αυτά που έχει. Αυτά που έχει από τον οβολό του θα τα δώσει για να περάσει όμορφα και να θυμάται τουλάχιστον ένα 10 ημέρο καλό. Ότι πέρασε καλά δηλαδή στις διακοπές του. Έστω και λίγες. Πριν από λίγο τέλειωσε ένα φιλικό παιχνίδι. Ατρόμητος Μαρκό 2-2. Εγώ είμαι σίγουρος ότι επειδή κάθε χρόνο παίζουν ο Ατρόμητος με τη Μαρκό, πέρυσι 0-0, φέτος 2-2, ο Σύρος Παπαδόπουλος ο γίγαντας το κάνει για το Γούρι, το προπονητή της Μαρκό, το κάνει για το Γούρι για να πάει καλά η Μαρκό στο πρωτάθλημα, τη Super League 2. Πέρυσι παίξανε 0-0, νεοφώτης στη Μαρκό πήγε πάρα πολύ καλά, τρίτη βγήκε στο πρωτάθλημα. Φέτος έχει πολύ καλές μεταγραφές. Όπου να είναι θα κλείσει και ο Έλα Ραμπή, πιθανότερα κλείσει και την καριέρα του στη Μαρκό. Και επαναλαμβάνω και πάλι, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Πανιόνιος, Μαρκό και ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.

Συνεχίζουμε και πριν περάσουμε σε τραγουδάκια μέχρι τις διαφημίσεις των 11, να πούμε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Δεν τα είδα το μάτς, δεν τα είδα ούτε χθες ούτε σήμερα, γιατί σας είπα ότι ήμουν off εκτός Αθηνών, off υπηρεσίας εννοώ. Αλλά οι τριάρες είναι βαριές. Δεν πάρα, εντάξει, λέμε τώρα είναι φιλικά και τα φιλικά είναι φιλικά, οκ. Okay. Τριάρες όμως, έτσι. Και σήμερα, παρότι ο διαιτής θα δείξει τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο γκολ την ισοφάριση που μπήκαν οι μπάλες μέσα και σε ένα επίσημο παιχνίδι έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας, γιατί ήταν οι μπάλες δίπλα η μία με την άλλη. Το τρίτο το πέναλτι, μια φορά το είδα, δεν ξέρω αν ήταν ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, που διαμαρτυρήθηκαν μέχρι του Ολυμπιακού, αλλά ό,τι και να είναι, κερδίζει το 75-2-0 και χάνει 3-2. Και με τη Λίβαρ, πάρ το αλλιώς. Γιατί θα γίνει πανικός. Πάρ το αλλιώς. Αυτό το τραγούδι του Κιάμου πρέπει να το βάλουμε και να το αφιερώσουμε στο Μετιλίμπαρ. Αυτό που κάνει με τα φιλικά δύο μέρες συνεχόμενες για μένα, το φτωχό δημοσιογράφο, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή σήμερα με τις τραυματισμούς που είχαν αναγκάστηκε να παίξει ο Ροντινέι δεκάρι. Φαντάσου τι έχει γίνει. Μόνο σε δερφόρ δεν έχουν βάλει το Ροντινέι. Ενώ αν ήταν το μάτσο εδώ ένα Τετάρτη και το άλλο σήμερα, θα μπορούσε να παίξει ο Φορτούνης που παίξε χτες, να παίξει 20, 30, 40, 50 λεπτά ακόμα. Να έχει μια ομοιογένεια η ομάδα. Εντάξει, 11 προχθές, 11 χθες, δεν υπάρχει ποτέ ομοιογένεια. Και δεν υπάρχει και άλλο φιλικό, έτσι. Ευτυχώς που πήραν το Σάλιακα στο δεξιό άκρο της άμυνας, γιατί δεν βλέπω τον άλλονε από τη Μαγιόρκα να έχει κάτι το διαφορετικό και κάτι καλύτερο από το Σάλιακα, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω δει και όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ και τους φίλους ακροατές που στέλνουν διάφορα μηνύματα. Στην άμυνα γενικά, παρά τις τριάρες, έχει καλό υλικό Ολυμπιακός. Τροματοφύλακα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε το ΣΑ, ένα επίπεδο ΣΑ. Απορώ που λέει ο Λιβάκοβιτς κόπηκε από τον Μεντιλίμπαρ. Εντύπωση μου κάνει ότι κόπηκε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Κροατίας από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό και ίσως και κάποιοι άλλοι παίκτες. Τώρα, ο Ρόκα θέλει ακόμα, από ό,τι μου είπανε, θέλει ακόμα χιλιόμετρα για να γίνει βασικός. Ο Αντρέ Λουίς, για να μην παίξει και σήμερα, θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα μεταγραφής, γιατί δίνει ενίσχυση και ποιότητα στα άκρα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό περιμένουν και τις λύσεις στο θέμα του center four από τους τέσσερις που έχει ο Ολυμπιακός, που όπως και να το κάνουμε, όταν βρουν τη φόρμα τους, είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να δώσουν τις λύσεις στην ομάδα του Λιμανιού. Αν φύγει ο Ορτέγκα επηγόντως ένα αριστερό μπακ και ένα οχτάρι σε Στυρ Φρόιλερ, το αμυντικό χαβ 6-8 της Ελβετίας, γιατί θα πρέπει εκεί ο Ολυμπιακός να ενισχυθεί. Και κάτι ακόμα, αν δείτε τις εντεκάδες, όταν παίζει η εντεκάδα με τον Γκαρσία, τον Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνι, Ροντινέι και Μασούρα, όλοι over 30, δεν έχει τρεξίματα, δεν μπορεί να κερδίσει. Όταν θα έχει γρήγορη κίνηση με παίκτες νεαρότερους σε ηλικία, τότε ναι, θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουν όλοι στον Ολυμπιακό.

Αυτό με μαζό που θέλουν πάρα πολύ φίλοι, ειδικά στην Κόρυθο, ο μαζό τα σπάει. Μαρίνο Ζωνίτσα, Σάκη Κλέτα, Μιχάλη Αποξυλόκαστρο, Χάρη Παπαργυρίου, τα σπάνε πραγματικά με το μαζό, του αρέσει πάρα πολύ. Ο νομό Κορινθία ψηφίζει, λέει, μαζό τα παιδιά που ανέφερα. Και συνεχίζουμε μέχρι τι 12 ολευθέ Αρλάκου κοντά σα, παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούλδο που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Και βλέποντα τώρα έτσι στο διαδίκτυο ένα εντυπωσιακό πλάνο πραγματικά σε ένα βίντεο. Σήμερα έπαιξε ένα φιλικό παιχνίδι η Watford με τη Hansa Rostock. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Δεν έχει σχέση το αποτέλεσμα. Φιλικό μάτς ήταν. Η Watford στη Championship, η Hansa Rostock αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Στο πέταλο των φιλοξενουμένων, στο Vicarage Road που είναι ένα μεγάλο πέταλο, είχε 6.500 Γερμανούς. Μιλάμε εμείς τώρα για φιλάθλους, έτσι. Μιλάμε τώρα για ομάδα τρίτης εθνικής. Δεν μιλάμε ούτε για την Bayer, δεν μιλάμε ούτε για τη Στουτγκάρδη, ούτε για την Dortmund. Μιλάμε για τη Hansa Rostock. 6.500 Γερμανοί πήγαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν αυτό το φιλικό παιχνίδι της Watford με τη Hansa Rostock. Απίστευτο και όμως γερμανικό. Σε κάποια φιλικά παιχνίδια, έτσι είπαμε για την εθνική ομάδα που κέρδισε στο Πόλο και πάει στον τελικό του World Cup αύριο το πρωί, το μεσημέρι μάλλον. Μπολόνια Ηρακλής 2-0. Ο Ηρακλής που, εντάξει, τι είχε μονοβασιώτη, τι είχα πάντα. Θέλω να πω με την έννοια ότι πάντα κάποιες κινήσεις του Προέδρου του Ηρακλή είναι πρωτοποριακές. Άλλαξε δύο άτομα από το τεχνικό team, θα έλεγα, γενικά εν πάση περιπτώσει από το staff της ομάδας, και το Γιάννη Αμανατίδη, παλιό διεθνή με εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο αναθρεμμένο στη Γερμανία, και τον Άγγελο Μπασινά. Και ο Αμανατίδης σε δηλώσεις που έκανε σήμερα λέει, αυτοί οι παίκτες που έφερε ο κύριος Μονοβασιώτης, δεν ξέρω αν τους έφερε ο ίδιος ή με κάποιους φίλους του, μάνατζερ εννοώ, λέει, κανονικά δεν έπρεπε να περνάνε έξω από τη Μίκρα. Έτσι, αν διάβασα πολύ καλά με το αυτό το νόημα, οι δηλώσεις του κυρίου του Γιάννη Μανατίδη είναι αυτές. Εντάξει, σημαίνουν αυτά. Σας είπα, εάν υπάρχει ηρεμία στον Ηρακλή και βγουν αυτοί οι παίκτες, ο Ηρακλής είναι για 5-8. Τώρα, αν γίνουν διάφορα πράγματα, μπερδέματα και 7-8 προπονητές αλλάξουν, εντός εισαγωγικών αυτό, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, αλλά θα σας πω, αλλάξουν, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Τότε όλα μπορούν να συμβούν για την ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ καλό παίκτη πήρε η Κηφισιά, τον Άντζελο Σαγκάλ, ήταν στην Λάρισα, στην ΑΕΛ, βιρτουόζος, τριπλαδόρος, ωραίος πλάγιος, γρήγορος επιθετικός, που θα βοηθήσει σίγουρα την ομάδα του Λέτο, την ομάδα των Βορείων Προαστίων, στην δεύτερη σερή και τρίτη συμμετοχή της στη Super League κατηγορία. Οι φίλοι μου από την Καλαμάτα με ρωτούν πότε παίζει πάλι φιλικό η Μαύρη Θύελλα. Η Μαύρη Θύελλα χθες που κέρδισε τον Λεβαδιακό, που είχε μια ανακατεμένη εντεκάδα, αλλά και για τη Μαύρη Θύελλα, νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία, στη Super League, το πρώτο της φιλικό, σε καλή κατάσταση, 3 γκολ έβαλε στην ομάδα της Βιωτίας. Εντάξει, τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν λένε πολλά. Ο Λεβαδιακός είχε κάποιες απουσίες και η Καλαμάτα δοκίμασε 2 εντεκάδες. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την ομάδα της Πελοποννήσου. Οπότε είναι ένα πρώτο δείγμα. Το άλλο Σάββατο παίζει με μια ομάδα από το Κόσοβο, γυρίζει και οι φίλοι της μπορούν να τη δούνε σε ένα τουρνά που θα γίνει στο Βόλο 10 με 12 του Αυγούστου, σαν πρόβα τζενεράλε πριν την πρεμιέρα που λογικά, τουλάχιστον έτσι έχει ζητήσει η Καλαμάτα, θα γίνει με τον Άρη στην Τρίπολη.

Υπέροχο τραγούδι, έτσι, από τον Νικόλα τον Οικομόπουλο, από τα πρώτα του, αφιερωμένο στη φίλη μου την Άνση που έχει τα γενέθλιά της, πριν από λίγες μέρες τα είχε. Και ας λέει ο Δημήτρης ο Μαρισιώβας ότι δεν υπάρχει στην καρδίτσα όνομα γυναικείο Νάνση. Κούλα, Τούλα, Σούλα, κάτι τέτοια λέει υπάρχουν. Εσύ τα πιστεύεις, Γαβρίλ? Εγώ τα πιστεύω. Εγώ βλέπω εδώ Νάνση από καρδίτσα. Και δέχομαι ότι είναι η Νάνση από καρδίτσα. Δεν μπορεί να τη λένε Αγλαία, να τη λένε Αγλαία και να βγαίνει στο Facebook Νάνση. Γεια σου, Νάνση μου, χρόνια σου πολλά. Να είσαι 100χρονη. Και ας το Μαλισιώμα να λέει. Νταβίτ, γεια σου, Ντέιβιτ. Καλησπέρα, Άρχοντα Λεσά. Σε ακούω μετά από καιρό. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ντέιβιτ. Να είσαι καλά, φίλε μου, εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Σε όλα τα φιλαράκια μου στην Εύβοια. Η Λίτσα από το Αυλωνάρι που λέει σήμερα έκανε το μπάνιο της. Μπήκα, λέει, έτσι στη θάλασσα. Έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Έκανα διατάσεις πριν και έπεσα special, λέει την κορμάρα. Γεια σου, Λίτσα μου, να είσαι καλά. Ο Πάρης, τραγουδάρες βάζεις. Μπράβο σου, φίλε μου. Γεια σου, ρε Πάρη, από τη Ξάνθη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Η Λίτσα λέει υπέροχο τραγούδια βάζεις και σήμερα. Η Λίτσα από το Αυλωνάρι. Ο Δημήτρης ο Κατημάδας από την αγαπημένη Θάσο. Γεια σου, Λεσά, φίλε μου, θα μας λείψεις. Λέει από παιδί ακούω Ερασπόρ. Με το Μιλτιάδη σε θυμάμαι ακόμα δημοτικό πηγαίνα. Πώς περνούν τα χρόνια, Πώς περνούν τα χρόνια. Γενιές, φίλε μου, Γαβρίλε Μούρδο, μεγαλώσαμε. Γενιές. Σάκης πάντα κοντά μας. Έχει βάλει το ποτάκι του στη δουλειά και απολαμβάνει. Ο Χρήστος λέει στραχωρήθηκα σήμερα από τον Ολυμπιακό. Που κέρδιζε 2-0 και έχασε τελικά 3-2. Ο Νικόλας ο Κουατσίκας που πηγαίνει για δουλειά μας στέλνει την αγάπη του. Γεια σου, Νικολάκη. Ο Δημήτρης ο Νηφόρος επίσης. Ο Χριστόφορος ο Μπύλος. Γεια σου, 3-21. Νότης Άρχοντας και έλεγε από τη δεκαετία 90 όλα αυτά που μας βρήκαν στην Ελλάδα και τον αποκαλούσαν με 1002 επίθετα. Κώστας Πας Γιάννενα. Βάλε ένα μάκι, ρε φίλε, αργότερα το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μπούτασε στον ουρανό με αστέρια, τώρα στο γάμο σου θα θες να με παρών. Τα λέω καλά, Γαβρίλο? Α, τ' άκουσες, φίλε μου, λέει από το Λευτέρι. Καλησπέρα, Άρχοντα Λεσά, με τις κομματάρες σου θα μας λύσεις. Αχιλλέας από την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Γεια σου, Αχιλλέα. Γεια σου, ρε Νικόλα Δούναβη. Πότε θα κάνει μεταγραφές ο Πανετολικός, πότε θα κάνει ξαστεριά, λέει ο Νικόλας ο Δούναβης. Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα, Λευτέρη. Ήμουν εθελοντής στο γραφείο τύπου των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Γνωριστήκαμε στο Καφτατζόγλιο. Με είχε συστήσει εσένα ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Τώρα ήταν το 4, τώρα έχουμε 26, φαντάζομαι. Θα έχεις μεγαλώσει, θα έχεις μουστάκια, θα έχεις γίγαντας, θα είσαι. Καλή συνέχεια, φίλε μου, και για τη σύνταξή σου, Μιχάλης από Θεσσαλονίκη. Να πω την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καστοβασίλη. Πάντα μας ακούει. Το χόρεψε αυτό το τραγούδι και του αρέσει πάρα πολύ. Χαιρετισμού σε όλα τα φιλαράκια του, λέει, στη Δράμα, στη Χρυσούπολη, στην Κομωτινή. Και το αφαιρώνουμε και το επόμενο τραγούδι.

Αυτό λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης που αρέσει πάρα πολύ και στο φίλο μου τον Κώστα τον Αντωνούλη που λέει να προσέξει Ολυμπιακός Λευτέρη γιατί δεν πάμε καλά λέει. Έφαγε 3 γκολ από την Αντβέρπ σε 8 λεπτά. Έφαγε 3 σήμερα σε 15. Το λες και βελτίωση. Πρέπει να προσέξει Ολυμπιακός μην του γίνει συντήθεια και όπως λέει και το άσμα του Χριστάκη από 3 σε 3 θα πετάω. Θα δούμε. Γιατί πολλές φορές ομάδες που πάνε τρένο στα φιλικά περπατάνε στο πρωτάθλημα και γίνεται και το ανάποδο. Πάντως πρέπει να το πάρει λίγο αλλιώς ο Μεντιλίμπαρ. Το έχω ξαναπεί. Συμφωνεί και ο Φιλίππο Βονετσάνος που μου λέει: μα τη τραγουδάρα που με βάζει, έρχομαι λέει με τη Mercedes μου από την ΕΡΤ 12 και 1 και σε παίρνω για να πάμε στα μπουζούκια. Μέσα είμαι, μέσα. Λοιπόν, Μάνος Χαλκιάς, γεια σου, ρε Μάνο. Καλησπέρα, Λευτέρη. Δεν σου θυμίζει εσένα όπως παίζει ο Ολυμπιακός, όπως έπαιζε την τελευταία χρονιά του Μαρτίνς. Λες, θα έχουμε θέμα προπονητή. Αν αποκλειστεί από την Αϊμέγεν, γιατί όταν είχε γίνει η κλήρωση, έλεγα ένα σοβαρό Ολυμπιακό, ένα Ολυμπιακό που παίζει όταν παίζει το Champions League. Τα τελευταία χρόνια παίζει καλό ποδόσφαιρο, το έχουμε δει, έτσι, θα κερδίσει την ΑΕΜΕΚΕΝ και θα προκριθεί. Αλλά έτσι όπως παίζει τώρα ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να παλέψει, να ιδρώσει για να κερδίσει πια την ΑΕΜΕΚΕΝ που μπορεί να βγει και τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, αλλά για να βγει περίπου 20 χρόνια στην Ευρώπη, έτσι, και η απειρία της σίγουρα θα φανεί σε διπλά παιχνίδια. Όμως, επαναλαμβάνω, το πρώτο παιχνίδι στο Καρασκάκη ήταν πολύ δύσκολο σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας του Ολυμπιακού και το γεγονός ότι υπάρχει φάσεις, αλλά θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν υπάρχει ολοφιλικό. Έχει κακές επιλογές τώρα και ο προπονητής του. Έχει κάποιους τραυματισμούς. Στα φιλικά οι εντυπώσεις είναι πλέον αρνητικές μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες. Γι' αυτό λοιπόν ίσως είναι ένα καμπανάκι που του κάνει καλό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται ενίσχυση. Τερματοφύλακας οπωσδήποτε. Εξάρε, οχτάρι οπωσδήποτε. Και ανάλογα αριστερό μπακ ή ακόμα ένα εξτρέμ αν φύγει ο Αντρέ Λουίς. Ο Μάνος ο Χαλκιάς λέει καλησπέρα Λευτέρη, δεν σου θυμίζει κάτι, το είπα αυτό το μήνυμα, ο Πάρης ο Τζελέπης όπως τα λες για τις διακοπές για τους Έλληνες, έτσι ακριβώς είναι. Ο Θανάσης ο Μάκρας ο φίλος μου, καλό βράδυ φίλε Λευτέρη, ακούω από Ξάνθη. Λέει ο Αντώνης, ο Θανάσης ο Μάκρας, ποιος είπε για τους μάγκες, αφιερωμένος σε σένα Λεσά, γεια σου φίλε μου. Ο Δημήτρης από το Αγρίνιο μας στέλνει την αγάπη του, χαιρετισμούς λέει στο Δούναβη και στο Μπαμπίνι, το Γίγαντα, Γιώργος Κουλουριώτης επίσης, ο Νίκος και ο Νότης μας στέλνουν την αγάπη τους, όπως και ο Λάκης από το Αγρίνιο, ο Λεωνίδας από το Μέριλαντ, έτσι Λεωνίδα μου... ο Σονούπο που λένε και μορφωμένοι, ο Σονούπο Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή το μεσημέρι τελευταία μας εκπομπή, μετά υπάρχει η άδεια, θα τα πούμε από εβδομάδα και πάλι επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Λεωνίδας στο Μέριλαντ, και θα έχουμε και τέλη Αυγούστου τρεις έτσι επαιτειακές εκπομπές, έτσι θα το λέγαμε, έτσι γκεστάρικές εκπομπές για να κλείσουμε έτσι μια 42χρονη θητεία εδώ στο αγαπημένο μας επαγγελματικό σπίτι. Γεια σου Λεωνίδα μου. Ο Παναγιώτης ο Παζαράς μας στέλνει και αυτό στην αγάπη του μαζί με το γιο του, έτσι, το γαλανομάτι Παναγιώτης Τζούνιορ ο εγγονός, και σε λίγο θα έρθει και η κόρη, έτσι με το καλό. Κώστας Ιωαννίδης από Καβάλα, από Θάσο, χαμός πάντα γίνεται λέει. Ο Αντώνης και ο Χρήστος μας στέλνουν την αγάπη τους. Η Αθανασία, γεια σου Αθανασία από την Καλαμάτα. Ο Στέργιος, καλησπέρα φίλε. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα σπορ χωρίς Λεσά, λέει. Να σε πάντα καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου. Μάκη ο Καζάς, γεια σου, φίλε μου Μάκη. Ο Δημήτρης από τα Λιώσα μας στέλνει την αγάπη του. Είμαι ο παδός της Τούν, λέει. Της Τούν ή της Τούνη. Γιατί και η Τούν και η Τούνη είναι ένα ήττα, τους χωρίζει. Αν είναι της Τούν, κερδίζει 3-1 με στη Λουκέρνη. Ο Νίκος ο Χρυσταράς, ο συνάδελφος, μας στέλνει την αγάπη του και λέει: το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσουμε στο φίλο μου τον Νάκη, τον Ασβεστόπουλο, το φίλο του Ολυμπιακού στον Κορυδαλό που είχε γενέθλια. Να τα κατοστήσει φιλαράκι μου καλό Νικόλα Χρυσταρά. Γεια σου Φίλιππα, γεια σου Μιχάλη από τη Σύρο. Ολυμπιακός δεν έχει εδώ και χρόνια ένα σταθερό κορμό. Δεν έχει ηγέτη, δεν έχει κέντρο, χρειάζεται σοβαρότητα. Γιατί έχει γρήγορα αμυντικά χαφ. Ο ΕΣΕ πεσμένος είναι, το βλέπεις. Θέλει ένα φρόιλερ, του λείπει. Ένας φρόιλερ στα 6-8 και ένας λίγο πιο μπροστά, εκτός αν βάλει το Ζώτα. Λοιπόν, 11.30 ώρα, τελευταία 25 περίπου λεπτά. Αφιερωμένα τα τραγούδια στον Τάσο Πιτρόπου που έρχεται μετά να κάνει εκπομπή. Τα επόμενα δύο και συνεχίζουμε.

0: σπέσια τραγούδι, Αντώνη Ρέμο. Το επόμενο θέλω να το αφιερώσω στον Νίκο το Χρυσταρά, το φιλαράκι μου και την παρέα του εκεί που γιορτάζει του Ολυμπιακού στον Κορυδαλό. Και βέβαια στον Αντώνη Καστοβασίλη και την σύντροφό του την Έλενα που θέλει να το χορέψει.
1: Ερασπορ 101,8.

Αυτό είναι λοιπόν το κέφι. Έχει ανάψει το πάρτι. Συνεχίζεται ειδικά εκεί στα φιλαράκια μου, στον Κορυδαλό, σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού εκεί που χορεύουν για τα γενέθλια, ενώ είναι και ο Νίκος ο Χρυσταράς. Έτσι, ο φίλος μου, καλός συνάδελφος, τα γενέθλια που έχει, ο γίγαντας ο Άκης, ο Ασβεστόπουλος, και γίνεται ένα πάρτι δυνατό εκεί στον Κορυδαλό. Και στην Κόρυθο, λέει ο Παναγιώτης Παζαράς, γίνεται ένας χαμός με τα τραγούδια στο Λεσάκι. Και στην Καβάλα και στη Θάσο, Κώστας Ιωαννίδης, ο γίγαντας ο Δημήτρης ο Κατημάδας, ο Δημήτρης από το Αργοστόλι, ο Αντώνης από το Αγρίνιο. Υπέροχα, υπέροχα, να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Λευτέρη, κάτσε εκεί που είσαι να στείλουμε το μεντιλίμπαρ για σύνταξη. Γιάννης Χανιά. Αυτό, κύριε Τάσο Πιτρόπου, είναι τροφή για σκέψη. Η πρόταση, το μήνυμα του Γιάννη από τα Χανιά. Κάτσε εσύ να πάει ο μεντιλίμπαρ στη σύνταξη. Δυνατό. Ποιος άλλος φίλος, ο Σπύρος, καλησπέρα. Τη ένα φοβερό μήνυμα, πραγματικά με ξεκινήσει. Είσαι μια φωνή αγαπημένη σε όλους, ειδικά τους Ολυμπιακούς. Θα είναι μεγάλη απώλεια, λέει. Σου εύχομαι για την Ερασπό. Σου εύχομαι καλή δύναμη και καλή τύχη, φίλε μου. Μη φοβάσαι το θρύλο. Ένα χαφ και ένα σεντερφόρ. Κι άλλο σεντερφόρ, τι θα γίνουν οι τόσοι που έχει. Ένα χαφ και ένα εξτρέμ, θα έλεγα καλύτερα. Έχουμε παίκτες καλούς. Μόνο Μαφέο δεν μου φαίνεται καλός. Ποιος θα βάζει αυτές τις τραγουδάρες, ρε φίλε? Ποιος? Θα κάνω προπόνηση στο φίλο μου, τον Τάσο τον Επιτρόπου. Και τώρα θα πάω, επειδή και ξέρω ο φίλος μου ο Τάσος είναι ρεαλίστας, έτσι, Ρεάλ Μαδρίτης, να σας πω από τώρα ποια ομάδα πάρει το Champions League του χρόνου με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Βέβαια, οι μεταγραφές του καλοκαιριού δεν σημαίνει, όπως σωστά μου λέει και ο Γιώργος από το Κρανίδι, ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ή το Champions League η Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει Μαρκ Κουκουρέγια από τη Τζέλσι, 27 χρονών, αριστερό μπακ. Ντένζελ Ντάμφρις, δεξί μπακ, 30 χρονών, από την Ίντερ. Ιμπραχίμ Κόνατε, 27 χρονών, σέντερ μπακ, από τη Λίβερπουλ. Μπερνάντο Σίλβα, 31 ετών, από τη Μάντσεστερ Σίτι. Σέζαρ Παλάσιος, 21 ετών, από την Καστίγια. Η υπόλοιπη Εντρίκ επιστρέφει και σήμερα έκλεισε, ποιον λέτε, τον Διομαντέ. Αυτή η παικτούρα της ακτής Ελεφαντοστού που τους παίρναγε σαν σταματημένους από τη Λειψία, υπέγραψε σήμερα για 90 εκατομμύρια στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μέσα στην Τρίτη, Τετάρτη το πολύ αποκτά και το Ρόντρι από τη Μάντσεστερ Σίτι. Με αυτές τις μεταγραφές πιστεύει κανείς, κύριε Τάσο Επιτρόπου και κύριε Γαβρίλ Ρεμούνδο, ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και δεν μπορεί να πάρει Champions League?

Φωνή και ο Λάζαρος ο Τσόλκας, δεν είσαι εσύ Λευτέρη σαν τις άλλες αγάπες. Να σε καλά φιλαράκι μου Λάζαρε, από στο Αγρίνιο, με αγάπη. Γεια σου φίλε μου, γεια σου Λάζαρε, να σε καλά φίλε μου, πάντα κοντά μας ο Λάζαρος. Η Μπάρμπι από το Γαλάτσι λέει, θα ήθελα να ρωτήσω τον Άστρο Πιτρόπολα, ρωτάω εσένα, το ντέρμπι της Σόφιας, Λοκομοτίβ Λεύσκι, πόσο τελείωσε. Η πρωταθλήτρια, ρώτα και τον Τάσο, δεν είναι κακό. Η πρωταθλήτρια Λεύσκη πέρασε με διπλό, έκανε το 2-2 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Λοκομοτίβ Σόφιας Λεύσκη 1-2. Η Λεύσκη που παίζει στο Champions League, έπαιξε με την Κραϊόβα, το κέρδισε το πρώτο μάτς 1-0, θα παίξουν τώρα τη ρεβάνς εκτός έδρας. Πάμε πιο κάτω, στη Τσεχία ξεκίνησε με ήττα η Σπάρτα Πράγας, Μπρνό Σπάρτα 3-1. Στην Πολωνία επίσης πρεμιέρα για την πρωταθλήτρια Λεχ Πόζναν, που μπορεί να βάλει 4 γκολ στην Άρχους αλλά με την Κρακοβία δεν τα κατάφερε. Λεχ Πόζναν Κρακόβια 0-0. Η Μάριμπορ μαζί με τη Λουμπιάνα από τις ωραίτερες περιοχές που έχω πάει στη Σλοβενία. Μάριμπορ Γκροσούπιε 3-0. Γκροσούπιε είναι η ομάδα του φίλου μου εδώ, του Γαβρίλε Μούντο στη Σλοβενία. Η Λουκέρνη με την Ντουν 1-3. Η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με διπλό μέσα στη Λουκέρνη. Στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, Λόκφορντ Βέξφορντ 1-2. Και Σλίγκο, Ντροχέντα United 2-2, ενώ σε εξέλιξη έχουμε παιχνίδι Σλίγκο Ρόβερς, μάλλον Newell's Old Boys, Κλουμπ Ατλέτικο 0-0, αποτέλεσμα μάλλον στο 44, είναι, τελειώνει όπου να είναι το πρώτο ημίχρονο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, η ώρα είναι περίπου παρά 10, ήταν μια νύχτα ξελογιάστρα, μια νύχτα όμορφη. Θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, σας το αφιερώνω σε όλους και μετά θα κάνω την αποφώνηση για να τα πούμε και αύριο. Πάμε ρε Γαβρίλε Μούρδο, θέλω να το χορέψει ο Τάσος και το αφιερώνουμε για τον Τάσο Επιτρόπου. Τα πρώτα το παραμάρτημα, έτσι έχω πιει τα ουίσκια μου, έτσι τα ουίσκια δεν λένε οι μορφωμένοι, τα ουίσκια. Μετά θα κλείσουμε νύχτα ξελογιάστρα.

9 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας. Καλησπέρα στο Ξυλόκαστρο, το αγαπημένο μου Ξυλόκαστρο, στο φιλαράκι μου, το Χάρη του Παπαργυρίου. Από τις καλύτερες εκπομπές που έχει κάνει, Λεσά, λέει με συνέστημα, Λευτέρη, σε καταλαβαίνω, 42 χρόνια είναι αυτά. Αύριο θα βάλουμε το τραγούδι που ζήτησες, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα. Σου αφιερώνω αυτό, έτσι, το τραγούδι και το επόμενο. Όπως και τα παιδιά εκεί στον Κορυδαλό που το πάρτι έχει ανάψει και όλοι ακούνε με πρώτο τον Νίκο Χρυσταρά που χορεύει ζεμπέκικα τα τραγούδια που βάζουμε. Ποιος θα μας βάζει τώρα τη θάλασσα του Πειραιά, λέει, στις νίκες του θρύλου μας. Με αγάπη Λίνα, άρε Λίνα, άρε Λίνα, με συγκινείς. Θα το βάζει ο Τάσος Επιτρόπου, το ίδιο είναι. Έχω πληροφορία για τον Γαβρίλο Μούρδο ότι ο Μαρινάκης θα φέρει το σκαλόνι τώρα που θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, λέει, από την Αργεντινή. Αφού είναι, άμα φύγει ο Μεντιλίμπαρ και ο σκαλόνι είναι ελεύθερος, γιατί όχι. Λεσά, καλησπέρα. Προπονητή θέλει ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς και φέτος η ΑΕΚ θα το πάρει, λέει ο Γιώργος. Και το τελευταίο μήνυμα, να το επαναλάβω, Γιάννης από Χανιά. Γεια σου Λευτέρη, κάτσε εκεί που είσαι, στείλε το Μεντιλίμπαρ για σύνταξη. Γιάννης από Χανιά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιορτάζουν, χρόνια πολλά στην περιοχή μας, εδώ την Αγία Παρασκευή. Γαβρίλη Ρεμούνδος, Λευτέρης Αρελάκος, μέχρι τις 12 special τραγούδια, το καλύτερο τώρα, νύχτα ξελογιάστρα για όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί μετά τις 12, Τάσος Επιτρόπου, εμείς θα τα πούμε αύριο τα μεσάνυχτα, μπαίνοντας η τελευταία μας εβδομάδα. Πολλά φιλιά!

Προκαλώ δημόσια σε μονομαχία στον αέρα το Λευτέρη Σαρελάκο. Έξω από το μπαρ της πόλης.

στα σχήματα που παρέταξε ο, και τα συστήματα ο Λευτέρης Σαρελάκος, εμείς βάζουμε έναν Έλβις και τους νικάει όλους. Το αποκαλύπτω τώρα, συμφωνήσαμε κάποια στιγμή μετά το 15 Αύγουστο σε μια επική εκπομπή που θα στήσει ο Λεσά. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί στον αέρα και ο ένας θα ρίχνει τραγούδια στον άλλον μέχρι τελικής πτώσης. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport.

Η κυρία Εφηδόδη ερμηνεύει τον ύμνο της εκπομπής. Λες, σας έσκησα.

Επιτέλους τελείωσε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sports στη Σέντρα η Βραδινή Μπαλαδόρη. Τώρα εγώ είμαι μόνος μου εδώ, αλλά στην τεχνική ηγεσία τελικά ποιος θα είναι ρε παιδιά? Μάλλον ο Πάνος Σταυρούλιας, έτσι.

πω, είδα μια κούρσα σήμερα στα 100 μέτρα γυναικών. Πραγματικά, εντάξει, εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί και σε 100 μέτρα και σε γυναίκες και σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο, Πανθεσσαλικό, οκ. Okay. Λοιπόν, η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνή και Μανουλίδου, να είναι καλά τα κορίτσια μας, χάρισαν μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή στα 100 μέτρα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Οι δύο πρωταθλήτρες λοιπόν σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στην κούρσα τους και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. 11:37 έκαναν και οι δύο και πήραν το χρυσό μετάλλιο. Να είναι καλά τα κορίτσια, ωραία στιγμή.

Εντάξει, η είδηση της ημέρας, βέβαια, για το καθένα όπως το βλέπει, αλλά κατά την απειλή μου άποψη, είναι η κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλείου από την Εθνική Πόλο Ανδρών, το 19ο σε μεγάλες διοργανώσεις, έτσι. Το λέω αυτό διότι έχουν εξασφαλίσει τα επαλίκαροι του Θοδωρή Βλάχου, έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στον αυριανό τελικό 11 η ώρα από την RT2 Sport, ο τελικός αυτός στον Σίδνεϊ.

στο λεγόμενο Super Final του World Cup, εκεί λοιπόν όπου η Εθνική Πόλη των Ανδρών, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δηλαδή, θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Είναι το μόνο που της λείπει σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει 5 ασημένια, 13 χάλκινα. Έχει εξασφαλίσει το ασημένιο, το έκτο δηλαδή ασημένιο, και θα προσπαθήσει αύριο να τον μπολιάσει με μπολικό χρυσάφι.

Να πούμε για χρόνια πολλά στις Παρασκευές και στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες, έτσι, που γιορτάζουν σήμερα, 26 Ιουλίου. Πολύ μεγάλη γιορτή και για μένα προσωπικά. Να είστε όλοι καλά. Για μένα προσωπικά πάνω στα βρούλια, γιατί είμαι ο Βας, ο Παρασκευάς. Χθες ήταν Παρασκευή, ο Παρασκευής.

Έχουμε και διαγωνισμό που θα τρέξει σήμερα περίπου 10 λεπτά πριν από τις 2, όταν θα ολοκληρωθούν οι βραδινοί μπαλαδόρια και αυτής της εβδομάδας. Θα κάνουμε και την κλήρωση. Το βιβλίο του Λουσιάνο Βερνίκη, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, η πραγματική, η αληθινή ιστορία του Λιονέλ Μέση, από τις αλάνες του Ροσάριο στην κορυφή του κόσμου. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα και κατά πολλούς ο σπουδαιότερος όλων των εποχών μπαίνει στο μικροσκόπιο αυτού του εξαιρετικού Λουσιάνο Βερνίκε. Αργεντινός συγγραφέας, ο πλέον μεταφρασμένος, ο συγγραφέας αθλητικών βιβλίων και αγραφεί το πορτρέτο του Λιονέλ Μέση από τις ταπεινές γειτονιές του Ροζάριο μέχρι και τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που μας έχουν προσφέρει η Belle Epoque, οι εκδόσεις. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία αντίτυπα θα μοιράσουμε σήμερα.

Αρχίσατε να στέλνετε τα μηνύματά σας και διεκδικείτε και το βιβλίο. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε πολλές φορές. Τα δύο μέρες, τρεις μέρες τρέχουμε το βιβλίο. Εντάξει. Στείλτε μήνυμα. Κοντεύετε να κάνετε το ρεκόρ. Δεν το έχετε ξεπεράσει. Χρειαζόμαστε κι άλλα μηνύματα για να γίνει το ρεκόρ συμμετοχών, διεκδικώντας δηλαδή αυτοί που διεκδικούν το βιβλίο. Αυτό εννοώ. Και αποφάσισα τελικά να μην σας βάζω, μην το στέλνετε δύο φορές. Αποφάσισα να σας βάλω ξεχωριστά, γιατί είναι πολύ άδικο. Κάποιοι έχετε στείλει πέντε φορές και άλλοι έχετε στείλει μία. Όχι. Όλοι στα ίσα.

Το σπίτι στην Ανηφόρα λέγεται το τραγούδι. Δεν το βλέπω. Α, το σπίτι στην Ανηφοριά με τη Σαλπέα. Μέσα, γουστάρω πολύ. Πρώτη επιλογή, αφιέρωση στην Καλλιόπη του. Δεν κολλάει πολύ το τραγούδι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Καλλιόπη του ο Πάνος. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα πορευτούμε έτσι. Θα μου επιτρέψετε σήμερα αυτή τη χαλαρότητα. Είμαι λίγο ημιτασιόν λεσά. Το παίζω και εγώ λίγο χαλαρός. Είναι η τελευταία μέρα στην Ερασπόρ πριν φύγω και εγώ με την άδειά μου. Την άλλη εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα θα έχετε εδώ πέρα το Γκαϊμά με τις επιλογάρες του και το jukebox και θα κάνει παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά και σήμερα εμείς θα κάνουμε jukebox. Τι σημαίνει αυτό? Εκτός από το διαγωνισμό λοιπόν που τρέχει και διεκδικείται το βιβλίο, μπορείτε εύκολα να μας ζητήσετε όποιο τραγούδι θέλετε, που αυτό δεν σημαίνει ότι θα το παίξουμε, γιατί μπορεί να μην το έχουμε. Ένα. Δεύτερο, μπορεί να μην το παίξουμε διότι δεν θα μας εξηγείτε το λόγο που θέλετε να παίξει. Μια μικρή ιστοριούλα ζητάμε και τίποτα περισσότερο. Για να περάσουμε ωραία τις επόμενες, μάλλον μέχρι τις 2, γιατί 2 ώρες τώρα δεν έχουν περάσει, είναι στο 20 λεπτό είμαστε έτσι. Θα μας βάλεις τώρα την Ανηφοριά. Οπα, αγριεμένος πάνω στα βουλιάς.

0: μαγιά είναι όταν είναι ο άνθρωπος που είναι στην παραγωγή εδώ στο, τέλος πάντων, στο μικρόφωνο, τότε να τα λέτε αυτά, όχι όταν φεύγει, έτσι.
1: Μονάχο του με στο χωριά, να θυμηθείς από...
0: Γεια σου Φράγκη, καλησπέρα και σε σένα.
1: Το σπίτι στην ανηφοριά.
0: Ξέρετε, η ευγένεια είναι παιδεία. Και να συντηρείς την παιδεία σου θέλει κουλτούρα. Είναι δύσκολο αυτό.

είσαστε τρελοί. Εντάξει. Ο Γιώργος λέει καλημέρα Τάσο με τις μουσικάρες σου. Τώρα τα θες να τα ακούσεις και εσύ, έτσι. Καλή εκπομπή από το Βόλο με τις ομορφιές του και τα ωραία του. Έρχομαι.

Άκης από τον Ποτό. Κάτι άλλο μήπως θες να πεις, καλέ μου φίλε? Κατάλαβα όμως, είσαι, έχεις στείλει και χθες, έτσι, τα λέω καλά, Άκη? Σωστό. Από το διαμάντι του Βορρά, τη Θάσο, όπως λέγαμε, έτσι. Γεια σου, λέει, ασπρόμαυρη Θάσο, σωστός. Ερυθρόλευκα είναι μόνο τα λιμενάρια. Είναι περιοχές αυτές τώρα εκεί και δεν τις κατέχω πολύ. Θέλουμε Donna Summer. Κάτσε να το συντονίσουμε σωστά, Σοφία, γιατί έστειλε το μήνυμά σου. Τι φωτογραφία είναι αυτή που μας ήρθε? Ανάποδα είναι. Λέω και εγώ πώς έγινε αυτό. Πολύ ωραία φωτογραφία, ρε Σοφία, μας ήρθε.

Donna Summer, συγκεκριμένο κομμάτι ζητάει η Σοφία, θα επιχειρήσουμε να το βάλουμε. Και τώρα ένα θα ζητήσουμε. Ταξιδεύουμε και γουστάρουμε, λέει. Από Κύφυρα, εννοείται ότι θα το βρει. Πρώτα απ' όλα θα το γράψει, θα το παίξει στο πιάνο ο Πάνος ο Σταυρούλιας.

Ο Παναγιώτης με το χιούμορ του. Καλό, καλό. Τάσο, εμένα με βάλεις λέει στην κλήρωση για το βιβλίο, αλλά για την πίτσα σε άκουσα και μου άνοιξε την όρεξη. Σταυρούλιας τρώει πίτσα, να ξέρετε. Πίτσα τρως. Και πίτσα τρως. Παστέλι. Ανοιχτή, ναι, δεν τρώει πίτσα όντως.

πω και ένα τραγούδι για την Παρασκευή αμέσως μετά. Ουσιαστικά μιλάει για την ημέρα Παρασκευή, αλλά εμείς τα βάζουμε όλα μαζί και τα βλέπουμε. Ναι, Άκη μου, το είδα από χθες, θυμήθηκα όλα. Ακούτε την ειδησιογραφική εκπομπή της Ερασπό, την πλέον ειδησιογραφική εκπομπή της Ερασπό. Περιμένω την άποψή σας για το σημερινό Ολυμπιακό. Εγώ τόσο τέτοια καθίζηση μέσα σε ένα τέταρτο δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια από καμία ομάδα. Και το είδα και χθες που δέχτηκε τα απανωτά γκολ με την Άντβερπ ο Ολυμπιακός και με προβλημάτισε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι θα κάτσω να δω Ολυμπιακό γιατί δεν είχα ξεκάθαρη εικόνα. Όχι ότι αυτά τα παιχνίδια είναι, σου δίνουν ξεκάθαρη εικόνα, αλλά για αυτό που βλέπεις, για αυτό σχολιάζουμε. Σωτήρη Παπαϊωάννου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες. Και πολύ χαίρομαι που δεν συμμετέχεις στην εκπομπή και είπες αποχώρησες, αλλά συνεχίζεις να είσαι στην παρέα μας. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Ξέρετε, είναι αυτή η μαγιά. Έχω ένα πληκτρολόγιο και γράφω την κοτσάνα μου, την τοξική κοτσάνα μου, ας πούμε. Το θεωρείτε ότι είναι τρόπο ζωής. Μαζευτείτε λιγάκι, αλλάξτε λίγο. Να γίνετε πιο καλοί άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεις καλός άνθρωπος. Και ας μην σας βγαίνει από μέσα σας. Προσπαθήστε το, σιγά σιγά θα φτιάξει και η ψυχούλα σας. Α, είναι τα λιμενάρια ερυθρολευκά, γιατί κάποτε είχε ζητήσει η ομάδα των Καλυβίων στα λιμενάρια οικονομική βοήθεια από το σωματείο του Ολυμπιακού, αλλά μόνο από το σωματείο, αλλά μόνο ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε με χρήματα, στολές και παπούτσια. Και μπράβο στον Ολυμπιακό τότε. Και γίνανε πολλοί Ολυμπιακοί, λέει. Μπράβο τους. Μαγιά είναι αυτό, Βάκη μου. Μαγιά.

Λοιπόν, επειδή συγκεντρώνω σιγά σιγά τα μηνύματα και για τους διεκδικητές των βιβλίων, να ακούσουμε τη Λίτσα Διαμάντη να ερμηνεύει την Παρασκευή, για τη μέρα λέει, αλλά μέρα που είναι, για την Παρασκευούλα, η οποία είναι Βούλα, είναι Βίβιαν, είναι Βιβιάν, είναι Παρί, είναι Παρασκευή.

Καλή εκπομπή, φίλε Τάσο. Χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή και στους έχοντες την ονομαστική τους εορτή. Ένα δειγματοληπτικό άλμπουμ φωτογραφιών από τη χθεσινή λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας. Καλή συνέχεια εκπομπής, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλή Κυριακή και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Γιώργο.

Τώρα, ποιος ή ποια ζήτησε τον Σάμερ, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε. Πατρίτσια, μέσα και εσύ για την κλήρωση 99-86.

Είπαμε, εντάξει. Ασπρόμαυρη Θάσο, το είπαμε. Καλό καλοκαίρι, Σάκη. Καλό καλοκαίρι. Να σε καλά. Άρτα. Με τα γεωφύρια.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε και μια συνέντευξη που μας παροχώρησε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί με από διαφορετικό πρίσμα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και θα μας μιλήσει για το παγκόσμιο κύπελο, πώς το είδε και ποια είναι η εξέλιξη που διαπιστώνεται μέσα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που πριν από μια εβδομάδα τελείωσε. Καλά είναι τα τραγούδια, αλλά να προσπαθούμε να βγάλουμε και κάτι παραπάνω. Ο Ευτύχης ζητάει Γιώργο Μαργαρίτη και όταν ζητάνε Γιώργο Μαργαρίτη μας νικάει όλους και μάλλον ο Ευτύχης διεκδικεί, όχι μάλλον, διεκδικεί και αντίτυπο 68-19.

τραγούδι που μας ζήτησες δεν το βρήκαμε, αλλά θα σου βάλουμε άλλο Μαργαρίτη. Εντάξει, μπορεί να μην σε καλύπτουμε απόλυτα, αλλά Μαργαρίτης, είπαμε, τους νικάει όλους, οπότε δεν έχουμε θέμα. Γεια σου Νικόλα, φίλε μου. 1651.

Αυτό είναι το ιδιαίτερο μήνυμα και που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από όλα αυτά που λέμε και γράφουμε πολλές φορές. Καλησπέρα, λέει Τάσο. Εγώ σήμερα θα σου ζητήσω ένα τραγούδι του Πάπα Κωνσταντίνου. Θα βαρύνει, λέει, το κλίμα, το ξέρω, αλλά πολλοί από εμάς δεν βαρύνουν το κλίμα σε καμία περίπτωση. Τα τραγούδια είναι τραγούδια. Σε όλους εμάς που έχουμε χάσει τις μαμάδες μας και μας λείπουν σε όλους μας, νομίζω ότι θα θέλαμε να το ακούσουμε, αλλά και να το αφιερώσει ο καθένας κάπου εκεί ψηλά. Ευχαριστώ, Τάσο, εκ των προτέρων. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αχ βρε μαμά. Θα το ακούσουμε ολόκληρο.

με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Μικρό παιδάκι ήμουν όταν άκουγα αεροσπόρ στο κρεβάτι πριν οι γονείς μου κλείσουν το ράδιο στις 12 κάθε μέρα. Και η τότε εκπομπή με τίτλο 12 και 1 είχε για σήμα το μέλιδρο, το Pix Lux. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που άκουγα κάθε βράδυ. Αργότερα έγινε το πρώτο τραγούδι που έμαθα τους στίχους και τελικά η Pix Lux, το αγαπημένο μου συγκρότημα. 20 χρόνια μετά σας ακούω ξανά στο κρεβάτι με ελαφριά διάσηση και μου κάνετε πάλι παρέα, λέει ο Κωνσταντίνος από τη Δροσιά. Κωνσταντίνε, και τα επόμενα 20 χρόνια να ακούς και να το ευχαριστήσεις, για να μην σου πω τα 100 χρόνια. Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Χρωστάμε και ένα μαργαρίτη στο φίλο μας, έτσι, που δεν το βρήκαμε και πρέπει να το παίξουμε. Νικηφόρες έχω σημειώσει, από χθες έχω σημειώσει, Λεβέντη μου, εννοείται, 52-18, είσαι μέσα. Θέλουμε ακόμη κάποιες συμμετοχές, διαφορετικές συμμετοχές, όχι των ιδίων, για να κάνουμε το ρεκόρ ή τέλος πάντων το πλησιάσουμε. Η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι ποιο ήταν το ρεκόρ, θυμάμαι μόνο τον αριθμό. Δεν πας πω πώς, δεν έχει σημασία. Ποιο ήταν το βιβλίο δηλαδή που έκανε το ρεκόρ.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: ακούμε Γιώργο Μαργαρίτη, πεθαίνω για σένα. Ούτε Ερασμό.
1: Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Καλύτερο μουσικό πρόγραμμα το κάνετε εσείς και όχι εμείς. Οι επιλογές των παιδιών.

Και όπως έλεγα προηγουμένως, μέσα στο «Πεθαίνω για σένα» και τον Γιώργο Μαργαρίτη εμφανίζεται ο Σάκης και μας θυμίζει τον Αυγερινό και τον Ηλία Κλωναρίδη, ενός τραγουδιστή, όπως λέει πολύ σωστά, με φωνάρα που έχει αδικηθεί. Σίγουρα αυτός δεν είναι ο Κλωναρίδης. Σωστό, επειδή ο σκηνοθέτης εδώ, ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας, ο Πάνος Σταυρούλιας, είπε θέλει να μας βάζει και λιγάκι να σπάει. Σωστό, σωστό. Σάκη, το επόμενο σου έρχεται.

0: σε τον γοά.
1: Επειδή βλέπω σε εμπειρία σε σκληρώσεις, για πες μας και τίποτα για την κλήρωση του Τζόκερ. Πριν να γίνει όμως, έτσι, όχι μετά. Σωστό. 1, 4, 6, 9, 19 έδωσα νούμερα τα οποία έπεσα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια τα έπαιζα και το μόνο που είχα κερδίσει είναι ένα τεσάρι νομίζω, αυτό ήταν το ταβάνι μου. Και έπαιζα και όλα 4 συν 1 είχα πιάσει, 4 συν 1. Καλά ήταν, αλλά δεν ήταν. Για 4 συν 1 κλαις τη μοίρα σου γιατί να πιάσεις 5 συν 1, έτσι, μην ασχολείσαι.

Σοφία, είσαστε πολύ εκεί στην παρέα που το ακούσατε τον Ασάμερ και το ευχαριστήθηκατε. Καλές διακοπές και σε σένα. Να είσαι καλά, Σοφία, και σε όλη την παρέα σου. Αλλά πες μας και ποιοι είσαστε εκεί. Το Σουάρε. Καλά, δεν το λέω πάνω.

0: Ειρηνά.
1: Δεν αφήνει τον νεονέο Νελά να πάμε να ακούσουμε Ηλία Κλωναρίδη και Αβιερινό. Αλλά πώς θα το μιξάρεις αυτό? Το έκανε ο γίγαντας. Γιατί είναι πάνω στα βρουλιάς. Για σένα φίλε που το ζήτησες. Κουράγιο έχουμε ρε Άγια, λίμωνο. Να είστε καλά. Ένα αισιόδοξο μήνυμα στα 150 είναι αρκετό για να ανεβάσει την ψυχολογία των πάντων.

Σε λίγο αρχίζει φιλικό παιχνίδι Liverpool Sunderland με επιστροφή Τσιμίκα. Τι είναι στην Αυστραλία, Αριστοτέλη, δεν το ήξερα ότι θα εκεί. Θες και βιβλίο, πάντα σε βάζω, αλλά αυτός ο κωδικός από την Αυστραλία είναι και λίγο απογορευτικός. Γιατί ναι, εντάξει, το στέλνω και εγώ, δεν έγινε και τίποτα, αλλά πρέπει να μου το στείλουν εμένα και μετά θα το στείλω σε σένα και αν θα το πάρεις και ποτέ. Πας περιπτώσει. Χαλάλη σου.

0: Να έχεις πει πάρα πολύ, αλλά μου φίλε Σάκη, για να το ευχαριστηθούμε. Νομίζω ο Σάκης το έχει ζητήσει.
1: Το κρεβάτι μου.
0: Φιλιά από το Ξυλόκαστρο, πρωινή μελέτη, λέει ο φίλος μας εδώ. Τι πρωινή μελέτη? Α, πρωινή μελέτη, με μπέρδεψες. Τέτοια ώρα. Τραγουδάκια προλαβαίνει το ράδιο αγάπη μου. Πολύ να θα σου βάλει ο Πάνος, αν έχει το ράδιο αγάπη μου, καλώς, διαφορετικά θα βάζει χαρός μπικίνι στο κεφάλι και θα είσαι και ευχαριστημένος. Και φωτογραφία και από παραλία, νομίζω ροζ μπικίνι θα δεις. Μάρκο, έτοιμος έχει.

Καλή μου φίλη, δεν ήταν κοπέλα. Νομίζω κάποιος το ζήτησε. Όχι κάποια, αυτό εννοώ. Αλλά νομίζω ότι εγώ θεωρώ ότι το τραγούδι με τη μαμά του Παπακωνσταντίνου είναι ο Παπακωνσταντίνου στα καλύτερά του. Αυτή τη άποψη είναι. Εντάξει, έχει πει ύμνους ο Παπακωνσταντίνου και δεν είμαστε αντικειμενικοί μαζί του, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ, τον Βασιλοπύλαρο. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι μόνο αυτός και κανένας άλλος. Και άλλοι το έχουν ερμηνεύσει, αλλά μόνο αυτός. Και με πόνο πολύ και οι άλλοι, αλλά μόνο αυτός, ξανά το λέω.

Τάσο, επειδή είναι πρόσφατο συγκινήθηκα, ήθελα να το ακούσω πραγματικά όπως θεωρώ και οι άλλοι ακροατές σου. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο, και είδες ότι ήδη υπάρχουν και μηνύματα τα οποία αναφέρονται σε αυτό.

Τάσο, καλησπέρα από Κέρκυρα. Ευχαριστώ εσένα και τους συνεργάτες σου στην Ερασπό που μου σκατάτε παρέα. Κάθε νύχτα στη δουλειά μου θέλω το τραγούδι «Παράπονο με αρβανιτάκι». Ορίστε, πήρε την εντολή κατευθείαν ο φίλος μας. Ποιο είναι το παράπονο μου, ποιο είναι αυτό, είναι «Παράπονο με την αρβανιτάκι». Μπορεί και να έχει το δίκαιο. Τέλος πάντων, θα το βρει ο Πάνος. Καλή άδεια να έρθεις με γεμάτες μπαταρίες, λέει ο Γιώργος. Να σε καλά, 6333 μου, μέσα και εσύ για την κλήρωση. Πολλά φιλιά από Κέρκυρα. Και νομίζω ότι σε έχω βάλει στην κλήρωση, έτσι. Το παρακάνουμε. Σωστά, σε έχω βάλει. Τώρα το σε καλά. Και για το φίλο που ζήτησε, Πολίνα, αγαπημένη Πολίνα.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

και αφού κάνουμε και το PP break μας, έτσι, coolie break, PP break, πείτε το όπως θέλετε, ακούμε το παράπονο. Δεν είσαστε λίγο πεσμένοι ορισμένοι. Αρχίσετε να ανεβαίνετε. Εμείς τα σεβόμαστε βεβαίως όλα τα τραγούδια, γι' αυτό και μιλάμε πάνω τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι γι' αυτό και τα βάζουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οκ, γούστανε αυτά. Στη ζωή πορεύτηκα. Είναι για το φίλο μας τον Γιώργο από την Κερκίνα.

Καλό στο Χρήστο. Συντονίστηκε με το Γάλλο Τσιγκάνο, λέει, ναι, πολύ σωστός. Κάνατε τι με τη χερούσα, θυμάσαι το Τζόκερ. Όχι, κάποτε έπαιζα Τζόκερ, Κρίς, συγγνώμη, αλλά έχω... Θα το πω απλά, μετά παντρεύτηκα, δεν περισσεύανε λεφτά για Τζόκερ. Ή αλλιώς έκανα την τύχη μου εγώ, έτσι. Καλύτερα ακούγεται αυτό.

Όχι, δεν είναι ο Αλέξανδρος Αποστόλοπουλος στην κονσόλα, είναι ο Πάνος Σταυρούλιας. Μόλις μπήκε στην παρέα ο Αποστόλης και λέει, επειδή χθες το μπήκαρε με το 3-0, του πεις, λέει, ότι μειώσαμε σήμερα σε 6-2. Γιατί δέχτηκε πάλι 3 γκολ ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέει ο Αποστόλης. Εγώ δεν ζητάω τραγούδι, το πήρα απόφαση. Καλά έκανε.

Ο φίλος ο Τάσος ζητάει Μάρκο. Όπως λέει και ο Ηλίας ο Καπετανάκης. Το θυμάσαι τον Ηλία τον Καπετανάκη που ήταν εδώ και στο δεύτερο με τα ρεμπετικά του. Λέει είμαι Μαρκομανής. Καλό. Μάρκος Βαβακάρης. Αρέσει και στη κυρία Σταυρούλα αυτό. Κουλούκα για σένα.

λοιπόν, για μέχρι και τέταρτο θα παίξουμε κάποια τραγούδια. Μετά θα ακούσουμε και τη συνέντευξη. Μας παραχώρησε τη συνέντευξη ο άνθρωπος. Ερασπόροι είμαστε. Να ακούσουμε και λίγο ποδοσφαιράκι σήμερα. Και αμέσως μετά, το τελευταίο ημίωρο θα είναι αποκλειστικά με τις παραγγελίες σας και με την κλήρωση Λουτσιάνο Βερνίκε.

Γεια σου Κώστα από τις Πέτσες. Ξημερώνει έτσι άγια μέρα που λένε. Για όσους πιστεύουν, ναι, εντάξει, για όσους πιστεύουν, εννοείται. Για όσους πιστεύουν, τι. Δεν υποχρεώνουν. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει πίεση. Αν υπάρχει πίεση, γίνεται άλλο πράγμα.

Γιάννη, για σένα. Στην όμορφη Κρήτη. Χαλκιάς, γρανανουράκης και όλα τα σχετικά. Μαλαματένια λόγια. Ας τα ακούσετε και ολόκληρο τώρα, δεν είναι και κακό. Να είσαι καλά, Θανάση μου αγαπημένε. Να προσέχεις τους δρόμους. Σε έβαλα και στην κλήρωση.

0: Γεια σου ρε Μπάμπη, να είσαι καλά. Εντάξει, θα το διαβάσω.
1: Ένα σκυλί τη νύχτα που ρίψα.
0: Αν κάθε μέρα κάνατε τέτοια εκπομπή, θα ακούγαμε και κάθε μέρα. Εντάξει, να είσαι καλά. Κάθε μέρα δεν γίνεται να κάνουμε τέτοια.

Να κάνουμε μια παύση με τις παραγγελίες σας. Να ακούσουμε και τη συνέντευξη του Γιάννη Βλάχου, του αναλυτή του ΠΑΟΚ, που μας παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη στην Ελληνική Ραδιοφωνία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μιλάμε και λίγο για μπαλίτσα, ρε παιδιά. Εντάξει, σήμερα. Τι μου είπες, καλέ μου φίλε Πάνο? Περιμένω, πάντα περιμένω. Λέει ο φίλος μας εδώ, ο Κρις, παίξε ένα κανένα ευρώ, λέει Τζόκερ. Άσε μου, παίξε. Άμα αρχίσω να μπλέξω πάλι με αυτά, δεν θέλω. Δεν θέλω, Κρις, δεν θέλω.

0: Καλησπέρα Τάσο, γεια σου Νικόλα και στον Κυρθόδωρα, τις ευχές μας. Φίλε Νικόλα, ποιον άλλη μου, μόλις πάρω την άδεια, μην τον είδατε τον Παναή. Έτσι, τον Παναή τον Μπαρμπέρι, που λέγανε και στην Κύπρο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέντευξη του που μας παραχώρησε ο Γιάννης Βλάχος. Γεια σου, αρχηγέ μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μητρόπη, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Έτσι, για πες μου σε παρακαλώ τώρα, αυτό το παγκόσμιο κύπελο πρέπει να σας βγει κατά μάτια εσάς, έτσι. Όταν λέω ότι σας βγει κατά μάτια, όχι από την ποιότητα, δεν μιλάω για την ποιότητα. Πάρα πολλά παιχνίδια, το ένα πίσω το άλλο. Είδατε κάτι διαφορετικό ή περιμένατε λίγο πολύ αυτά που είδατε? Δεν ξέρω. Είδαμε κάτι καινούριο, να το κάνω πιο απλό. Είδαμε κάτι καινούριο.
1: Είδαμε μία τάση,
0: ναι,
1: κυρίως όσον αφορά το κομμάτι του pressing, κυρίως αυτό, να τίνει περισσότερο, όλο και περισσότερες ομάδες να τίνουν προς αυτόν τον τρόπο του man-to-man. Δηλαδή έναν τρόπο άμυνας που εδώ στην Ελλάδα την τελευταία του χρονιά προσπάθησε να προσαρμόσει, να εφαρμόσει ο κύριος Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Η τάση πλέον γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι, από το ευρωπαϊκό ξεκινώντας βέβαια τα περισσότερα, έτσι, οι περισσότερες τάσεις, είναι να κυρίως να αλλάξει λίγο ο τρόπος που γίνεται το press και να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που να είναι πολύ πιο κοντά στο man-to-man. Αυτή είναι η πρώτη βασική τάση που έχει να κάνει με ένα τακτικό κομμάτι στην αμυντική συμπεριφορά της κάθε ομάδας. Και από την άλλη, σοφότεροι δεν γίναμε με τον τρόπο που οι Ισπανοί, ας πούμε, παίζουν, αλλά είδαμε ότι αρκετές ομάδες προσπάθησαν να ακολουθήσουν και αυτό το στυλ, το μοντέλο παιχνιδιού, ένα μοντέλο παιχνιδιού με αρκετά μεγαλύτερο έλεγχο της μπάλας, όπως ας πούμε μια τέτοια ομάδα μέχρι τη στιγμή που βρήκε τη Γαλλία ήταν και το Μαρόκο, έτσι, όπως προσπάθησαν και η Αμερική, ας πούμε, προσπάθησε να παίξει κάποια στιγμή σε κάποια παιχνίδια τον τρόπο να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια έλεγχο της μπάλας. Αλλά κατά βάση, ας πούμε, το κύπελο χαρακτηρίζεται υπό αυτή την έννοια, αναλύοντας το περισσότερο με αυτή την επιλογή όλο και πιο πολλών ομάδων να παίξουν αυτό το man-to-man, κυρίως στη φάση όπου προσπαθούν να ανακτήσουν την μπάλα από τον αντίπαλο.
0: Αυτό το χαρακτήρισες, Γιάννη Βλάχο, τακτική, αμυντική τακτική, αλλά έτσι όπως είναι, δηλαδή πρεσάροντας ατομικά ο κάθε ένας και ένα παίχτη, δηλαδή αυτό εννοούμε man-to-man τώρα, για να μπερδεύουμε και τους φίλους, ουσιαστικά είναι πολύ επιθετική άμυνα που με το που κλέψεις μπάλα πρέπει να δημιουργήσει κατευθείαν την επίθεση, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε, αυτός είναι ο στόχος.
0: Είδαμε σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν και πέντε ποδοσφαιριστές, όχι πάνω από τη σέντρα, έξω από την περιοχή, τη μεγάλη περιοχή, την αντίπαλη, και να κυνηγούν όπου είναι η μπάλα και όποιος δοκιμάζει να πάρει την μπάλα.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστή. Ακριβώς έτσι είναι όπως το αναφέρατε, η τοποθέτησή σας είναι μια εφαρμογή πολύ πιο επιθετικής άμυνας, με στόχο βέβαια το να κερδίσει την μπάλα όσο ψηλότερα γίνεται στο γήπεδο, ώστε άμεσα, γιατί και μια ομάδα όταν έχει την μπάλα και προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι, να ξεκινήσει δηλαδή τις επιθέσεις της, αντιλαμβάνεις ότι προσπαθεί να μεγαλώσει το γήπεδο. Οι αποστάσεις δηλαδή μεγαλώνουν όταν έχουμε την μπάλα, γιατί θέλουμε να απλώσουμε όσο γίνεται το παιχνίδι μας. Αντιλαμβάνεις ότι όταν μια ομάδα χάνει την μπάλα σε αυτή την κατάσταση, ειδικά κοντά στη δική της περιοχή, πόσο εκτεθειμένη μπορεί να είναι σε μια άμεση επιθετική μετάβαση του αντιπάλου. Ακριβώς λοιπόν αυτός είναι ο στόχος που περιγράψατε, όπως ακριβώς το είπατε, και έχει να κάνει κυρίως με το να κερδίσουμε τις μπάλες όσο γίνεται πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Και βέβαια από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση σχεδόν από όλους πλέον, έτσι, να κάνουν αυτό το build-up όπως το λέμε εμείς, το ξεκίνημα, το χτίσιμο του παιχνιδιού, με πολλή υπομονή, με πολλές συνεργασίες, και δεν είχαμε αυτή την εικόνα όπου οι τερματοφύλακες πηγαίνουν άμεσα σε πολύ απευθείας παιχνίδι. Συνέβη σε κάποια παιχνίδια, αλλά όχι στο βαθμό τον οποίο μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, υπερβολικό.
0: Παρατήρησα ξεκινώντας οι αγώνες κάποιες ομάδες κατευθείαν έριχναν την μπάλα πλάγιο out, αράουτ που λέμε, κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, mm-hmm. κοντά στο corner, για να μην πω, μόνο και mm-hmm. μόνο για να δημιουργήσουν αυτή την προϋπόθεση που είπατε μόλις τώρα. Δηλαδή να πρεσάρουν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιθετικής άμυνας που θα τους φέρει ενδεχομένως κάποιο αποτέλεσμα, κλέβοντας την μπάλα και όλα τα συναφή.
1: Ναι, να δείξουν στον αντίπαλο από την αρχή τις προθέσεις τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε κάπως έτσι.
0: Αυτό δημιουργεί σε μια ομάδα η οποία δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει την τεχνική, δεν έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Δημιουργεί ένα πανικό, φαντάζομαι. Έτσι. Δηλαδή, αυτός είναι και ο στόχος. Δηλαδή, να προκαλέσει τον πανικό στην αντίπαλη άμυνα.
1: Ναι, αν προκαλέσει βέβαια τον πανικό στην ομάδα που έχει μπαλά, τις περισσότερες φορές αυτό που θα κάνει είναι να την απομακρύνει άμεσα προς την επίθεση της, δηλαδή προς τη δική σου άμυνα. Αυτό σαφώς τις περισσότερες φορές σου δίνει τη δυνατότητα να επανακτήσεις εσύ την κατοχή. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοιες μπάλες τις περισσότερες φορές ελέγχονται από τους αμυντικούς σε ένα ποσοστό πάνω από το 65-70%. Ή, αν όχι απευθείας, οι πρώτες μπάλες ελέγχονται οι δεύτερες από την ομάδα που εφαρμόζει το press. Η ομάδα που θα σε προβληματίσει είναι αυτή η ομάδα που θα σου σπάσει το pressing, αυτό που προσπαθείς να κάνεις. Και βέβαια, ομάδες που έχουν πολύ υψηλή τεχνική ικανότητα, όπως για παράδειγμα ανέφερα πριν τους Ισπανούς, είναι ομάδες που είναι δύσκολο λίγο να μπει σε μια λογική, να πας σε μια τέτοια προσπάθεια να αμυνθείς, να πρεσάρεις με το man-to-man, γιατί σαφώς είναι και πολύ καλά εκπαιδευμένοι και έχουν και την ποιότητα να σπάσει το man-to-man. Γιατί αντιλαμβάνεις ότι αν σε ένα σημείο του γηπέδου σπάσει το man-to-man, πιθανόν αμέσως καταραίει όλη αυτή η τοποθέτηση που έχεις εφαρμόσει, γιατί ο παίχτης που σπάει την πρώτη πίεση μπορεί να τρέξει με την μπάλα αρκετά μετά.
0: Και να αφήσει και πολλούς αντιπάλους του πίσω και ξαφνικά η άμυνά σου να μην είναι η κατάλληλη. Αυτό όλο, Γιάννη Βλάχο, δημιουργεί μια κατάσταση που λίγο πολύ τη βλέπαμε, αλλά πλέον εφαρμόζεται από τις περισσότερες ομάδες και έτσι φαίνεται ότι παίζει τουλάχιστον αυτή την περίοδο, όταν λέω αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, το ποδόσφαιρο. Διακρίνεις κάτι που μπορεί να υπάρχει εξέλιξη, όχι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι άλλο περισσότερο? Δηλαδή, παρατήρησα, γιατί ρωτάω τώρα, εκ του πονηρού είναι η ερώτηση, παρατήρησα τον τερματοφύλακα της Ισπανίας, ο οποίος γινόταν λίμπερο. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιχνιδιού, και αναφέρομαι ειδικά στην Ισπανία, διότι το φαινόμενο της Ισπανίας είναι κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν οι άλλες ομάδες να το εφαρμόσουν όσο και αν ήθελαν. Δηλαδή, κατοχή με παίχτη παραπάνω στην άμυνα, αν τα κατάλαβα mm-hmm. καλά, και εγώ από τα λίγα που ξέρω τώρα, έτσι, εσύ θα με διορθώσεις, Γιάννη Βλάχο, mm-hmm. και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με τον παίχτη παραπάνω στο ξεκίνημα δηλαδή της επίθεσης, είχαν τις επιλογές να περάσουν πιο εύκολα την μπάλα στο Ρόδρυ, επί παραδείγματι, ή σε κάποιον άλλον, για να προχωρήσει η μπάλα ύστερα στην επίθεση. Αυτό είναι μια εξέλιξη και για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια θα πω. Αν θυμάστε, από τη στιγμή που ο Γκουαρδιόλα πήγε στη Σίτι, η πρώτη επιλογή που έκανε ήταν να αλλάξει τον Χάρτς, το μέχρι τότε τερματοφύλακα της Σίτι, επιλέγοντας, αν δεν κάνω λάθος, τότε τον Έμπερσον, τον αριστεροπόδαρο του Βραζιλιάνου. Γιατί ήθελε έναν παραπάνω παίχτη κατά τη φάση κατοχής, στο build-up που λέμε, στο χτίσιμα του παιχνιδιού από πίσω. Ήθελε έναν παραπάνω παίχτη. Αυτό σαφώς πρώτα οι Ισπανοί το εφάρμοσαν. Για να πω την αλήθεια, ο Γκουαρδιόλα είναι ο οδηγός όλων των υπολείπων, έτσι, γιατί αυτός τα τελευταία, ας πούμε, 15-20 χρόνια, αυτός είναι που έχει φέρει τις περισσότερες ιδέες στο ποδόσφαιρο, τις περισσότερες καινοτομίες, και με τις οποίες και ο ίδιος πολλές φορές διαφωνώντας αλλάζει, αναπροσαρμόζει κάποια πράγματα, αλλά φέρνει, είναι αυτός που έφερε τις περισσότερες ιδέες. Οι Ισπανοί λοιπόν, ναι, έχοντας αυτό το μοντέλο παιχνιδιού και με τον Ουνάι Σιμών σε ένα έξτρα παίχτη πίσω, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούσαν πολύ περισσότερο να βρούνε λύσεις σε οποιοδήποτε πρέσο ο αντίπαλος μπορεί να εφαρμόσει. Σαφώς και απαιτεί το σύγχρονο κομμάτι του παιχνιδιού πολύ περισσότερη ικανότητα από τους τερματοφύλακες να παίζουν με την μπάλα, να γίνονται παίκτες πεδίου δηλαδή, γιατί αυτό φέρνει την υπεραριθμία σε ένα πολύ σημαντικό χώρο εκεί που ξεκινάει να χτίζεται κάθε επίθεση της κάθε ομάδας.
0: Θυμήθηκα τώρα μια τελευταία συνέντευξη, από τις τελευταίες συνέντευξεις του Ρόμπεν, του Ολλανδού, τον είχε ο Γκουαρδιόλα στην Μπάγερν, και λέει ο τύπος με έπαιρνε 3 η ώρα τηλέφωνο τα μεσάνυχτα, δεν μπορούσα να του πω μα τι κάνεις, κοιμόμαστε, ξέρω εγώ, και κάτι. Και μου μιλούσε επί ώρες, ξημέρωνε, λέει, και ο τύπος μου μιλούσε ακόμη για τα κάποια συστήματα που σκεφτόταν και όλα αυτά. Και φαντάζομαι το έκανε και με άλλους, αλλά του έκανε εντύπωση του Ρόμπερτ. Και νομίζω ότι είναι και το πάθος του Γκουαδιόλα. Ο Γκουαδιόλα είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι, Γιάννη Βλάχο.
1: Νομίζω ότι είναι ο προπονητής ο οποίος άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού.
0: Στον 21ο αιώνα, τουλάχιστον.
1: Στον 21ο αιώνα, ναι.
0: Γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί δάσκαλοι, είναι αλήθεια, κατά το παρελθόν, πολύ σπουδαίοι προπονητές, οι οποίοι άλλαξαν μετά.
1: Ναι, από τους οποίους και αυτός επηρεάστηκε από αρκετούς από αυτούς.
0: Καλά, ο πρώτος και καλύτερος ο Κρόιφ, φαντάζομαι.
1: Ο Κρόιφ, ναι, ακριβώς. Ο Κρόιφ, ο οποίος έφερε αυτό το συνδυασμό, γιατί οι Ισπανοί δεν είχαν παραδοσιακά τέτοιο επίπεδο ούτε προπονητών ούτε παικτών. Ο ερχομός του Κρόιφ στη Βαρκελόνη. Όχι τόσο ως παίκτης βέβαια, όσο ως προπονητής. Φέρνοντας αυτή το Ολλανδικό μοντέλο, το οποίο σαφώς και έβγαζε ποδοσφαιριστές, υπήρχε μια μεθοδολογία η οποία ήταν πληρέστατη στους Ολλανδούς. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν ο Κρόιφ προσάρμοσε την Ολλανδική σχολή στο Ισπανικό ταλέντο, στο Ισπανικό μοντέλο, ξεκίνησε να φέρνει τις πρώτες αλλαγές εκεί. Και ένας σαφώς ήταν και ο Γκουαρδιόλα, έτσι.
0: Να σε πάω σε άλλο μονοπάτι. Να σε πάω στα ελληνικά δεδομένα. Καταρχάς, είδαμε προχθές ένα Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έχει περάσει και από τα χέρια σου, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες βέβαια στις ακαδημίες. Και άλλα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Μην αρχίσουμε τα λεπτά. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για αυτά τα υπέροχες φουρνιές νέων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Είδαμε τον Τζόλι. Ο ΠΑΟΚ πήρε 11 εκατομμύρια δίνοντας το στην Νόρουιτς, αλλά η εξέλιξή του είναι εντυπωσιακή, ακόμη πιο εντυπωσιακή. Έχει ο ΠΑΟΚ κι άλλα να μας δώσει?
1: Σαφώς, εντάξει.
0: Δεν ζητάω να μου πείτε ονόματα τώρα, γιατί δεν
1: θα πω, βεβαίως, ναι, δεν θα πω. Αλλά σαφώς και είναι μια διαδικασία η οποία πλέον βρίσκεται στην απόλυτη εξέλιξή της, γιατί όπως σωστά είπατε, πλέον τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν αρχίσει και αυτές οι αρκετά σημαντικές πωλήσεις, θα έλεγα, προϊόντων εντός εισαγωγικών της Ακαδημίας, προεξάγοντος βεβαίως του Τζόλι, ο οποίος εκτός από εκείνη τη μεταγραφή έκανε και αυτήν τώρα στην Arsenal. Βέβαια το θέμα είναι ποιος πουλάει, έτσι, και για το πόσο μπορεί να πουλήσει. Αν ο Τζόλι ήταν τώρα, μπορεί να φεύγει και με περισσότερα χρήματα, αλλά το timing κάθε φορά είναι αυτό που ορίζει, και η αγορά βέβαια που ορίζει το ποσό. Σαφώς και είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στην απόλυτη εξέλιξή της. Σαφώς και υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Δεν θα συγκρίνω τον Τέλεια με κανέναν, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα ταλέντο που δεν υπάρχει σαν αυτόν κάτι αντίστοιχο.
0: Παρένθεση, ευχαρίστησα δημόσια στον αέρα προσφάτως την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που τον κρατάει ακόμα στον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να τον βλέπουμε σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μορφαίνει το ποδόσφαιρο ο Κωνσταντέλιας. Συνεχίστε.
1: Αφού το πιάσαμε το θέμα Κωνσταντέλια, θα θέλαμε να συμβαίνει το ίδιο και στην εθνική ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι της παρούσης.
0: Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, η περίπτωση Κωνσταντέλια για εθνικής ομάδας, και ειδικά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι για τον Κωνσταντέλια, ξέρεις, που γνωρίζουμε όλοι ότι πίνουν νερό στην υγειά του και δεν το συζητάμε καν.
1: Θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να τον έχουμε δει και περισσότερο και στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Με απόλυτο σεβασμό βέβαια, με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, έτσι, το λέω με απόλυτο σεβασμό, απλά θα μπορούσαμε να τον βλέπουμε λίγο περισσότερο. Okay, είναι καθαρά δική μου απλά τοποθέτηση. Σαφώς και είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία είναι σε εξέλιξη, απόλυτη εξέλιξη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έρχονται από πίσω, και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πω ότι βοήθησε πάρα πολύ όσους ασχολούνται με τις ακαδημίες αυτή η απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στο κύπελο ένας ποδοσφαιριστής από μια συγκεκριμένη ηλικία και κάτω. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει, ότι δίνει αμέσως την υποχρέωση, βάζει τις ομάδες σε μια υποχρέωση να έχουν στο ρόστερ τους, στην πρώτη τους ομάδα, περισσότερους βεβαίως του ενός. Γιατί δεν θα παίζει ένας, θα πρέπει να έχει δύο, τρεις, ίσως και τέσσερις στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, και ακόμα και ομάδες οι οποίες δεν είχαν τη διάθεση να ασχοληθούν τόσο πολύ και σοβαρά με τις ακαδημίες τους, αναγκάστηκαν να επενδύσουν σταδιακά πάνω σε αυτό. Αυτή ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία, να σας πω την αλήθεια, μακάρι να
0: εφαρμοστεί και στο πρωτάθλημα.
1: μακάρι να εφαρμοστεί και στο πρωτάθλημα. Για όσους ασχολούνται με τις αναπτυξιακές ηλικίες, αυτό είναι πολύ πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Αλλά σαφώς και δίνει, γιατί δίνει τη δυνατότητα και σε πολλά από τα παιδιά τα οποία μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία υπό διαφορετικές προϋποθέσεις να πάρουν χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα, έστω στο θεσμό του κυπέλου. Αλλά από τη στιγμή που βρίσκεται στο γκρουπ, μπορεί κάποια στιγμή ένα παιδί που θα πηγαίνει αρκετά καλά να πάρει την ευκαιρία και στην πρώτη ομάδα. Γιατί όχι.
0: Γιάννη Βλάχο, είδες τον ΠΑΟΚ σίγουρα στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του, είδες και λίγο παραθηναϊκό φαντάζομαι. Βλέπεις ότι αυτές οι δύο ομάδες τα πίσημα παιχνίδια αυτές τα έχουν δώσει, γι' αυτό δεν μπλέκω με τις υπόλοιπες ομάδες. Βλέπεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με την περσίνη? Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είναι σε μια ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο, γιατί έφυγε ο κορυφαίος προπονητής του στην ιστορία του, έτσι. Αναφέρομαι στο Λουτσέσκου. Και πρέπει τα πράγματα τώρα να μπουν σε άλλο μονοπάτι, στο ίδιο μονοπάτι, να κρατήσουν κάποια στοιχεία από εκεί. Τι ακριβώς περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ και τι βλέπεις εσύ από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Δικέφαλου?
1: Θα ξεκινήσω από το τι πρέπει να κρατήσουν. Ο νέος προπονητής, ο κύριος Λύση, έκανε μια στην πρώτη του συνέντευξη στην Ελλάδα που έδωσε στο ΠΑΟΚ TV. Τοποθετήθηκε και είπε με πολύ ωραίο τρόπο, θα έλεγα, ότι μην ξεχνάμε ότι έχει αποχωρήσει ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία, ο πιο επιτυχημένος. Δεν θα ήταν έξυπνο αν δεν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κάποια από τα πράγματα που ο ίδιος έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Και σαφώς είναι μια πολύ ωραία τοποθέτηση που έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι σαφώς και θα διατηρηθεί ένα πετυχημένο μοντέλο ως τώρα που υπήρχε, αλλά θα προσθέσει και ο ίδιος, και ήδη αρχίζουν και φαίνονται κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά που αφορούν τον τρόπο παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι λίγο πιο γρήγορο, πιο ελεύθερο, ίσως και με λίγο παραπάνω ρίσκο, θα έλεγα. Αλλά ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι μπορεί να πάει τον ΠΑΟΚ ένα level πιο πάνω, ένα επίπεδο πιο πάνω. Γιατί στην ουσία, αν παρακολουθήσουμε λίγο και την εξέλιξη του παιχνιδιού, και κυρίως αυτό το βλέπαμε εμείς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι διαφορές έχουν να κάνουν με το υψηλότερο τέμπο, με τον υψηλότερο ρυθμό, με την ικανότητα να μπορείς να ανταποκριθείς σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο παιχνίδι. Αυτό νομίζω, αν θα προσθεθεί σίγουρα σταδιακά, κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Για σε αυτό το λίγο που είδα, κατάφερα να δω το προθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το δεύτερο ημίχρονο, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αυτό είναι ο βασικός στόχος, πιστεύω, και των νέων προπονητών.
0: Ενδεχομένως στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, διότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό και με το βλέμμα του αναλυτή μήπως εντοπίσουμε κάτι διαφορετικό από κάποια έστω ομάδα. Super League 2, ΠΑΟΚ Β. Τι περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2 και όλη αυτή την ιστορία με τις δεύτερες ομάδες των ελληνικών ομάδων? Ο ΠΑΟΚ Β είναι μια σταθερή αξία έτσι πλέον.
1: Αυτό που θα σας πω, επειδή διαβάζω αρκετά συχνά που αναρωτιούνται κάποιοι για το λόγο ύπαρξης αυτών των ομάδων, εγώ θα σας πω, επειδή το ζω, ότι είναι κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κάποτε ο Κωνσταντίνος ο Κουλιαράκης μας είχε πει ότι ήταν πιο δύσκολη η προσαρμογή του από την ΚΑΠΑ 19 στον ΠΑΟΚ Β παρά από τον ΠΑΟΚ Β στην πρώτη ομάδα. Και αυτό γιατί? Γιατί σε αυτό το επίπεδο, να μπορέσει, αυτό το επίπεδο των ομάδων όπως ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός κτλ, το να μπορέσεις να εφαρμόσεις να προσαρμόσεις τον ποδοσφαιριστή στο επαγγελματικό, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Είναι μια γέφυρα λοιπόν η δεύτερη ομάδα, η οποία τι έκανε? Μείωσε την απόσταση μεταξύ του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, του πρωταθλήματος της ΚΑΠΑ 19, και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που ξαναλέω, για πάρα πολλά παιδιά η απόσταση αυτή είναι μεγάλη. και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Μπορεί να μην είναι το ίδιο σε ομάδες όπως ας πούμε ο Πανετολικός, ίσως υπό την έννοια ότι οι παίκτες που θα ανταγωνιστεί ο νεαρός που θα έρθει από την Ακαδημία σε αυτές τις μεγάλες ομάδες είναι πολύ πιο υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές. Οπότε πρέπει η προσαρμογή να γίνει με κάποιον τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς όλοι που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι σε αυτές τις ομάδες, ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από, από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτό το project, είναι υπέρ απαραίτητο, θα πω, είναι προσωπική μου άποψη και όσων ασχολούμαστε με αυτό. Πλέον πιστεύω από τη στιγμή που και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Super League 2 θα γίνει σε έναν όμιλο, θα είναι όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια με Βόρειο και Νότιο, σίγουρα θα δώσει περισσότερο ενδιαφέρον, θα είναι 16 ομάδες πολύ πιο δυνατές, ιστορικές ομάδες πλέον που θα ανταγωνιστούν για την άνοδο στη Super League, σαφώς ένα καλύτερο πρωτάθλημα, στο οποίο θα πρέπει κατ' εμέ και η τηλεόραση να πάρει έτσι ένα περισσότερο και πιο σημαντικό, να παίξει πιο σημαντικό ρόλο, για να αναβαθμιστεί όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Να θυμίσω γιατί η Super League 2 ανεβαίνουν δύο απευθείας και όχι απευθείας, ανεβαίνουν δύο απευθείας.
1: Ανεβαίνουν δύο απευθείας πλέον δύο απευθείας.
0: Έτσι και υποβιβάζονται τέσσερις.
1: Ναι, υποβιβάζονται τέσσερις. Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, Γιάννη Βλάχο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μας είπες. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές επιτυχίες.
1: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.

Σερί 25 λεπτό τώρα, μόνο για σας, μετά από τη συνέντευξη του Γιάννη Βλάχου, του αναλυτή του στον ΠΑΟΚ. Από το 2017 είναι στον ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα υπέροχα ποδοσφαιρικά φιντάνια έχουν περάσει και από τα δικά του χέρια, μαζί με τους συνεργάτες βεβαίως, όλο το επιτελείο εκεί, το πολύ καλό επιτελείο που έχει ο ΠΑΟΚ.

Καλησπέρα από Ιρλανδία. Μόνο νίκη Βόλου. Προσθέτω εγώ ρε. Να είσαι καλά, Γιάννη μας.

Γιάννη, είσαι 1091 που τελειώνει το τηλέφωνο σου και εσύ μέσα. Πλησιάζουμε, αλλά έχουμε απόσταση ακόμη για το ρεκοράκι μας. Ευχαριστούμε, καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος από τα Χανιά της Κρήτης. Το είπα προηγουμένως μόνος αυτό, 95-93. Γιώργο, είσαι μέσα.

ζητάει το βιβλίο 76-50. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι. Βάλε και εμένα για να πάμε για το ρεκόρ. Πάρε και δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα πήρα εντάξει. Ζητάει και κομμάτι, για ένα κομμάτι ψωμί από τους Κατσιμιχαίους.

0: τότε.
1: Τάσο, αν περισσέψει λίγο χρόνο, θέλω ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω στη γυναίκα μου. Για πάντα τη λέω: θα σε πάω βόλτα με τη βάρκα κάποια στιγμή. Γι' αυτό βάλαμε το συγκεκριμένο, γιατί ζητάς την καπετάνηση, αλλά δεν το είχαμε. Νησιώτικο λες, οκ. Τώρα καπετάνησα, εντάξει, δεν το είχαμε. Και βάλαμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα σου βάλουμε και ένα νησιώτικο. Βρες και ένα νησιώτικο να βάλουμε. Βάλε ένα μπάριο, ξέρω εγώ, νησιώτικο. Είναι, βάλε ένα. Τόσους νησιώτες έχουμε. Ελλάδα είμαστε, τόσα νησιά έχουμε. Βάλε ένα νησί.

0: και για μένα.
1: Καλησπέρα, λέει, για το βιβλίο. Για το ρεκόρ, όχι για το βιβλίο. 3264 ο Μιχάλης. Όποιο βράδυ μπορείτε. Το τραγούδι Θεσσαλονίκη Μητροπάνος. Νομίζω ότι το κάτι έχει ετοιμάσει ο φίλος μας. Το έχει ετοιμάσει ήδη. Τον έχω ενημερώσει γι' αυτό. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλά να περάσεις στην άδειά σου και στο βουνό των Κεντάβρων. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Καλά, ναι. Βιβλίο και πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ συμμετοχών. Όχι σαν τους άλλους, τέλος πάντων. 17408. Κώστα, είσαι μέσα. Τώρα ποιος μου ζήτησε τον Ντόλι Βοσκόπουλο? Θα το βρω.

0: Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Παράταμε. Ντανιέλ Πασαρέλα, τι δεν μου θυμίζει τώρα.
1: Ουρανέ.
0: Ρε παιδιά, τα έχετε ζητήσει αυτά τα τραγούδια και πρέπει να βρω ποιο είναι. Αλλά όλη αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, αυτό το ζήτησε ο Ηλίας. Έλα ρε Ηλία, σε βρήκα. Και μάλιστα το αφιερώνει στον πατέρα και στη μάνα του που έχασε πρόσφατα. Γεια σου ρε Ηλία. Γιόρταζες κιόλας προχθές, Ηλία μου.

0: Ο Αριστοτέλης είναι ωραίος, λέει, εντάξει είμαι στην Αυστραλία, λέει, δεν με πειράζει για το διαγωνισμό, και μόνο που είμαι μέρος αυτής της τεράστιας παρέας με γεμίζει. Εμείς θα δούμε. Θα σε καλά, ρε Αριστοτέλη.
1: Εσύ που όλους μας κοιτάζεις.
0: Χρύσα θέλει να μπει στην κλήρωση, όχι, μάλλον δεν την ενδιαφέρει ο Λιονέλ Μέση, μόνο και μόνο για να γίνει το ρεκόρ. Έχουμε ακόμη, έχουμε, χρειαζόμαστε. Και σε τελειώνουμε, είπαμε, παρά 10, σε 7 λεπτά.

ο φίλος μας ο Πάνος, γιατί έχουν μαζευτεί αρκετά, έχουν να κάνουν όλα με τις προσωπικές επιλογές τις δικές σας. Θα με συγχωρέσετε αν ορισμένους θα χάνω, γιατί έπρεπε να τα σημειώνω, αλλά σημείωνε ταυτόχρονα και για το διαγωνισμό. Τι να κάνω, σπάθια να καταπιώ. Προηγουμένως έτρωγε ο άλλος πατατάκια, τάιζε το ζωντανό, τάιζε τον εαυτό του, έκανε ηχοληψία, τι άλλο έκανες. Έβρισκε τραγούδια, μίλαγε στο τηλέφωνο που το πήρανε και έφτιαχνε και πρόγραμμα. Εντάξει, τι άλλο να κάνει άλλο. Κατά πια να σπαθιάσουμε. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικαί μου. Για ένα κομμάτι ψωμί. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Δεν φτάνει μόνο δουλειά. Πριν από λίγα χρόνια τον έβλεπα να διαφημίζει, λέει, κάτι αληφές για τη Φαλάκρα. Πήρα κι εγώ. Τώρα τον είδα σε ένα κανάλι, σε κάποια λαϊκή. Έχουμε και δύο καράβλα, λέει ο Αποστόλης. Οκ, okay. Συμβαίνουν αυτά. Βάλε για το Αίγιο που το λένε και Αιγαίο. Το έχουν κάνει αυτό, ωραίο, ατραξιόν. Μέχρι και εγώ το έχω διαβάσει μια φορά ανάποδα. Εντάξει, ανάποδα όχι. Κατάλαβες, αναγραμματισμένο.

Και βέβαια μπορείς να συμμετέχεις και εσύ, Ηλία, αρκεί μέσα στα επόμενα 4 λεπτά να στείλεις μήνυμα. Και έτσι όπως πάει θα το κρατήσω λίγο, μήπως και το καταφέρουμε. Μήπως και καταφέρουμε το ρεκόρ.

Θέλει τον αετό, τον άρχοντα, λέει ο Φώτης που ταξιδεύει για Μυτιλίνη. Σκοπός είναι να πηγαίνεις προς Μυτιλίνη, να μην έρχεσαι από Μυτιλίνη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο φίλος που ζήτησε Θεσσαλονίκη, τώρα συγγνώμη, αλλά δεν έχω κρατήσει σημειώσεις. Αν το βρω στην πορεία θα το κάνουμε. Μητροπάνος, 1971, δεν είναι το πρώτο ο πρώτος του δίσκος. Τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Ζαμπέτας, έτσι, ζαμπέτας είναι αυτό.

Αχ, αγαπημένη μου Μικαέλα, οποία στείνεις το πρώτα απ' όλα τηλέφωνο, οπότε πήγες και στην κλήρωση 4440. Ζητάς και BTS. BTS είναι το συγκρότημα το νοτιοκορεάτικο και έχεις απόλυτο δίκιο. Εμένα μου αρέσουν. Με έκραξε λιγάκι. Πρώτα απ' όλα μου τους έμαθε ο Καϊμάς. Μετά με έκραξε γιατί μου άρεσαν. Γιατί τα ακούει η κόρη του. Αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε ξέρεις, αυτά στην μπάγκα δεν έχουμε κορεάτικο. Έχουμε BTS. Αν είχαμε και BTS θα ήμασταν κάτι άλλο. Θα ήμασταν νοτιοκορεάτικη ραδιοφωνία. Δεν έχουμε, αλλά σε παρακαλώ πολύ την επόμενη φορά θα είναι εδώ και ο Δημήτρης, ζήτησε το, είναι δεδομένο ότι θα το βάλεις. Το λέω εγγυημένα και σου ζητώ συγγνώμη. Ωπα, δώσε!

Δεν το βλέπω. Εδώ τουλάχιστον εδώ δεν το βλέπω, Ηλία, το τηλέφωνο σου. Τι να κάνω. Στο σπίτι της. Για το ρεκόρ. Ο 3-3-3. Κέρκια, σε έχω συμπιώσει, φίλε μου.

0: ΑΕΚ Θρησία και στη Μακεδονία λέει. Εποχές Καζατζίδης τέλος. Μάκαρος ψωμιάδης, λέει ο Γιώργος.
1: Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει.
0: Ορίστε, πάτω.
1: Έρχεται η ώρα η δικιά μου.
0: Καημά, μα ακούς.

0: Την Πέμπτη πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, αν προλάβουμε, θα ρίξουμε και μια μεριλίτα.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω, μαζί με εκεί.
0: Και θα ακούσουμε ξανά το τραγούδι της Αμοχώς του, γιατί κάποιοι δεν το άκουσαν, κάποιοι το άκουσαν και ζήτησαν επανάληψη. Θα γίνει, θα γίνει.

Και Πάριο θέλεις και Πλούταρχο θέλεις, Γιώργο. Τι να σας πρωτοπρολάβουμε τώρα. Στενεύουν τα περιθώρια, παιδιά. Στενεύουν τα περιθώρια. Τέλος ο διαγωνισμός. Αν και πρέπει να τσεκάρω και κάποια πράγματα, γιατί έχετε στείλει ακόμη λίγα. Μήπως κλέψω ένα-δυο λεπτά. Δεν είναι με την Κυριακή, είναι με την Ιουλία. Αλλά εξίσου όμορφα.

Ο Ηλίας μου στείλε το σταθερό του τηλέφωνο, φαντάζομαι είναι αυτό, Χερσόνησο, Δήμος Χερσονήσου, Πανογούβες, Υποκράτησα, είσαι μέσα, είσαι μέσα. Ένα λεπτό ακόμη, παιδιά. Σάκη! Και θα πάρω ένα καΐκι να γυρίζω στα νησιά και μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετάνισα. Έτσι λέει ο ποιητής Τάσο. Ωραίο, πολύ καλό. Να χαίρεσαι τη σύζυγο. Δεν προλαβαίνω τώρα να βρω αυτό το τραγούδι, την επόμενη φορά νωρίτερα. Ορίστε, πάρτε και μια γεύση από τη σπουδαία Μερλίντα. Σημείωσα μόλις τώρα και το κινητό σου, Ηλία. Γιώργο, το πρόλαβες. 49-01 πρόλαβες, μπήκες κι εσύ. Λοιπόν, ακούστε εκεί τραγούδια. Και να σας ανακοινώσω ότι η ρεκόρ δεν έγινε τελικά. Το ρεκόρ ήταν 122 διαφορετικά μηνύματα, διαφορετικά άτομα εννοώ. Εμείς φτάσαμε τα 114. Εντάξει, μπορεί να φταίει και η συνέντευξη. Ας πούμε ότι αυτό φταίει. Πάντα κάποιος φταίει γιατί δεν γίνεται τα ρεκόρ.

0: αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
1: Πότε μου δε... Λοιπόν, Πάνο Σταυρούλια, θα μας πεις τρεις αριθμούς από το 1 έως το 114. Το 2, περίμενε να σημειώνω. Το 2, ναι. 48, ναι. Και το 111. Έτσι όπως το πάτε, και 3 ώρα να κλείναμε, μια χαρά θα ήμασταν. Καθώς οι παραγγελίες είναι αρκετές, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Βασίλη, δεν σε πρόλαβα. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν σε πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να σε βάλω στην κλήρωση. Τώρα το είδα. Λέω τους νικητές και ταυτόχρονα ακούμε και το τραγούδι για την αγαπημένη μου Αμόχωστο. Αν δεν πει σκουπιδάκι στο μάτι μου, θα πω και τους νικητές.
2: Ο δρόμος η άκρη είναι μακριά.
1: Κουλούκα, ελπίζω να ακούς. Και στους υπόλοιπους Κύπριους που ακούνε.

Λοιπόν, έχουμε τους νικητές στο νούμερο 2, ο κύριος Στέλιος Φιντριλάκης. Ελπίζω το διάβασα και σωστά, από τα Χανιά. 4037 τελειώνει το τηλέφωνό σας. Μέσω email ήρθε αυτό. Μέσω Viber, δεν έχω περισσότερα στοιχεία, 6796 τελειώνει το τηλέφωνο της κυρίας Σμαράγδας. Ελπίζω να το πέτυχα. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία, θα επικοινωνήσω.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κόλαση φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν τραπεί σε φυγή. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης, καλώντας περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρα της οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ Πλας. Ο καγκελάριος Μέρτς υποσχέθηκε να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούγονται σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Την Κύπρο επισκέπτεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και Κύπρου για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και τη Σαουδική Αραβία. Οι φιλοειρανοί αντάρτες επιτέθηκαν χθες σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην εναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Το Κίεβο είχε διαπιστώσει ότι η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να του επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Την νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη σύλληψη χθες το απόγευμα στη Γλυφάδα ενός 30χρονου Αιγύπτου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Η αστυνομία παρακολουθούσε το συλληφθέντα, ο οποίος εκτελούσε εντολές βαρυπινίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται πως ήταν και ο πρώην εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών, στο σπίτι του 25χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον Αιγύπτιο βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που αποκαλύφθηκε με τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι με το αζημίωτο εξέδιδαν ψευδείς γνωματεύσεις τοξικοεξάρτησης για κατηγορούμενους εγκληματικών πράξεων. Έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 20 εμπλεκόμενοι στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης που φαίνεται ότι είχε διεισδύσει και σε θεσμικούς φορείς. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιεν Ηλίας του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-δυτικοί, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικό Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κόλαση φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης, καλώντας περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρας της οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός του το εγκατέλειψε και διέφυγε, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη υπέστη επίθεση με το πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο επισκέπτεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και